Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα σε όλους, σε όσους επιστρέφετε τώρα, καλή ξεκούραση, επιστρέφετε από τη δουλειά σας ή τη διασκέδασή σας ή γενικότερα τη βόλτα σας. Καλό ξημέρωμα και καλή δουλειά σε όσους φεύγετε από το σπίτι σας για την εργασία σας ή για κάποιο ταξίδι, καλό δρόμο και με προσοχή. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί με ωραίες μουσικές από την Ευαγγελία Κοβέου που έχει και τη ρύθμιση βέβαια του ήχου, ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046, ενώ αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα σε Viber ή σε WhatsApp έχουμε το 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Είστε τα μάτια και τα αυτιά μας για το τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα, τι γίνεται γενικότερα στην Ελλάδα και αν θέλετε να καταγγείλετε κάτι, εννοείται ότι είμαστε εδώ να σας ακούσουμε και αν μπορούμε να βρούμε και λύση ακόμα καλύτερα.

Λίγο πριν το διάλειμμα λέγαμε για το ΠΑΣΟΚ και την δημοσκόπηση, ενώ τώρα μιλάμε για τη σημαντική υποχώρηση που καταγράφεται για την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 4,4 από 7,5% τον Ιούνιο και υποχωρεί στην 8η θέση, ενώ από την 4η θέση που κατήχε στην καταμέτρηση την προηγούμενη, δηλαδή από το 4 στο 8, μάλιστα. Αντίθετα, η ελληνική λύση ενισχύεται κατά 1,2 από 5,7 σε 6,9, ενώ το ΚΚΕ ακολουθεί με 6,1%. Η πλεύση ελευθερίας καταγράφει οριακή άνοδο από 5,6 σε 5,8, ενώ η φωνή λογικής ενισχύεται κατά 1,5 μονάδα και φτάνει το 5,3 από 3,8. Με βάση την εκτίμηση ψήφου, η συγκεκριμένη μέτρηση δίνει 9 κομματική βουλή, με το Μέρα 25 να περνά το όριο και να συγκεντρώνει το 3,5%, ενώ εκτός βουλής, σύμφωνα με τη μέτρηση, παραμένουν η Νίκη με 1,7, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5 και το ΚΟΜ του Στέφανου Κασελάκη με 1,2%.

Στο 5% η πολύ πιθανή ψήφος στο υποδημιουργία κόμμα Σαμαρά. Είναι σταθερό όσον δηλώνουν

το ποσοστό όσων θεωρούν απίθανο να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα. Ενώ, αυτό είναι το ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι στη δημοσκόπηση καταγράφει παράλληλα έντονη απαισιοδοξία των πολιτών για την προσωπική τους κατάσταση. Το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη θέση σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ποσοστό αυξημένο κατά 4 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Μόλις 13% απαντά ότι βρίσκεται σε καλύτερη σχέση, θέση σε σχέση με το 2025, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο του τελευταίου εξαμήνου και σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας. Το ποσοστό όσων θεωρεί ότι κινείται προς λάθος κατεύθυνση εμφανίζει μικρή αποκλιμάκωση. Από 69% τον Μάιο υποχωρεί στο 66% στη νέα μέτρηση.

Το Βήμα αυτή την Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί με β' τόμο το έργο του Πλάτωνα, πολιτικός. Ένα θεμελιώδες έργο πολιτικής φιλοσοφίας, διοχρονικό και προκλητικά επίκαιρο. Το νέο τεύχος του περιοδικού Β' με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του Μέγκα, δύο μαύρα που κάμισα, η Μαριάννα Κιμούλη, ενώ το ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου. Βέβαια, υπάρχει η μαθητική εφημερίδα «Το Βήμα της Μονεμβασιάς» που έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΓΕΛ Μονεμβασιάς, πολύ σημαντικό, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής. Και φυσικά, το Βήμα Γκαζίνο. Αυτή την Κυριακή, το Βήμα κυκλοφορεί.

Εξαφανισμένες εκθέσεις αυτοψίας, εκατοντάδες ακρεμείς καταγγελίες, πρόστιμα που φέρεται να υπολογίζονταν με λανθασμένο τρόπο και εισαγγελικές παραγγελίες που παρέμειναν χωρίς διεκπαιρέωση. Η πολεοδομία Μυκόνου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και αναζητά απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η συγκεκριμένη υπηρεσία. Η υπόθεση όμως δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Εδώ και χρόνια η λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών, ελέγχων και εγγράφων της αυτοδιοίκησης και των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι πρόσφατες εξελίξεις ωστόσο δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς πλέον η λειτουργία της υπηρεσίας εξετάζεται σε ποινικό επίπεδο. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία ανατέθηκε στην Υπηρεσία

εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας και το κλιμάκιο των αδιάφθορων βρίσκεται ήδη στη Μύκονο εδώ και μία εβδομάδα και εξετάζει αρχεία, ηλεκτρονικά συστήματα και φακέλους, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τι συνέβαινε στην υπηρεσία και γιατί σημαντικός αριθμός υποθέσεων παρέμενε σε εκκρεμότητα.

Better Days λοιπόν, και η νέα δικαστική έρευνα ήρθε πριν λίγες μέρες μετά την απόφαση των αρχών να τεθεί η πολεοδομία Μικών υπό αστυνομική φύλαξη και επιτήρηση και να ελεγχθεί το αρχείο της υπηρεσίας. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026, πριν από 9 μέρες, έγινε γνωστό ότι το κτίριο τέθηκε υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση ύστερα από κατεπήγουσα εισαγγελική παρέμβαση. Το επίκεντρο βρίσκονταν μεταξύ άλλων δεκάδες εισαγγελικές παραγγελίες που φέρεται να παρέμειναν στα συρτάρια της υπηρεσίας χωρίς τίποτα να υπάρχει καμία απάντηση, αλλά ούτε και να εκτελεστεί καμία απόφαση. Ωραία πράγματα.

Όλοι θέλουν έναν ήρωα. Σωστά, σωστά έλεγε η Bonnie Tyler. Λοιπόν, όπως και αυτοί που ψάχνουν για ένα σπίτι μικρό. Ένα σπίτι μικρό, και το λέω αυτό γιατί διάβαζα σήμερα ότι στα βόρεια προάστια της Αττικής για ενοίκια κάτω των 600 ευρώ δύσκολα να βρεθεί κάτι. Δεν υπάρχουν αναζητήσεις καν, ενώ για σπίτια κάτω των 450 οι πλατφόρμες γίνεται το αδιαχώρητο, ζητώντας από ανθρώπους που ζητάνε καθημερινά μικρά σπίτια κάτω από 50, ακόμη και 40 τετραγωνικά. Είναι πολύ δύσκολη εικόνα για τα παιδιά που έρχονται τώρα, που έχουν πετύχει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Είναι δύσκολο το να βρούνε κάποιο σπίτι, αν όχι στο κέντρο, που τα περισσότερα εκεί ζητούν, ακόμα και σε άλλες περιοχές. Και ουσιαστικά τα ενοίκια είναι ιδιαίτερα αυξημένα, και δεν είναι και εδώ και η Τσαουσέλου που λέει για τα ενοίκια, ότι ζητάνε δεκάδες χιλιάδες, μάλλον δεκάδες ευρώ για ένα παλιό σπίτι. Τι να πω, το θέμα είναι αυτό, ότι όλοι θέλουμε ένα ήρωα για να βρούμε ένα σπίτι, και υπάρχει αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ για έναν απίστευτο τύπο, ο οποίος από 500 ευρώ νίκη που πλήρωνε η Μαρί Κάρμεν, είναι η αιτία που έγιναν τα επεισόδια χθες στην Ισπανία, και το λέμε γιατί ο τύπος αυτός, ο σπίτι νοικοκύρης, από 500 ευρώ, μετά από 71 χρόνια που έμενε η κυρία στο σπίτι, τη ζήτησε 1650 ευρώ ενίκιο. Αυτή είναι η αύξηση 257%. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης για αυτή τη γυναίκα. Είναι 87χρονη και μάλιστα είναι αμαία. Την έδιωξαν μέσα σε μισή ώρα από το σπίτι που έμενε. Και μάλιστα, ναι, υπήρχε κόσμος πολλής. Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους, χιλιάδες, προκειμένου να διαδηλώσουν υπέρ της 87χρονης, η οποία υποχρεώθηκε μετά από 71 χρόνια να εγκαταλείψει το σπίτι της στη Μπεράντζα. Η Μπαράντζα στη Μαδρίτη είναι από τις ακριβές περιοχές. 10.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι, στη γειτονιά. Απίστευτο, έτσι, απίστευτο. Αλλά όσο απίστευτος είναι και αυτός ο τύπος που έκανε 257% αύξηση σε μια γυναίκα που έμενε επί 71 χρόνια. Τέλος πάντων.

Η ώρα είναι 3:17. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και είστε στο Mega News 104,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου, στη ρύθμιση μουσικής αλλά του ήχου και της επιμέλειας μάλλον της μουσικής. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καταγγελία, μπορείτε να μας γράψετε studio@meganews1046.gr. Χρειαζόμαστε μια καταγγελία, γιατί το λέω, θα σας πω το επόμενο θέμα και θα θέλαμε και τη γνώμη σας. Μηνύματα Viber και WhatsApp 6981041046 ή meganews104,6. Το τηλέφωνο μας είναι 211-016-1046. Και επειδή μιλάμε για σπίτια γενικότερα, μιλάμε για ενοίκια, μιλάμε για ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, θα σας πω πολύ απλά ότι στο Αρκολοχώρι πριν 5 χρόνια ακριβώς είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός όπου 500 άνθρωποι είχαν χάσει τα σπίτια τους, ήταν κίτρινα, ήταν σπίτια τα οποία δεν μπορούσαν να τους φιλοξενήσουν. 500 άνθρωποι λοιπόν ήταν σε κοντέινερ και αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για την περιοχή. Να σας ενημερώσω ότι ακόμα εκεί είναι στα κοντέινερ. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, πηγαίνουν σχολείο σε κοντέινερ, υπάρχει και γυμνάσιο σε κοντέινερ, είναι 7 διαφορετικοί οικισμοί, 170 κοντέινερ φιλοξενούν αυτά τα 500 άτομα και μιλάμε η ζωή μέσα στους οικίσκους για 500 ανθρώπους. 500 άνθρωποι μέσα στα κοντέινερ, 3 σε σχολεία σε κοντέινερ, 2 δημοτικά και ένα γυμνάσιο, εκατοντάδες οικογένειες σε κίτρινα σπίτια. Δεν ξέρω. Βγάλετε το συμπέρασμα εσείς.

Και επειδή μιλάμε ότι όλα γίνονται με ένα κλικ, έτσι, η ζωή μας είναι ένα κλικ, να σας πω ότι ο γραφειοκρατικός αυτός λαβύρινθος έχει 3.600 φακέλους που έχουν κατατεθεί και μόλις 590 άδειες εκδόθηκαν. 400 κτίρια είναι υποκατεδάφιση, περιμένουν να κατεδαφιστούν ουσιαστικά, ενώ υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος στο χωριό και όλα τα καταστήματα, όλα τα, αν όχι όλα, μην είμαι και υπερβολικός, το 98% είναι κατεβασμένα τα ρολά, δεν άνοιξαν ποτέ και η ανοικοδόμηση έχει χτυπήσει σε τοίχο, σε πολύ δυνατό μάλιστα τοίχο, και αυτό είναι της πολιτείας. Οι άνθρωποι από το, Αρκαλοχώρι λένε το εξής. Είναι ο σύλλογος σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Παιδιάδας, η Ελπίδα. Λένε λοιπόν ότι έχουν γίνει 260 πληστηριασμοί ως το τέλος του 26 και 260 πληστηριασμοί αντίστοιχοι στο Δήμο Αρχανών και Αστεριουσιών. Όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και αγοράζουν τα λαβωμένα σπίτια, τους παίρνουν τα λαβωμένα σπίτια. Και κάθομαι και λέω τώρα, τι γίνεται ρε φίλε. Πού ήταν όταν λέγανε ότι θα τους βοηθήσουν. Πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι.

Λοιπόν, να σας πω ότι σε 99 δήμους της χώρας εκτείνεται η λίστα των περιοχών που χαρακτηρίζονται επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την επικυρωποίηση δεδομένων που δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ δηλαδή. Η λίστα καταρτίστηκε έπειτα από αξιολόγηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων και των χαρακτηριστικών των περιοχών, αλλά και ιστορικών στοιχείων για την κυκλοφορία του ιού. Στους δήμους που περιλαμβάνονται είναι πολλές περιοχές Αττικής, όπως η Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι, η Φυσιά, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, Γαλιθέα, Αθήνα, Πειράς, Πετρούπολη. Και η διασπορά είναι πολύ ευρύτερη. Η νέα λίστα περιλαμβάνει τους δήμους Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Βέρειας, Έδεσας, Καλαμαριάς, την Κεντρική Μακεδονία, καθώς και δήμοι σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά. Υιός του Νείλου, έτσι, τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι. Μολυσμένα κουνούπια, και τώρα ειδικά όταν έχει ζέστη το πρωί και το βράδυ λίγο υγρασία. Καλά, όχι τόσο πολύ υγρασία εδώ, στα νησιά σίγουρα, εδώ όχι. Αλλά είμαστε επηρεαζόμενοι και χαρακτηριζόμαστε εμείς οι δήμοι, στους οποίους έχουν καταγράψει τουλάχιστον ένα κρούσμα. Ένα κρούσμα, είσαι επηρεαζόμενος. Εντάξει, δεν λες ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, μην το κάνουμε σαν το λαγοκέφαλο, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως ηλικιωμένοι, άνω των 65, αυτό έχουν πει. Που 65 δεν είσαι ηλικιωμένος, έτσι.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Και τώρα που χαλάρωσαμε λίγο με τη μουσική, να σας πω ότι είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην επιλογή της μουσικής, της ωραίας μουσικής, αποδεδειγμένα, και στη ρύθμιση του ήχου. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046, ενώ μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp μπορείτε να τα στείλετε στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr.

Συνεχίζεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ένα κτίρια του ομιλία είπε ότι είναι μεγάλη τιμή να απευθύνεται για 8η φορά στο σώμα ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, επισημένοντας ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να αναλάβει τον Οκτώβρη την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, από ό,τι φαίνεται, στο ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή και παρουσίασε τη χώρα ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας και σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από συνεχείς γεωπολιτικές εντάσεις. Η Ελλάδα επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας και όχι ως παράγοντας έντασης και η έμφαση είναι στην σταθερότητα, την ασφάλεια και το σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις με τις χώρες Δυτικής Ασίας όπως το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και σημείωσε ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως δύναμη ειρήνης και σταθερότητας.

Επίσης ο κύριος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και μάλιστα την ίδια ώρα υπήρχε διαδήλωση έξω από την έδρα του ΟΗΕ και συνελήφθη η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, 80 ετών παρακαλώ. Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ και συνθήματα όπως «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ιράν, το Ισραήλ, συγγνώμη, και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Και υπάρχουν κάποια βίντεο, κυρίως από το γαλλικό πρακτορείο, που έδειξε την Σούζα Σάραντον να της περνούν χειροπέδες και να την απομακρύνουν από το σημείο.

Είχαμε μια ενημέρωση το βράδυ από την πυροσβεστική για ένα τρομακτικό ατύχημα που έγινε στην Ιωνία Οδό, στο ύψος της Σάρτας. Μιλάμε για το ρεύμα προς την Πάτρα, το ρεύμα κυκλοφορίας. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε βιτιοφόρο με υγραέριο. Ο οδηγός κατάφερε πολύ γρήγορα να εγκαταλείψει με ασφάλεια το βαρύ όχημα, ενώ κατάφερε να αποσυνδέσει κιόλας την καμπίνα του οχήματος από το φορτίο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο 18 τον αριθμό με 6 οχήματα κατάφεραν να ρίξουν επιβραδυτικό υγρό, όπως ρίχνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, και να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν γίνει αυτό που φαντάζεστε όλοι, γιατί θυμάστε και στα Καμέρνα Βούρλα τι είχε γίνει τότε με ένα βιτιοφόρο που είχε γίνει και πάλι μια έκρηξη και το αστικό κύμα έφτασε τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά. Έχουν περάσει χρόνια, αλλά είναι κάποια θέματα που τα θυμάσαι πάρα πολύ, γιατί τότε υπήρχε και απώλεια. Ευτυχώς το λέω και πάλι, που η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν τέτοια που έριξαν αυτό το υγρό, το επιβραδυτικό, και το υγραέριο δεν έκανε αυτό που φανταστήκαμε όλοι. Ευτυχώς.

Να σας ενημερώσουμε πως είχαμε μια επιτυχή εμπλοκή κατά βαλιστικού πυράβλου και ενός μη επανδρομένου αεροχήματος που προερχόταν από την Ιεμένη και προχώρησε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που βρίσκονται στην Σαουδική Αραβία εκτοξεύοντας 2 συνολικά βλήματα. Η ενημέρωση που υπήρχε είναι ότι η εμπλοκή σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι χθες και η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης της Σαουδικής Αραβίας κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτή την, πώς να το πω, το να χτυπήσει και να καταστρέψει ό,τι ερχόταν προς την Ιεμένη, προς την Σαουδική Αραβία. Έχει κάνει και άλλη φορά η πυροβολαρχία αυτή τέτοιες επιτυχίες, γιατί ως επιτυχίες είναι όταν δουλεύεις ως αεράμινα στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, είναι επιτυχίες.

Και όταν μιλάμε για μη επανδρομένα, πρέπει να διαβάσουμε οπωσδήποτε το πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί υπήρξε μια προειδοποίηση από την CIA. Η CIA λοιπόν προειδοποίησε τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας και ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στην Ρωσία. Να σας πω ότι οι ακτίνα δράσης των ρωσικών αυτών drones μεταφέρονται με δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου και εκτοξεύονται με καταπέλτες από τη θάλασσα. Μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 χιλιόμετρα. Από τη Μεσόγειο δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι την Ισπανία, μέχρι τη Γαλλία και μέχρι την Ιταλία.

Ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Νετανιάχου, λέει, η εφημερίδα συμφώνησαν για νέα τριμερή και γιατί χαμήλωσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά τον μπαράζ αναβαθμίσεων και αναβαθμισμένων τουρκικών ασκήσεων. Έχουμε τα αναδρομικά. Επαναλυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ενώ στο παρολυτικό παρασκήνιο, γιατί η Καριστιανού απειλεί να φύγει στο εξωτερικό και έχουμε και του μέτρων ανάλυση, την δημοσκόπηση, κέρδη Ανδρουλάκη, απώλειες Τσίπρα. Την ίδια ώρα, τι κατέθεσε η νοσηλεύτρια που καίει τη γιατρό του Μαζονάκη, όπως επίσης Τραμπ, σι, χαμόγελα, ερωτήματα, υποσχέσεις. Ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών, με Θουκυδίδη και πάντα. Τα ζωάκια, έτσι. Και στο ένθετο ομάδα Nations Link, Σερβία Ελλάδα 1-2, φοβερή ανατροπή και λύτρωση στις καθυστερήσεις. Επίσης, Παναθηναϊκός Παρί 91-72 με την άβρα του Ζότς και Μπασκόνι Ολυμπιακός 89-106. Είχε επίθεση, φωτιά.

Και μια που μιλήσαμε για ελληνοτουρκικό, να σας πω ότι είχαμε μια αλλαγή στάσης στις τοποθετήσεις του Ταγίπ Ερντογάν σε όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις, και αυτό το διαπιστώνει και η ελληνική πλευρά. Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου διαφοροποιούνται αισθητά από τη σκληρή γραμμή που υιοθετούσε το προηγούμενο διάστημα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, διαμήνυσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για εσωτερική πολιτική, για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιοδήποτε άλλου γείτονά μας. Μπορεί να διεξαχθούν εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει η αντιπολίτευση. Αυτές δεν είναι οι ανησυχίες μας. Η ανησυχία μας είναι τα δικαιώματά μας και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ένα δεύτερο συνεχόμενο άνοιγμα μετά τους σχετικά χαμηλούς τόνους για τη χώρα μας κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ανώτατη πάντως κυβερνητική πηγή που μιλούσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη σχολίασε τις δηλώσεις του Ερντογάν σχετικά με την Ελλάδα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αποτιμώντας τες θετικά, όπως ανέφερε η συγκεκριμένη πηγή. Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει το πρόσφατο παρελθόν. Και πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.

Να σας πούμε ότι το Βήμα που κυκλοφορεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έχει το β' τόμο του έργου του Πλάτωνα, πολιτικός, ένα θεμελιώδες έργο πολιτικής φιλοσοφίας, διαχρονικό και προκλητικά επίκαιρο. Το νέο τεύχος του περιοδικού Β' με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγκα, δύο μαύρα πουκάμισα, Μαριάννα Κιμούλη, ενώ υπάρχει και το ένθετο, το ειδικό ένθετο της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου. Υπάρχει η μαθητική εφημερίδα «Το Βήμα της Μονεμβασιάς» που έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΓΕΛ Μονεμβασιάς, ενώ υπάρχει και η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής. Και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο.

4 παρα 10 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Πιο συγκεκριμένα 3 και 47. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα μείνουμε μαζί, όπως σας είπα, μέχρι τις 6 το πρωί. Δίπλα μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, γράψτε Viber ή WhatsApp στο 6981041046, ενώ Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio παπάκι meganews1046.gr, ενώ το τηλέφωνο μας είναι 211 016 1046.

Νέα δεδομένα και ερωτήματα έρχονται στο προσκήνιο γύρω από την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή τη φορά σχετικά με τη χορήγηση προποφόλης κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Η συγκεκριμένη ουσία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για μέθη, ωστόσο σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η χορήγηση της δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο της συγκεκριμένης διαδικασίας. Το ζήτημα που εξετάζεται αφορά τόσο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε το φάρμακο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στο συγκεκριμένο χώρο. Επίσης, ενδιαφέρουσα ήταν και η κατάθεση της νοσηλεύτριας του διαμερίσματος στην Οδό Καρνιάδου, λέγοντας ότι την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζονάκης υπήρχε άλλη μία σε εξέλιξη, πρώτο. Δεύτερο, ο γιατρός ο 58χρονος κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο, που σημαίνει ότι τα βίντεο που είχαμε δει ήταν προγενέστερα από που είχε πάει για φαγητό. Επίσης, στην κατάθεση της λέει ότι είχαν αποφασίσει να έχουν μία κοινή γραμμή για το τι θα καταθέσουν και αυτό τους το είχε ζητήσει η γιατρός, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι είχε πάρει ακόμα και την αναισθησιολόγο, γιατί από τη μέθη που είχε γίνει ήθελαν να τον ξυπνήσουν και δεν ήξεραν πώς.

0: Αυτά έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες στο διαμέρισμα της Οδού Καρνεάδου και καλό θα ήταν να ακούσουμε και το βίντεο που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Για πες κάτι, το έχουμε καταγεγραμμένο.
2: Αυτή που ακούγεται είναι η προφυλακισμένη γιατρός μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο την παράνομη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης σε ασθενή. Την ίδια διαδικασία στην οποία υπέβαλε και τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Μπροστά κάλλη την ο πόνος.
2: Ο κινησμός της προκαλεί ανατριχύλα. Η ασθενής είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι και συνδεδεμένη με το μηχάνημα. Μια νοσηλεύτρια βρίσκεται από πάνω της. Η κατηγορούμενη γιατρός βιντεοσκοπεί όσα συμβαίνουν. Το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Μέγκα και η εκπομπή Live News προκαλεί σοκ.
1: Για πες κάτι, το έχουμε καταγεγραμμένο. Μπροστά κάλλη την ο πόνος.
2: Και αυτό είναι το χέρι ασθενούς μετά τις θεραπείες. Το τεράστιο αιμάτωμα προδίδει ότι και σε αυτή την περίπτωση κάτι δεν πήγε καλά κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Βίντεο, φωτογραφίες, αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ομιλίες σε συνέδρια.
3: Ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
2: Οι προφυλακισμένοι γιατροί όχι μόνο δεν κρύβονταν, αλλά το φώναζαν πως κάνουν πλασμαφαίρεση στο ιατρείο τους. Κανόνιζαν ραντεβού ακόμη και μέσα στη νύχτα, ενώ άνοιγαν το ιατρείο για να υποδεχθούν πελάτες και τα Σαββατοκύριακα. Αυτό που προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποίησαν ένα ραντεβού το Σάββατο και τρία την Κυριακή. Μόνο το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φαίνεται πως δεν είχαν καταλάβει κάτι, με τους ελέγχους να μην εντοπίζουν ποτέ τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης μέσα στο ιατρείο.
4: Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν βρέθηκαν, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, επειδή είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί πολύ άμεσα να μετακινηθεί.
2: Εργαζόμενοι του ιατρείου, ωστόσο, διαψεύδουν τον Ιατρικό Σύλλογο. Ελεγκτές του λένε, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν έψαξαν όλους τους χώρους για να μην ενοχλήσουν.
5: Έχω πάει σε πολλές έλεγχο, ναι. Το μηχάνημα πάντα σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα τάκι το βάζει τσέπη μου και το κρύβω.
6: Το έτυχε να είμαι μία φορά. Ήταν μία όμως ασθενής κυρία σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνους. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα. Το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα.
2: Η συγκεκριμένη γυναίκα που πέρασε σήμερα την πόρτα του ανακριτή ρίχνει με την κατάθεσή της φως σε όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολονακίου τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη.
7: Τι είπα την αλήθεια.
8: Μύθι.
7: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
2: Η 56χρονη νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν την πλασμαφαίρεση χορηγήθηκε στον τραγουδιστή Μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό.
9: Εγώ βρισκόμουν στο διπλανό δωμάτιο από αυτό του Γιώργου Μαζονάκη. Πράγματι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή και στη συνέχεια μου ζητήθηκε το αντίδοτο.
2: Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και στις 3:45 η θεραπεία σταματά. Η κατηγορούμενη γιατρός αρχίζει να αναζητά λύσεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Καλούν τον κατασκευαστή του απεινιδωτή που έχουν στο ιατρείο, όμως δεν καταφέρουν να τον λειτουργήσουν λόγω παλαιότητας. Όπως είπε ενώπιον του ανακριτή η νοσηλεύτρια, ακολουθώντας τις εντολές της γιατρού, στις 4:19 καλεί στο τηλέφωνο μια αναισθησιολόγο, αναζητώντας πώς να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη μετά από τη μέθη. 4 λεπτά αργότερα γίνεται η κλήση στο ΕΚΑΒ.
10: Επί 3 ώρες η 56χρονη νοσηλεύτρια απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου με τον Γιώργο Μαζονάκη στις 9 Σεπτεμβρίου.
2: Κατά τα κρίσιμα λεπτά όμως, μια άλλη εργαζόμενη που ήταν μέσα στο δωμάτιο του τραγουδιστή φέρεται να αντιλήφθηκε ότι παρουσίαζε σπασμούς και να προειδοποίησε τη γιατρό.
11: Δεν τον βλέπω καλά τον Μαζονάκη.
12: Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός.
1: Μπροστά κάλλη την ο πόνος.
2: Στο ιατρείο του Κολονακίου γινόταν σωρία παράνομων ιατρικών πράξεων. Ενδοφλέβιες θεραπείες με χρωματιστά λέιζερ. Χορήγηση παράνομων σκευασμάτων, πλασμαφαίρεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος, που δεν είχε διαπιστώσει τίποτα από όλα αυτά, υπέβαλε σήμερα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καταθέτοντας στην εισαγγελία τα έγγραφα και το τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, με τα οποία η προφυλακισμένη γιατρός ουσιαστικά είχε ενημερώσει για την αγορά του, 2 μήνες πριν το θάνατο του Μαζονάκη. Ο έλεγχος, ωστόσο, δεν έγινε ποτέ στην ώρα του.
13: Hi, it's rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Και σε ό,τι αφορά την γιατρό, μία σειρά από αιτήματα φαίνεται ότι παρουσίασε στους αστυνομικούς, τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, η οποία είναι στον κορυδαλό, έτσι, προφυλακισμένη. Η γιατρός που βρίσκεται στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, που την είχαμε δει να έχει νευριάσει τόσο πολύ όταν την μετέφεραν, παρουσίασε σήμερα, χθες μάλλον, Πέμπτη, τα αιτήματά της. Συγκεκριμένα, ζήτησε βαφή για τα μαλλιά, να απομακρυνθούν η παλιά τηλεόραση και το ραδιόφωνο και να κατασταθούν με καινούργιες, αλλά να έχει και πρόσβαση σε δικό της φαγητό και να παίρνει με delivery. Επιπλέον, φέρεται να ζήτησε να προαυλίζεται μόνη της, αν και ούτως ή άλλως για λόγους ασφαλείας πάντα μόνη της θα προαυλιζόταν, γιατί δεν έχει βγει ούτε μία μέρα από το κελί της, ενώ αυτό που λένε είναι ότι όλη μέρα ακούγονται τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στη φυλακή.

Η ώρα είναι 4. Mega News 104,6.

4 και 5 πρώτα λεπτά, είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Να σας πω ότι στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, την καλημέρα και το καλό ξημέρωμά σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail, studio, παπάκι, meganews1046.gr. Για εσάς που γυρίζετε τώρα από τη δουλειά σας, για εσάς που περιπολείτε, για εσάς που εφημερεύετε, καλό ξημέρωμα. Και για εσάς που φεύγετε τώρα για τη δουλειά σας, με προσοχή στο δρόμο, και μιλάω για αυτούς που φεύγουν εκτός Αττικής, γιατί δεν είναι και λίγοι.

ο οποίος έκανε δοσοληψίες με ανθρώπους που είχαν κάνει παραβάσεις. Ο άνθρωπος αυτός, σύμφωνα με την έρευνα, έβγαζε, εισέπρατε να το πω, μάλλον όχι έβγαζε, κακό, εισέπρατε 3.000 ευρώ την εβδομάδα, είπαμε, για να σβήνει και να διαγράφει παραβάσεις. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της έρευνας και οι αρχές εξετάσουν την δράση του και το αν υπήρχαν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η σύλληψη έγινε, η σύλληψη του αστυνομικού έγινε στο τμήμα μεταγωγών Βόλου. Εκεί πήγαν τα στελέχη της υποδιεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων και τον συνέλαβαν. Να σας πω μόνο ότι ο επίερχος αστυνομικός εδώ και αρκετούς μήνες από ό,τι φαίνεται έκανε τη συγκεκριμένη δουλίτσα και ήταν ιδιαίτερα αυταρχικός, ιδιαίτερα αυταρχικός και υπηρετούσε στη γραμματεία της υπηρεσίας αυτής που τον συνέλαβαν και αρκεί να σας πω ότι από τη θέση αυτή είχε τη συνολική διαχείριση των κλήσεων αλλά και των διοικητικών ποινών που διαβιβάζονταν από διάφορες τροχονομικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να επιδοθούν στους οδηγούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος κλήσεων και παραβάσεων. Αντί όμως να ακολουθεί την νόμιμη οδό, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε στήσει την βιομηχανία αυτή, αν το θέτουμε, χρηματισμού, καλούσε προσωπικά τους συγκεκριμένους παραβάτες στο τμήμα να τους ενημερώσει για την εκκρεμότητά τους και στη συνέχεια τους ζητούσε χρήματα. Η ταρίφα, να το πω έτσι, ταρίφα είναι. Και την είχε επιβάλει κιόλας στη συγκεκριμένη ταρίφα, κειμενόταν από 200 έως 700 ευρώ ανάλογα βέβαια με τη σοβαρότητα της παράβασης, γιατί ο άνθρωπος αυτός πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος και όταν είχε κάνει μεγάλη παράβαση, άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο. Λοιπόν, μόλις λάμβανε τα χρήματα, όπως έχει διαπιστωθεί από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων, επέστρεφε αμέσως στους οδηγούς τα κατασχεμένα στοιχεία, όπως ήταν το δίπλωμα, πινακίδες, άδεια, και εξαφάνιζε την κλήση. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δεν διαβιβαζόταν η κλήση ποτέ στην ΔΟΕ, ποτέ σε καμία εφορία ή τον Δήμο, και εμφανίζοντας την υπόθεση ως πλήρως τακτοποιημένη. Μάλιστα, για να προσδίδει και μια επίφαση νομιμότητας στις συναλλαγές του, εφάρμοζε μια ωραία τακτική, πρωτοφανή βέβαια, αλλά τοποθετούσε τα χρήματα σε φακέλους και υποχρέωνε τον πολίτη να υπογράψει εξωτερικά και υπέγραφε και ο ίδιος και στη συνέχεια σφράγιζε το φάκελο με επίσημη σφραγίδα της ελληνικής αστυνομίας. Εντάξει. Ωραίος. Εντάξει. Το ωραίος ηρωνικά πάντα, έτσι.

Νέα αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από ό,τι φαίνεται από αύριο. Από σήμερα και το Σάββατο άστατος θα είναι ο καιρός και από ό,τι φαίνεται οι βροχές θα ξεκινήσουν από την Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα και σιγά σιγά θα έρθει προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα προχωρά μέρα με τη μέρα, μέρα ώρα με την ώρα και τα φαινόμενα αυτά θα ενισχύονται και θα επεκτείνονται και το βράδυ της Παρασκευής, σήμερα το βράδυ δηλαδή προς το Σάββατο, θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Θα υπάρχει αστάθεια και το Σάββατο, 26 του μήνα, με πιθανότητα τοπικών βροχών και στην Αττική και θα είναι ιδιαίτερα περίεργος ο καιρός και το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, έτσι, και τώρα έχει και δροσούλα. Εγώ σήμερα φόρεσα αμάνικο, το λέω, δεν έχω πρόβλημα, τι να πω. Εντάξει, κρύωσα. Φόρεσα αμάνικο. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι που κυκλοφορούν, που βάζουν μπουφάνη, γιατί οι ιώσεις τώρα είναι οι χειρότερες. Και, εντάξει, αν είσαι και λίγο μεγαλύτερος, έχεις πιο δύσκολα να την περάσεις και να την ξεπεράσεις. Γι' αυτό προσέχουμε.

Αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες αφιερωμένο στη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών. Είναι μια απίστευτη δουλειά και κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τον Μέγα Αλέξανδρο, γι' αυτό ας πάρουμε το περιοδικό Ιστορίες που κυκλοφορεί με το Μέγα, με τα νέα Σαββατοκύριακο. Με το Μέγα Σαββατοκύριακο πήγα να πω έτσι. Με τα νέα Σαββατοκύριακο λοιπόν και οι Ιστορίες του Μέγα Αλέξανδρου.

Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε παρέμβαση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία με τη Βρετανία παραμένει εφικτή εφόσον υπάρξει απαραίτητη πολιτική βούληση και θάρρος. Στο άρθρο του στο Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια λύση που θα αναγνωρίζει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών ή θα προβλέπει την επιστροφή τους στην Ελλάδα υπό την μορφή δανεισμού. Ο Πρωθυπουργός τονίζει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί μια συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τα γλυπτά ως αντικείμενο με προσωρινό δανεισμό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσουμε την ιδιοκτησία των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Παράλληλα κάνει λόγο για την ανάγκη πολιτικής βούλησης και θάρρος προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επανένωσης των γλυπτών στην Αθήνα. Ο κύριος Μητσοτάκης καταλήγει και υποστηρίζει ότι μια ενδεχόμενη επανένωση δεν θα αποτελούσε μόνο την επίλυση μιας μακροχρόνιας πολιτιστικής διαφοράς, αλλά θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη συνεργασία Ελλάδας και Βρετανίας.

Καλό ξημέρωμα και στη Σαντορίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εγώ θα ήθελα να... Σήμερα το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα είχε μία δημοσκόπηση του Μέτρων Ανάλυσης και θα ήθελα πολύ έτσι να πω 2-3 πράγματα να πω, να διαβάσω γιατί τα έχω γράψει για κάποια νούμερα που φαίνεται ότι αλλάζουν λίγο κάποιες ισορροπίες. Κάποιοι εξαφανίζονται τελείως. Τελείως όμως. Είναι 4:18. Έχω ένα πεντάλεπτο να το. Και μετά ένα τραγουδάκι. Τώρα ακούγαμε σαν ντε, έτσι δεν είναι? Ωραιότατα. Λοιπόν, η αύξηση της διαφοράς της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς καταγράφει η πρώτη φθινοπορεινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Και παρουσιάστηκε, όπως σας είπα, στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα. Η διαφορά των δύο κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται πλέον στις 14,4 μονάδες από 13,3 μονάδες στην προηγούμενη μέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση κατά 0,2 μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο. Στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο, εμφανίζει οριακή άνοδο με 25% στο 25,1% που ήταν τον Ιούνιο. Η αδιευκρίνηστη ψήφος έχει περιοριστεί όμως. Από 10,4 πήγε στο 10,4 από 12,3 την προηγούμενη μέτρηση. Παράλληλα, στο 30% είναι αυξημένη κατά μία μονάδα και διαμορφώνεται η καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρωθυπουργία, ενώ οι θετικές γνώμες για το κυβερνητικό έργο αυξήθηκαν επίσης κατά μία μονάδα, φτάνοντας στο 29 από 28 τον Ιούνιο. Η δημοσκόπηση του Μέτρων Ανάλυσης καταγράφει υποχώρηση για την Ελλάς, η οποία στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 15,8, χάνοντας 1,3 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Ιούνιο. Ενώ στην πρόθεση ψήφου το κόμμα υποχωρεί από 14,1 στο 13,1 παρά τη μείωση της αδιευκρίνησης. Αντίστοιχη πτώση καταγράφεται και στην καταλληλότητα του Αλέξη Τσίπρα για την Πρωθυπουργία. Οι θετικές απαντήσεις περιορίζονται στο 13% από 15 τον Ιούνιο. Έτσι, η διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυξάνεται στις 17 μονάδες από 14 την προηγούμενη μέτρηση.

Το Πασόκ εμφανίζει ενίσχυση και μειώνει την απόσταση από την Ελλάς. Στην πρόθεση ψήφου ανεβαίνει από 9,4 σε 10,5, ενώ στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει 12,6% αυξημένο κατά 1,2 μονάδα. Βελτίωση καταγράφεται και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι θετικές γνώμες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυξάνεται κατά 3 μονάδες από 13 σε 16%, ενώ κατά 2 μονάδες αυξάνεται και η καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία από 5 σε 7. Η διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα περιορίζεται έτσι στις 6 μονάδες από τις 10 τον Ιούνιο. Ενώ έχουμε πτώση για την Μαρία Καριστιανού. Είναι σημαντική υποχώρηση που καταγράφεται για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 4,4 από 7,5% τον Ιούνιο και υποχωρεί στην 8η θέση από την 4η θέση που κατήχε στην προηγούμενη μέτρηση. Αντίθετα, η ελληνική λύση ενισχύεται κατά 1,2 από 5,7 δηλαδή σε 6,9, ενώ το ΚΚΕ στο 6,1. Η πλεύση ελευθερίας καταγράφει οριακή άνοδο από 5,6 σε 5,8, ενώ η φωνή λογικής ενισχύεται 1,5 μονάδα και φτάνει το 5,3 από 3,8. Με βάση την εκτίμηση ψήφου, η συγκεκριμένη μέτρηση δίνει 9 κομματική βουλή, με το Μέρα 25 να περνά το όριο και να συγκεντρώνει 3,5%. Εκτός βουλής, σύμφωνα με τη μέτρηση, παραμένουν η Νίκη με 1,7, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5 και το κόμμα του Στέφανο Κασελάκη με 1,2.

Έρος Ραμαζότη με Τίνα Τάρνερ, ε. Ωραίο δίδυμο. Ωραίο. Ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, στο 5% η πολύ πιθανή ψήφος στο υποδημιουργία κόμμα Σαμαρά. Σταθερό στο 5. Παραμένει έτσι. Όσον δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα υποδημιουργία κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Παράλληλα, 8% δηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανό να το ψηφίσει. Την ίδια στιγμή αυξάνεται στο 68% από 65% το ποσοστό όσων θεωρούν απίθανο να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα.

Εδώ λίγο μας ρίχνει τα φτεράκια, γιατί η δημοσκόπηση καταγράφει παράλληλα έντονη απεσιοδοξία των πολιτών για την προσωπική τους κατάσταση. Το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη θέση σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ποσοστό αυξημένο κατά 4 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Μόλις 13% απαντά ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με το 25%, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο του τελευταίου εξαμήνου. Σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας πάντως, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι κινείται προς λάθος κατεύθυνση εμφανίζει μικρή αποκλιμάκωση. Από 69 το Μάιο υποχωρεί στο 66 στη νέα μέτρηση.

Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί για μια μισή περίπου ώρα ακόμα, μέχρι τις 6 το πρωί, με την Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας και το καλό ξημέρωμα. Ζητώ συγγνώμη. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 211-016-1046. Σε μηνύματα σε Viber ή WhatsApp 6981-041046 ή meganews104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio@meganews1046.gr. Για εσάς που επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά σας, καλή ξεκούραση. Για εσάς που σε λίγο θα φύγετε για τη δουλειά σας, καλή δουλειά με προσοχή στο δρόμο. Ήρεμη νύχτα, αρκετά ήρεμη νύχτα. Και είπαμε νωρίτερα για τον κύριο Μητσοτάκη που μίλησε στον ΝΟΗΕ και η ομιλία του τελειώνει σε λίγη ώρα. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία για ΟΖ, η Φαλοκρηπίδα και για τις απειλές πολέμου. Είναι ανοιχτή πληγή το Κυπριακό. Ενώ είχε και αναφορές σε Γάζα, Ουκρανία, αλλά μίλησε και για την τεχνητή νοημοσύνη.

4 και 31 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε για τα καύσιμα. Τα καύσιμα που από ό,τι φαίνεται θα μας δυσκολέψουν αρκετά. Είναι καύσιμα, θέρμανση, ρεύμα, ο οδικός χάρτης των μέτρων, αλλά και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί και τις διαδοχικές παρεμβάσεις και όχι σε ένα ενιαίο πακέτο μέτρων. Θα είναι μέρα-μέρα ή εβδομάδα-εβδομάδα θα μας πηγαίνουν και από ό,τι φαίνεται έτσι έχει καταλήξει το Οικονομικό Επιτελείο για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος σε καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα. Φαίνεται ότι επιλέγει να οριστικοποιεί τις αποφάσεις της κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, συνυπολογίζοντας βέβαια τα δεδομένα των αγορών και τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια. Το σχέδιο δράσης για τις επόμενες εβδομάδες θα έχει από ό,τι φαίνεται δύο βασικούς σταθμούς. Το πετρέλαιο κίνησης και οι εκπτώσεις των διελιστηρίων και η ανακοίνωση από την κρατική επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία εκτός απρόπτου θα διατηρηθεί στα 10 λεπτά ένα λίτρο. Παράλληλα, τα δύο εγχώρια διελιστήρια θα ενεργοποιήσουν τις δικές τους εκπτώσεις, οι οποίες θα αφορούν τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και την αμόλυβη βενζίνη. Οι οριστικές αποφάσεις για τα νοικοκυριά, για τη θέρμανση, το ρεύμα και τα καύσιμα θα είναι μάλλον από τις αρχές του επόμενου μήνα, ενώ 15 Οκτωβρίου θα ξέρουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει κάτι σημαντικό, γιατί θα ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος και η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το ύψος της απευθείας επιδότησης στην Αγγλία σε συνδυασμό με την εμπορική έκπτωση που θα προσφέρουν τα διελιστήρια. Όμως αυτό που σήμερα έκατσα και είδα λίγο τον κυβερνητικό πρόσωπο, το περίγραμμα των παρεμβάσεων έχει ήδη παρουσιαστεί, όπως είπα, από τον Πρωθυπουργό, και η πρόθεσή μας εστιάζεται στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, στη διατήρηση της στήριξης των ντίζελ κίνησης και σε παρέμβαση στην τιμή πετρελαίου στην Αγγλία. Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν περιλαμβάνεται στα άμεσα μέτρα, καθώς οι καταναλωτές διαθέτουν πλέον τη δυνατότητα προστασίας μέσω των σταθερών τιμολογίων. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το μπλε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται κάποια μελλοντική παρέμβαση. Βέβαια, δεν υπόθηκε τίποτα για την αμόλυβδη, δεν υπόθηκε τίποτα για το 2020, 2022, 2023, 2024 που πηγαίνει. Θα το δούμε. Ενδεχομένως, μόνο σε μια περίπτωση παρατεταμένης κρίσης θα μπορούσε να τέθει κάποιο ζήτημα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για χαλάρωση των κανόνων, σενάριο που προς το παρόν δεν συγκεντρώνει συνένεση μεταξύ των μέλων κρατών, έτσι. Αποσύρεται οριστικά κάθε σκέψη για επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων, με την κυβέρνηση να επιλέγει να μην ανοίγει μέτωπο με τον κλάδο των πρατηριούχων. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, αρμόδια στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για οριζόντιες κρατικές επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Το είπανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω, κάθε Πέμπτη που κάνει για τους πολιτικούς συντάκτες.

Ουσιαστικά εγώ καταλαβαίνω ότι η κυβερνητική γραμμή περιορίζεται σε ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες για μετακίνηση στα σταθερά τιμολόγια και εννοεί τα μπλε. Επιλογή ωστόσο που μέχρι στιγμής έχει υιοθετήσει μόλις ένας στους τρεις καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβη βενζίνη, η μέση πανελλαδική παραμένει σταθερά σε καθυλωμένη στα 2,20 το λίτρο, χωρίς τάση αποκλιμάκωσης άμεσης. Και η δηληστηριακή τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι από 1,64 σε 1,57, που σημαίνει ότι από το 2,22 θα πάει στο 2,15 αν συνεχιστεί αυτή η τάση. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης, η πτώση των δηληστηριακών τιμών στον ντίζελ κίνησης συμπαρασύρει πτωτικά και τη θέρμανση, ενώ με τις τιμές των αρχών της εβδομάδας η κίνηση θα γινόταν στα 2,05 σήμερα, ενώ ενδέχεται να διαμορφωθεί στο 1,95. Στόχος του Οικονομικού Επιταλίου είναι πάντως να πάει στις 15 Οκτωβρίου στο 1,70. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι. Βλέπουμε στα ρεπορτάζ, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στις εφημερίδες, τους πολίτες να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Όλοι δυσκολεύομαστε. Όλοι δυσκολεύονται. Και θα πρέπει να κόψουν πολλά για να μπορέσουν να φτάσουν στη δουλειά τους με το αυτοκίνητό τους. Αλλιώς, με τα πόδια, όπως λένε περισσότεροι, ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν τα σταθερής τροχιάς βέβαια βάλουν πολύ περισσότερα δρομολόγια, γιατί παραπονιούνται όλοι για τα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς. Έχουν ελαττωθεί κατά πολύ τα δρομολόγια τους.

Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, είστε στο Mega News 104,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην επιλογή της μουσικής, της όμορφης μουσικής, της ωραίας μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βέβαια. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καλεί όποιον δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη να πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό υπόθηκε, δεν ξέρω αν πρέπει να πω και το όνομά του, υπόθηκε στο κανάλι της Βουλής και έφερε ως παράδειγμα την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού. Λέει, η κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού είναι μεγάλη και ως δείκτη ότι η αύξηση τιμής της βενζίνης δεν έχει επηρεάσει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Και μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, δήλωσε μεταξύ άλλων πως η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει και επιχειρηματολόγησε. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού, η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κανένας δείκτης που να δείχνει τιμή στη βενζίνη αυξήθηκε, μειώθηκε? Κανένας δείκτης, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος βουλευτής. Δεν έμεινε όμως εκεί, ανταυτού έδωσε και λύση. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι τύποι, για να δίνουν λύσεις. Και η λύση που είπε, κάλεσε λοιπόν όποιος δεν αντέχει το κόστος της βενζίνης να επιλέξει εναλλακτικές μετακινήσεις. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πας και να έρθεις τη δουλειά σου με λεωφορείο, τρένο, τρολέι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί, λέει, έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τελευταία και δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Δεν έγινε καμιά δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Βέβαια, επειδή κάποιοι κάτι του είπαν, έστειλε μια γραπτή δήλωση και μίλησε για συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης. Ποιος να το διαστρεβλώσει?

0: Εγώ θα ήθελα, ελευθερία, αλήθεια τώρα, θα ήθελα να ακούσω τη χθεσινή συζήτηση που είχε στο Mega News 104,6 ο κύριος Γεωργιάδης με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βουλγαρή, που του είπανε για αυτό που είχε βγει να διαφημίσει και φώναζε, ηρωνευότανε, γιατί όλα αυτά. Και μετά, εγώ δεν μίλησα ούτε για τον Πάφο, δεν με νοιάζει τι είπε. Αλήθεια δεν με νοιάζει. Γιατί γενικότερα το να προσπαθείς να το ρίχνεις στην πλακίτσα μετά, αφού έχεις πει την παλαφάρα σου, όταν θέλεις να το ρίξεις στην πλακίτσα, έκανα πλάκα, είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εδώ μιλάμε άνθρωποι που έχουν χάσει τα παιδιά τους, φταίνε γιατροί ή δεν έχουν προλάβει τα ασθενοφόρα, όπως είδαμε στην Θεσσαλονίκη. Μάλλον όχι στη Θεσσαλονίκη, σε ένα απομακρυσμένο χωριό που έκανε 50 λεπτά να πάει έξω από τη Λάρισα. Λοιπόν, τι να πεις από τους ανθρώπους? Για τον Πάφο? Δηλαδή τώρα δεν μιλάμε σοβαρά.
1: Κύριε Γεωργιάδη, σάλο και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το παραλήρημα του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στον αέρα του Mega News 104 και 6 επιτέθηκε ανετιολόγητα και με ανίκιους χαρακτηρισμούς σε βάρος των δημοσιογράφων του Mega. Αφού ανέμειξε πλασμαφαίρεση, ξυλόλια και ένα νογιλέκα με σκοπό να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από το χάος που επικρατεί στους ελέγχους για την υγεία, όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε σε μια έκλαμψη αυτοκριτικής, επανήλθε, παραλλάσσοντας την έολη κατηγορία που εξαπέλυσε. Στο λογαριασμό του στο X μίλησε για κομπογιαννίτες καλεσμένους, όχι δημοσιογράφους.
2: Τότε τους θύμισα για πόσο καιρό, όχι μόνο το Μέγκα, για να είμαι δίκαιος, αλλά κυρίως το Μέγκα, καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιαννίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν και είχαν πει στο 80% των συμπολιτών μας ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου.
1: Από τις συκοφαντίες Γεωργιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να πάρει αποστάσεις.
3: Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, δεν θέλω να το εξειδικεύσω και δεν θέλω συνολικά ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές να τις αποδώσω συνολικά είτε σε ένα κανάλι είτε σε ένα σύνολο ανθρώπων που δουλεύουν σε έναν δημοσιογραφικό οργανισμό.
1: Και δεν ήταν μόνο η επίθεση στους δημοσιογράφους του Μέγκα. Η απόκρισή τους σε ερώτηση δημοσιογράφου τηλεοπτικής εκπομπής ήταν αφοπλιστικά εξοργιστική.
4: Τα λέτε σοβαρά τώρα? Πώς έχετε πάρει κανέναν μπάφο μπίτι στην εκπομπή?
5: Κύριε.
1: Η φρασιολογία και η αλαζονική προσέγγιση του Άδωνη Γεωργιάδη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
6: Τα άκρα της τοξικότητας που όταν ένας δημοσιογράφος δεν ανέχεται την στιγμή τους προπαγάνδα, του επιτίθενται. Πίνετε μπάφους, είστε ψεκασμένοι, θα τα καταδικάσετε όλα αυτά?
7: Έχουμε τον θαυμαστή του Πατακού να απευθύνεται στους δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή μας ενημερώνετε, μας ασκείτε κριτική, γιατί εγώ ήρθα εδώ, δεν μπορώ να απευθύνομαι και σας λέω έχετε πιει μπάφο. Μες.
8: Τρικυμία εν κρανίο, δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά. Έχει μπλέξει τα ξυλόλια, τα έχει μπλέξει γενικότερα. Είναι συνήθις σε πρακτική του κυρίου Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία.
9: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα.
1: Και όχι μόνο διαφήμισε ιδιωτικό κέντρο μακροζωία στα νότια προάστια, αλλά μετανόητα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι καλώς έπραξε.
10: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές?
11: Πολύ σωστό.
10: Γιατί είναι πολύ σωστό, δηλαδή?
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως έχει διαφορετική άποψη, αδειάζοντας τον Υπουργό Υγείας.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι στα καθήκοντα ενός υπουργού να κάνει διαφήμιση. Στα καθήκοντα ενός υπουργού, αναλόγως με το χαρτοφυλάκιο του, είναι να προβάλλει πρωτοβουλίες οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Προφανώς, εφόσον οι πρωτοβουλίες αυτές κινούνται εντός νομιμότητας.
1: Στο συγκεκριμένο κέντρο, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, δεν γίνονται πλασμαφαιρέσεις. Γίνονταν μέχρι πρώτην ωστόσο ενδοφλέβειες θεραπείες. Τον Άδωνη Γεωργιάδη να το επισκέπτεται και να πραγματοποιεί και τα εγγένειά του.
12: Θα πω και κάτι για τον εθνικό ψεύτη στα γρήγορα. Είναι υπουργός υγείας του δημοσίου ή είναι dealer
5: κομφερασιέ influencer των ιδιωτικών κλινικών. Ας αποφασίσει ο τύπος αυτός και να μην βρεις δημοσιογράφους και site.
1: Τα μαζικά πυρά από το σύνολο του πολιτικού κόσμου όμως δεν φαίνεται να πτωούν τον Άδωνη Γεωργιάδη.
9: Έκανα εγώ το έγκλημα και του είπα, έχεις καπνίσει κανένα μπάφο πριν.
11: Τα ακούσαμε, τα ακούσαμε.
9: Ήθελα και το είπα, με βρίζουν το Μέγκα, το Instagram.
11: Δεν πειράζει, ας σε βρίζουνε.
9: Το ραδιόφωνο. Για σπικρές αγγελίες αύριο θα νέα.
11: Δεν πειράζει.
9: Όλα καλά.
11: Όλα καλά.
1: Εκτός από τους χειροκροτητές του στην κομματική εκδήλωση στο Γαλάτσι το βράδυ της Τετάρτης, ο Άδωνης Γεωργιάδης φρόντιζε να επενέσει την ομάδα αλήθειας, τον διαδικτυακό μηχανισμό προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ένα θερμό χειροκρότημα, η ομάδα αλήθειας αξίζει.
1: Μόνο που η αλήθεια του Άδωνη Γεωργιάδη σπανίως συνδέεται με την πραγματικότητα, όσα συμβαίνουν στο χώρο της υγείας και όσα μελανά αναδύονται μετά το θάνατο του Μαζονάκη το επιβεβαιώνουν.

θυμίζει αυτό το «δεν πειράζει» που λέγανε όταν έχανε κάποιος, ήταν ένα παιχνίδι επιβίωσης που φωνάζανε και έχανε «δεν πειράζει» και χειροκροτούσανε. Δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά. Αυτό μου θύμισε τώρα, κατευθείαν. «Δεν πειράζει», τι δεν πειράζει, πειράζει και παραπειράζει. Πειράζει και παραπειράζει.

Σήμερα χαίρεσα να διαβάζεις εφημερίδες, τις αθλητικές κυρίως, γιατί είχαμε 3-3, έτσι, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ελληνική ομάδα, κέρδισε η Ελλάδα 1-2 με ανατροπή, που είχε να κάνει ανατροπή με τη Φιλανδία, ήταν το 2020, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ολυμπιακό που κέρδισε εύκολα, με τον Παναθηναϊκό που έκανε επίδειξη δύναμης εύκολη, όπως και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το φως των σπορ. Ελλαδάρα στο Βελιγράδι, τρομερή ανατροπή της εθνικής μας κόντρα στη Σερβία στο θρυλικό Μαρακανά με 2-1 στην πρεμιέρα με το δεξί του Νέσιος Λίνγκ. Δεν λύγησε από το γρήγορο γκολ του Ζίβκοβιτς στο 4, έχασε κάμποσες ευκαιρίες, είχε δοκάρει με τον Καρέτσα στον 5 και τελικά έφερε τούμπα το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά ο Τζόλης ισοφάρισε στο 74 και τη χαριστική βολή την έδωσε ο Δουβίκας στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά έπειτα από έξοχη σέντρα του Τσιμίκα. Τζόλης, Δουβίκας, Τσιμίκας και οι τρεις παίζουν στην Αγγλία, μάλιστα. Μπράβο στα παιδιά. Σάρωσε ο Ολυμπιακός, πάτησε 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Άψογη εμφάνιση των Ερυθρόλευκων, ξεκίνησαν με το δεξί στην Ευρωλίγκα. Ντόρσε 25 πόντους, Βεζένκοφ 22, η κορυφαίοι, εξαιρετική, η Μοντέρο Φουρνιέ. Οι Πειραιώτες βελτίωσαν αισθητά την άμυνά τους από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Προσπάθησαν οι Λόσον 20 πόντους, ο Σεντερέξιτς 15 πόντους για τους Βάσκους. Μπαρτζόκας, σημαντική νίκη, θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Βεζένκοφ, αισθάνομαι καλά, να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Και επίδειξη δύναμης, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα 91-72 της Παρί στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα της Ευρωλίκας, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ κατά διαστήματα. Πρώτη σκόρερ η Φραντσίσκο 18 πόντους, Λεσόρ 15, Γιαμπουλεσέλε 13 πόντους, πάλεψε ο Ετιέν 17 πόντους για τους Γάλλους.

κόκκινος πρωταθλητής. Η Ελλάδα ήταν Βραζιλία στο Μαρακανά. Με σούπερ ανατροπή και γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις νίκησε 2-1 την Σερβία. Κόκκινοι και μπλε άστραψαν και βρόντιξαν σε Βιτόρια και Βελιγράδι. Κεραυνή. Ο πρωταθλητής Ευρώπης έστειλε μήνυμα κυριαρχίας από την πρεμιέρα της νέας Ευρωλίγκας. Με επίθεση φωτιά και σούπερ εμφάνιση από Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έκανε σκόνη την Μπασκόνια. Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106.

Πάρτι από Μοντέρο, ξέσπασε ο Τζόουνς. Μπαρζόκας, θα γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Κομάντο Ιμανόλ, πώς ανταπεξέρχεται σε δύσκολες αποστολές όπως οι δύο κολλητές που ακολουθούν με ΠΑΟ και Μαρσέι. Δύσκολες αποστολές εννοεί τις κολλητές. Ε? Τα πρώτα δύο επίγοντα, πρώτα στοιχεία προβλημάτισαν εξ αρχής τον Αλουαθίλ και γιατί στη διακοπή μπορεί να δουλέψει μόνο το ένα και τα γκολ θα έρθουν. Γιατί στο Ρέντι υπάρχει σιγουριά πως η σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα θα βελτιωθεί. Ώρα των σπορ. Τα 11 πιστόλια της ΑΕΚ και ο επιθετικός πλουραλισμός. Είμαι χαρούμενος γιατί στην ΑΕΚ μπορώ να παίζω ξανά το ποδόσφαιρό μου. Τρέλα του Μάγερ για την ΑΕΚ. Η καλύτερη απόφαση. Ελαδάρα στη Σερβία.

Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Η Ευαγγελία Κοβέου στην επιλογή της μουσικής αλλά και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε ξανά σε λιγάκι, καθώς θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, πολύ μικρό για την ώρα, και θα συνεχίσουμε με τις εφημερίδες της Sport Day και την Live Score, ενώ έχουμε και τις μεσημεριανές εφημερίδες.

Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.

Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε στο Mega News 104,6 και διαβάζουμε τις πρωινές αθλητικές εφημερίδες. Sport Day. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έδειξαν δόντια με το καλημέρα στην Ευρωλίγκα και κατασπάραξαν Μπασκόνια και Παρί μια μπουκιά ποδαρικό με πυρηνικά για τους δύο αιώνιους που ούτε είδαν τους αντιπάλους τους στην πρεμιέρα. Με μπάζερ μπίτερ του Δουβίκα στο 90-5 η Εθνική τα έφερε όλα τούμπα στο Βελιγράδι. Αυτό ήταν σωστό. Ανώτερη σε όλο το παιχνίδι η ομάδα του Γιωβάνοβιτς έπαιξε σαν γάτα με το ποντίκι το σύνολο του Παούνοβιτς. Αλλά έχανε τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη μέχρι να γράψει το 1-1 ο Τζόλι στο 74. Οι Σέρβοι πήγαν να πάρουν το παιχνίδι με τρεις ευκαιρίες. Προηγήθηκαν νωρίς με το Ζίβκοβιτς. Ο Γιώβιτς έχασε γκολ σε κενή εστία. Ένα στο τέλος καθάρισαν Δοκάρη και Τσολάκης. Με φάουλ επίθεση το γύρισε ο Ιβάν σε ένα match thriller που στην τελευταία φάση αποδόθηκε δικαιοσύνη βάσει της συνολικής εικόνας. Ολυμπιακός, οι δοκιμές του Ιμανόλ. Οι 7 παίχτες που βλέπει ο Βάσκος από τη Β' ομάδα, ο κορμός της ενδεκάδας που έχει στο μυαλό του ο νέος coach. Το πλάνο για δίδυμο Ζέλσον Μπέιλι, η σφήνα του Έσεϊ και το τέτα-τέτ με Φορτούνη. Παναθηναϊκός, τα αστέρια του Νίστρουπ. Οι κορυφαίες ατομικές επιδόσεις του Τριφυλιού, η ποιότητα του Καλάμπρια και ο πλουραλισμός στην επίθεση. Μπουντεσλίκα, καλή τετέι. Το μεταγραφικό στόχαστρο 4 γερμανικών ομάδων, ο Διεθνής Φορ. Εγκλωβισμένος, ο Σισόκο γράφουν στην Αγγλία.

ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς βλέπει Σερβία. Η εθνική της χώρας του είναι ένα όνειρο που ο coach της ΑΕΚ θα ήθελε να ζήσει στο μέλλον. Οριστικό, στην Αγγλία θα μείνει η ένωση μεταξύ των αγώνων με Σαχτάρ και Σίτι. Στις 16 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το μάτς με Ατρόμητο, πάει για Ιανουάριο του ΜΠΑΚ. ΠΑΟΚ ενίσχυση και μπόνους στο φυτόριο. Η κίνηση του Ιβάν Σαββίδη για το εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων. Μία δωδεκάδα διαφορετική σκόρερ σε 13 μάτς για την ομάδα του Λύση. Για MVP του μήνα, ο Εντί Αγιέ.

Live Sport. Ελαδάρα. Ναι, ρε Ελαδάρα. Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με το καλημέρα Ζίβκοβιτς, αλλά δίδαξε στρωτό ποδόσφαιρο και μπορούσε να είχε καθαρίσει νωρίτερα αν οι διεθνείς μας δεν έχαναν τα άχαστα. Ο Τζόλης με διαγώνιο σούτ σοφάρισε στο 74 και ο Φόρτης Κόμο στο 95 έδωσε τη χαριστική βολή στη Σερβία. Απέδωσε δικαιοσύνη και προσγείωσε τη γαλανόλευκη. Γιωβάνοβιτς, ποιοτικό ποδόσφαιρο με Γερμανούς και Ολλανδούς. Και με διόρθωση η εφημερίδα που είπα εγώ ότι και οι τρεις παίζανε στην Αγγλία. Να, που παίζει στην Κόμο. Η Κόμο είναι πολύ καλή ομάδα ιταλική. Ναι. Έχει και ωραία λίμνη η περιοχή αυτή. Δεν το ήξερα, νόμιζα ότι έπαιζε στην Αγγλία. Επτάσφαιρη μαγεία. Μιλά για το τρελό πάρτι στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό που έπνιξε την Παρή 91-72 με ταυτότητα ο Μπράντοβιτς. Απόλυτη πράσινη κυριαρχία με άμυνα τα ανάλια και εμφατική νίκη στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Αφεντικό ο Λεσόρ με 15 πόντους και 9 rebound. Ασταμάτητος ο Φρανσίσκο 18 πόντους, έπαιξε και για τους Ναν και Σλούκα. Ο εκρηκτικός για Μπουσελέ τελείωσε το μάτς την τρίτη περίοδο καυτός ο Ματζούκας. Ο Μπράντοβιτς, είμαι ευχαριστημένος. Ταύρος για repeat. Αφηνιασμένος ο πρωταθλητής Ευρώπης ισοπαίδωσε την Μπασκόνια 89-106 και έδειξε αποφασισμένος να κατακτήσει ξανά την κορυφή της Ευρώπης. Ρεκόρ πόντων Ολυμπιακός στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα σε εκτός έδρα αγώνα. Ασταμάτητος ο Ντόρσε 25 πόντους, ο Βεζένκοφ 22 εξαιρετικά.

Εφημερίδα Τα Νέα. Αναδρομικά, επαναυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ενώ η CIA προειδοποιεί τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Τρεις μεσογειακές χώρες το στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Ενώ η ακτίνα δράσης των ρωσικών drones που θα μεταφέρονται με δεξαμενόπλια του σκιώδης στόλου και θα εκτοξεύονται με καταπέλτες από τη θάλασσα είναι τουλάχιστον 600 χιλιόμετρα από τη Μεσόγειο, δηλαδή έχει ένα χάρτη που μπορεί να περάσει, να φτάσει στην Ισπανία, να φτάσει στη Γαλλία, να φτάσει στην Ιταλία.

Μητσοτάκης Νετανιάχου συμφώνησαν για νέα τριμερή. Γιατί χαμήλωσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά τον μπαράζ αναβαθμισμένων τουρκικών ασκήσεων. Ενώ Τραμπ, Σι, χαμόγελα, ερωτήματα, υποσχέσεις. Ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών με Θουκυδίδη και Πάντα. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί η Καριστιανού απειλεί να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η μέτρων ανάλυση στο Μέγκα κέρδη Ανδρουλάκη απώλειες Τσίπρα. The Guardian, δεν δεχόμαστε σχέδιο δανεισμού. Άρθρο του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα γλυπτά.

Και στο ένθετο ομάδα Nations Link Σερβία-Ελλάδα 1-2, φοβερή ανατροπή για λύτρωση και στις καθυστερήσεις. Πάω Παρί 91-72 με την άβρα του Ζότς. Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106, είχε επίθεση φωτιά.

Καθημερινή. Διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Παράταση εκεχηρία στον εμπορικό πόλεμο. Με το γνωστό βλοσιρό βλέμμα, ο Τραμπ, μετά τη λήξη της στρατιωτικής επίδειξης, αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ και τη σύζυγο Πενγκ Λιγκουάν. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες παρά μονάχα από παράταση της εκεχηρία στον εμπορικό πόλεμο.

Η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα τους φοιτητές. Δεν εγγράφονται στα περιφερειακά ΑΕΗ. Διαρροή φοιτητών παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά περιφερειακά πανεπιστήμια. Ενδεικτικά, ο ένας στους 10 φετινούς εισακταίους του Πανεπιστημίου Πατρών δεν έκανε τελικά εγγραφή στο Ίδρυμα. Η διαρροή αποδίδεται στην αύξηση του κόστους των ενοικίων. Καταπέλτηση νοσηλεύτρια της Καρνεάδου. Η μέθη και τα ψέματα. Με σοβαρές αποκαλύψεις προχώρησε μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι τη ζητήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή.

Και μέσα στην οικονομική καθημερινή, επειδή δεν θα το βλέπα, απλώς μου βγήκε από την εφημερίδα, λέει ότι τα έσοδα από τα Airbnb τα ελέγχει η ΑΔΕ. Μάλιστα.

Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Έχουν να ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και να προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του Ελεύθερου Τύπου. Κέιτ, η γιατρό, η κατάθεση της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Βρετανία, όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών.

Έρευνα του ελεύθερου τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου 3, ενώ Μητσοτάκης προς Τουρκία. Διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Μηδέν 1,115 η κιλοβατόρα από τη ΔΕΗ. Η επιλογή ασφάλειας, τα σταθερά μπλε τιμολόγια ρεύματος. Ενώ εκτιμήσεις για αύξηση 2 ευρώ το κιλό. Ανατιμήσεις στη φέτα λόγω μειωμένης παραγωγής. Διπλό ανατροπής στο 95 για την Εθνική, 2-1 τη Σερβία. Νίκησαν Παρί και Μπασκόνια. Επίδειξη δύναμης από Παναθηναϊκό και Θρύλο.

Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η εφημερίδα των συντακτών, και αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από την διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη Γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι. Εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Αποκάλυψη για τον γιατρό της Καρνεάδου. Είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Δίχως τέλος η σάγκα των παρανομιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση Μαζονάκη. Η ανεξέλεγκτη βιομηχανία της ευεξίας συναντά την ανεξέλεγκτη αγορά της κατάρτισης και της ψυχοθεραπείας. Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα AI σε κυβερνητικό δίκτυο. Η χώρα έχει επιβάλει τα πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού της ασυδοσίας των Big Tech.

Νίκος Ανδρουλάκης, σε ρημώσατε την Ήπεθρο. Nations Link. Μαγική ανατροπή. Η Εθνική πέρασε από τη Σερβία με 2-1. Ευρωλίγκα. Οι αιώνιοι έδειξαν τα δόντια τους.

Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Καρφιά Μητσοτάκης στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Αρθροράπισμα του Κυριάκου στο Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου. Τραμπ και Σι για ειρηνική συνύπαρξη. Οι δύο ηγέτες στάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου, είπε Κίνας, δίνοντας έμφαση σε συνεργασία σε εμπόριο, ασφάλεια και AI. Δερβέναγα στο καλώδιο η Τουρκία. Θέλει να ζητήσουμε την άδειά της για την ηλεκτρική διασύνδεση και εξαπολύει νέες απειλές για παρέμβαση στις εργασίες. Θάνατος Μαζονάκη. Έκαψε τη γάκα για τη χορήγηση μέθυση νοσηλεύτρια. Έδωσε στον ανακριτή σημαντικές λεπτομέρειες για τα όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στην Καρνεάδου, ενώ αναδρομικά έως 2 ενίκια σε 50.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τρομοκράτης στη Βιτόρια Ολυμπιακός, 106-89 την Μπασκόνια, με το δεξίο Παναθηναϊκό στην Νέα Εποχή Ζότς, 91-72 την Παρή, επικό διπλό στο 95 με το Δουβίκα, 2-1 την Σερβία.

Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή. Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Γεμάτη και χθες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές στο φεστιβάλ, μια μεγάλη παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις. Αύριο, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Θοδωρής Κωνσταντής, γραμματέας της ΚΝΕ.

Εφημερίδα Εστία. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση αποβάσεων στο Αιγαίο, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Καλώδιο γιοκ, χωρίς άδεια από την Άγκυρα. Βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, εμμονή για την αποστρατικοποίηση. Επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες.

Εφημερίδα Κόντρα. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Την απόγνωση στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι ενοικιαστές και αγοραστές που ψάχνουν ένα προσιτό σπίτι για να μείνουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, περιγράφουν με το πιο ξεκάθαρο τρόπο τα στοιχεία από τις αναζητήσεις στις μεγάλες πλατφόρμες ενοικίασης και αγοράς ακινήτων.

0: Καλημέρα σας κυρία Τσαουσέλου, ετοιμαζόμουν να πω την θεματάρα, αλλά ήρθατε για να την ακούσετε και εσείς.
1: Ρίχτω.
0: Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή.
1: Ωραία.
0: Τι αυτή είναι η...
1: Θέλεις να αρχίσω τώρα, με έρχομαι κάθε πρωί να πω μια καλημέρα, να πούμε τα νέα μας και κάθε φορά με τσιτώνεις όλο και περισσότερο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Τι λέγαμε χθες, ότι χρόνος υπάρχει μόνο για εγγένεια εν τέλει.
0: Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα.
1: Αυτό εγώ δεν στο είχα πει πρώτη, πρέπει να το διαβάσει στην εφημερίδα. Τώρα θα το κάνω επίθεση κι εγώ. Δεν θυμάσαι που τα λέγαμε.
0: Τα λέγαμε.
1: Τιμές Μανχάταν, αλλά στο Μανχάταν μένουν και 5 άτομα μαζί. Εδώ έχουμε αυτές τις τιμές. Και φυσικά με 3 φορές πάνω μισθό, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Εδώ έχουμε τιμές Μανχάταν σε πολύ παλιά σπίτια.
0: Πώς τα έλεγες, χρέπια.
1: Χρέπια.
0: Ναι.
1: Χρέπια, είδες, σου έχει μείνει.
0: Γιατί είναι ωραία λέξη, χρέπι.
1: Ναι. Είναι χρέπι και το θέμα είναι ότι ο ιδιοκτήτης δεν ντρέπεται να το δείξει. Σου λέει εγώ, γιατί.
0: Το φωτογραφίζει, ναι. Και,
1: με μούχλα είναι το σπίτι, αλλά
0: και λέει, κάνει
1: εντάξει.
0: Και ραντεβού πολλά για να επιλέξει κιόλα. Γιατί μπορεί να μην το κάνει κιόλα. Βέβαια, εγώ θα σου λέγα ένα πράγμα.
1: Για πε.
0: Θα μιλήσω λίγο σοβαρά. Έτσι. Ναι. Αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, να πηγαίνεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι, το άκουσα και αυτό. Βέβαια και το άκουσα. Απλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που το είπε.
0: Δεν λέμε ονόματα.
1: Όχι, δεν λέμε, δεν λέμε, ναι, ναι. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Ωστόσο, αυτός ο άνθρωπος που το είπε δεν έχει δοκιμάσει να πάει να δει τι συμβαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και πρόσεξε, όχι να ξέρουν πότε θα επισκεφθεί ο ένας και ο άλλος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που τα γυαλίζουν, τα γλύφουν, τα καθαρίζουν, είναι όλοι στη θέση τους, στο πόστο τους, να πάνε μια μέρα και να δούνε πραγματικά τι γίνεται, που είναι πενταβρώμικα, που είχε βγει μια έρευνα παλαιότερα που έλεγε πόσο βρώμικο είναι το κάθισμα του μετρό, για παράδειγμα, και του λεωφορείου που δεν καθαρίζεται ποτέ. Ποτέ, τι κυκλοφορεί εκεί πάνω, που έχει τύχει καλοκαίρι να στάζει το air condition και να το λες στον υπεύθυνο και να σου λέει, και τι μπορώ να κάνω εγώ, κυρία μου.
0: Και στο κολονάκι,
1: αλήθεια,
0: κυρία μου, δεν πηγαίνετε και σας ρίχνουν, ναι, σας πιτσιλάει αυτό.
1: Αλήθεια,
0: το
1: ναι,
0: air condition, ο ανεμιστήρας.
1: Αλλά είμαστε,
0: εκεί γιατί πηγαίνετε και δεν παραπονιέστε.
1: Η μόνη χώρα, να τα λέμε και αυτά, που, γιατί εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, είμαστε η μόνη χώρα που δεν μπορεί κάποιος να πάρει τα μέσα μεταφοράς να πάρει στη δουλειά του. Γιατί όταν κάνεις ταξίδια, σου λένε, καλά, εσύ παίρνεις το αμάξι να πας στη δουλειά. Και τους φαίνεται εξωπραγματικό. Ακόμα και στο Μανχάταν που παίρνουν 3 φορές πάνω το μισθό μας, πάνε με τα μέσα. Αυτό λοιπόν εδώ δεν μπορεί να γίνει. Κύριε! Τώρα με σύγχυσε, με τσίτωσε. Με τσίτωσε και είναι μόλις 5 και 27.
0: Ναι, αλλά είσαι άβαφη και έτσι δεν θα σου χαλάσουμε το μακιγιάζ.
1: Και τι με νοιάζει εμένα για το μακιγιάζ, έρχομαι.
0: Γιατί αφού έχεις... Όχι, έχεις μετά παρουσία.
1: Έχω παρουσία, πάω μετά να γίνει αναστήλωση.
0: Πάντως, ουσιαστικά τώρα πέραν της πλάκας έχουν γίνει πάρα πολλά. Έτσι τόσο. Ο άνθρωπος έτσι τόσο. Και μάλιστα βγήκε και στο κανάλι της Βουλής.
1: Ανέσχυντη βγαίνουνε.
0: Βγήκε στο κανάλι της Βουλής.
1: Αλλά τα λένε. Είμαστε που είμαστε, ρε παιδί μου, ένα τσίκι πριν γίνει έκρηξη. Τα λένε και με ένα τέτοιο τρόπο που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους να δουν τι συμβαίνει. Που δεν έχουν πάει σε μια στάση να δουν ότι το λεωφορείο περνάει μετά από 20 λεπτά και είναι σπασμένα όλα. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα να σε εξυπηρετήσει. Δεν μπαίνουν τουρίστες και δεν ξέρουν, δεν υπάρχει άνθρωπος να τους πει τι να κάνουν.
0: Δεν έχει πράκτορα, αυτό δεν.
1: Ναι, βέβαια, δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
0: Κοίτα, ουσιαστικά.
1: Και να σου πω και ένα άλλο σκηνικό που έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια.
0: Ναι, να το πεις, όμως θα χάσω τον ηρμό μου.
1: Να το χάσω.
0: Εγώ δεν τον έχω δει αυτό που είπες με τα ίδια στα μάτια. Είναι ηρμός και χάνεται μετά από τόσες ώρες. Εγώ θέλω να σου πω το εξής.
1: Τον αγαπώ.
0: Ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από αυτό που βγήκε και είπε.
1: Ναι.
0: Τα έριξε στους δημοσιογράφους.
1: Αλίμονο.
0: Λέγοντας.
1: Ότι. Ρίχνουμε λάσπη.
0: Όχι λάσπη, όχι. Συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης.
1: Συνειδητότατη.
0: Έτσι.
1: Μα γιατί με. Άφησέ με, σε παρακαλώ. Θέλω να σου πω ένα μόνο γρήγορο σκηνικό. Που, καλά, υπάρχουν εκατομμύρια, αλλά μπαίνει ένας τουρίστας στο μετρό. Προσπαθεί ο άνθρωπος πάρα πολλή ώρα να βγάλει εισιτήριο. Κανένας άνθρωπος δεν τον βοηθάει. Κανένας άνθρωπος δεν του λέει πώς να βγάλει εισιτήριο, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα του. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνει ελεγκτής. Άρχοντας ο οδηγός, και να μην πούμε επίσης ότι οι οδηγοί και στο μετρό κάθονται και βάζουν και βλέπουν σειρά και το μετρό απλά πάει. Το έχουμε δει και αυτό. Βάζουν το κινητό με σειρά και το μετρό απλά πάει. Αλλά να εξυπηρετήσουν τον τουρίστα δεν σηκώνονται. Και πάει να γράψει ο ελεγκτής στον τουρίστα και πετάγεται η Τζαουσέλου και λέει: συγγνώμη, έχετε εξηγήσει σε αυτόν τον άνθρωπο πώς να βγάλει στήριο? Όχι, κυρία μου, θα μου πεις πώς να κάνω τη δουλειά μου? Φυσικά και θα σου πω. Και απλά παίρνει το στυλό του και φεύγει. Και δεν μίλησε και κανένας άνθρωπος. Όχι, αν δεν μιλούσα.
0: Ορίστε, παρακαλώ. Στο μικρόφωνο, Συγγνώμη, ξεχάστηκα.
1: Τον έχω χαλαρώσει τόσο πολύ που νομίζω ότι τα λέμε για καφέ.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Όλη η εκπομπή από τις 2 η ώρα έτσι πάει, γιατί όλο και κάτι γίνεται, ρε φίλε. Όλο και κάτι κάνουμε. Και είπα και προηγουμένως σε ένα πρωτοσέλιδο που βγήκε άλλο σε μια εφημερίδα και είπε κάτι.
1: Ναι.
0: Και θα το δεις ότι θα υπάρχει τεράστιο θέμα και με αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην ώρα.
1: Πάμε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Hit of the moment.
3: Τώρα μου δείξεις εσύ ένα πρωτοσέλιδο και θέλεις εγώ να αποχωρήσω ήρεμη. Όχι, αρνούμε. Αρνούμε για σένα να πονέσω άλλη κομματάρα ελληνικής καταγωγής.
2: Πάντως, όλο και κάτι γίνεται.
3: Ναι, αυτό αλήθεια είναι αυτό. Στην Ελλάδα δεν βαριέται ποτέ κανείς.
2: Που δεν έχει βγει μόνο σε μέσο, όπως το λένε, σε κάμερα διαχείρισης κυκλοφορίας. Μόνο εκεί δεν έχει
3: ποτέ
2: βγει.
3: Ποτέ δεν ξέρεις, δεν έχουμε δει το υλικό.
2: Α, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, να είμαστε καλά.
3: Καλημέρα, σας φιλώ.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια.

Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Βαριές σκιές, λέει, για τον έμπιστο του Κυριάκου. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού κυρίου Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές.

Νομίζω αυτό το θέμα το είχαν πριν από λίγες ημέρες η εφημερίδα Τα Νέα. Τους ξεμπρόστιασε η αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής. Είπαν ψέματα και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα. Κάλπη και στις Πανοκρουσίες, αν και έχει εγκατασταθεί, δεν λειτουργεί ακόμη στο σύνολο του δικτύου το 2030 η πλήρης εφαρμογή.

Ο Ερντογάν ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές, παρά την επίθεση φιλίας τον εκθέτει ανεπανόρθωτα.

Τον άφησαν στα κρύα του Λουτρού και οι Βρετανοί για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έγραφε άρθρο την ώρα που τον άδειαζαν. Νέος Άδωνης, να πάρει λεωφορείο όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη. Οι μυστικές υπηρεσίες γκρέμιζει τον Ράμα το ροζ σκάνδαλο με την εκλεκτή του. Η Φλόρα Χεσένη διατηρούσε μαζί του περίεργες επαφές. Εγκατέλειψαν το σπίτι τους για να σωθούν από τους Ρωμά. Ο εφιάλτης της μητέρας με τη 12χρονη κόρη της στον πύργο. Και για να το πούμε κιόλας πολύ γρήγορα για τον κόσμο να ξέρει, 4 γυναίκες επιτέθηκαν σε ένα 12χρονο κορίτσι, του πέταγαν πέτρες και προσπαθούσαν να το ξυλοκοπήσουν. Όταν έφτασε στο σπίτι πετούσαν ξανά πέτρες στην οικογένεια. Θεωρούν την οικογένεια υπεύθυνη για έναν θάνατο 17χρονου σε ένα τροχαίο δυστύχημα που έγινε πριν αρκετό χρονικό διάστημα. Πήγαν να λιτζάρουν το 12χρονο κορίτσι αυτές οι 4 γυναίκες. Εφημερίδα Αναυτεμπορική. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο απολογιστικός να γίνεται οικονομικός, πολιτικός, συστημικός. Τριπλό πλήγμα από το βουνό του χρέους. Σε 2 φάσεις και βλέπουμε τα μέτρα για ντίζελ, βενζίνη. Ναι, αλλά είπαμε νωρίτερα ότι πρώτα θα δούνε για την θέρμανση και αν θα γίνει για τη βενζίνη. Αν. Γιατί το 2020 δεν θα ανέβει, αλλά μπορεί και να μην πέσει. Αν όμως.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Είναι οι κακές παρέες από τις 2 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοδέου στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Στις 6 ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα.

Επειδή καμία εφημερίδα δεν είχε την παρέμβαση της εισαγγελίας Κυκλάδων που έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τι συμβαίνει στην πολεοδομία Μυκόνου, θα σας πω εγώ πολύ απλά ότι η έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων αποκάλυψε ένα μπάχαλο, εντελώς μπάχαλο. Δεν λειτουργούσε τίποτα σωστά σύμφωνα με τα στελέχη του Εσωτερικών Υποθέσεων. Η παρέμβαση των αδιάφθονων της ελληνικής αστυνομίας στη Μύκονο έγινε καθώς πια είχε βουήξει ο τόπος ότι παρά τις καταγγελίες συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις δεν είχαν καν ελεγχθεί την ίδια στιγμή που πρόστιμα εξαφανίζονταν και εκθέσεις αυτοψίας εξαφανίζονταν μυστηριωδώς. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι ο υπάλληλος στο αρχείο της πολεοδομίας είναι ο ένας από τους κατηγορούμενους στην μεγάλη υπόθεση διαφθοράς που αποκάλυψε προμηνών η έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων σε πολεοδομίες της Αττικής. Πριν φτάσουν οι αδιάφθοροι στη Μύκονο είχαν κινητοποιηθεί οι πάντες. Και όταν λέω κινητοποιηθεί, σημαίνει ότι είχαν καταγγείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι η πολεοδομία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού. Εγώ θα ήθελα να σας πω τα αποτελέσματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων και είναι αποκαλυπτικά. Το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες στο νησί δεν έχει ελεγχθεί καν στην πλατφόρμα η πολεοδομία, που είναι ένα είδος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Δεν υπάρχει αρχείο με τις εκθέσεις αυτοψίας για τη διετία 23-24. Στο έχαρτο αρχείο της πολεοδομίας βρέθηκαν εκθέσεις αυτοψίας με σημειωμένη ημερομηνία μεταγενέστερη από την πραγματική ημερομηνία του ελέγχου, ενώ τα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις υπολογίζονταν με λάθος τρόπο και έσβηναν μυστηριωδώς χωρίς τεκμηρίωση. Ο έλεγχος βέβαια θα συνεχιστεί γιατί θα υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις.

Και εννοείται σας χρωστάω με τον αστυνομικό στο Βόλο, έτσι, γιατί μιλάμε για φάμπρικα απίστευτη. Ο άνθρωπος αυτός είναι στο μικροσκόπιο των αρχών, ο οποίος φέρεται να εισέπρατε πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα για να σβήνει κλήσεις και να διαγράφει παραβάσεις. Η υπόθεση έχει αποκαλυφθεί στο πλαίσιο έρευνας και οι αρχές εξετάζουν τη δράση του, καθώς και αν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη υπόθεση. Η σύλληψη του αστυνομικού που υπηρετούσε στο τμήμα μεταγωγών Βόλου έγινε από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, έτσι, και αποκάλυψε απίστευτα πράγματα. Και θα ήθελα έτσι να σας τα αναφέρω πολύ σύντομα. Ο επίερχος αστυνομικός κατηγορείται για δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, ψευδή βεβαίωση. Εκμεταλλευόταν την κέρια θέση του για να αποκομίζει τεράστια οικονομικά ωφέλη. Όπως προέκυψε λοιπόν από την πολύμηδη έρευνα των αδιάφθορων, ο αστυνομικός, ο οποίος περιγράφεται ένας ιδιαίτερα αυταρχικός και στη συμπεριφορά του πολύ περίεργος, υπηρετούσε στην γραμματεία της υπηρετησίας του. Όμως από αυτή τη θέση είχε συνολική διαχείριση όλων των κλήσεων και των διοικητικών ποινών που διαβιβάζονταν από όλες τις τροχονομικές και αστυνομικές αρχές προκειμένου να επιδοθούν στους οδηγούς παραβάτες. Όμως ο κύριος, αντί να ακολουθεί την νόμιμη οδό, είχε στήσει τη βιομηχανία χρηματισμού. Καλούσε προσωπικά τους παραβάτες στο τμήμα για να τους ενημερώσει για τις εκκρεμότητές τους και στη συνέχεια τους ζητούσε εκβιαστικά χρηματικά ποσά. Η ταρίφα του ήταν από 250 έως 700 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και το ύψος του διοικητικού προστίμου. Μόλις λάμβανε τα χρήματα, επέστρεφε αμέσως στους οδηγούς στα κατασκευμένα στοιχεία, όπως ήταν το δίπλωμα, οι πινακίδες και η άδεια, και απέκρυπτε την κλήση. Με αυτόν τον τρόπο η βεβαιωμένη παράβαση δεν διαβαζόταν ποτέ στην αρμόδια υπηρεσία, τη ΔΟΗ ουσιαστικά, ή τον Δήμο, εμφανίζοντας την υπόθεση πλήρως τακτοποιημένη. Μάλιστα, και εδώ είναι όλα το καλό, για να φαίνεται με επίφαση, μια επίφαση της νομιμότητας, εφάρμοζε την τακτική. Τοποθετούσε τα χρήματα μέσα σε φακέλους και υποχρέωνε τον πολίτη να υπογράψει εξωτερικά, υπέγραφε και ο ίδιος και στη συνέχεια σφράγιζε τον φάκελο με την επίσημη υπηρεσιακή σφραγίδα της αστυνομίας. Ε? Ναι, εντάξει, ωραία.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, αναμένονται σήμερα Παρασκευή βροχές και καταιγίδες. Αρχικά θα ξεκινήσει από την Κέρκυρα το φαινόμενο και θα επεκταθεί στη δυτική και κεντρική Ελλάδα με ισχυρά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο, δηλαδή στην δυτική Ελλάδα. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές στην Αττική, ενώ το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση. Φθινοποράκι και χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι.

Λέγαμε νωρίτερα για αυτό που μας ενόχλησε με την εικόνα, γιατί είδαμε από τα γαλλικά πρακτορία, από τα ξένα πρακτορία, τη σύλληψη της Σούζαν Σάραντον, της 80χρονης ηθοποιού Σούζαν Σάραντον, που της πέρασαν χειροπέδες την ώρα που μιλούσε ο Νετανιάχου και εκείνη συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία καθιστική. Πήγαν αστυνομικοί και της πέρασαν χειροπέδες και την απομάκρυναν. Ήταν κάτι το οποίο φαίνεται και στην... υπάρχουν και εικόνες που δεν τιμά και τόσο πολύ κάποιους ανθρώπους. Το μόνο που έκανε ήταν να φοράει μια μπλούζα που έλεγε «Βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Μέχρι εκεί. Επίσης, αυτό που μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το λέγαμε και εχθές τέτοια ώρα, μιλούσαμε για μια 87χρονη γυναίκα της οποίας, η οποία έμενε σε ένα σπίτι επί 71 χρόνια. 71 χρόνια. Και μιλάμε για μια αριστοκρατική συνοικία της Μαδρίτης. Έμενε εκεί επί 71 χρόνια και έδινε 450 ευρώ ενοίκιο. Τίποτα το ιδιαίτερο, κανένα μεγάλο σπίτι, τίποτα. Ξαφνικά ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έκανε 275% αύξηση και από τα 450 το ενοίκιο πήγε στα 2.650 ευρώ. 2.650 ευρώ. Μιλάμε για περισσότερους από 15-20 περίπου χιλιάδες ανθρώπους που πήγαν να διαμαρτυρηθούν, να φωνάξουν και να συμπαρασταθούν στη συγκεκριμένη γυναίκα. Περισσότεροι από 15-20 χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το σημείο, το ωραίο σημείο που βρίσκεται το σπίτι, γιατί είναι πλουσίων υποτίθεται, είναι η καλή περιοχή, αλλά η γυναίκα αυτή έμενε 71 χρόνια. Και το αμέσως επόμενο είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία ανοίγοντας το δρόμο για την έξωση της ηλικιωμένης γυναίκας. Και το ξύλο που έπεσε, το γκλοπ που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί, τα δακρυγόνα και όλα αυτά που γίνανε, ήταν για τη συμπαράσταση, να συμπαρασταθούν στην γυναίκα αυτή. 275% αύξηση. Δεν ξέρω, τρέλα τελείως. Σε πιάνει τρέλα.

Αυτό το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το τεύχος, το νέο τεύχος του περιοδικού ιστορίας αφιερωμένο στη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών. Ενώ το Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί επίσης 27 Σεπτεμβρίου έχει τον δεύτερο τόμο του έργου Πλάτωνα «Ο Πολιτικός», ένα θεμελιώδες έργο πολιτικής φιλοσοφίας, διαχρονικό και προκλητικά επίκαιρο. Το νέο τεύχος του περιοδικού Β με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγα «Δύο μαύρα πουκάμισα», την Μαριάννα Κιμούλη, το ειδικό ένθετο «Το μενού της εβδομάδας» με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, την μαθητική εφημερίδα «Το Βήμα της Μονεμβασιάς» που έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΓΕΛ Μονεμβασιάς, ενώ υπάρχει και η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής. Και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο.

Θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Υπάρχει μία μαρτυρία νοσηλεύθριας που αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τα πάντα και το λέω αυτό γιατί, γιατί η γιατρός, όπως λέει χαρακτηριστικά, ήθελε να έχουμε μία κοινή γραμμή από την πρώτη στιγμή. Ο 58χρονος άνδρας, την ώρα που γίνονταν δύο πλάσμα αφαιρέσεις, η μία του Μαζονάκη και η δεύτερη ενός άλλου, κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο. Δεν ήξεραν πώς να κάνουν κάρπα, ανεξάρτητα το ένα με το άλλο. Έδωσαν ένα φάρμακο που ονομάζεται προποφόλη, που αυτό είναι η αναισθησία, και δεν ήξεραν πώς να συνεφέρουν τον ασθενή. Ενώ την ίδια ώρα η γιατρός είχε κάποια αιτήματα στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, και τα λέω πάρα πολύ ήρεμα, είχε κάποια αιτήματα στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και στους αστυνομικούς, όπως μία σειρά από βαφή για τα μαλλιά της, να απομακρυνθούν η παλιά τηλεόραση και το ραδιόφωνο και να αντικατασταθούν με καινούργιες συσκευές, και να έχει πρόσβαση σε φαγητό δικό της, delivery. Τώρα, το αν θα προαυλίζεται ή όχι, δεν θα προαυλίζεται, γιατί έχει επιλέξει να μην προαυλίζεται, αλλά αν θα βγει, θα προαυλίζεται μόνη της, γιατί όλη την ημέρα ακούγονται φωνές εναντίον της μέσα στις φυλακές, τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είμαστε μαζί από τις 2 το πρωί έως και τις 6. Μαζί στην επιλογή της μουσικής η Ευαγγελία Κοβέου, στη ρύθμιση του ήχου εννοείται και την επιλογή της μουσικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ένα καλό ξημέρωμα θα έλεγα. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα. Η Μαρία Λιφαντή στις 6 για το Δελτίο Ειδήσεων. Να είμαστε καλά. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή προς Δευτέρα το ξημέρωμα στις 2. Και όπως είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν έχετε 10 ευρώ για βενζίνη, να πάτε με μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και αυτό, όπως τόνισε, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Σχετικά με το Κυπριακό, ανέφερε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια και από τότε που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο και συνεχίζει να την κατέχει, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε τη θέση της Αθήνας υπέρ της δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις αλλά και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση το Ιράν και τον Λίβανο. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάρτηση έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων. Την ανάγκη αλλαγή στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Χαρακτηριστικό της έντονης αποδοκιμασίας για τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια είναι ότι το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί αρνητικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του. Ως προς τα υπάρχοντα προβλήματα, στην κορυφή με ποσοστό 52% παραμένει η ακρίβεια. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8% και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ με 12,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 5,8%, η Φωνή Λογικής με 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 4,4% και το Μέρα 25 με 3,5%. Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα ασθενούς, διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί είχαν ξεχάσει μέσα ένα μεγάλο χειρουργικό εργαλείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής, μια ηλικιωμένη γυναίκα, άρχισε να αισθάνεται αφόρητους πόνους μετά την επέμβαση και σε νέο ιατρικό έλεγχο, στον οποίο υπευλήθη, εντοπίστηκε το ιατρικό εργαλείο. Σε εξέλιξη συμπληρωματική έρευνα για την υπόθεση. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Εν τω μεταξύ, σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή κατέθεσε χθες τον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Αποκάλυψε ότι η γιατρός έκανε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, ότι έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή και πως την ίδια ημέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αλλιευτικό κώδικα. Η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Η χθεσινή συζήτηση επί του νομοσχεδίου κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, καθώς στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση των ετήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League, η εθνική ομάδα νίκησε τη Σερβία στο Βελιγράδι με 2-1. Το νικητήριο γκολ για την Ελλάδα πέτυχε ο Τάσος Δουβίκας στο 95ο λεπτό. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Γερμανία 1-1. Για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106 και Παναθηναϊκός Παρί 91-72. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 30.

0: Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο. Τα νέα δεδομένα νικούν την πιο δύσκολη μάχη της ιατρικής έρευνας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Βρε καλό στα παιδιά και καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Παρασκευούλας. Ζάχαρη, μέλι.
1: Καλημέρα σε όλους. Παρασκευούλα, αλλά ωραία Παρασκευούλα.
0: Γιατί, οι άλλες τι είχαν δηλαδή?
1: Είναι Παρασκευή.
0: Είναι Παρασκευή, ωραία.
1: Τέλος,
0: ναι,
1: ναι. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ναι, έχει κάτι άλλο. Σωστά, σωστά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς είστε, πώς πάει? Εντάξει, με δροσούλες πρωινές, η αλήθεια είναι. Ειδικά όσοι ξεκινάμε από πιο πάνω, από πιο βόρεια, το νιώθουμε καλύτερα. Θα ανέβει κάπως η θερμοκρασία σήμερα, αλλά δεν θα πιάσουμε ξανά. Τα τριαντάρια, μάλλον τα ξεχνάμε.
1: Αφήσατε τα τριαντάρια, φύγανε, τελειώσαμε. Μπήκαμε στο φθινόπωρο κανονικά. Και από εδώ και πέρα. Νομίζω πως θα έχουμε άλλα να σκεφτούμε. Λίγο το κουβερτάκι που το έχουμε βγάλει από την ντουλάπα. Καμιά ζακετούλα που την οποία δεν φοράει σήμερα, έχω ακούσει να σας πω. Έχει έρθει χαλαρός, παιδιά. Με ένα πουκαμισάκι τελειώσαμε.
0: Ναι, γιατί εγώ είμαι εσωτερικού χώρου φυτό. Δεν βγαίνω έξω. Τι να το κάνω, δηλαδή.
1: Δεν, με τίποτα.
0: Από το σπίτι στο αυτοκίνητο, αυτοκίνητο στη δουλειά και από τη δουλειά στο αυτοκίνητο ξανά. Καλό παιδί.
1: Καλό παιδί, καλό, καλό παιδί, καλό παιδί.
0: Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάμε? Πήραμε κάτι χαρές χθες το βράδυ, η αλήθεια είναι πως χρειαζόμασταν, έτσι.
1: Τις πήραμε, παιδιά, χρειαζόντουσαν αυτές οι χαρές.
0: Η Εθνικούλα, όχι η Εθνικούλα, η Εθνικά, έτσι όπως την είδα εγώ χθες, καθάριζε τη σερβίρα 1-2, το άξιζε νομίζω, αν και υπήρχαν πολλοί τρόποι να στραβώσει χθες το μάτς και μόνο ένας να πάει καλά. Τελικά αυτός ο ένας στηρίθηκε.
1: Αυτός ο ένας στηρίθηκε, μας κοψοχόλιασε λίγο.
0: Ναι, ρε.
1: Αλλά εντάξει, να σου πω,

0: το τελικό.
1: Να τρως γκολ στο 4 πάντως. Σου κόβει τα πόδια, ρε παιδί μου.
0: Την ψυχολογία σου κόβει.
1: Ναι. Αλλά μετά τους έπαιξαν δική μας μονότερμα.
0: Ναι, αλλά όταν βάζεις το 90, τους κόβεις όλες τα πόδια.
1: Ναι, στο 90, ναι, στο 90 η αλήθεια είναι πονάει πιο πολύ.
0: Όχι μόνο πονάει, δεν είναι.
1: Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας ωραίος προπονητής, κατά τη γνώμη μου. Ένας προπονητής που αξίζει στην εθνική. Και επίσης η εθνική αξίζει όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες, τους οποίους καλά-καλά τα ονόματά τους δεν τα ξέρουμε όσοι δεν έχουμε πολύ-πολύ στενές σχέσεις με το ποδόσφαιρο, και τους βλέπεις και παίζουν σε διαφορετικές ομάδες να βρίσκονται όπως το PlayStation.
0: Δηλαδή.
1: Ξέρει ο ένας που είναι ο άλλος χωρίς να τον δει.
0: Σαν τυφλά.
1: Ναι, ωραίο, δηλαδή μου άρεσε. Όπως μου άρεσαν χθες και οι δύο μπασκετικοί, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, αυτά δεν μπορούσα να τα δω, να σου πω την αλήθεια, γιατί υπήρχαν άλλες υποχρεώσεις, αλλά ήταν στο κινητό. Από το κινητό ενημερωνόμασταν.
1: Παιδιά, τώρα αν ξεκινάνε έτσι αυτές οι ομάδες, αυτές οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός καθάρισε την Παρή με 19 πόντους. Ο Ολυμπιακός την Μπασκόνια με, δεν θυμάμαι, 17, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αυτό. Ήταν ο Ολυμπιακός χθες. Ήταν NBA-κός, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά. Αλλά αν ξεκινάνε έτσι τη χρονιά, τι μπάσκετ θα παίζουν τα Χριστούγεννα.
0: Να σου πω κάτι. Εμένα μου εγώ είμαι ο άνθρωπος των αριθμών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είδα το Ολυμπιακός, έσπασε και την κατοστάρα. Λες, ρε παιδί μου, έπαιξε καλή.
1: Ναι.
0: Ήταν καλό το μάτς. Δηλαδή, άξιζε και αυτή η 17 που έριξε, αλλά ήταν ο καιρός αγώνας.

0: Λοιπόν, θα σας πάμε μέχρι τις 8, κυρίες και κύριοι, και λίγο ενημερωτικά και λίγο πιο χαλαρά. Έχει διάφορα πραγματάκια. Χθες το βράδυ μίλησε ξημερώματα ώρα Ελλάδας, μίλησε και ο Πρωθυπουργός στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Σύνοδο. Χαμηλά την μπάλα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Πολύ χαμηλά την μπάλα. Και να σου πω την αλήθεια, ο μόνος που ανέβασε τους τόνους τελικά ήταν ο Νετανιάχου.
0: Πραγματικά, κοίτα.
1: Κανένας άλλος δεν ανέβασε τόνους.
0: Ο Μητσοτάκης έπαιξε στο γήπεδο, έξυπνα νομίζω, κατά τη γνώμη μου, στο γήπεδο που έστρωσε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν στην ομιλία του προχθές,
1: ναι,
0: παρά το γεγονός ότι είπε τα δικά του τα περίεργα εκεί πέρα, κάπως τους τόνους τους κράτησε χαμηλά.
1: Όχι χαμηλά.
0: Δεν είχαμε προβλήματα.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Μέχρι προχθές εμείς καταλαβαίναμε ότι θα κάνουν ντου.
0: Ναι.
1: Με αυτά που έλεγε.
0: Εσύ και ο Φλωρίδης.
1: Εγώ και ο Φλωρίδης.
0: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης ακολούθησε αυτή τη γραμμή. Βέβαια, ο Ερντογάν τον πόλεμο τον κάνει δια αντιπροσώπων. Δηλαδή, ο Ερντογάν κρατάει χαμηλά την μπάλα, βγαίνουν μετά οι δικοί του αυτοί οι διάφοροι παρατρεχάμενοι, οι οποίοι αρχίζουν. Μα βάλετε καλώδιο, γκρίζες ζώνες, τα θαλάσσια πάρκα, γαλάζιες πατρίδες κτλ. Οκ.
1: Και μετά βγαίνει και λέει: παιδιά, Ερντογάν, δεν τα παγώ. Άλλοι τα πάνε. Άλλοι παιδιά.
0: Ο ίδιος ο Ερντογάν πάντως κράτησε χαμηλά την μπάλα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο Μητσοτάκης δεν είχε κανένα λόγο να σηκώσει τους τόνους και νομίζω καλά δεν το έκανε. Αφού υπήρχε και ο Νετανιάχου εκεί.
1: Μα φυσικά. Δηλαδή, άφησε τον Μπίμπι να το πει.
0: Παιδιά, τι κουβά του έριξε χθες ο Νετανιάχου, ο οποίος καταρχήν με το που ανέβηκε στο Βήμα.
1: Έφυγε η μισή διπλωματία.
0: Η μισή αίθουσα άδειασε γιατί έφυγαν κάποιοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Έτσι. Λοιπόν, τους είπε δηλούς, τους είπε. Δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο, απολύτης τους, κάτι τέτοιο. Άρχισε την ομιλία του που πέρασε τον Ερντογάν.
1: Γενναίες 20.
0: Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι τόσο σκληρή επίθεση σε τόσο μεγάλο ακροατήριο. Γιατί ξέρεις, είναι και το πού το κάνεις αυτό.
1: Εντάξει, ο ΙΕ είναι η βάση της διπλωματίας. Δηλαδή, εκεί είναι όλοι οι διπλωμάτες μέσα από όλο τον πλανήτη. Κάθε ομιλία στον ΟΗΕ, κάθε λέξη που θα πει στον ΟΗΕ μετρείται διαφορετικά παγκοσμίως.
0: Τον είπε τύρανο, τον είπε εισβολέα, τον είπε αντισημίτη, τον είπε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κουβά του έριξε. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν τα φώτα τα πήρε αυτή η ομιλία.
1: Ξέρεις τι μου άρεσε, ένα σημείο που είπε, λέει ο Νετανιάχου ότι για τον Ερντογάν, καλή καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ, λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε.
0: Όχι κύριε.
1: Δεν θα γίνεις. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις.
0: Όχι κύριε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εάν αναρωτιέστε αν υπάρχει νικητής,
1: τον βρήκαμε.
0: Έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή. Δεν ξέρω αν τον έχετε ξανακούσει. Είναι ο κύριος
1: Κουλκουδίνας.
0: Κουλκουδίνας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία.
1: Ωραία.
0: Να είσαι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και να μαθαίνουμε το όνομά σου 6 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Εδώ κάτι, ένα θεματάκι υπάρχει, παιδιά. Να το πούμε αυτό.
0: Πάμε. Ένα το κρατούμε, αλλά εντάξει. Μπορεί να τον αδικούμε τον άνθρωπο.
1: Μπορεί να τον αδικούμε, ναι, σωστά.
0: Πάντα να αδικούμε.
1: Ναι, είναι και 300 στη Βουλή, δεν του ξέρουμε κιόλα, να σου πω την αλήθεια.
0: Αν είσαι κυβερνητικό βουλευτή όμω, πρέπει να σε ξέρουμε, γιατί έχει και την αβάντα ότι κάτι μπορεί να κάνει. Μπορεί να βοηθήσει την περιφέρειά σου, μπορεί να κάνει παρεμβάσει. Κάτι μπορεί να κάνει.
1: Ναι, στην περιφέρειά σου μπορεί. Ναι,
0: αργήσαμε λίγο, αλλά γνωριστήκαμε με τον κύριο Κουλκουδίνα, κυρίε και κύριοι, ο οποίο κέρδισε το χρυσό χθε. Αν και έπαιξε σκληρά με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Δεν κοντράρες εύκολα με τον Άδωνη.
0: Έπαιξε σκληρά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έβγαλε μια ανακοίνωση το πρωί. Τέλος πάντων, οκ. Ναι. Okay. Ποια είναι η γνώμη λοιπόν του κυρίου Κουλκουδίνα για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα?
2: Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η οικονομία, ότι οι πολίτες, οι περισσότεροι αντέχουν και κυκλοφορούν ακόμα με τα αυτοκίνητά τους. Αντίστοιχα όμως, οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, σε λίγο καιρό, πρέπει να μην έχουν χρήματα να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Ότι αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα για να βάλει τα 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα μαζική
3: μεταφορική.
4: Μα επιμένετε δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που λέτε όμως και το πώς ακούγεται στον κόσμο. Σας ακούω. Σας ακούω έκπληκτο.
2: Επαναλαμβάνω το εξής και λέω ότι αυτός ο οποίος δεν έχει, αν είναι δύο περιπτώσεις, ο ένας δεν έχει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και ο άλλος δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να πάει στη δουλειά του, αυτός που μπορεί να βάλει πετρέλαιο, που δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο στη δουλειά του, μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτός που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να θερμάνει το σπίτι του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, έχει εναλλακτική? Δεν έχει εναλλακτική.
0: Γιατί δεν είχαμε γνωρίσει νωρίτερα τον κύριο Κουλκουδίνα?
1: Να σου πω κάτι. Πήγε 0%.
0: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή,
1: ανέβηκε στην κορυφή.
0: Μπήκε στα charts με πολύ φορά.
1: Με πολύ φορά. Και στο νούμερο 1 κιόλα μπήκε.
0: Ναι. Μπήκε στα charts με πολύ φορά. Προσέξτε, το νόημα ποιο είναι από όλα αυτά?
1: Ότι
0: δεν έχετε λεφτά να βάλετε εσείς βενζίνη στην Αθήνα. Να μου. Εγώ στην Πιερία εκλέγομαι. Εκεί κάνει κρύο. Πρέπει να τους πω για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, αλλά με και στην Πιερία δεν έχουν λεφτά να βάλουν βενζίνη, πώς θα πάρουν τα μέσα μεταφοράς? Το κτέλ θα πάρουνε.
0: Πραγματικά.
1: Με το κτέλ
0: δηλαδή,
1: στη δουλειά.
0: Είναι κάποιος που κάνει την οντισιόν για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν προκύψει. Αν είναι κάποιος ο οποίος κάνει οντισιόν, να τον γνωρίσουμε, να του δώσουμε για αυτόν ένα βραβείο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αν δεν μπορείς, σου λέει, να βάλεις 10 ευρώ βενζίνη, δεν με νοιάζει η κατάντια στην οποία σε έχω φέρει.
1: Όχι. Δεν πειράζει.
0: Αρκεί ο ψηφοφόρος μου να έχει να βάλει πετρέλαιο.
1: Βασικό. Σου λέει το χειμώνα τι θα κάνεις. Τώρα, για να βάλεις πετρέλαιο πρέπει να πηγαίνεις στη δουλειά. Για να πηγαίνεις στη δουλειά πρέπει να βάζεις βενζίνη. Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω κάτι. Έχω καταλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Το νόημα ήταν τι να το κάνετε το επίδομα στα καύσιμα για τα αυτοκίνητά σας. Δεν είναι τόσο απαραίτητα όσο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης για τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό ήταν το νόημα.
1: Το νόημα αυτό το καταλάβαμε, το νόημα ποιο ήταν. Αλλά και τα δύο είναι σημαντικά. Δεν μπορεί να. Δηλαδή. Και η βενζίνη είναι 2,20, παιδιά, μην τρελαθούμε.
0: Ναι, αλλά ρε εσύ Βασίλη τώρα. Η βενζίνη είναι 2,20. Αλλά όταν το αυτοκίνητο, ναι, είναι της Βουλής.
1: Ωραία.
0: Όταν ο οδηγός είναι αστυνομικός. Και όταν η βενζίνη είναι τσάμπα στα έξοδα παράστασης κίνησής σου από τη Βουλή.
1: Και όταν η βουλευτική αποζημίωση είναι κάμποσα.
0: Ναι. Δεν σε νοιάζει, φίλε.
1: Γιατί να σε νοιάζει?
0: Δεν σε νοιάζει. Αυτά τα έχεις λυμμένα εσύ. Τι θα κάνουν οι άλλοι? Να πάρουν το λεωφορείο. Όχι ότι είναι κακό να πάρεις το λεωφορείο.
1: Όχι, παιδιά, τι λέμε τώρα. Ναι.
0: Όχι, αλλά το να σου λέει κάποιος, εσύ θα πας με το λεωφορείο γιατί δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, αρκεί ο δικός μου ψηφοφόρος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης,
1: ναι,
0: είναι στα όρια του ανήθικου, θα έλεγα εγώ.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, ο ψηφοφόρος θα βάλει βενζίνη για να πάει ακόμα και στο εκλογικό κέντρο να τον ακούσει?
0: Τι να σου πω τώρα, ξέρω βάλε Βασίλη, τι να σου πω. Πώς τον είπαμε?
1: Κουλκουδίνα, είναι ο κύριος Κουλκουδίνας.
0: Είδες, Κουλκουδίνας, και εγώ τον έλεγα Κλουκουδίνα τόση ώρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, θα το μάθουμε σιγά σιγά.

0: Η ατάκα της Ντόρας Μπακογιάννη για τους καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς έχει ανοίξει μια συζήτηση. Κοιτιούνται όλοι μεταξύ τους και σου λέει ποιον εννοούσε. Και τελικά λίγο ψιάζουν τον διπλανό τους.
1: Όχι, έχουν ανοίξει λίγο και τα στόματα.
0: Δηλαδή κάποιοι υπουργοί κοιτιούνται μεταξύ τους και δεν είναι απλά ότι. Εντάξει.
2: Καλά από
0: δεν
2: μερικούς...
0: έχουν και πρόβλημα να δείξουν τον άλλον.
2: Καλά, από μερικούς δεν είχαν κλείσει για τα στόματα.
0: Ναι.
2: Να πούμε την αλήθεια.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
2: Ναι, δεν έχει τέτοιο.
0: Στην ίδια εκπομπή με τον κύριο Κλουκού.
2: Κουλκουδίνα,
0: με τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Θα στο γράψω να το μάθεις. Θα το κάνω ήταν... σκονάκι.
0: Ο Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για θέματα απόδημου
2: ελληνισμού.
0: Σωστά. Τον ρωτάνε για αυτή την δήλωση με τους καλαμοκαβαλάριδες και λέει.
3: Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός και θα κάνουν του Ιτούρ και εμένα με ενόχλησε.
4: Μας προλάβατε.
3: Εμένα με ενόχλησε. Τι να σου το πω. Εγώ δεν σου το κρύβω. Ειδικά σε θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε.
0: Ποιον εννοούσε τώρα?
2: Δεν ξέρω. Να σου πω, νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι εννοούσε κάποιον... κάποιο βουλευτή ενδεχομένως από κόμμα της αντιπολίτευσης, από το Πασόκ π.χ. Από κάπου αλλού θα ήταν. Δεν νομίζω να το πει αυτό κυβερνητικό στέλεχος.
0: Αυτά δεν είναι καλά σημάδια πάντως. Αυτά δεν δείχνουν ομάδα η οποία είναι ενωμένη και ροντάρισμένη για να κατέβει στο γήπεδο να παίξει και η χρονιά η οποία τρέχουμε είναι χρονιά εκλογική.
2: Δεν ξέρω αν είναι το ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Νομίζω κάτι μπορεί να αλλάξει.

0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για πες.
0: Παρατηρώ τις τελευταίες μέρες τις δηλώσεις βουλευτών, υπουργών κτλ. Mm-hmm. Κοντράρονται στο ποιος θα πει το χειρότερο.
2: Τη δικιά του. Ναι,
0: ναι, τη δικιά του.
2: Ναι.
0: Και τη χειρότερη δικιά του.
2: Υπάρχει και υπάρχει ένα άτυπο debate εδώ πέρα. Είμαστε σε ένα. Προφανώς είμαστε σε ένα talent show. Είμαστε σε ένα talent show.
0: Να σου πω κάτι. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι προσπαθούν να φέρουν λίγο την πιο ντραμπική κατάσταση στην Ελλάδα με δηλώσεις, με μια τάκα που θα προκαλέσει αίσθηση και θα παίξει κτλ.
2: Ωραία, να σου πω κάτι τώρα.
0: Είναι δόγμα Τραμπ αυτό, έτσι.
2: Ναι, αν θέλεις να κάνεις τον Τραμπ, πρέπει να είσαι και ο Τραμπ.
0: Την έχεις πρώτο καλή μαλλιά.
2: Ναι. Εντάξει. Τώρα τον βλέπεις τον άλλον, ας πούμε. Είναι με την Κίνα στα μαχαίρια. Λέει ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα. Χθες τρώγανε μαζί, σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Περιγράφεται αυτή η συνάντηση του Τραμπ με τον Σι, χαμόγελα, ιστορίες, τον Ατάλλο. Λοιπόν, αλλά για να κάνεις τον Τραμπ πρέπει να είσαι ο Τραμπ και να έχεις και τα...
0: του Τραμπ.
2: Τα θάρρητα του.
0: Ναι, ναι.
2: Μην πω τίποτα. Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι, δεν τα έχουνε.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, όχι.
0: Καλά, άστο τώρα αυτό.

0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω, το brain drain εξακολουθεί να απειλεί τη χώρα, έτσι.
1: Και σε υψηλό επίπεδο.
0: Σε υψηλό επίπεδο. Η κυβαντική παιδίατρος Μαρία Καριστιανού ρωτήθηκε χθες από τη Σύση Χριστίδου για το θέμα των εκλογών. Λέει, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, της λέει. Άμα τελικά δεν καταφέρεις να μπεις στη Βουλή, τι θα κάνεις.
1: Και τι είπε.
0: Είπε ότι θα απογοητευτεί πάρα πολύ από την πολιτική και θα φύγει από τη χώρα. Κυρία Γρατσία το μάζεψε αργότερα. Λέει, παιδιά, μην χάνουμε τώρα τους επιστήμονες έναν έναν. Έτσι.
1: Παιδιά, όχι, όχι, όχι, όχι. Η κυρία Γρατσία είπε το χαριτολογώντας.
0: Να μαζευτούμε, να την ψηφίσετε κάποιοι. Μην χαθούμε τώρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είναι και ανθρώπινο.
1: Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν την Καριστιανού πριν από λίγους μήνες σε κάτι διψήφια ποσοστά.
0: 17-18.
1: Και τώρα μιλάμε δηλαδή για το σενάριο αν θα μπει, δεν θα μπει.
0: Χθες είναι η μέτρο ανάλυση. 4,4.
1: Έτω και το Μέγκα. Mm-hmm. 4,4.
0: 4,4. Καλού κακού, ας ετοιμάσεις το διαβατήριο.
1: Ας το έχεις στην άκρη.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί ναι. Δεν τα βλέπω τα πράγματα πολύ ανθυρά.
1: Για να δούμε.

0: Η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης θα είναι το θέμα το οποίο θα συζητηθεί σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μην έχετε καμία αμφιβολία τώρα για αυτό, ότι είναι σημαντική. Τι δείχνει? Δείχνει double score μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και της δεύτερης Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η οποία όχι μόνο έχει αυξήσει, δεν έχει ανοίξει μόνο η ψαλίδα μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς, έχει κλείσει και η ψαλίδα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Δηλαδή είναι διπλά τα κακά μαντάτα για τον κύριο Τσίπρα. Αλλά και στην κυβέρνηση, επειδή τους βλέπω έτοιμους να πανηγυρίσουν για τις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα ότι μόλις ξεπεράσουν την εφορία των δικτών, πρόθεση ψήφου, εκτίμηση ψήφου κτλ.,
1: ναι,
0: να κοιτάξουν λίγο τα χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, έχουν μια σημασία. Όταν κοντά στο 70%. 70% ξαναλέω, κοντά στο
1: 70%.
0: Δηλώνουν απογοητευμένοι από το έργο της κυβέρνησης. Τι πανηγύρια, ρε αδέρφια. Ας ξεπεράσουμε το γεγονός ότι ακόμα και ένα στην εκτίμηση ψήφου 30%, στην πρόθεση ψήφου 24,5%. Ας ξεπεράσουμε ακόμα ότι και αυτό το νούμερο δεν είναι σοβαρό νούμερο για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να δούμε τα χαρακτηριστικά. Ο κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος. Είναι τσαντισμένος με την κυβέρνηση.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, να ξέρεις. Γιατί το να είναι 7 στους 10 απογοητευμένοι, εντάξει, δεν μπορεί να ακούει μετά και τον άλλον να λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν τα έχουμε κάνει όλα καλά, ρε παιδί μου, αλλά έχουμε κάνει πολλά. Ο κόσμος σου λέει ότι τα πολλά δεν τα έχεις κάνει.
0: Ναι. Ο Μητσοτάκης έχει τσιμπήσει μία μονάδα στην καταλληλότητα. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Μέτρων, έτσι. Ο Ανδρουλάκης, τα λέγαμε ότι ο Ανδρουλάκης θα ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Και φανεί από τότε. Ο Ανδρουλάκης τσίμπησε τρεις μονάδες.
1: Έχει τσιμπήσει αρκετά.
0: Σε σχέση με την καταλληλότητα. Αλλά επίσης το Πασόκ εξακολουθεί να μην καταγράφει σοβαρά ποσοστά. Δηλαδή τώρα να πανηγυρίζεις επειδή πήρες μια μισή μονάδα και πήγες από το 9,5 στο 11.
1: Από το 9,4 στο 10,5, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν είναι σοβαρά νούμερα αυτά.

0: Ξεκόλλησε όμως η βελόνα του Νίκου.
1: Του Νίκου,
0: ξεκόλλησε. Τώρα αυτό να το πούμε. Να το δώσουμε. Δεν γίνεται να λέμε μόνο τα ξινά και να μην λέμε και τα καλά.
1: Εντάξει, διορθώνεται από 11,4 12,6. Διάβασα πριν την πρόθεση, αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου. Εντάξει, τώρα μην πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, εγώ το είδα χθες και δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι στο 1,5%. 1,5.
0: Τι?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Πολύ είναι. Και πολύ είναι.
1: Ναι, πλέον.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει 4 άνθρωποι. Δηλαδή, πιο πολλές ήταν οι καθαρίστριες στο κτίριο στην Κουμουνδούρου παρά τα στελέχη. Ο Τιμολέων μας στέλνει μια ωραία χειμωνιάτικη φωτογραφία από την Αίγινα. Καλημέρα, Νιάτα. Άντε να πιάσει κανένας παλιό καιρός.
1: Θα έρθει σιγά σιγά το παλιό καιρός.
0: Θα πρόσχε, μην γκρινιάζεις, Τιμολέων. Πρόσχε, μην έρθει και γκρινιάζεις. Έτσι, πρόσχε. Λοιπόν, η Μαρία Αλιφαντή είναι εδώ για τους τίτλους της και επιστρέφουμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και αυτό, όπως τόνισε, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Για το Κυπριακό χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν. Τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Ανάρτηση έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων. Την ανάγκη αλλαγής στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ με 12,6%. Χειρουργικό εργαλείο στην κοιλιακή χώρα μιας ηλικιωμένης φαίνεται να ξέχασε το ιατρικό προσωπικό κατά τη διάρκεια επέμβασης στο νοσοκομείο του Βόλου. Για το περιστατικό διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Και ο καιρός, αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Βρε καλό στα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους από το Βασίλη Τσεκούρα
1: και το Γιώργο Κακούση
0: που είναι εδώ μαζί σας με το πρωινό Predator, τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει την αρχισταξία της εκπομπής, τον Κώστα Κουγητέα που ρυθμίζει τους ήχους μας, τον Νίκο Νικολακόπουλο που επιλέγει τις μουσικές, την Κωνσταντίνα Τζίτζη η οποία διαλέγει τα ηχητικά μας, την Νατάσα Βαλιάνου η οποία απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Και στο 211-016-1046 και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και το WhatsApp στο 698-104-104-6. Φυσικά βλέπουμε και τα μηνύματά σας και στο email μας στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr.
0: Τώρα, επειδή κάποιοι μας λέτε για κάποια προβληματάκια τα οποία υπάρχουν σε ορισμένα σημεία με το σήμα, καλά, αυτά θα διορθωθούν πάρα πολύ γρήγορα τις επόμενες ημέρες, θα το δείτε και εσείς, δηλαδή θα είναι αισθητή η διαφορά. Θα ακουγόμαστε crystal clear που λένε και στο χωριό μου.
1: Crystal clear.
0: Ναι. Οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα. Ωστόσο, όσοι έχετε κάπως καινούργια αυτοκίνητα και έχετε πρόσβαση από την οθόνη του στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού, στο meganews1046.gr, να πατήσετε το player και αυτό θα σας συντροφεύει σε όλη την διαδρομή σας. Θα ακούτε δηλαδή ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου και με τις προδιαγραφές του αυτοκινήτου σας, έτσι. Πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύχρηστα.
1: Θα το χρειαστείτε γιατί βλέπω.
0: Και είναι και εύκολο, δεν μπορείτε να μας αλλάξετε κιόλας έτσι. Δηλαδή θα βαρεθείς. Τι, μπεις αλλού. Δεν μπαίνεις.
1: Πρέπει να κλικάρεις αλλού τώρα αυτό.
0: Τραγύρευε.
1: Έχει δίκιο Κακούση, παιδιά. Έχει δίκιο.
0: Τραγύρευε.
1: Αυτό είναι το marketing, επιθετικό marketing.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, για όσους είναι στο δρόμο σήμερα, να πούμε μια πολύ μεγαλύτερη καλημέρα, διότι βλέπω ήδη.
0: Αυτά παρά 20 είναι ακόμα. Τι.
1: Και όμως βλέπω και στη λεωφόρο Αθηνών, βλέπω και στον Κηφισό, στην άνοδο από περίπου τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι λίγο πριν. Μέχρι την Φιλαδέλφεια περίπου.
0: Από την Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφεια.
1: Δεν είναι κατά κόκκινο εκεί, σε κάποια σημεία είναι λίγο κόκκινακι.
0: Κίτρινο κόκκινο, πορτοκαλοκόκκινο.
1: Μπορδοροδοκόκκινο. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Από άμα ξεκινήσαμε 6.30, καλά θα πάμε μετά.
0: Ναι,
1: καλά θα πάει μετά. Αυτό.
0: Τώρα, και εν τω μεταξύ, λες από την Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Είναι πολύ αυτό, φίλε.
1: Το καθημερινό εννοείς. Κάθε μέρα έτσι είναι.
0: Ναι, είναι κάθε μέρα έτσι, αλλά πολύ νωρίς για να είναι έτσι τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι και Παρασκευή,
0: σε πιστεύω.
1: Άλλος, ναι, παίρνει το αυτοκίνητό του.
0: Σε πιστεύω.
1: Μου λέγανε εμένα κάποτε παίρνει την Παρασκευή, έχει κίνηση γιατί παίρνει όλο το αυτοκίνητο για να φύγουν για Σαββατοκύριακο.
0: Uh-huh.
1: Ναι, καλά, μα φύγουν όλοι για Σαββατοκύριακο, τηλέφωνα μου.
0: Uh-huh. When she says she loves... Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, θα προσπαθήσουμε λίγο να το ξεδιαλύνουμε. Το ακούσατε ήδη στο δελτίο ειδήσεων, το είχε προλάβει η Μαρία. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα το ξεδιαλύνουμε, θα προσπαθήσουμε να το ξεδιαλύνουμε λίγο αργότερα. Ψάχνουμε για τη διοίκηση του νοσοκομείου του Βόλου, αλλά ο διοικητής ήταν πολύ απασχολημένος με άλλα σοβαρά ζητήματα χθες το βράδυ, μάλλον. Δεν καταφέραμε να τον βρούμε. Πότε ήταν σε σύσκεψη, πότε ήταν κλειστό το κινητό. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση μίας γυναίκας η οποία πήγε για μια χειρουργική επέμβαση στο Αχιλλοπούλιο.
1: Ναι.
0: Στο Βόλο. Έτσι. Πάει εκεί η γυναίκα, προφανώς είχε κάποιο πρόβλημα. Λαμβάνει την ιατρική φροντίδα, περνάει και την μετεγχειρητική
1: διαδικασία
0: και τα λοιπά και γυρίζει σπίτι της. Είχε ενοχλήσεις. Δεν ανάρωνε δηλαδή, δεν ανακουφιζόταν από τον πόνο έτσι όπως θα έπρεπε.
1: Είχε έντονος πόνος, οι πόνοι δεν υποχώρησαν καθόλου.
0: Και μετά από 4 μήνες πια, ανυπόφορης κατάστασης πλέον, αποφασίζει να ξαναπάει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί της λένε μια χαρά είσαι, δεν έχεις τίποτα. Τελικά τις κάνουν μια απεικονιστική εξέταση και διαπιστώνουν ότι έχουν ξεχάσει μέσα στην κοιλιά της μια λαβίδα 17 εκατοστά. Να πω ότι ξέχασες κάτι το οποίο ήταν μικρό και σου διέφυγε, που δεν πρέπει.
1: Όχι, δεν, τι πάει να πει. Ναι. Σου διέφυγε, δεν υπάρχει ότι το ξεχνάω.
0: Άντε, ναι, ας πούμε, ναι.
1: Στο χειρουργείο, ναι. Δεν είναι στο χειρουργείο, παιδιά, δεν ξεχνάς τίποτα.
0: Το ανθρώπινο, να πεις ότι ξέφυγε μια βίδα, ένα παξιμάδι, κάτι.
1: Αυτό που περισσεύει το φτιάχνουμε
0: μια
1: ένα τραπέζι. Όχι.
0: Λαβίδα.
1: Παιδιά, έχουμε ακούσει διάφορα. Σε χειρουργία. Τώρα εδώ δεν πάει μόνο ιατρικό λάθος. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο.
2: Πρόλαβαν τη γυναίκα πριν πάμε σε άλλα γεγονότα, δηλαδή πριν πέσει σε καθεστώς σύψης και τα λοιπά. Πρόλαβαν τη γυναίκα, την χειρούργησαν, το αφαίρεσαν.
1: Τη χειρούργησαν ξανά τη γυναίκα, έτσι, δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά για να βγάλουν το ξεχασμένο αντικείμενο.
2: Γίνεται ΕΔΕ.
1: Ναι.
2: Για το θέμα.
1: Δεν θα πρέπει να δουν
2: υπό ποιες συνθήκες συνέβη ό,τι συνέβη.

0: Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι να την κυκλώσουμε λίγο την επικαιρότητα που λένε. Τα νέα έχουν ένα θέμα σήμερα στην πρώτη σελίδα, το οποίο λέει η CIA προειδοποιεί, όντως η CIA προειδοποίησε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία ότι τα ρωσικά drones είναι πρώτων πυλών μας. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας, ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Λένε λοιπόν, υπάρχει ένα χθεσινό δημοσίευμα, το οποίο σήμερα αξιοποιούν τα νέα, το οποίο λέει ότι η CIA έχει ειδοποιήσει τις μυστικές υπηρεσίες Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, ότι είσαστε διάτρητοι, οι Ρώσοι μπορούν εύκολα και έχουν πλάνο να στείλουν πλοία του σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο, πράγμα το οποίο γίνεται ήδη, το ξέρουμε. Υπενθυμίζω ότι ένα από αυτά χτυπήθηκε από ουκρανικό ντρόουν νότια της Κρήτης.
1: Είχαμε βρει, θυμίζω, και ένα υποβρύχιο ντρόουν κάπου στη Λευκάδα
0: και
1: πάνω.
0: Και ένα μαραφέτη στη Ζάκυνθο, όχι στη Λευκάδα.
1: Στη σπηλιά μέσα,
0: λέει. Στη σπηλιά.
1: Αυτό, στη σπηλιά.
0: Ναι. Λοιπόν, τους λένε λοιπόν ότι τώρα οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει τον σκιώδη στόλο και μπορούν από καταπέλτες να απονιώνουν drones,
1: ναι,
0: τα οποία μπορούν να χτυπήσουν οποιονδήποτε στόχο σε αυτές τις χώρες.
1: Είναι σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Είναι όντως σοβαρό.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Λοιπόν, επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Αν είστε από αυτούς, για ψαχτείτε λιγάκι.
1: Πάμε και στην καθημερινή. Διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις. Απομακρύνεται μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σας το είχαμε πει. Mm-hmm. Μην περιμένετε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Αλλά και παρεμβάζει για τα καύσιμα σε δύο δόσεις.
1: Ναι,
0: για τέλος του μήνα.
1: Ναι, για τέλος του μήνα τελειώνει τους ή άλλους η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης.
0: Αλλά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: 15 Οκτωβρίου δεν ξεκινάει. Περίμενε, βρε άνθρωπέ μου. 14 θα μάθεις.
0: Τι περιμένουν ότι θα γίνει ακριβώς, δηλαδή.
1: Μην αλλάξουν τιμές έξω.
0: Και.
1: Και αν τα δουν
0: και επιδότηση. Είναι πολύ, ας πούμε, και ευνοηθούμε εμπόλυτο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα μην πέσει πολύ κάτω η τιμή.
0: Ό,τι να είναι.
1: Και δώσουμε λιγότερη. Το θέμα είναι να ανέβει παραπάνω.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια.
1: Απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπεσμα του Κυριάκου στον Guardian για τα κλειπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου, γράφει η εφημερίδα.
0: Ο ριζοσπάστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
1: Εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση από βάσεως στο Αιγαίο.
0: Η κόντρα με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα, απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμα και στις λαϊκές περιοχές, σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Γίναμε Μανχατανέζοι.
1: Γίναμε.
0: Μανχατανέζοι.
1: Λοιπόν, ελεύθερο τύπο, δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο, Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, λέει.
0: Ναι, μωρέ, τώρα αναφέρει αυτή την παλιά ιστορία. Μα ούτε και ο Άδωνης δεν τολμάει να πει ότι τα πήρε Τσίπρας και τα βάλε.
1: Ναι, αλλά λέει τώρα ότι έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Και ξέρουμε ότι χρηματοδότησαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Και επίσης, καίει τη γιατρό η κατάθεση της νοσηλεύτριας που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από το ζύο Μαζονάκης. Έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα, σε διπλάνο δωμάτιο, έτσι.
0: Δύο πλασμαφαίρεσεις ταυτόχρονα.
1: 6 συν 6 είναι. 6.000 συν 6. 6.000 μια πλασμαφαίρεση, 6 άλλοι, 12.
0: 12.
1: Το τετράωρο, τρίωρο τετράωρο τι είναι αυτό.
0: Εντάξει. Να σας πω κάτι. Έχετε ακούσει την ιστορία του σχολείου της Ζακύνθου με τους ψήλους, στο οποίο έγιναν και κάποιες απολυμάνσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Και
0: ξανά τα ίδια. Ξανά τα ίδια. Ο κύριος Θανάσης Κατσίμπελης είναι διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. Τι κάνετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τόσο πρωί είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα σας, να είστε καλά και καλή τύχη στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλή τύχη. Σωστά, μια χαρά
1: σωστά,
0: το είπατε.
1: Σωστά. Πολύ σωστή παρέμβαση. Σωστή παρέμβαση. Πείτε μας τι συμβαίνει εκεί.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε από τις 31 Αυγούστου. Προσπαθούμε να απεντομώσουμε τον προαύλιο χώρο και τη γύρω περιοχή του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης που βρίσκεται στον Άγιο Λέοντα της Ζακύνθου και δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε. Ενώ έχουν γίνει πολλές φορές απεντομώσεις, έχουμε πάρει τα ανάλογα πιστοποιητικά, έχουν κινητοποιηθεί και ο Δήμος και οι αρμόδιοι φορείς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα θέμα που αφορά και τα αδέσποτα της περιοχής εκεί, γάτες, σκύλους, ξέρετε, υπάρχει. Όταν κυκλοφορούν τέτοια ζωάκια που μπαίνουν και στο προάβλιο, μεταφέρουν ως ξενιστές τους ψήλους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Και χτες το αντιμετωπίσαμε εκ νέου.
0: Τι έγινε χθες?
2: Χτες ενημερώθηκα από τη διευθύντρια του σχολείου ότι πάλι εντοπίστηκαν ψήλοι πάνω σε μαθητές. Πολλοί στα χέρια τους κτλ. Είχαμε και κάποια τυμπήματα από ό,τι μου είπαν αρχικά, αν και δεν το διαπίστωσα αυτό επίσημα. Για προληπτικούς λόγους απομακρύναμε μέσα τα παιδιά από το χώρο του σχολείου. Και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίστηκε μια προσωρινή λύση ώστε να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα. Δηλαδή και σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα γίνουν τα μαθήματα σε άλλες αίθουσες του κοινοτικού γραφείου αλλά και του πνευματικού κέντρου του χωριού, του Αγίου Λέοντα.
0: Πόσα παιδιά είναι σε αυτό το σχολείο?
2: Είναι μικρό το σχολείο μας, είναι τριθέσιο, είναι 33 μαθητές. Αλλά δυστυχώς οι μαθητές μας έχουν ταλαιπωρηθεί από όλη αυτή την κατάσταση.
1: Υπάρχει κάτι άλλο γύρω-γύρω από το σχολείο που μπορεί να έχει. Μπορεί αυτό από εκεί να αναπτύσσονται οι ψήλοι. Τι γίνεται εκεί δηλαδή?
2: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό, όπως έχω πει, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ευρύτερα την τοπική κοινωνία και για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, υπάρχουν και αδέσποτα ζώα και δεσποζόμενα που είναι αιστείες αυτής της διαδικασίας. Πιθανά δεν έχουν εντοπιστεί και πλήρως. Πιθανά και κάποιες παρεμβάσεις που γίνανε πρέπει να επαναληφθούν, γιατί υπάρχει μια διαδικασία επώασης σε αυτές τις εντομοκτονίες που κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αν λέω σωστά τον όρο, μάλλον δεν το λέω. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν δημιουργείται όλο αυτό το θέμα. Για εμάς τους εκπαιδευτικούς.
0: Πάντως να πούμε, κύριε Κατσίμπελη, το εξής, ότι για τα δεσποζόμενα ζώα την ευθύνη την έχει ο ιδιοκτήτης, έτσι. Για τα αδέσποτα ζώα όμως το πράγμα είναι εξίσου σαφές. Την ευθύνη την έχει ο Δήμος. Δηλαδή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το ελέγξουν αυτό το πράγμα, είτε δημιουργεί πρόβλημα είτε δεν δημιουργεί πρόβλημα στο σχολείο. Εάν υπάρχουν ζωάκια τα οποία κυκλοφορούν εκεί στην περιοχή και τα οποία υποφέρουν και τα ίδια από τους ψήλους, θα πρέπει να γίνει μία διαδικασία έτσι ώστε αυτά να σταματήσουν να είναι πιθανή αιστεία μόλυνσης για τους κατοίκους. Δεν γίνονται εκεί πέρα τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
2: Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό. Χτες είχαμε μία ευρύτατη σύσκεψη στη μία η ώρα στο Δημαρχείο με πρωτοβουλία και του Δημάρχου Ζακέτου του κ. Στασινόπουλου. Συμμετείχαν όλοι οι φορείς και η κτηνιατρική υπηρεσία και το τμήμα υγείας της περιφέρειας και η αστυνομία, όλοι κοιτάμε να βρούμε μια λύση η οποία όμως να σέβεται, γιατί το είπα και στους μαθητές μας, για μας δεν φταίνε τα ζώα.
0: Εννοείται, προφανώς.
2: Να δούμε και αυτή τη διάσταση που είναι σημαντική για μας τους εκπαιδευτικούς. Ακόμα και σε μια τόσο δυσάρεστη κατάσταση πρέπει να μετατραπεί όλο αυτό το πράγμα σε μια ευκαιρία μάθησης και ευαισθητοποίηση για αλλαγή νοοτροπίας.
0: Πρέπει να είναι διδακτικό, έχετε πολύ δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο. Πρέπει να είναι διδακτικό.
2: Σε ορισμένες δράσεις που γίνονται, όπως και σήμερα έχουμε δράσεις στις σχολικές μας μονάδες για το σχολικό αθλητισμό, ότι δεν γίνεται μάθημα. Ή εχθές λένε δεν γίνεται μάθημα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ σημαντικά μαθήματα και μπορούν να αποτελέσουν αφορμή ώστε στις σχολικές μας μονάδες να γίνουν προγράμματα ευαισθητοποίησης ώστε να πετύχουμε το στόχο της παιδείας.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
2: Έχουμε έναν ενεργό πολίτη ο οποίος θα μετατρέψει το πρόβλημα.
0: Θα είναι ένα βιωματικό μάθημα. Σε άλλες εποχές, περασμένες δεκαετίες, η λύση θα ήταν να εξοντωθούν τα αδέσποτα, έτσι, μην γελιόμαστε τώρα, σε ένα ορεινό χωριό, σε ένα νησί ή οτιδήποτε, αυτή θα ήταν η λύση, δυστυχώς.
2: Η εξόντωση νομίζω είναι λίγο βαριά λέξη. Εγώ θα έλεγα να γίνει μια σωστή διαχείριση.
0: Όχι, λέω τι θα ήταν παλιότερα η λύση, λέω, φυσικά, 100%. Λοιπόν,
1: εγώ να ρωτήσω κάτι, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό ή έχει επαναληφθεί και τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, τα ορεινά χωριά, γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση, έχουν μάθει οι κάτοικοι να ζουν με τέτοιες καταστάσεις, ιδίως άμα υπάρχει ένα στάβλος ή άμα υπάρχουν πολλά ζώα κάπου. Επομένως δεν έχει παρατηρηθεί πρώτη φορά. Μας ενημερώσαν και από το σχολείο ότι είχαν και άλλες χρονιές, πιο παλιά όμως, πριν 4-5 χρόνια, αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, το οποίο με τις πρώτες βροχές εξαφανίστηκε. Δηλαδή και δεν είχαν δώσει αυτή τη διάσταση. Όμως βλέπετε, η κοινωνία μας είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένη, οι γονείς περισσότερο ευαισθητοποιημένοι με τα παιδιά τους και έχουν δίκιο.
0: Και καλά κάνουν.
2: Το χτύπημα ενός ψήλου δεν είναι απλό πράγμα. Μπορεί να μεταφέρει ασθένειες, γι' αυτό δεν είναι κάτι απλό. Και να έχουμε άλλες διαδικασίες. Και για μας πάνω απ' όλα, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των μαθητών.
1: Προφανώς.
0: Κύριε Κατσίμπελη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να λυθεί σύντομα το πρόβλημα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η φράση ούτε ψήλο στον κόρφο σου δεν έχει βγει τυχαία.
1: Καθόλου τυχαία.
0: Φίλε, βιωματικό. Έχω παρουσιαστεί για να υπηρετήσω τη θητεία μου.
1: Α, είπα κι εγώ. Όλοι οι φαντάροι παιδιά έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία.
0: Κέντρο κατάταξης.
1: Να τσιμπήσει ψήλος.
0: Πρώτη νύχτα.
1: Ναι.
0: Πρώτη νύχτα. Ξυπνάμε όλοι το πρωί και οι περισσότεροι είναι στα χέρια και στα πόδια τους γαζωμένοι. Γιατί ο ψήλος κάνει και ένα... Κάνει και ένα περίεργο τσίμπημα, σου αφήνει μια κοκκινίλα σε σχήμα, σε σχέδιο φερμουάρ. Πώς κλείβει το φερμουάρ.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό το πράγμα. Ξυπνάμε λοιπόν οι περισσότεροι γαζωμένοι, μέσα στον ύπνο δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά όταν ξυπνάς, καταλαβαίνεις τον πόνο και το κάψιμο.
1: Κάνατε κι εσείς, βγάζετε έξω τα κρεβάτια, αυτά τα σιδερένια του στρατού και το στρώμα και παίρνατε ένα πανί με βενζίνη, τι βάζαμε, πετρέλαιο βάζαμε.
0: Για να φύγουν οι ψήλοι.
1: Και άκουσα το τάκ τάκ τάκ που και εγώ τον ψήλο.
0: Ακριβώς αυτή η διαδικασία δεν είχε γίνει.
1: Δεν είχε γίνει
0: αυτή η διαδικασία στα κλινοσκεπάσματα.
1: Καλά, όταν πηγαίνουν καινούργιοι φαντάροι, να ξέρεις,
0: ναι,
1: πρέπει να το κάνουν αυτοί. Διότι από πριν δεν. Μια φορά το κάνεις.
0: Δεν είχε γίνει αυτή η διαδικασία στα κλινοσκεπάσματα. Και είχε γεμίσει, ήμασταν καμιά 800 άτομα. Παραπάνω από τους μισούς ήτανε τατουάζ ψήλου πάνω τους.
1: Αυτές είναι αναμνήσεις από το στρατό. Αυτά πρέπει να θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης έχει ετοιμάσει μία ακόμα πολύ ωραία σταγόνα ιστορίας, την οποία σας την κερνάει πρωί-πρωί. Αμέσως μετά η Μαρία με το δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε.
3: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα το 1948, αφού κατά τη διάρκεια των αιώνων πέρασαν πάνω από αυτά τα πανέμορφα ελληνικά νησιά δεκάδες κατακτητές. Πέρσες, Ιωαννίτες Ιππότες, Τούρκοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Εγγλέζοι. Όλοι τα ήθελαν και για την ομορφιά τους και για τη στρατηγική τους θέση στη βάση του Αιγαίου και απέναντι από τη Μικρά Ασία. Ομολογουμένως ήταν ένα θαύμα που οι Δωδεκανήσιοι κράτησαν την ελληνικότητά τους ζώντας ανάμεσα σε τόσες συμπληγάδες κατακτητών. Πρέπει πάντως να πούμε ότι η πιο επικίνδυνη περίοδος για να αφελληνιστούν τα Δωδεκάνησα δεν ήταν τόσο η μακραίωνη Οθωμανική κατοχή όσο η μόλις 33 χρονών Ιταλική κατοχή από το 1911 ως το 1943. Η Ιταλία κατέλαβε τη Ρόδο το 1911 κατά τη διάρκεια του Τουρκο-Ιταλικού πολέμου για να επιτηρεί τις τουρκικές νεοπομπές που έφευγαν για τη Λιβύη όπου οι δύο χώρες μάχονταν. Ο Ιταλός ναύαρχος διαβεβαίωσε τον πληθυσμό ότι η χώρα του θα μείνει προσωρινά στο νησιωτικό σύμπλεγμα για τις ανάγκες του πολέμου και μετά θα τον παραχωρήσουν στην Ελλάδα. Στη συνέχεια όμως στρογγυλοκάθησαν και άρχισαν μια συστηματική προσπάθεια εξιταλισμού των Ελλήνων που αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των Δωδεκανήσων. Μετά δε το 1922 που ανέβηκε ο Μουσολίνη, η προσπάθεια αφελληνισμού των Δωδεκανησίων πήρε βίαιες και τεράστιες διαστάσεις. Αρχικά ο Μάριο Λάγκο και στη συνέχεια ο στενός συνεργάτης του Μουσολίνη Ντεβέτσι ως διοικητές και απόλυτοι άρχοντες των νησιών επέβαλαν φρικτά μέσα αποκόλλησης των Δωδεκανησίων από την ελληνική του συνείδηση. Έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία, οι μαθητές υποχρεωτικά πήγαιναν σε ιταλικά, απαγορεύτηκε αυστηρά η ομιλία της ελληνικής γλώσσας ιδιωτικώς και δημοσίως με ποινή φυλάκισης, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τέθηκε ουσιαστικά υποδιωγμό κάτω από την καθοδήγηση των καθολικών του Βατικανού. Άρχισαν να επιβάλλουν συστηματικά τους γάμους Ιταλών με Δωδεκανήσιες. Έδιναν κίνητρα στους μεγαλύτερους να μάθουν την Ιταλική γλώσσα σε φροντιστήρια. Έδιναν υποτροφία σε όποιο νέο ήθελε να

0: ανοίξει μαγαζί, να γίνει πλανόδιος πολιτής ή να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα, π.χ. γιατρός, πρώτα έπρεπε να πάρει ιταλική υπηκότητα και να στέλνει τα παιδιά του στο ιταλικό σχολείο και βέβαια αργότερα να γραφτεί και στο φασιστικό κόμμα. Κάθε πρωί και βράδυ που μια κανονιά από το φρούριο ανήγγειλε την έπαρση και την υποστολή της ιταλικής σημαίας, έπρεπε όλος ο πληθυσμός να σταθεί ακίνητος όπου βρισκόταν. Χαιρετούσαν υποχρεωτικά με το φασιστικό χαιρετισμό του υψωμένου χεριού, απαγορεύτηκαν οι χειροτονίες νέων Ορθόδοξων ιερέων, διορίστηκαν δήμαρχοι και κοινοτάρχες που ντύνονταν με τη φασιστική στολή. Τα νησιά γέμισαν με καθολικές εκκλησίες. Κάθε πρωί στα σχολεία γινόταν η έπαρση της ιταλικής σημαίας και τα παιδάκια τραγουδούσαν τον ύμνο του Μουσολίνη. Ενώ κάθε δωδεκανήσιος που συναντούσε Ιταλό στο δρόμο έπρεπε να χαμηλώνει τα μάτια του. Αν ήταν πάνω σε άλογο ή γαϊδούρι, έπρεπε να αφυπεύσει αμέσως. Η μισθή για όσους γίνονταν Ιταλοί πολίτες ήταν δεκαπλάσια από τους μισθούς των υπολείπων. Αν αναλογιστούμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός ήταν ουσιαστικά αναλφάβητος, ήταν άθλος η διατήρηση της ελληνικότητάς του μόνο μέσω του προφορικού λόγου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας που αντιστάθηκε όσο μπορούσε. Ευτυχώς ο Μουσολίνη πήγε στον πόλεμο με τον Χίτλερ και όχι με τους Αγγλογάλους όπως τον Πρώτο Παγκόσμιο. Οπότε μετά την ήττα κατορθώσαμε να ξαναβάλουμε την ελληνική σημαία στα πανέμορφα αυτά νησιά μας. Αν οι Ιταλοί ήταν με τους συμμάχους νικητές, δύσκολα θα μιλούσαμε σήμερα για ελληνικά δωδεκάνησα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το 1940 ο Τσόρτσιλ υποσχέθηκε να δώσει στους Τούρκους τα νησιά αν εκείνοι έμπαιναν στον πόλεμο με την πλευρά των συμμάχων. Ευτυχώς δεν το έκαναν.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Σχετικά με το Κυπριακό, χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε τη θέση της Αθήνας υπέρ της δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια. Την ίδια ώρα, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύραννο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάρτηση έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων. Την ανάγκη αλλαγή στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί αρνητικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του. Ως προς τα υπάρχοντα προβλήματα, στην κορυφή με ποσοστό 52% παραμένει η ακρίβεια και ακολουθεί η οικονομία με 34%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2% με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

0: Ταξί να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,8 και στην τρίτη θέση ακολουθεί το Πασόκ με 12,6%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, Φωνή Λογικής με 5,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4% και Μέρα 25 με ποσοστό 3,5%. Ένουργη διοικητική εξέταση διετάχθη στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα ασθενούς διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί είχαν ξεχάσει μέσα μια χειρουργική λαβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής, μια ηλικιωμένη γυναίκα, άρχισε να αισθάνεται αφόρητους πόνους μετά την επέμβαση και σε νέο ιατρικό έλεγχο, στον οποίο υπευλήθη, εντοπίστηκε το ιατρικό εργαλείο. Σε εξέλιξη είναι η συμπληρωματική έρευνα για την υπόθεση. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Εν τω μεταξύ, σημαντικά στοιχεία που ρίχνουν φως στις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή κατέθεσε χθες τον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Αποκάλυψε ότι η γιατρός έκανε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, ότι έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή, καθώς και ότι την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αλλιευτικό Κώδικα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το άρθρο 74 που προβλέπει η εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Για φωτογραφική ρύθμιση κάνει λόγο η αντιπολίτευση, με την κυβέρνηση να απορρίπτει τις κατηγορίες. Η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League, η εθνική ομάδα νίκησε τη Σερβία στο Βελιγράδι με 2-1. Το νικητήριο γκολ για την Ελλάδα πετύχει ο Τάσος Δουβίκα στο 95ο λεπτό. Στον άλλο αγώνα του ομίλου μας, ισόπαλες 1-1, ήρθαν Ολλανδία-Γερμανία. Για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106 και Παναθηναϊκός Παρί 91-72. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα Δυτικά και Βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.

0: τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η Ιεροτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Βρε καλώ τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Παρασκευούλας.
1: 25 Σεπτεμβρίου τελειώνει και αυτός ο μήνας.
0: Πάει η Παρασκευή, ναι,
1: παιδιά,
0: εντάξει.
1: Φθινόπωρο, φθινόπωρο.
0: Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια γενική στέγνια για τους περισσότερους. Αλλά σας έχουμε λύσει.
1: Ποια είναι αυτή η
0: λύση? Την είπε ο κύριος Κουκλουβίνας.
1: Κουκλουδίνας.
0: Ο κύριος Κουλκουδίνας. Ο κύριος Κουλκουδίνας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας την είπε τη λύση, κυρίες και κύριοι. Για εσάς που υπάρχει μια σχετική στενότηση τώρα τέλος του μήνα και που έχετε και ένα ζητηματάκι με τα καύσιμα και το κόστος τους, η λύση είναι...
2: Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η οικονομία, ότι οι πολίτες, οι περισσότεροι αντέχουν και κυκλοφορούν ακόμα με τα αυτοκίνητά τους. Αντίστοιχα όμως, οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, σε λίγο καιρό, πρέπει να μην έχουν χρήματα να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Ότι αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα για να βάλει τα 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα μαζική μεταφορά.
3: Μα επιμένετε δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που λέτε όμως και το πώς ακούγεται στον κόσμο. Σας ακούω. Σας ακούω έκπληκτο.
2: Επαναλαμβάνω το εξής και λέω ότι αυτός ο οποίος, αν είναι δύο περιπτώσεις, ο ένας δεν έχει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και ο άλλος δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να πάει στη δουλειά του, αυτός που μπορεί να βάλει πετρέλαιο, που δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο στη δουλειά του, μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτός που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να θερμάνει το σπίτι του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, έχει εναλλακτική? Δεν έχει εναλλακτική.
0: Άρα λοιπόν, το να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο στη δουλειά είναι δείγμα
1: ευημερίας.
0: Της πρωτοφανούς ευημερίας που έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Που βιώνει αυτή εδώ η χώρα.
1: Γιατί είστε μίζεροι, ρε παιδιά, που λέτε ότι δεν έχω να βάλω βενζίνη για το να πάω στη δουλειά μου?
0: Έλεος, ρε μιζέρο συμμορίτες, πραγματικά. Δηλαδή, εσύ τώρα που κάθεσαι στο αυτοκίνητο και μας ακούς, σύμφωνα με τον κύριο Κουλκουδίνα.
1: Δεν θα το πεις ποτέ.

0: αυτό το όνομα, παιδιά.
1: Μα δεν το είχα ξανακούσει κιόλας.
0: Σήμερα
1: και
0: το
1: έχουμε 30 χρόνια αυτή τη δουλειά.
0: Σήμερα, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή αυτή η θητεία της κυβέρνησης λήγει σε 6 μήνες. Και τον έμαθες τώρα μετά από 3
1: χρόνια. Σίγουρα με τον κύριο
0: Κουλκουδίνα.
1: Κουλκουδίνα, εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε στη δουλειά σας, το είχατε το δεκαρικάκι, πουλάκια μου, ε.
0: Έμα, τι.
1: Και κλαίγεστε, ε. Το είχατε το δεκαρικάκι, ε. Και να πω κάτι. Θα πιείτε και καφέ στη δουλειά.
0: Α, τώρα εδώ
1: πέρα. Άλλα 2,80. 10 και 2,80, 12,80. Ε.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Ρέει το χρήμα.
1: Ρέει το χρήμα.
0: Ρέει το χρήμα.
1: Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ταλέντο εκεί που πιστεύεις ότι τα έχεις ακούσει όλα και ότι δεν έχεις τίποτα άλλο παράξενο να ακούσεις, να σου λένε κάτι και να λένε όχι, ρε φίλε, αυτό δεν το περίμενα, κέρδισε.
0: Κι όμως, κι όμως υπάρχει.
1: Κέρδισε. Έξαλλο στο μεταξύ ο Κορονάκης, έτσι, Κιμπερετάνου. Έξαλλο και οι δύο.
0: Άκουγα τον Νικήτα, γιατί του άκουγα ζωντανά εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που άκουγα.
1: Εδώ μεταξύ ο Κορονάκης είναι και χαμηλών τόνων.
0: Είναι πολύ χαμηλών τόνων, παιδί.
1: Η Σοφία το ίδιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανακαλύψουμε ξανά την Αμερική. Το λέω γιατί με αφορμή περιστατικά, συνήθως αυτό συμβαίνει εδώ στη χώρα.
0: Ότι η πρώτη φορά ξανά γίνει να έχουμε περιστατικά.
1: Γεμίζουμε πευτοσυννεφάκηδες, ανθρώπους που πέφτουν από τα σύννεφα. Οι επιστήμονες όμως έχουν πει εδώ και πάρα πολύ καιρό τι γίνεται στον Κυφισό. Το γεγονός ότι παρά το ότι έχουμε τόσες υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες, συναρμόδιες και στο τέλος αναρμόδιες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, εξακολουθούν κάποιοι να βλέπουν τον Κυφισό ως οχετό, εγώ δηλώνω έκπληκτος.
0: Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε βιντεοφόρο
1: που
0: άδειαζε ελλείμματα στον Κυφισό, έτσι.
1: Ο κύριος Ανδρέας Καλλιόρας είναι καθηγητής και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είστε? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας κάναμε τώρα πρωινό τύπο, δεν ξέρω αν είστε και στην.
2: Είμαστε πρωινή τύπη.
1: Πρωινή τύπη, ωραία. Λοιπόν, έχετε κάνει μια έρευνα εσείς σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ, σωστά?
2: Ακριβώς, ναι. Είναι ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει από το τέλος του 22 μέχρι και φέτος. Και το αντικείμενό του ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή να κατανοήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε, ας πούμε, και αντιμετωπίσουμε τη ρύπανση σε υπόγεια και επιφανειακά νερά σε συνθήκες σε πολύ έντονη αστικοποίηση.
1: Ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει λοιπόν σε έρευνα. Ξεκίνησε το 22 και μόλις τελείωσε. Και το συμπέρασμά του ποιο είναι?
2: Το συμπέρασμα είναι ότι όλα τα υδατικά οικοσυστήματα του λεκανοπεδίου φαίνεται να είναι πολύ έντονα επιβαρημένα ποιοτικά. Εμείς παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια με διάφορες δειγματοληψίες σε διάφορα επίπεδα, δηλαδή δεν ήταν οι δειγματοληψίες οι συνηθισμένες που κάνουμε συνήθως όσον αφορά τα νερά όπου γίνονται στιγμία και επιτόπια. Είχαμε και παθητικούς δειγματολήπτες οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μακροχρόνιες μετρήσεις για ένα ρήπο, και βέβαια αυτά συνδυάστηκαν και με σταθμούς παρακολούθησης, δηλαδή υπήρχε μια συνεχής καταγραφή.
1: Στον Κυφισό τι βρήκατε, κύριε καθηγητά?
2: Στον Κυφισό έχουμε βρει διάφορους ρήπους. Για παράδειγμα, καταρχάς έχουμε κάνει σε κάθε σημείο πάνω από 3.000 ενώσεις αναλύσεις, έτσι. Εντοπίστηκαν οργανικοί ρήποι οι οποίοι έχουν μεν μια περιοδικότητα. Τα εδατικά οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από κάποιες μεταβολές που σχετίζονται με το αν είναι υγρή, ξηρή περίοδος κτλ. Υπήρχε μια περιοδικότητα σε αυτές. Φαρμακευτικές ουσίες επίσης βρέθηκαν. Προϊόντα φυτοπροστασίας. Βιομηχανικά χημικά με έμφαση στα PFAS που δέωσαμε εμείς.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτά που χρησιμοποιούνται?
2: Τα PFAS είναι ουσίες οι οποίες καταρχάς χρησιμοποιούνται και στην καθημερινότητά μας, στο σπίτι δηλαδή, από διάφορες δραστηριότητες, και μετά μέσα από το νερό της αποχέτευσης μπορεί να καταλήξουν στον...
1: Ναι, αλλά οι αποχέτευσεις δεν καταλήγουν στον Κυφισό κανονικά, ή στα ποτάμια ή στα ρέματα?
2: Οι αποχέτευσεις μπορούν να καταλήξουν τα αστικά λίμματα μπορούν να καταλήξουν στους τελικούς αποδέκτες μέσα από διαρροές, Αλλά το βασικό είναι ότι αυτές οι χημικές ουσίες δεν μπορούν να τις διαχειριστούν οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή και κέντρο επεξεργασίας λιμάτων να έχεις, αυτές οι ουσίες δεν απομακρύνονται, τουλάχιστον με τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται τώρα.
0: Να το ρωτήσω εγώ λίγο διαφορετικά. Όλα αυτά τα οποία βρήκατε, τα λίμματα δηλαδή τα οποία έχουν πέσει πέφτουν στον Κηφισό τα τελευταία 4 χρόνια, πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι για τη ζωή όλων εμάς που ζούμε στην πρωτεύουσα?
2: Θα σας πω, το βασικό με εμάς που ζούμε στην πρωτεύουσα είναι ότι τα υδατικά οικοσυστήματα που υπάρχουν εδώ δεν συνδέονται με την τροφική αλυσίδα. Αν εξαιρέσουμε τα ψάρια στη θάλασσα, για τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει αυτή η δραστηριότητα, ας πούμε, στις ακτές της Αττικής, mm-hmm. που να προμηθεύουν δηλαδή τις αγορές. Ευτυχώς η χρήση των νερών στο λεκανοπέδιο είναι δευτερεύουσες. Δηλαδή χρησιμοποιούνται τα νερά για άρδευση.
3: Ναι, γιατί ξέρουμε, φανταζόμαστε, υποψιαζόμαστε, κύριε καθηγητά, τι συμβαίνει. Δηλαδή στον Κηφισό, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, σέβομαι πάρα πολύ έτσι, όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει, αλλά στον Κηφισό, αν περάσεις πάνω από κάποια από τις γέφυρες, τις πεζογέφυρες που υπάρχουν και κοιτάξεις από κάτω λίγο το χρώμα του ποταμού και πάρεις και λίγο από την οσμή, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ποτάμι, είναι οχετός.
0: Δεν χρειάζεται έρευνα, εκεί το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, βέβαια. Καταρχάς δεν είναι ποτάμι και αυτό που λέτε έχει μια... συνδέεται και με το ποιος είναι αρμόδιος. Ξέρετε, μία από τις μεγάλες διχογνωμίες που υπάρχουν στη διοίκηση, στη δημόσια διοίκηση σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη του Κηφισού, είναι ακριβώς ο ορισμός του αν είναι ποτάμι ή όχι. Πρακτικά ο Κηφισός είναι ένας μεγάλος παροχετιστικός αγωγός, ο οποίος δέχεται νερά από πάρα πολλά σημεία της Αττικής και από πολλά διαφορετικές άλλες λεκάνες.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τώρα πιάσαμε το περιστατικό και θα αρχίσει να ανοίγει λίγο αυτή η κατάσταση. Όχι ότι δεν ξέραμε, δεν υποψιαζόμασταν τι γινόταν. Ο Κηφισός, ο οποίος... Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ένα ανοιχτό ποτάμι, κύριε καθηγητά, το οποίο διατρέχει την πόλη και είναι τόπος ζωής. Εμείς εδώ έχουμε ένα ποτάμι το οποίο το έχουμε βιάσει, το έχουμε σκεπάσει με τσιμέντο και εξακολουθούμε να το θεωρούμε κομμάτι του αποχητευτικού συστήματος της πόλης.
2: Ναι.
3: Κάτι δεν γίνεται καλά.
0: Δεν γίνεται καλά εδώ.
2: Θα σας πω. Αυτό θα ήθελα να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτησή σας. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε αυτά τα προβλήματα τόσο ανθρωποκεντρικά. Δηλαδή τα ποτάμια που υπάρχουν στις πόλεις είναι πάρα πολύ σημαντικά οικοσυστήματα που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων της. Και βέβαια έχουν και κάποιες οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε το γεγονός ότι είναι ενδιέτοιμα για πολύ σημαντική βιοποικιλότητα και ο Κηφισός. Δηλαδή ναι. Υπάρχει και όρνηση.
3: Έχετε δίκιο. Εμείς το βλέπουμε ανθρωποκεντρικά, ενώ είναι κομμάτι ενός ευρύτερου συστήματος μέσα στο οποίο ανήκουμε εμείς. Δεν το διαφεντεύουμε κανονικά.
0: Για την αλήθεια, το βλέπουμε όλο λάθος από την αρχή εμείς. Ναι, όλο αυτό το βλέπουμε λάθος.
2: Μία από τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει είναι να βελτιώνει και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί κοντά. Εδώ πέρα, εκτός το ότι το έχουμε εγκυβωτήσει, το έχουμε υπογειοποιήσει. Ακόμα και τα τμήματά του που είναι ανοιχτά, τα έχουμε τόσο υποβαθμίσει, που στην ουσία υποβαθμίζουμε μαζί με αυτά και τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να, έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Κύριε καθηγητά,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για οικοσυστήματα, μιας και μιλάμε για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Κλωρίδα και την Πανίδα της χώρας, θα καταλάβετε τι εννοώ με αυτό, με την εισαγωγή αυτή. Είχαμε πριν από λίγες μέρες μια περίεργη επίθεση. Δεν είναι βασικά περίεργη επίθεση.
1: Δεν κάνω πολλές μέρες. Είχαμε πριν από λίγες ώρες μια ανάρτηση στο Facebook, την οποία εντόπισαν δικοί μας άνθρωποι και την οποία μας έστειλαν. Η οποία ανάρτηση
0: λέει ότι ένας λύκος επιτέθηκε σε άνθρωπο.
1: Καινούργιο.
0: Όχι στην Πίνδο.
1: Δίπλα μας, στο Κρυονέρι.
0: Και
1: η Βούλα βρήκε τον άνθρωπο αυτό.
0: Είναι ο κύριος Θανάσης Λινάρδος. Καλημέρα σας, κύριε Λινάρδε.
1: Καλημέρα.
2: Γεια, καλημέρα.
0: Είστε ο άνθρωπος ο οποίος σας επιτέθηκε ο λύκος. Και πείτε μας λίγο, διότι έχουμε ακούσει στην Πίνδο στα πολύ ορεινά να έχουμε επιθέσεις λύκων, όχι σε ανθρώπους τόσο εύκολα.
1: Να.
0: Αν και κάποιες φορές έχουμε δει τελευταία να κυκλοφορούν λύκοι και σε αστικές περιοχές, σε χωριά ή σε πόλεις, που σημαίνει ότι θέλουν να βρουν τροφή, έτσι, γι' αυτό κατεβαίνουν προς τα κάτω. Τι έγινε με τη δική σας περίπτωση?
2: Στην δική μου περίπτωση, στην ουσία ήταν 800 μέτρα από το σπίτι μου. Δηλαδή ήταν πολύ κοντά μετά το νεκροταφείο, η πρώτη στροφή αριστερά. Η ώρα ήταν 8 παρά τέταρτο. Όπως έτρεχα, ξαφνικά νιώθω κάτι δίπλα μου να με ακουμπάει. Και βλέπω το λύκο. Όπου τον βλέπω σταματάει και εγώ πάω 2-3 μέτρα και σταματάω, γιατί λέω θα φύγει. Ο λύκος με κοίταγε πάρα πολύ καλά και δεν έφυγε καθόλου. Εγώ προσπαθούσα με τις φωνές και με πίσω βήματα μην τον γυρίσω πλάτη, γιατί γνώριζα ότι υπήρχε λύκος, τον είχαμε ξαναδεί, αλλά πάντα έφευγε και λέω θα φύγει. Και ξαφνικά, όπως προχώραγα σιγά-σιγά πίσω και του φώναζα με τα χέρια ανοιχτά, ξαφνικά τον είδα να τρέχει κατά πάνω για να θέλει να με δαγκώσει.
0: Καταλαβαίνετε, αρχικά επειδή ξέρατε ότι υπάρχει λύκος στην περιοχή, προσπαθήσατε να το χειριστείτε λίγο ψύχρεμα, αλλά τη στιγμή που καταλάβατε.
1: Όσοι τρέχουν έχουν ένα πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις. Για τα άγρια σκυλιά,
0: ναι,
1: και ζώα τέτοιου
0: είδους. Και άγρια ζώα.
1: Και το πρωτόκολλο λέει αυτό που έκανε ακριβώς ο καλεσμένος μας. Και τι έγινε μετά?
2: Ξαφνικά προσπαθούσα να πάω πίσω από ένα δέντρο για να μπορέσω να γλιτώσω. Γρύλιζε πάρα πολύ και όλη την ώρα προσπαθούσε να με δαγκώσει. Όλη την ώρα. Δηλαδή πήγαινε πίσω από το δέντρο, με δάγκωνε, μου όρμαγε και εγώ προσπαθούσα να κρυφτώ πίσω από το δέντρο για να το χτυπάω με κλωτιές μόνο και μόνο για να σταματήσει. Να του φωνάζω, η φωνή μου έχει κλείσει. Να του φωνάζω. Ό,τι βρίσκω δίπλα μου να του πετάω, να μην καταλαβαίνει τίποτα. Μόλις το χτύπαγα, πήγαινε λίγο πιο πίσω, μετά ερχόταν με πιο πολύ δύναμη. Αυτό κάτσω 8 λεπτά. Μετά είχα στερέψει από δυνάμεις, δεν άντεχα άλλο και λέω τελείωσε. Και όπως πέφτω και στιγμή κάτω, γιατί είχε κάτι θάμνους, έπεσε τελείως πάνω μου και προσπάθησε να με δαγκώσει το πρόσωπο. Προσπαθούσα να τον οθήσω με τα πόδια. Εκείνη τη στιγμή που έκανα λίγο πίσω, γύρισα γρήγορα να φύγω, αλλά επειδή εκείνη σηκώθηκα, με δαγκώνει από πίσω.
0: Δηλαδή, στο σώμα σας, εμείς έχουμε δει τις φωτογραφίες τώρα, αλλά επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να τις. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο ακροατής μας και η ακροάτριά μας. Εσείς έχετε πάνω σας δαγκωματιές και νυχές τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά?
2: Ναι, με δάγκωσε πίσω. Τα άλλα πιστεύω είναι από τη μάχη στο δέντρο γύρω-γύρω που προσπαθούσα να αποφύγω. Δεν νομίζω πουθενά αλλού χτύπημα, απλά από πίσω στην ουσία με δάγκωσε.
0: Από πίσω σε ποιο σημείο?
2: Στο ποπό δεξιά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν τα δύο δόντια του.
0: Πραγματικά απίστευτο. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς ολοκληρώθηκε όλο αυτό? Δηλαδή, πώς μετά από 8 λεπτά, 8 ολόκληρα λεπτά, πώς καταφέρατε και ξεφύγατε από το λύκο?
2: Εκείνη τη στιγμή, πριν επιτεθεί ο λύκος, με παίρνει τηλέφωνο ο αδερφός μου για άλλο θέμα και άκουσε όλη τη σκηνή, άκουσε όλα τα ρουβλιαχτά μου, άκουσε τα πάντα. Και προσπάθησα μετά να έρθει γρήγορα να μπορέσει, βέβαια, λίγο πιο μακριά. Αλλά εκείνο σταμάτησε μόνο και μόνο επειδή βρήκα δύο μεγάλες πέτρες και όταν έφαγε μια καλή δυνατή πέτρα στο σώμα, εκείνη τη στιγμή είδα ότι έκανε πίσω βήματα και απομακρυνότανε.
0: Εσείς καταφέρατε να βρείτε πέτρα και να του την πετάξετε, έτσι, σωστά?
2: Δεν υπήρχε περίπτωση, άμα ήταν γυναίκα, ηλικιωμένος άνθρωπος, να μπορούσε να γλιτώσει. Δηλαδή, ο πραγματικός μου μιλάει, βλέπα ότι η ζωή τελείωσε. Βλέπα ότι δεν γινότανε, ότι δεν σταμάταγε. Δηλαδή, αν δεν με είχε φάει, δεν μπορούσε να σταματήσει. Δηλαδή, δεν άντυχε. Δηλαδή, πραγματικά, έβλεπα το βλέμμα του να γριλίζει και να κάνει συνέχεια επιθέσεις παντού.
0: Πάντως, κύριε Λινάρδη, από ό,τι καταλαβαίνω, μας το είπατε νωρίτερα, ότι ξέρατε, γνωρίζετε ότι υπάρχει λύκος στην περιοχή, αλλά δεν είχε επιτεθεί ξανά σε άνθρωπο.
2: Ποτέ δεν είχε επιτεθεί σε άνθρωπο, ήταν πάντα από μακριά, μόλις μας έφευγε τελείως, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση. Και εντάξει, και εμείς θεωρήσαμε ότι είχαν φύγει το τελευταίο καιρό, είχαν απομακρυνθεί τουλάχιστον δύο μήνες. Δεν είχε ξαναδεί κανένα. Και λέμε, είχαμε δει ότι είχε πάει στο Ολυμπιακό χωριό, από εκεί είχε μπει μέσα στις πόλεις. Και έλεγαμε ότι έχει φύγει, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς ήταν εκεί.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ο ίδιος ή αν είναι περισσότεροι, γιατί αυτό στο Ολυμπιακό χωριό είναι κοντογειτονιά μου, εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει ότι.
0: Οι λύκοι πηγαίνουν και με αγγέλες, να ξέρεις.
1: Ναι, αυτός φαίνεται ότι είναι ένας μοναχικός, ο οποίος τον έχουν δει στην πλατεία της Βαριμπόμπης. Τον έχουν δει τώρα. Ο κύριος Θανάσης λέει ότι είναι, μοιάζει με αυτόν. Τον έχουν δει στο Ολυμπιακό χωριό. Έχει εμφανιστεί στο πανόραμα των Θρακομακεδών. Δεν ξέρω αν είναι ένας ή πολλοί. Κύριε Θανάση, προλάβατε να δείτε μέσα σε όλη αυτή την ταραχή, ας πούμε, η οποία είναι απολύτως ανθρώπινη, αν αυτός ο λύκος φορούσε κολάρο, ήταν σημασμένος?
2: Ναι, φορούσε κολάρο, γιατί άναβε ένα κόκκινο λαμπάκι συνέχεια στο λαιμό του. Έβλεπα, γιατί είχε νυχτώσει εκείνη τη στιγμή και έβλεπα ένα κόκκινο συνέχεια λαμπάκι να ανάβει, και έτσι μπορούσα να το εντοπίσω. Γιατί μερικές φορές πήγαινε πιο πίσω και έβλεπα τα μάτια του, αλλά μερικές φορές έβλεπα το κολάρο ακριβώς που ήταν.
1: Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι τον παρακολουθούν, γιατί προφανέστατα αυτός είναι σημασμένος και είχε συλληφθεί κάποια στιγμή, είχε ναρκωθεί και του είχε τοποθετηθεί και κολάρο για να μελετηθεί η συμπεριφορά του. Αλλά αναρωτιέμαι, όταν κάποιος που παρακολουθεί αυτό το ζώο βλέπει ότι αυτό το ζώο κόβει βόλτα σε κατοικημένη περιοχή, δεν πρέπει να ειδοποιήσει κάπως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί? Δεν πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός?
2: Βέβαια, γιατί εγώ 7 η ώρα που ξεκίνησα είδα πάρα πολλά οικογένειες, μικρά παιδιά, μεγάλους ανθρώπους περπατάνε. Δηλαδή, πραγματικά από θαύμα, δηλαδή, άμα έκανε επίθεση πιο πριν, θα την γλίτωναν. Και πριν 10 λεπτά, ένας γνωστός μου, μαζί με ένα φίλο του, τον εντόπισε στο ακριβώς ίδιο σημείο, του έκανε και επίθεση και σε αυτόν.
1: Πότε σήμερα?
2: 10 λεπτά πριν. Χθες το βράδυ.
1: Χθες το βράδυ.
2: Εμένα μου έκανε επίθεση 8 παρατέταρτο, γύρω σε 8 παρα 20, 8 παρα 25, έκανε επίθεση σε αυτούς τους δύο φίλους μου. Αλλά αυτοί προσπαθήσαν και του φωνάξαν και έφυγε. Δηλαδή, μπορεί και λίγο αυτοί να τον είχαν ευρεάσει περισσότερο. Δηλαδή,
0: μπορεί να επειδή ήταν και δύο όμως αυτοί, κύριε Λιναρδέ. Μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό στην αντίδραση του λύκου. Πάντως, εσείς τη γλιτώσατε με τις κινήσεις που κάνετε. Ήταν πάρα πολύ τυχερός, νομίζω. Αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς τι θα γινόταν, το είπε νωρίτερα ο κύριος Λιναρδός, αν ήταν κάποιος ηλικιωμένος ή μια οικογένεια με παιδιά.
1: Ναι. Ή κάποιος ο οποίος είχε ζωάκι μαζί του, που εκεί το πράγμα μπλέκει πάρα πολύ.
0: Και αυτό είναι.
1: Να έχεις βγάλει βόλτα το σκύλο σου και να πέσει πάνω στο λύκο είναι πολύ μεγάλο μπέρδεμα.
0: Πολύ.
1: Κύριε Λινάρδο, κάτι θέλατε να πείτε?
2: Ναι, θέλω να πω ότι πολλές φορές και εγώ, γιατί και δύο μικρά παιδιά, συνέχεια πηγαίνουμε για βόλτα στο δάσος. Γιατί εγώ πραγματικά μένω ακριβώς στην είσοδο του δάσους. Και συνέχεια παίρνω την οικογένεια και τα παιδιά και περπατάμε στο δάσος. Γενικά, γιατί προσπαθούμε να αθληθούμε, τρέχουμε και γενικά θέλω να δούμε και το δάσος και τη ζωή. Και πάμε και τη βόλτα. Βλέπουμε τα ζωάκια. Δηλαδή, πραγματικά πολλές φορές είχα παλέψει.
0: Ναι, γιατί και η επόμενη στάση του λύκου μπορεί να είναι και στο σπίτι, στην αυλή του σπιτιού. Δεν το ξέρει κανείς.
1: Είναι πολύ κοντά στα σπίτια. Εκεί που περιγράφει είναι πάρα πολύ κοντά στα σπίτια. Όπως επίσης και στο πανόραμα που σου λέω, έχει εμφανιστεί 100 μέτρα από το σπίτι μου. Δηλαδή, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, κατοικημένη.
0: Ναι.
1: Δεν όχι περίπου ή λίγο πιο έξω από τα σπίτια ή. Ό,τι θεωρείται δίωδος που μπορεί να το φέρει κάποιο σε κατοικημένη περιοχή, όπως είναι τα ρέματα, όπως είναι τα δάση κτλ. Ό,τι μπορεί να θεωρηθεί πέρασμα για να φτάσει μέχρι εκεί, κατεβάζει το λύκο πλέον.
0: Παιδιά, όποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την. Για τους λύκους, ας το δουν το θέμα λίγο και ας το δουν πάρα πολύ θερμά, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν επιθέσεις και σε ανθρώπους.
1: Λοιπόν, καλά κάνετε και εσείς και ο αδερφός σας, ο Δημήτρης, και το δημοσιοποιείτε το ζήτημα, γιατί αλλάζει πίστα η κατάσταση, νομίζω. Έτσι. Είχαμε παρατηρήσει και τέτοια φαινόμενα, ας πούμε, στα πρώην βασιλικά κτήματα του Τατοίου είχε καταγραφεί περιστατικό. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ πιο ήπιο από αυτό το οποίο μας περιγράφετε εσείς. Εδώ τώρα έγινε μάχη, δεν ήταν ό,τι
2: είναι. Ο δρόμος είναι για τα ανάκτορα.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, περαστικά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν...
0: Αυτό είναι σοκ πραγματικά, έτσι, να βλέπεις ένα λύκο 8 λεπτά απέναντί σου και να παλεύεις μαζί του.
1: Μου έχει τύχει πολλές φορές τρέχοντας την Πάρνηθα, αλλά στα ψηλά, την εποχή που τα ζώα αποβάλλουν το τρίχωμά τους πάνω σε έλατα μέσα στο δάσος, να δω τούφες ολόκληρες από τρίχωμά τους. Δεν έχει τύχει να... πέσω πάνω τους.
0: Επειδή πηγαίνεις για τρέξιμο.
1: Ναι.
0: Ο Θεός με φύλαξε και πηγαίνω για παϊδάκια στην Πάρνηθα, παιδιά. Ο Θεός με φύλαξε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
3: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο της Κηφισού από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τη Λένορμαν ανατμήματα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού, ενώ επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Ανάρτηση έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων. Την ανάγκη αλλαγής στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ με 12,6%. Μια χειρουργική λαβίδα στην κοιλιακή χώρα ηλικιωμένης ξέχασε το ιατρικό προσωπικό κατά τη διάρκεια επέμβασης στο νοσοκομείο Βόλου. Για το περιστατικό διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Και ο καιρός, αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Πρέντατρο στα ραδιοφωνά σας. Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και Γιώργος Κακούσης.
0: Τσεκούρας έχει έρθει πια με το διάσημο κεφίρ του.
1: Κανονικά
0: πρέπει να πάρεις χορηγία, Τσεκούρα, δεν γίνεται.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω χορηγία.
0: Σου πάει το κεφίρ φράουλα με το χαρακτήρα που
1: έχεις. Θέλω να βρω καφετέρια 5 παρά. Μπορώ, ανοιχτή. Γιατί με κοιτάς?
0: Δεν ντρέπεσαι πρωί-πρωί που βγαίνεις από το σπίτι κρατώντας κεφίρ φράουλα? Δεν φοβάσαι μη σε δει κανένας γείτονας?
1: Όχι, κοιμούνται όλοι.
0: Κοιμούνται όλοι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Και το βάζεις από κάτω στη μασχάλη, όπως βάζανε παλιά το ριζοσπάστι.
1: Την εφημερίδα
0: παλιά.
1: Από εδώ. Ναι. Μα βγαίνω στον δρόμο και κοιτάω δεξιά. Με κοιτάει κανένας? Όχι, Βασίλη, βγες.
0: Έτσι. Επίσης τώρα όταν θα βγαίνεις από το σπίτι,
1: ναι,
0: σου έχω κι άλλο ποιηματάκι να λες.
1: Δηλαδή?
0: Λίκε είσαι εδώ.
1: Αν φτάσει και σε μένα ο λύκος.
0: Ρε το φουκάρα.
1: Αν φτάσει σε μένα και ο λύκος.
0: Να το έχεις δεδομένο.
1: Όταν φτάσει.
0: Να το έχεις δεδομένο. Γιατί περίμενες ότι θα κόβουν βόλτα οι αλεπούδες στην Ηρώδου του Αττικού?
1: Αυτό, και τις ταΐζουν κιόλας εκεί. Και στο Περιοδερικό, μεγάλο και στο Μαξιμού.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε κάτι κλείσει ήδη για την 3η 6 Οκτωβρίου το βράδυ, σας έχουμε πρόταση πρόσκληση. Υπάρχουν 30 διπλές προσκλήσεις για να δείτε πρώτη την ξεκαρδιστική παράσταση Βουλίτσα. Όχι η δικιά μας, η Κουλισσοπούλου.
1: Η αρχισυντάκτρια.
0: Όχι. Στο θέατρο 104. Είναι μια πολύ ωραία κωμωδία του Μιχάλη Δαρνάκη και της Μαρίας Λαυτσίδου. Μια κωμωδία η οποία μας μεταφέρει από το Μαραθώνα του 1987, Πασοκάρα,
1: ναι,
0: στο Παγκράτη του 2026.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Δεξιά.
1: Ναι.
0: Όλα τα σκιάζει η φοβέρα και η σκλαβιά. Λοιπόν, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όσοι από εσάς θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, γράφετε το όνομα της παράστασης, Βουλίτσα, και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε με Viber ή WhatsApp στο 698-104-1046. 698-104-1046. Βουλίτσα και ονοματεπώνυμο. Και μπαίνετε στην κλήρωση. Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν. Τσάμπα είναι, δεν έχει χρέωση. Οπότε όσοι θέλετε, στείλτε μηνυματάκι.
1: Γιατί όχι, παιδιά, να απολαύσετε μια πολύ ωραία παράσταση. Και φυσικά, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο, να σας πούμε ότι με τα νέα Σαββατοκύριακο, αύριο 26 Σεπτεμβρίου, θα κυκλοφορήσουν τα νέα με ένα νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες. Αυτό το περιοδικό είναι αφιερωμένο στη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου και αναλύεται μέσα από κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών. Μην το χάσετε. Είναι πολύ ωραίο και ιστορικά πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλό θα ήταν.
1: Ναι, καλό θα ήταν.
0: Την Κυριακή, όταν θα πάτε στο περίπτερο, όταν θα περάσετε από το περίπτερο, το Βήμα κυκλοφορεί φυσικά όπως κάθε Κυριακή με το Βήμα Μαγκαζίνο. Επίσης, αυτό το Βήμα της Κυριακής έχει και το δεύτερο τόμο του έργου του Πλάτωνα Πολιτικός. Μιλάμε για
1: διαχρονικό έργο, έτσι.
0: Ναι, μια κορονίδα, εν πάση περιπτώσει, της
1: και
0: φιλοσοφίας.
1: Ιδιαίτερα επίκαιρο, να πω την αλήθεια.
0: Έχει Β'. Έτσι, με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγκα, δυο μαύρα πουκάμισα, τη Μαριάννα Κιμούλη. Έτσι. Έχει το μενού της εβδομάδας με την Αργυρό Μπαρμπαρίγου, να την ακούς την Αργυρό.
1: Είναι για να παίρνουμε και ιδέες, γιατί κάθε φορά λέμε τι θα φάμε.
0: Έτσι. Και μαζί και το Βήμα της Μονεμβασιάς που έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Μονεμβασιάς, είναι μαθητική εφημερίδα.
1: Να τους πούμε μπράβο.
0: Ένας θεσμός που συνεχίζεται από το Βήμα της Κυριακής.
1: Και να πούμε μπράβο και στο Βήμα, μπράβο και στα παιδιά.
0: Έτσι. Και φυσικά μια εφημερίδα την αγοράζεις κυρίως για τη δημοσιογραφική της ύλη. Θα περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιο θα είναι το κύριο ρεπορτάζ του Βήματος αυτής εδώ της Κυριακής. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή η ώρα περνάει και επειδή έχουμε και άλλα πραγματάκια να σας πούμε, αυτά εδώ τα οποία έρχονται είναι τα...
2: 5 και να καίνε.
0: Με την κυρία Καριστιανού να βρίσκεται στο νούμερο 5, η οποία λέει ότι ο Άδωνης δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι η κβαντική ιατρική.
1: Τελικά εξήγησε τι είναι.
0: Ναι.
1: Τι είναι?
0: Η κβαντική ιατρική είναι κάτι σαν τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.
1: Δηλαδή?
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Στο νούμερο 4, η Κίνα, η οποία παρουσίασε ένα υποβρύχιο κατασκοπευτικό ρομπότ, λέει.
0: Και πώς είναι αυτό?
1: Είναι σαν ψάρι.
0: Σαν ψάρι?
1: Ναι.
0: Και είναι καλό?
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, πολλά κόκαλα μου φαίνεται ότι έχει.
0: Και Στο νούμερο 3 οι Βρετανοί, οι οποίοι λένε ότι δεν θα επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί η Αθήνα δεν δέχεται να τα πάρει πίσω δανεικά.
1: Πού ακούστηκε, ρε φίλε, πού ακούστηκε. Δανεικά δηλαδή τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Λες και να τα πάρει η Chelsea από την Tottenham. Δανεικά με οψιόν αγοράς. Στο νούμερο 2.
1: Ο Ζούκερμπεργκ.
0: Ναι, τι.
1: Ο οποίος λέει παρουσίασε τα νέα γυαλιά της Meta. Mm-hmm. Τα οποία κοστίζουν, ξέρεις πόσο.
0: Πόσο.
1: $1,300. Και έχουν και, και λειτουργίες εικονικής πραγματικότητας.
0: Αυτό είναι χρήσιμο.
1: Για ποιο νόμο.
0: Αυτά είναι εικονική πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Αυτά πρέπει να πάρει ο Άδωνης, όχι τα άλλα με την κάμερα.
1: Δηλαδή.
0: Να τα φοράει και να νομίζει ότι τα έχει κάνει όλα καλά. Και στο νούμερο 1 για σήμερα.
1: Η γιαουρτοπαραγωγή στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί διαμαρτύρονται.
0: Γιατί διαμαρτύρονται.
1: Γιατί λένε ότι πολλές μεγάλες εταιρείες στον κόσμο, κυρίως είναι ισπανικές και αμερικανικές,
0: ναι,
1: έχουν παραχαράξει τον ομοελληνικό γιαούρτι και πουλάνε frozen Greek yogurt.
0: Τι πουλάνε?
1: Frozen Greek yogurt.
0: Να σημειωθεί, κυρίες και κύριοι, ότι το ελληνικό γιαούρτι έχει αύξηση των εξαγωγών την τελευταία τριετία 110%.
1: Ναι, το πρόβλημα ποιο είναι δηλαδή τώρα, κάτι να μιλάμε σοβαρά.
0: Το πρόβλημα είναι, Βασίλη μου, ότι έρχονται εκλογές και μπορεί να έχουμε ξεμείνει από γιαούρτια.
1: Α, μάλιστα.
0: Βασίλη.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Πώς σου φαίνεται μια καινοτόμος ιδέα?
1: Καινοτόμος ιδέα, μας αρέσουν αυτά.
0: Να λανσάρεις το κεφίρ σου με τη φράουλα σε Frozen.
1: Τώρα είπα και εγώ που θα το πήγαινε. Δηλαδή, έχεις φαγωθεί με αυτό το πράγμα.
0: Έλεος ρε φίλε με το κεφίρ. Λοιπόν,
1: θα το βάλω, παιδιά, θα το βάζω σε κούπα.
0: Σε κούπα.
1: Από αύριο.
0: Ναι.
1: Και δεν θα ξέρει, θα πηγαίνει να δοκιμάζει μετά.
0: Να σου πω. Και σε ποτήρι από ουίσκι να το βάζεις.
1: Θα το καταλαβαίνεις.
0: Και καπνιστό να το κάνεις. Κεφίρ φράουλα θα είναι.
1: Καπνιστό κεφίρ. Τι διαφήμιση έχει κάνει. Παίρνει ποσοστά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό παίρνει ποσοστά, έτσι, παιδιά. Μπράβο. Είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο Βόλο είχαμε ένα περιστατικό από αυτά που λες τελικά ότι είναι τυχερός ο άνθρωπος, η γυναίκα που την γλίτωσε, αλλά που πραγματικά δεν ξέρουμε τι διαστάσεις θα είχε αν είχε εξελιχθεί διαφορετικά. Είναι ο Γιάννης Αναστασίου, ο καλός μας συνάδελφος στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος είναι και αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας και ως εκ της ιδιότητάς του αυτής είναι και μέλος του ΔΣ.
1: Στο
0: νοσοκομείο του Βόλου. Γεια σου Γιάννη, έχουμε τον άνθρωπο στην πηγή των γεγονότων.
3: Καλημέρα.
0: Τι έγινε με την κυρία αυτή, τι έχει συμβεί εκεί?
3: Καταρχήν να πούμε, παιδιά, ότι το περιστατικό έχει συμβεί, το χειρουργείο, το ατυχές αυτό χειρουργείο έχει γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο.
0: Okay.
3: Η αφαίρεση της λαβίδας, μιλάμε για μια μεγάλη λαβίδα που έμεινε στην κοιλιά της ασθενούς, έγινε το Μάιο. Η γυναίκα ήταν 4 μήνες με τη λαβίδα στην κοιλιά της. Λοιπόν,
0: 4 μήνες με τη λαβίδα στην κοιλιά.
3: Ναι, όπως καταλαβαίνετε έχει...
0: Εμείς, Γιάννη, γιατί το μαθαίνουμε τώρα αυτό?
3: Γιατί τον Μάιο έγινε το χειρουργείο, mm-hmm, και πριν από λίγο χρονικό διάστημα ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος είναι καινούριος διοικητής, είχε έρθει στο νοσοκομείο τον Ιανουάριο πέρυσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έλαβε γνώση στην πραγματικότητα, ή λέει ότι έλαβε γνώση στην πραγματικότητα, το καλοκαίρι. Ξεκίνησε τις διαδικασίες της ΕΔΕ. Δεν έγινε η πρώτη ΕΔΕ, αλλά ο ίδιος αναζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία για το
0: αποτέλεσμα της πρώτης ΕΔΕ. Ποιο ήταν?
3: Ήταν ανεπίσημα, δεν έχει παρουσιαστεί το πόρισμα της ΕΔΕ. Ξέρετε, η ΕΔΕ είναι κάτι το οποίο το κάνει αποκλειστικά ο διοικητής.
0: Ναι.
3: Δεν έχει σχετίζεται με τα διοικητικά συμβούλια και τα λοιπά.
0: Okay.
3: Λοιπόν, το αποτέλεσμα του πρώτου της ΕΔΕ, οι πληροφορίες λένε ότι έριχνε στα μαλακά το γιατρό, όπου ίσως είχε κάνει το χειρουργείο. Οπότε ο διοικητής ζήτησε ακόμα μεγαλύτερη διερεύνηση του περιστατικού, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα το δεύτερο κομμάτι αυτής της διαδικασίας, να έχουν πάει βεβαίως όλοι οι άμεσα ή έμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία σε δικηγόρους και να γίνονται έγγραφες απολογίες ή έγγραφες εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει το θέμα. Το περίεργο σε όλη αυτή την ιστορία, Γιώργο, είναι ότι ενώ έχουμε ένα περιστατικό που δεν είναι σύνηθες να ξεχνάμε στις κοιλιές των ασθενών οι χειρουργικά εργαλεία, είναι ότι η γυναίκα αυτή ήρθε πάνω από μία έως δύο φορές στο νοσοκομείο γιατί αισθανόταν ενοχλήσεις. Και αυτό λέω
1: από, το πρώτο χειρουργείο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να καταλάβουμε τι είναι. Ακριβώς. Και να φτάσουμε στο δεύτερο χειρουργείο να της βγάλουμε τη λεπίδα.
0: Τη Λαβίδα.
3: Ναι, η γυναίκα λοιπόν, ήρθε στο νοσοκομείο 2 ή 3 φορές. Τρίτη φορά φαίνεται ότι εντοπίστηκε με απεικονιστικό τρόπο. Δηλαδή τη βγάλανε μια εκτινογραφία. Για να το πω απλά.
0: Τι άλλε φορέ τι κάνανε, τη λέγανε, έλα μια χαρά είσαι και τη στέλνανε σπίτι τη.
1: Με ψηλάφιση το κάνανε, μην το κάνανε. Δεν βγάλανε μια εκτινογραφία.
3: Φαίνεται ότι δεν είχε τόσο έντονε ενοχλήσει. Ποιο ξέρει πώ ακριβώ ήταν.
1: Να, αλλά είχε προηγηθεί επέμβαση. Λοιπόν, δεν είναι κάτι απλό όταν ένα ασθενή διαμαρτύρεται για πόνου μετά από χειρουργείο.
3: Και το πρόβλημα είναι και το άλλο, γιατί ξέρετε υπάρχει πολύ αυστηρό πρωτόκολλο στο τι γίνεται με μια εγχείρηση. Υπάρχει ο χειρουργός, υπάρχουν οι δύο εργαλειοδότες που είναι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και υπάρχει και η αποστήρωση, η οποία επίσης μετράει τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία.
1: Ναι, δεν το ψάξαν ποτέ, δεν το ψάξαν ποτέ κανείς.
3: Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσε τίποτα από τα πρωτόκολλα. Δηλαδή, ο γιατρός ξέχασε τη λαβίδα, μεγάλη λαβίδα, δεν είναι να πεις ότι άφησε μια βγάζα. Ήταν μια λαβίδα μεγάλη. Λοιπόν, οι δύο εργαλειοδότριες που ήταν στο χειρουργείο είπανε ότι όλα είναι εντάξει. Φαίνεται, έχω μια πληροφορία που λέει ότι πριν τελειώσει το χειρουργείο, άλλαξε και η βάρδια με τις νοσοκόμες στο χειρουργείο.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι by the book. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει μια νοσοκόμα, μια βοηθό, σε μπάση περιπτώσει, το χειρουργείο και στην πορεία να έρθει μια άλλη γιατί έληξε η βάρδια και πρέπει να γίνει σκάτζα με τον ασθενή ανοιχτό μπροστά και την επόμενη που αναλαμβάνει να μην έχει και πλήρη εικόνα του τι έχει γίνει.
3: Η πληροφορία πάντως είναι αυτή. Ότι έχει γίνει αλλαγή.
0: Έχει γίνει σκάτζα βάρδια πάνω στο χειρουργείο.
3: Πάνω στο χειρουργείο. Αυτό είναι το μόνο βεβαίως πληροφορία που έχω στη διάθεσή μου.
0: Παιδιά, λοιπόν, εγώ το καταλαβαίνω να κάνεις σκάτζα βάρδια αν είσαι οδηγός ταξί και περνάει η κούρσα που έχεις από το σπίτι του επόμενου που θα πάρει το ταξί και είσαστε κοντά στη σκάτζα και την κάνεις τη σκάτζα. Σκάτζα στο χειρουργείο.
3: Κοίταξε, εξαρτάται πόση ώρα θέλει το χειρουργείο για να τελειώσει. Αν το χειρουργείο θέλει να τελειώσει μία και δύο ώρες.
0: Τι έκανε χειρουργείο ανοιχτή καρδιά, έκανε η γυναίκα αυτή.
1: Εντάξει, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς και διαδικασία σε ό,τι αφορά τα ωράρια κτλ. Το θέμα είναι, νομίζω ότι και αυτοί που δίνουν τα εργαλεία, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα εργαλεία, δεν κάθονται μετά να τα μετρήσουν και να πούνε, παιδιά, έχω 10 εργαλεία, τελικά έχω 9. Το 10ο πού είναι.
3: Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα βασικό ζήτημα, το αν δούλευε σωστά όλο το σύστημα με τα εργαλεία, την καταγραφή του και αν γίνεται η πραγματική.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο, Γιάννη. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, δεν το μαθαίνει. Ο Σεπτέμβρης που βγαίνει είναι ο ένατος. Και ο Μάιος που διαπιστώθηκε ότι έχει γίνει λάθος είναι ο πέμπτος. Ένα τέτοιο περιστατικό δεν το αφήνεις να περνάνε 5 μήνες για να το ανακοινώσεις. Το γνωστοποιείς γιατί αλλιώς δημιουργείς άλλου τύπου υποψίες και υπόνοιες που μπορεί να είναι και άδικες. Έτσι.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τώρα δηλαδή.
3: Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι όλοι είναι τυχεροί σε όλη αυτή την ιστορία γιατί η γυναίκα δεν έπαθε τίποτα.
0: Μέχρι και ο γιατρός που πέσει στα μαλακά, από τη λες. Μάλιστα.
1: Όλοι τυχεροί.
0: Ωραία. Γιάννη, θα το παρακολουθήσουμε. Ψάξαμε και τον διοικητή, δεν τον βρήκαμε χθες το βράδυ. Δυστυχώς ήταν σε συνεχείς συσκέψεις μέχρι πάρα πολύ αργά. Μη ζουν τύχη, έτσι.
1: Εγώ έχω πάθει πλάκα το ότι δεν αναζήτησε κανείς για τόσους μήνες ένα χειρουργικό εργαλείο. Δηλαδή, ο χειρούργος πήγε μετά, λέει, ρε παιδιά, αυτό το εργαλείο πού είναι. Δηλαδή, στο επόμενο χειρουργείο του.
0: Συνάδελφός μας ο Άρης ο Αραβανός μας ακούει και μου λέει: δυστυχώς γίνεται, μου λέει αυτό στα νοσοκομεία. Γίνεται σκάτζα, δηλαδή, μέσα στα.
1: Δεν ξέρω αν το επιτρέπει το πρωτόκολλο ή όχι, ή ανάλογα το χειρουργείο. Δεν το ξέρω. Αν γνωρίζει κάποιος, ας μας το πει.
0: Υπάρχει ένα πολιτικό στέλεχος, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν μου έχει δώσει την άδεια. Ναι. Ο οποίος μου λέει: Free kefir, συμπαράσταση στον Τζεκούρα και εγώ φαν είμαι να δοκιμάσει και με μάγκο, λέει το κεφίρ.
1: Δεν μ' αρέσει με μάγκο, δεν μ' αρέσει.
0: Ρε φάτε κανένα γιαούρτι με πέτσα, λέω εγώ.
1: Το παλιό, το σωστό, το τίμιο.
0: Σωστό. Αυτό που έκοβε γιαούρτι και κάνει πέτσα κρακ.
1: Όταν το έχεις αυτό είναι ωραίο, είμαι μέλι και καρύδια.
0: Το πας μακριά, το πας αλλού.
1: Είμαι γλυκό κουταλιού. Άμα είσαι Μερακλής, είσαι Μερακλής. Δεν σε βλέπω φαν κι αυτά.
0: Το πας μακριά σου λέω.
1: Είναι μόνο στο κέντρο που θα ακούσεις.
0: Το γιαουρτάκι αυτό το κανονικό, το πρόβιο με την πέτσα, είναι να το απολαμβάνεις έτσι και σε πύλινο.
1: Σε πύλινο, τρομερό.
0: Να κάνει ήχο το κουτάλι γύρω-γύρω στο πύλινο. Αυτό. Να παίρνει και το. Να βρει και το κολλημένο από γύρω.
1: Είσαι Μερακλής και σε παραδέχομαι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες έχει ξαναζεσταθεί. Μάλλον όχι σε καλό κλίμα όμως. Η συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα και την επιστροφή του φαίνεται ότι. Μάλλον υπάρχει κάποια εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Είναι μια επιστήμονας η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό και με παρόμοια θέματα. Τι κάνετε, πώς είστε, κυρία
1: Σταματούδη?
0: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κάτι δεν πάει καλά,
4: Κοιτάξτε, βγήκε η Telegraph και είπε ότι έχουν σταματήσει στην ουσία οι διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι έχουν φτάσει σε αδιέξοδο από τη στιγμή που το Βρετανικό Μουσείο μιλάει για δανεισμό και η Ελλάδα μιλάει για επιστροφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κλείνει η συζήτηση. Γι' αυτό και είδαμε και το άρθρο του Πρωθυπουργού στην Guardian χθες.
0: Ναι.
4: Είδαμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς δεν δεχόμαστε δάνειο, διότι είναι σαν να αναγνωρίζουμε την κυριότητά σας. Και επίσης δεν μπορούμε να δανειστούμε κάτι το οποίο θεωρούμε δεν είναι δικό μας.
1: Ναι, γιατί αν για παράδειγμα δεχθεί η Ελλάδα να πάρει τα γλυπτά του Παρθενώνα με τους όρους που θέτει το Βρετανικό Μουσείο, είναι σαν να παραδέχεται ότι τα γλυπτά ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία, ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Δηλαδή είναι διοκτησία τους. Εδώ είναι μεγάλο αυτό το θέμα και η Ελλάδα πολύ σωστά νομίζω δεν δέχεται κανένα τέτοιο όρο.
4: Πάρα πολύ σωστά δεν δέχεται κανένα όρο τέτοιο. Το ζήτημα υποχρεωτικά συζητείται κάθε 2 χρόνια στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, δηλαδή συζητήθηκε το Μάιο του 2026 και τώρα θα πάει για το 2028. Αυτό δεν σημαίνει ότι ενδιάμεσα δεν μπορούν να γίνουν άλλου τύπου συζητήσεις, γιατί αυτές οι συζητήσεις στην UNESCO γίνονται σε πεδίο Υπουργείου Πολιτισμού κτλ. Ενώ οι συζητήσεις βέβαια που κάνει ο Πρωθυπουργός τις κάνει σε άλλο επίπεδο με το Βρετανικό Μουσείο. Αλλά βέβαια είμαστε και ακόμα χειρότερα, θα έλεγα, το ότι το Βρετανικό Μουσείο θεωρεί ότι πρότυπο για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα είναι η ταπισερή της Μπαγιέ. Το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι συγκρίσιμο και στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στο άρθρο του. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Ναι. Γιατί οι Βρετανοί λένε ότι μπορούμε να τη δώσουμε ως δάνειο, όπως η Γαλλία δάνεισε στο Βρετανικό Μουσείο.
0: Κυρία Σταματούδη, πρέπει να μας δώσετε 30 δευτερόλεπτα. Θα έρθει ο Ηλίας Μπενέκος στο στούντιο να μας μεταφέρει μια είδηση η οποία έχει προκύψει τώρα πριν από πολύ λίγα λεπτά και είναι έκτακτη. Ηλία.
5: Όντως έχουμε μια είδηση που μόλις πριν από λίγο έγινε γνωστή. Λοιπόν, έχει σημειωθεί έκρηξη πριν από λίγη ώρα σε κτίριο στην οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για παλιό κτίριο και η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30. Έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και φυσικά γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και έλεγχο στο χώρο, μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
0: Εγκαταλελειμμένο κτίριο ή.
5: Το κτίριο, όπως φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες, ήταν εγκαταλελειμμένο και παλιό, αλλά παρόλα αυτά γίνεται έλεγχο, μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό το παρακολουθούμε πολύ στενά, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Σταματούδη, ευχαριστούμε για την υπομονή. Υπάρχει, να πω κάτι, υπάρχει μια υποπαράμετρο σε αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο δημοσιεύθηκε και προανήγγειλε το αδιέξοδο, η οποία νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει ότι η θέση του μουσείου είναι ότι το νομικό καθεστώς το εμείς στη Μεγάλη Βρετανία δεν επιτρέπει την επιστροφή τους. Που σημαίνει ότι είναι σαν να κλείνει λίγο και το μάτι το μουσείο στην πολιτική ηγεσία, ότι αν είναι πολιτική η απόφαση να τα γυρίσουμε πίσω, διευκολύνεται με ένα καινούριο νόμο πάνω στον οποίο θα πατήσω προκειμένου να επιστρέψω
1: τα
0: κλομπημαία, θα λέγα εγώ.
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα επιχείρημα που το ακούμε από τους Βρετανούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μας λένε ότι υπάρχει ο νόμος του Βρετανικού Μουσείου του 1963, ο οποίος δεν επιτρέπει οποιαδήποτε επιστροφή. Προσέξτε, το θέμα είναι πως αν υπάρχει πολιτική βούληση, αυτό ξεπερνιέται, όπως ξεπεράστηκε σε άλλες περιπτώσεις στη Βρετανία. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις πρώτον άλλαξαν τον νόμο. Είχε πει ο κ. Στάρμερ την προηγούμενη φορά, πριν, δηλαδή όσο ήταν ακόμα πρωθυπουργός, ότι η Βρετανία δεν πρόκειται να αλλάξει τον νόμο. Ωστόσο, τότε υπήρχε ένας άλλος νόμος που μπορούσε να μας διευκολύνει και ήταν ο νόμος περί φιλανθρωπιών. Τι έκανε ο κ. Στάρμερ, ο οποίος φαινόταν ότι είχε και θετικό πνεύμα υπέρ της επιστροφής? Έβγαλε καινούριο νόμο με τον οποίο απαγόρευσε το Βρετανικό Μουσείο να γυρίζει πράγματα από τη συλλογή του. Δηλαδή έκανε ακόμα χειρότερο το νομοθετικό καθεστώς από ό,τι ήταν. Οπότε βλέπετε, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει μια άλλη ερμηνεία του νόμου, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να αλλάξει ο νόμος ή θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος επιστροφής. Άρα εδώ πέρα αυτό το οποίο λείπει είναι η πολιτική βούληση. Και δεν είναι ο νόμος μόνο που δημιουργεί το πρόβλημα.
1: Ναι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω τόσα χρόνια όσο παρακολουθούμε αυτές τις διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά, είναι ότι αν ήθελε η Βρετανία να επιστρέψει τα κλεμμένα, θα το είχε κάνει. Δηλαδή, μια αλλαγή νόμου είναι, γιατί νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μιλάμε για νομοθεσίες, για παράθυρα νόμων ή για μακροχρόνια δάνεια ή τέλος πάντων οτιδήποτε ξέρουμε ότι δεν θα δουλέψει. Δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιους όρους η Ελλάδα. Άρα, νομίζω ότι αν ήθελε η Βρετανία, κυρία Σταματούδη, να το κάνει, θα το είχε κάνει ήδη.
4: 100% και πίστε πρέπει να σας πω, το Βρετανικό Μουσείο έχει επιστρέψει άλλα αντικείμενα. Έτσι. Έχει επιστρέψει τη μάσκα του Κουάκη το 2005, έχει επιστρέψει κάποια πιόνια σκακιούτα, έχει επισκέψει βέβαια με ένα νομικό εφεύρημα. Έχει πει ότι είναι διαρκώς ανανεούμενα δάνεια, δηλαδή την έδωσε το 2005 και μέχρι σήμερα δεν έχει επιστρέψει το Βρετανικό Μουσείο, ούτε πρόκειται να επιστρέψει ποτέ. Ενώ ο Υπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης κ. Στάρμερ έλεγε πως αν συζητήσετε για δάνειο άνω των 3 ετών θα έχετε πρόβλημα, έλεγε στους εφόρους του μουσείου. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι όλα αυτά είναι προσχηματικά στην ουσία του.
0: Να, μάλιστα. Κυρία Σταματούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε την είδηση, κυρίες και κύριοι, πριν από ελάχιστα λεπτά από τον Ηλία Μπενέκο. Έχει σημειωθεί μια έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα, σε ένα παλιό κτίριο. Παλιό τώρα το εγκαταλειμμένο θα το δούμε ξανά. Έχει πάει η πυροσβεστική αστυνομία εκεί πέρα. Πολύ ισχυρή έκρηξη από ό,τι φαίνεται.
1: Ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, μαθαίνουμε.
0: Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
1: Και τι ακριβώς συνέβη, να το
0: έτσι.
1: Δούμε.
0: Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα σας αφήσουμε κάπου εδώ, γιατί πρέπει να πάρουν σειρά και οι επόμενοι. Από την Βούλα Κουλισσοπούλου, τον Κώστα Κουγιτέα, τον Νίκο Νικολακόπουλο, την Κωνσταντίνα Τζίτζη, την Ατάσα Βαλιάνου, τον Βασίλη Τσεκούρα.
1: Και τον Γιώργο Κακούση.
0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να μείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, γιατί όλη η ειδησιογραφία θα τρέξει και σήμερα από εδώ. Η Μαρία Αλιφαντή με το μαγκαζίνο τώρα στις 8.
1: Και έρχεται Γιώργος και Δημήτρης. Γιώργος και Δημήτρης.
0: Γιώργος Χουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες. Να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Mega News 104,6.
7: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία.
8: Μίτινγκ.
9: Λογαριασμοί.
8: Συνεργείο.
9: Συνεργειακά.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Διαβαστε στα νέα της Παρασκευής. Συνάντηση Τραμπ-Σι στην Ουάσιγκτον. Τα συμπεράσματα και πόσο μας αφορούν. Νέος γύρος αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ σε 37.000 συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού. Γιατί τόσες πολλές ανακοπές σε τόσα παιδιά το τελευταίο διάστημα? Η δεύτερη ανάγνωση του Γκάλοπ της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Τι προκύπτει από την ανάλυσή του? Λίμνες φαντάσματα στην Ελλάδα. Όλα τα γιατί. Μαζί ότο νέα και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Κώστας Κουγιτέας ρυθμίζει τον ήχο, η Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Λεόνη λογοθέτει στα ηχητικά και η Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγή, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε παλαιό κτίριο επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Το σημείο έχει αποκλειστεί, σε εξέλιξη ο έλεγχος για ύπαρξη τυχών εγκλωβισμένων. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρο, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τέθηκαν στο επίκεντρο της κατηδίαν συνάντησης που είχε χθες ο Πρωθυπουργός με τον ομόλογό του Ισραήλ. Την ανάγκη αλλαγής στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Χειρουργική λαβίδα στην κοιλιακή χώρα μιας ηλικιωμένης ξέχασε το ιατρικό προσωπικό κατά τη διάρκεια επέμβασης στο νοσοκομείο του Βόλου. Για το περιστατικό διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από μια είδηση που προέκυψε την τελευταία ώρα. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε παλαιό κτίριο στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Αμαλίας στην Πλάκα. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο έχει καταρρεύσει. Γίνεται έλεγχος για ύπαρξη τυχών εγκλωβισμένων, αλλά και πιθανού κινδύνου για τα παρακείμενα κτίρια. Στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας και στην ομιλία του Πρωθυπουργού τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας αλλά και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και αυτό, όπως τόνισε, μπορεί να γίνει μόνο μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Για την Κύπρο, χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στο νησί. Υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσής του. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανάρτηση εντωμεταξύ έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων. Στις σημαντικές συναντήσεις των τελευταίων ωρών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εντάσσεται και η κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο. Οι δύο ηγέτες αντίλαξαν επίσης απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Την ανάγκη αλλαγής στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση. Το 65% αξιολογεί αρνητικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του.
Ως προς τα υπάρχοντα προβλήματα, στην κορυφή με ποσοστό 52% παραμένει η ακρίβεια. Ακολουθεί η οικονομία με ποσοστό 34%. Στην εκτίμηση ψήφου τώρα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2% και ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ με 12,6%. Στις υπόλοιπες θέσεις η Ελληνική Λύση καταλαμβάνει 6,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,8%, η Φωνή Λογικής 5,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία ποσοστό 4,4% και το Μέρα 25 3,5%.

0: Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας, φέρνοντας ως παράδειγμα την κίνηση στη Λεωφόρου Συγκρού. Σε δηλώσεις του στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Νικήτα Κορονάκη και της Σοφίας Μπερετάνου, ο κύριος Κουλκουδίνας επανέλαβε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν χρειάζεται η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα είναι η αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Όταν κάποιος δεν μπορεί να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη, χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Αφού αυτό δεν συμβαίνει, η ελληνική οικονομία αντέχει, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η οικονομία, ότι οι πολίτες, οι περισσότεροι αντέχουν και κυκλοφορούν ακόμα με τα αυτοκίνητά τους. Αντίστοιχα όμως, οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, σε λίγο καιρό, πρέπει να μην έχουν χρήματα να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Ότι αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα για να βάλει τα 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Μα επιμένετε δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που λέτε όμως και το πώς ακούγεται στον κόσμο. Σας ακούω. Σας ακούω έκπληκτο.
1: Επαναλαμβάνω το εξής και λέω ότι αυτός ο οποίος δεν έχει, αν είναι δύο περιπτώσεις, ο ένας δεν έχει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και ο άλλος δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να πάει στη δουλειά του, αυτός που έχει. Που δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο στη δουλειά του, μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτός που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να θερμάνει το σπίτι του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, έχει εναλλακτική. Δεν έχει εναλλακτική.
0: Η δήλωση τώρα της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας υπουργών πυροδότησε μια μεγάλη συζήτηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο να επανέρχεται χθες στο θέμα και να δίνει μέσω του σταθμού μας τη δική του εκδοχή για συμπεριφορές που τον έχουν ενοχλήσει.
3: Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός και θα κάνουν του οι Τούρκοι, εμένα με ενόχλησε.
4: Μας προλάβατε.
3: Εμένα με ενόχλησε. Τι να σας το πω. Εγώ δεν σας το κρύβω. Ειδικά σε θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε.
0: Συνεχίζεται και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αλλιευτικό Κώδικα. Η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Η χθεσινή συζήτηση επί του νομοσχεδίου κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, καθώς το επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Για φωτογραφική διάταξη κάνει λόγο η αντιπολίτευση, με την κυβέρνηση να απορρίπτει τις κατηγορίες. Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα ασθενούς, διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί είχαν ξεχάσει μέσα μια χειρουργική λαβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής, ηλικιωμένη γυναίκα, άργησε να αισθάνεται αφόρητους πόνους μετά την επέμβαση και σε νέο ιατρικό έλεγχο, στον οποίο υπευλήθη, εντοπίστηκε το ιατρικό εργαλείο. Σε εξέλιξη συμπληρωματική έρευνα για την υπόθεση. Οι εμφανίσεις και οι επιθέσεις λύκων σε αστικές και περιαστικές περιοχές της χώρας παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και αρχές. Ένα τέτοιο περιστατικό περιέγραψε νωρίτερα σήμερα στο σταθμό μας και στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Κακούση και του Βασίλη Τσεκούρα, κάτοικος Κρυονερίου. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε για την επίθεση που δέχθηκε από λύκο σχεδόν 700 μέτρα από το σπίτι του στον αστικό ιστό.
5: Γρύλιζε πάρα πολύ και όλη την ώρα προσπαθούσε να με δαγκώσει. Όλη την ώρα. Δηλαδή πήγαινε πίσω από το δέντρο, με δάγκωνε, μου όρμαγε και εγώ προσπαθούσα να κρυφτώ πίσω από το δέντρο και να το χτυπάω με κλωτιές μόνο και μόνο για να σταματήσει. Έπεσε τελείως πάνω μου και προσπαθούσε να με δαγκώσει το πρόσωπο. Προσπαθούσα να τον οδήσω με τα πόδια και εκείνη τη στιγμή που έκανα λίγο πίσω, γύρισα γρήγορα να φύγω, αλλά επειδή εκείνη σηκώθηκα, με δαγκώνει από πίσω. Αλλά εκείνο σταμάτησε μόνο και μόνο επειδή βρήκα δύο μεγάλες πέτρες και όταν έφαγε μια καλή δυνατή πέτρα στο σώμα, εκείνη τη στιγμή είδα ότι έκανε πίσω βήματα και απομακρυνότανε. Δεν γινότανε, ότι δεν σταμάταγε.
0: Σήμερα λήγει η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Εν τω μεταξύ, αποκαλυπτική ήταν η κατάθεση εχθές μίας από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο της Καρνέαδου. Ανέφερε ότι η γιατρός έκανε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, ότι έλαβε οδηγίες η ίδια για κοινή γραμμή και πως την ημέρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
7: Ιδανικό ξεκίνημα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που νίκησε 2-1 με ανατροπή της Σερβίας στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του UEFA Nations League. Κυριαρχική εμφάνιση από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που βρέθηκε να χάνει από το 4ο λεπτό με γκολ του Ζίβκοβιτς, αλλά δεν τα παράτησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Ισοφάρισε στο 74 με τον Τζόλι και πήρε τους 3 πόντους στο 95 με κεφαλιά του Δουβίκα, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα. Υπέφερα που χρησιμοποίησε

0: Για τους 5 center for, κάποιες φορές παίρνεις ένα ρίσκο. Είμαι χαρούμενος για την απόδοση και την νίκη και για τη χαρά που προσφέραμε στον κόσμο, δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που είδε τους παίκτες του να ολοκληρώνουν τον αγώνα με 26 τελικές προσπάθειες. Η Ελλάδα είναι μόνη πρώτη στον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, καθώς το ντέρμπι Ολλανδία-Γερμανία τελείωσε ισόπαλο 1-1 στη Johan Cruyff Arena του Άμστερνταμ. Επόμενο παιχνίδι για την εθνική μας την Κυριακή στο Augsburg με αντίπαλο τη Γερμανία. Επιβλητική εμφάνιση για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό που επικράτησε 106-89 της Μπασκόνια στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της EuroLeague. Οι 106 πόντοι αποτελούν την καλύτερη επίδοση των Ερυθρόλευκων στην ιστορία του στη διοργάνωση. 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, πρωταγωνιστές οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ που είχαν από 25 και 22 αντιστοίχως, ενώ ο Μοντέρο τελείωσε το μάτς με 15 πόντους, 5 rebound και 5 assist. Εξαιρετική συνολικά εμφάνιση και για τον Παναθηναϊκό που νίκησε 91-72 την Πάρη στο ΟΑΚΑ στη δική του πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα με πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο που σημείωσε 18 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ. Σημαντική και η παρουσία του Λεσόρ με 15 πόντους και 9 rebound.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Καλημέρα σας. Μία αλλαγή ξεκινάει πάλι σήμερα στον καιρό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, ωστόσο στην Αττική δεν θα δούμε κάποια σημαντική αλλαγή, καθώς σήμερα θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως απλά από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς και η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μπουφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Λιόνιο και τα Υπηρετικά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και κατά τόπους στα κεντρικά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Λιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα είναι πιο αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, στα βόρεια τμήματά του θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ και στα Αιγαία θα πνέουν βόρεια 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα 12 θα αγγίξει και τους 27 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Για την κίνηση στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού στην Άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια αλλά και στο ρεύμα καθόδου από Αχαρνών μέχρι Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επιπλέον χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Λίμνη Κουμουνδούρου στις Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο της Αλεξάνδρας ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη ως Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς και στην κάθοδο της Μεσογείων ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, ενώ στην Αττική Οδό καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά.
2: Και εδώ το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Χουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
5: Αντίδραση.
6: Αντίθεση.
5: Αντίπαλος.
6: Αντιπολίτευση.
5: Αντιπαράθεση.
7: Παρακαλώ.
6: Αντίσταση.
5: Αντίκρουση.
6: Αντιλογία.
5: Αντιδικία.
6: Αντιπαραβολή.
5: Αντιστροφή.
6: Αντιπρόταση.
5: Αντιπρόσωπος.
6: Αντικατάσταση.
5: Αντίβαρο.
6: Αντίκτυπος.
5: Αντίληψη.
6: Αντιπερισπασμός.

0: Έχουμε, πρόσεξε.
1: Παρακαλώ,
0: πρόσεξε.
1: Δικό σου.
0: Έχουμε
1: πλησίασε κάθε μέρα το μικρόφωνο, κάθε... σε ακούω διαφορετικά σε αυτό το στούντιο.
0: Είμαστε σε άλλο στούντιο τώρα, ναι, και έχουμε άλλα,
2: να
0: άλλα μικρόφωνα.
2: Δεν μας τα πάνε αυτά. Ότι έχουμε
1: living room, σαλόνι, αυτό το να τα άλλο, χαμός να μου γουστάρω.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα έχουμε ενημέρωση από τον πρόεδρο Σταματόπουλο για το πού συνεδριάζουν οι επιτροπές επίλυσης αντιρρήσεως δασικών χαρτών.
1: Ναι.
0: Σήμερα συνεδριάζουν στην Κερατέα. Εντατικά.
1: Τα κέρατά μου τα τράγια. Πού να βγάλεις άκρη, φίλε.
0: Πρόεδρε, καλή δουλειά. Παιδιά. Να επιλύονται υπέρ του πολίτη αυτά, όχι υπέρ της δασικής.
1: Δεν σου παρέ. Παιδιά, ειλικρινά τώρα. Ναι, είναι ο πατέρας, ας πούμε, και σου έχει διηγηθεί, παιδί μου, εδώ, αυτό και τα λοιπά. Εγώ που. Και να ακούς μετά από 100 χρόνια, ξέρω εγώ, αυτό είναι δασικό. Μα εδώ είχαμε τα μπέλια μας, εδώ είχαμε τα ελιές μας, τώρα τα άλλο. Δασικό.
0: Γι' αυτό είναι ο Σταματόπουλος.
1: Γεια σου Σταματόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους σας, να είστε καλά. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ πέρα με την υποδοχή κατευθείαν.
0: Ο Γιώργος Κουδαλάκης.
1: Ο Δημήτρης Καμπουράκης, όπως καταλαβαίνετε. Αν αναρωτιέστε γιατί μας ακούτε και φάτους, όχι παιδιά, δεν είναι για την ακρίβεια. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι για τα μέτρα που δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Είναι για την εθνικάρα, ρε.
0: Μπράβο. Πλάκα, πλάκα.
1: Ναι, ξέρετε τώρα τι, να συναντιούνται δύο, ας πούμε, τη πολιτική, να το πω έτσι. Καμπουράκι, θα λέξω. Και αντί να πιάνει τέτοια κουβέντα, ας πούμε, να λες για τον Τάσο Δουβίκα, ξέρω εγώ, ας πούμε.
0: Εσύ, εγώ είδα όλο το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Τρώγοντας εκεί κάτι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Κάτι μασούλα.
1: Πάντα.
0: Ναι. Δηλαδή. Ήταν δύο, όχι, δύο τηγαντά αυγά μαζί με. Με μια σαλάτα,
1: ναι.
0: Και ψωμί. Δηλαδή απλά συνηθισμένα πράγματα.
1: Κάτι απλό, κάτι λιτό.
0: Ναι.
1: Κατά τη χοληστερίνη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τα βγάστε. Λοιπόν. Και έβλεπα. Στο πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, ήταν άδικο να χάνουμε ένα μηδέν.
1: Καταρχήν ήταν το άδικο που του φάγαμε με το καλημέρα, ναι, τον κόλπο. Δεν το συζητάμε.
0: Αλλά τι ομαδάρα ήταν αυτά τα παιδιά, ρε. Που,
1: αυτό.
0: Αυτά τα παιδιά. Τι νεαρά, τι ωραία που παίζανε.
1: Θα το πω τώρα και πέστε κι εσείς ό,τι θέλετε. Παιδιά, είναι συγκινητικό να βλέπεις τα παιδιά, τα δικά σου, ξέρω εγώ, να είναι τόσο ξεχωριστά η παρουσία τους στο γήπεδο κτλ. Και μετά σκέφτεσαι ότι πολλά από αυτά τα παιδιά, όχι όλα προφανώς, αλλά τα βλέπεις πώς βελτιώθηκαν όταν την κάνανε από εδώ.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Νομίζω ότι όπως συμβαίνει στην μπάλα συμβαίνει και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μπράβο. Άρα δεν βαριέσαι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Επίσης να πω ότι και εμείς οι μπασκετικοί χθες το βράδυ, ας πούμε.
0: Κερδίσαμε τα όλοι.
1: Καταρχήν πρέπει να πω, πρέπει να έχει πέσει τρόμος σε όλη την Ευρώπη.
0: Λες.
1: Τόσο
0: καλά παίζαν και οι δυο.
1: Ολυμπιακός, ας πούμε, τώρα στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Ναι. Εκτός Μπασκόνια, έτσι.
0: Άρα.
1: Μια καλή ομάδα κτλ. Να ρίχνεις κατοστάρα με το καλημέρα σας.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός χωρίς τους καλούς του παίκτες επίσης να ρίχνει 20 πόντους διαφορά. 19 θυμάμαι καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Okay. Αυτά είναι για να μας φτιάχνει το κέφι, γιατί
0: απ'
1: τα άλλα δεν περιμένουμε, να πω την αλήθεια.
0: Μουρμουράτε εκεί.
1: Ναι. Μια που έριξε το Βινελίκη το Δημήτρη, να πω και εγώ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά την περικεφαλαία, και ελπίζω να γίνομαι κατανοητό στην εννοώ. Την περικεφαλαία την παίρνει ο κύριο που βγήκε και είπε ότι. Άμα δεν έχεις λεφτά, παιδάκι μου, έτσι, δεν έχεις λεφτά, να πάρεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ειλικρινά, είναι αυτό που λένε, καλύτερα να μας σας πάρα να μιλάς. Μη μιλάς, ρε. Μη μιλάς. Άσε δε που είναι ο άγνωστος βουλευτής. Εγώ ρώτησα και εδώ.
0: Ήταν. Τώρα έγινε.
1: Να ξέρω να πω το όνομα του.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Γιατί
1: δεν τσιμπάω.
0: Το λένε οι πόλοι.
1: Γιατί δεν τσιμπάω.
0: Το λένε οι πόλοι.
1: Είσαι με περικεφαλαία. Αυτό ήθελα να σου πω μονάχα. Είσαι με περικεφαλαία. Όταν για παράδειγμα, και είναι θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς, όπως ασχολήθηκε και ο Παύλος ο Τσίμας εχθές που τα συζητάγαμε κιόλας, αν είναι δυνατόν σε μια πόλη που τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν μειώσει την παρουσία τους, την έχουν μειώσει 10% ξέρω εγώ, λιγότερα δρομολόγια. Εσύ να βγαίνεις και να λες. Με τέτοια άνεση, άμα δεν έχει λεφτά, μπορεί ώρα να πάω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη δουλειά μου. Με ρώτησες. Άντε τώρα, γιατί πραγματικά το λέω φορτώνω άσχημα έτσι. Δεν το συζητώ. Θες να το ρίξω, στά μου.
0: Ρίξτε
1: με στο στέρεο το δικαίωμα, αγόρι. Να ρίχτε, ρε. Μάνι, ρίξε.
3: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
1: Αυτά. Καταλάβατε. Μπορούμε να βρούμε και μια δικαιολογία να παρουσιάσουμε τα άσπρα μαύρα και να είμαστε και χάπι. Εντάξει λοιπόν. Ο Περικεφαλαίας ήταν στη δήλωση. Μην νομίζω ότι το έχει γράψει και η Βούλα Κολυσοπούλου εδώ μπροστά μου, μην το χάσω. Αλλά δεν θα το πω το όνομά του. Δεν θα το πω. Δεν θα το πω γιατί, όπως λέει ο Καμπουράκης, ο σοφός.
0: Ο δεινόσαυρος που λέει.
1: Να σου πω κάτι, ρε. Σήμερα ειλικρινά σου μιλάω. Αισθάνθηκα την περηφάνεια. Ξέρεις αυτό που λέει. Το ξέρω αυτό, ναι. Έτσι. Η σταγόνα ιστορίας ήταν πραγματικά διδακτική. Και ναι. Πρέπει να σου πω, ήταν και κόντρα, ας πούμε, σε ότι. Γενικώς είχαμε σαν αίσθηση, ας πούμε, τι ήταν Ιταλοί, τι ήταν Γερμανοί κτλ. Οι Γερμανοί ήταν κακοί, βεβαίως. Οι Ιταλοί ήταν καλοί. Τι καλοί, ρε. Άμα ακούγατε το μια σταγόνα ιστορία.
0: Για τα δω κάνεις.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά ήταν αυτό που είπες.
1: Δεν θυμόταν τι είχε πει. Όμως εγώ το ακούω με προσοχή, όπως καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, δεν είναι όμως οι Ιταλοί. Είναι το φασισταριό.
1: Μπράβο. Καλά κάνεις και το λες. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι θέμα εθνικότητας.
0: Γιατί ο Χαβαλές τον βλέπεις τον Ιταλό και λες μου να φάει τον Ράτσα. Αλλά ο Ιταλός, ο Μουσολινικός ήταν. Είχε ένα σταθερό σχέδιο αφελληνισμού των νησιών. Εξιταλισμού δηλαδή. Γιατί πρόσεξε να δεις. Η Ρόδος, όσοι πάνε τώρα, για παράδειγμα. Που βλέπουν, ας πούμε, όλη την παλιά πόλη, αυτό, το δρόμο των υποτών, τα μέγαρα κτλ. Αυτά δεν υπήρχαν. Οι Ιταλοί τα φτιάξαν. Ήταν κατεστραμμένα εντελώς.
1: Και σχετικά νέες κατασκευές είναι αυτές.
0: Ήταν κατεστραμμένα εντελώς. Βρήκανε τα σχέδια στη Βενετία, λοιπόν, και στη Μάλτα, που ήταν οι υπότες που τα είχαν φτιάξει, και τα ανακατασκευάσανε όλη την παλιά πόλη. Αυτό που τώρα εισπράττει ο Ροδίτης από αυτό που κάνει η Ιταλία. Ότι αν ήταν οι Έλληνες, δεν τα είχαν φτιάξει. Τώρα μην τρελαθούμε. Λοιπόν, όχι, δεν θα είχε γίνει. Λοιπόν, πρόσεξε. Όμως, αυτά ήταν δημόσια έργα. Δούλευε ο πληθυσμός. Που κουβαλάγανε. Πέτρος εδώ, χτίζανε.
1: Μεροκάματο.
0: Εποχή όμως το 22, το 25, το 30. Μαύρες εποχές. Για να δουλέψεις τα δημόσια έργα. Έπρεπε να πηγαίνεις, αν ήσουν ένα μεγάλο ιταλικό φροντιστήριο, να έχεις πάρει ιταλική υπηκότητα και να είναι το παιδί σου ιταλικό σχολείο. Μετά, το άλλο, πρόσεχε. Λέγανε, τι έχεις ένα γιο, εσύ που είσαι από την Κο, είσαι από τη Λέρο, είσαι από αυτό, έχεις ένα γιο, μάλιστα. Υποτροφία να σπουδάσεις στην Ιταλία. Σου λέω, άμα τον πάρω εγώ τον πιτσιρικά και τον πάω στην Ιταλία, Ιταλό το να κάνω. Ο άλλος σου έλεγε εμένα, εγώ είμαι ένα φτωχός κακομοίρης αγράμματος αγρότης, να πούμε, να μου το στείλεις στη Ρώμη να σπουδάσει το παιδί. Πάντως, να το στείλεις.
1: Πρέπει να σου
0: το,
1: πω.
0: Κατάλαβες.
1: Ότι
0: ναι.
1: Εγώ αυτή την ιστορία δεν την ήξερα. Είχα πει σε μια άλλη ιστορία, σε ταξίδι στην Ιταλία, στη λεγόμενη Μάγνα Γκρέσια, τη Μεγάλη Ελλάδα δηλαδή κτλ. Όπου παιδιά αυτά τα γκρεκάνικα, ας πούμε. Στα τραγούδια και τα λοιπά, τα ξέραμε, τα είχαμε ακούσει. Πάω σε μια πλατεία, ήμασταν παρέα με τον Μακαρίτη, τον Άρη, το Σταθάκι. Πιάνουμε κουβέντα, παιδιά, στα ελληνικά, με την ιταλική αξάν που λένε προφορά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν μεγάλοι όμως όλοι όσοι ήταν στην πλατεία και μιλάγαν τα γκρεκάνικα. Όταν ρωτήσαμε για τα παιδιά, μας είπαν ότι από τότε που βγήκε ο Μουσολίνι, σταματήσαν τα ελληνικά.
0: Έτσι, τα
1: γι' αυτό και ήταν, ξέρεις, ενώ ήταν η μητρική τους γλώσσα επί της ουσίας. Αυτά, γιατί άσχετο θα πει κάποιος, τόσα έχετε να πείτε, αυτό βρήκατε.
0: Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι λιγάκι ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα μεταξύ μας σήμερα είναι να ανοίξει κανένα τα θέματα. Εμείς θα το κάνουμε αυτό, να σας πούμε την αλήθεια. Είπαμε. Μην το κάνεις την πρώτη μέρα, όπως αυτό μου λέει, μπορεί, μην το κάνουμε την πρώτη μέρα, δεύτερη. Να δούμε, θα τσουλήσει, ξέρω εγώ, λίγο νερό στα βλάκι, θα πέσουν οι τιμές, θα μειωθούν, ρε παιδί μου, κτλ. Και επειδή δεν τα είδαμε, εγώ να πω δεν τα είδα καθόλου, ούτε βλέπω κάποια συγκλονιστική διαφορά, θα ανοίξουμε και το θέμα της ακρίβειας, για τις των βενζινών, των πετρελαίων, του πετρελαίου θέρμανσης κτλ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Μόνο οι εικασίες υπάρχουν.
0: Δεν ξέρουν τα μέτρα.
1: Ναι, ρε φιλέ, αλλά σήμερα είναι Παρασκευή. Και ο Πρωθυπουργός είχε πει θα τα πει Δευτέρα.
0: Εντάξει.
1: Να μην το σημειώσω.
0: Δεν σημειώσω.
1: Δεν γίνεται να μην το σημειώσω, δεν γίνεται.
0: Θα τα πει. Σημασία είναι αν τα μέρα τη προκοπή τώρα. Αν τα πει τη Δευτέρα την Παρασκευή. Κακό, εντάξει, αλλά εντάξει.
1: Για μένα απλά δείχνει ότι δεν ήμασταν αρκετά καλά προετοιμασμένοι.
0: Μα δεν ξέρουν, ρωτάω εγώ γιατί είναι παιδιά. Λέει δεν ξέρουμε παιδιά πώ θα είναι. Λέω γιατί να βγάλει το επίδομα θέρμανση, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση, μια μέρα πριν
1: αρχίσει. Στι 14 το Οκτώβριο.
0: Και μου λέει δεν ξέρουν πόσο θα είναι τότε.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά 100 φορές να λες την αλήθεια μία και καλή παρά να καλλιεργείς και τέτοιου είδους
0: προσδοκίες. Εντάξει, αφού τους πρίζουμε και όλας πες πότε, υποφέρουμε δίκιο, έχουμε και εμείς και φωνάζουμε, λένε και αυτοί, θα δούμε.
1: Εντάξει.
0: Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Καταρχήν δεν έχουμε πει, εκτός από τα ονόματά μας, δεν έχουμε πει ότι...
0: Πες την ταυτότητα εδώ πέρα των παιδιών.
1: Η δόξα της Μάνης.
0: Μπράβο.
1: Αυτά να λέμε. Γουστάρι σου λέει. Κώστας Κουγιτέας, ηχολήπτωρος, παιχταράς και τα λοιπά. Εδώ πάντα κάθε μέρα. Το καλό κομμάτι της εκπομπής στο μουσικό, το οποίο δεν ακούγεται γιατί δεν βάζουμε γλώσσα μέσα μας. Ο Νίκος ο Νικολακόπουλος, Power. Σοφία Φίκα και Βούλα Κουλουσοπούλου σήμερα στην συνταξία για να έχουμε ενισχύσεις, όχι που εξεγείλασε. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο στο 211-016-1046 και εκεί πέρα απαντάει η Νατάσα Ευαλιάνου. Στα WhatsApp, web, δεν χρειάζεται να απαντήσει. Εμείς τα βλέπουμε κατευθείαν. Οπότε τα χώνονται σε εμάς. 698-104-104-6 ή meganews1046. Ή επίσης να θυμίσω το email το οποίο δουλεύει και πάρα πολύ και βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Γράφει και πιο αναλυτικά ο καθένας την άποψή του εκεί για τα ρέστα. Δικό σας, studio@meganews1046.gr. studio@meganews1046.gr. Καλημέρες πολλές σε όλους σας. Να είστε καλά. Εμείς εδώ βάζουμε την πρώτη άνω τελεία αυτού του υπερακροάματος που παράγουμε το καμπουράκι του Αντικριστού.
0: Είμαστε συγκλονιστικοί.
1: Και συγκλονισμένοι. Η Μαρία Λιφαντή εδώ με τις ειδήσεις της πλέον αξιόπιστας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα, κυρία Μαρία μας. Να είστε καλά.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς οικίας. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί από παρακείμενο κτίριο δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη. Ο δρόμος έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής ως Κηφισίας. Πάνω από 20 λεπτά οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Προβλήματα σημειώνονται και στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Για το Κυπριακό, χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν. Τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Ανάρτηση έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων. Χειρουργική λαβίδα. Στην κοιλιακή χώρα μιας ηλικιωμένης ξέχασε το ιατρικό προσωπικό κατά τη διάρκεια επέμβασης στο νοσοκομείο του Βόλου. Για το περιστατικό διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. και ο καιρός, αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Διαβαστέ στα νέα της Παρασκευής. Συνάντηση Τραμπ-Σι στην Ουάσιγκτον. Τα συμπεράσματα και πόσο μας αφορούν. Νέος γύρος αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ σε 37.000 συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού. Γιατί τόσες πολλές ανακοπές σε τόσα παιδιά το τελευταίο διάστημα? Η δεύτερη ανάγνωση του Γκάλοπ της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Τι προκύπτει από την ανάλυση του? Λίμνες φαντάσματα στην Ελλάδα. Όλα τα γιατί. Μαζί ότο νέα και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Λοιπόν, γυρίσαμε και δυστυχώς ενώ κλείσαμε χαμόγελο το πρώτο τεταρτάκι μας, θα πάμε κατευθείαν στο Γιάννη το Λαμπράκι, ο οποίος είναι να μας μεταδώσει φαντάζομαι περισσότερα σε σχέση με την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα που ακούσατε πριν από λίγο ότι μου άρεσε να λυφαντήσει τις ειδήσεις. Έλα Γιάννη.
5: Καλημέρα. Η κυρία σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Βρίσκεται ακριβώς προσεκτικά απέναντι από τις ύλες του Ολυμπίου Διός. Να σας πω πως το ποσοκτήριο έχει καταστραφεί. Έχουμε έναν ελαφρά τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά στο νοσοκομείο και πριν από λίγα δευτερόλεπτα η πυροσβεστική απεγκλώβησε δύο γυναίκες. Δεν ξέρουμε τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Μεταφέρονται και εκείνες στο νοσοκομείο. Πάντως, αυτό που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής είναι πως η έκρηξη οφείλεται σε αγωγό φυσικού αερίου.
4: Μάλιστα.
6: Μισό λεπτό, ρε. Τι θα πει, έχει καταστραφεί το κτίριο? Ήταν μεγάλο αυτό, ήταν μικρό, ήταν.
5: Πρόκειται για ένα διόροφο παλιό κτίριο.
6: Νεοκλασικό παλιό, ας πούμε. Το οποίο έπεσε, δηλαδή.
5: Η πρόσωψή του σίγουρα και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.
6: Πω, φαντάσου.
4: Ναι, ναι. Η ζημιά στις πρώτες φωτογραφίες και πλάνα που έρχονται από τη τηλεόραση βλέπω και εγώ ότι μεγάλη ζημιά πραγματικά. Ο τραυματίας είναι σοβαρά, γιατί από ό,τι κατάλαβα περαστικός ήταν ο άνθρωπος από εκεί πέρα. Αυτό που θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε από εμάς, να πάρει μια πλάκα, ας πούμε.
5: Ο πρώτος τραυματίας, όπως μάθαμε, πως δεν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Τώρα για τη συνέχεια δεν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, ήταν μέσα στο κτίριο.
4: Οι δύο γυναίκες, που μας είπες. Γιάννη, για ό,τι νεότερο σε περιμένουμε,
6: για την κατάσταση των γυναικών. Τα υπόλοιπα τώρα θα τα δούμε σε.
4: Και τα δημοσιογραφικά σοντανά κλασικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Τώρα, ναι. Και φυσικό αέριο, ρε παιδί μου, συνήθως υποτίθεται ότι έχει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες.
6: Χίλιους, αλλά συμβαίνει καμιά φορά. Ξέρω, πόσα πιτόνια έχεις εδώ, πόσα παγούρια, πόσα πιτόνια.
4: Δύο. Τον καφέ.
6: Ναι.
4: Τον οποίο τον ελέγχω όλη μέρα, γιατί αλλιώς όπως παλιά θα πίνω 5-6 καφές κάθε μέρα. Τώρα πίνω έναν εδώ και έναν στον ίδιο κόμπο που βλέπεις. Δεν καφέ είναι το μεσημέρι, απόγευμα, ανάλογα. Και ένα μπουκαλάκι με νερό για να ελέγχω την ποσότητα που πρέπει. Πρέπει να πλύνω 2 λίτρα την ημέρα.
6: Και έχει και πόμα αυτό. Τρία είναι τα μπικλιμπίδια στο τραπέζι. Τρία. Έχεις βγάλει το σούρο που λέμε στο χωριό μου και τον έβαλες κάτω.
4: Κοίτα, βοηθάει η ιστορία έτσι όπως σου λέω.
6: Προχθές μου λέγανε ότι άμα τρώγω, λέει, πώς τους λένε, αυτά που τρώω με το κρέας. Με το κρέας. Τι τρώω με το κρέας?
4: Με πιάνεις αδιάβαστο. Τι τρώω με το κρέας?
6: Όχι, εννοώ τι είναι, ρε παιδί μου. Είναι
4: Πρωτεΐνες.
6: Πρωτεΐνες, μπράβο. Συγγνώμη, παιδιά, σταματάει.
4: Συγγνώμη, ναι.
6: Άμα τρως πρωτεΐνες, λέει πολλές, πρέπει να πεις πολύ νερό. Ισχύει αυτό.
4: Ισχύει.
6: Γιατί?
4: Ισχύει. Γιατί για παράδειγμα είναι ένα. Οι πρωτεΐνες γενικά είναι πάρα πολύ χρήσιμες και σε μεγάλες ηλικίες όπως εμείς βοηθάνε για να μην
6: χάνεις. Μεσαίες.
4: Βοηθάει να μην χάνεις μυϊκή μάζα. Έτσι,
6: ναι.
4: Την οποία
6: να μην χάνεις.
4: Ναι, βέβαια. Γιατί πρέπει να
6: σε. Η πρωτεΐνη. Το νερό τι δουλειά
4: έχει. Είναι βαριά τροφή η πρωτεΐνη. Και μάλιστα θυμάμαι ότι λένε ότι πάει και κάθεται η πρωτεΐνη και στα νεφρά. Οπότε μην ρωτάς γιατί. Γιατί πρέπει. Απλά είναι τα πράγματα.
6: Ναι.
4: Κατερίνα, μας καλώς ήρθες.
6: Εμένα που δεν μου αρέσει το νερό.
7: Δεν
4: να σου πω τώρα. Δεν μπορεί,
6: δεν μ' αρέσει καθόλου.
4: Δεν μπορούμε να την καθίσουμε τα πάντα που δεν σας αρέσουν. Δεν γίνεται.
6: Γεια σου, Κάθριν.
7: Καλημέρα σας. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν πάντως νερά με γεύσεις. Ναι. Δεν είναι τόσο διαδεδομένα εδώ, αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν
4: και
7: με φράουλα.
4: Και μπουρμπουλήθρες πολλές.
7: Και μπουρμπουλήθρες, οπότε.
6: Τι γεύσεις, με αγκούρια, ντομάτες και
7: αγκούρια,
6: το...
7: ναι, μπορείτε να βάζετε.
4: Συνήθως όχι αγκούρια, κάτι από αυτά που λέει η Φλόρη κάτω πρωί, ο καφέ.
7: Σαν
4: τσεκούρα που τρέχει. Ναι. Και φύρ με φράουλα και τρέχει.
7: Λοιπόν. Ξεκινάω από την Αττική Οδό που έχουμε αυτήν την ώρα καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία έχουμε καθυστερήσεις 20 λεπτές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάριος Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο της Αλεξάνδρας ανατμήματα, στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην Αλίμου Κατεχάκη, πιο κεντρικά στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, ενώ υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις και στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Πειραιά.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Κατερινάκη. Και κοίτα να δεις πόσο εύκολα μπορεί. Ναι. Τι είπαμε πριν από λίγο, υπάρχουν χιλιάδες που έχουν φυσικό αέριο κτλ. Γενικά θεωρείται πάρα πολύ ασφαλές. Με το που το σκάει η είδηση με το Γιάννη Λαμπράκη, βγαίνει ο φίλος ο 383 και μας γράφει λίγο παρακάτω στις αρχές της λεωφόρου Συγκρού. Είχε ξαναγίνει η έκρηξη λόγω φυσικού αερίου.
6: Πράγμα.
4: Και εμείς τα θυμόμαστε.
6: Ναι.
4: Και είχε καταστραφεί εκεί το κτίριο και ξεκινάει με την ερώτηση: τι γίνεται με το κτίριο.
6: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
4: Ναι. Η αλήθεια, παιδιά, επίσης πρέπει να πω είναι ότι μας έχει προβληματίσει όλους η ιστορία με την Κυψέλη. Γιατί το μετρό έχει περάσει από παντού. Έχει κάνει όλη την Αθήνα. Έχουμε να θυμηθούμε 3-4 περιστατικά, ξέρω εγώ, μεγάλης Λακκούβας ή μεγάλης Τρύπας που άνοιξε. Έχουμε. Θυμόμαστε εκείνο το περίπτερο που το είχε.
6: Το ρούφιξε το κατάμι. Πρόλαβε και βγήκε ο Πεντετράς έξω. Μαζί με τα λεφτά, μαζί με τα τσιγάρα, όλο. Όχι μόνο το βούτυξε και αυτός πρόλαβε και βγήκε στην Πανεπιστημίου. Γωνία υποκράτηση και Πανεπιστημίου, όχι τώρα. Απευθείας πλακώσανε τότε οι μπετονιέρες και ρίχνανε στην τρύπα μπετόν.
4: Ναι.
6: Κατευθείαν, στο δευτερόλεπτο. Από πάνω. Ρίχνανε εκείνα στον οχετό μέσα να το σταματήσουν το πράγμα. Ναι.
4: Είναι αυτό πάντως για να μην έχεις ποτέ τέτοια πράγματα γενικώς. Είναι θέμα μελέτης. Σήμερα πια η μηχανική είναι τόσο πολύ εξελιγμένη. Η τεχνολογία που στηρίζει τους μηχανικούς είναι τόσο εξελιγμένη που δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα ποτέ. Γιατί...
6: Σαθρά, εδάφη, παλιά, χτίρια, όλα αυτά μαζί, αλλά πρέπει να προερηθούν.
4: Ναι, γιατί. Τι να κάνουμε τώρα.
6: Ναι.
4: Δηλαδή, θα πρέπει να ιδρύσουμε μια ανάλυση πολύ. Τέλος πάντων,
6: ναι.
4: Βάλε ανωτελεία. Είναι ο Γιώργος Ολεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΕΝΚΑ στην Παρία. Τον ρωτήσουμε και υπεύθυνα να πάρουμε τις απαντήσεις σε σχέση με το αν περπάτησε, ξέρω εγώ, η μείωση της τιμής. Αν η ακρίβεια πάει καλύτερα, χειρότερα κτλ. Αν και να σου πω την αλήθεια, χτες βλέποντας τη δημοσκόπηση στο Μέγκα, στο Δελτίο. Από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι πιστεύουμε πως πάμε προς λάθος κατεύθυνση. Αλλά ας πάμε
6: πάντα,
4: περισσότερο
6: Γιώργο,
4: στα στοιχεία.
6: Πάντα. Δεν υπήρξε ποτέ δημοσκόπηση εν Ελλάδη όπου το σύνολο το πάμε στη σωστή κατεύθυνση ήταν πλειοψηφία σχέση με το πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Ποτέ.
4: Ναι. Για πάμε να δούμε. Πάμε ή δεν πάμε σωστή ή λάθος. Καλώς τα Γιώργο Λεχωρίτη. Καλημέρα, πρόεδρε.
8: Καλημέρα. Το είναι ότι η ερώλυκη τη δημοσιογραφία έτσι. Μπορώ να σας
6: μεσόλικη θα λες. Μεσόλικη. Για έχετε βαγωθεί ότι είμαστε γερόλοι. Μεσόλικη.
8: Όριμη τη δημοσιογραφία, ναι. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθώ, έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία το τι γίνεται διαχρονικά η ακρίβεια.
6: Ναι.
8: Ήταν κάτι το οποίο όλες οι κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν. Όμως τώρα το κακό έχει παραγίνει. Και έχει παραγίνει διότι έχουμε μία ελεύθερη αγορά. Ο καθένας διαμορφώνει τις τιμές με βάση τα δικά του θέλω και όχι τις ανάγκες της αγοράς. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Δεν λειτουργούν αυτές οι υποτίθεται ανεξάρτητες αρχές ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Και το χειρότερο, κύριε Καμπουράκη και κύριε Χουδαλάκη, ποιο είναι? Ότι καταναλώνουμε αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Εισάγονται προϊόντα, ελληνοποιούνται, έλεγχοι δεν γίνονται και όλα αυτά δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα στην υγεία μας. Από εκεί και πέρα, εάν δεχτούμε ότι κυρίως τα τυροκομικά, λόγω των προβλημάτων που έχει η... εγώ το προβλήμα...
6: Ναι, οι άρρωστιες αυτά, λοιπόν, και η αντιμετώπιση τους.
8: Αν δεχτούμε λοιπόν ότι η φέτα θα ξεπεράσει τα 16 και τα 17 ευρώ το κιλό, ήδη τα σκυρά τυριά έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό, όπως γραβιέρα και φαρογραβιέρα, πού θα πάει η ιστορία? Και δεν έχει τελειωμό, δεν έχει τελειωμό, αλλά λέτε δεν υπάρχουν και λεφτά στη ζέπη του καταναλωτή. Μιας και ρωτήσατε αν προχώρησε τελικά αυτή η εθνική συμφωνία ή η συμφωνία κυρίων.
4: Αυτή είναι η βασική μας ερώτηση, ναι. Είναι αυτή.
8: Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, ναι. Δηλαδή έχει λειτουργήσει, όμως δεν αρκεί, δεν φτάνει. Δεν φτάνει γιατί θα έρθουν στην πορεία, λόγω της ακρίβειας των καυσίμων, να σταματήσει η όλη...
6: Μα συγγνώμη, εγώ άκουσα προχθές ότι πήγανε οι σούπερ μαρκετάδες στο Θεοδωρικάκο και του είπαν ότι κουμπάρε, εντάξει συμφωνήσαμε, αλλά εδώ πέρα με αυτές τις τιμές δεν μπορούμε να την κρατήσουμε. Ακριβώς. Τη συμφωνία. Διότι ανέβηκαν πολλοί βενζίνες και τα λοιπά και τα κόστημα είναι μεγάλα.
8: Άρα... Αυτό λέμε. Άρα φοβάμαι ότι δεν θα συνεχίσει με μέρος του έτου. Για αυτή η συμφωνία.
6: Αυτή μέχρι πότε ήταν τυπικά?
8: Μέχρι τέλος του έτους.
6: Του έτους.
8: Ναι, μέχρι τέλος του έτους. Όμως από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο μου παραξενεύει και με θυμώνει, πραγματικά και εμένα με θυμώνει, είναι όταν βλέπω το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά σε σούπερ μάρκετ με διαφορετικές τιμές. Δηλαδή, 0,98 το ένα σούπερ μάρκετ, το μακαρόνι, 0,85 το άλλο, 1,70 το άλλο ή 1,43 το άλλο και πάει λέγοντας. Μιλάμε για ακριβώς το ίδιο προϊόν. Και λέω...
6: Όχι να πω 0,80-1,70.
8: Κι όμως ναι.
6: Ναι.
8: Κι όμως ναι. Ναι. Ακόμα και στην περίπτωση έχουμε φωτογραφίες, 1,20 κάτι μακαροτσίνια, τορτελίνιες, όχι τορτελίνια, μακαροτσίνια, το ένα σούπερ μάρκετ να το έχει 1,20, το άλλο ακριβώς το ίδιο 1,13 και το άλλο να το έχει 1,73. Αυτές οι μεγάλες αποκλίσεις τιμών με κάνουν εμένα σαν καταναλωτή τι να κάνω, να απαξιώσω τη συμφωνία κυρίων και να πάω να κάνω έρευνα αγοράς, αφού κάθε 15 μέρες στα σούπερ μάρκετ, ξέρετε πολύ καλά, βγάζουν κάποια φυλάδια. Ξέρετε ότι έχω παρατηρήσει στα φυλάδια τιμές Γκούντα, παραδείγματος χάρη, να έχει κανονική τιμή 11,30 και με την προσφορά να έχει 6,5 ευρώ, τότε γιατί να πάω στην Εθνική Συμφωνία? Θα μου πείτε, αυτά είναι 15 μέρα, δεν είναι τρίμηνα. Σωστά, είναι 15 μέρα. Αλλά κάθε 15 μέρες μπορώ να πάω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να διαπιστώσω καλύτερες τιμές με προσφορές ή με απίθανη σούπερ τιμή και να έχω καλύτερο όφελος. Μήπως λοιπόν αυτή η συνταγή της Εθνικής Συμφωνίας δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και έπρεπε κάτι άλλο να γίνει? Αυτό διαρωτάμε.
6: Όπως
4: και αν είναι, και αν είναι το θέμα είναι αν είναι και αποτελεσματική, γιατί εγώ από ό,τι κατάλαβα, ενώ πρώτη φορά σε ακούω να μιλάς με τη θετική διάθεση και να λες κοίτα να δεις κάτι έγινε και μια προσπάθεια, αλλά αδερφέ μου με αυτές τις τιμές που κυκλοφοράνε έξω το κόστος και τα λοιπά, τσάκησε ιστορία.
8: Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί καμιά φορά δεν είμαστε και πιστικοί. Γιατί άμα λέμε ότι δεν έγινε τίποτα, ότι απαξιώνουμε τα πάντα, ότι το ένα το άλλο.
6: Δίκιο έχεις.
8: Αυτό θέλει και η κοινωνία. Να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Υπάρχουν θετικά, αλλά τώρα θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, θα προσαρμόζεται καλύτερα η αγορά από ότι με την έναρξη της διαδικασίας. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η εθνική μείωση τιμών, 27 Αυγούστου το ίδιο προϊόν είχε 1,65 και στην 1η Σεπτεμβρίου του 2026 ακριβώς το ίδιο προϊόν είχε 2,42.
4: Κάνε μας μια χάρη. Κωστή, θέλω να ακούσουμε την πρόβλεψη επί της ουσίας που κάνει ο Αποστολόπουλος. Είναι ο πρόεδρος της ΦΕΤΑΣ, να το λέω έτσι, για να συνεννοούμαστε. Για πάντα, ναι. Ακούσουμε λιγάκι. 13 Δευτέρα είναι.
9: Δεν είναι μόνο λίγο το προϊόν, αλλά και μύθο σημαντικά. Μιλάμε τώρα για την πρώτη ύλη. Αν υπολογίσουμε το πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του τελευταίου δύο μήνε, θα σα έλεγα ότι η ΦΕΤΑ θα πάρει πάνω τη 1,5 ευρώ.
4: 1,5 ευρώ σεν.
6: Το κιλό τώρα.
4: Για κάτι το οποίο έτσι είναι αυτονόητο, α πούμε, σε οποιοδήποτε ελληνικό τραπέζι. Δεν τα λέμε γι' αυτά.
8: Ναι, και το χειρότερο είναι ότι ξέρετε τι θα γίνει στο τέλο. Εδώ είστε και σημειώστε το, γράψτε το κάπου. Θα απαξιωθεί η ΦΕΤΑ. Θα εισαρθεί στην αγορά το λευκό τυρί, το οποίο είναι φτηνότερο αλλά έχει μεγαλύτερο κέρδος στη βιομηχανία. Μιλάμε το λευκό τυρί παράγεται από αγιασμό.
4: Πάντως, επειδή και εμείς το σούπερ μάρκετ είμαστε, τέλος πάντων βοηθάμε όσο μπορούμε να βαστάμε τα πράγματα κτλ. Εγώ να πω την αλήθεια, έχω δει πολύ άσπρο τυρί τελευταία. Το λευκό τυρί είναι δίπλα-δίπλα, πάνω-κάτω. Στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
6: Σου το λέει.
4: Το γράφει. Σιγά μην το καταλάβανε ακόμα, δεν το γράφει.
6: Ναι, ναι. Λοιπόν,
8: πολλές φορές όμως, πολλές ταβέρνες.
6: Στη ταβέρνα σου βάζει χωριέτη, σου βάζει άσπρο τυρί και νομίζω ότι είναι φέτα. Εντάξει. Τώρα βέβαια.
8: Άμα δεν ξέρεις και από φέτα, ουέ και αλλημονό. Άμα δεν είσαι και από την Κρήτη που έχετε και καλή φέτα, ουέ και αλλημονό σα. Λοιπόν. Άρα ο κόσμος πρέπει να έχει μάτια, αυτιά και τα πάντα ανοιχτά για να μπορέσει να επιβιώσει. Μην αφαινόμαστε στις ορέξεις των άλλων. Γιατί
6: πάλι προσωπική ευθύνη, όχι τέτοια, όχι.
8: Γιατί και ο επαγγελματίας θέλει να επιβιώσει και για να επιβιώσει θα χρησιμοποιήσει θεμητούς αθέμητους τρόπους, αλλά εις βάρος της υγείας των καταναλωτών.
6: Καλημέρα.
4: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Λεχουρή, τον πρόεδρο του ΕΝΚΑ. Να είστε καλά. Καταρχήν να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους φίλους που στέλνουν. Μέχρι και φωτογραφίες πήραμε από την έγκριση της πλάκας. Πολλοί που θυμάστε πράγματα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι... για να δείτε τι θέλω να πω. Γράφει ένας φίλος. Παιδιά παραδίπλα λέει είναι ένα κτίριο και είναι, έχει αμερικάνικες σημαίες. Καταλαβαίνετε. Αρχίζει το μυαλό και στροφάρει και ανάποδα και τα λοιπά. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
6: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
4: Παρακαλώ.
6: Το ελαφρύνουμε λίγο.
4: Λίγο.
6: Ναι.
4: Πόσα κιλά.
6: Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις τι είναι τα μακαροτσίνια που πολλοί
4: λένε. Δεν ξέρω.
6: Τι είναι τα μακαροτσίνια.
4: Δεν ξέρω. Παιδιά, όποιος ξέρει τι είναι τα μακαροτσίνια.
6: Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
4: Γράψαμε και δύο την ίδια λέξη και κρατήσαμε. Γιατί σου λέει άλλος μακαροτσίνια. Και επειδή ντρεπόμαστε να πούμε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο.
6: Όχι, ο πρόεδρος δεν είναι δουλειά του να μας
4: εξηγήσει. Ρωτάμε εσάς που δεν ντρεπόμαστε.
6: Τι τα μακαροτσίνια. Να τα φάω ή να μην τα φάω.
4: Γιατί να μην τα φάω.
6: Εγώ δεν θα τρώγω ζυμαρικά γενικώς.
4: Γενικά θα έλεγα ότι. Δεν είσαι καλόφαγος.
6: Δεν είμαι καλόφαγος.
4: Εντάξει,
6: δεν... Αλλά και μακαροτσίνια, ένα παραπάνω με κάνει κακόφαγο.
4: Ναι. Εντάξει. Πάντως τα μακαροτσίνια τώρα που λες και τα λοιπά, φαντάζομαι όπως λέμε μακαρόνι, όπως λέμε σπαγκέτι, σπαγκετίνι, μακαρόνι, μακαροτσίνι, κάπως έτσι το βλέπω.
6: Κριτσίνι.
4: Κριτσίνι. Κριτσίνι.
6: Μακαρόνι και κριτσίνι.
4: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, μια που λες, τα κριτσίνια είναι. Ό,τι ξέρω εγώ είναι. Πώς να πω.
6: Μακρόστενο.
4: Μακρόστενο. λεπτό. λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι. Η ερώτηση είναι αν είναι. Ξέρω εγώ κάτι που είναι σφολιάτα.
6: Ναι. Μάλλον είναι κάτι αποξηραμένο ναι, λίγο. Που δεν είναι,
4: το, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
6: Δηλαδή τα κρυσίνα.
4: Μας πουλάνε ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, μακαροτσίνια για μακαρόνια. Δεν είναι.
6: Ναι, δεν είναι.
4: Σε παρακαλώ. Είναι, γι' αυτό και λέω. Πας λίγο να φας κάτι και στο έχουν στολίσει με ένα καινούριο όνομα, ξέρω εγώ.
6: Εντάξει.
4: Τι είναι αυτό, ρε Μίτσο.
6: Δεν ξέρω.
4: Ένα μέλος. Εδώ πέρα βλέπεις τη φέτα και δεν ξέρεις αν είναι φέτα ή αν είναι γύψος.
6: Αλλά κοίτα στην ταβέρνα, παιδιά, και ειδικά το καλοκαίρι και ειδικά στην τουριστική ταβέρνα. Δηλαδή στην τουριστική ζώνη.
4: Ναι.
6: Φέρνει στη χωριάτικη, είναι άσπρο τυράκι, δεν παίζει τώρα. Φέτα εκεί δεν βάζουν. Φέτα, δεν βάζουν.
4: Εγώ δεν
6: διότι η τιμή είναι ένα πέμπτο, έτσι. Το άσπρο τυρί. Εισαγόμενο, βουλγάρικο, ξέρω εγώ τι. Άσπρο τυρί, βλέπει ένα άσπρο. Πάμε, λες φέτα. Δεν είναι. Πάει, το καταλαβαίνει μόλις φας.
4: Ναι. Εγώ στη γεύση.
6: Στη γεύση,
4: μόνο. Για να καταλάβει, είπε ο Λεχωρίτη για εμά που έχουμε καλά τυριά. Έχουμε δεν καλά τυριά. Φέτα δεν έχουμε.
6: Δεν έχουμε. Φέτα, πρόεδρε, δεν επιτρέπεται καταρχήν να βγάλει. Ναι. Δεν υπάρχει. Εμεί τρώμε γραβιέρε μόνο. Κάτω.
4: Εντάξει.
6: Αθωτήρου και τέτοια.
4: Αυτό που
6: μαλάκα.
4: Η μαλάκα για παράδειγμα.
6: Η μαλάκα η μυζήθρα είναι έτσι. Μην παιδιά, είναι τώρα, αυτή που κάνει κόρδες.
4: Επειδή ο Καμπουράκης που είπε να το ελαφρύνουμε λιγάκι και κατευθείαν στο φάι πήγαμε.
6: Ναι.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εάν έχετε φάει καλτσούνια, έτσι, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε φάει με ανθότυρο. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε φάει διάφορες, ξέρω εγώ, με παρασυνάδα μέσα κτλ. Mm. Εάν φάτε με μαλάκα, θα πάθε πλάκα.
6: Έτσι,
4: σπάνιο είναι να βρει νοικοκυρά να το φτιάχνει, αλλά. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι καταπληκτική. Πραγματικά τώρα το λέω. Δεν.
6: Και όχι εκεί που έχει το βρωμικό μυαλό σα. Άιντε. Μη ζήθρα είναι.
4: Ξέρεις πως χωρίς λέει την καλή. Να κάνει μαλλιά την ώρα που την τρως.
6: Ναι, κορδέλες. Ναι. Κόρδες.
4: Κόρδες.
6: Ναι, ναι. Κόρδες τη λέει το. Το
4: μικρούτσικο. Για έλα μέσα η δικιά. Για έλα μέσα η δικιά να μας τα πεις. Παρακαλούμε, δηλαδή θα φύγουμε από εδώ πέρα την απορία.
10: Μα είναι δυνατό.
4: Αντί να κάνουμε ρεπορτάζ όλη μέρα, θα έχουμε το μακαροτσίνι.
6: Είναι το μακαροτσίνι.
10: Καλημέρα. Αρχικά πάλι για φαγητό. Πάλι για φαγητό μιλάμε.
4: Εντυπωσιάστηκε.
6: Για σεξ επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Για φαγητό δεν επιτρέπεται. Τι να
10: για φαγητό, ναι, αλλά ποιο λόγο.
6: Να σου πω τη δήλωση έκανε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
10: Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε χιλιοδιαβάσει. Αλλά φαγητό, πε κάτι πιο light. Μπορεί να φας porridge. Ξέρει τι είναι το porridge.
4: Αυτά,
6: μου λέει.
4: Κάτι από την Αγγλία θυμάμαι για τα porridge.
6: Όχι, όχι, σέρβικο είναι.
10: Είναι που βάζεις τη βρώμη και γίνεται ένα σωρό σχυλό.
4: Σου λέω βρετανικό
10: δεν θυμάμαι. Βάζεις μέσα και πολύ ωραία και blueberries.
4: Πάμε. Θα το
6: κάνουμε.
4: Μακαροτσίνι τι.
10: Τα πολύ πολύ μικρούτσικα τα μακαρόνια αυτά που είναι και κάπως λίγο σαν μισοφέγγαρο. Μικρό, μικρό το κοφτό. Σαν να λέμε κοφτό μακαρονάκι.
4: Κοφτό μακαρονάκι να μωρέ.
6: Αυτή είναι η βίδα.
10: Όχι, δεν είναι η βίδα.
6: Είναι το άλλο που είναι σαν παπηγιόν.
10: Ούτε το παπηγιόν, καμία σχέση. Φύγε
4: φαρφάλε.
10: Είναι αυτό το που είναι και λίγο στραβούλικο.
6: Στραβούλικο.
10: Ναι.
4: Ρε παιδί μου, κράτησε αυτό που σου λέει. Είναι ένα κοντό μακαρόνι.
6: Κοντό μακαρόνι.
10: Που είναι σαν μαροντσίνι.
4: Είναι και λίγο στραβούλικο.
6: Α, υπάρχει και μαροντσίνι.
10: Μακαροντσίνι, παιδί μου.
6: Μακαροντσίνι, το μαροντσίνι τι είναι.
10: Είναι γλυκό, κάτι άλλο.
6: Υπάρχει και μαροντσίν και μακαροντσίν.
4: Λοιπόν, καταλαβαίνετε, παιδιά, έχει φύγει η κατάσταση. Πρέπει να επανέλθουμε σε εργοστασιακές μας.
10: Εγώ το είπα να του δώσω λίγο αμύγδαλα το πρωί, λίγο καριδάκι που κάνει και πάρα πολύ καλό. Παίρνει και δύναμη και με κοίτωσε με μισό μάτι. Τι άλλο να κάνω, προσπαθώ.
4: Θα υιοθετήσω απολύτως την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου, ο οποίο λέει: το μακαροντσίν είναι το κοφτό μακαρονάκι. Τελεία παύλα.
6: Τελεία.
4: Αλλά τώρα.
6: Όχι, όχι, είναι σαν πληροφορία.
4: Το κοφτό μακαρονάκι.
10: Το
6: αλλά είπε να είναι λίγο στραβό.
4: Τι
10: είπα ρε παιδί μου, μπορείς να βρεις το κοφτό μακαρονάκι που είναι.
6: Ισχυρό και το είπα και το στραβό.
4: Παιδιά μου αγαπημένα, το κοφτό μακαρονάκι δεν έχει marketing. Το μακαροντσίνι έχει. Απλά ένα
6: μπράβο.
10: Μακαροντσίνι.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Μισό λεπτό για να δεις τώρα τι είχε πει ο Αμπράμοβιτς όταν τον ρωτήσανε πώς κύριε Αμπράμοβιτς αποκτήσατε τόσα λεφτά. Και είχε πει την εξής φοβερή φράση. Ποια διαφορά έχει ένας ποντικός, τον οποίο τον συχαινόμαστε, τον κυνηγάμε, τον δηλητηριάζουμε και τον αμολάμε τη γάτα, από ένα χάμστερ που το αγαπάμε, το προσέχουμε, το ταΐζουμε και το έχουμε περί πολλού. Το χάμστερ είναι ένα ποντίκι με πολύ καλές δημόσιες σχέσεις.
4: Καλό, καλό.
10: Άντε, να του το δώσουμε. Άντε.
6: Λοιπόν.
4: Σε πολύ πολύ λίγο κοντά σας, ο Ηλίας Μπένεκος με τις ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, προκαλώντας κατάρρευση παλαιάς οικίας. Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένο από θραύσματα, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Ο δρόμος έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή ή αγωγού φυσικού αερίου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία φτάνουν τα 20 λεπτά. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και, όπως τόνισε, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Σχετικά με το Κυπριακό, χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, υπογράμμισε την ανάγκη επανένωσης του νησιού, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και το Λίβανο. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Υποστήριξε ότι η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν αναγκαία για την ασφάλεια της χώρας του και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την από κοινού δράση τους ώστε να σώσουν τον πολιτισμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανάρτηση έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων. Την ανάγκη αλλαγής στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας με πρωταγωνιστή την ακρίβεια καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση. Ως προς τα υπάρχοντα προβλήματα, στην κορυφή με ποσοστό 52% παραμένει η ακρίβεια. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,2%, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να βρίσκεται δεύτερη με ποσοστό 15,8%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 12,6%. Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα ασθενούς, διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί είχαν ξεχάσει μέσα μια χειρουργική λαβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής, μια ηλικιωμένη γυναίκα, άρχισε να αισθάνεται αφόρητους πόνους μετά την επέμβαση και σε νέο ιατρικό έλεγχο, στον οποίο υπευλήθη, εντοπίστηκε το ιατρικό εργαλείο. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημέλη Οδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μόνη στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου της League A βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά τη χθεσινή νίκη 2-1 με ανατροπή επί της Σερβίας στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του UEFA Nations League. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ολλανδία και Γερμανία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Επόμενο παιχνίδι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Κυριακή, στο Augsburg με αντίπαλο τη Γερμανία. Εντυπωσιακή πρεμιέρα πραγματοποίησαν στη EuroLeague ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν 106-89 της Μπασκόνια στη Βιτόρια και οι Πράσινοι με 91-72 της Παρί στο ΟΑΚΑ.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται και η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια αλλά και στην κάθοδο από Αχαρνών μέχρι λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Επιπλέον, χαμηλές οι ταχύτητες των οχημάτων και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο της Αλεξάνδρας ανατμήματα αλλά και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους Γιαλαμίας σημειώνονται 20 λεπτές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
0: Mega News 104,6.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
9: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
8: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
10: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αύριο.
1: Αύριο.
0: Τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες, αφιερωμένο στη ζωή του Μεγαλέξανδρου, μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών.
1: Ναι.
0: Αύριο.
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι μια καλή ευκαιρία αυτή, ας πούμε, να πούμε δύο κουβέντες. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τον Έλληνα Μεγαλέξανδρο κτλ. Μόνο που αν πας να ανοίξεις κουβέντα για να πει κάτι κάποιος παραπάνω για τον Μεγαλέξανδρο, φίλε, συγγνώμη, σταματάει εκεί. Άντε να έχουν ακούσει και κανένα πονηρό, ξέρω εγώ, για τον Ηφαιστείωνα και τα αρέστα.
0: Ναι.
1: Κουβέντα, πώς, τι, γιατί, είδα.
0: Καλά, θυμάμαι μία φοβερή, κείμενο, ήταν του Παπαχελά.
1: Ναι.
0: Που έλεγε για το. Για κάτι συζητήσεις που είχε παρευρεθεί για το Σκοπιανό. Όπου λέει, πάει ένας Έλληνας διπλωμάτης, έναν Αμερικανό, και να του εξηγήσει την εθνική θέση για το Σκοπιανό. Και του λέει, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Τι γίνεται εκεί πέρα, του λέει, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, λέει του Αμερικανού ο Έλληνας διπλωμάτης. Και απαντάει ο Αμερικανός, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ποιος είναι αυτός ο κερατάς που το λέγανε Αλέξανδρο?
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε τον Αλέξανδρο.
1: Okay. Καλά, κοίτα τώρα. Αν πω ακριβώς όπως το αισθάνομαι, θα μου την πέσουν. Θα πω απλώς ότι ακαδημαϊκά μπορεί ο μέσος Αμερικανός πολίτης να μην έχει καμία σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο, θα πω γενικότερα.
0: Έτσι,
1: αυτό. Γιατί αν εκφραστώ όπως θέλω, θα
0: οι
1: μου την
0: Αμερικανοί πέστε. Εξάγουν πολιτιστικό σκουπίδι και προϊόν σε όλη την Ιφίλιο,
1: ναι,
0: αλλά δεν καταναλώνουν τίποτα από το απ' έξω.
1: Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτοί το εξάγουν, γιατί και εμείς το εισάγουμε. Όπως και αν έχει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Θα βάλουμε άνω τελεία στα της ακρίβειας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το είπα ελεύθερα, πες. Μακαροτσίνη, παιδιά, παρακαλώ,
0: ναι,
1: σταματήστε. Ευχαριστούμε, το έχουμε εμπεδώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίως ο Δημήτρης τώρα ξέρει ότι, ένας τρόπος, ας πούμε, να αναβαθμίσει κάποιος το κοφτό μακαρονάκι είναι να το βαφτίσει μακαροτσίνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε θα πάμε στο θέμα με το μετρό. Γιατί θα πάμε στο θέμα με το μετρό? Γιατί είπε άλλη γελιότητα. Άλλος, όχι ο περικεφαλαίας, ο γνωστός, αυτός που βγαίνει πάντα και ουρλιάζει και τα λοιπά, μόνο τον ενδιαφέρει να ασχολούνται με το όνομά του, είπε στα νησιά, ξέρω για παράδειγμα, ότι αν σας φαίνεται ακριβή βενζίνη, πάρτε μετρό. Εμείς είμαστε στην Αθήνα, η Αθήνα έχει το μετρό της, μικρό είναι μεν, αλλά τώρα έχει κολλήσει κάπου, ενώ όλοι καταλαβαίνουν τη μεγάλη αναγκαιότητα, μεγάλη αναγκαιότητα, το επαναλαμβάνω, να ολοκληρωθεί το έργο, να μεγαλώσει το έργο κτλ. Κτλ. Στην Κυψέλη τα έχουμε κάνει όπως τα έχουμε κάνει. Δομοστατικός, αυτή την ειδικότητα που προσέχετε, πολιτικός μηχανικός, ο κύριος Νικόλαος Καρασάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δομοστατικός.
1: Δομοστατικός.
0: Μπράβο, ωραία, ωραία.
1: Έτσι. Και ο άνθρωπος είναι ένας από αυτούς οι οποίοι συνέταξαν και το πόρισμα. Οπότε πάμε να μας ανοίξει τα μάτια, να μας πει ο άνθρωπος.
0: Ποιο από όλα τα πορίσματα τώρα. Καλημέρα σας.
1: Τον κατοίκον, νομίζω.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα. Στην πρώτη ερώτηση, ο Δημήτρη. Εσείς είσαστε...
0: του επιμελητηρίου των κατοίκων του Δήμου ή της εταιρείας?
2: Είμαι από την πλευρά των κατοίκων.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει άλλη επιστήμη στην εταιρεία και άλλη στους κατοίκους και άλλη στο Δήμο. Έτσι, δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει να ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Λοιπόν, πέστε μας τι λέει αυτό το πράγμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ευνηδιαστεί με αυτά που ακούμε. Δηλαδή, εγώ και με τον Ταχιάο ευνηδιάστηκα. Άκουγα χθες και τα παιδιά εδώ πέρα που φιλοξενήσανε τον Δούκα, τον Δήμαρχο, να λέει πράγματα τα οποία εμένα με ανατριχιάσαν. Καταρχήν, πολλά φάουλ, παιδί μου, το ένα δίπλα στ' άλλο. Έτσι. Πάμε να μας πείτε όμως εσείς τι λέει το δικό σας πόρισμα, τέλος πάντων.
2: Καταρχήν να ξεκινήσουμε την πραγματικότητα. Ναι, από το Φλεβάρι, όλοι οι άνθρωποι εκεί στην Κυψέλη, από την πλατεία Κυψέλης και προς τα κάτω, ζουν σε ένα καθεστώς αγωνίας και ανασφάλεια.
0: Είναι προς τα κάτω κατά μήκος, ας πούμε, της οδού Κυψέλης.
2: Κατά μήκο της οδού Κυψέλης και της οδού Πετσών.
0: Ωραία, ωραία.
2: Χοντρικά.
0: Ξέρω, εγώ γιατί έμενα στην Κερκύρα χρόνια.
2: Μέχρι το ύψος περίπου της οδού Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλη αυτή την περιοχή οι κάτοικοι ζουν σε ένα καθεστώς αγωνίας και ανασφάλειας, διότι εκεί που ήταν στο σπίτι τους μια χαρά ωραία και καλά,

0: Αρχίσαν να εμφανίζονται ρογμές. Οι ρογμές αυτές εξελισσόντουσαν συνέχεια. Ακόμα και τώρα υπάρχουν. Έχουν εμφανιστεί.
1: Κύριε Κρασάκη, σε αυτό το σημείο θέλω να μας πείτε γιατί. Γιατί όσο υπήρχε ο Μητροπόντικας, νομίζω ότι είχε σταματήσει από το Μάη, έτσι, ή πιο, ναι. πιο πριν. Έχει σταματήσει να παράγει πια, ας πούμε, κραδασμούς. Έτσι δεν είναι.
2: Δεν σκάβει πια, ναι.
1: Γιατί, γιατί βλέπουμε να επιδεινώνεται η κατάσταση με τις ρογμές?
0: Γιατί συνήθως όταν οι ρογμές δεν εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχουν κραδασμοί, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού. Mm. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν, δημιουργήθηκαν καθυζήσεις και εμφάνιση αυτών των ρογμών με καθυζήσεις και δεν ολοκληρώνονται αυτόματα.
2: Σιγά σιγά σιγά σιγά. Βρέχει το μεταξύ, μετακινούνται, κάνουν ράνο.
1: Τώρα επιτρέψτε μου να σας πω, προφανώς το μυαλό του δημοσιογράφου είναι πάντα καχύποπτο, το δικό μου είναι άστα να πάνε, δεν μπορώ να το παλέψω. Οπότε θα το ρωτήσω, εάν κάποιος κάνει μια έρευνα καλή ώρα σαν για εσάς και συντάσσει ένα πόρισμα, μπορεί να προβλέψει στο πόρισμα αν η κατάσταση θα επιδεινωθεί περισσότερο, αν αύριο μεθαύριο δηλαδή κάτι που δεν είχε τη ρογμή τώρα έχει, ή κάτι που είχε μια ρογμή που ήταν, ξέρω εγώ, μια
2: τριχοειδές.
1: Ένα τριχοειδές. Αύριο ανοίγει, ας πούμε, και γίνεται τρομερή ζημιά.
0: Κοιτάξτε, για να μπορέσουν να προβλέψουν όλα αυτά, ή να, τέλος πάντων, να τα εκτιμήσουν με μια, ένα μεγάλο
2: ποσοστό αξιοπιστίας, ας πούμε, ναι.
0: Με ένα ποσοστό αξιοπιστίας. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Δηλαδή τα στοιχεία είναι, ας πούμε, η χρονική σειρά εμφάνισης, οι πραγματικές καθυζήσεις, η χρονική σειρά των καθυζήσεων, το γεωλογικό προφίλ.
1: Αυτά δεν υπάρχουν. Συγγνώμη που το ρωτάω, αλλά κάνεις ένα τέτοιο έργο, προφανώς πρέπει να έχεις αυτό που είπε, το γεωλογικό προφίλ που λέτε, εγώ που είμαι άσχετος και το θεωρώ αυτονόητο.
0: Έχετε, αυτά πρέπει να υπάρχουν. Εγώ δεν τα έχω στα χέρια μου. Γιατί αυτά τα πράγματα.
2: Σε τι βάθος είναι, σε τι βάθος είναι η σύραγγα, ο Μετροπόντικας?
0: Περίπου στα 13 με 13,5 μέτρα.
2: Α, είναι 13 μέτρα. Αυτό είναι μεγάλο, πολύ, λίγο.
0: Αυτό για τις συνθήκες της Κυψέλης και ειδικά σε κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες έχουν και καταφύγια. Γιατί υπάρχουν αρκετές πολυκατοικίες.
2: Ναι, ναι, από τον γύρο του Μεταξά, ναι.
0: Όχι μόνο από τον γύρο του Μεταξά, είναι μέχρι το 50. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, από το 50 έως 60 κατασκευαζόντουσαν
2: καταφύγια, κάποια καταφύγια, ναι.
0: Ναι, η θεμελίωσή τους είναι περίπου στα 7 μέτρα.
2: Είναι
0: το δεύτερο υπόγειο, να το πούμε έτσι. Οπότε η θεμελίωση είναι γύρω στα 7 μέτρα. Τώρα, 6,5-7,
2: εντάξει,
0: το ξέρουμε ακριβώς. Η απόσταση είναι σχετικά μικρή.
2: Να σας πω ένα δεύτερο. Εκεί στην περιοχή τα εδάφη είναι σαθρά, δηλαδή είναι άλλο το έδαφος. Γιατί ξέρω, στον Ημιτό είναι βραχώδες, ας πούμε. Στο, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Στην Πάρνη.
0: Ναι. Σε αυτό το ύψος περίπου που έχει γίνει, είναι αποθέσεις, είναι πιο. Πιο μαλακά,
1: ένα λεπτάκι. Εγώ θυμάμαι όταν είχε παρουσιαστεί ο Μητροπόντικας, είναι πολλά χρόνια βέβαια, είναι πάνω από 20, παρά από 25 ίσως. Όταν είχαμε πρωτοδεί τον Μητροπόντικα, αυτό που πάνω κάτω φύγαμε εμείς, που ξαναλέω δεν είμαστε μηχανικοί, αλλά φύγαμε με μια στοιχειώδη γνώση, ότι αυτό το πράγμα τρυπάει, τρώει την η περιφέρεια που θέλει και ταυτόχρονα φαντάζομαι και εσύ το ίδιο, εξφεντονίζει το τσιμέντο, το οποίο στερεώνει
2: το μπετονάρι κατευθείαν,
1: στερεώνει λέει την τρύπα που άνοιξε, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι,
1: γιατί συμβαίνει αυτό εκεί και δεν συνέβη κάπου αλλού?
0: Αυτό γίνεται μόνο που η δημιουργία μιας τέτοιας τρύπας προκαλεί και κάποιες μετακινήσεις του εδάφους. Μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Το θέμα είναι πόσες μετακινήσεις μπορεί να δημιουργήσει και τι μέτρα και πώς, εν πάση περιπτώσει, θα...
2: Μάλιστα. Και για πάμε στο διατάρτο τώρα. Τι λέτε, θα πέσουν τα σπίτια. Δηλαδή εσύ άμα έμενε σε εκείψη και μηχανικός και το μέτρησε. Και σου λέγανε, ωραία, έχεις μια αυτό, έχεις 4 εκατοστά, 8 εκατοστά καθίζεση, ας σου βάλουμε μια πρόσθετη κολόνα και θα έμενε μέσα.
0: Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς έτσι. Να σας εξηγήσω.
1: Εξηγήστε μας πώς είναι λοιπόν.
0: Ωραία, υπάρχει.
1: Και
0: υπάρχει
1: η ερώτηση στο τέλος είναι πάντα αυτή που έκανε ο Δημήτρης.
2: Βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχουν αυτές οι ζημιές που έχουν γίνει και το τελικό και οι καθυστερήσεις του εδάφου. Το τελικό θέμα που υπάρχει είναι ότι συνολικά έχει μειωθεί η αντοχή της, η φέρουσα ικανότητα της πολυκατοικίας. Συνολικά σε όλα τα κτίρια που υπάρχουν εκεί, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Γιατί υπάρχουν και ζημιές θετικοποιίες απλά ή υπάρχουν ζημιές και σε δομικά στοιχεία, σε κολόνες. Δηλαδή υπάρχουν ρογμές σε κολόνες και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί η φέρουσα
2: ικανότητα. Εγώ πάντως να σας πω, να σας διακόψω, συγγνώμη, παρένθεση, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να κάνει ρογμή το τούβλο και να μην έχει επηρεαστεί κολόνα. Εμένα μου φαίνεται ότι για να κάνει το τούβλο κάτι υπάρχει κολόνα.
0: Αυτό που έχει για να γίνει ρογμή στο τούβλο σημαίνει το εξής, ότι υπάρχουν εντάσεις στις πολυκατοικίες και συνήθως όταν υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις στις πολυκατοικίες αρχίζει και αστοχή, να το πούμε έτσι, δημιουργούνται. Ξεκινάμε από τα πιο, αυτά που έχουν μικρότερη αντοχή. Το τούβλο έχει μικρότερη αντοχή, οπότε υπάρχει δημιουργία, εμφανίζεται πρώτα στο τούβλο, μετά τις κολόνες και
1: εντάξει, έγινε αντιληπτό. Να πω και εγώ τώρα μια σοφία. Λοιπόν, έχω κάνει ένα μεροκάματο στη ζωή μου, καταλαβαίνετε πόσο άσχετος είμαι. Ένα μεροκάματο με κάτι ρητίνες που κάναμε σαν ένεση στην πολυκατοικία, αν θυμάστε οι περισσότεροι, μετά το μεγάλο σεισμό το 81. Ήμουν πιτσιρίκι δηλαδή. Και αυτό πίστευε ο μηχανικός ότι
2: φτάνει.
1: Ότι δηλαδή επαναφέρει, ξέρω, την ασφάλεια της κατασκευής. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ πέρα μιλάμε για 25 τουλάχιστον πολυκατοικίες που διερευνούνται. Και 25 είναι επισκευάσιμες.
0: Σύμφωνα με την... καταρχήν σύμφωνα με τις λέξεις του ίδιου του Υπουργού στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι 35 τα κτίρια.
1: 35.
0: Ένα το κρατούμενο. Η απάντηση για το τρόπο επισκευής... αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ότι μπορούν να επισκευαστούν. Η απάντηση για τον τρόπο επισκευής θα προκύψει μόνο από τη μελέτη της στατικής επάρκειας, η οποία θα μας δείξει το βαθμό που έχει βλαφθεί μια πολυκατοικία και τον τρόπο επισκευής. Υπάρχουν κανονισμοί κανονισμοί επεμβάσεων στα κτίρια που μελετάμε τη στατική επάρκεια, τι μας λείπει και τι πρέπει να κάνουμε για να επανέλθουμε σε μια κατάσταση που θα είμαστε ασφαλείς, με την έννοια ότι θα μπορεί η κατασκευή μας να αντέξει τα φορτία της κατασκευής και του σεισμού, που σχεδιάζουμε ότι πρόκειται να γίνει πιθανό να γίνει στην Αθήνα.
1: Ας επανέλθουμε στο θέμα το οποίο ο καθένας νομίζω πιστεύει ότι είναι η άκρη οποιασδήποτε τέτοια συζήτηση. Και αν θυμάμαι καλά και ο κύριος Στασίνος ο πρόεδρος του έκανε μια σχετική δήλωση ότι για την ώρα ίσως θα έπρεπε κάποιοι άνθρωποι να μεταφερθούν, να αλλάξουν σπίτι, να βρούμε μια ασφαλή κατοικία. Γιατί εδώ πέρα όλα αυτά που μας περιγράφετε εσείς και με τέτοια ακρίβεια, θέλω να πω, δεν έχουν, πώς να πω, δεν έχουν κάτι οριστικό. Δεν έχουν κάτι να καθαρίζει το τοπίο. Με τις ίδιες αγωνίες θα είμαστε. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Πρασάκη.
0: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν μπορεί να υπάρχει, δεν υφίσταται μια λογική να ξεκινάμε ένα δημόσιο έργο και να φεύγουν όλος ο κόσμος να φεύγει από τα σπίτια του. Δηλαδή, αυτό αυτό σημαίνει ότι έχει αστοχήσει το ίδιο το δημόσιο έργο. Γιατί το δημόσιο έργο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφάλειας, όλες οι περιπτώσεις ασφάλειας και να μην καταλαβαίνει αυτός που είναι από πάνω τι γίνεται από κάτω του, να το πω λίγο διαφορετικά. Και ένα. Και το δεύτερο, το να σηκωθεί κάποιος να φύγει από το σπίτι του για 10-15 μέρες δεν έχει σημασία. Δεν είναι λύση. Δηλαδή αυτό είναι...
1: Ποια είναι η λύση?
0: Του διαλύει τα πάντα.
1: Ποια είναι η λύση?
0: Έτσι, λοιπόν.
2: Ναι, ούτε να σκοτωθεί όμως.
0: Η λύση είναι το εξής. Να υπάρχει αναθεώρηση καταρχήν όλων των μελετών της γραμμής. Έτσι. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει, να γίνει το έργο με ασφάλεια. Με πολύ μικρές καθυζήσεις. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, οι τέχνικες. Μετρό και Μετροπόλιτας έχει περάσει από χειρότερα εδάφη και με παλιότερα κτίρια.
1: Μάλιστα. Κύριε Γρασάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται απλοί. Εμείς και εσείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ συγκεκριμένος άνθρωπος στις απαντήσεις του. Να τον ευχαριστούμε πολύ. Δομοστατικός πολιτικός μηχανικός που αντιπροσωπεύει κατά κάποιο και την αγωνία του κατοίκων της περιοχής. Η Μαρία Λιφαρή έχει έρθει στο στούντιο, οπότε υπάρχει συνέχεια, έκτακτο είναι.
3: Ναι, και να σας πω μια άλλη είδηση πέρα από την κατάρρευση της παλαιάς οικίας που έχουμε στην Πλάκα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου με 29 επιβαίνοντες. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς. Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά.
1: Μάλιστα. Είναι καντέμα μέρα, έτσι. Είναι ολοφάνερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία και να πάμε στο Γιάννη το Λαμπράκη για να μας πει τι νεότερο υπάρχει από την έκρηξη με φυσικό αέριο εκεί στους στήλους του Ολυμπίου 2. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα και πάλι. Έχουμε τρεις τραυματίες. Ένας άνδρας, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο οποίος περνούσε εκείνη την ώρα κάτω από το κτίριο και τραυματίστηκε ελαφρά. Ενώ έχουμε ακόμα δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη και για την κοπέλα που την πρόσεχε, που βρίσκονταν στο διπλανό κτίριο και εγκλωβίστηκαν. Μετά ήρθε η πυροσβεστική και εγκλώβησε μετά από μεγάλη επιχείρηση αυτές τις δύο γυναίκες. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν ξέρουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης.
2: Στο διπλανό, στο ίδιο δεν υπήρχε κανείς δηλαδή.
4: Όχι. Αυτή τη στιγμή μόλις κατέρευσε και η πρόσωψη του κτηρίου. Αυτή τη στιγμή μπροστά μας.
2: Υπερθέαμα. Θα δούμε τι έγινε τώρα. Θα δούμε. Εντάξει, έγινε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. 35 πολυκατοικίες. Εντάξει, το να βγάζεις τον άνθρωπο από το σπίτι του δεν είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Με 1 εκατομμύριο τη φτιάχνει την πολυκατοικία από την αρχή.
1: Με πόσα είπε?
2: 1 εκατομμύριο.
1: Ξέρω, φαντάζομαι. Τώρα...
2: Και εγώ φαντάζομαι.
1: Μην κάνουμε τις εργολάβες.
2: 35 εκατομμύρια. Ξέρεις πόσο είναι ο προϋπολογισμός της γραμμής του 4 του μετρό? 1,52 δις.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τη λογική προσέγγιση που κάνει.
2: Δεν λέω ότι είναι εύκολο να σου πούνε φύγε να σε πάει και άλλα σε 2 χρόνια να σου φτιάξει ο σπίτι. Προφανώς. Αλλά αφού έκατσε αυτό, η λύση είναι αυτή.
1: Θα το πω έτσι πολύ απλούστερα ίσως από αυτό που θα χώραγε μια ένα τόσο σοβαρό πράγμα. Παιδιά, αν κάποιος βάλει από τη μια πλευρά τη ζυγαριά τα λεφτά, το κόστος κτλ. Και την άλλη, βάλει τις ανθρώπινες ζωές, δεν νομίζω ότι είναι κανένας να μας πει παιδιά είναι πολλά τα λεφτά.
2: Όχι, παιδιά, με εταιρεία τα πληρώσει. Δηλαδή, τα πληρώσει. Είναι με στις ρήτρες της, Γιώργο.
1: Είναι και ασφαλισμένα. Όλα αυτά τα έργα είναι ασφαλισμένα. Οπότε λοιπόν, θέλω να πω ότι κάτι πήγε στραβά.
2: Δεν λέω ότι καλό είναι να σου πούνε φύγει από το σπίτι και να σου χτίσω εγώ ένα καινούριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην φανταστούμε ότι είναι κανένα κόστος, ας πούμε, ασήκωτο. Το μέτρο πρέπει να γίνει στην Αθήνα. Δεν είναι λύση να λέμε σταματάω και το καθυστερώ 5 χρόνια. Δηλαδή, πρέπει με κάποιο τρόπο να.
1: Πάντως, χωρίς τώρα καμία διάσκεψη κινδυνολογία, ούτως ή άλλως το θέμα από μόνο του, ας πούμε, σε φοβίζει, σε κουμπώνει.
2: Εγώ θα έφευγα.
1: Λοιπόν, όταν. Μα θα σου λέγε κανένα γιατί.
2: Όχι, βέβαια.
1: Λέω ότι όταν ακούς την περιγραφή ότι. Ξεκινήσαμε και ήταν τα πράγματα έτσι. Έχει σταματήσει εδώ και μήνες ο Μετροπόντικας. Αλλά ότι σταμάτησε ο Μετροπόντικας δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η ζημιά. Ίσα-ίσα. 25 ήταν η πολυκατοικία, 35 έγιναν. Συνεχίζει η ζημιά.
2: Άρα έχουμε εκεί τα εδάφη.
1: Άρα, ποιο σου λέει εσένα αύριο ότι αυτό που σήμερα το βλέπεις και λες είναι ένα τριχοειδής ρογμή, ας πούμε, δηλαδή τίποτα. Μωρέ, εντάξει, έχουμε και εμείς στο σπίτι μας. Και βλέπεις ότι η τριχοειδής ρογμή εξελίσσεται. Και γίνεται ρογμή ρογμάρα. Και γίνεται για 2 πόντους.
2: Και άμα έρθει τι κάνεις ακριβώς. Ακόμα και ο μηχανικός και σου πει δεν κινδυνεύεις, τον πιστεύεις. Εδώ σε θέλω.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ναι, το πιστεύεις. Γιατί δεν τα ξέρουμε κιόλα.
2: Όχι.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, φαντάζομαι ότι άμα δεις και βλέπεις έξω, ας πούμε, κοιτάς τη ρογμή και βλέπεις.
2: Βλέπεις το απέναντι.
1: Είναι δυνατόν να δέχεσαι χωρίς να γίνει κάποιο είδους επισκευή, προσέγγιση, πώς τα λένε τούτα όλα τα στατικά έργα κτλ. Να έρθουν να ισιώσουν ό,τι ισιώνει. Αν ισιώνει, ξαναλέω. Αν ισιώνει. Γιατί το θέμα δεν είναι η τριχωρητή ρογμή να μην γίνει μόνο δύο πόντους. Είναι ότι αν για παράδειγμα πούν σήμερα στους ανθρώπους, παιδιά, είναι κατοικήσαμε με ασφάλεια τα θηρία σας. Και αύριο δεν είναι κατοικήσαμε με ασφάλεια τα. Τι κάνετε.
2: Τι κάνετε. Αυτό είναι. Υπάρχει μηχανικό να υπογράψει ότι είναι με ασφάλεια. Λοιπόν, πάλι.
1: Είπαμε ότι δεν το είμαστε.
2: Ναι, το είπαμε, αλλά είμαστε σε άλλο στούντιο.
1: Ναι, α, σωστό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν λέμε πάλι.
2: Γεια σας, κύριε Ηλία μας.
1: Εννοούμε την μεγάλη ευκαιρία που έχετε να ακούσετε τις πλέον αξιόπιστες ειδήσεις από τον κύριο Ηλία Μπενέκο.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από την παλαιά οικία που κατέρευσε μετά από έκρηξη στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, η μία με θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν προκληθεί ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, ενώ προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά. Εκτιμάται ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αγωγού φυσικού αερίου. Φωτιά ξέσπασε σε οχηματογωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεσή της. Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν. Τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Ανάρτηση έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων. Χειρουργική λαβίδα στην κοιλιακή χώρα μιας ηλικιωμένης ξέχασε το ιατρικό προσωπικό κατά τη διάρκεια επέμβασης στο νοσοκομείο του Βόλου. Για το περιστατικό διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι. Μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Μέγα News 104,6.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Το Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
2: Θα πνιγείτε στα γέλια.
1: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Άκουσα, Δημήτρη, στη δικιά σου ερώτηση, πώς την πήρε ο φίλος ο Σταύρος και την προέκτηνε. Εννοώ για την ιστορία με τις πολυκατοικίες, στην Κυψέλη και τα λοιπά. Η απάντηση, νομίζω, στην ερώτηση, αν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν οι άνθρωποι στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, δίνεται με ένα άλλο ερώτημα. Εάν σήμερα γίνει σεισμός, πόσο ασφαλές είναι?
1: Επίσης.
0: Αυτό που μας απάντησε ο κύριος Κρασάκης είναι σε σχέση με το τι πραγματικές δυνάμεις έχει μια πολυκατοικία. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστό.
0: Επίσης να πω ότι κανένα δυο από εσάς, λίγο έτσι πιο πονηρεμένοι, καταλάβατε γιατί δεν είπαμε ούτε το όνομα του βουλευτή, ο οποίος είπε, ξέρω εγώ, ότι άμα δεν έχεις βενζίνη, αν σου χωρίς πέφτει ακριβή, παίρνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή τον υπουργό, αυτόν που παριστάνει τον υπουργό, έτσι, και είπε και αυτός, εντάξει, σε σχέση με τις τιμές, λέει, άμα δεν μπορείς, πάρ' το μετρό. Η απάντηση μάλλον είναι από τη Δήμητρα, η οποία έρχεται με μια φωτογραφία, την οποία έχει στείλει από την πόλη αγαπημένη Σύφνο. Και να σας το πω πάρα πολύ απλά, πόσο έχει η βενζίνη σήμερα, παιδιά, πόσο λέτε ότι έχει? 2,485.
1: Ναι.
0: Το ξαναλέω, μια Κώστα μου, ό,τι βοσγούλα στα μάτια, λέω, κατάλαβες, 2,485. Έτσι. Εγώ στο 2,199 που έβαλα προχθές, και σας πω ότι έβαλα 30 ευρώ, οπότε σήμερα θα ξαναβάλω.
1: Για δεν το γέμισες, πιστεύεις ότι δεν...
0: Καταρχήν, γιατί μου κακοφαίνεται, ρε Δημήτρη.
1: Ας κακοφαίνεται.
0: Έχω μάθει από πιτσιρικάς να βάζω, να πηγαίνω, γέμισε το. Έτσι, οι λιγότερες στάσεις στη βενζινάδικο ήταν λίγο περισσότερος χρόνος για μας. Αλλά τώρα μου κακοφαίνεται. Άμα έχεις συνηθίσει, ξέρω εγώ, να έχεις ένα αυτοκίνητο μέσης κατάστασης, και να το γίνουμε με 60-70, και τώρα έχει φτάσει τα κατασάρικα.
1: Εντάξει, έχουμε ψυχολογικό, θα παίξουμε οικονομικό λοιπόν.
0: Έχουμε.
1: Η μάνα μου, ξέρει τι λέει, στην Κρήτη υπάρχει μια παροιμία. Ξέρει τι λέει, η παροιμία φοβερή.
0: Σας ακούω. Γιατί.
1: Μαθαίνουν και αμάθητοι, ξεχνούν και μαθημένοι. Ε. Καλό.
0: Κύριε Κατίνα, τελικά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά.
1: Σοφή.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Επειδή ξέρω, γίνεται μια έμεση διαφήμιση από τους δίθεν βουλευτές και τους καταφαντασιαίων υπουργούς, να πούμε καλημέρα στον Ηλία τον Μανιατάκη, είναι πρώτος σωματείο εργαζομένων στα τραμ στη Στάση. Για να μας πούν οι άνθρωποι, οι οποίοι φαίνονται σήμερα σαν να είναι η λύση στο κυκλοφοριακό μας. Ρε, κάνονται περισσότερα δρομολόγια. Αυξηθήκατε σε ανθρώπινο δυναμικό, αυξηθήκατε σε υλικοτεχνικές υποδομές. Για πάμε να πούμε καλημέρα, κύριε Μανιατάκη. Καλώς ήρθατε.
2: Και... καλημέρα μου, κύριε Χουλαδάκη και κύριε Καμπουράκη.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή επιτυχία σας.
1: Κουδαλάκης στο... είναι, όχι Χουλαδάκης, μην μπερδεύουμε. Κουδαλάκης.
0: Θυμάσαι,
1: έτσι.
0: Δεν θυμάσαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Χουλαδάκη.
1: Χουλαδάκης, ναι, ναι.
2: Πάμε όλοι σε Άκη σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά τύχη. Για πέστε μας λοιπόν.
2: Καλή επιτυχία στο εργασιακό περιβάλλον.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στα αλήθεια τώρα. Είσαι σε καλύτερη, σε χειρότερη μοίρα, εννοώ συνολικά, από τα τραμ, από το μετρό, αυτό που λέμε σταθερές τροχές?
2: Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Την τελευταία πενταετία στο τραμ είχαμε μία αύξηση στην επιβατική κίνηση με ανωδική τάση της τάξης των 128%, και συνολικά όσο σταθερή τροχιά στο μετρό, στον ηλεκτρικό και στο τραμ, είχαμε μία αύξηση 24% στο σύνολο, και το 2026 είχαμε μία άνοδο 7%. Δηλαδή βλέπουμε ότι πραγματικά το επιβατικό κοινό και οι πολίτες έχουν εμπιστευτεί τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς με κοινωνικό ρόλο και χαρακτήρα. Τώρα, από εκεί και πέρα,
0: εμείς... πρέπει να σας πω ότι, για παράδειγμα, τώρα είναι αυτό που λένε έμεση διαφήμιση. Έχω μία φίλη στο Facebook, τη Λαλίλα, η οποία μας έγραψε, παιδιά, εγώ παίρνω το τραμ και κάνω 8 λεπτά να διανύσω, ξέρω, την για 8 λεπτά, ανεξάρτητα, λέει, με το πόση κίνηση έχει παραλιακή, εγώ 8 λεπτά κάνω. Την εξυπηρετεί, το παίρνει, κάνει τη δουλειά της. Το λέω γιατί στα αλήθεια...
1: Άμα σε βολεύει,
0: αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι το θέμα που λέει ο Δημήτρης. Ότι όσοι εξυπηρετούνται, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει λύση. Τέλος πάντων. Κρατάμε λοιπόν. Αυξήθηκε το επιβατικό κοινό που επιλέγει τις σταθερές τροχές. Ένα πράγμα, κύριε Μανιατάκη μου. Για πέστε μας, εσείς πόσο αυξηθήκατε?
2: Όταν εννοείται στο κομμάτι των δρομολογίων ή γενικά...
0: Στο κομμάτι των δρομολογίων είναι η πιο αιχμηρή ερώτηση. Εκεί, με αυτή θα πάμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Εμείς πάντα ως εργαζόμενοι, το θέμα το οποίο έχουμε αναφέρει είναι το εξής. Είναι η παλαιότητα του τροχαίου υλικού. Δηλαδή, Θέλουμε, υπάρχει ειδικά στις γραμμές 2-3 και στην ένα γραμμή του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, υπάρχει παλαιότητα στο τροχαίο υλικό. Όταν εννοώ παλαιότητα, ενώ ότι δεν υπάρχουν καινούργιοι σειρμοί. Οι σειρμοί είναι 20ετίας. Εκεί, μετά από τις παρενέσεις τις οποίες είχαμε κάνει εμείς ως συνδικάτα εδώ τη Σταθή, του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ, μπήκε στη διαδικασία η εκάστοτε κυβέρνηση και η εκάστοτε διοίκηση να ξεκινήσει μία ανακατασκευή για τη γραμμή 1, μιλάω τώρα, 14 σειρμών του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και να προσπαθήσουν να φέρουν το 2027 άλλους 10. Τώρα, αυτή τη στιγμή για τον ηλεκτρικό σιδηροδρόμο έχει ξεκινήσει πιλωτικά ένα σειρμός ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία των τεχνικών διαδικασιών και από εκεί και πέρα, από ό,τι ξέρουμε, θα τροχιοδρομήσει το επόμενο διάστημα. Βέβαια, εμείς ως εργαζόμενοι.
0: Είναι περισσότερα τα βαγόνια ή λιγότερα? Γιατί κάπου μπερδεύτηκα με τα πιλωτικά κτλ. Υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα για το κοινό βαγόνια?
2: Προσέξτε να δείτε. Βαγόνια λόγω των βλαβών των οποίων γίνονται και λόγω της παλαιότητας και λόγω ότι υπάρχει και έλλειψη ανταλλακτικών, τα βαγόνια είναι λιγότερα.
0: Για να γίνει απολύτως κατανοητό και να μην νομίζει ο καθένας από εμάς ότι είναι παράξενος, ότι στριμώχτηκα, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Λέμε λοιπόν ότι έχει μόνο την περσινή χρονιά 7% άνοδο για 20, του πόσο μας είπατε τα τελευταία χρόνια το επιβατικό κοινό.
2: Ναι.
0: Άρα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο που
2: αλλά
0: το επιλέγει.
2: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα βαγόνια, σειρμοί δηλαδή, λόγω της παλαιότητας των σειρμών.
0: Πρόεδρε, δηλαδή, μεγάλη πετυχιασιά είναι αυτό, ξέρεις. Ενώ έχεις...
2: Μετυχησία από το πλαίσιο των διοικήσεων, όχι από το πλαίσιο των εργαζομένων.
0: Προφανώς, και δεν το λέω για εσάς, δεν σας ζήτησα να παγοράσετε βαγόν προς Θεού. Επίσης θέλω να πω ότι...
2: Απλώς εμείς πηγαίνουμε και τα αναδεικνύουμε αυτά, καλή ώρα...
0: Καλά κάνεις, μπράβος.
2: Και ενημέρωσης κλπ.
0: Να πω και το εξής, επειδή το θυμάμαι από παλιά, από τα χρόνια του ρεπορτάζ του πιο ενεργού στο συγκεκριμένο χώρο. Αν κάποιος ήθελε να πάρει βαγόνια, έκανε τώρα το πλάνο και περίμενε 5 χρόνια, 3, 10 χρόνια, ανάλογα τι ζητούσε. Δεν είναι κάτι που είναι ετοιμοπαράδοτο, να το πω. Δεν είναι αμάξι ή έστω λεωφορείο, ξέρω εγώ.
2: Αυτό θα πρέπει να γίνουν και κάποιες δοκιμές, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Για να υπάρχει και η τεχνική διαδικασία και να μπορεί να τροχιοδρομεί και ο εκάστοτε σειρμός στον τροχιόδρομο. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, ορισμένα ζητήματα είναι ότι εδώ στη χώρα μας κάποια πράγματα πηγαίνουν σαν τον αραμπά. Δηλαδή, θα πρέπει συνέχεια οι εργαζόμενοι να βγαίνουμε μπροστά και να τα αναδεικνύουμε. Γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα.
0: Να βγαίνουμε
2: στο πεδίο. Βέβαια. Και να βγαίνουμε και να τα αναδεικνύουμε και να λέμε ότι ξέρετε, αυτά πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα επικυρωποιημένο οργανόγραμμα της τάξης για τις σταθερές συγκοινωνίες 3.127 ατόμων. Αυτή τη στιγμή μόνιμοι συνάδελφοι είναι 2.400. Επομένως, έχουν γίνει βέβαια την τελευταία πενταετία γύρω στις 450 προσλήψεις. Αυτό το οποίο πρέπει να έχει η εκάστοτε κυβέρνηση και η εκάστοτε διοίκηση της ΣΤΑΣΗ στο μυαλό της πάντα είναι ότι θα πρέπει να γίνονται προσλήψεις προσωπικού και να υπάρχουν και κίνητρα για το προσωπικό το οποίο έρχεται από την αγορά. Γιατί εμείς τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Είμαστε εταιρεία του δημοσίου, δηλαδή εμείς λειτουργούμε με 12 μισθούς, ενώ στον ιδιωτικό τομέα ένας καινούριος εργαζόμενος λειτουργεί με 14 μισθούς. Αυτό είναι αποτρεπτικό να έρθει και να εργαστεί σε εμάς. Επομένως αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
0: Το κρατάμε αυτό και καταλαβαίνω ότι συνδικαλιστικά είναι μείζον το θέμα. Πάντως για να κλείσουμε την κουβέντα με κάποιο συμπέρασμα, αδερφέ. Ενώ είναι σαφές και ο Δημήτρης έχει πει πάρα πολλές φορές, άκουσα και τον Παύλο χθες το τζίμα να το επαναλαμβάνει και πάρα πολύ σωστό, έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι είχαμε. Πρέπει να πω ότι οι Έλληνες δεν τα πουλάμε τα αυτοκίνητά μας, τα κρατάμε. Έτσι. Είναι δεδομένο. Έχουμε τους ίδιους δρόμους, έχουμε περισσότερες μετακινήσεις κτλ. Άρα η λύση ποια είναι? Η λύση είναι καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα σταθερής τροχιάς, τα καλύτερα από τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να κάνεις. Εδώ λοιπόν αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποια προοπτική στην ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς?
2: Καταρχήν η προοπτική υπάρχει, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, οι εργαζόμενοι είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουμε και να τα αναδεικνύουμε Και τι λέμε εμείς οι εργαζόμενοι, ότι πάντα μέσα από το δημόσιο χαρακτήρα μας θα υπάρχει μια αξιοπιστία, υγεία, ασφάλεια και χαμηλό κόστος μετακίνησης για τους πολίτες. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν και κάποιες επεκτάσεις, όπως το είπατε. Εμείς ως εργαζόμενοι του ΤΡΑΜ, γιατί εγώ προέρχομαι από τον πρώην φορέα ΤΡΑΜ, αν και είμαι συνδικαλιστής για όλη τη στάση, έχουν ξεκινήσει και έχουν οι συζητήσεις για να γίνουν επεκτάσεις του ΤΡΑΜ προς το Κερατσίνι, προς το Πέραμα και την Τραπετσόνα. Και εμείς ως συνδικάτο παλαιότερα είχαμε φέρει και μία πρόταση ότι πρέπει το ΤΡΑΜ ως δημόσιο μέσο μαζικής μεταφοράς να μπει και στο κέντρο των Αθηνών, δηλαδή να μπει και προς την Πανεπιστημίου και να κατέβει μέχρι την πλατεία Αιγύπτου. Νομίζω ότι αυτές είναι κάποιες ριζικές λύσεις τις οποίες μπορούν να βοηθήσουν το επιβατικό κοινό. Ας. Και από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή είναι και σε εξέλιξη και επέκταση της γραμμής 4 του μετρό προς το Γαλάτσι, έτσι. Ας. Αυτά όλα βέβαια, αυτές οι επεκτάσεις, η επέκταση της γραμμής 4 χρειάζεται προσωπικό. Και σύν τις άλλες χρειάζονται και σειρμοί και βαγόνια. Το θετικό για όλη την υπόθεση αυτή, την οποία λέμε τώρα και προσπαθούμε να το αναδεικνύουμε, είναι ότι μετά από τις παρενέσεις που κάνουμε πάντα τα συνδικάτα, αναγκάζονται και εγκλωβίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση και προσπαθεί να πάει να δώσει λύσεις. Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά στην τοποθέτησή σας, μετά από τα αυτοκίνητα, από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλος όγκος, θα πρέπει να υπάρχουν και αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά στη σταθερή τροχιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Μαγιατάκη. Ελπίζω να γίνανε όλα οι ακροατές μας, τέλος πάντων, εδώ να γίνανε κάπως σοφότεροι. Έτσι. Γιατί εύκολα το λες, αλλά άμα δεν το κάνεις καλύτερα, πώς θα πάει ο άλλος στα μαζικής μεταφοράς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα την πω τώρα την κουβέντα μου. Ένα που βγάζουμε θέλει προσλήψεις. 700.000 δημοσίους υπαλλήλους έχουμε. Πώς το πάμε, 1 εκατομμύριο. Όχι, παιδιά, δεν πληρώνω άλλο. Με συγχωρείτε. Με το φόρο μου τον πληρώνω. Είπα, βγάζουμε τους αυτούς. Έχουμε έναν αρώμα, θέλουμε άλλες σκύλους. Βγάζουμε στο αυτό, θέλουμε άλλους 2.000. Βγάζουμε στους πυροσβέστες, θέλουμε άλλες 3.000. Βγάζουμε στο αυτό, θέλουμε. Παιδιά, με συγχωρείτε. 700.000, να τους οργανώσουν καλύτερα. Συγγνώμη δηλαδή. Πώς το πληρώνει ο κακόμοιρος, ο ιδιωτικός υπάλληλος που είναι και ο ελεύθερος επαγγελματίας, να πληρώνει τον άλλον, να πει ο δημόσιος υπάλληλος και κάθεται. Όσοι κάθονται. Δεν μπορεί. Έχουμε.
0: Μισό.
1: Είπα. Ναι, όχι, δεν μίλαγα τόση ώρα.
0: Καταλαβαίνω την έκρηξή σου κτλ. Εγώ θέλω να πω ότι κάποιος για να απαντήσει αν χρειάζονται ή δεν χρειάζονται, πρέπει να έχει την υπομονή, αν μη τι άλλο, να πλησιάζει κάθε θέμα. Με την προσοχή που χρειάζεται. Δηλαδή, εσύ είπες ένα παράδειγμα για τις πυροσβέστες. Με συγχώρησε, αλλά προφανώς και τους χρειαζόμαστε.
1: Να βρούνε τρόπο. Άλλους δημοσίους υπαλλήλους δεν θέλουν, παιδιά. Να βρούνε τρόπο. Όχι, με συγχώρησε. Δεν θα πληρώνω εγώ 42% με φόρο για να προσλαμβάνω δημοσίους υπαλλήλους. Να πάρουν από εκεί που κάθονται, να τους πάνε εκεί που δεν κάθονται.
0: Εγώ λοιπόν θα τα.
1: Με συγχωρείτε, όχι, φτάνει.
0: Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία έχει λήξει εδώ και 20 χρόνια, αλλά έχω τελείως διαφορετική άποψη από τον Δημήτρη δηλαδή. Α, εντάξει, αφήσουμε τις δικές μας θεωρίες.
1: Πάμε να δούμε.
0: Έλα, σήμερα είναι μια μέρα γεμάτη.
1: Όλο καταστροφές είναι, Αρμαγεδόνας έπεσε.
0: Η κυρία Γεωργία Χατζηνικήτα είναι αναπληρώτητα εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας. Πάμε να την παρακαλέσουμε να σας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει με το πλοίο.
1: Με το καράβι εκεί. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Χατζηνικήτα.
1: Μας ακούτε?
0: Μάλλον δεν μας ακούει.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Για ενημερώστε μας, τι γίνεται με το πλοίο, τι είναι αυτό, τι συμβαίνει, έχει κόσμο?
3: Λοιπόν, έχουμε πυρκαγιά σε εξέλιξη, σε φορτηγό πλοία του νήσου Μυκόνου. Φέρει 28 άτομα πλήρωμα και έναν επιβάτη. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στο Άνω Γκαράζ. Έχουν σπεύσει στην περιοχή ήδη παραπλέοντα πλοία. 4 πλωτά του λιμενικού φτάνουν στην περιοχή και ένα παραπλέον είναι ήδη εκεί, κουραζιερόπλαιο, το οποίο βοηθάει αν χρειαστεί.
1: Κινδυνεύουν δηλαδή οι άνθρωποι που να πάνε?
3: Οι άνθρωποι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Ένα μέρος του πληρώματος καταπολεμάει την πυρκαγιά και οι υπόλοιποι έχουν συγκεντρωθεί.
1: Ένας έχει μείνει πάνω και σβήνει τη φωτιά.
3: Εννοώ ότι το πλήρωμα έχει μοιραστεί. Κάποιοι ασχολούνται με την πυρκαγιά, στην πυρόσβεση της πυρκαγιάς, και οι υπόλοιποι έχουν συγκεντρωθεί σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψει το πλοίο. Όπως γίνονται σε κάθε περίπτωση.
1: Και είναι γύρω-γύρω τα άλλα και ρίχνουν νερό, δηλαδή, και αφρούς και τέτοια που βλέπουμε συνήθως.
3: Το σημαντικό είναι ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους και αυτή τη στιγμή το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.
1: Να σας πω τι οχηματαγωγό ήταν αυτό. Οχηματαγωγό ήταν αυτό.
3: Να σας πω επίσης ότι στην περιοχή καταπλέον και τρία σκάφη της πυροσβεστικής. Και ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού. Είναι πολλά ιδιωτικά ήδη έχουν ξεκινήσει και σπέβδουν προς την περιοχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κρούζοπε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για τα ανακλαστικά, μην διάλογο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έλεγε πριν για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Ξέρεις, θεωρώ ότι αυτές οι προσεγγίσεις του τύπου, ξέρω εγώ, οι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι λίγοι δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Είναι, εξαρτάται το πολύ και το λίγο από τι ανάγκες έχεις και πώς ιεραρχείς.
1: Εντάξει, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι θέλουμε προσλήψεις.
0: Έναντο. Το θέλουμε προσλήψεις σε πάρα πολλούς τομείς του δημοσίου και το ξέρεις, Δημήτρη μου, αυτό. Ναι. Το ξέρεις. Mm. Όταν έχεις περάσει 10 χρόνια μην κάνοντας προσλήψεις, με συγχωρείς πάρα πολύ. Κάποια στιγμή βλέπεις ότι δεν γίνεται δουλειά. Εξάλλου θέλω να σου πω ότι τουλάχιστον τούτα τα τελευταία χρόνια που έχουμε την ίδια κυβέρνηση, που έχει την ίδια αντίληψη με σένα για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Βλέπω να μεταφέρει.
1: Καθόλου. Μια χαρά τα έχει με τους δημοσίους υπαλλήλους. Δόξα τω Θεώ, έχει μπουκώσει το δημόσιο με δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτή η κυβέρνηση.
0: Εγώ λοιπόν από τα λίγα εννοώ, έχει αυτή την άποψη σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι. Αυτό που μπορώ εύκολα να σου πω είναι ότι πάρα πολύ από το δημόσιο φόρτο δουλειάς μεταφέρεται σε ιδιωτικές εταιρείες ή γίνονται μια αναπροσαρμογή συνολικά. Σου λέει αυτό το πράγμα δεν θα το κάνουμε εμείς, θα το κάνει ο ιδιώτης.
1: Ναι. Πολύ καλά κάνει.
0: Άκουσες τι μας είπε ο Μανιατάκης, ο πρόεδρος που έκαναν πριν. Εμείς λέει παιδιά παίρνουμε 12 μισθούς και οι ιδιώτες που κάνουν τη δουλειά με εμάς παίρνουν 14.
1: Ναι, ο Μανιατάκης τότε εννοούσε ότι αυτό που θα πάρεις από το ιδιωτικό τομέα να του δώσει παραπάνω λεφτά.
0: Μα θα του δώσει ούτως ή άλλως παραπάνω.
1: Αν είναι στέλεχος. Αν τον προσλάβεις κανονικός δημόσιο υπάλληλο.
0: Λέω ότι ο ιδιώτης παίρνει 14 μισθούς.
1: 14 παίρνει, αλλά άμα πάει στο δημόσιο δεν απολύεται. Ενώ στον ιδιώτη την άλλη μέρα είναι στον δρόμο.
0: Το δεν απολύεται, κρατάω μικρό. Τέλος. Σήμερα, παιδιά, ξεκινήσαμε με χαμόγελο την εκπομπή. Αλλά μας πλάκωσαν να ειδήσεις και πήγελος. Είναι ο Γιώργης ο Νικοκύρης, ο οποίος θα μας πει επιτέλους μια ομάδα, ομαδάρα, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, να είναι νοικοκυρεμένη φοβερά και όμορφα. Καλώς το Γιώργη, καλημέρα.
4: Τι κάνετε, καλημέρα από το
1: Βελιγράδι. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Μπομπαρντάν! Αφού είσαι Βελιγράδι. Για πες μας.
4: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά για την εθνική μας ομάδα. Ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα στο Nations League, στην κορυφαία κατηγορία, στην ελίτ της Ευρώπης, απέναντι στη Σερβία. Μια πολύ μεγάλη νίκη, 2-1 στο 95.
1: Αυτό το 95 ήταν πω.
4: Ναι, όντως, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που είχαμε θα μπορούσε να μας είχε οδηγήσει στη νίκη πολύ νωρίτερα. Αλλά εγώ θα πω, εντάξει, ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο και το
1: γκολ στο νίκησε αυτός που έπρεπε να νικήσει με βάση το τι έγινε μες στο γήπεδο.
0: Πάντως θέλω να πω κάτι, χωρίς, δεν δηλώνω ειδικό σε περί του ποδοσφαίρου, έτσι, γιατί περισσότεροι ξέρουν από αυτούς που μας ακούν ότι αγαπάω τον μπάσκετ. Αλλά είχα πάντα τους Σέρβους ως παιχταράδες, τεχνικά και τα λοιπά, αυτό είναι και φημισμένοι εξάλλου. Εχθές δεν είχα την αίσθηση ότι τη μαγιά, την τρίπλα, το φαντεζή, την ωραία, τη φαντασία, τι θα την έλεγα από το Σέρβο. Από τον Έλληνα την περίμενα και μου την έδινε.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε πολύ μεγάλο ταλέντο, πολύ μεγάλη ποιότητα ως εθνική ομάδα και πολλούς πλέον ποδοσφαιριστές που είναι σε υψηλότερο επίπεδο από τους Σέρβους. Δηλαδή, χτες η αντιστοιχία του παιχνιδιού της εθνικής με τον Σέρβων ήταν υπέρ μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γενικά, η εθνική μας τες, παρότι ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα με γκολ μόλις το 4 λεπτό, σε 4
0: πολύ
4: λεπτά,
0: άσχημα ξεκινήσαμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πήγα τα βάζω μαύρα εκείνη την ώρα. Έκανα και τα ζάπινγκ μου χθες όλο το βράδυ.
1: Ναι, άμα χάνεις πας και δεν
4: ψυχαίνει. Ίσως μας πήρε λίγο και ο άσχημος καιρός που ξαφνικά, ενώ χτες όλη την ημέρα ήμασταν με τα κοντομάνικα, με πολύ ζέστη, ξαφνικά εκεί λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς άρχισαν ουρανοί και έβρεχε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ασταμάτητα. Ήταν λοιπόν όμως μια αντίδραση άμεση από την εθνική μας με δοκάρι, με τον Καρέτσα, με πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μισάωρο. Θα μπορούσαμε βεβαίως με τον Μιλιόβιτς οι Σέρβοι να βάλουν και δεύτερο γκολ στο 30, την πολύ μεγάλη της ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο.
0: Καλά, ο Γιώβιτς δίνει τις κριτάσεις στην Ελλάδα και είναι παιχταράς και γκολτζής, τρομερός, έτσι δεν...
1: Ο χειρότερος. Ο καλύτερος ήταν αυτός με την ξουρισμένη κεφάλαιο τερματοφύλακας, να πούμε. Ναι. Ο Σέρβος. Και με το μουσι πάνω, ξουρισμένο το κεφάλι κάτω. Λες τώρα.
0: Μορφή είναι.
1: Ναι, πραγματικά. Και τα πιαν όλα.
0: Εντάξει. Ο Κωνσταντής όμως επίσης είναι καλός.
4: Είναι και θηρίο, λέω, είναι πολεμιστή.
1: Τεράστιος είναι.
4: Λέγει, αλλά είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Το ότι δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος η Σερβία δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλούς παίκτες. Έχει και τώρα πολύ καλό υλικό και η νίκη που κάναμε είναι πάρα πολύ σημαντική και δύσκολη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που είναι από τις πολύ καλές της Ευρώπης. Όμως γενικά αυτό που κρατάμε είναι ότι επιτέλους, γιατί το λέω επιτέλους, γιατί η Εθνική είχε να κερδίσει από τον Νοέμβρη του 25 τη Σκωτία 3-2 στο Καραϊσκάκι. Ένα μάτσο όμως που δεν είχε ουσία η νίκη, πέρα από το τυπικό της υπόθεση ότι κάναμε μια νίκη, γιατί είχαμε βαθμολογικά, δεν μας βοήθησε κάτι, είχαμε ήδη αποκλειστεί από το Μουντιάλ. Η νίκη αυτή σήμερα έχει και πολύ μεγάλη σημασία και δίνει και ψυχολογία στην ομάδα που χρειαζόταν. Υπήρχε μεγάλη πίεση, υπήρχε μεγάλο άγχος και ήδη οι διευθύντες ξέρανε ότι καλό είναι να παίζουμε ωραία, καλό είναι να δείχνουμε ότι έχουμε ταλέντα.
1: Να βάλουμε και κανένα γκολ.
4: Αλλά πρέπει να παίρνουμε και αποτελέσματα.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ, Γιώργη. Και καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Να είσαι καλά. Εντάξει, τώρα χωρίς να θέλουμε να το γυρίσουμε στο αθλητικό, πρέπει να πω ότι εχθές οι δύο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, σκορπίσαν τρόμο με τον μπάσκετ που παίξανε στην πρώτη αγωνιστική. Τρόμο κανονικά, έτσι. Λες Παναγιά μου, τι είναι αυτά.
1: Λοιπόν, το Βήμα αυτή την Κυριακή 27 του μήνα κυκλοφορεί με τον δεύτερο τόμο του έργου του Πλάτωνα, πολιτικό, ένα θεμελιώδες έργο πολιτικής φιλοσοφίας, διαχρονικό και προκλητικά επίκαιρο. Αριστοτέλης, παιδιά, Πλάτων. Το νέο τεύχος του περιοδικού Β' επίσης, μαζί με τον πολιτικό του Πλάτωνα, με εξώφυλλο το Β' την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγα, δύο μαύρα που κάμισαν, τη Μαριάννα Κιμούλη. Με το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την Αργυρό Μπαρμπαρίγου για όσους μαγειρεύεται. Με τη μαθητική εφημερίδα το Βήμα της Μονεμβασιάς που έγραψαν μαθητές και μαθήτριες του ΓΕΛ Μονεμβασιάν. Και με την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής. Όλα αυτά μαζί με το Βήμα της Κυριακής.
0: Και με αυτό και με αυτά θα πούμε τώρα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό.
0: Να περάσετε όμορφα κτλ. Εμείς θα ξεκουραστούμε. Ο Καμπουράκης
1: θα δουλεύει. Εγώ θα πάω στην τράπεζα.
0: Αυτή είναι αλήθεια, παιδιά.
1: Εγώ θα πάω στην τράπεζα.
0: Τι να κάνει. Να πας, φίλε.
1: Ναι, να πας.
0: Και στην τράπεζα να πας και στην τηλεόραση να πας.
1: Μα προσπαθώ να επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου και κάτι μου κάνει το εφαρμογή και δεν μπορώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έκανα δύο φορές, κολλάω και ξέρεις, δεν μπορώ να φωνάξω.
1: Ναι, αλλά κάποιος μου μπλοκάρει την κάρτα.
0: Δεν μπορεί να φωνάξει τον IT να σε φτιάξει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα ακούσετε τη Δήσα τη Μαρία, πολύ λίγο κοντά στο παλαιοστή μας. Πρώτα Θεός καλά να είμαστε, Δευτέρα 8 η ώρα το ραντεβού.
1: Καλημέρα.
0: Α, και παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ποσότητα των μηνυμάτων
1: είναι μη διαχειρίσιμη πλέον.
0: Ωραία τροποθέτηση.

0: είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τρεις τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, προκαλώντας κατάρρευση παλαιάς οικίας. Η περιοχή μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, ζημιές έχουν προκληθεί και σε παρακείμενα κτίρια. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αγωγού φυσικού αερίου. Τραυματίες είναι ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα, αλλά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου με 28 άτομα πλήρωμα και έναν επιβάτη. Μιλώντας στο σταθμό μας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργία Χατζηνικήτα, ανέφερε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο έχουν σπεύσει πλοία του λιμενικού σώματος, παραπλέοντας σκάφη, πλοία και σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Σχετικά με το Κυπριακό, χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ, σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε εχθές από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Ανάρτηση έκανε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων. Ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο. Σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των διμερών συνομιλιών κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Όπως δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή, η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου διεξήχθησαν και οι πρώτες επαφές των δύο πλευρών μετά από μήνες. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες έκανε λόγο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ένορκη διοικητική εξέταση διετάχθη στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα ασθενούς διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί είχαν ξεχάσει μέσα μια χειρουργική λαβίδα. Λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Επίθεση από λύκο δέχθηκε κάτοικος του Κρυονερίου ενώ περπατούσε στις 8 παρατέταρτο το βράδυ σε απόσταση 800 μέτρα από το σπίτι του μέσα στον αστικό ιστό. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο ίδιος ανέφερε ότι μολονότι προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, ο λύκος επί 8 λεπτά τον κυνηγούσε μέχρι που έπεσε πάνω του και άρχισε να τον δαγκώνει. Τόνισε ότι το ζώο αποχώρησε μόνο όταν κατάφερε να τον χτυπήσει με πέτρα. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η παρουσία του λύκου ήταν γνωστή στην περιοχή, ωστόσο ποτέ δεν είχε επιτεθεί σε άνθρωπο. Διευκρίνησε ότι ο λύκος φορούσε κολάρο, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι την ίδια ημέρα το ζώο επιχείρησε να επιτεθεί και σε άλλους περιπατητές.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μόνη στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της League A βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά τη χθεσινή νίκη της με 2-1 με ανατροπή επί της Σερβίας στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα του UEFA Nations League. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ολλανδία και Γερμανία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Επόμενο παιχνίδι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Κυριακή με αντίπαλο τη Γερμανία. Εντυπωσιακή πρεμιέρα πραγματοποίησαν στη EuroLeague ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 106-89 της Μπασκόνια στη Βιτόρια και οι Πράσινοι με 91-72 της Παρίς στο ΟΑΚΑ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Πέτρου Ράλι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά. Επιπλέον στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αλεξάνδρας Ανατμήματα και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Διαβαστε στα νέα της Παρασκευής. Συνάντηση Τραμπ-Σι στην Ουάσιγκτον. Τα συμπεράσματα και πόσο μας αφορούν. Νέος γύρος αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ σε 37.000 συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού. Γιατί τόσες πολλές ανακοπές σε τόσα παιδιά το τελευταίο διάστημα. Η δεύτερη ανάγνωση του Γκάλοπ της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Τι προκύπτει από την ανάλυσή του. Λίμνες φαντάσματα στην Ελλάδα. Όλα τα γιατί. Μαζί ότο νέα και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και

0: ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Καλημέρα. Η σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 25. Η μέρα ξεκίνησε με πάταγο και με ανησυχία, γιατί ξεκίνησε γύρω στις 7.30 το πρωί με μια πολύ δυνατή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας στην Πλάκα. Οπότε πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ας δούμε τι γίνεται εκεί. Η Ιωάννα Μπουροπούλου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Ιωάννα.
2: Καλημέρα Παύλο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7.30, διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου, εδώ στην Δόλυση Κράτους, στην Πλάκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου πιθανότητα και είχε ως αποτέλεσμα το κτίριο να καταρρεύσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Από το συμβάν, να πούμε τώρα ότι τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θραύματα. Ένας περαστικός, ο οποίος εκείνη την ώρα έτυχε να περνάει από την Δόλυση Κράτους.
1: Μέσα στο κτίριο. Ζούσαν άνθρωποι, το κατοικείτο εκείνη την ώρα, το κτίριο που έπεσε?
2: Στο κτίριο, στο διόρροφο κτίριο, ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο έμεναν τρία άτομα, δεν ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Ενώ στο δεύτερο όροφο του κτίριου ζει ένα ζευγάρι, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, δεν έχει εντοπιστεί μέσα στο κτίριο, αλλά δεν έχει επικοινωνήσει και με κανέναν. Δηλαδή, ο διευθύντης του σπιτιού προσπαθεί από το πρωί να τους βρει στα τηλέφωνα, αλλά δεν έχει καταφέρει να μιλήσει μαζί τους. Υπάρχει κινητοποίηση των αρχών, η οποία ακόμη αναζητά τους ανθρώπους, προσπαθεί να εντοπίσει σημείο ζωής μέσα στο κτίριο. Δεν έχει αποκλειστεί ακόμη αυτό το ενδεχόμενο. Ενώ να πούμε ότι από το παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αυτή την ώρα να κατασβεστεί η φωτιά που προκλήθηκε από την έγκριση στο διόρροφο κτίριο της οδού Λυσικράτου και φυσικά να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιος να είναι τραυματισμένος μέσα στα χαλάσματα.
1: Μάλιστα. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Προφανώς είναι ένα από τα θέματα της ημέρας. Θα εξελίσσεται και συνεπώς, αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε ξανά τώρα ή αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.

Παρασκευή λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στη Φρόσο που γιορτάζει, η Φρόσο, το Φροσί που λέει και το τραγούδι, η Εφροσύνη είναι της Αγίας Εφροσύνης σήμερα. Γιορτάζει και το Δουβλίνο, αν βρεθείτε εκεί θα το χαρείτε, γιατί όλο το τριήμερο είναι αφιερωμένο στα παιδιά του Δουβλίνου, τα τρομερά παιδιά του Δουβλίνου, στη μουσική, στους U2, συμπληρώνονται σήμερα 50 χρόνια από τότε που το συγκρότημα σχηματίστηκε. Η νύχτα μας άφησε με καλά αθλητικά νέα. Τα τρομερά πιτσιρίκια της Εθνικής στο ποδόσφαιρο νίκησαν 2-1 τη Σερβία με ανατροπή στο τελευταίο λεπτό. Από αυτά που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο επίπεδο της Εθνικής. Αλλά αυτή δεν μοιάζει με τις άλλες. Είναι διαφορετική και στη σύνθεση, στο ταλέντο, στον τρόπο παιχνιδιού. Και στο μπάσκετ καλά νέα, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξεκίνησαν επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί. Τα μάτια είναι στραμμένα πάντα στην Ουάσιγκτον. Ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ήταν πολύ σημαντική και πολύ πυκνή. Μίλησε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας λίγο μετά τα μεσάνυχτα δική μας ώρα. Αλλά βέβαια το μεγάλο θέμα της μέρας είναι η συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι. Είναι αυτό το οποίο όλοι παρακολουθούσαν και παρακολουθούν, και σιγά σιγά που ξεδιαλύνει η εικόνα θα προσπαθήσουμε και εμείς να καταλάβουμε αν αφήνει πίσω της κάτι περισσότερο από την φοβερή ατμόσφαιρα, τις μεγάλες τιμές, την εγκαρδιότητα, τα χαμόγελα και τα δύο γιγαντιαία αρκουδάκια πάντα, τα οποία εκείνα χαρίζει στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα.

0: Μουσικά. Το ημερολόγιο ξεκινάει με ένα βάλς του Σωστακόβιτς. Αυτός ο μέγας συνθέτης του 20ου αιώνα γεννήθηκε σαν σήμερα, ακριβώς το 1906, δηλαδή πριν από 120 χρόνια. Πολιτικά. Πολιτικά, ας ξεκινήσουμε από αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή, που είχε ένταση, είχε αντιπαράθεση. Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ πήγε ο ίδιος σε μια συζήτηση που ήταν για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντιπαρατέθηκε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Κάτι προέκυψε από αυτό, μια αλλαγή σε ένα πολυσυζητημένο άρθρο 74 και μια συζήτηση, το άρθρο δηλαδή, που κατηγορήθηκε ότι κρύβει μέσα πρόθεση αμνίστευσης διοκομμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε με τον ίδιο, τον Υπουργό, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Σχοινά.
1: Καλημέρα, κύριε Σχοινά.
0: Έχετε συνέχεια και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είμαι στην Ολομέλεια, θα κάνω την τελική ομιλία τώρα σε λίγο και μετά θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, το πρώτο της θητείας μου.
0: Ναι, τώρα δημιουργήθηκε μια μεγάλη ένταση, αλλά είχε δημιουργηθεί και τις προηγούμενες μέρες η εντύπωση ότι ένα άρθρο το οποίο μπήκε την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιό σας, αυτό το άρθρο 74, υπέκρυπτε ένα κίνδυνο, κάποιοι απέδωσαν και πρόθεση, να πέσουν στα μαλακά ή να αμνηστευθούν άνθρωποι που μπλέκονταν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς φέρατε δύο διορθώσεις. Η αντιπολίτευση λέει το γεγονός ότι υποχρεωθήκατε να κάνετε διόρθωση σημαίνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από την αρχή και συνεπώς είχε δίκιο να φωνάζει.
1: Εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά, πιστεύω, από ότι προβάλλονται συνήθως σε τηλεοπτικό χρόνο ή σε τίτλους από ειδησεόραβικά site. Εδώ έχουμε 50.000 ανθρώπους που είναι πραγματικοί γεωργοί, οι οποίοι καλλιεργούσαν πραγματικές εκτάσεις, οι οποίοι πληρώθηκαν γι' αυτό σε μια εποχή που η χώρα δεν είχε δασικούς χάρτες.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν η χώρα απέκτησε δασικούς χάρτες, αυτό που είχαμε στα χέρια μας ως επιλογή ήταν να ζητήσουμε σε αυτούς τους 50.000 ανθρώπους να μας γυρίσουν πίσω τα λεφτά για κάτι για το οποίο δεν ευθύνονταν οι ίδιοι, αλλά ευθύνονταν το κράτος.
0: Ναι.
1: Και η νομοθετική ρύθμιση είναι ακριβώς το τέλος μιας εκκρεμότητας, η οποία έβγαλε από την ομοιρία αυτούς τους ανθρώπους. Το εξήγησα αυτό αναλυτικά χτες. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η αγγλοσαξονική έκφραση που λέει «Ποτέ μην επιτρέπεις στην πραγματικότητα να χαλάσει μια ωραία ιστορία».
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά αυτή η ιστορία στηρίχθηκε στην εξής πολύ απλή υπόθεση, ότι σε αυτούς τους 50.000 που λέτε περιλαμβάνονταν άνθρωποι οι οποίοι πήραν επιδότηση για καλλιεργούμενα, για αγροτεμάχια που ήταν σε καθεστώς αγρανάπαυσης, αλλά και για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Και αυτή η τρίτη κατηγορία είναι η πονηρή κατηγορία που είναι ο πυρήνας του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Και συνεπώς δημιουργήθηκε το ερώτημα αν νομιμοποιούμε έτσι και αυτή την τρίτη κατηγορία, τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα.
1: Γι' αυτό λοιπόν απάντησα ότι αυτό δεν συμβαίνει, αλλά ακριβώς για να μην αφήσω καμιά σκιά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, έκανα δύο απλές νομοτεχνικές βελτιώσεις που ξεκαθαρίζουν ακριβώς αυτό. Η πρώτη είναι ότι πάντοτε κινούμαστε στη σφαίρα της νομιμότητας, δηλαδή τίποτα μέσω από αυτής της διάταξης δεν μπορεί να στηρίξει κάτι που δεν είναι νόμιμο, και δεύτερον ότι οι έλεγχοι είναι ανεξάρτητη της ρύθμισης. Δηλαδή οι ένερχοι, οποιοδήποτε ελέγχεται για παρατυπία, για εικονικότητα, δεν τον αφορά αυτή η ρύθμιση. Πιστεύω λοιπόν ότι έγινε μια φασαρία, εντάξει, στο κοινοβούλιο το αντιλαμβάνομαι αυτό, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βαραίνει τον πρωτογενή τομέα, αλλά νομίζω τώρα ότι χτίζουμε την επόμενη μέρα, και στην επόμενη μέρα πρέπει να τελειώνουμε με τις εκκρεμότητες και να δούμε πού θα είναι το γερό σανίδι που θα πατήσουμε για το μέλλον της ελληνικής παραγωγής.
0: Ναι. Τώρα, αν με τη ρύθμιση αυτή δεν αναζητηθούν χρήματα και από ανθρώπους που κάποιος έλεγχος στο μέλλον κρίνει ότι αποδείξει ότι παρανόμως τα εισέπραξαν, απλώς θα τα ζητήσετε πίσω τότε.
1: Εγώ εκτιμώ ότι αυτοί οι 50.000 παραγωγοί είναι άνθρωποι του μόχθου, του κόπου, και δεν πρέπει να τιμωρηθούν για κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται. Mm. Δεν ευθύνονται αυτοί ότι το κράτος δεν είχε δασικούς χάρτες. Και νομίζω ότι η ΑΔΕ, που είναι ο μηχανισμός, ο νέος μηχανισμός πληρωμών, σωστά βάζει ένα τέλος σε αυτή την εκκρεμότητα. Και ξέρετε και κάτι άλλο, κύριε Τσίμα. Αυτό που νομοθετήσαμε χτες, το ζητούσαν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εγγράφος με κοινοβουλευτικό έλεγχο από τους προκατόχους μου. Mm. Δηλαδή, νομοθετούμε κάτι το οποίο ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και όταν το νομοθετούμε πρέπει να εξηγήσουμε στην αντιπολίτευση που μας το ζητούσε ότι είναι σύνομο. Γι' αυτό λέω, κάπου πρέπει να έχει ένα όριο σε αυτή την κουβέντα.
0: Έχει κλείσει τώρα το θέμα, δηλαδή αισθάνεστε ότι η αντιπολίτευση έχει ικανοποιηθεί με αυτές τις εξηγήσεις και τις διορθώσεις που κάνατε?
1: Κοιτάξτε, έκανα χτες στην παρθενική μου ομιλία.
0: Ναι, ήταν η πρώτη σας, βέβαια.
1: Πανελλήνων. Ναι, ήταν η πρώτη. Έχω έρθει στις επιτροπές, αλλά πρώτη φορά στην Ολομέλεια. Κατέστησα σαφές ότι δεν θέλω να μου αποδίδονται προθέσεις ύποπτες για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί εγώ είμαι κατά κάποιο τρόπο εγγυητής της νέας σελίδας. Προσπαθώ να αποκαταστήσω το κύρος της χώρας που τρώθηκε στην Ευρώπη. Προσπαθώ να χτίσω αυτό το νέο ξεκίνημα. Mm. Είμαι ο πρώτος μια εβδομάδα μετά την ορκομοσία μου που στήριξα δημόσια το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι δηλαδή και λίγο κωμικό, πώς να το πω, ας πούμε, ότι χρειάζεται να απολογηθώ για κάτι που κλήθηκα να αλλάξω. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω χτες. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό το κατάφερα σε όσους ήθελαν πραγματικά να με ακούσουν.
0: Τώρα, επειδή έχω αυτή την παλιά διαστροφή, είδα λίγο και τα πρακτικά, πρόσεξα τις ομιλίες των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Έχω την εντύπωση ότι δεν σας καταλόγησε κανείς προσωπικά. Απλώς υπάρχει μια συσσωρευμένη δυσπιστία και για τον επιπλέον λόγο ότι για όλα όσα περιγράφεται, για όλα όσα συνέβησαν και έπληξαν το κύρος της χώρας, κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη και κανείς δεν ανέλαβε και ευθύνη. Ενώ από τους προκατόχους σας. Κάπως κουκουλώνεται.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό το επιχείρημα, αλλά και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι υποκριτικό οι συσσωρευμένες παθογένειες πάνω από τον ελληνικό πρωτογενή τομέα να χρονοτοποθετούνται από το 19 και μετά. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Εδώ είναι ένα σύστημα ατελές το οποίο αφέθηκε στην ατέλειά του να εκραγεί. Και είναι ένα σύστημα διαχρονικό, παλιό. Εγώ προσωπικά απορώ και πώς κράτησε τόσο πολύ. Mm. Δηλαδή, αν η συγγνώμη αναφέρεται στο ότι στα 45 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην Ευρώπη δεν καταφέραμε να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών πληρωμών, είμαι κομμάτι αυτής της συγγνώμης. Αλλά αν κάποιοι προσπαθούν να χρονοτοποθετήσουν τη συγγνώμη από τον Ιούλιο του 19 μέχρι τώρα, με συγχωρείτε, θα διαφωνήσω. Γιατί από τον Ιούλιο του 19 και μετά αλλάζουμε το σύστημα που έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και δεκαετίες.
0: Με καθυστέρηση πόσων, 6 χρόνων σχεδόν, και αφού έσκασε. Θέλω να πω, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί, ότι και η κυβέρνηση που ανέλαβε το 19 και συνεχίζει να είναι στα πράγματα, το έχει παραδεχτεί και ο Πρωθυπουργός με έναν τρόπο, ότι καθυστέρησε να το...
1: Συμφωνώ, εντάξει. Αλλά δεν συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου ότι είναι άδικο η περίοδος πριν το 19, ας πούμε, να προβάλλεται ως ιδανική? Δηλαδή πριν το 19 δεν ήταν οι ρίζες αυτού του πράγματος που εξεράγει?
0: Οι ρίζες ήταν, ναι, πράγματι, αλλά εξεράγει, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα χρόνια, το 20, το 21, το 22, που ξαφνικά τριπλασιάστηκαν και τετραπλασιάστηκαν τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα που επιδοτούνταν, δηλαδή τα εικονικά ή πλασματικά βοσκοτόπια. Τέλος πάντων, τώρα, συνολικά, αφού μιλάμε, να σας ρωτήσω και αυτό, γιατί και αυτό τέθηκε χθες με διάφορες προτάσεις, ας πούμε, για το αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες, για το φθηνό αγροτικό ρεύμα κλπ. Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστός σας προφανώς, ο κ. Γιόργενσεν, που είναι επίτροπος ενέργειας, δίνει σήμερα μια συνέντευξη και το λέει πολύ δραματικά, ότι για δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους φέτος το δίλημα θα είναι αν θα φάνε ή θα ζεσταθούν. Ότι το εισόδημά τους δεν θα τους επιτρέπει και να τρέφονται και να ζεσταίνονται. Πράγμα που απαιτεί πολύ δραματικές και δραστικές παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό. Αυτό ισχύει και για την αγροτική παραγωγή, δηλαδή με τις τιμές της ενέργειας. Αν δεν υπάρξει μια δραστική παρέμβαση, η αγροτική παραγωγή θα υποφέρει. Τι σκέφτεστε?
1: Ναι, συμφωνώ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μπει σε αυτό το δύσκολο χειμώνα με τα δεδομένα τα σημερινά. Mm. θα χρειαστούμε σημαντικές, βαριές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το κόστος της ενέργειας. Και πιστεύω ότι ήδη στις Βρυξέλλες, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ετοιμάζεται μια τέτοια βεντάλια μέτρων, τα οποία θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου και στα οποία σίγουρα οι δικές μας πρωτοβουλίες θα κουμπώσουν θετικά. Τώρα για τον πρωτογενή τομέα, ο πρωτογενής τομέας είναι βαρόμετρο και θερμόμετρο του κόστους, της αύξησης του κόστους παραγωγής. Γι' αυτό έχουμε ήδη αναγγείλει και ισχύουν όλες οι αναγγελίες του Πρωθυπουργού ότι από 1η Νοεμβρίου θα δουν οι αγρότες το φθηνό καύσιμο στην Αγγλία. Οι πρωτοβουλίες επιπρόσθετες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κρατική τηλεόραση επίσης θα συγκεκριμενοποιηθούν, αλλά η μεγάλη μου ελπίδα είναι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου που πιστεύω ότι θα κάνουν ακόμα περισσότερη αισθητή την παρουσία λύσεων σε αυτό που βλέπουμε σήμερα στις αντιλίες και, και στους δημοκαταλόγους.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, επειδή διάβαζα το πρωί τη συνέντευξη αυτή του κ. Γιώργενσεν, ελπίζω ότι οι αποφάσεις θα είναι πολύ κοντά στο ύφος του και στους δραματικούς τόνους που επέλεξε να υιοθετήσει. Από τις προτάσεις που σας υπέβαλε χθες, ειδικά ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό για το πώς να το αφορολόγει το πετρέλαιο στην Αντλία ή το φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει κάποια που σας φαίνεται λογική που θα την συζητούσατε?
1: Ναι, πιστεύω ότι, και το είπα στην ομιλία μου μετά την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι εμπολής εγώ στη συνταγογράφηση των όσων είπε, συμφωνώ. Πολλά από αυτά που περιέγραψε ως μέλλον για την ελληνική γεωργία είναι πράγματα που έχουν ήδη αποφασιστεί, είναι ήδη δρομολογημένα. Και το καύσιμο στην Αγγλία θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου και έχουμε πολλούς πόρους για να βοηθήσουμε στα λοιπάσματα. Δώσαμε 61 εκατομμύρια φέτος μόνο για λοιπάσματα. Θα πληρώσουμε και τις ζωοτροφές. Έχουμε νέα σχέδια βελτίωσης ύψους 300 εκατομμυρίων που θα βοηθήσουν τους αγρότες να βελτιώσουν τις επιχειρήσεις τους, να πάρουν νέο φθηνότερο εξοπλισμό. Σε όλα αυτά συμφώνησα με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Εκεί που διαφώνησα ήταν σε αυτά που λέγαμε πριν, την χωροτοποθέτηση των ευθυνών. Δηλαδή, εγώ με συγχωρείτε, δεν θα βγάλω το ΠΑΣΟΚ έξω από την ευθύνη για τα συσσωρευμένα προβλήματα που καλούμε τώρα εγώ να αντιμετωπίσω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκηνά. Καλή σας ημέρα.

Αυτή είναι η Ροσαλία, μεγάλη στάρ της ισπανικής μουσικής σκηνής. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 33. Έχει προλάβει να καταγραφεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές στερέωμα. Ειδικά το τελευταίο της άλμπουμ είναι ένα αριστούργημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ελπίζω να ακούσουμε κάτι από αυτό στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Προς το παρόν πλησιάζουμε στη διακοπή, δηλαδή έρχονται οι σύντομες ειδήσεις, και προηγουμένως να σας θυμίσω κάτι το οποίο ενδιαφέρει τις οικογένειες, ιδιαίτερα που το παιδί τους πέρασε σε κάποιο πανεπιστήμιο και ψάχνει να βρει σπίτι να μείνει. Δεν είναι εύκολο. Διαβάζω κάθε μέρα ρεπορτάζ για το πώς η φοιτητική στέγη έχει γίνει απρόσιτη σε πάρα πολλές πόλεις που φιλοξενούν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τουλάχιστον ας εκμεταλλευτούν τα παιδιά την προσφορά της ΔΕΗ, το ΔΕΗ My Home for Students, όπου το ρεύμα είναι φτηνό, έχει ειδική φοιτητική χρέωση και επιπλέον έχει δώρα, δηλαδή ένας καφές την ημέρα δώρο για έναν χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του φοιτητικού ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές ειδών απαραίτητων στο φοιτητή από τα καταστήματα Κοτσόβολος. Μικρόφωνο στη Μαρία Λιφαντή. Έρχονται ειδήσεις.

0: Μαλαμέντι.
1: Μέγα News 104,6.
2: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τρεις ελαφρά τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, προκαλώντας κατάρρευση παλαιάς οικίας. Η περιοχή μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, ζημιές έχουν προκληθεί και σε παρακείμενα κτίρια. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αγωγού φυσικού αερίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο διέμεναν τρία άτομα, τα οποία ωστόσο δεν βρίσκονταν εντός του κτηρίου την ώρα της έκρηξης. Στον δεύτερο όροφο ζούσε ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση φωτιά σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας βόρεια της Μυκόνου με 28 άτομα πλήρωμα και έναν επιβάτη. Μιλώντας στο σταθμό μας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργία Χατζηνικήτα, ανέφερε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλη ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Λίμνη Κουμουνδούρου στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης ως το λιμάνι. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του εχθές στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Χαρακτήρισε τύραννο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και ότι απειλεί την Ελλάδα. Θύμα επίθεσης από λύκο έπεσε κάτοικος του Κρυονερίου. Όπως ο ίδιος κατήγγειλε στο σταθμό μας, φέρει τραύματα στο σώμα και το πρόσωπο. Τόνισε ότι δέχτηκε επίθεση μόλις 800 μέτρα από το σπίτι του στον αστικό ιστό. Και ο καιρός, αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
4: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: ήχος είναι αναγνωρίσιμος, αν και πρώιμος. Είναι το πρώτο άλμπουμ των U2 που σήμερα γιορτάζουν 50 χρόνια μαζί. Καταπληκτική αντοχή, δεν υπάρχει συγκρότημα νομίζω που να άντεξε τόσο πολύ με τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους, ακόμη και άλλα που αντέχουν οι Rolling Stones, ας πούμε. Οι καυγάδες στο εσωτερικό τους ήταν πάντα ομοιρικοί. Σαν σήμερα λοιπόν συνέβη, κάπου στο Δουβλίνο, ένας νεαρός μαθητής 14 ετών, ο Larry Mullen, που μάθαινε drums, είχε τη φιλοδοξία να φτιάξει ένα σχολικό συγκρότημα εκεί στο σχολείο του, στο Mount Temple του Δουβλίνου. Κόλλησε λοιπόν μια ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Εμφανίστηκαν 7 συνολικά μαθητές, έμειναν οι 4 και όπως λένε οι διηγήσεις, το συζητούσαν ακόμη, μέχρι που καθυστερημένος μπήκε ο Μπόνο και τότε όλοι αναγνώρισαν ότι βρήκαν ηγέτη για το συγκρότημα. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτό το τριήμερο, σήμερα, από σήμερα δηλαδή και το Σαββατοκύριακο μας έρχεται στο Δουβλίνο, είναι γεμάτο γιορτές, εκδηλώσεις, ένα μεγάλο φεστιβάλ για τους U2, για τα παιδιά του Δουβλίνου, που είναι η μεγαλύτερη στάρ που έβγαλε ποτέ η Ιρλανδική μουσική προφανώς. Εδώ είχαμε χτες την πολύ αναμενόμενη έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης του Στράτου Φαναρά, την παρουσία στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγα. Είναι μια δημοσκόπηση που δεν ξαφνιάζει, αλλά και νομίζω κρατάει μυστικά, δηλαδή δημιουργεί μια αίσθηση ασάφειας για το μέλλον, γιατί στην πραγματικότητα αν δει κανείς μόνο τη βιτρίνα, στη βιτρίνα είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, όπως καταγράφηκαν τα πράγματα τον Ιούνιο μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας της κυρίας Καριστιανού. Λίγο πριν φύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές, στην τελευταία δημοσκόπηση καταγράφηκε η σειρά των κομμάτων και πάνω κάτω η δύναμή τους. Ξαναμετράμε τώρα τέλος Σεπτεμβρίου και τα βρίσκουμε περίπου ίδια. Εμείς δεν είμαστε ίδιοι. Νομίζω ότι η δημοσκόπηση καταγράφει ότι είμαστε πολύ πιο απογοητευμένοι, πολύ πιο απεσιόδοξοι, πολύ πιο ανήσυχοι, έστω και αν αυτό δεν καθρεφτίζεται στην πολιτική βιτρίνα. Για να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο προσεκτικά, έχω παρακαλέσει μάλλον τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, γνωστό πολιτικό αναλυτή, τον διαβάζετε και στα νέα, να είναι μαζί μας έτσι για να κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση αυτής της δημοσκόπησης που κλείνει και ένα κύκλο δημοσκοπήσεων τώρα αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση. Καλημέρα κύριε Σεφερτζή.
1: Καλημέρα κύριε Τσιμά.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι έχετε δίκιο ως προς την περιγραφή σας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι. Πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό, το οποίο εντυπωσιάζει με την ακινησία του.
0: Ναι.
1: Είναι όμως, θεωρώ ότι αυτή η ακινησία κάτι κυοφορεί, το οποίο θα αποκαλυφθεί στο μέλλον.
0: Δηλαδή κάτι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια και απλώς δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουν αλλάξει οι χρόνοι ορίμανσης της πολιτικής ορίμανσης της κοινής γνώμης. Έχουν ταυτόχρονα αλλάξει οι χρόνοι προσαρμογής των κομμάτων στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η στάση της κοινής γνώμης. Και από την άλλη μεριά επίσης εκείνο το οποίο φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τα οριά του και κατά τη γνώμη μου εκεί κυοφορείται το καινούριο που μάλλον θα προκύψει, είναι ακριβώς η ατμόσφαιρα υπό την οποία γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες στην κοινή γνώμη. Έχει αυξηθεί ο βαθμός απεσιοδοξίας, έχει αυξηθεί ο βαθμός δυσπιστίας και το μεγάλο φαινόμενο της κατάρρευσης της πολιτικής εμπιστοσύνης παίρνει πλέον διαστάσεις οι οποίες σίγουρα δείχνουν ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν να πορεύονται όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
0: Μας χωρίζουν μερικοί μήνες από τις εκλογές. Εγώ έκανα μια άσκηση, κοίταξα την έρευνα της Μέτρων, της ίδιας εταιρείας δηλαδή, που είχε δημοσιευθεί πριν 4 χρόνια ακριβώς, δηλαδή στον αντίστοιχο Σεπτέμβριο του 2022, όταν απήχαμε από τις εκλογές ακριβώς όσο απέχουμε και τώρα πάνω κάτω. Και τότε οι εκλογές είχαν γίνει Μάιο, κάπου εκεί τις βλέπουμε και τώρα. Μου έκανε εντύπωση ότι τότε ήταν μια πολύ αρκετά πιο αισιόδοξη κοινή γνώμη, με αρκετά ας πούμε μεγαλύτερες προσδοκίες για το μέλλον. Για παράδειγμα, στο ερώτημα αν η χώρα πηγαίνει στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, τότε ένα 52% έλεγε στη λάθος. Λογικό ήταν οι άνθρωποι που υποστήριζαν την αντιπολίτευση. Τώρα όμως αυτό το ποσοστό είναι 66%. Δηλαδή είναι συντριπτικό και μεγάλη διαφορά, αν πάρουμε αυτόν ως δείκτη αισιοδοξίας, εκπροσώπησης, σαν οι άνθρωποι να μην αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε αυτό που γίνεται. Ε?
1: Ναι, και κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που εξηγεί το γεγονός ότι δεν κουνούνται οι βελόνες. Διότι η κοινή γνώμη πια από τη μία αισθάνεται ότι έχει να λύσει ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο έως ότου αποφασίσει πού ακριβώς θα ρίξει την ψήφο της, και από την άλλη μεριά βλέπει ότι επιδεινώνονται αυτά τα οποία αφορούν όχι μόνο στην καθημερινότητά της αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις κυρίως στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα πραγματικά να μην ξέρει τι να κάνει, να βραχυκυκλώνεται, διότι ακριβώς έχει ελείψει το κινητοποιό στοιχείο της έμπνευσης και της αισιοδοξίας που παλιότερα κινούσε και μετακινούσε το εκλογικό έκρεμας.
0: Σε αυτό το περιβάλλον, συνεπώς, τι μπορεί να κρίνει ή να αλλάξει τα πράγματα, προφανώς τα γεγονότα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πάντα υπάρχουν αυτά.
1: Τα γεγονότα, όπως έλεγε και ο Μακμίλαν,
0: ναι,
1: και είναι αυτά τα οποία προφανώς θα καθορίσουν και τη συγκυρία υπό την οποία θα διεξαχθούν οι εκλογές. Και με αυτή την έννοια άλλωστε θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα το μεγαλύτερο λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ακριβώς ότι άφησε τον χρόνο να σουρθεί με την ελπίδα ότι αυτό ενδεχομένως θα βελτίωνε την θέση του στον πολιτικό ανταγωνισμό, αλλά διακινδυνεύει να βρεθεί προεκπλήξεων ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που είναι αδύνατο να μην επηρεάσει την κοινή γνώμη, η οποία ούτως ή άλλως βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν δικαιολογεί την και μεγάλη αισιοδοξία.
0: Ναι. Ότι η χρονιά θα είναι δύσκολη, Έλεγα προηγουμένως, να το ξαναποδιάβασα, μια συνέντευξη στους Financial Times του Επιτρόπου Ενέργειας του Δανού, του κ. Γιώργενσεν, ο οποίος λέει ότι υπολογίζει ότι για 50 περίπου εκατομμύρια Ευρωπαίους φέτος το δίλημα θα είναι απόλυτο. Ή θα φάνε, ή θα ζεστάνουν το σπίτι τους. Ή θα πεινάσουν ή θα παγώσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να κάνουν και τα δύο. Και συνεπώς αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο, τι να πω, πραγματικά συγκλονιστικό. Άρα πάμε για ένα δύσκολο χειμώνα. Πήρε το ρίσκο όμως ο κ. Μητσοτάκης, δεν το πήρε?
1: Πήρε το ρίσκο, ενδεχομένως να μην υπολόγισε καλά το πώς θα ήταν οι γεωπολιτικο-οικονομικές εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως ο γέγονεν γέγονεν, και τώρα αν φαίνεται ότι ο Ερντογκάν δεν θα του δώσει καν την ευκαιρία να επικαλεστεί τους σπουδαίους λόγους περί τα εθνικά θέματα για να αλλάξει τους χρόνους των εκλογών, με αποτέλεσμα θα πρέπει αναγκαστικά να περιμένει τι ακριβώς θα προκαλέσει ο δύσκολος αυτός χειμώνας σε επίπεδο κοινής γνώμης. Επαναλαμβάνω όμως ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται οι τρύπες στο πολιτικό σύστημα, πράγμα το οποίο κάνει πιο σύνθετο το σταυρόλεξο που καλείται να λύσει.
0: Τι εννοείται τρύπες στο πολιτικό σύστημα?
1: Είχαμε μέχρι τώρα την τρύπα η οποία είχε δημιουργηθεί στην κεντροαριστερά και την οποία προσπάθησε να καλύψει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα δεν το έχει πετύχει. Μένει άρα σε εκκρεμότητα αυτή η τρύπα. Mm-hmm. Στην οποία προστίθεται η τρύπα στο άκρο δεξιό φάσμα της πολιτικής μας ζωής, διότι ακριβώς το κόμμα Καριστιανού φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό στο βαθμό που αυτό επίτασε ο έρπον αντισυστημισμός, με αποτέλεσμα επίσης να έχουμε εκεί ένα δεύτερο μεγάλο κενό. Θα μπορέσει αυτό να καλυφθεί από τους υπάρχοντες σχηματισμούς στην υπερσυντηρητική δεξιά? Αμφιβάλλω. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο καθηγητής.
0: Ο κύριος Σαμαράς.
1: Αφενός, και ο κύριος Σαμαράς αφετέρου, που κατά τη γνώμη μου πιθανότατα, νομίζω κάποια στιγμή το είχαμε ξαναπεί μαζί, ίσως να αποτελέσει την μεγάλη έκπληξη αυτών των εκλογών.
0: Αν δούμε, μάλλον σε αυτό το περιβάλλον, αυτές τις ισορροπίες τις παράξενες, καμιά φορά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο λόγος των κομμάτων, η στρατηγική τους, ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το εκλογικό σώμα, τα συνθήματά τους, ο τρόπος που κάνουν την καμπάνια τους. Ισχύει αυτό ή θα είναι υπερτιμημένο?
1: Νομίζω ότι είναι υπερτιμημένο, διότι για τον απλούστατο λόγο ότι ο κόσμος όλα αυτά τα παρακολουθεί από πολύ μακριά και με πολύ μεγάλη δυσπιστία. Γιατί ακριβώς έχει ελείψει το κίνητρο της συμμετοχής του στην πολιτική ζωή. Εκεί βρίσκεται και το πρόβλημα. Mm. Εκείνο το οποίο επίσης θεωρώ ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα και ίσως να είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση των προτιμήσεων του εκλογικού σώματος, είναι το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα όχι μόνο αν θα επιστρέψει σε ένα πιο διπολικού χαρακτήρα πολιτικό ανταγωνισμό ή θα συνεχίσει τον πολυκερματισμό του κομματικού συστήματος, mm-hmm. φαίνεται να μην έχει οριμάσει ακόμα κάτι το οποίο είναι ακόμα βασικότερο. Εάν θεωρεί ότι πια έχει τελειώσει η εποχή των μονοκομματικών κυβερνήσεων και πρέπει να δοκιμάσουμε την εποχή των συνεργατικών κυβερνήσεων.
0: Δεν φαίνεται αυτό να έχει αποφασιστεί, γιατί στο ερώτημα της Μέτρων είναι 51-49.
1: Ακριβώς. Άκουσα βέβαια τον Στρατό Φαναρά να λέει χθες ότι θεωρεί ότι όσο πλησιάζουμε τον χρόνο των εκλογών, τόσο πιθανότατα η ζυγαριά να γέρνει προς την κατεύθυνση των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Δεν είμαι ωστόσο καθόλου σίγουρος για αυτό το πράγμα, διότι δεν ξεχνώ ότι στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος υπήρχε μια πλειοψηφία η οποία έλεγε χάος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του ψηφοφόρου ενδεχομένως να υπάρχει φλερτ με την ιδέα οδηγούμε τα πράγματα σε ένα αδιέξοδο, ελπίζοντας ότι αυτό το αδιέξοδο μπορεί να γεννήσει κάτι καινούριο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο... Ναι.
0: Δηλαδή, ναι. Μια ψήφος της οποίας στρατηγικός στόχος είναι ακριβώς μια μεγάλη αναταραχή, μια μεγάλη αναστάτωση.
1: Να προκαλέσει μια βίαιη αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, θεωρώντας ότι αν συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα, οι ελπίδες να έχουμε δημιουργικές και κυρίως συνδετικές λύσεις μειώνονται.
0: Τώρα, κοιτώντας τη δημοσκόπηση, μια πρώτη ανάγνωση πολύ γρήγορη των αριθμών λέει ότι η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από την αυτοδυναμία είναι τόσο μεγάλη που είναι μάλλον απίθανο να καλυφθεί από τώρα και μέχρι το Μάιο, ακόμη και αν όλα πάνε τέλεια, ακόμη και αν ο χειμώνας είναι ηπιότερος από ό,τι φοβόμαστε και ούτω καθεξής, και η κυβέρνηση χειριστεί τα πάντα με άψογο τρόπο, και πάλι μοιάζει αδύνατο να καλυφθεί η απόσταση από την αυτοδυναμία, αλλά και από την άλλη μεριά δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι που να πείθει ότι είναι εναλλακτική λύση. Δηλαδή αυτό το «ή εμείς ή κανείς» που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι έξυπνο σύνθημα, αλλά δεν προκύπτει από τους αριθμούς.
1: Είναι έξυπνο σύνθημα που συγκρούεται όμως με την κοινωνική πραγματικότητα και την πολιτική κοινή γνώμη, διότι αυτό το είδος των διλημάτων είναι ακριβώς αυτά που συμπυκνώνουν αυτό που με μία έννοια απεχθάνεται ο κόσμος από την πολιτική ζωή. Δεν θέλει πια άλλου τύπου εκβιαστικά διλήμματα, διότι θεωρεί ότι δεν τον έχουν οδηγήσει πουθενά. Και αντί να είναι ο λόγος για τον οποίο η μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών. Αυτή η αναζήτηση δεν διευκολύνεται με διλημματικές καταστάσεις του τύπου που περιέγραψε ο κ. Τσίπρας.
0: Το γεγονός ότι ένα νέο κόμμα όπως το δικό του καταγράφεται το Σεπτέμβριο σε μια μικρή κάμψη σε σχέση με τον Ιούνιο, λέει κάτι ή είναι απλώς η συνέπεια του ότι αυτό το κόμμα δεν έχει στην πραγματικότητα κόμμα, είναι ένα πρόσωπο, άρα όταν αυτό το πρόσωπο δεν εμφανίζεται και δεν μιλάει, η απήχηση μειώνεται? Τώρα που έχει αρχίσει κάθε μέρα να εμφανίζεται στην τηλεόραση, να κάνει δηλώσεις, να κάνει παρεμβάσεις, μπορεί αυτό να αλλάξει, αλλά πόσο?
1: Αυτό είναι πάντως σε κάθε περίπτωση μια σωστή απόφαση, δεδομένου ότι φάνηκε ότι η προσπάθεια να αναθέσει την εκπροσώπησή του σε μια νέα γενιά πολιτικών στελεχών δεν αποδείχθηκε αρκετά αποδοτική. Από την άλλη όμως μεριά, το μεγάλο πρόβλημα του Τσίπρα, όπως και των υπολείπων, είναι το γεγονός ότι έχεις να κάνεις από τη μία με μια απογοητευμένη κοινή γνώμη, από την άλλη όμως με μια μεγάλη πλειοψηφία η οποία ανυπομονεί να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που θεωρεί ότι την πιέζουν πάρα πολύ. Και όταν βλέπει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ίσως αυτό να αποδειχθεί πρόβλημα και για το διάβημα Σαμαρά. Θέλει, καλός ή κακός, μεγαλύτερη ταχύτητα στα ανακλαστικά του πολιτικού συστήματος. Δεν μπορεί να τελεί, είναι ήδη πολύ κουρασμένη από τις πολιτικές εξελίξεις για να έχει την υπομονή να περιμένει την ορίμανση των κινήσεων που θέλουν να κάνουν οι πρωταγωνιστές του πολιτικού ανταγωνισμού. με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτού του είδους τα πίσω μπρος, ακόμα και στο επίπεδο της πολιτικής επιρροής των υφιστάμενων κομμάτων.
0: Τελευταίο ερώτημα. Το
1: γεγονός δηλαδή ότι ο Τσίπρας δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ανωδική του πορεία δημοσκοπικά είναι κάτι το οποίο προφανώς θα έχει τις συνέπειες και πρέπει να δει πώς θα το λύσει. Διότι σίγουρα αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα μεταβληθεί σε πολιτικό τίμημα.
0: Ακούω μια άποψη ότι πρέπει να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και μετά θα δούμε μια εικόνα η οποία θα είναι λίγο πιο καθαρή ως προς την εκλογική προοπτική. Ομολογώ δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά το ακούω, το λένε οι συνάδελφοί σας πολύ έντονα.
1: Θέλω να ελπίζω ότι το λένε για λόγους επιφύλαξης που επιβάλλει η δουλειά που κάνουν. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει όμως λόγος να πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα της κοινή γνώμη, η οποία, επαναλαμβάνω, θα παραμείνει, έχει υιοθετήσει μια στρατηγική που προσπαθεί να δυσκολέψει όσο μπορεί περισσότερο τη θέση του πολιτικού συστήματος, ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο από πλευράς είτε πολιτικών ισορροπιών είτε πολιτικών σχημάτων. Και αυτό θα το κάνει, κατά τη γνώμη μου, μέχρι την τελευταία στιγμή. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, κύριε Τσίπρα, γιατί θεωρώ ότι θα δούμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων, το γεγονός ότι στις περίφημες διπλές εκλογές του 2012 η κοινή γνώμη, ακόμα και μέσα στην τελευταία εβδομάδα την προεκλογική, μετακινείτο, για να χρησιμοποιήσω την παρομοία των βελόνων που έχει γίνει της μόδας, η βελόνα τους κουνιόταν από το ένα κόμμα στο άλλο με μια εκπληκτική ταχύτητα και έβλεπες διαφοροποιείς ακόμα και όταν μετρούσες το πρωί και όταν μετρούσες το βράδυ.
0: Έτσι ήταν, απλώς είμαστε, λέτε, στο 2012, δηλαδή έχουμε την αντίστοιχη εικόνα ρευστότητας και αναστάτωσης που είχαμε τότε.
1: Έχουμε την αντίστοιχη εικόνα τέλους
0: εποχής.
1: Μιας πολιτικής εποχής ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και σας ευχαριστώ. Των ισορροπιών που αυτή περιείχε.
0: Άρα,
1: είμαστε σε αναμονή ανατροπής αυτών των ισορροπιών.
0: Μάτια ανοιχτά, αυτιά ανοιχτά, παρακολουθούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε. Πρέπει να έχουμε μια. Και να ξεκουνήσουμε λίγο τα στερεότυπα που και εμείς όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτζή. Καλημέρα. Θυμίζω το αποτέλεσμα της χτεσινής δημοσκόπησης, έτσι όπως δημοσιεύθηκε και όπως ανακοινώθηκε από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα χθες το βράδυ. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερή, ήταν 30,4, είναι 30,2, κάπου εκεί. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα έχει μια ελαφρά κάμψη. Ήταν 17,1 στην εκτίμηση ψήφου τον Ιούνιο, είναι τώρα 15,8. Το ΠΑΣΟΚ αντιστοίχως έχει μια μικρή άνοδο από το 11,4 του Ιουνίου στο 12,6 τώρα. Και έχουμε μια εικόνα όπου στη Βουλή, εκτός από τα τρία αυτά κόμματα, μπαίνει οπωσδήποτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25. Δηλαδή πάμε για μια μεγάλη Βουλή, αν τα πράγματα μείνουν όπως είναι μέχρι τότε. Αλλά συμφωνώ σε ένα πράγμα, ότι είναι η κατάσταση εξαιρετικά ρευστή και οι αλλαγές ενδεχομένως θα μας ξαφνιάσουν, θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι φανταζόμαστε. Και αυτός είναι ένας τύπος που έχει σήμερα γενέθλιο, Τσούκερο, της από την Ιταλία. Να σηκώσουμε λίγο το βλέμμα από το δικό μας ορίζοντα. Τα σπουδαία συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη και τη Ουάσιγκτον. Στη Ουάσιγκτον είχαμε το μεγάλο ταρατατζούμ της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στον Λευκό Οίκο. Συναντιόνται οι δυο τους, ο Τραμπ και ο Σι, για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες. Στην πραγματικότητα συναντιόνται για 8η φορά, αν μετρήσουμε και τις συναντήσεις τους στην πρώτη θητεία Τραμπ. Κόκκινα χαλιά, αγίματα, αεροπλάνα, ωραία ατμόσφαιρα, αγκαδιότητα, χαμόγελα, δύο αρκούδες πάντα δώρο στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Αλλά η πρώτη ας πούμε αποτίμηση από τους ειδικούς, εκείνους που προσπαθούν να καταλάβουν τι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες, είναι ότι όλο αυτό το, όλη αυτή η ατμόσφαιρα ήταν καλή, αλλά δεν οδήγησε σε καμία πρόοδο στα επίμαχα. Δηλαδή ο εμπορικός πόλεμος, δασμοί, σπάνιες γιές, εξαγωγή σόγιας είναι εκεί που ήταν με μια παράταση της ανακοχής. Η Ταϊβάν είναι εκεί που ήταν και το κρίσιμο θέμα που ήταν μια συμφωνία για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης έδωσε την εξής παράδοξη εικόνα. Ο Μεν Τραμπ να λέει κάτω τα χέρια από την σούπερ νοημοσύνη, δεν την πειράζουμε, μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται κανέναν έλεγχο, δεν χρειάζεται να τις βάλουμε κανένα φραγμό και κανέναν όριο, ας την να πάει όπου πάει. Και ο Κινέζος αντίθετα, στα λόγια τουλάχιστον, είπε «Α, όχι, πρέπει να συνοηθούμε και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πρόοδος αυτής της νέας τεχνολογίας στη ζωή μας, αν την πούμε έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να παραμείνει κάτω από ανθρώπινο έλεγχο». Είναι εντυπωσιακή η διαφορά, δηλαδή στην πραγματικότητα αν γυρίζαμε, αν κάναμε, αν ξεχνάγαμε ποιος είναι ποιος, θα λέγαμε ότι αυτά που είπε ο Κινέζος πρόεδρος θα είναι αυτά που θα περίμενες να ακούσεις από ένα φιλελεύθερο Αμερικανό πρόεδρο και αυτά που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος θα περίμενες να ακούσεις από έναν Κινέζο.

Τελευταίος ήχος για το σημερινό ημερολόγιο, ημερολόγιο Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, το κορίτσι που γιορτάζει, αυτή η superstar από την Ισπανία, που είναι μια superstar της pop, αλλά είναι και κάτι παραπάνω από αυτό, είναι μια πολύ σπουδαία μουσικός.

Ναι. Και τελευταία σημείωση για το σημερινό ημερολόγιο. Χτες μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν εξαιρετικά συγκρατημένος για τα ελληνοτουρκικά. Αναφέρθηκε σε αυτά, βέβαια. Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Είπε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη και δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου. Μέχρι εκεί, ο Ερντογάν είπε: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Απλώς θέλει ειρήνη και προστατεύει τα συμφέροντά της». Άρα, σε φραστικό επίπεδο, στον ΟΗΕ είχαμε μια αποκλιμάκωση. Το ερώτημα είναι αν θα καθρεφτιστεί και στο πεδίο. Δεν έχουμε προς το παρόν τέτοια σημάδια. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 10.30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κοροπή. Επιτόπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Τρεις τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, προκαλώντας κατάρρευση παλαιάς οικίας. Η περιοχή μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, ζημιές έχουν προκληθεί και σε παρακείμενα κτίρια. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αγωγού φυσικού αερίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο διέμεναν 3 άτομα, τα οποία ωστόσο δεν βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Στο δεύτερο όροφο ζούσε ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ούτε έχει δώσει σημεία ζωής. Και οι 3 τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε από θράψματα και 2 γυναίκες οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για την κατάσβεση φωτιά σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας βόρεια της Μυκόνου με 28 άτομα πλήρωμα και ένα επιβάτη. Μιλώντας στο σταθμό μας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργία Χατζηνικήτα, ανέφερε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣΜ. Σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύραννο τον Ερντογάν, τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, ότι απειλεί την Ελλάδα και ότι φυλακίζει δημοσιογράφους. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για προσπάθεια νομιμοποίησης παράνομων επιδοτήσεων. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι ανεξάρτητοι της ρύθμισης. Η ρύθμιση δεν αφορά όποιον ελέγχεται για παρατυπία ή εικονικότητα, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Πρόσθεσε πως η ρύθμιση βάζει τέλος στην ομοιρία περίπου 50.000 πραγματικών γεωργών, οι οποίοι πληρώθηκαν σε μια εποχή που η χώρα δεν είχε δασικούς χάρτες και όταν απέκτησε έπρεπε να επιστρέψουν τα λεφτά. Σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των συνομιλιών κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Όπως δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, στους όρους περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των πολεμικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Για θετικές και οικοδομητικές συνομιλίες έκανε λόγο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Επίθεση από λύκο δέχτηκε κάτοικος του Κρυονερίου ενώ περπατούσε στις 8 παρατέταρτο το βράδυ σε απόσταση 800 μέτρων από το σπίτι του μέσα στον αστικό ιστό. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο ίδιος ανέφερε ότι φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα και το πρόσωπο. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η παρουσία του λύκου ήταν γνωστή στην περιοχή, ωστόσο ποτέ δεν είχε επιτεθεί σε άνθρωπο. Διευκρίνησε ότι ο λύκος φορούσε κολάρο, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι την ίδια μέρα το ζώο επιχείρησε να επιτεθεί και σε άλλους περιπατητές.
0: Χρηματιστήριο σήμερα.
1: Αμετάβλητος στις 2.642,2 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 106,2 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 0,31%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 93,5 δολάρια με πτώση 1,14%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.313,7 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,37%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64,2 δολάρια με πτώση 0,32%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Έχω ένα καλό γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά, αγαπούν αυτό που κάνουν, αγαπούν τη χώρα τους. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια γινόμαστε λίγο πιο σκληροί. Κάθε παιχνίδι σε αυτό τον όμιλο είναι και μία πρόκληση για μας, για αυτά που μπορούμε να καταφέρουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τη χθεσινή νίκη της εθνικής μας ομάδας στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία για το UEFA Nations League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού από Δυραχείου έως Αχαρνών. Επιπλέον, ανατμήματα στην Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος Μεσογείων, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, ενώ στην Αττική Οδό, χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Ακολουθεί ο Ιορδάνης Κασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.
0: Mega News 104,6.
4: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Μίτινγκ.
5: Λογαριασμό
6: ενεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα περίπτερα.
9: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Διπλός Μπελάς, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Αθή Βούλγαρη. Παιδιά, Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο έρχεται και ετοιμαστείτε. Έχει τα πάντα αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνετε.
0: Έχει συναυλίες. Έχει βροχές. Έχει κουχούλιασμα. Έχει βόλτες.
1: Εκδρομές. Ό,τι θέλετε, παιδιά, μπορείτε να κάνετε. Πραγματικά, τώρα που πέρασαν οι πολλές ζέστες. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Είδες που στα λέω, δεν φτιάχνει η διάθεσή σου με αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι και, τι να σας πω τώρα, ότι αύριο το βράδυ έχει την Άννα Βύση
0: στο ΆΚΑ.
1: Την Δευτέρα
0: Κατερίνα Λιόλιου
1: στο Βεάκιο, στην μεγάλη εκδήλωση που κάνει η Μητρόπολη του Πειραιά για το φιλανθρωπικό της έργο. Και κάτι άλλο έχει σήμερα, νομίζω.
0: Νομίζω ανοίγει ο Φέρης με την Καλή.
1: Ναι, για το βράδυ.
0: Για το βράδυ.
1: Εσύ το after, το πήγες στο after.
0: Τι να κάνω τώρα, ρε παιδάκι μου, τι να κάνω. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Αρετάκης. Παιδιά, πρέπει να βάλουμε και αυτά τα χειροκροτήματα. Κλαπ, κλαπ, κλαπ. Στην επιμέλεια τη μουσική ο Νίκος Νικολακόπουλος. Αρχισυνταξία η Βιργινία Πισημίση που λείπει τώρα, βέβαια, είναι στο Βατικανό.
1: Ναι, πήγε αποστολή. Ναι. Ωραία είναι αυτή.
0: Δεν ακούω κανένα.
1: Ακόμα που δεν έχουμε ξεκινήσει, αρχίσαν οι αποστολές.
0: Ναι. Λοιπόν, στην επιμέλεια των ηχητικών, Λεώνη Λογοθέτη. Επικοινωνία, πες εσύ.
1: Επικοινωνία. Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε? 211-016-1046. Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-016-1046. Και μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber και στο WhatsApp. 698-104-104-6. Είναι πολύ εύκολο, παιδιά. 698-104-104-6. Εδώ τώρα, κύριε Δημήτρη, θα ακούσουμε πρώτο τραγουδάκι.
0: Όχι, εγώ,
1: παρακαλώ.
0: Εγώ λέω, επειδή έχουμε στο τηλεφωνικό. Ναι, είναι στο τηλεφωνικό. Δεν αφήνουμε να περιμένει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρωί, μετά τις 8 ήταν, μια πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Πλάκα και ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Αυγουλέας είναι στο τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί σας το λέμε? Γιατί στην αρχή λέγαμε ότι τραυματίστηκαν δύο περαστικοί, ήταν ακατοίκητο το σπίτι κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλάξαν τώρα τα πράγματα.
0: Είναι αντιπύραρχος εν αποστρατεία.
1: Ναι, ο κύριος Αυγουλέας. Γιατί το σπίτι ήταν Airbnb μέσα. Ήταν Airbnb και από πάνω ήταν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Α, γι' αυτό. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Αυγουλέα. Καλημέρα, κύριε Χασαπόπουλε.
1: Τι γίνεται τώρα, κύριε Αυγουλέα? Έχουμε δύο αγνοούμενους.
2: Αυτό γίνεται έρευνα στα ερείπια. Θα πρέπει να γίνει έρευνα στα ερείπια και με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν να ερευνηθεί αν υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα εκτός αυτούς που απεγκλωβίστηκαν.
0: Άρα το σπίτι δεν ήταν εγκαταλελειμμένο τελικά?
2: Αυτό δεν το ξέρω αν ήταν εγκαταλελειμμένο ή όχι. Για να γίνει η έκρηξη κάποιες συνθήκες έχουν προηγηθεί. Δεν μπορεί να γίνει έκρηξη αν αποκλειστεί η περίπτωση της δολιοφθοράς με εκρηκτικά και πηγαίνουμε στο φυσικό αέριο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε πώς αυτή προκλήθηκε.
0: Ναι, πόσους τραυματίες έχουμε τώρα?
2: Μιλάνε για δύο τραυματίες.
0: Δύο.
1: Η μία λέει είναι η Ιταλίδα, η οποία ήταν στο Airbnb, σωστά?
2: Ναι, πιθανόν να ήταν η κάτοικος στο Airbnb, αλλά θα πρέπει να εξεταστεί καταρχάς εάν υπήρχε διαρροή ή υπήρχε κάτι άλλο
0: μέσα. Το φυσικό αέριο προκαλεί τέτοιο πράγμα, το φυσικό αέριο?
2: Ναι, το φυσικό αέριο βεβαίως προκαλεί τέτοια κατάρρευση. Είχαμε μία ανάλογη περίπτωση το 2022, λίγο πιο μακριά από τις στήλες του Ολυμπίου 2, λίγο πιο κάτω, στην Λεωφόρο Συγκρού.
0: Α, κοντά σχετικά.
1: Αλλά εκεί που είχε γίνει, ναι, θυμάμαι που ήταν τα δικηγορικά γραφεία. Στην άνοδο της Συγκρού που τυλάχθηκε όλο το κτίριο.
2: Η κυρία Τζούλη που τυλάχθηκε όλο το κτίριο.
1: Ναι.
2: Αλλά εκεί ήταν με τσιμέντο και είχε καλό οπλισμό και δεν κατέρευσε. Υπέστη όμως σε μεγάλες υλικές ζημιές.
1: Κυρία Βγουλέ, η περιοχή έχει φυσικό αέριο. Όλα τα σπίτια έχουν, δεν είναι εκεί πέρα που μιλάμε στην Πλάκα?
2: Η περιοχή και βεβαίως έχει φυσικό αέριο. Δεν ξέρω αν το κτίριο που έγινε η κατάρρευση έχει φυσικό αέριο, συνδέεται με το φυσικό αέριο, αλλά και να μην συνδέεται θα πρέπει να ερευνηθεί αν εξωτερικά διέρχεται δίκτυο φυσικού αερίου. Και επίσης πρέπει να ερευνηθεί πώς αυτό είναι κατασκευασμένο. Δηλαδή είναι τελευταία σύνολο.

0: τεχνολογίας, τελευταίας τεχνολογίας.
1: Συγγνώμη, το φυσικό αέριο αυτό που έχουμε στα σπίτια μας, υπάρχει κίνδυνο σε διαρροής και έκρηξης? Γιατί εγώ θυμάμαι ότι αυτά που έχουν συνδεθεί, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, εγώ μένω πολλά χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, μας λέγανε ότι αυτά δεν έχουν κίνδυνο διαρροής, ή αν υπάρχει κάποια διαρροή δεν υπάρχει κίνδυνο ανάφλεξης, γιατί απομονώνονται.
0: Ναι. Πράγματι, το φυσικό αέριο είναι ένα ασφαλές, ένα ασφαλές μέσον καύσιμο για θέρμανση. Όμως πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές ασφαλείας. Mm. Και εσωτερικά, δηλαδή, αυτό διαχωρίζεται σε δύο κομμάτια. Ένα στο δίκτυο που είναι στο εσωτερικό του κτηρίου, και αν είδατε αυτό το κτίριο είναι παλιό,
1: ναι.
0: Ή και δύο, το εξωτερικό δίκτυο. Δηλαδή, αν από το εξωτερικό του δικτύου υπήρχε διαρροή ή υπήρχε εσωτερικά. Όμως, οι προδιαγραφές για να συνδεθείς με το δίκτυο του φυσικού αερίου είναι πάρα πολύ αυστηρές και έχει και διακόπτες. Έχει διακόπτες που αντιλαμβάνονται την πτώση της πίεσης και αυτομάτως αυτή η πτώση σταματάει την παροχή.
2: Άρα εδώ λέτε ότι μπορεί να μην υπήρχε δικλίδα ασφαλείας τώρα.
0: Κοιτάξτε, να μην υπήρχε δικλίδα ασφαλείας το θεωρώ απίθανο, διότι δεν θα τους είχαν συνδέσει με το δίκτυο πριν γίνεται έλεγχος. Το να μην λειτουργούσε το θεωρώ μια πιθανότητα.
2: Mm.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να πηγαίνουμε μόνο στο φυσικό αέριο. Πρέπει να ρωτήσουμε τους ανθρώπους που ήταν μέσα στο Airbnb, κάτω από ποιες συνθήκες προκλήθηκε η έκρηξη. Δηλαδή, η έκρηξη, ναι, υπήρχε διαρροή δισκού, αν υπήρχε διαρροή.
1: Μπορεί να ήταν και υγρά αέριο, δηλαδή.
0: Μπορεί να ήταν και μια μπουκάλα υγρά αερίου που να το προκάλεσε. Αλλά αυτό θα πρέπει να το ερευνήσουν οι ερευνητές. Θα αρχίσουν και καταρχάς θα πάει το ΤΕΜ να εξετάσει για αν υπάρχουν εκρηκτικά. Βέβαια, για να γίνει αυτή η καταστροφή θέλει, πώς το λένε, θέλει μεγάλες ποσότητες.
1: Τι εκρηκτικά, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι, αν υπήρχαν εκρηκτικά, γιατί
0: όχι,
1: το λέτε
0: όχι,
1: αυτό.
0: Λέμε, όχι, αυτό το λέω γιατί όταν κάνουμε μία έρευνα,
1: ναι,
0: πρέπει να εξετάσουμε όλες τις περιπτώσεις και δεν αποκλείουμε με καμία. Αφού λοιπόν αποκλείσουμε αυτό, πηγαίνουμε στις άλλες πιθανές περιπτώσεις.
2: Ναι.
0: Αρχικά δεν αποκλείουμε κάτι.
1: Κύριε Βουλέ, πρέπει να πούμε και το άλλο. Υπάρχουν πολλά σπίτια Airbnb που έχουν συνδεθεί μέσα και έχουν ηλεκτρικές συσκευές με αέριο. Δηλαδή η κουζίνα λειτουργεί με αέριο.
0: Γι' αυτό και.
1: Και έχει σωληνώσεις μέσα εκεί.
2: Λέει, για να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες.
0: Γι' αυτό πρέπει να ερωτηθεί αρχικά η κυρία που είναι τραυματίες, κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το συμβάν. Κάτι έγινε και ναι, μεν υπήρχε διαρροή, αλλά κάτι προκάλεσε την ανάφλεξη.
1: Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι στο Airbnb μέναν τρία άτομα, το ένα βγήκε τραυματισμένο, τα άλλα δύο είναι καλά. Και τώρα στον από πάνω όροφο υπήρχαν δύο ηλικιωμένοι, σωστά?
0: Ναι.
1: Οι οποίοι
0: επίσης, να πούμε,
1: δεν έχουν δώσει σημάδια ζωής.
0: Επίσης να πούμε ότι επειδή το κτίριο είναι παλαιό και πέτρινο, το φυσικό αέριο και είναι και το υγραέριο, ειδικά το φυσικό αέριο, υπάρχουν σπηλαιώματα, δηλαδή ανάμεσα στους τοίχους δημιουργούνται σπηλαιώματα,
1: ναι,
0: που μπορεί να εμφυλακώσουν ποσότητες αερίου. Και επίσης, αν δείτε σε μια φωτογραφία, επάνω η σκεπή έχει κενό, μπορεί να εμφυλακωθεί και εκεί ή και στο υπόγειο. Αυτό θα γίνει.
1: Να έχει μαζευτεί αέριο και να έσκασε, λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να υπήρχε μία μικρή διαρροή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς ήταν Airbnb και εναλλασσόταν η ένοικη, μπορεί αυτό να μην είχε γίνει αντιληπτό. Δηλαδή σε κάποιος έμεινε μία μέρα, είπε ότι έχω διαρροή, έφυγε. Ή ότι δεν έδωσε βαρύτητα. Θα πρέπει λοιπόν να... Και πιθανόν,
1: όπως έγινε στη Λάρισα στην πισκοτοβιομηχανία που μαζεύτηκε στο υπόγειο και έσκασε.
0: Στην πισκοτοβιομηχανία, ναι, υπάρχει φυσικό αέριο. Υπάρχουν και εκεί, υπήρχαν κάποιες συνθήκες. Εκεί φαίνεται ότι είχε διαρροή το κεντρικό, το δίκτυο που...
1: Καλά, ναι, εντάξει, ήταν άλλη κατάσταση, αλλά και εκεί είχε μαζευτεί αέριο στο υπόγειο και δεν το είχε πάρει κανείς χαμπάρι.
0: Έτσι,
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και,
2: τώρα είναι
0: και
2: πολλές προφανώς... οι συνθήκες που πρέπει να αναζητηθούν. Ναι, ναι, το ζητούμενο είναι αρχικά να μην υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι. Νομίζω τώρα η πυροσβεστική κάνει αυτό, αυτό τον έλεγχο κάνει.
0: Αυτό η πυροσβεστική, το πυροσβεστικό σώμα γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Είναι εκεί οι πυροσβέστες και τα αρμόδια όργανα αξιωματικοί τους. Θα σκάψουν, θα ψάξουν με βάση τις πληροφορίες. Υπάρχει ΕΜΑΚ σκυλιά, θα έρθει εκεί και για να εντοπίσουν πού ακριβώς, αν υπάρχουν πτώματα, έτσι.
2: Μακάρι να μην υπάρχουν, έτσι, μακάρι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε
0: αυτό είναι
2: πολύ.
0: Μια πληροφορία.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: σε περίπτωση που λοιπόν, και όσοι θέλετε να πάτε στην Αναβή, σας πάρετε και ένα ψηλό αδιάβροχο. Εντάξει, λογικά δεν θα βρέχει, μπορεί να έχει καμιά ψυχαλίτσα.
1: Παιδιά, κοιτάξτε με τον καιρό τώρα. Σήμερα θα είναι καλός ο καιρός, εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα. Αύριο, μέχρι το μεσημέρι, μπορεί να ρίξει καμιά μπόρα. Μετά τις 5-6 ώρα λένε ότι θα ανοίξει. Το αδιάβροχο χρειάζεται και ένα μπουφανάκι να πάρεις. Μέχρι, από ό,τι κατάλαβα εγώ μιλώντας με τα παιδιά της παραγωγής, 12 ώρα θα έχει τελειώσει αυτό. 12-12.30.
0: Ποιο μίλησες εσύ?
1: Με τα παιδιά της παραγωγής, γιατί?
0: Σαν να σβήσει. Ναι, έχει φτάσει εκεί, η χάρη σου.
1: Τι σε πειράζει ένα, ρε παιδάκι μου? Με συγχωρείς, δεν πρέπει να μάθω. Θα πας εσύ εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να με ξέρω.
0: Τι ώρα θα γυρίσω?
1: Βέβαια.
0: Μετά θα συνεχίσω, μην με περιμένεις.
1: Τι εννοείς, θα συνεχίσει έξω?
0: Ναι.
1: Δεν πάμε καλά, παιδιά. Έχει αλλάξει το κλίμα. Έχει αλλάξει το κλίμα πολύ. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Παρακαλώ. Τι ήθελα, βλέπεις, μα που συντονίζεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Να τι θέλω να σου πω. Μήπως έχεις εσύ που τα ξέρεις όλα και μιλάς και με τις παραγωγές. Μήπως έχεις κανένα κονέ να μάθουμε μέχρι που θα φτάσει η τιμή της βενζίνης.
1: Η τιμή της βενζίνης.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τέλος του μήνα, την άλλη εβδομάδα, θα ανακοινώσουν τα μέτρα. Και μετά πάμε για 15 Οκτωβρίου.
0: Μην σωστά,
1: με το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Τα μέτρα δεν με πιάνουν ποτέ.
1: Γιατί δεν σε πιάνουν?
0: Αυτά τα πας δεν τα παίρνω ποτέ.
1: Καλά, τα πας δεν τα βάλεις. Άμα τα βάλεις στην Αντλία θα μειωθεί, να ξέρεις. Τώρα, να δούμε πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση.
0: Ναι.
1: Να δούμε πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση. Και από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σου πω να ετοιμαστείς για 2-20-2-30 στην Αθήνα.
0: 2-20-2-30?
1: Ναι. Για μέσα στον Οκτώβριο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
0: Περίμενε, για κάτσε. Κρατήστε το αυτό. Κάτσε λίγο να κάνουμε μια διακοπή σε αυτή την κουβέντα. Να πάμε στην κυρία Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο πεδίο. Κυρία Παπαβραμοπούλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι έχει συμβεί? Έχουμε τραυματίες, ψάχνετε για άλλους ανθρώπους?
1: Αγνοούμενους.
2: Έχουμε την κατάρρευση ενός κτηρίου στην Πλάκα. Ενημερωθήκαμε γύρω στις 8 παρά. Έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες και ειδικό διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ. Ξεκίνησε από μια πυρκαγιά. Πρώτες πληροφορίες μιλάνε για έκρηξη και στην αιτία της οποίας έγινε η κατάρρευση. Απεγκλωβίσαμε δύο γυναίκες από το διπλανό οίκημα, παρακείμενο, εφαπτώμενο, οι οποίες μεταφερθήκαν, παρελήφθηκαν το ΕΚΑΡ και μεταφερθήκαν στο νοσοκομείο. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της έρευνας και διάσωσης για ανθρώπους που τυχόν βρίσκονται μέσα στο κείμενο, στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
1: Αυτό το κτίριο είναι ένα Airbnb και από πάνω έχει άλλο σπίτι, σωστά?
2: Οι πληροφορίες λένε αυτό, ότι υπήρχε, είναι ισόγειο Airbnb, πρώτος όρφος και σπίτι.
0: Άρα δεν ήταν εγκαταλελειμμένο. Ωραία, φεύγουμε από αυτό το σενάριο. Ναι.
1: Και από μέσα, τουλάχιστον αυτό που ξέρουμε εμείς είναι, έχουν απεγκλωβιστεί δύο τουρίστες και μια Ιταλίδα τραυματίας.
2: Όχι, δεν είναι σωστή πληροφόρηση αυτή. Έχουν απεγκλωβιστεί από το διπλανό κτίριο.
0: Είναι οι δύο ηλικιωμένες.
2: Από αυτό το οποίο έχει καταρρεύσει.
0: Άρα
2: από αυτό το οποίο έχει καταρρεύσει, είμαστε τώρα στη διαδικασία της έρευνας και διάσωσης τυχόν υπαρχόντων θυμάτων μέσα ή ανθρώπων μέσα.
0: Άρα έχετε πληροφορία ότι μπορεί και να υπήρχαν άνθρωποι μέσα?
2: Η πληροφορία υπάρχει ότι μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι μέσα, όμως δεν είναι επιβεβαιωμένη, διότι δεν ξέρουμε αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, την ώρα της έκρηξης ήταν όντως εντός του κτηρίου. Ότι κατοικούνταν το κτίριο είναι σωστή η πληροφορία.
0: Ναι.
1: Γιατί από την αστυνομία αυτό που μας είπανε είναι ότι θέλουν να βρουν και την ιδιοκτήτρια. Είχαν μια κράτηση, λέει, 3 ημερών, να δουν σε ποια άτομα τα νίκιασαν, τι εθνικότητας ήταν αυτά και αν είχαν έρθει αυτά τα άτομα.
0: Κοίτα τώρα να δεις.
2: Οι διαδικασίες, οι έρευνες συνεχίζουν παράλληλα και η δικιά μας και τις αστυνομίες για αυτό που είπατε.
0: Πείτε μας κάτι, έχετε και σκυλιά στο σημείο, επιχειρούν και...
2: Ναι, θα πάνε και σκυλιά από την ΕΜΑΚ, θα πάνε
0: και, μάλιστα.
1: Εκεί τώρα η έκρηξη μπορεί να συνέβη από φιάλη, έχετε κάποια εκτίμηση, από αγωγό, μυρίζει φυσικό αέριο η περιοχή?
2: Είναι νωρίς ακόμα να το πούμε. Θα γίνουν φυσικά έρευνες, όπως ξέρετε, και θα δοθεί το πόρισμα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι νωρίς. Εγώ πήγα στο πεδίο, δεν μύρισα κάτι, αλλά θα δούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς από τι προήλθε.
1: Πάντως από το δίκτυο του φυσικού αερίου αποκλείεται να είναι, γιατί αλλιώς θα έχει και αλλεπάλληλες εκρήξεις.
0: Έχουν σημειωθεί ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια?
2: Μεγάλες. Τα δύο κτίρια που ήταν εφαπτώμενα έχουν πολύ μεγάλες ζημιές. Και το απέναντι κτίριο έχει μεγάλες ζημιές, όπως επίσης ζημιές έχουν και οχήματα.
0: Α, μάλιστα, βέβαια, από την έκρηξη.
1: Άρα, τρία σπίτια λοιπόν. Τρία σπίτια έχουν πάθει μεγάλες ζημιές και δύο αυτοκίνητα.
2: Όχι, δύο, παραπάνω είναι τα αυτοκίνητα.
1: Παραπάνω είναι τα αυτοκίνητα.
2: Γενικότερα, ναι. Μετά το τέλος της επιχείρησης θα μετρηθούν, θα κάνουμε καταλογισμό των ζημιών.
0: Λοιπόν, ωραία, κρατάμε.
2: Αλλά μία πρώτη εκτίμηση είναι αυτά. Ναι,
0: κρατάμε λοιπόν ότι στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες. Θα μεταβεί και η ομάδα της ΕΜΑΚ μαζί με σκυλιά.
2: Έχει μεταβεί ήδη η ομάδα.
0: Έχει μεταβεί ήδη η ομάδα μαζί με σκυλιά.
1: Ψάχνουν για τυχόν αγνοούμενους. Μήπως είναι στα συντρίμια. Αυτό είναι πιο σημαντικό.
0: Λοιπόν, να σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου. Τώρα πάμε. Η ώρα πήγε 11.30, παιδιά. Με αυτά και με αυτά. Ηλίας Μπενέκος είναι εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων. Και επιστρέφουμε, κύριε Ηλία.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αγωνία για την τύχη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε διόροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λύση Κράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας. Οι δύο ηλικιωμένοι που έμεναν στο δεύτερο όροφο του κτιρίου δεν έχουν δώσει σημεία ζωής. Από την έκρηξη που πιθανολογείται ότι οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, κατέρευσε το οίκημα ενώ υπάρχουν τρεις ελαφρά τραυματίες και σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κοροπή. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες μεταφέρονται στην Τίνο και είναι καλά στην υγεία τους. Το πλοίο μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 γιοταχή και εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από όχημα στον γκαράζ του πλοίου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Χαρακτήρισε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των συνομιλιών κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι. Μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
9: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά.
7: Ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
8: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Εδώ είμαστε. 11 και 34 πρώτα λεπτά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όσους εσάς που είστε κυρίως στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε. Υπομονή χρειάζεται και σήμερα αυτή η μέρα. Ο Κηφισός, βλέπουμε, είναι κάπως καλά. Σε ορισμένα σημεία μόνο έχει μπλοκάρισμα. Αλλά Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πάμε στη Μύκονο να δούμε τι είναι. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Τον δήμαρχο Μύκονου, τον κύριο Βερόνη.
1: Γιατί έχουμε.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Πυρκαγιά σε πλοίο. Καλημέρα. Τι γίνεται.
2: Φορτηγό πλοίο που μεταφέρει οχήματα. 8 ναυτικά μίλια έξω από τη Μύκονο, στα βόρεια του νησιού, δηλαδή προς την Τίνο, με 28 άτομα πλήρωμα και έναν επιβάτη οδηγό του φορτηγού. Έχει πάρει φωτιά. Το πλήρωμα έχει βγει φυσικά και δίπλα του είναι το ρημουλκό του λιμένα της Μυκόνου, τα δύο φουσκωτά της Μυκόνου και της Τίνου των λιμεναρχείων. Το Δήλος Εξπρές είναι ένα από τα πλοιάρια που έχουμε εδώ και πηγαίνει τον κόσμο στη Δήλο. Και έρχεται, αν δεν έχει φτάσει ήδη, και πυροσβεστικό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Σύρου. Αυτό. Από ό,τι γνωρίζω, όλοι είναι καλά και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά.
0: Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, είπατε ότι οι 29 επιβαίνοντες έχουν βγει από το πλοίο, έτσι δεν είναι? Έχουν σωθεί.
2: Ναι.
0: Τι εθνικότητας ήτανε?
2: Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν ξέρετε αν είναι Έλληνες ή πώς είναι Έλληνες από αυτούς. Τι σημαία έχει το πλοίο?
2: Ξέρω ότι είναι της Blue Star πλοίο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τι
0: σημαίνει. Όχηματα
2: εγώ. Ναι, όχι, μόνο οχήματα. Προσπάθησα και εγώ για να βγω στον αέρα να ενημερωθώ γρήγορα και
1: άρα,
2: δεν τα ξέρω.
1: Το θετικό τώρα είναι ότι έχουν βγει οι άνθρωποι από μέσα.
2: Έχουν βγει, είναι όλοι καλά. Τα πλοία είναι όλα φουσκωτάρι, μουλκό.
1: Γύρω,
2: το πλοίο που πάει Δήλο, όλα είναι δίπλα. Και έρχεται και το πυροσβεστικό από τη Σύρο με 30 πυροσβέστες. Οι οποίοι θα αποβαστούν στη Μύκονο μετά.
0: Να σας πω, η φωτιά έχει σβήσει ή είναι το πλοίο φλεγόμενο τώρα ανοιχτά της Μύκονο?
2: Όχι, είναι φλεγόμενο.
1: Άρα
2: καλή ερώτηση.
1: Το βλέπετε?
2: Δεν το βλέπω δυστυχώς, γιατί εμείς είμαστε στο παλιό λιμάνι, ενώ αυτό είναι στα βόρεια του νησιού, 8 μίλια προς τα βόρεια στη Φτελιά.
1: Α, είναι προς τη Φτελιά, είναι από την άλλη μεριά. Μάλιστα.
0: Άρα είναι ανοιχτά της Μύκονο και φλέγεται.
1: Μάλιστα.
2: Ναι,
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το σημαντικό είναι ότι έχουν σωθεί
1: αυτό
0: οι άνθρωποι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Τι λες τώρα? Μετά να δούμε πώς θα το ρημουλκίσουν, να φύγει από εκεί. Είναι η μόλυνση. Αν θα το σώσουν. Είναι μεγάλη επιχείρηση τώρα αυτό. Δεν είναι απλό πράγμα.

0: Δεν σε ρώτησα σήμερα, ο Άδωνης καλά, όλα καλά, έχει εμφανιστεί πουθενά, μας έχει κράξει πουθενά πάλι.
1: Όχι, δεν, νομίζω ότι έδωσε μια ροφωνική συνέντευξη. Εντάξει, αλήμον. Σε γενικές γραμμές, ναι, καλά. Σε γενικές γραμμές.
0: Είναι όλα
1: ναι,
0: καλά.
1: Είναι πιο ήρεμος. Γιατί έχει μια τέτοια ανησυχία.
0: Μου έχει γίνει συνήθεια τώρα, κατάλαβες. Το τσιροκόπημα.
1: Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων σου.
0: Μακριά από μένα, Χριστός και η Παναγία. Απαπαπαπα, αυτό.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.

0: στιγμή που ήρθες. Πάντως θεωρώ ότι ο Άδωνης έχει πάθει έρωτα με εμάς. Με το Μέγκα γενικά.
1: Ας να ακούσουμε το τραγουδάκι.
0: Όχι, ρε σημαίμα.
1: Μια φορά μια λιόλια έχουμε βάλει, ρε φίλε. Άσε να το ακούσουμε το τραγούδι.
0: Έβαλες το ψιλοτραγούδι και έχω αυτή την αίσθηση.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα μαζί σου, ρε παιδί μου.
0: Μα τι να πω.
1: Αφιέρωσέ του το.
0: Όχι βέβαια. Σε παρακαλώ τώρα. Τι είναι αυτά.
1: Και γιατί βάζουμε πολυλόγιο, για πες, τη Δευτέρα, παιδιά, υπάρχει μια μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά, στο Βεάκιο. Το λέμε και το ξαναλέμε, θα ακούσετε όλη την ημέρα μέχρι και τη Δευτέρα θα ακούτε αφιερώματα, γιατί είναι ο μεγάλος μαραθώνιος και η μεγάλη εκδήλωση βοήθεια τη Μητρόπολη Πειραιά.
0: Τη Μητρόπολη Πειραιά και μάλιστα γίνεται κάθε χρόνο και γίνεται κάθε χρόνο για πολύ καλό σκοπό. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι εσείς το έχετε αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία.

0: μέρα.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί σήμερα που φιλοξενήσαμε τον κύριο Παπαθανάση, είπαμε.
2: Ναι.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση που από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν βγει να σχολιάσουν τα όσα λέει και κάνει τον τελευταίο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει, μας είπε ο κύριος Παπαθανάσης ότι είναι παθιασμένος ο κύριος Γεωργιάδης. Δηλαδή, έτσι το χαρακτηρίζουν, παθιασμένο.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται στα social media των βουλευτών, υπουργών και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι εννοείς?
2: Μηνύματα που δέχεται ότι μπράβο, καλά τα λες και τα λοιπά. Είναι άλλος κόσμος πια. Είναι άλλος κόσμος.
1: Λέει, συγγνώμη ρε εσύ, Ιορδάνη. Βγαίνει και λέει σε ένα συνάδελφο ότι πίνει μπάφους. Εμάς μας λέει κομπογιανίτες. Πάει σε άλλο συνάδελφο και λέει δεν είστε καλά. Σιγά μην υπάρχει η ακρίβεια. Όλοι έξω είστε και όλοι πάτε στο σούπερ μάρκετ.
2: Όλοι αυτοί οι κομματικοί, λοιπόν, όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, οι κομματικοί κτλ. Θεωρούν ότι είναι ένα σταυροφόρο που
1: η
2: τα
1: κομματική
2: βάζει.
1: Κομματικοί ψηφοφόροι είναι ένα πολύ μικρό πυρήνα όμως.
2: Ναι, αλλά στα social media έχει άλλη εικόνα. Εχθές δηλαδή που πήγε σε μία, πώς το λένε.
1: Με την ομάδα αλήθειας.
2: Και με την ομάδα αλήθειας σε μια κομματική οργάνωση και του λέγανε μπράβο, καλά τα λες.
1: Ποιοι του λέγανε μπράβο? Ήταν κάτι κυρίες εκεί πέρα που τον αποθρώνουν και το λένε και ωραίο γκόμενο.
2: Ναι, αυτό σε ενδιαφέρει.
1: Από εκεί να καταλάβει.
2: Όχι, αυτοί τον ενδιαφέρουν. Οι ψηφοφόροι. Να μεγαλώσει η συσπήρωση του κόμματος.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Βέβαια,
1: ή το θέμα είναι να επικοινωνούν γενικά οι πολιτικοί με τον κόσμο? Γιατί το καλάμι έχει πάει. Καλπάζει. Never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MNC is my ambition. I come three nights of Jamaican. Κάτσε να γυρίσει τώρα ο Κυριάκος τώρα. Να
2: δω. Και εσύ τώρα έχει πάθει αιμονή. Άστο τώρα.
1: Μα μου την έχει δώσει πολύ στα νεύρα.
2: Να μην τη δίνει στα νεύρα, έτσι.
1: Δηλαδή
2: είναι
1: εσύ
2: με
1: τώρα το έχει δώσει άφηση αμαρτιών.
2: Όχι, ρε, είσαι καλά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απλώς υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν.
1: Και το είχαμε μείνει εκεί στα καύσιμα. Για
2: στα καύσιμα έχουμε μείνει γιατί.
1: Γιατί μετά θα μας πούν να περπατάτε. Άμα δεν μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο, περπατάτε. Αυτό θα μας πούν.
2: Που είναι ακριβή η βενζίνη,
1: ναι,
2: εννοείς.
1: Ναι, αυτό.
2: Κάτσε να δούμε και τι μέτρα θα ανακοινώσουν τώρα. Γιατί εδώ τα μέτρα φαίνεται ότι πάμε για κάτι πολύ μεγάλο και πάλι κάτι θα γίνει κουτσουκούτσου καινούριο.
1: Πιο μεγάλο, τι περιμένεις εσύ μεγάλο?
2: Απλώς
1: δηλαδή
2: ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι έρχονται και άλλες αυξήσεις. Με αυτές τις τιμές των καυσίμων δεν είναι μόνο η παρέμβαση που θα κάνουν, πώς να το πούμε, στις αντλίες και τι θα δώσουν για τα χαμηλά εισοδήματα.
1: Θα έρθουν αυξήσεις στα τρόφιμα. Εγώ αυτά τα περιβόητα καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ επιμένω δεν τα έχω δει πουθενά. Εκτός και αν έχω πρόβλημα εγώ με την όρασή μου, δεν ξέρω. Εσείς τα έχετε δει τα καρτελάκια πουθενά?
2: Όχι, δεν τα έχουμε δει κι εμείς, αλλά πρόσεξε με τα καρτελάκια τα σούπερ μάρκετ. Τώρα από ένα σημείο και μετά, όπως λένε οι ίδιοι, δεν έχει νόημα να τα βάζεις.
1: Α, μπράβο.
2: Γιατί δεσμεύεις ότι θα ρίξεις 50 προϊόντα, έρχεται όμως η αύξηση των καυσίμων και αυτά εκμεταλλίζονται.
1: Εγώ απορώ γιατί βγαίνουν όμως και πώς το λένε, πανηγυρίζουν και λένε χτυπάμε την ακρίβεια. Πού τη χτυπάς?
2: Αυτά ήταν πριν τώρα. Τώρα με όλες αυτές τις αυξήσεις δεν γίνεται. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Το μάθες με τη φέτα. Θα πάρει, λέει, η φέτα, αλλά τουλάχιστον άμεσα, άλλα 3 ευρώ. 3 ευρώ.
1: Από 11 θα πάει 14.
2: 14. Το άλλοι προβλέπουν ότι στο τέλος της χρονιάς ή αρχές της άλλης χρονιάς μπορεί να ξεπεράσει τα 16.
1: Ξέρεις ότι υπάρχουν τυροκόμοι που πια δεν φτιάχνουν φέτα γιατί δεν υπάρχει το γάλα. Υπάρχει έλλειψη μεγάλη.
2: Μεγάλη έλλειψη.
1: Μεγάλη έλλειψη. Ναι.
2: Άρα υπάρχει πρόβλημα στο εγωπρόβατο.
1: Αφού τα ξεπάστρεψαν όλα, τα μισά εγωπρόβατα τα έχουν ξεπαστρέψει.
2: Κοίταξε, εδώ βλέπω ένα φίλο μας που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Το Στέφανο Βακόντιο από τη Σύρο.
1: Γνωστό τυροκόμο.
2: Στέφανε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Σε καλέσαμε.
3: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
2: Και εμείς.
3: Πάρα πολύ. Τι κάνετε και καλή επιτυχία στην εκπομπή που θα είναι σίγουρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς χαιρόμαστε.
3: Να ξέρετε όσο εδώ στη Σύρο έχει εμβέλεια το μισό νησί, σας ακούω, είμαι βαντικός ακροατής σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πες μας εσύ, έχεις εμπειρία, τι γίνεται με τη φέτα?
3: Με τη φέτα, εντάξει, αυτό όπως τώρα που σας άκουσα έτσι που τα λέγατε, είναι αυτό, αφού καταστρέψαν τόσα πρόβατα, λογικό ήταν αυτό το πράγμα να συμβεί και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο στη φέτα.
2: Όχι, δηλαδή, περίμενε, δεν είναι τεχνητή έλλειψη λοιπόν, είναι πραγματική έλλειψη του γάλακτος.
3: Είναι πραγματική. Εμείς στη Σύρο εδώ δεν παράγουμε φέτα, γιατί είναι pop και δεν βγαίνει στη Σύρο, όπως εμείς βγαίνουμε το Σαν Μιχάλη και δεν μπορούν να το βγάλουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι μόνο στη Σύρο. Mm-hmm. Έτσι εμείς φέτα δεν βγάζουμε στη Σύρο και δεν είχαμε ποτέ πολλά πρόβατα και μέχρι τώρα δεν έχουμε τύχει αυτή την αρρώστια σε κανένα ζώο εδώ στις Κυκλάδες.
1: Εσείς έχετε αγελάδες?
3: εμείς έχουμε αγελάδες.
1: Ναι.
3: Και, αλλά γενικά και τα έχουμε και στο τροκομέτριο. Εγώ πρόβειο γάλα. Έχουμε. Απλώς δεν έχουμε τις μεγάλες ποσότητες. Mm-hmm. Απλώς το χρησιμοποιούμε σε.
2: Ναι, και γιατί θα αυξηθεί τώρα, μπορείς να μου πεις, γιατί θα αυξηθεί η φέτα, γιατί το λέω τώρα αυτό. Εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει με τις αρρώστιες και τη θανάτωση πολλών εγωπροβάτων. Ναι, αυτός
3: αυτό
2: είναι ο βασικός λόγος.
3: Αυτό το βασικό πιστεύω, αυτό το βασικό πράγμα. Αλλά και γενικά και με την αύξηση αυτά που γίνεται συνέχεια στα κάστρα πετρέλαια. Εμείς, να σας θυμίσω ότι όλο το τυροκομείο, η καρδιά δουλεύει με πετρέλαιο κίνησης που παράγει τον ατμό και δουλεύουν όλα τα μηχανήματα και τα περισσότερα τυροκομεία.
2: Καλά, μόνο στην Ελλάδα αυτά δουλεύουν με, πώς το λένε, με πετρέλαιο κίνησης. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία δεν δουλεύουν.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά αυτή την αύξηση δεν ξέρω αν την έχουν στα άλλα κάτι τόσο πολύ. Εμείς κάθε μέρα είμαστε, όχι το χρηματιστήριο, αυτό το πράγμα που ζούμε καθημερινά και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει, πόσο να το αντέξουμε και στα δικά μας προϊόντα. Πόσο να αντέξουμε.
1: Θα υπάρχει αύξηση γενικά στα τυροκομικά, έτσι όπως το βλέπεις, Στέφανε.
3: Θα υπάρχει. Δεν γίνεται. Γιατί αυτό τα παίρνει όλα μαζί. Είναι οι ζωοτροφές, άνοδες ζωοτροφές. Πώς θα τα ταΐσουμε, πώς θα τα κάνουμε.
1: Υπάρχουν συνάδελφοί σου που τα έχουν παρατήσει και έφτουν να τα παρατήσουν.
3: Ναι.
2: Εδώ σκεφτόμαστε εμείς. Με τόσα προβλήματα. Να σου πω, Στέφανε, ας πούμε, εσείς παράγετε πολύ ωραίο κασέρι, σωστά.
1: Γραβιέρα.
3: Σαν Μιχάλη. Σαν η γραβιέρα.
2: Ναι, εντάξει. Γραβιέρα, κασέρι και τα λοιπά. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα όλα τα τυριά που δεν είναι φέτα, κασέρια τα λέμε. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλα.
1: Σωστό γι' αυτό.
2: Η φέτα λένε άμεσα θα πάρει 2 με 4 ευρώ. Το κασέρι πόσο θα πάρει.
3: Όχι τόσο. Δεν θα είμαστε τόσο εμείς. Εμείς ακόμα προς το πάνω το παλεύουμε. Προς το πάνω, εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει καμία αύξηση ακόμα. Θέλουμε να δούμε λίγο.
2: Η γραβιέρα πόσο πουλιέται τώρα η γραβιέρα.
3: Η γραβιέρα που λέει στο ράβι, για εγώ, στο ράβι, να πούμε πώς είναι στο ράβι. Περίπου είναι στα 14-15 ευρώ εκεί, κάπου εκεί το
2: κιλό. Και θα πάει 17?
3: Και θα πάει, όχι τόσο πολύ. Λίγο θα ανέβω. Λίγο. Το Σαν Μιχάλη, να πούμε για το Σαν Μιχάλη, όχι για τη γραβιέρα, το Σαν Μιχάλη που είναι το.
2: Σε ακουστό,
1: ναι.
3: Είναι αυαρχίδα μας, που η μεγάλη μας παραγωγή το 90%. Σαν Μιχάλη παράγουμε. Αυτή τη στιγμή που λέτε στα σούπερ μάρκετ 22 ευρώ, να πάει μάξιμου 23. Εντάξει, τόσο προσπαθούμε να το παλέψουμε λίγο να το κρατήσουμε. Γιατί είναι ήδη ακριβό προϊόν.
2: Καλά, θεωρείται και από τα καλά προϊόντα αυτά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένα προϊόν, ας πούμε, πώς να σου πω, λαϊκό. Θεωρείται καλό προϊόν.
3: Επιδείξτε, δεν έχετε έρθει κύριε Δανησίου και σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε ένας βράχος ο οποίος δεν έχουμε νερό. Ούτε νερό. Αγοράζουμε αφαλάτωση νερό για να πει τα ζώα μας νερό. Δεν μπορούμε να παράξουμε καλαμπόκι, δεν έχουμε να το ποτίσουμε. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολες αυτός ο αγώνας που κάνουμε εδώ νυχθημερών για να προσπαθήσουμε να κάνουν αυτές οι αγελάδες γάλα, γιατί αν δεν κάνουν, είναι πόπτο σαν Μιχάλη, και αν δεν είναι από αγελάδες, είναι ο γάλα σύρου, δεν μπορεί να γίνει σαν Μιχάλη. Το κάνουμε κασέρι μετά. Αλλά είναι τόσο αγώνας αυτό που τραβάμε εδώ πέρα και κάθε μέρα μεγαλώνει. Έχουμε και εμείς απελπιστεί. Και αυτό που είπατε, μερικοί τυροκόμοι, και εμείς είμαστε στη σκέψη, το είπα και πριν. Δηλαδή το σκεφτόμαστε πολύ αν θα αντέξουμε του χρόνου και αν θα είμαστε του χρόνου.
2: Είναι και θέματα υποδομών τώρα στο εξωτερικό. Υπάρχουν άλλες υποδομές. Το κράτος βοηθάει περισσότερο.
1: Και είναι και δημιουργός κτηνοτρόφους. Εδώ πέρα τους έχουμε τους κτηνοτρόφους. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πραγματικά, ρε παιδί μου, είναι εντάξει, ρε παιδιά, okay, ας τα σφάξουμε και εσείς βλέπουμε τι κάνετε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς.
3: Εννοείται, δεν είναι έτσι. Και άλλο πει να πληρώνει, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τα. Αυτά που τους φάξανε δεν
2: είναι. Φίλε, με συγχωρείτε τώρα.
3: Ζωή.
2: Αν δεν έχουν
3: μια ολόκληρη ζωή.
2: Βέβαια. Όταν λέει με σε ένα βράχο και δεν έχουν ούτε νερό, καταλαβαίνεις τώρα από εκεί και πέρα, από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε. Καλημέρα στην όμορφη Σύρο.
3: Καλήκαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας και εμείς ευχαριστούμε.
1: Δυνάμωσε βρε λίγο, δυνάμωσε λίγο να φτιάξει η διάθεσή μας γιατί είναι Παρασκευή. Όχι γιατί. Στο αφιερώνω, Χασαπόπουλε. Στο αφιερώνω.

0: Βλέπω εδώ πέρα 95.000 κόσμο, ε.
1: Πού?
0: Το γήπεδο θα έχει μέσα. Πού είσαι? 95.000 κόσμο λέει στο ΆΚΑ.
1: Θα είμαι και εγώ σε αυτούς τους 95.
0: Δεν ξέρω. Μήπως δεν πας στο τέλος, γιατί εσύ πολλά λες και στο τέλος δεν πας. Επίσης να πούμε για τους φίλους οι οποίοι θα ταξιδέψουν πάνω στο Ολυμπιακό Στάδιο, να ξέρετε ότι θα παραταθούν και το ωράριο των μέσων μαζικής μεταφοράς. Μέχρι τη 1.30-2 νομίζω θα έχουν και οι γραμμές 2 και 3 του μετρό.
1: Πάντως μαθαίνω ότι γίνεται μεγάλη θα είναι 360.
0: Πώς?
1: 360.
0: Τι είναι αυτό?
1: Γύρω-γύρω μου, ρε.
0: Α, γύρω-γύρω.
1: Ναι, γύρω-γύρω. Και η Βύση θα κάνει πολλά ακροβατικά.

0: Εντόπισα έναν τύπο που έχει, που παίζει του Μπερλέκη. Είναι σαν τον Τζόνι Ντεπ.
1: Ναι.
0: Ναι, θα δεις, θα συζητάμε για αυτόν την επόμενη εβδομάδα.
1: Εδώ μιλάει για μία η οποία είναι κιθαρίστρια, η καινούρια.
0: Ε, τι μιλάει, την είδες που είχαμε στην εκπομπή σήμερα και είπε Hello, Anthony, hello, Jordan.
1: Τι είναι αυτή, είναι που έπαιζε με τον Σαντάνα.
0: Ναι, με τον Michael Jackson, όταν ήταν πολύ μικρή.
1: Ο Μάικλ Τζάκσον έχει πεθάνει πόσα
0: χρόνια.
1: Ήταν
0: πολύ μικρή εσύ τότε.
1: Α, δεν ξέρω εγώ, μήπως είναι σε προχωρημένη ηλικία αυτή.
0: Καλέ, μια κοπέλα ήταν.
1: Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς. Τώρα θα με κάνεις να ψάχνω.
0: Ε, ψάχνε.
1: Περίμενε.
0: Για φανταστώ ότι και ο Γεωργιάδης στη Βύση, δεν το αντέξω, δεν τον έχω δίπλα μου. Δεν το πιστεύω να έρθει.
1: Α, σου έχει γίνει έμονη ιδέα, ε. Έμονη ιδέα, να τον καλέσουμε.

0: Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε το 2009.
1: Εντάξει,
0: σωστά, ναι. Τον Ιούνιο το 9, σε ηλικία 50 χρονών.
1: Ωραία.
0: Ορίστε. Το 9, το 9 είναι πόσα χρόνια είναι, κουμπαρέ, 16-17 χρόνια.
1: Ωραία.
0: 17 χρόνια, άρα αυτή...
1: Μπορεί να ήταν 16 χρονών η κοπέλα.
0: Και να παίζει κιθάρα, ναι, με τον Μάικλ Τζάκσον, ναι. Τόσο μεγάλο ταλέντο είναι αυτή.
1: Ρε, εσύ είναι υπερταλέντο, δε, τι δεν καταλαβαίνεις που σου λέω.
0: 16-17, δηλαδή είναι 32 τώρα.
1: Ναι, πώς είμαι εγώ ταλέντο που τώρα είμαι στα 32 μου.
0: Έπαιζες και εσύ με τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Παρά λίγο.
0: Και 30 να ήταν βέβαια, η αλήθεια είναι. Τώρα θα είναι 46-50 χρονών. Εκεί την κόβω εγώ.
1: Δεν είναι τόσο, μικρότερη είναι. Τέλος πάντων, θα στα πω όταν πάω εδώ και κρίνω και άλλα δεν μας ενδιαφέρει και η ηλικία ούτως ή άλλως. Η ηλικία, στο έχω ξαναπεί, είναι απλά ένα νούμερο για να μας παγιδεύει.
0: Αυτό το ξέρω ότι είναι ένα νούμερο.
1: Τι το λέμε
0: καλύτερα
1: τότε
0: από σένα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τι το λες.
0: Τι το λες, αλλά
1: τι,
0: από ένα σημείο
1: τι,
0: και
1: ήταν,
0: μετά.
1: Τίποτα.
0: Όχι, μην έρχεται ο καθένας και μας λέει ότι ξέρεις, έπαιζα ας πούμε με τον BB King.
1: Τι είναι ο BB King.
0: Πες ρε εσύ, Δημήτρη, τι είναι ο BB King. Δεν αντέχω πια με αυτή τη νεαρή ηλικία. Δεν αντέχω,
1: έτσι,
0: πραγματικά. Δεν αντέχω.
1: Τι είναι ο
0: BB King και τι είναι ο Κούδας.
1: Τι είναι εσύ. Ποιο, πες μου, εξήγησέ μου.
0: Θα σου πει ο Δημήτρης. Ο μεγαλύτερος τζαζίστας του κόσμου.
1: Συγγνώμη, δεν έχω ασχοληθεί με την τζαζ.
0: Δεν χρειάζεται το να ασχοληθείς.
1: Ρε, για άμα λες τον BB King, τον ξέρεις. Τον ξέρεις.
0: Παναγία μου. Πάρεις τη βοήθεια του κοινού.
1: Έλα,
0: τη βοήθεια του κοινού.
1: Εμείς που είμαστε τζόβενα, μικρά παιδάκια, δεν. Εντάξει.
0: Ως πότε θα είστε τζόβενα εσείς.
1: Forever young.
0: Forever young.
1: Ρε, εσύ, για άμα που είσαι και νωρίς. Όλοι είστε καλοί μαθητές. Το BB King τον ξέρεις. Αλήθεια.
0: Άσε
1: την αλήθεια, πες, έλα.
0: Για μάλλη τώρα, άσε.
2: Εντάξει, δεν είμαι πολύ familiar με το έργο. Τι τζαζό κατάσταση δεν είναι.
0: Βέβαια, ο μεγαλύτερος.
1: Τι ξέρεις, Μαρία, για μάλλη.
2: Έχω κλασική παιδεία.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις κλασική παιδεία.
1: Όχι, ξέρετε το
0: παιδί. Ναι, από Ποφίλιο και πάνω. Δεν έπαιζε αυτή.
2: Και με την Ατάσα.
0: Όχι, είναι και φίλη μου. Αλλά αυτός ο κιθαρίστας δεν έπαιζε με την Ποφίλιο. Με, το, με, το, με, το, με η κιθαρίστρια.
1: Δεν με έχει μπερδέψει, δεν θα φύγουμε.
2: Όχι, τέτοια
0: τη φύση.
1: Ναι,
0: είναι
1: αυτό
0: μια
1: λέμε.
0: Κιθαρίστρια, η οποία έπαιζε, λέει, με τον Μάικλ Τζάκσον.
2: Δεν έπαιξε, πέθανε ο Μάικλ.
1: Παιδί μου, έπαιζε
0: αυτό
1: μικρή,
0: έπαιζε
1: λέει.
0: Αυτή, λέει.
1: Έπαιξε μια φορά μικρή.
0: Πόσο χρόνο είναι πια για να παίζει με τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Τι σε νοιάζει, τέτοια κιθαρίστρια.
2: 2009 νομίζω ήταν.
0: Πέθανε. Έχει και 20 χρόνια που δεν έπαιζε όμως ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Είναι αϊθαλή.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, α πούμε, δεν θα μου χαλάσει με τη σχέση μου με την κοπέλα αυτή που θα πάω εγώ συναυλία.
0: Να πας να τη βρεις, να πας να τη βρεις. Εμένα είπε Τζόρταν όμως.
1: Δεν τη βγάλαμε το πρωί.
2: Τι λέτε.
1: Ναι.
2: Ατόχασα.
1: Και τώρα λέει τα δικά του.
0: Να σου πω, θα πας στη Βυσή.
2: Εγώ έχω εκπομπή, μάνα μου.
1: Καλά,
0: εκπομπή
1: έχεις
0: το μεσημέρι.
2: Μετά πρέπει να ετοιμάσω την επόμενη.
0: Δεν ακούει, παιδάκι μου, είναι δικιά μας αυτή. Δεν ακούει η Βύση.
1: Δικιά σου, δεν ακούσει η Βύση.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι σαν και σένα.
1: Πριν δεν φορούσες τα σκουφιά της Βύση και χοροπηδούσες τα φούτε.
2: Για τις ανάγκες της εκπομπής.
0: Για τις ανάγκες της εκπομπής, σωστά. Εγώ το είπα. Άμα είχε συναυλία Λιόλιου Βύση, θα πήγαινα στη Λιόλιου.
1: Αποχωρεί. Εντάξει, παιδιά. Περιορέξιος, κολοκυθόπιτε. Εγώ να σου πω κάτι. Με τη Βύση έχω περάσει πάρα πολλά.
0: Αυτό
1: πολλά
0: είναι αλήθεια.
1: Πάνω, πολλά κάτω,
0: κοίταξε,
1: πολλά.
0: Πώς το είπες αυτό, ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε την άλλη κατάσταση.
1: Ποιο?
0: Ότι ό,τι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
1: Εντάξει, το δέχομαι και αυτό. Μπορείς να βάλεις το αυτό που λέει είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου. Γιατί. Πώς το λέει, με τρέλανες εσύ, αγάπη νέα μου.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις τι θα κάνω τώρα, θα πάω να βρω ένα βαρέλι φέτα. Θα πάω να το πάρω τώρα που η τιμή είναι καλύτερη.
0: Πόσο κάνει το βαρέλι φέτα, συνολικά
1: το
0: όλο.
1: Το βαρέλι δεν ξέρω πώς θα
0: πρέπει να σηκώσει την αποταμίευση όλη. Πώς θα το κουβαλήσεις κιόλας.
1: Είναι θέμα και αυτό. Λοιπόν, έχω παιδιά, να έχω να τρώω φετούλα τουλάχιστον. Τα
0: ναι,
1: ζυμώνω και
0: στο
1: ψωμάκι.
0: Υπόγειο, στο υπόγειο εκεί πέρα.
1: Μες το δεν παθαίνει.
0: Θα πηγαίνεις σαν τον μπακάλι. Με το καλέμι να τα ανοίγεις το κουτί.
1: Όταν θα θέλεις όμως φετούλα, θα μου λες, ναι, μπορείς να μου φέρεις λίγο.
0: Κυρία Ανθή, μήπως μπορείτε να. Θα βγάλουμε τη φέτα στην παρανομία.
1: Όχι, ρε εσύ, εντάξει, θα σου δίνω, αλλά να έχουμε λίγο φετούλα για τις
0: λοιπόν,
1: δύσκολες ώρες.
0: Η ώρα πήγε 11:57. Πάμε να δώσουμε, να ακούσουμε το ειδικό ένθετο Χαρτί και μελάνι με τον Γιάννη Διαμαντή από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στην Νατάσα και στη Τζίνα. Σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: Η Νατάσα και η Τζι.
1: Oh.
0: Η Νατάσα και η Τζι. Λοιπόν,
1: δεν
0: θα τα ξαναπούμε, παιδιά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα πρωί, παρακαλώ.
1: Πρώτο Θεός. Παναγία μου, για δύο μέρες θα είμαστε μακριά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν θα μυρίζει φέτα το στούντιο.
1: Κορέους θα πιάσουμε στο τέλος.
0: Δεν θα μυρίζει φέτα το στούντιο.
1: Παιδιά, να χαμογελάτε, το έχει το τραγούδι.
0: Δεν πειράζει. Θα το βάλουμε τη Δευτέρα.
1: Άντε, καλά.
0: Καλά να περάσετε, παιδιά, ό,τι και να κάνετε το Σαββατοκύριακο.
1: Να προσέχετε. Άντε, φιλιά.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 25 Σεπτεμβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1849 πεθαίνει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός με το προσωνύμιο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Επανάστασης του 1821. Ήταν ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θαραλέος, τολμηρός και πάντα πιστός στο όραμα για την ελευθερία. Με καταγωγή από το Τουρκολέκα Μεγαλόπολης, ο αρκάς οπλαρχηγός είχε έντονη στρατιωτική δράση αρκετά χρόνια πριν την Επανάσταση, συμμετέχοντας στο στρατιωτικό σώμα πεζική λεγεών ελαφρών κυνηγετών που το 1805 εξτράτευσε στην Ιταλία προκειμένου να συμμετάσχει στο πλευρό των Ρώσων και των Άγγλων στην άμυνα κατά των Γάλλων. Το προσωνύμιο Τουρκοφάγος το αποδόθηκε μετά τη μάχη στα Δερβενάκια, στην οποία σύμφωνα με ιστορικές αναφορές η ορμητικότητά του ήταν τόσο μεγάλη που έσπασε τρία σπαθιά, ενώ το τέταρτο κόλλησε στο χέρι του λόγω αγκύλωσης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική βοήθεια για να το ανοίξει. Η προσωπικότητα του Νικήτα Σταματελόπουλου αποτυπώνεται πλήρως σε μία από τις κρισιμότερες αλλά και βιαιότερες μάχες του ελληνικού αγώνα για την ελευθερία, στην άλωση της Τριπολιτσάς, όπου οι Έλληνες πολιορκητές, όταν πια εισέβαλαν στην πόλη, ξέσπασαν με μένος στον τουρκικό πληθυσμό της πόλης και προχώρησαν σε μεγάλης έκτασης αρπαγές και λαϊλασίες. Γράφει το Ελεύθερον Βήμα της 5ης Δεκεμβρίου 1930. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες βάσταξε η άγρια σφαγή της Τριπολιτσάς. Μόνο ο Νικηταράς, ο ατρόμητος κι άσπυλος ήρωας, δεν είχε καταδεχθεί να λερώσει το χέρι του με πλιάτσικα. Τα ρούχα του κρεμότησαν κουρέλια πάνω του. Ο κακομοίρης ο Νικηταράς, λέγανε όταν πέρναγε. Ο Υψηλάντης αγόρασε δύο πιστόλες και του τις χάρισε για να έχει κι αυτός ένα ενθύμιο από το πάρσιμο της Τριπολιτσάς. Η στήλη ακροατής αφηγείται στο Βήμα της 21ης Απριλίου 1964 ακόμα ένα περιστατικό χαρακτηριστικό της ανιδιοτέλειας του Νικήτα Σταματελόπουλου. Κάποτε στην Επανάσταση, παραμονή του Άι Βασίλη, πήγαν παιδάκια να υπούν τον Άι Βασίλη στο σπίτι του Νικηταρά. Έτυχε να είναι εκεί και ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς του ζήτησε λίγους παράδες για να φιλέψει τα παιδιά. Δεν τρέπεσε, του είπε ο Κολοκοτρώνης πειράζοντάς τον, να διακονεύεις κοντζάμ καπετάνιος εκεί με τόσες δόξες. Τι σοϊ στρατηγός είσαι εσύ. Πραγματευτής δεν είμαι, είπε ο Νικηταράς. Το είχε η μοίρα μου να γίνω καπετάνιος, μα το καπετανιλίκι δεν θέλω να το κάνω πραμάτια και να πλουταίνω με αυτό. Μετά την Επανάσταση, ο Νικηταράς χρήστηκε υποστράτηγος και εν συνεχεία γερουσιαστής. Το 1839 φυλακίστηκε άδικα με την ψευδή κατηγορία της συνωμοσίας εναντίον του Όθωνα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα όρασης και μην έχοντας καμία πηγή εισοδήματος, τα έζησε στον Πειραιά, ως επέτης στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο ναός της Ευαγγελίστριας.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
5: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που ερευνούν επιστρατεύοντας ακόμη και ειδικές κάμερες στα συντρίμμια του διόρουφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας στην Πλάκα. Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, τρία άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε από θραύσματα και δύο γυναίκες οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Στον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει διαμέρισμα τρία άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στον δεύτερο όροφο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτό να διασταυρωθεί αν κάποιος από αυτούς ήταν μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Από την ισχυρή έκρηξη το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ και το διπλανό οίκημα έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ζημιές έχουν επίσης σημειωθεί σε πολλά ακόμη κτίρια αλλά και σε σταθμευμένα οχήματα. Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για οσμή αερίου και αυτό είναι το βασικότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας, το οποίο εκδηλώθηκε το πρωί φωτιά βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το λιμενικό, οι 29 επιβαίνοντες μεταφέρονται στην Τίνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Το πλοίο μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 γιοταχή και εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από όχημα στον γκαράζ του πλοίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στις 10.30 το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Ηλία στο Κοροπή. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των διμερών συνομιλιών κατέθεσε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου διεξήχθησαν οι πρώτες επαφές των δύο πλευρών μετά από μήνες. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες έκανε λόγο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά την εκαθάριση ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η εν λόγω διάταξη έχει πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για προσπάθεια νομιμοποίησης παράνομων επιδοτήσεων. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι ανεξάρτητοι της ρύθμισης. Η ρύθμιση δεν αφορά όποιον ελέγχεται για παρατυπία ή εικονικότητα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Έως και δύο ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Συνελήφθη εκ νέου ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος μαζί με έναν Έλληνα 30 ετών εντοπίστηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου σε ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό. Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφαιθούν αρχικά ελεύθεροι, ο Τούρκος εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, ωστόσο ο 30χρονος Έλληνας αναζητείται. Επίθεση από λύκο δέχθηκε κάτοικος του Κρυονερίου ενώ περπατούσε στις 8 παρατέταρτο το βράδυ σε απόσταση 800 μέτρα από το σπίτι του μέσα στον αστικό ιστό. Μιλώντας στο σταθμό μας, ανέφερε ότι φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα και το πρόσωπο. Πρόσθεσε επίσης ότι η παρουσία του λύκου ήταν γνωστή στην περιοχή, ωστόσο ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε επιτεθεί σε άνθρωπο.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Με στόχο την πρόκρισή της στα ημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την 22χρονη Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον, νούμερο 63 στην παγκόσμια κατάταξη. Η έναρξη του αγώνα αναμένεται περίπου στις 3 με 3.30 ώρα Ελλάδος, μετά τον αγώνα της Μίρα Αντρέεβα με τη Λέιλα Φερνάντες.
5: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
5: Mega News 104,6.
8: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
9: Θα το πεις όλο μόνο σου.
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
10: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
11: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμπου.
10: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μαύρη σαμπούκα.
8: Με έχεις την μπούκα.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Αλό, αλό, μακριά είμαστε σήμερα.
0: Είμαστε
1: Κάθεσαι μακριά μου.
0: Σου λείπω.
1: Λίγο.
0: Νιώθεις μία μοναξιά.
1: Νιώθω κάπως.
0: Όπως ένιωθε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ.
1: Μια ψυχρασιά. Δεν ήταν μοναξιά, ήταν με τον καλό του φίλο τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις, ποτέ δεν είσαι μόνος αν έχεις έναν αγαπημένο φίλο κοντά σου.
0: Αλήθεια είναι. Και εντάξει μωρέ, οι φίλοι στη φουρτούνα φαίνονται.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Όταν έχεις ας πούμε ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
1: Όταν
0: ποιος
1: φεύγουνε...
0: θα σταθεί στο πλευρό σου.
1: Ακριβώς. Όταν φεύγουν 78 εθνικές αντιπροσωπείες από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να μην σε ακούσουν να μιλάς

0: για τον αντισημιτισμό τώρα, όταν που τα γράφαμε από μικρά παιδιά, ξέρω, και μας κάνουν μάθηματα τώρα τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Τέλος πάντων.
1: Μακάρι να ήταν μόνο τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Σου θυμίζω και τα.
0: Το Εβραίο όλη αλήθεια.
1: Έτσι. Mm. Και όλα τα άπαντα του πατρός Πλεύρη.
0: Έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Όπως καταλάβατε, παρακολουθήσαμε Γενική Συνέλευση ΟΗΕ.
1: Μας άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά θα ξεκινήσουμε λέγοντας ποιες είμαστε.
0: Α, για πες.
1: Είμαστε οι Μενάδες.
0: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη είναι απέναντί μου.
1: Και η κυρία Τζίνα Μοσχολιού είναι απέναντί μου, κυρίες και κύριοι.
0: Δίπλα μας ο Δημήτρης Αρετάκης στον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κουλουσουπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Τι έχουμε πει.
1: Κόσμιες και κόσμοι.
0: Έτσι.
1: Το νου σας.
0: Για πες τους, Γιάμαλη, πώς θα επικοινωνήσουν μαζί μας, πώς θα μας πούνε αυτά τα ωραία τα κόσμια που μας λένε.
1: Λοιπόν, ακούστε αγάπες μου. 2-11-01-61-046 2-11-01-61-046 το σηκώνει η έτερη Νατάσα. Περιμένουμε όμως τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6 698-104-104-6 ή εναλλακτικά τα mail σας στούντιο παπάκι meganews104-6.gr χωρίς το και έτσι 104-6.gr. Θα είμαστε παρέα μέχρι και
0: τη μία.
1: Πάμε ξανά στο ΟΗΕ.
0: Πάμε στη Νέα Υόρκη.
1: Νοητά.
0: Πρέπει να ταξιδέψουμε νοητά στη Νέα
1: Υόρκη. Πάμε να ταξιδέψουμε νοητά στη Νέα Υόρκη. Περίμενα να σου τα λέω εγώ ένα-ένα, να μου κάνεις εσύ σχόλιο.
0: Βεβαίως,
1: θα κλείσω με Νετανιάχου, γιατί έχει τη δικιά του σημασία.
0: Σωστό.
1: Και είναι και η μόνη σημαντική και πολιτικά και ιδεολογικά συνάντηση που πραγματοποίησε
0: και
1: ο Πρωθυπουργός.
0: Πολλά μπορούμε να πούμε.
1: Και επιχειρηματικά, αν με ρωτάς.
0: Εγώ τώρα θα τραβήξω προς το παρόν. Mm. Γιατί μετά ξέρω ότι δεν θα κρατηθώ και δεν θα την τραβήξω. Οπότε.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου συναντήθηκε με τον Μπασιρού Ντιομάγε Φάγε, πρόεδρος της Σενεγάλης.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραιότατα.
1: Με τον Μαρκ Κάρνεϊ, πρωθυπουργό του Καναδά.
0: Συμπαθής κυρίως. Ναι. Είναι αυτός που είχε απαντήσει με το Κιδίδη, αν δεν απατώμε στον Τραμπ.
1: Είναι αυτός που είχε κάνει εκείνη την πολύ ωραία ομιλία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Λες γι' αυτό να το συναντήσαμε.
0: Δύσκολο.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ. Mm. Τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.
0: Εντάξει, πολλά.
1: Έχουμε Κίνα.
0: Παλαιόθεν διπλωματικές. Πολύ αγαπημένη χώρα να πω. Πολύ όμορφο το Ερεβάν. Πάμε παρακάτω. Βγάζει καιρό κονιάκ. Καιρό μουσική. Για πες.
1: Τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας, Βασίλη Τοφάν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μετά διάφορους CEO. Ωραία, ωραία. CEO.
0: Έτσι, αυτά είναι τα καλύτερά μας. Είναι CEO, αγάπη μου, επενδύσεις, AI που είναι η νέα
1: μας φούσκα. Θεσμικούς επενδυτές, κρατώ και τους εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων.
0: Όλες οι ομογενειακές και εβραϊκών φυσικά, γιατί είναι ισχυρό λόμπι στην Αμερική. Οπότε πολιτικά αυτό είναι κατανοητό.
1: Μια χαρά. Τον Γκουτέρες, πάλι καλά, Άγιο είχαμε.
0: Γιατί έχουμε και το Κυπριακό, ούτως ή άλλως υπάρχουν, εκκρεμούν αυτές οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο πολυμερού συνάντηση για το Κυπριακό. Οπότε ήταν εκεί και ο Χρυστοδουλίδης, έπρεπε να τον δει.
1: Αλλά η πολυδιαφημισμένη συνάντηση, αυτή για την οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι, είναι αυτή με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
0: Που δεν μας την είχαν πει. Πάμε. Δεν μας το είχαν πει ότι θα τον δει τον Νετανιάχου. Δεν ήταν στο πρόγραμμα προηγούμενος. Όχι ότι μας εξέπληξε ιδιαίτερα. Εντάξει, στο πλαίσιο ξέρουμε ότι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης πολλές συναντήσεις γίνονται που δεν έχουν ακριβώς προαναγγελθεί. Αλλά εδώ όμως ήταν κανονικότατη επίσημη συνάντηση. Ένα κανονικότατο επίσημο ραντεβού.
1: Είσαι φίλος ή δεν είσαι, ρε παιδί μου.
0: Είσαι φίλος ή δεν είσαι. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, το ότι φύγανε 78, λέει, χώρες.
1: Άδειασε η αίθουσα της Ολομέλειας, έτσι.
0: Και βέβαια ο Νετανιάχου ηρωνεύτηκε αμέσως. Εννοείται.
1: Πώς τους είπε ηθικά δηλούς.
0: Ναι, αλλά το είπε με το γνωστό ειρωνικό ύφος. Ότι λέει αυτό, λέει τι αποδεικνύει. Και μετά λέει ο δικός μας ο Πρωθυπουργός έκανε επίσημη συνάντηση μαζί του. Αυτό τι αποδεικνύει. Άκουσα τον Υπουργό να αναρωτιέται. Και εγώ θα προσθέσω, μέσα στους 78 που έφυγαν, θα προσθέσω όλες τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα εδάφη. Δεν θα πάμε
1: τι
0: καν
1: στο τι
0: έχει
1: εμείς.
0: Γίνει τώρα. Δεν θα πάμε καν σε αυτά που γίνονται τώρα. Έτσι. Σε πάω στα γνωστά, σε αυτά που αφορούν τις κατοχές δυτική όχθη, όλα αυτά. Λοιπόν, Όλα αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Τι θα γίνει άμα χάσει τις εκλογές ο Νετανιάχου, θα ρωτήσω εγώ. Αφού του αρέσουν οι ρητορικές ερωτήσεις, εγώ θα την κάνω αυτή η ρητορική ερώτηση. Τι θα γίνει άμα χάσει τις εκλογές ο Νετανιάχου? Γιατί μπορεί να γίνει, ξέρεις, ένα υπαρκτό σενάριο.

0: Πες μας τι είπε ο Άδωνης, να καταλάβω.
1: Το πιο σημαντικό θέμα είναι η χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Κόμμα πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα από μια περίοδο τάξης σε μια περίοδο μεγάλης παγκόσμιας αταξίας. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο χαόδη κόσμο, ο Μητσοτάκης είναι εκεί, οικοδομεί την συμμαχία μας με το κράτος του Ισραήλ, τον φυσικό, ιστορικό σύμμαχο της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Λίγη ώρα μετά, αν θυμάστε, ανέβηκε ο Νετανιάχου στο βήμα της συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Όλοι.
1: Δεν έφυγαν όλοι, έφυγαν 78 χώρες.
2: Διαμαρτυρόμενος για την γενοκτονία στη Γάζα.
1: Εντάξει τώρα, δεν θέλω να πω σε αυτό. Αυτό, αν θέλετε να αναλύσω μετά, πολύ ευχαριστώ. Φύγαν 78 χώρες. Καλώς φύγανε, κακώς φύγανε. Εγώ λέω πολύ κακώς φύγανε, αλλά αυτό φύγανε.
3: Να.
1: Το γεγονός ότι την ώρα που 78 χώρες σηκώνονται και φεύγουν όταν πάει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στο βήμα και την ίδια στιγμή ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνει επίσημη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον στηρίζει δημόσια μέσα στον ίδιο αυτό χώρο, ξέρετε τι δείχνει. Δείχνει ότι έχουμε έναν Πρωθυπουργό που δεν φοβάται να στηρίξει την εξωτερική μας πολιτική και δείχνει ότι η σχέση μας με το Ισραήλ οικοδομείται πια σε εξαιρετικά γερές βάσεις.
3: Εν τω μεταξύ, έχω τόσες απορίες και τόσα πράγματα να πω. Η σχέση μας με το Ισραήλ, όπως και το ίδιο το Ισραήλ, υπήρχαν και οι σχέσεις, όπως υπήρχε και το κράτος του Ισραήλ και πριν και θα υπάρχει και μετά τον Νετανιάχου. Το λέω γιατί υπάρχει αυτό το εκ του πονηρού, οπότε πάμε να πούμε κάτι για την πολιτική του Νετανιάχου, για την πολιτική του Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
0: Δεν θέλετε να έχουμε.
3: Θεωρούν ότι είμαστε
0: στρατηγικοί.
3: Το πρόβλημά μας είναι το Ισραήλ, ας πούμε.
0: Το πρόβλημά μας είναι η γενοκτονική πολιτική του Νετανιάχου που έχει στοιχήσει τη ζωή, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, 73.000 ζωές, σχεδόν 74. Αυτό που είπε, εντάξει, μωρέ, άμα θέλετε να μιλήσουμε για το τι έγινε στη Γάζα, λες και είναι μια παράπλευρη απώλεια αυτές οι ζωές, είναι πρόβλημα.
3: Δεν τον πιστεύει ότι είναι. Σου μιλάω ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι. Αλλά το πρόβλημα, ξαναλέω, ξεκινάει και από παλαιότερα. Και αυτό το τονίζω, διότι αφορά και υποθέσεις που αφορούν άμεσα τον ελληνισμό. Αναφέρομαι στις αποφάσεις που υπάρχουν τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, είναι σειρά αποφάσεων. Που έχουν επανειλημμένα αποφανθεί ότι από το 1967 η κατοχή της Δυτικής Όχθης και αυτή η επέκταση των οικισμών, οι settlers που λένε τα διάφορα ντοκιμαντέρ, να έχει
0: τον επικισμών, όχι των οικισμών, συγγνώμη που σε διορθώνω, όχι,
3: καλά
0: αλλά
3: κάνεις,
0: έχει
3: καλά
0: σημασία.
3: Κάνεις. Έχει, πολύ καλά κάνεις. Όλες αυτές παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Το τονίζω διότι αυτά αφορούν πράγματα που αφορούν και τον ελληνισμό. Και η χώρα μας είχε και πριν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και ισχυρές και εμπορικές.
0: Γιατί
3: και αμυντικές.
0: Συμφωνώντας μαζί σου, αν έχουμε πρόβλημα με τις εισβολές και τις κατοχές, καλό είναι εμείς να έχουμε με τις εισβολές και τις κατοχές πρόβλημα.
3: Απλώς υπήρχε μία ισορροπία. Δεν ήταν η απόλυτη πρόσδεση, ούτε ήταν η ταύτιση με συγκεκριμένες πολιτικές. Θυμάσαι, το λέγαμε και με τον Τραμπ αυτό. Ότι όταν που απαντούσε, θυμάμαι τον Δημήτρη Κερίδη που μας μιλούσε κάποια στιγμή, που λέγαμε, που έλεγε, ο οποίος είναι φυσικά υπέρ των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, δεν το συζητάμε, και έλεγε ότι η Αμερική θα υπάρχει και μετά τον Τραμπ. Και τα πράγματα αλλάζουν. Και δεν πρέπει να δένεσαι με συγκεκριμένες πολιτικές και ηγετών. Το ίδιο ακριβώς πράγμα ισχύει τώρα και με τον Νετανιάχου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Και εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται τα συμφέροντα να είναι αμοραλιστικά. Μπορεί, υπάρχει τρόπος να έχεις πραγματική ισορροπία.
0: Γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τραβήξει αποστάσεις και τις με
3: συνέπεια. Ακόμη και αυτοί που δεν έφυγαν. Εγώ σου λέω δεν έφυγαν από την αίθουσα. Γιατί από τις ευρωπαϊκές χώρες μόνο η Ισπανία έφυγε.
0: Γεια σου. Καλησπέρα, Πέδρο Σάντζελ.
3: Ήθελα να το αναφέρω, κατάλαβες.
0: Καλησπέρα.
3: Την Τρίτη έρχεται εδώ, το αγόρι αυτό.
0: Είμαι έτοιμη.
3: Απόψε φόρα τα καλά σου και για αγάπη ετοιμάσου.
0: Θέλω να πω ότι την ώρα που ο δικός μας ο Πρωθυπουργός συναντιόταν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με ό,τι αυτός συνεπάγεται πολιτικά, ηθικά, ανθρωπιστικά, ο Πέδρο Σάντζελ συναντιόταν με τον Ζόραν Μαμντάνη. Απλά το λέω. Τον οποίο καταχέριασε ο Νετανιάχου. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω εγώ για το δικό μου, για το δικό μου έρωτα.
3: Πολύ ωραία. Εγώ που ξέρεις ότι με τον Σάντζελ δεν έχω τον ίδιο, την ίδια. Έχω κάποιου αστερίσκου, εν πάση
0: περιπτώσει. Εμένα μου αρέσει που ριζοσπαστικοποιείται εν κινήσει. Εν πλώ. Και είναι και δύο μέτρα παλικάρι.
3: Είναι και δύο μέτρα παλικάρι, αυτό ισχύει. Είχε και μια τρομερή συνέντευξη, το λέω για όσους παρακολουθείτε και podcast και διάφορα τέτοια πράγματα. Είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Τζον Στιούαρτ. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Έβγαλε όμως και μια ωραία ομιλία στο βήμα του ΙΕ, που εμένα μου άρεσε και μου άρεσε πάρα πολύ και η αναφορά του στο μεταναστευτικό. Και γενικά το θέμα της ομιλίας είναι ότι μπορείς.
0: Για όσα έγιναν με τη Θέουτα, λες.
3: Ακριβώς. Το θέμα όλης της ομιλίας αφορούσε και τις διεθνείς σχέσεις. Αναφέρθηκε προφανώς και στους πολέμους αυτή τη στιγμή και στα μέτωπα και στη Ρωσία και στη Ρωσία και την Ουκρανία και σε αυτό που γίνονται στη Γάζα. Και αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό και ποιο ήταν το νόημα, το κεντρικό, η κεντρική ιδέα, ότι μπορείς να είσαι ασφαλής, ότι μπορείς να προσπαθείς να στέκεσαι όρθιος στις κρίσεις χωρίς να μετατρέπεις τους άλλους ανθρώπους σε εχθρούς, χωρίς να αγνοείς τον νόμο και το διεθνές δίκαιο, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσεις την ευπρέπεια, την τήρηση του νόμου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία τοποθέτηση, γιατί μπορεί κάποιος να γυρίσει και να πει ότι αυτά είναι, ξέρω εγώ, πολύ θεωρητικά και πολύ αυτό. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, ειδικά σε αυτό το βήμα, σε αυτούς τους οργανισμούς, σε αυτές τις ομιλίες, πρέπει να τα λες και αυτά. Κάπου χρειάζεται και αυτό. Κάπου φτάνει, ας πούμε, με όλο αυτό τον αμοραλισμό του δεν γίνεται αλλιώς και του έτσι είναι και της μαγιάς, ας πούμε, και της διεθνούς μαγιάς. Και να πω βεβαίως ότι ο τελευταίος Ευρωπαίος, ήταν γυναίκα μάλλον, η τελευταία Ευρωπαία, η οποία είχε μιλήσει έτσι για το μεταναστευτικό, ήταν η Άγγελα Μέρκελ. Και αυτό λέει πολλά για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, δυστυχώς.
0: Ωραία τα λέτε, αγαπητοί μου. Αλλά εγώ θα ξαναπώ, σύμφωνα με έναν εκ των βασικών εκφραστών της κυβερνητικής γραμμής, τον Άδων Γεωργιάδη.
3: Τον βασικό, το έτσι, έλεγα εγώ.
0: Έτσι, γιατί αλλιώς θα τον είχαν μαζέψει.
3: Ναι, καλέ.
0: Αυτή την έννοια το λέω.
3: Έτσι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, όλο αυτό, η δική μας στάση δείχνει ότι είμαστε μάγκες και διπλωματικά ατσάλινοι.
3: Μάγκες απέναντι στο διεθνές σκηνικό, εντάξει, δεν πειράζει. Κοίταξε, μπορείς να είσαι και απομονωμένος και να είσαι μάγκας. Είναι και αυτό μια λύση. Μπορείς να απομονωθείς, μπορείς να αφήσεις τα ελληνοτουρκικά, γιατί αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Υποτίθεται και αυτός είναι και ο λόγος που συζητάμε τόσο πολύ για τη συμμαχία αυτή. Μπορείς να τα εκχωρήσεις, να τα διαχειρίζεται το Ισραήλ ανάλογα με τις σχέσεις του με τον Ερντογάν, γιατί μπορεί μεθαύριο να αλλάξει κυβέρνηση και να θέλει να μιλήσει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ με τον Ερντογάν. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αυτό. Θυμίζω ότι πριν την 7η Οκτωβρίου είχαν γίνει προσεγγίσεις κλπ. Λοιπόν, και μετά να δω τι θα κάνεις, ας πούμε. Μπορεί να τα χωρίσεις αυτά τα θέματα και θα λες ότι εγώ είμαι μάγκας. Γιατί όλοι είναι απέναντι, αλλά εγώ είμαι μάγκας.
0: Η Γαλλία, η Βρετανία είναι και ο Καναδάς, ας πούμε, που μίλησαν για τους παράνομους επικισμούς, δεν είναι μάγκες, είναι
3: κότες. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Και δεν είναι και μεγάλες δυνάμεις, προφανώς. Είναι και αυτό.
0: Επέβαλαν και κυρώσεις.
3: Είναι και αυτό. Διότι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις. Είναι καλό να μην συμπεριφέρεσαι ραγιάδικα. Οι χώρες που έχουν αυτοπεποίθηση. Το εκφράζουν κάπως.
0: Οι Ιρλανδοί είναι κότες.
3: Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να έχουμε λιγότερες δυνατότητες και να έχουν απαραίτητο να κάνουμε κάποιες συμμαχίες. Αλλά ξαναλέω ότι και οι συμμαχίες έχουν τον τρόπο να τα χειρίζεσαι.
0: Και το timing τους.
3: Εγώ
0: να
3: τον
0: με
3: κινησμό. Όχι, εγώ το θα σου πω και κοινικά. Ότι υπάρχει πολλές φορές. Χρειάζεται και κινησμό στις διεθνές σχέσεις και πολλές φορές τα πράγματα είναι έτσι. Ναι, ακόμη και αυτό όμως και σε αυτό το πλαίσιο μπορείς την πρόσβεση να την περιορίσεις. Να είσαι. Ξέρεις, να το διαχειρίζεσαι κάπως.
0: Ναι,
3: εγώ γιατί μπορεί να έχει συνέπειες όλο
0: αυτό. Όταν έχουμε 74.000 νεκρούς σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ούτε τη Χαμάς, ούτε Παλαιστινιακή αρχή, ούτε κανέναν, πρέπει να παίρνεις αποστάσεις. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, τα πράγματα αλλάζουν και μπορεί το κακό να έρθει στην πόρτα σου. Και τότε θα θες συμμάχους να μην παίρνουν αγκαλίτσα και να ταχταρίζουν τον εχθρό σου.
3: Και γενικά, εν πάση περιπτώσει, αν όλη σου η εθνική γραμμή είναι βασισμένη στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γίνεται και λίγο από ένα σημείο μετά, γίνεται και αστείο. Γι' αυτό λέω ότι όλα θέλουν μέτρο. Μπορούν τα πράγματα να γίνονται με κάποιο μέτρο.
0: Από την άλλη. Να πούμε στο σημείο αυτό, επειδή ζούμε στη χώρα που κατευθείαν τους βαφτίζουμε ακραίους και κομμουνιστές, όλους όσους καλλιτέχνες εκφράζουν άποψη, πάνε στα αντιπολεμικά κτλ. Για να ξέρετε, η Σούζαν Σάραντον, χολιγουδιανή υπερσταρούμπα, συνελήφθη εχθές γιατί ήταν απ' έξω και διαδήλωνε. Αυτό το λέω γιατί εδώ.
3: Δεν γνωστό κομμουνί η Σούζαν. Εγώ θα ακούσω ότι θα έρθει σήμερα να δει Πεγκιζίνα στο φεστιβάλ της ΚΝΕΗ. Μέσα με τη Τσέιν, τη Φόντα.
0: Θα σκίσει
3: μαζί με την Τσέιν. Εννοείται θα σκίσει, προφανώς. Πάντα σκίζει.
0: Συντρόφισσα.
3: Παρακαλώ.
0: Έχεις 10 ευρώ να βάλω λίγη βενζίνη.
3: Κοίταξε, δεν έχω. Θα πάρεις τα μέσα. Θα πάρεις τα μέσα γιατί γενικά ξέρεις. Είναι γεμάτο. Είδες, ήρθες συγκρού τώρα. Θυμάστε τι κίνηση τρώμε κάθε μέρα για να έρθουμε στη συγκρού. Τι αποδεικνύει αυτό, να τα σε γιαμαλί. να σε φέρω πρώτων ευθυνών σου.
0: Ότι μας τρέχουν τα λεφτά από τα παντζάκια.
3: Ότι ο κόσμος έχει λεφτά, έτσι. Βάζει βενζίνες, κόβει βόλτες, γεμίζει τον τεπόζιτο και σου λέει πού θα πάω. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα και εγώ χατήρι δεν του χάλασα. Βόλτες και τα τρώει στον δρόμο τα λεφτά.
0: Δώστε το σχετικό.
4: Γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι φόροι, γιατί αντισταθμιστικά έχουμε μειώσει κάποιους άλλους. Και λέω και το άλλο. Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Είναι ο Σπύρος ο Κουλκουδίνας.
2: Κουρκουμπίνας.
1: Κουλκουδίνας, παιδί μου. Κουλκουδίνας. Κουλ.
2: Ναι.
1: Κου.
2: Ναι.
1: Δι. Νας. Θα το μάθεις τώρα καλά, γιατί θα τον παρακολουθούμε από εδώ και στο εξής. Είναι το νέο μου που λένε. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για εκείνον, είναι το νέο μου που λένε.
2: Πού κατεβαίνει τούτος?
1: Στην Πιερία. Στο σταυροδρόμιο των πολιτισμών, στο λίγο τη αναγέννηση.
2: Αυτό δεν είπε τίποτα για πετρέλαιο θέρμανση, το κάτι.
1: Όχι, το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να μειωθεί. Λέει πάνω στη Βόρεια Ελλάδα κάνει κρύο.
2: Αλλά έχουν καλά μέσα μαζική μεταφορά και τα παίρνουν.
1: Βέβαια, μετά στην Κατερίνη, ή άμα είσαι δουλεύει στο γόμο, τα πόδια το παίρνει, ποδαράτο. Ενώ εδώ η συγκρού σου λέει τίγκα, γεμάτη, όλο βόλτε είστε.
2: Σπύρο μου, Σπύρο Κουλκουδίνα, εγώ. Δεν είναι, εγώ φίλοι θέλω να γίνουμε. Σε συμπαθώ, μια χαρά παιδί εμφάνεσαι.
1: Εγώ πάλι.
2: Μάτια μου γλυκά, έχουμε την έκτη ακριβότερη τιμή βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έλα τώρα και εσύ πια.
2: Λατρεία μου Σπύρο. Μπράβο, 25% πάνω από πέρσι είναι. Σπύρο. Σπύρο, είσαι σίγουρος ότι αναζητάς την ψήφο των Ελληνών πολιτών?
1: Είσαι μοιραία,
2: μία περίπτωση σαν την κυρία την Αλεξοπούλου που το τζάμπα πέθανε.
1: Αχ, και αυτή είναι φίλη μου. Και αυτή είναι φίλη μου. Αυτή είναι και από Πάτρα, που ξέρεις εγώ, άμα ακούω Πάτρα. Τέλος.
3: Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
2: Τι επαγγέλλεται ο Σπύρος ο Κουλκουδίνας?
1: Ο Σπύρος ο Κουλκουδίνας. Κοίτα να δεις που το είδα τώρα και το χάσα. Ο Σπύρος ο Κουλκουδίνας έχει καταρχάς έχει πολύ ωραίο site που είναι hashtag με τον Σπύρο. Το οποίο απευθύνεται. Άκουσε, θέλω να ακούσει το κοινό. Οι ωραίοι άνθρωποι, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στα χρόνια τα δύσκολα αγωνίστηκαν για τα παιδιά τους, για το μέλλον της πατρίδας. Οι νέοι που αναγκάστηκαν να φύγουν. Αυτή είναι στη σκέψη μου. Γιατί ξέρεις, ο νέος που αναγκάστηκε να φύγει, ακούει τον Κουλκουδίνα να λέγεται βενζίνη και σου λέει τέλεια, έρχομαι πίσω. Είναι φαρμακοποιός.
2: Μάλιστα.
3: Εσύ για χρόνια που δεν ρώτησες αν πέθανα για σώ. Τώρα μου έρχεσαι.
2: Όχι, όχι, φαρμακοποιός είναι ο μπαμπάκας του. Η μαμά
1: όχι,
2: του.
1: Όχι, και ο ίδιος νομίζω.
2: Όχι, όχι, όχι, νοσηλευτική έκανε. Α, συνέχισε τις σπουδές του στον τομέα της φαρμακευτικής.
1: Δεν μου τα έχεις μελετήσει όλα καλά. Θέλω τώρα το βιογραφικό, θα το μάθουμε απ' έξω. Μην ανησυχείς. Α, συνομιλικός μου είναι, μικρός άνθρωπος. Μικρός τώρα, κατάλαβες. Το λέω για να το ακούω εγώ για τον εαυτό μου.
2: Νεότατος, είναι παντρεμένος, έχει και δύο παιδιά να σας ζήσουν. Μάλιστα.
1: Αυτός καλό, πήρε πολλές βόλτες με τα μάξια.
2: 9.054 σταυρούς, παιδιά.
1: Και υποθέτω ότι έρχεται στην Αθήνα με το κτέλ, φαντάζομαι, για τη Βουλή. Έτσι δεν είναι, όχι?
2: Αυτό το πληρώνουμε εμείς όμως. Γι' αυτό δεν το έχει νιώσει πως είναι.
1: Μας διώχνουνε, για μαλλί. Πρέπει να πάμε στην κυρία Αλφαντή εδώ.
2: Είναι παρούσα η κυρία Αλφαντή εντός του στούδιο για το Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που ερευνούν με μικροκάμερες τα συντρίμμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας στην Πλάκα. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, 3 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Στον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει διαμέρισμα 3 άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στον δεύτερο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτό να διασταυρωθεί αν κάποιος από αυτούς ήταν μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Ερευνάται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα το βράδυ με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τις βραδινές ώρες σήμερα, θα διαρκέσει ως την Κυριακή και θα επηρεάσει κυρίως το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τα Κύθυρα και την Εύβοια. Εκενώθηκε το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Ελληνική Σημαία, το οποίο εκδηλώθηκε το πρωί φωτιά βόρεια τη Μεκόνου. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι 29 επιβαίνοντες μεταφέρονται στην Τίνο και είναι καλά στην υγεία τους. Παραμένουν σε εξέλιξη οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κοροπή. Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τον αλλιευτικό κώδικα. Το νομοσχέδιο τόσο επί της αρχής του όσο και για το άρθρο 74 που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σύσσωμη αντιπολίτευση το καταψήφισε. Και ο καιρός, αρχικά έθριος στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Παρασκευή 25 έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Burger Fest σε προσκαλεί στο παλιό αμαξοστάσιο C για παγωμένη μπύρα, ζουμερά burgers και live μουσική. Σάββατο 3 Οκτωβρίου η θεατρική παράσταση «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Ηλίσια με τον Γιώργο Χρυσοστόμου να επιστρέφει στην κωμωδία. Σάββατο 31 Οκτωβρίου «Άνιμα» presents Eden και το ΟΑΚΑ υποδέχεται το φαντασμαγορικό σόου ηλεκτρονικής μουσικής που συνδυάζει ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και πρωτοποριακή τεχνολογία σε μια μοναδικά επιβλητική κλίμακα. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Διαβάστε στα νέα της Παρασκευής. Συνάντηση Τραμπ-Σι στην Ουάσιγκτον. Τα συμπεράσματα και πόσο μας αφορούν. Νέος γύρος αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ σε 37.000 συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού. Γιατί τόσες πολλές ανακοπές σε τόσα παιδιά το τελευταίο διάστημα. Η δεύτερη ανάγνωση του Γκάλοπ της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Τι προκύπτει από την ανάλυσή του. Λίμνες φαντάσματα στην Ελλάδα. Όλα τα γιατί. Μαζί ότο νέα και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
9: Το έχω δει στο σινεμά.
10: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Να είμαστε πάλι. Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στον Mega News τους 104 και 6.
1: Μα είδα τι γλυκά από τα λέει.
0: Ξέρεις
1: ποια τα... Δεν θα γλυκώ το χαμογελάκι.
0: Ποια τα έχει πει πολύ γλυκά, αλλά φαίνεται ότι έχει προκαλέσει έτσι έντονες αντιδράσεις.
1: Είναι πολύ γλυκιά όμως.
0: Αλλά ντάμα ρε παιδί μου.
1: Γιατί τώρα την Μπακογιάννη λες.
0: Βέβαια.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα, έκανε ένα ωραίο σχόλιο, το έγραψε πολύ ωραίο ο Κώστας Γιαννακίδης σήμερα. Ότι η Ντόρα Μπακογιάννη τα τελευταία χρόνια πλέον είναι stage woman. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ο άνθρωπος που δεν έχει να περιμένει, ρε παιδί μου, κάτι άλλο στην πολιτική της καριέρα. Έχει, δηλαδή έχει κάνει τα. Δεν χρειάζεται, σου λέει, το έχει αντιμετωπίσει. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς που να φοβάσει. Τι αυτοί είναι που θα πούνε, θα πούνε αυτό, το σωστό, το δύσκολο. Αυτό που, που φοβούνται να πούν άλλοι.
0: Θεωρείς ότι, πώς να το πω, με τρόπο κομψό.
1: Α, πες το κι άκομψα, δεν είναι θέμα.
0: Θεωρείς ότι ο Παύλος ο Μαρινάκης έχει κατανοήσει?
1: Εγώ νομίζω ότι ο Παύλος ο Μαρινάκης θεωρεί ότι περασπίζεται τον εαυτό του, διότι μετά από το σχόλιο που είχε κάνει η Ντόρα Μπακογιάννη τότε που βγήκε ο Μαρινάκης και είπε για το επίδομα ανεργίας. Ακριβώς. Και είπε η Ντόρα Μπακογιάννη ότι είναι παιδάκια, sorry, δεν μπορεί ο Πορπαρόλη να έχει προσωπικές απόψεις.
0: Τι ξέρει τώρα από
1: τον Γιάννη. Έλα μου, ντε που ξέρω. Το αυτονόητο εν τω μεταξύ, δεν είπε τίποτα περίεργο. Νομίζω ότι εφύγει. Απλώς αυτή τη στιγμή.
0: Εφύγει.
1: Έχω την εντύπωση πως εφύγει. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει χωριστεί στα δύο το κόμμα και υπάρχει μια εσωτερική μάχη. Mm. Είναι από τη μία πλευρά η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Δημήτρης Κερίδης, οι οποίοι λένε ότι παιδιά, λίγο να μαζέψουμε λίγο κάποιες συμπεριφορές. Λίγο κάπου να το περιορίσουμε. Κάποιοι έχουν σηκώσει καλάμι, κάποιοι βγαίνουν αλαζονικά, κάποιοι βγαίνουν επιθετικά. Και έχεις και τους άλλους που είναι η σκληρή φρουρά. Mm. Η σκληρή φρουρά όμως, δηλαδή ο Άδωνης, ο Μακάρης Λαζαρίδης, ο Βορύδης, η Σοφία Βούλτεψη. Οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι όχι, παιδιά, δεν υπάρχει καμία αλαζονία. Ίσα ίσα θα έπρεπε πολλοί υπουργοί να βγαίνουν και να φωνάζουν περισσότερο και να υπερασπίζονται την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές και για όλα αυτά τα καλά πράγματα που έχει κάνει. Σου λέει δεν την υπερασπίζονται αρκετά. Από ό,τι σου λέει όχι αλαζονία, το ακριβώς αντίθετο. Mm. Σε βλέπω, έχεις προβληματιστεί. Θες να ακούσεις λίγο
0: Παύλο Μαρινάκη. Θέλω λίγο Παύλο Μαρινάκη, παρακαλώ. Ναι.
2: Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο άξιο. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Μ' αρέσει το πιθανή τέλεση που είναι, ξέρεις, ένα τακούσια είναι πρωτοδείξη κροπίας.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Άρα είναι οι εκλογές και η ψήφος του ελληνικού λαού η κολυμπήθρα του Σιλοάμ.
1: Προφανώς.
0: Άρα την τελική κρίση.
1: Προφανώς.
0: Α, τότε να μην βγάζουν ανακοινώσεις στα κόμματα γιατί έχει κρίση.
1: Ναι, ρε, καλά. Μη σου πω και κανονικά. Και κανονικά για τις εκλογές. Και με τις δημοσκοπήσεις δεν κάνουμε δουλίτσα. Και έτσι θα κάτσει ταλαιπωρήσει ακόμα.
0: Άλλοι κάνουν με βιντεάκια σε TikTok και Instagram.
1: Και αυτό, σωστά. Και
0: Παύλου συμπεριλαμβανομένου.
1: Αφού ο Πρωθυπουργός λοιπόν τα κρίνει, πάντως αυτό είναι μια σωστή απάντηση. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ στο δεύτερο σκέλος της, στο οποίο λέει ότι πάντοτε ο κριτής των συμπεριφορών των μελών της κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι συμπεριφορές που ενοχλούν εξυπηρετούν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.
0: Άρα.
1: Και ότι αυτά τα οποία ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε με ένα τηλεφώνημα να τα έχει κόψει.
0: Που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα δεν ενοχλούν το Μαξίμου.
1: Όχι βέβαια. Ένα νεύμα θα χρειαζόταν για να σταματήσουν αυτά.
0: Ένα νεύμα θα χρειαζόταν από τον Αντρέα, αγάπη μου. Θέλω να μην μπερδεύεσαι.
1: Εντάξει.
0: Βλέπετε, άμα τη πω Αντρέα, θα πω την. Έτσι. Ό,τι θέλω την κάνω.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Άρα, επιμένω. Επειδή χθες έγινε και ερώτηση από τον Μινά τον Κωνσταντίνου για τον κώδικα δεοντολογίας που θέσαμε και εμείς. Άρα.
1: Τον καλό μας ο συνάδελφο στο briefing. Έγινε η ερώτηση στον Παύλο Μαρινάκη.
0: Άρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίδραση και μάζεμα, ούτε καν διαρροή, εδώ υπάρχει συμφωνία. Εκφράζει την κυβέρνηση.
1: Φυσικά. Κάποιος το παίζει σοβαρός, άλλος κάνει τη βρώμικη δουλειά, άλλος ουρλιάζει, άλλος μιλάει χαλαρά, άλλος χαμογελά. Όλα μοιρασμένα είναι. Μοιρασμένη είναι η ρόλη. Βαριέται. You say, masking my blood.
0: Είμαστε έτοιμες όμως. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, πείτε
1: όχι,
0: το.
1: Είμαι εντάξει. Θέλω να μιλήσουμε για τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Θέλω να μιλήσουμε για το τι προκύπτει από την παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του Ερντογάν, γιατί σίγουρα μας ενδιαφέρει, και για τις χθεσινές συναντήσεις. Και νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Ιωκημίδη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιθανόν να το διαβάζετε και στα νέα όσοι έχετε απομείνει έτσι πιστή και παραδοσιακή των εφημερίδων. Κύριε Ιωκημίδη, τι κάνετε, είστε καλά?
3: Προσπαθώ να είμαι καλά.
0: Προσπαθούμε κι εμείς. Στην ίδια γραμμή είμαστε, κύριε καθηγητά.
1: Να ζητήσουμε αρχικά.
3: Όντως, στην ίδια γραμμή.
1: Να ζητήσουμε αρχικά ένα πρώτο σχόλιο για την χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού. Αναφέρομαι και στο ραντεβού με τον Νετανιάχου προφανώς, αλλά και στη συνολική αποτίμηση.
3: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην ομιλία την οποία διάβασα και άκουσα και στο αγγλικό κείμενο, το πρωτότυπο, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ομιλία, ισορροπημένη και κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και κυρίως βεβαίως και τα ελληνοτουρκικά, και θα έλεγα στην ίδια ήπια γραμμή πάνω κάτω που είχε προηγουμένως ακολουθήσει ο πρόεδρος Ερντογάν.
1: Και ο Ερντογάν ακριβώς, νομίζω ότι τους απογοήτευσε πολλούς ο Ερντογάν, ενώ αναφέρομαι σε αυτούς που λίγο τους απογοητεύουν τα ήρεμα νερά, να το πω και έτσι.
3: Ακριβώς. Φαίνεται ότι το περιβάλλον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που από τη φύση του είναι ο κατεξοχήν ειρηνοποιός θεσμός, λειτουργήσε θετικά και οι δύο ηγέτες ουσιαστικά εξέφρασαν με το λόγο τους μία διάθεση να επιστρέψουμε στα ήρεμα νερά. Και κάτω από αυτή την, αν θέλετε, εκτίμηση, διαρωτάται κάποιος γιατί γίνεται όλη αυτή η ρητορική ένταση, διότι εν πωλής πρόκειται για ρητορική κατά κάποιο τρόπο, κλιμάκωση κτλ., η οποία δηλητηριάζει όμως το κοινωνικό σώμα και στις δύο χώρες, και αυτή η τοξικότητα δυσκολεύει στη συνέχεια την επίλυση των προβλημάτων.
1: Υπάρχει μήπως γλώσσα εσωτερικού και γλώσσα εξωτερικού και στις δύο κυβερνήσεις, ενώ το και των δύο χωρών εννοώ.
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι σε όλες τις κυβερνήσεις και όχι μόνο στις δύο κυβερνήσεις, δηλαδή Ελλάδας και Τουρκίας, υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ της γλώσσας εσωτερικού και της γλώσσας εξωτερικού. Παρακολούθησα και άλλες ομιλίες και αυτό ήταν λίγο πολύ εμφανές. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή και οι δύο χώρες λίγο πολύ κατευθύνονται προς τις εκλογές, η Ελλάδα ίσως συντομότερα, η Τουρκία λίγο αργότερα, το γεγονός αυτό βαρύνει πολύ περισσότερο και επομένως αυτή η διαφοροποίηση, αυτό το χάσμα μεταξύ της γλώσσας εσωτερικού και της γλώσσας εξωτερικού γίνεται πολύ πιο χτυπητό και αυτό φάνηκε.
0: Τα είχε πει και ο κύριος Ντόκος από λάθος τους Ρώσους Φαρσέρ, κύριε Ιωακημίδη.
3: Από λάθος. Εγώ δεν το λέω. Το λέω συνειδητά, επιτρέψτε μου να πω.
0: Όχι, ενώ το ξέφυγε, καταλάβατε. Ότι μας τα κάνετε αυτά τώρα που έχουμε εκλογές, θυμάστε.
1: Εντάξει,
3: οι εκλογές εκ των πραγμάτων είναι ένα στοιχείο, είναι ένας παράγοντας ο οποίος λίγο πολύ προσδιορίζει την γενικότερη πολιτική δυναμική, περιλαμβανομένης και της δυναμικής για την εξωτερική, για την εξωτερική πολιτική. Αλλά η προσέγγιση που λίγο πολύ ήταν κοινή, θα έλεγα, γύρω ορισμένα ερωτηματικά, δηλαδή γιατί εφόσον υπάρχει, οι δύο χώρες δεν συγκροτούν ένα κοινό αφήγημα, λίγο πολύ ένα κοινό story που θα μπορούσαν να πουλήσουν, να παρουσιάσουν, να προωθήσουν, όχι να πουλήσουν, να προωθήσουν στις κοινωνίες τους, προκειμένου να διαμορφώσουν την κατάλληλη κουλτούρα για την επίλυση των προβλημάτων.
1: Μήπως έχει καταλήξει λίγο ταυτότικό και υπαρξιακό όταν τσακωνόμαστε? Να το πω λίγο εγώ πιο απλά.
3: Έχετε δίκιο ότι όντως αποτελεί μέρος της ταυτότητας. Και φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο ισχυρό αυτό το ταυτοτικό στοιχείο, όπως και το βάρος της ιστορίας στην Ελλάδα και σε κάποιο βαθμό λιγότερο ίσως στην Τουρκία.
1: Ή άλλα τα μεγέθη και άλλες και αγωνίες ίσως. Είναι και αυτό.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, πάρα πολλοί λένε και νομίζω ότι έχουν δίκιο ότι η συνάντηση αυτή δεν θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή ήταν η λάθος συνάντηση. Αντιθέτως, κάτω από το κλίμα που το οποίο περιγράψαμε, θα έπρεπε να είχε γίνει μία συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν.
1: Ακριβώς.
3: Έστω και αν ήταν πολύ σύντομη, 5 λεπτών. Έστω και αν ήταν μία photo opportunity, όπως λέγεται.
1: Στο διάδρομο, ακριβώς.
3: Στο διάδρομο. Ωστόσο, θα έστελνε ένα πολύ ισχυρό θετικό μήνυμα στις αντίστοιχες κοινωνίες και τις πολιτικές ελίτ στο πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται. Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου εγείρει πολλά ερωτηματικά. Πρώτον, διότι ο Νετανιάχου είναι σε προεκλογική περίοδο.
1: Ακριβώς.
3: Σε ένα μήνα έχει εκλογές. Και δεν ξέρω πόσο
1: ενδεδειγμένο... Και δεν ξέρουμε και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι.
3: Και δεν ξέρουμε.
0: Κυρία καθηγητά, να το ρωτήσω εγώ λίγο πιο απλά, γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Είμαι σίγουρη ότι έχει συμβούλους ο Πρωθυπουργός και ότι έχει και εικόνα του τι σημαίνει συμβολικά μία συνάντηση με τον Νετανιάχου μετά από όσα έχουν συμβεί και μετά από την πρόσδεση που μοιάζει να έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο θεωρείτε, κατανοώντας την κριτική που εσείς θέτετε, ότι θεωρεί ότι είναι το συν, το κέρδος του από μια τέτοια συνάντηση?
3: Ο προηγουμένος προσπαθώ να το διερευνήσω και να το αποτυπώσω. Δηλαδή, ποιο είναι το κέρδος όχι μόνο προσωπικά του Πρωθυπουργού, αλλά και το κέρδος για τη χώρα. Διότι πέραν της προεκλογικής περίοδου που οπωσδήποτε θα έπρεπε να σταθμιστεί και να συνεκτιμηθεί, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Νετανιάχου είναι ο Πρωθυπουργός που αυτή τη στιγμή βάλεται από πάρα πολλές πλευρές από τη διεθνή κοινότητα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματος χάρη, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα επέβαλε κυρώσεις στο Ισραήλ και ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπάραμ, στράφηκε εναντίον του Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη. Και να υπενθυμίσω ότι ο Νετανιάχου είναι ένας υπόδικος, δηλαδή έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Με άλλα λόγια, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα όφελε να τον συλλάβει εάν ο Μπίμπι Νετανιάχου ήταν λόγω χάρη στο Καστελόριζο ή στη Ρόδο ή στην Αθήνα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε, επειδή υπάρχει μια παρανόηση πολλές φορές με το εσωτερικό-εξωτερικό, όταν βγαίνουν στην Ελλάδα υπουργοί και λένε ότι δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και είναι μέλη της κυβέρνησης. Και ξέρουμε ότι κάθε δήλωση και κάθε σχόλιο που γίνεται αποδελτιώνεται και πηγαίνει και σε όλες τις υπηρεσίες. Πηγαίνει και στην Τουρκία, πηγαίνει παντού. Θεωρείτε ότι είναι καλό για την χώρα ή είναι ασήμαντο? Είναι, πρέπει να το προσπερνάμε ως ένα γεγονός, ως ένα κυριοσιτέ, ως ένα μηντιακό φαινόμενο? Το λέω γιατί έχω αρχίσει γιατί βλέπω ότι όλη αυτή η συζήτηση για το ότι δεν αναγνωρίζουμε τα εντάλματα, δεν μας απασχολεί, εμείς είμαστε γενναίοι που συναντάμε τον Νετανιάχου, φοβάμαι ότι γίνονται και πράξεις με συναντήσεις πραγματικές.
3: Δεν μπορεί η χώρα η οποία σε κάθε ευκαιρία τονίζει ότι είναι απόλυτα προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, ταυτόχρονα να αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο είναι μέλος. Πάρα πολύ απλά. Αυτό είναι μια κραυγαλαία αντίφαση που σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο απόλυτα προσιλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο.
0: Αυτή τη θέση πάντως την εκφράζουν υπερπατριώτες, επιτρέψτε μου να πω, του κυβερνητικού μπλοκ. Ο κύριος Πλεύρης, για παράδειγμα, δεν το γνωρίζουν ή είναι επιλογή?
3: Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Εγώ δεν θέλω να διατυπώσω οποιαδήποτε άποψη και δεν το ξέρω άλλωστε. Αυτό που επισημαίνω όμως εγώ είναι το πραγματικό γεγονός ότι είναι μία αντίφαση, διότι η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι η χώρα του διεθνούς δικαίου, χώρα διεθνούς δικαίου, και στο διεθνές δίκαιο περιλαμβάνεται και η προσήλωση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στις πράξεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και μία από τις πράξεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι το ένταλμα σύλληψης του Μπίμπι Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, για μία σειρά από εγκλήματα που συνδέονται με τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα κτλ. Επιπλέον, να τονίσω και κάτι άλλο, ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ουσιαστικά κατηγορείται διότι θέλει να προσαρτήσει την Γάζα, την Γάζα και τη Γάζα, αλλά ιδιαίτερα τη Δυτική Όχθη.
1: Μιλάμε για επικισμό και κατοχή, την οποία κάτι που θυμίζει.
3: Έχει καταλάβει, δηλαδή έχει κάνει κατάρρευση της Γάζας, που είναι μια παράνομη πράξη. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι μια χώρα που κατοχής, κατέχει παρανόμως την Δυτική Όχθη και αρνείται το βασικό αξίωμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που είναι η λύση των δύο κρατών. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο επηρεάζουν την εικόνα της χώρας ως μια ηθική χώρα, ως που ασκεί ηθική εξωτερική πολιτική, πολιτική αξιών σε όλο το φάρτος και σε όλο το μήκος.
1: Και, και με το Κυπριακό ανοιχτό κάπου εκεί ηθική σε ό,τι αφορά το ζητήματα του επικισμού και της κατοχής, και αυτά είναι κάτι στο οποίο θα έπρεπε μάλλον να είμαστε και λίγο πιο ευαίσθητοι εμείς.
3: Πολύ πιο προσεκτικοί σε όλο αυτό. Άλλωστε, το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και κάπου άλλε 13 χώρες. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε επέβαλαν κυρώσεις λόγω των πράξεων που διαπράττει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Δυτική Όχθη.
1: Ο αντίλογος λέει πάντως.
3: Επομένως, συνάντηση νομίζω ήταν καλό θα ήταν να είχε αποφευθεί.
1: Ο αντίλογος πάντως, θα το βάλω εντός πολλών εισαγωγικών, Realpolitik, είναι ότι αυτή είναι τώρα, αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε. Η επιλογή που έχουμε της στρατηγικού εταίρου και απαραίτητου, ας πούμε, πιθανότατα για αμυντικού εταίρου είναι αυτή και τέλος. Ότι αυτό στέκεται.
3: Αυτά όμως μήπως αλλάζουν. Πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο χρειάζεται πολύ χρόνο να το συζητήσουμε αυτό, εάν και κατά πόσον όντως το Ισραήλ λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο για την Ελλάδα. Αλλά σας είπα, είναι πολύ μεγάλο. Προσέξτε, λέγοντας αυτό, δεν εννοώ ότι θα πρέπει να έχουμε κακές σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Μα είχαμε καλές σχέσεις. Δεν είχαμε κακές σχέσεις και θα πρέπει να έχουμε, ακριβώς γεωγραφικά.
3: Και θα πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Αλλά άλλο οι πολύ καλές σχέσεις, οι βέλτιστες καλές σχέσεις, δεν ξέρω πώς να τις ονομάσω, στον υπερθετικό βαθμό, και εντελώς διαφορετικό η στρατηγική στρατιωτική ταύτιση. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν νομίζω, προσωπική μου άποψη είναι, ότι τελικώς εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον και συμβάλλει στην προστασία της ελληνικής κυριαρχίας, εάν όλα αυτά τα δει κάποιος σε μια στρατηγική βαθέως ορίζοντα, δηλαδή μέχρι τη μύτη του, αλλά λίγο πιο πέρα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Ιωακιμίδης, ειδικός επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Επειδή είναι παραπέντε,
1: ναι.
0: Εγώ χωρίς καρδιά μου καημένη δεν φεύγω.
1: Ωραία, πάμε.
4: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
1: Οπα, τι έγινε εδώ. Να σου πω, εσείς τι με τα πετρέλαια, σε έχω δει ότι έχεις πολύ μεγάλη έγνοια. Τώρα που συζητούσαμε και πριν με τον Κουλκουδίνα, έχεις πολύ μεγάλη έγνοια με το θέμα των πετρελαίων.
0: Πάω βενζινάδικο, γεμίζω το αυτοκίνητο, ξέρεις.
1: Έχεις πολύ μεγάλο θέμα φόρους και αυτά. Σε βλέπω να ανησυχείς πάρα πολύ, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο.

0: Εντάξει, τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2020.
1: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
0: Συγγνώμη.
1: Έχεις πετρέλαια.
2: Θα μιλήσουμε.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Έχεις κανέναν να κολυμπήσεις στα στενά του ορμού να βγάλει τις νάρκες.
3: Είχαμε τι, χάσαμε. Απλά σε προσπεράσαμε. Αγάπη μου, δεν πάθαμε ζημιά.
4: Τι έχετε τώρα εσείς και σας πειρα, έχετε τίποτα πετρέλαια?
0: Ε?
4: Τι έχετε τίποτα πετρέλαια?
0: Ε?
4: Έχετε κανένα φίλο εκεί με πετρέλαια, με δηληστήρια, με αυτό, με αυτό? Τι έχετε, έχετε πετρέλαια εσείς? Ντεπόζιτα, τι έχετε?
0: Τι σας νοιάζει εσάς? Μπορείτε να το λύσετε? Τι να κάνει και ο Μητσοτάκης? Πόσα να δώσει κι αυτός?

0: χαρίζουν content ένας.
1: Είδες όμως, αφιδός. Βγαίνει ο ένας και λέει, παίρνετε λέει τα μάξια σας και άρα δεν έχετε οικονομικό πρόβλημα. Βγαίνει άλλη και λέει, εσείς τι έχετε κύριε, μην σας πειράζει να ασχολείστε με τις τιμές, έχετε πετρέλαιο.
0: Στο Σπυρόπουλο του Πασόκ το λέγα αυτό, εσάν σε νοιάζει.
1: Ο οποίος ήταν άναυδος δίπλα.
0: Άναυδος και εγώ είμαι σε γραμμή Αμανατίδη. Θα μιλήσουμε.
1: Ο Αμανατίδης άλλο απαθή αυτό. Ο οποίος σωστός. Σωστός. Λέει απάθεια, αλλά μιλήσουμε να τελειώνουμε.
0: Είναι σε γραμμή του αείμνηστου και φοβερού ανθρώπου, δεν θα πάψω να μνημονεύω, χαλβατζή.
1: Α, ναι, για την κουβέντα. Αυτό ναι. Δεν, ναι, και δεν λέγεται και δυστυχώς.
0: Μη μου μπει τη συζήτηση.
1: Τραβάμε. Ο άλλος που ήταν speechless πάντως, ο Σπυρόπουλος, εγώ τον νιώθω. Ειλικρινά, εγώ το καταλαβαίνω. Είναι κάτι φορές που κι εγώ παθαίνω τσότσο που λέμε.
0: Γιατί εκεί τι να πεις, όταν μία γυναίκα με τόσες δεκαετίες στο κοινοβούλιο,
1: καλέ, όταν
0: με χαρτοφυλάκια,
1: λοιπόν, εγώ θα πω,
0: με δημοσιογραφική εμπειρία.
1: Εγώ θα πω ότι όταν θέλει, λέει και πολύ. Εγώ την ακούω, ας πούμε, πολλές φορές διαβάζω τα άρθρα της Σοφίας Βούλτεψ για το μεταναστευτικό. Διάβασέ τα, να δεις. Φοβερή! Δεν κάνω πλάκα και κριτική. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική του Υπουργείου,
0: όταν
1: στο οποίο υπηρέτησε.
0: Όταν βγαίνει στις τηλεοράσεις το παθαίνει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να είναι κάποιο επικοινωνιακό, μια εξυπηρέτηση επικοινωνιακή τέτοια. Δεν είναι φανταστικό πώς μιξάρεται η Εφησαρή με τους Αριέμ. Δεν είναι αριστούργημα. Με είδες.
0: Ή είμαστε εκπομπή τέχνης και λόγου ή δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, μιλώντας για τέχνη και λόγο, επειδή βλέπω εδώ αρχίζουν να μας κοιτάνε καλά-καλά να φύγουμε, να την κοπανίσουμε, να ενημερώσουμε ότι πρέπει να αγοράσετε και καμία εφημερίδα το Σαββατοκύριακο. Έτσι, μια ιδέα λέω.
0: Θα πεις τα νέα να πω το βήμα.
1: Θα πω τα νέα, γιατί εντάξει, μα δεν πεις στο σπίτι σου. Λοιπόν, τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν αύριο με το νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες, το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή του Μέγα Αλεξανδρού μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών. Και το βήμα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, το βήμα τούτη την Κυριακή, φιλενάδες μου και φιλενάδοι μου, κυκλοφορεί με τον δεύτερο τόμο του έργου του Πλάτωνα. Πολιτικός, θεμελιώδες.
1: Τέτοια διαβάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης και μετά έχετε μας κάνει. Κατάλαβε.
0: Κλέβρη διάβαζε και μετά έχετε να ξεπληθεί.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Λοιπόν, το νέο τεύχος του περιοδικού Β. Με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σου σειράς του Μέγκα.
1: Την οποία δεν έχω χάσει επεισόδιο, ενημερώνω.
0: Δύο μαύρα που κάμισα από τη Μαριάννα Τιγκιμούλη. Το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της τέλειας της φίλης μου της Αργυρός. Τη μαθητική εφημερίδα. Το Βήμα της Μόνη Βασιλιά.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να τα βλέπετε.
0: Την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής και βέβαια το Βήμα Γκαζίνο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάρω την Τζίνα μου και να φύγουμε. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο.
1: Να δείτε για άμαλη, όπως βλέπω εγώ τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου.
0: 3 και 20, μην με χάσετε.
1: Την κοιτάω την τηλεόραση, τη φτύνω, τη σταυρώνω. Αυτού, αυτού, αυτού, αυτού, αυτού.
0: Σαν κατηφιάδες.
1: Έτσι, ακριβώς όμως.
0: Έτσι. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Έπεται.
1: Έπεται η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Τα φυλάκια μου.

0: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Με ειδικές κάμερες, διασώστες και εκπαιδευμένους σκύλους, τα σωστικά συνεργεία χτενίζουν τα συντρίμμια του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα, δίνοντας μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας ισοπαίδωσε ολοσχερώς το οίκημα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 3 ελαφρά τραυματίες, ένας περαστικός και 2 γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Ωστόσο, η αγωνία παραμένει, καθώς δεν έχει καταστεί εφικτό να διασταυρωθεί αν την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στο κτίριο ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο. Επίσης, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για 3 Αμερικανούς υπηκόους που νίκιαζαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Από το οστικό κύμα έχουν προκληθεί σοβαρές καταστροφές σε παρακείμενα κτίρια και οχήματα. Ως βασικότερο σενάριο εξετάζεται η διαρροή αερίου, καθώς κάτοικοι κατήγγυλαν έντονη οσμή πριν από το συμβάν. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει το βράδυ από τα βόρειο-δυτικά και θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Αναμένεται να επηρεάσει το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τα Κύθυρα και την Εύβοια, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τον αλλιευτικό κώδικα. Το νομοσχέδιο τόσο επί της αρχής όσο και για το άρθρο 74 που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση το καταψήφισε. Έως και 2 ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Συνελήφθη εκ νέου ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος μαζί με έναν Έλληνα 30 ετών εντοπίστηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου σε ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, έχοντας την κατοχή τους βάρη οπλισμό. Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφαιθούν αρχικά ελεύθεροι, ο Τούρκος εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ο 30χρονος Έλληνας αναζητείται. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ενός εκ των 2 κατηγορουμένων, τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή τους είχαν παραλήπτες μέλη τουρκική μαφιόζικη οργάνωση. Σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την επανέναρξη των διμερών συνομιλιών κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Όπως δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου διεξήχθησαν οι πρώτες επαφές. Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έκανε λόγο για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.657 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας άνοδο 0,5%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 105,6 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 0,95%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92,9 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,7%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.328 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,7%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64,9 δολάρια η ουγγιά, ενισχυμένη κατά 1,5%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο πένθος βύθισε το ελληνικό μπάσκετ ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο εμβληματικός τεχνικός ήταν μια σπουδαία μορφή του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο υπηρέτησε τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Κορυφαία στιγμή στη μακρά καριέρα του υπήρξε η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα δυτικά του νομού υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς με νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 και από το μεσημέρι έως 5 πρόσκαιρα και 6 μποφόρ. Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα βόρεια θα πνέουν νότια έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και πολύ τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Δαφνίως Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, ενώ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Επιπλέον, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αλεξάνδρα σαν ατμήματα, στην Ποσειδόνος από το Ελληνικό έως τη Μαρίνα Λίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται και στις εξόδους Γιαλαμία, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
0: Mega News 104,6. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
5: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
8: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η Ράνια Τζίμα.
1: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Είναι οι ανατροπές και θα είναι εδώ στις 2 με ό,τι μπορεί να συμβαίνει γύρω μας και συμβαίνουν τόσα σήμερα.
1: Τι έγινε και στο κέντρο της Αθήνας, τι εικόνες είναι αυτές.
0: Πέρασα τώρα.
1: Τι είδες, για πες.
0: Είδα, καταρχήν είδα, πολλά ασθενοφόρα, δύο ασθενοφόρα, πολλά πυροσβεστικά. Πολλούς αστυνομικούς.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτά είναι και για προληπτικούς λόγους, γιατί μάλλον μιλάμε για διαρροή αερίου, η οποία προκάλεσε την έκρηξη.
0: Δεν μπόρεσαν να διακόψουν την παροχή. Μάλλον θα μπόρεσαν.
1: Δεν το ξέρω. Αλλά πάντως σίγουρα είναι απόλυτα λογικό να είναι εκεί πυροσβεστικά.
0: Πολλοί κόσμος, πολλοί συναδελφοί μας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία προφανώς στην οδό Λυσικράτους. Ευτυχώς διασώθηκε το περιβόλι του ουρανού, που είναι ακριβώς δίπλα.
1: Το θέμα μας είναι τι έχει γίνει με τους ανθρώπους. Ναι, μνημείο, δεν διαφωνώ. Απλώς υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρχαν τρεις άνθρωποι μέσα σε ένα Airbnb εκεί. Για τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε καθαρή εικόνα για το πού βρίσκονται και τι ακριβώς τους έχει συμβεί.
0: Δεν έχουν επικοινωνήσει, τι.
1: Θα το δούμε στην πορεία, θα έχουμε πληροφορίες από το κομμάτι αυτό. Πριν πάμε στα υπόλοιπα. Συγγνώμη, δεν μπορώ.
0: Πες μου.
1: Για τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Πάλι, πες. Αυτός ο έρωτας δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος, για πες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, μα τι να πω, δεν φταίω. Είναι,
0: ναι,
1: έκανε μία
0: ανάγκη. Οι μεγαλύτεροι έρωτες, να ξέρεις.
1: Ξεκινάνε έτσι.
0: Ξεκινάνε ακριβώς έτσι.
1: Αυτό να ζήσουμε.
0: Αυτό δεν ξέρεις ποτέ στη ζωή. Ναι. Κοίτα, πρέπει να σε ανοιχτείς. Στη ζωή δεν μπορείς να ζεις μέσα σε κουτάκια. Για πες.
1: Ρε Παπαχρήστο, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Η βασική εκδοχή που έχεις είναι ότι υπάρχει έρωτας με τον Άδωνη.
0: Μπορεί να κυοφορείται.
1: Η βασική σου είναι αυτή. Κυοφορείται, ακούω.
0: Μπορεί να κυοφορείται.
1: Δεν ξέρω πάντως.
0: Μπορεί να είναι σε εξέλιξη με μια διαδικασία.
1: Αισθάνθηκε την ανάγκη να με ενημερώσει, να μας ενημερώσει νωρίτερα ότι ορίστε, κυρία Τζίμα, λέει, αυτή τη φορά πέρασαν 29 λεπτά.
0: Γιατί από εσύ το τι πρώτο.
1: Εγώ είπα ότι κάθε 5 λεπτά του
0: Ιτάρι. Κάθε με το σκότωσες.

0: Είπα, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος να τον αγαπάει τόσο πολύ, να τον νοιάζεται και να άρα, του πει άρα, βρε Άντωνη, άστο βρε αγόρι μου το κινητό.
1: Ναι, άστο κινητό, γιατί πια δηλαδή έχει παραγίνει αυτό.
0: Εντάξει, ναι, τέλος και... πάντων.
1: Τέλος πάντων, να σου πω, κοίταξε, ο Άντωνης είναι προφανές ότι εδώ κάνει δουλίτσα.
0: Δική του δουλίτσα,
1: προφανώς, δική μου και δική σου.
0: Δική μου.
1: Προφανώς. Τι δουλίτσα κάνει, ο Άντωνης προσπαθεί να μαζέψει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπει τώρα
0: που τον οποίο τον μαζεύει αποκαλώντας και... κομπογιανίτες στους δημοσιογράφους.
1: Επιτιθέμενο στο Μέγκα ίσως, σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους.
0: Ένα πιο πολιτικό τρόπο να το κάνει αυτό δεν
1: σε
0: έχει.
1: Σε αυτόν τον κόσμο που απευθύνεται δεν παίζει και πολύ πολιτική.
0: Εγώ έχω καλύτερη γνώμη για το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην συμφωνώ πάντα με τις πολιτικές τους θέσεις. Αλλά πιστεύω ότι είναι πιο απαιτητική σε επίπεδο ιδέας. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι είναι πιο απαιτητική. Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν έχω την ίδια αντίληψη για το θέμα. Μπορεί να κάνει και λάθος. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που κάνει, το κάνει πολύ συνειδητά. Δηλαδή, οι συνεχείς παρεμβάσεις για οτιδήποτε συμβαίνει, επί παντός του επιστητού που λέγαμε παλιά, που λέγανε οι δημοσιογράφοι, ξέρει να δώσουν μια έμφαση, το κάνει πολύ συνειδητά και στοχεύει σε αυτόν τον κόσμο. Επίσης, στοχεύει. Θεωρώ μέσω αυτής της διαδικασίας και στο μετά μητσοτακικό τοπίο
0: 100% από τα αποδυτήρια. Είναι αυτή η τραμπική γραμμή που καταλαβαίνω εγώ ότι θα ήθελε να εκπροσωπήσει ο κύριος Γεωργιάδης και όλο αυτό το στυλ έτσι κι αλλιώς που εκπέμπει. Καλά, εδώ ο Τραμπ έκανε, πώς να το πω, έκανε μπαν τους δημοσιογράφους, τους White House correspondents, ας πούμε, γιατί έτσι, γιατί δεν τους συμπαθούσε. Οπότε, μάλλον σε αυτή την τραμπική εμπνεύσεως γραμμή θέλει να κινηθεί. Τέλος πάντων, ας τελειώνουμε λίγο με αυτό το πράγμα.
1: Του προτείνω. Όπως κάνει ο Τραμπ.
0: Άδωνη TV.
1: Νανογιλέκο
0: εκεί θα παίζει.
1: Πώς, δεν ξέρω.
0: Νανογιλέκο εκεί θα παίζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέω εγώ να το τελειώνουμε όλο αυτό το πράγμα. Να πάμε να κάνουμε τις δουλίτσες μας. Γιατί έχει κάτι νοσοκομεία να εποπτεύσει και εμείς έχουμε και κάτι άλλες δουλειές να κάνουμε. Οπότε πάμε παρακάτω. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφό μας τον Γιάννη Ρηγό, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, για να δούμε τι γίνεται με αυτή την έκρηξη, σε ποιο σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Βρισκόμαστε στην οδό Λυσσή Κράτους, που είναι αποκλεισμένη η περιοχή βεβαίως από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους άνδρες της ΕΜΑΚ να βρίσκονται μέσα στα χαλάσματα. Γίνονται έρευνες. Υπάρχει μάλιστα και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος και θερμική κάμερα. Όλα αυτά βεβαίως διότι σύμφωνα με πληροφορίες στον πρώτο όροφο του κτηρίου είχαν νοικιάσει ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τρεις τουρίστες. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία βεβαίως για την ταυτότητά τους, όπως επίσης και στον δεύτερο όροφο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε για πέντε άτομα που προσπαθούν εδώ και ώρες οι αρχές να επικοινωνήσουν μαζί τους. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως δεν τα έχουν καταφέρει, γι' αυτό και βεβαίως γίνονται.
0: Συγγνώμη, και με τους πέντε, Γιάννη, δεν έχουν καταφέρει.
2: Και με τους πέντε δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο που επικοινώνησα και με την αστυνομία και με τους από το γραφείο τύπου από την πυροσβεστική μας ενημέρωσαν ότι δεν είχαν κάποιο νεότερο
0: Η περιοχή παραμένει
2: αυτή.
0: Αποκλεισμένη, η διαρροή έχει περιοριστεί, γνωρίζουμε γι' αυτά.
2: Υπάρχουν εδώ συνεργεία και για την διαρροή. Έχουν κλείσει το αέριο σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Παραμένουν ωστόσο πάρα πολλά συνεργεία και από την πυροσβεστική. Γίνεται εδώ μια μεγάλη εξέλιξη στη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε ότι θα απασχολήσει για πάρα πολλές ώρες ακόμη. Και βεβαίως αυτό που προέχει είναι αν υπάρχει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα που ενδεχομένως και να χρειάζεται βοήθεια.
0: Και η διαρροή έχει σίγουρα μια σημασία για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, έτσι, αν αυτό.
1: Γιάννη, το ερώτημα που θέλω να σου κάνω εγώ είναι αν τα δύο κτίρια κατέρωθεν του κατεστραμμένου κτιρίου έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές ώστε να είναι πρόβλημα η κατοίκησή τους. Υπάρχει αυτό.
2: Κοιτάξτε, από μια πρώτη εικόνα βλέπουμε ότι έχουν εκτεταμένες ζημιές. Ωστόσο, ειδικά συνεργεία θα έρθουν για να καθορίσουν βεβαίως και το τι θα γίνει για το αν θα μπορέσουν να κατοικηθούν. Πρέπει να σας πω ότι έχουν υποστεί βεβαίως εκτεταμένες ζημιές και πάρα πολλά γειτονικά κτίρια, επιχειρήσεις. Ναι. Μιλάμε σε μεγάλη ακτίνα, τουλάχιστον 200 μέτρα. Το οστικό κύμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο και η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πολλές ζημιές και σε καταστήματα. Έσπασαν διαμαρίες. Είναι μια πολύ έτσι δύσκολη διαδικασία εδώ για τους επιχειρηματίες, το κέντρο της Αθήνας. Και καταλαβαίνουμε
1: ότι
2: πάρα πολύ.

0: Μάτι τουρίστες, πρέπει να πούμε.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, και να σας πω ότι ήταν και 7.30 ώρα το πρωί. Καταλαβαίνουμε ότι περνούσε και αρκετός κόσμος και υπάρχει μάλιστα και πολύ βιντεοληπτικό υλικό που βεβαίως επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρουμε.
2: Τρομακτικές, τρομακτικές πραγματικά. Γιάννη μου, να σε αφήσουμε, γιατί το θέμα παρακολουθεί και ο καλός μας συνάδελφος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Βασίλη, σωστά είπε ο Γιάννης ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή δίνεται στο να εντοπιστούν οι 5 άνθρωποι, 3 τουρίστες, αν το συγκράτησα καλά, που βρίσκονταν στο Airbnb και το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Δεν ξέρω αν έχεις καμία πληροφορία. Έχουμε τον Βασίλη Λαμπρόπουλο.
0: Ακούμε.
2: Όχι. Δεν τον έχουμε, θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, έτσι υποτύπωνε κλήσεως, όποιος μας ακούει από το αυτοκίνητο το αυτή την ώρα και κινείται στο κέντρο και ειδικά ακολουθεί την κατεύθυνση προς την λεωφόρο Συγκρούη, προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, να μην σταματάει προκειμένου να δει τι έχει συμβεί. Έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί και το οποίο περιγράψαμε πριν από λίγο, όπως και θα και παίζουν οι τηλεοράσεις από το πρωί. Δεν χρειάζεται να κόβετε ταχύτητα και να ρίχνετε κι εσείς μια ματιά για να δείτε τα χαλάσματα ή οτιδήποτε. Τα μποτιλιαρίσματα είναι ατελείωτα στο κέντρο της Αθήνας εξ αυτού του λόγου, τόσο προς την κάθοδο όσο και προς την άνοδο, προς την πλατεία Συντάγματος. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο διότι υπάρχουν τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία αφήνουν τουρίστες στην περιοχή για να ανέβουν στην Ακρόπολη και γίνεται το πανδαιμόνιο. Μηχανάκια, λες και είμαστε Καμπούλ κανονικά δηλαδή. Λοιπόν, μην κόβετε ταχύτητα, συνεχίστε κανονικά την πορεία σας. Δεν πρόκειται να βοηθήσετε καθόλου σε τίποτε, παρά μόνο προβλήματα δημιουργείτε.
1: Εκτός από αυτό πάντως, σε σχέση με τους 5 ανθρώπους, να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχία, μέχρι εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή, καθώς φαίνεται ότι δεν μπορούν να τους εντοπίσουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Αν δεν κάνω λάθος, οι τουρίστες είχαν και πτήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και δεν έχουν εμφανιστεί. Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανησυχία στις αρχές σε σχέση με αυτό.

0: Έχουμε τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή. Βασίλη, μας ακούς?
1: Βεβαίως, σας ακούω. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα. Είναι όντως έτσι όπως περιγράφεται ότι υπάρχουν 5 άνθρωποι αγνοούμενοι?
1: Υπάρχει καταρχάς μια μεγάλη ανησυχία για τους 3 από αυτούς. Είναι 2 ή 3 άτομα τα οποία είχαν νοικιάσει ένα Airbnb στο δεύτερο όροφο, οι οποίοι δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής. Με το χρόνο που έγινε η έκρηξη, υπολογίζεται ότι αυτοί δεν είχαν γιατί να αναχωρήσουν σήμερα από το Airbnb. Είναι άτομα, σύμφωνα από τα στοιχεία που βλέπει η αστυνομία, αμερικανικής ή βρετανικής καταγωγής, και τα οποία δεν έχουν δώσει σημεία ζωής, δεν φαίνεται να έχουν αποχωρήσει τόσο νωρίς από το Airbnb. Τους τηλεφωνούν οι αστυνομικοί, έχουν τα τηλέφωνά τους και προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Είναι κλειστά τα τηλέφωνά τους. Και επικηρύνεται με ένας έλεγχος και στις αεροπορικές εταιρείες, με την ελπίδα, και όλοι ελπίζουν να μην έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη, να έχουν αναχωρήσει από το αεροδρόμιο για κάποια άλλη χώρα. Γίνεται μια εκτεταμένη έρευνα, ιδιαίτερα για αυτούς. Τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και με το ζευγάρι
2: των ηλικιωμένων. Αυτό το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
0: Οι οποίοι ήταν επίσης στο δεύτερο όροφο.
1: Ήταν στον πρώτο όροφο. Μιλάμε, είναι ένας 77 ετών και άλλη μια γυναίκα 78 ετών, επίσης αλλοδαποί Βρετανοί.
0: Οι οποίοι επίσης.
1: Να δούμε, αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα διευκρινισμένο. Όχι, νομίζω ότι δεν είναι Airbnb εκεί. Διέμεναν εκεί. Να δούμε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει και με αυτούς. Αλλά τη μεγάλη ανησυχία, επαναλαμβάνω, ότι είναι για τα 3 άτομα, 2 ή 3 άτομα που είχαν νοικιάσει το Airbnb. Ήταν να φύγουν σήμερα, έγινε έκρηξη πολύ πρόωρα. Υπολογίζεται ότι δεν έχουν φύγει. Ήταν να φύγουν στις 11 η ώρα. Δεν έχουν φύγει και καταλαβαίνει κάποιο ότι, με το δεδομένο ότι είναι κλειστά τα κινητά και όλα αυτά,
2: υπάρχει ανησυχία.
1: Να διευκρινιστεί
2: Βασίλη,
1: γίνεται η προσπάθεια από τους πυροσβέστες που είναι από πάνω.
2: Για ό,τι νεότερο.
0: Ένα λεπτό. Βασίλη.
1: Και με την ελπίδα βεβαίως όλα αυτά να διαψευστούν, έτσι, γιατί να βρεθούν οι άνθρωποι και να υπάρχει
0: μια σύγκριση που
1: έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν.
0: Όλοι το ευχόμαστε. Βασίλη, είναι τελεσίδικο ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου?
1: Από φιάλη υγραερίου, ναι.
0: Η φιάλη. Φιάλη.
1: Δεν νομίζω. Από φιάλη υγραερίου. Αυτό υπάρχει μια εικόνα. Από φιάλη υγραερίου.
0: Όχι από παροχή.
1: Δεν ξέρω αν είναι αποδείκτο. Η εικόνα που έχουν αυτή τη στιγμή οι ερευνητές είναι από φιάλη υγραερίου. Όμως και σε αυτό πρέπει να είμαστε, είναι ακόμα πολύ νωρίς και πρόωρο, γιατί υπάρχει το ενδιαφέρον κυρίως να δουν ποια είναι η αιτία του όλου ζητήματος, τι έχει συμβεί με την τύχη των ανθρώπων.
2: Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Θέλω να πω το εξής, επειδή έλαβα ένα μήνυμα τώρα από έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει αυτά τα θέματα. Μου λέει ότι ακόμα και αν είναι κλειστό το τηλέφωνο των ανθρώπων, υπάρχει η κοντινή κεραία η οποία μπορεί να δώσει το στίγμα. Και φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούνται πλέον οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως οι άνθρωποι.
2: Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά και φύγει, να είναι κάτι συγκυριακό αυτή τη στιγμή.
0: Να έχουν πάει στην ευχή του Θεού, στην πατρίδα τους, ωραία είναι και εκεί που ζούσανε.

0: Λοιπόν, σήμερα η μέρα ήταν καλύτερη από μια άλλη άποψη. Μάθαμε ότι υπάρχει βουλευτής ονόματι Κουλκουδίνας. Εγώ τουλάχιστον, εσύ τον ήξερες?
1: Όχι, αλλά θυμάμαι και άλλους τέτοιους. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα που θα το πω και αν μας ακούει και παρεξηγηθεί, αλλά δεν πειράζει, δεν θα είναι και ο πρώτος. Μπορεί να περιμένει στην
0: ο κύριος σειρά Κουλκουδίνας.
1: Όχι, βρε παιδί μου. Έτσι είχαμε μάθει κάποια στιγμή τον Γιώργο Στήλιο.
0: Γιώργος
1: Στήλιος, διότι είχε μπει στην Βουλή.
0: Εξάρτης ορμόμενος, πρόσεχε τι θα πει.
1: Δεν θα πω ό,τι θέλω.
0: Εξάρτης ορμόμενος, πατριώτης.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή, άμα δεν, επειδή είναι πατριώτης μας τώρα, υπηρώτης, τι να γίνει.
0: Αυτό λέω, να έχουμε μια.
1: Ναι, συντηρητό. Λοιπόν, Γιώργος Στήλιος αποφάσισε μια μέρα να μπει μέσα και να βρίσει την Κανέλη. Ήταν
0: στην Ολομέλεια.
1: Λοιπόν, και είμαστε εμείς τότε συντάκτες του Μεγάρου Μαξίμου, έξω από το Μαξίμου. Τι να κάνουμε και εμείς στο μεροκάματο. Και κάποια στιγμή μας φτάνει πληροφορία ότι τρώνε το Γιώργο Στήλιο. Και λέμε, ποιος είναι για αρχή ο Γιώργος Στήλιος? Διότι ήταν η φύ αναπληρωτής, δεν θυμάμαι τι, παιδείας, αλλά δεν είχε
0: παιδείας
1: καμία.
0: Ήταν, όντως.
1: Βεβαίως, αλλά δεν είχε καμία άλλη δραστηριότητα. Δηλαδή
0: επί
1: έγινε,
0: Σαμαρά λέμε τώρα.
1: Ναι, έγινε γνωστός όταν αποφάσισε να βρίσει την Λιάνα Κανέλη.
0: Και να διαγραφεί.
1: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την εξέλιξη που είχε, αλλά τέλος πάντων έτσι τον μάθαμε. Μάλλον τι αυτή δες. Είναι η περίπτωση του Κουλκουδίνα.
0: Να τον ακούσουμε τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Οι περισσότεροι αντέχουν και κυκλοφορούν ακόμα με τα αυτοκίνητά τους. Αντίστοιχα όμως, οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, σε λίγο καιρό, πρέπει να μην έχουν χρήματα να ζεστάουν τα παιδιά τους. Ότι αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα για να βάλει τα 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα μαζική μεταφορά. Αυτός ο οποίος δεν έχει, αν είναι δύο περιπτώσεις, ο ένας δεν έχει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και ο άλλος δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να πάει στη δουλειά του, αυτός που έχει, που μπορεί να βάλει πετρέλαιο, που δεν μπορεί να βάλει, να βάλει πετρέλαιο στη δουλειά του, μπορεί να πάρει τα μέσα μαζική μεταφορά. Αυτός που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να θερμάνει το σπίτι του, τα παιδιά του, την οικογένειά του. Έχει εναλλακτική. Δεν έχει εναλλακτική.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Ωραίος.
1: Ρε, τι ωραίες ιδέες έχουν.
0: Αυτός που δεν έχει να θερμάνει το σπίτι του, κύριε Κουλκουδίνα μου, μπορεί να κάψει τα έπιπλα.
1: Κάψτε τους μπουφέδες.
0: Κάψτε τον μπουφέ. Ένα καναπέ της γιαγιάς, ένα καναπέ της γιαγιάς, ο οποίος μάλλον δεν είναι πια στα καλά του. Και πιάνει
1: δεν
0: και
1: γίνεται,
0: χώρο.
1: Δεν γίνονται, δεν μπορεί να τα ακούμε αυτά τα πράγματα.
0: Να σου πω όμως, αυτή είναι μια γενικότερη λογική.
1: Ποια?
0: Πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί να πάρετε το αυτοκίνητο.
1: Είναι σαν,
0: αφού σας πειράζει.
1: Είναι σαν κάτι άλλους δεξιούς που λένε καλά, εντάξει τώρα εσείς οι περίεργοι λέτε ότι υπάρχει κρίση στην κοινωνία και τα λοιπά. Για πήγαινε να κλείσεις θέση σε εστιατόριο Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ που δεν βρίσκεις και κάτι τέτοια που λες.
0: Ναι, ωραία. Αλλά αυτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μια γενικότερη άποψη. Σου λέει γιατί να πάρεις το αυτοκίνητό σου,
1: τότε,
0: πήγαινε στη δουλειά σου με το
1: πάρω
0: αυτό.
1: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μισό λεπτό, να πάρω το πρόγραμμα Τσίπρα που μου λέει δωρεάν εισιτήριο.
0: Και αυτό. Ξέρεις πόσο έχει το εισιτήριο?
1: Βεβαίως.
0: Πόσο έχει?
1: Ένα 20.
0: Ένα 20 για μια μισή ώρα. Το οποίο ένα 20 με μια μισή ώρα σε πηγαίνει εκεί που πρέπει να σε πάει. Αυτό δεν μας το έχουν πει ακόμα.
1: Αν
0: το βρεις όμως στο λεωφορείο.
1: Αν πάρω την σύσταση του κυρίου Κουλκουδίνα, θα πάρω και το πρόγραμμα Τσίπρα για να έχω δωρεάν εισιτήριο.
0: Περίμενε, είναι Κουλκουδίνας ή Κουκλουδίνας?
1: Εγώ μετά από 5 χρόνια με τον Πρετεντέρη το παθαίνω αυτό καμιά φορά στα επιθετά.
0: Και εγώ το παθαίνω, δεν έχω. Σπύρος λέγεται.
1: Εντάξει,
0: το μικρό του.
1: Και αυτό Σπύρος. Αφήσαμε τον ένα Σπύρο, πιάσαμε τον άλλον.

0: επειδή αυτή η συζήτηση με το πετρέλαιο, το φθηνό πετρέλαιο, το ακριβό πετρέλαιο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί πληρώνουμε τόσα και ενώ θα πρέπει να πληρώνουμε τόσα, είναι μια συζήτηση η οποία θα έρχεται συνεχώς στο προσκήνιο. Έχουμε μια Σοφία Βούλτευση, φίλη μας.
1: Φίλη μου.
0: Και εμένα, λοιπόν, η οποία λέει τα ακόλουθα ωραία. Για βάλτε τα παίχτη μου.
1: Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
2: Γιατί ωραία. Έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
1: Συγγνώμη.
2: Έχεις πετρέλαια.
3: Θα μιλήσουμε.
2: Εγώ δεν έχω. Έχεις κανέναν να κολυμπήσει στα στενά του Ορμούς να βγάλει τις νάρκες.
0: Θεά.
1: Θέλω να σου πω
0: θεά
1: τώρα. Οι ιστορίες από την Κρήπτη θυμάμαι και εγώ τώρα. Ναι. Την είχα κυβερνητική εκπρόσωπο τη Σοφία Βούλτευση. Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια μαζί. Με έχει υποστεί ως συντάκτρια πολύ.
0: Ναι.
1: Βρε Σοφία.
0: Ωραία, δυνατή. Δυνατή η Σοφία. Η Πετσαλινής έχει πετρελαία.
1: Πώς κάνεις έτσι.
0: Έχω πετρελαιό πηγέ στο κατάκολλο.
1: Εκεί είναι που βγαίνει ο Κωνσταντάρας και αρχίζει τα ντούπου, ντούπου, ντούπου, ντούπου.

0: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Βέβαια.
0: Να πάμε στον καλό συνάδελφο Ηλία Μπενέκο σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, ναι.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν νοικιάσει τον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε το πρωί στην πλάκα μετά από έκρηξη, καθώς και για ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του Mega News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι 3 τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη χώρα μας στις 11 το πρωί, έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά και δεν έχουν επιβιβαστεί σε κάποια πτήση. Στο μεταξύ, ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης, με πιθανότερο σενάριο να προκλήθηκε από άλλη υγραερίου. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει το βράδυ από τα βόρειο-δυτικά και θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Η περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προϋποθέτει σταθερή βελτίωση της ποιότητας των θεσμών, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε ομιλία του στην ετήσια συνάντηση του οίκου αξιολόγησης COP που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ανακοίνωση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε φορτηγό οχήματα αγωγό ανοιχτά της Μυκόνου εξέδωσε η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο. Σε αυτή υπογραμμίζεται ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου και ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Έως και 2 ενίκια θα πάρουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Συνελήφθη εκ νέου ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος μαζί με έναν Έλληνα 30 ετών εντοπίστηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου σε ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Mega News 104,6.
8: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
9: Θα το πεις όλο μόνος σου.
8: Ό,τι άλλο θα κάνω.
9: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβιτό.
10: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
9: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβιτού.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Μαύρη σαμπούκα.
8: Με έχεις την μπούκα.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Βήτα, διατροφή, η σωστή ώρα για το πρώτο και το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Καρκίνος μαστού, νέα δεδομένα φέρνουν την ελπίδα. Μαριάννα Κιμούλη μιλάει για τη νέα σειρά του Μέγκα, δυο μαύρα πουκάμισα. Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Μονεμβασιάς και Βήμαγκαζίνο, αφιέρωμα στο νέο εντυπωσιακό μουσείο τέχνης του Σαντάντερ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Ένα σκιούρο που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπω δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Hello.
1: Έχεις κάτι με τους Red Hot Chili Peppers, γιατί τους
0: κόβεις. Ναι, μωρέ, τώρα άσομαι. Λοιπόν, έχουμε στο στούντιο τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Σημαντικό στέλεχο του ΠΑΣΟΚ, τον καλωσορίζουμε.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Πώς μου αρέσει πολύ που είμαι ανάμεσά σας.
0: Ναι,
1: συγχαρητήρια
2: και εύχομαι καλές επιτυχίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστίδη. Καλά, ξεκινάτε, αλλά δεν πέρασε καλά, να ξέρετε.
2: Δεν ήρθα γι' αυτό.
0: Ναι, μήπως δηλαδή
1: αρχίζουν. Οι άνθρωποι ξέρουν που έρχονται.
0: Ναι, αρχίζουν τα καλά λόγια, επίγνωση.
1: Εντάξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο ομαλά.
0: Ναι,
1: μία φορά. Για μία φορά.
0: Μία.
1: Εντάξει, γιατί είχαμε και τη δημοσκόπηση χθες, τη μέτρων ανάλυσης. Την ωραία μέτρηση που μας έκανε ο Στράτος.
0: Νομίζω η καλύτερη.
1: Ναι, είχατε καιρό να κουνήσετε τη βελόνα.
2: Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη αποτιμάται σημαντικά από τους πολίτες. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Απέναντι στα διλήμματα τα οποία βάζει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι η πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ να ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών είναι κάτι το οποίο επιβραβεύεται
1: από τους ίδιους
2: τους πολίτες. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε πολύ δρόμο. Εμάς στόχος μας δεν είναι το ποιος θα είναι ο καλύτερος δεύτερος. Είναι η πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο παίρνουμε
0: εφικτό.
2: Κάθε μέρα. Κατά την άποψή μου, απόλυτος εφικτό.
0: Πώς εφικτό. Άμα είσαστε τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, είστε 18 μονάδες πίσω.
2: Κοιτάξτε.
0: Πώς καλύπτονται αυτές. Οι 18 μονάδες δεν είναι ούτε 3 ούτε άντε 5. 18.
2: Κύριε Παπαχρήστο, εάν οι δημοσκοπήσεις έβγαζαν τις κυβερνήσεις, δεν θα κάναμε εκλογές.
0: Μάλιστα. Σωστό.
2: Επομένως, ο στόχος
1: είναι αντισυστημικός.
0: Καλός ελιγμός.
1: Δεν είναι
0: ελιγμός.
1: Είστε γραμμής, έχετε πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα είναι πραγματικό. Άξι, αλλιώς, λόγω. Τώρα εδώ αυτός είναι πολιτικός.
2: Αλλιώς θα σχηματίζαμε κατευθείαν μια κυβέρνηση, η οποία θα έβγαινε από μια δημοσκοπήση.
1: Είχαμε εκλογικά αποτελέσματα και για το ΠΑΣΟΚ.
2: Άρα,
1: δεν έχουμε data.
2: Εγώ τι λέω. Εγώ λέω να περιμένουμε τις εκλογές και εμείς έχουμε μια υποχρέωση ως στελέχη του ΠΑΣΟΚ να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των πολιτών και όχι με εσωστρέφειες, ό,τι θολώνει το μήνυμά μας και όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Σε εμάς το λέτε, την εσωστρέφεια το λέτε σε εμάς.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν πάτε να βρείτε το συνάδελφο στον κύριο Πάνα.
2: Δεν έχετε βάλει καθένα απέναντι.
0: Τι τα θες αυτά που λες.
1: Ο κύριος Αυλονίτης.
0: Εντάξει, ο Αυλονίτης είναι νιου έντρι.
1: Μισό λεπτό δεν είναι μεταγραφή αεροδρομίου ο κύριος Αυλονίτης. Ναι, αλλά με το που ήρθε όμως
0: τα λέτε μεταξύ σας.
2: Λοιπόν, τα έχουμε πει πολύ μεταξύ μας. Τα έχει πει και ο πρόεδρος πάρα πολλές φορές. Το βασικό ζήτημα είναι να τα υλοποιήσουμε. Και πιστεύω ότι δεν μιλάμε σε μικρά παιδιά τα οποία τσακώνονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε μια ευθύνη. Αυτή την ευθύνη πρέπει να φέρουμε εις πέρας, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις εκεί και κατά την άποψή μου είναι πολύ κρίσιμο να φύγουμε και από τα διλήμματα τα οποία βάζουν αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Δηλαδή, διαφωνώ απόλυτα με τη διχαστική λογική την οποία βάζει και ο κύριος Μητσοτάκης στη λογική Μητσοτάκης ή Χάος ή όπως την μετέφρασε ο κύριος Φλωρίδης στη λογική Μητσοτάκης ή Ερντογάν και τη λογική ή εμείς ή κανείς. Αυτά
1: έχει
2: είναι
1: άδικο ο κύριος Τσίπρας, κύριε Χριστίδη.
2: Βεβαίως έχει άδικο.
1: Γιατί καταφέρατε γιατί 3 χρόνια που ήταν λίγο εκεί στα ορεινά της Βουλής, είχε ακολουθήσει τακτική καραμαλή, είχε πάει στα μετόπιστεν, καταφέρατε να καλύψετε.
0: Παραιτηθεί.
1: Ναι, και πριν από αυτό. Και πριν παραιτηθεί. Ουσιαστικά ήταν απενεργοποιημένος.
2: Τώρα δεν είμαστε τηλεόραση για να το δείξω, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι μπορούν να κάνουν την εικόνα στο μυαλό τους. Δεν βάφτηκε ποτέ η Ελλάδα πιο γαλάζια από τα χρόνια της ηγεσίας του κυρίου Τσίπρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ποτέ. Ό,τι εκλογές και αν έγιναν, εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα αντίπαλο κατήγαγε πολύ μεγάλες νίκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι, αλλά όταν έφυγε ο κύριος Τσίπρας, δεν καταφέρατε να καλύψετε αυτό το χώρο, κύριε Χριστίδη.
2: Αυτό
1: σας λέει.
2: Δεν έχει, επιβεβαιωθεί εκλογικά.
1: Γι' αυτό λέει το ή εγώ ή κανένας.
2: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας μιλάει με βάση τις δημοσκοπήσεις, εμείς μιλάμε με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα. Άρα,
1: ωραία,
2: δικιά μου άποψη είναι ότι μιλάμε για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και ο ένας και ο άλλος βάζουν δύο διλήμματα τα οποία κατά την άποψή μου είναι απολύτως διχαστικά απέναντι σε μία φράση την οποία χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι μία χώρα να μας χωρά όλους. Ο μεν και ο δε διχάζουν, εμείς μιλάμε για μία χώρα που μας χωρά όλους.
0: Μάλιστα. Ερώτηση. Εσάς λέτε αν μας χωράει όλη η χώρα, ωραίο, ακούγεται αυτό πολύ σαμαρίτικο. Το ερώτημα είναι ότι εδώ, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν πρόκειται να έχουμε κυβέρνηση. Αυτοδύναμη εννοώ. Δεν πρέπει να κυβερνηθεί αυτή η χώρα.
2: Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικά.
0: Από ποιον θα κυβερνηθεί.
2: Από αυτούς που το πρόγραμμά τους και τα στελέχη τους ταυτίζονται και μπορούν να εφαρμόσουν.
0: Με ποιον θα μπορούσατε εσείς να συνεργαστείτε.
2: Κοιτάξτε, εμείς πριν το τελευταίο μας συνέδριο απευθύναμε πρόσκληση σε 2 κόμματα. Ήταν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της Νέας Αριστεράς για να συζητήσουμε τα μεγάλα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Μάλιστα. Πάντως, αν κάναμε
0: ένα
1: μια
0: λεπτό,
1: προβολή,
0: Ρανιά μου, ένα λεπτό. Έχουμε το Στρατή Φαναρά στο τηλέφωνο να μας δώσει μια εικόνα από τα χθεσινά ευρήματα και μετά να συνεχίσουμε με τον κύριο Χριστίδη. Στρατή, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Στράτη μου.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στον κύριο Χριστίδη.
0: Ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα από την χθεσινή έρευνα που ολοκλήρωσε η Μέτρων Ανάλυσης?
3: Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι είμαστε σε μια φάση όπου θα έλεγα κυριαρχεί η στασιμότητα, υπό την έννοια ότι το οικονομικό κλίμα και ιδιαίτερα οι προσδοκίες γύρω από την οικονομία, λόγω των γνωστών εξελίξεων που είχαμε πάλι με τους Χούθη, με τα στενά του Ορμούς, είναι πάλι επιβαρημένο και αυτό επιβαρύνει, όπως πολύ σωστά τονίζατε και προηγουμένως σας άκουγα, και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Άρα εκεί έχουμε μια εξέλιξη η οποία δεν θα χαρακτηριζόταν σε καμία περίπτωση θετική. Από την άλλη πλευρά έχουμε στο κομματικό σύστημα μια εικόνα η οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον παραπέμπει σε μια σειρά από αδιέξοδα, εάν μιλάμε με όρους διακυβέρνησης.
1: Στράτο, θα έλεγες ότι ήταν και μια μέτρηση η οποία αποτυπώνει έτσι μια αμηχανία? Λέω μια λέξη που μου έρχεται εμένα, δηλαδή μου δίνουν λίγο την αίσθηση οι πολίτες ότι ενώ δυσφορούν, γιατί το βλέπουμε στα ποιοτικά στοιχεία της κυβέρνησης, ταυτοχρόνως βλέπεις ότι δεν αισθάνονται ότι μπορούν να βρουν και πολιτικό απάγγιο. Γι' αυτό λέω μια αμηχανία, μια δυσκολία να τοποθετηθούν, να το πω.
3: Ναι, θα μπορούσε κανείς να το πει και αμηχανία, αλλά εκείνο που αν θέλαμε να το δούμε λίγο πιο πολιτικά, εγώ θα έλεγα ότι αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα είναι ότι απέναντι στην προτινόμενη εναλλακτική της Νέας Δημοκρατίας, όποια και αν είναι αυτή, και όσες δυνάμεις κρατάει από το 41% της περασμένης αναμέτρησης, απέναντι λοιπόν σε αυτή την εναλλακτική δεν εμφανίζεται να υπάρχει μία άλλη ισχυρή ή ικανή, τουλάχιστον σε ορατό μέλλον, να ανατρέψει αυτό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στράτο, επειδή έχουμε δίπλα μας και τον κύριο Χριστίδη και τον πρεσάραμε λιγάκι για τα περί συνεργασιών τώρα, αυτό το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται διέξοδος με άλλο τρόπο έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τα κόμματα, δηλαδή το Πασόκ, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, δεν δείχνουν μια προθυμία συμπόρευσης, συνεργασίας, συνύπαρξης? Δηλαδή, αν εξέπεμπαν ένα τέτοιο σήμα, θα μπορούσε αυτό να δώσει στον ευρύτερο χώρο μια άλλη δυναμική?
0: Και να είχαν και καλύτερες επιδόσεις.
3: Εδώ είναι ένα θέμα πολύπλοκο, γιατί η απάντησή του εν μέρη πρέπει να δοθεί από το εκλογικό σώμα, εν μέρη από τα κομματικά επιτελεία. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα παρελθόν που σίγουρα δυσκολεύει τη συζήτηση και αυτό είναι κατανοητό. Από την άλλη όμως υπάρχει εκεί έξω και ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, ένα 45%, το οποίο γενικώς είναι υπέρ των συνεργασιών, των κυβερνητικών συνεργασιών. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη πιθανότητα.
0: Δεν έχει χρώμα δηλαδή.
3: Αλλά ευρύτερα.
0: Ναι, είναι ευρύτερα.
3: Ναι, γιατί θεωρούν ότι μια κυβέρνηση εργασίας θα έχει μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη, γιατί πιστεύουν ότι θα υπάρχουν εσωτερικοί έλεγχοι και δικλείδες ασφαλείας περισσότερες. Αλλά όμως όσο αυτό δεν παίρνει μια συγκεκριμένη υλική υπόσταση και όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη, φαίνεται ότι το άλλο σκέλος του νομίσματος, δηλαδή αυτοδύναμες κυβερνήσεις, δέχεται να κερδίζουν έδαφος και να αποτελούν αν θέλετε την πιο έτσι ρεαλιστική λύση που βλέπουν μπροστά τους οι πολίτες. Εκεί λοιπόν το θέμα είναι, μπορεί κάποιος από τα δύο αυτά κόμματα, τα μεγάλα της αντιπολίτευσης, να αποκτήσει μια τέτοια δυναμική, ένα momentum που να δείχνει ότι παρά το ότι δεν υπάρχουν συνεργασίες μπορεί να είναι ισοδύναμος αντίπαλος με τη Νέα Δημοκρατία? Εάν κάποιος από τους δύο το δείξει, προφανώς θα πρημοδοτηθεί από το εκλογικό σώμα στην τελική ευθεία από εκείνους
0: το Πασόκ
3: που
0: μπορεί να έχει μπορεί το Πασόκ,
3: αλλά ακόμα δεν έχει φανεί.
0: Μπορεί το Πασόκ αυτή την άνοδο που εμφάνισε να τη θεωρήσουμε και τάση?
3: Όχι, με μία αφορά δεν μέτρηση. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε. Με μία μέτρηση.
1: Στρατό, άκουσα.
3: Εκείνο που έχουμε να πούμε όμως είναι ότι στη ΔΕΘ, αν κάποιος μπορεί να πει ότι έκανε μία παρουσία καλύτερη του αναμενόμενου, μάλλον ήταν το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι πέσαν κάποιο πλήγμα ή έκαναν κάποιο λάθος.
1: Ναι, Στράτο, να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα σήμερα σε μία εκπομπή σε συναδέλφους τον κύριο Σιμόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, όπου οι συνάδελφοί μας σωστά του έθεσαν ένα ζήτημα και του είπαν ότι παρόλα αυτά, κύριε Σιμόπουλε, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πολύ μακριά από τη σφαίρα της αυτοδυναμίας. Και ο κύριος Σιμόπουλος είπε ότι δεν είναι, λέει, μακριά η Νέα Δημοκρατία, γιατί αν υπολογίσουμε τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής, θα μπορούσε ο πύχης της αυτοδυναμίας να πέσει τόσο ώστε να μην είναι και πάρα πολύ μακριά. Σου προκύπτει κάτι τέτοιο?
3: Εντάξει, σίγουρα τα κόμματα που θα μείνουν απ' έξω επηρεάζουν τον πύχη της αυτοδυναμίας. Αυτό είναι αναμφίβολο.
0: Και κάτω από το 35% ας πούμε, 36%.
3: Αλλά αυτή τη στιγμή με τα μεγέθη
1: που έχουμε... Ο Σιμόπουλος είπε 34%, έχουμε, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς το υπολόγισε αυτό.
3: Αυτό για να γίνει θα πρέπει τα κόμματα που θα μείνουν απ' έξω να είναι σαφώς πάνω από το 15% του συνόλου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν έχουμε μια τέτοια εικόνα. Και να πω και το εξής. Ωραία, μπορεί ο εκλογικός νόμος με κάποιο τρόπο να δώσει θεωρητικά, ναι, και με 34% θα μπορούσε κάτω από ειδικές συνθήκες να δώσει μια αυτοδυναμία. Όμως εδώ αυτό που συζητάμε είναι ότι μπροστά μας έχουμε 4 συναρπαστικά και περίεργα χρόνια μέσα σε γεωπολιτικές εξελίξεις. Αρκεί ένας στους 3 να είναι εκείνος που θα θεμελιώσει μια νέα διακυβέρνηση σε αυτή τη συνταρακτική εποχή? Δεν έχει το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό, δεν έχει την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε κάτι ευρύτερο κοινωνικά και πολιτικά? Για τα ερωτήματα θα είναι πολύ μεγάλα.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Θα πούμε εμείς στο Χριστίδιο τώρα αυτά. Στράτο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και για χθες και για σήμερα.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.
1: Ορίστε. Κύριε Χριστίδη, ακούσατε τον κύριο Φαναρά. Δεν χρειάζεται, λέει, η χώρα κάτι ευρύτερο?
2: Σίγουρα χρειάζεται. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο κ. Φαναράς. Αυτό πρέπει να είναι με πολιτική κατεύθυνση. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει και το φιλοευρωπαϊκό του πρόσημο και την κατεύθυνσή του σε επίπεδο δυτικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια ταυτότητα η οποία είναι συγκεκριμένη. Θα έλεγα ότι αν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για συγκεκριμένα ερωτήματα, θα έχει ενδιαφέρον. Εμείς, για παράδειγμα, πιστεύουμε στο ρόλο του δημοσίου. Mm-hmm. Στον τρόπο με τον οποίο.
0: Είστε κρατιστές, δηλαδή?
2: Όχι, στο ρόλο του δημοσίου. Για παράδειγμα, στην περίοδο της πανδημίας.
0: Σε ποιο τομέα?
2: Στην πανδημία, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό το οποίο αποδείχτηκε.
0: Στο κοινωνικό κράτος.
2: Στο κοινωνικό κράτος, βέβαια. Στην παιδεία και στην υγεία. Δηλαδή.
0: Ναι. Από τον έχουμε... στην οικονομία.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Στην οικονομία το μόνο.
0: Όπως το είπατε, μπορεί να
2: μπερδευτούμε. Θα σας πω, στο δημόσιο. Υπάρχουν επιλογές όπως έγιναν στην περίοδο της πανδημίας, όπου αν δεν υπήρχε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να κάνει τον εμβολιασμό, δεν θα μπορούσε κανένας να ανταπεξέλθει. Mm. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Το κράτος χρηματοδοτεί, αν θέλετε, το να μείνουν λίγο πιο χαμηλά οι τιμές.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει τώρα και σε μια μεγάλη συζήτηση που μας απασχολεί.
0: Τα δύο δηληστήρια χρηματοδοτούν επί του παρόντος το να μείνουν παγιωμένες οι τιμές περίπου σε αυτά τα επίπεδα.
1: Καλά, δεν έχουν μπει και μέσα τα δηληστήρια.
0: Όχι,
1: αυτά
0: δεν λέω ότι
1: χρόνια
0: έχουν μπει, αλλά.
2: Είναι σημαντικό πάντως κατά την άποψή μου.
0: Καταγράψουμε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
2: Ναι, ναι, να την καταγράψουμε.
0: Κράτους, αλλά...
2: Φυσικά και είναι σημαντικό. Και
1: αλλά υπερκέρδη έχουν και τα δηληστήρια.
2: Είναι φυσικό, είναι σημαντικό να σταθούμε και στο γεγονός του ρόλου των δηληστήριων. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει ανάλυση. Απλά λέω ότι εδώ και 3-4 χρόνια, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτός που χρηματοδοτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και το κράτος. Έχει το κράτος. Άρα, τι λέω στο σήμερα? Λέω ότι από το να έχουμε έναν υπουργό ο οποίος γυρνάει από εδώ και από εκεί και καθυβρίζει δημοσιογράφους, πολιτικούς αντιπάλους και δημιουργεί αυτά τα ζητήματα στην καθημερινότητα, είναι πολύ προτιμότερο να έχεις έναν υπουργό ο οποίος κοιτάζει να δει αν γίνονται έλεγχοι στα ιατρεία, τι γίνεται στα ελληνικά νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σήμερα έχουμε σχόλια.
1: Έχετε καταθέσει μία ερώτηση, κύριε Χριστίδη, για να μην το ξεχάσουμε και το αφήσουμε εκτός, για το κτίριο αυτό της ΔΥΠΑ.
2: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε καταθέσει μία ερώτηση, διότι όπως
0: όλοι... Να πούμε το ΔΥΠΑ,
2: Είναι ο πρώην ΟΑΕΔ.
1: Όπου φαίνεται ότι δώσαμε ένα σκασμό λεφτά για να αγοράσουμε ένα κτίριο, το οποίο δεν ξέρω αν το χρειαζόμασταν.
2: Και δεν ξέρουμε αν το χρειαζόμαστε, γιατί η ΔΥΠΑ έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία. Πριν από αυτό να σας πω ότι το ίδιο Υπουργείο έχει δημιουργήσει μια εταιρεία του ΕΦΚΑ για να χειριστεί τα ακίνητα του ΕΦΚΑ και ποτέ δεν είχαμε επί της ουσίας κανένα αποτέλεσμα. Η ελληνική δημόσια περιουσία δεν προστατεύεται αυτή τη στιγμή και σίγουρα δεν αξιοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο. Εγώ έκανα αυτή την ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Πιερακάκη, ακριβώς για να δούμε και τις λεπτομέρειες σύμβασης. Δηλαδή, τι προέβλεπε με το Ταμείο Ανάκαμψης, τι θα γίνει τώρα που ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί χρειαζόταν να πάρουμε ένα επιπλέον κτίριο το οποίο είναι αρκετές δεκάδες εκατομμύρια. Και θέλω να σας πω ότι μιλάμε για χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Αυτά θα μπορούσαν να έχουν πάει αλλού και να έχουν αντιμετωπίσει την πολύ μεγάλη κρίση την οποία σήμερα βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε. Και θέλω να το πω και αυτό, ότι εν έτη 2026 θεωρώ αδιανόητο να έχουμε τάξεις οι οποίες λειτουργούν με 25, 26 και 27 μαθητές, όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχουν αρκετά τμήματα και διαμαρτύρονται γονείς. Το αναδεικνύω και αυτό γιατί είναι στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους που λέγαμε προηγουμένως, κύριε Παπαχρήστο. Είναι δύο κόσμοι. Είναι ο κόσμος της κυρίας Βούλτεψη, του κυρίου Κουλκουδίνα, του κυρίου Γεωργιάδη και όλων αυτών, και είναι ένας άλλος κόσμος με ύφος, με συμπεριφορά. Αντιλαμβάνομαι είναι τα προβλήματα των πολιτών. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Και αυτό, ξέρετε, παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε κάτι το οποίο είπε και η κυρία Μπακογιάννη και βλέπω μου κάνει εντύπωση.
1: Τα περί αλαζονίας λέτε.
0: Καλάμια.
1: Καλαμιώνας.
2: Και μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω μια σειρά υπουργών να βγαίνουν μόνοι τους να διαψεύδουν την κυρία Μπακογιάννη σαν να είναι αυτή που τελικά τους αφορούσε αυτό το οποίο λέει η κυρία Μπακογιάννη.
1: Υπάρχουν και άλλοι όμως, για να είμαστε δίκαιοι, που αναγνωρίζουν αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη.
2: Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη. Εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και φωνάζουν από τη Νέα Δημοκρατία έχουν επιλέξει να κάνουν καλό στον εαυτό τους και δεν τους ενδιαφέρει τι κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Το βασικό ζήτημα είναι ότι πυρπολούν και το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όταν βγαίνεις με ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν, χρησιμοποιούν απίθανα επιχειρήματα σαν αυτά.
1: Σε αυτό του κυρίου Φαραντούρη δεν ήταν σωστό όμως.
2: Κοιτάξτε, εγώ τη λέξη.
1: Μιλάτε για το πώς.
2: Εγώ τη λέξη συγκεκριμένη δεν θα τη χρησιμοποιούσα ποτέ. Και 10 χρόνια δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Αλλά από την άλλη, να πω ότι όταν η κυρία Σδούκου λέει ότι χαργετιζόταν ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού, τι εννοεί για την κυρία Καριστιανού?
1: Δηλαδή, και για τον κύριο Φαραντούρη,
2: βέβαια,
1: έλεγα εγώ.
2: Βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι επειδή είναι άντρας ο κύριος Φαραντούρης και μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι άλλο, ας πούμε.
1: Γιατί είναι κάτι
2: για την
1: άλλο,
2: κυρία Καριστιανού δεν είναι προσβλητικό? Δηλαδή, να πούμε.
0: Για τον κύριο Φαραντούρη
2: ότι
0: είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά
1: βέβαια,
0: ο άνθρωπος.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι. Δηλαδή, ο άντρας είναι μάγκας και η γυναίκα είναι θύμα.
2: Εγώ το λέω διότι εάν στη συζήτηση βάζουμε μια σειρά πραγμάτων, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να προστατεύουμε την ποιότητα της κουβέντας σε όλη την έκφανση του δημόσιου λόγου.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Συνέχισε την προσπάθεια.
1: Στο Επανειδήν. Στα νότια θα είναι υποψήφιος ο κύριος. Μα τι έμεινε τώρα?
2: Εδώ, στην περιοχή.
1: Τίποτα.
0: Στην περιοχή.
2: Ωραία. Νιώθουμε εντός έδρας.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Συνέχισε λοιπόν τον ίδιο ρυθμό. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, βασικά θα ήθελα να είχαμε εδώ τον Αντώνη Γιώκα, τον συνάδελφό μας.
1: Είναι πολύ εύκολο στην επικοινωνία ο Αντώνης, πάντως αν τον θέλεις.
0: Τώρα, ο Αντώνης έχει ένα κομμάτι στο D-News, εγώ το διαβάζω το D-News, μάλιστα. Λοιπόν, όπου λέει...
1: Έχει ρεπορτάζ.
0: Αποδίδει στον πρόεδρο Τσίπρα, στον πρόεδρο η εμείς ικανής, που λέω εγώ.
1: Αν έχω ο οποίος σχέση με τον Άδωνη, έχεις και εσύ με τον Τσίπρα όμως.
0: Αγαπημένος.
1: Δηλαδή, μιλάμε για έρωτα, ε.
0: Ναι, άκου τι λέει ο άνθρωπος.
1: Ποιος είναι ο άνθρωπος, ο Γιώκας ή ο Τσίπρας?
0: Ο Τσίπρας, ο Γιώκας το καταγράφει απλώς, γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ στην πηγή. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, η Ελλάς, λέει, πέτυχε ήδη ένα θαύμα. Τέλεια. Και προσθέτει, επειδή
1: είναι
0: ρωτάτε...
1: In brackets είναι αυτό που λένε στην γλάκα σουλίου.
0: Όχι, απλώς είναι, αποδίδεται. Λοιπόν, και αναφέρεται σε αυτή την πανολεθρία που έχει πάθει με τα στελέχη που βγάζει στη τηλεόραση και τα οποία τα έχουμε πει και χθες.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή. Με αρέσουν αυτοί. Σας το έχω πει.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι κάτι σε σχέση με άλλους από παλιά.
0: Ναι, αυτό που λέει. Μωρέ, παιδί μου, τώρα έχουμε μία διαστημική βάση.
1: Να σου πω, είναι αυτοί με τις έντρες που θέλουν να πάνε και προσπαθούν να φάνε τους καινούριους. Τώρα κάτι γίνεται εκεί μέσα.
0: Ναι. Και λέει, άκου τώρα όπως λέει, μια σημαντική φράση που ενδεχομένως εξηγεί και αυτό που παρακολουθούμε με όσους έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι στην αναμονή. Λέει, καλύτερα τα λάθη που κάνουν οι νέοι από τα λάθη των παλιών.
1: Λέει ο Τσίπρας.
0: Ναι, το
1: έχει.
0: Αποδίδεται. Πρόσεχε τώρα. Τα λάθη των νέων. Γιατί είναι καλύτερα από των παλιών? Υποκρύπτει αυτό.
1: Είσαι περίεργος.
0: Μη χαμογελάς έτσι.
1: Είσαι περίεργος.
0: Χαμογελάς έτσι.
1: Είσαι περίεργος.
0: Είμαι περίεργος.
1: Όλα σου φταίνε.
0: Μου φταίνε, ρε παιδί μου.
1: Τι που δεν σου φταίνε, ρε παιδί μου, δηλαδή σου φταίγανε.
0: Τα λάθη είναι καλύτερα όταν τα κάνουν νέοι, όταν τα ίδια λάθη τα έκαναν.
1: Είπε τα ίδια, το ίδιο είναι δικό σου.
0: Ναι, λες,
1: σου λέει, φαντάζομαι τώρα αυτό που με έχεις βάλει να διερμηνεύω τον πρόεδρο Αλέξη, θα στο κρατάω να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι εννοεί ότι εκεί δικαιολογούνται λίγο τα πράγματα. Σου λέει οι άλλοι, οι παλιοί που ήταν και έμπειροι και μπαρουτοκαπνισμένοι και παλιές καραβάνες πολιτικές.
0: Και μου την πέφτανε.
1: Και όλο αυτό που συνέβαινε.
0: Οι ομπρέλες και οι 53, 51, 62, μια φορά είχαν γίνει 80.
1: Στο Πασόκ δεν έχουν τάσεις.
0: Όχι.
1: Κρίμα. Ποτέ δεν είναι αργά.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε
1: Μαγκαζίνο.
0: Που και σήμερα ήσασταν
1: με τη Νίκη Λιμπεράκη. Φτάνει με εμάς.
0: Μας.
1: Φτάνει.
0: Νίκη Λιμπεράκη.
1: Στρελάναμε.
0: Το μεγάλο μαγκαζίνο του Mega News. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαφίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και οι δημοσκοπήσεις και η χθεσινή της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα αποτυπώνουν αυτό που νιώθουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας δεν φτάνουν στον πολίτη και η ακρίβεια που έχει παγιωθεί και επιδεινώνεται προκαλεί έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου μας, οι ισορροπίες είναι οριακές και παραπέμπουν σε άλλες δεκαετίες. Οι Δανείοι εκτιμούν τώρα ότι υπάρχει μικρή μεν, αλλά αυξανόμενη πιθανότητα ρωσικής επίθεσης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί, η CIA συγκεκριμένα, προειδοποιούν την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία ότι ενδέχεται να χτυπηθούν από ρωσικά ντρόουν σε μια ακήρυχτη, σκιώδη σύγκρουση που σοβεί καιρό τώρα. Ακούτε λοιπόν Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Σαρετάκης στον ήχο, η Στεφανία Τζακώστα στην αρχισυνταξία σήμερα, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-016-1046, τίτλοι ειδήσεων. Εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στα συντρίμια της Πλάκας. Πληροφορίες για ηλικιωμένο ζευγάρι στο εσωτερικό την ώρα της έκρηξης. Άγνωστη και η τύχη τριών Αμερικανών τουριστών που διέμεναν σε Airbnb του κτηρίου. Τρεις ελαφρά τραυματίες, διαρροή αερίου, το επικρατέστερο σενάριο σε ισχύ, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ελλάδα είναι χώρα γεφυροποιός, χώρα και όχι ταραξίες, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν μπορεί να συνυπάρχει ουσιαστικός διάλογος με απειλές πολέμου και με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή νόμη τάξη, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, λέει σε δημοσιογράφους ο Ερντογάν, την ώρα πάντως που στη γειτονική χώρα ετοιμάζονται να νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα. Προχωρώντας και σε σειρά ασκήσεων επιστράτευσης μεταξύ άλλων και με αλεξιπτωτιστές απέναντι από τη Λίμνο. Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ. Είναι τύραννος, στεγάζει τη Χαμάς και κατέχει τη Βόρεια Κύπρο, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κατά την ομιλία του οποίου πάντως διπλωμάτες πολλών χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα. Για αυθάδη και ποταπά σχόλια από έναν γενοκτόνο εγκληματία πολέμου, κάνει λόγο η Άγκυρα. Καλά στην υγεία τους είναι οι 29 επιβάτες οχηματαγωγού πλοίου υπό ελληνική σημαία που εκενώθηκε κατόπιν φωτιάς βόρεια της Μυκόνου από όχημα στον Καράζ πιθανότατα. Άρχισε η πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται. Βαθιά κοινωνική δυσαρέσκεια με επίκεντρο την ακρίβεια αποτυπώνει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι πολίτες στο κυβερνητικό έργο. Στο 30,2% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, πτώση για την Ελλάς στο 15,8%, κέρδη για το Πασόκ στο 12,6%. Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του βουλευτή Κουλκουδίνα της Νέας Δημοκρατίας για τα καύσιμα. Όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να πάρει μέσο μεταφοράς. Εκείνος που δεν μπορεί να θερμάνει το σπίτι του δεν έχει εναλλακτική, τόνισε. Κάλυψη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που κάνει λόγο για αποσπασματική αναπαραγωγή των δηλώσεων του. Με βελτιώσεις και με τις ψήφους της πλειοψηφίας πέρασε τελικά από τη Βουλή το αμφιλεγόμενο άρθρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι ανεξάρτητοι της ρύθμισης. Έγιναν αλλαγές για να μην υπάρχουν σκιές, δήλωσε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Προειδοποίησεις της CIA για το ενδεχόμενο επίθεσης του ρωσικού σκιώδους στόλου ντρόουν σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Μικρή αλλά αυξανόμενη πιθανότητα επίθεσης της Μόσχας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ βλέπει η Δανία. Και τέλος, σχέδιο 7 ημερών για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες κάνει λόγο ο Λευκός Οίκος. Λοιπόν, είναι στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από όσα συμβαίνουν εκεί στην Πλάκα γύρω από το κτίριο που κατέρευσε μετά από αυτήν την έκρηξη. Είναι ούτως ή άλλως το πρώτο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα σήμερα. Τι έχουμε, Κατερίνα?
1: Καλησπέρα, Νίκη. Η οδός Λυσικράτους παραμένει κλειστή. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν δηλαδή από την τροχέα πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε αυτό το κομμάτι. Κατ' επέκταση στους γύρω δρόμους υπάρχει έντονη κίνηση γύρω από την πλατεία Συντάγματος. πράγματος. Αυτή την ώρα έχουμε επίσης καθυστερήσεις και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από λίμνη Κομουνδούρου έως Χαϊδάρι, έπειτα από σύγκρουση φορτηγών που σημειώθηκε στο ύψος της λίμνης Κομουνδούρου. Επιπλέον στον Κηφισό στην άνοδο, από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών ανατμήματα, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Κατεχάκη στην άνοδο στο ύψος της Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις που φτάνουν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία, ενώ αντίστοιχα στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 λεπτών.
0: Μάλιστα, είναι και το ποτάμι που παιδεύει. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Θα σε βρούμε και αργότερα για ό,τι νεότερο βεβαίως από εκεί, από το σημείο της έκρηξης, ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα.
2: Μένω και εδώ δίπλα, άκουσα σαν σεισμό.
3: Την άκρη το κτίριο όλο, δηλαδή όλο το τετράγωνο, τόσο μεγάλη έκρηξη.
4: Την πόρτα μου άνοιξε, εγώ νόμιζα ότι ήταν σεισμός.
5: Και καθούμε να πάμε και τόμαξα και πάω στη συνάδελφο πάνω και λέω είσαι καλά.
6: Την ώρα που καθαρίζαμε ακούσει και η έκρηξη, είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται, τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια.
5: Το κτίριο το δικό μας σε ένα διαμέρισμα έχει διαλυθεί.
0: Επιτόπου βρίσκεται από νωρίς σήμερα η συνάδελφος Ιωάννα Μπουροπούλου να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στην οδό Λυσικράτου στη Βλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στο διόρροφο κτίριο. Πρόκειται για ένα παλιό κτίριο απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου 2, το οποίο κατέρευσε ολοκληρωτικά μετά την έκρηξη που πιθανότατα έγινε από διαρροή φυσικού αερίου. Να πούμε τώρα ότι από αυτή την έκρηξη είχαμε τρεις τραυματίες, δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν στο παρακείμενο κτίριο και οι οποίες απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και βρίσκονται στο νοσοκομείο γεννηματά με ελαφρά τραύματα, καθώς και ένας άνδρας, περαστικός οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος έτυχε εκείνη την ώρα να περνά από την οδό Λυσικράτους. Την ίδια ώρα έχουμε και πέντε ανθρώπους οι οποίοι εικάζονται ότι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους. Πρόκειται για τρεις τουρίστες που μίσθωναν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένο το οποίο έμενε στο δεύτερο όροφο. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν εντοπιστεί ούτε έχουν επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Εκεί είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες, αυτή την προσπάθεια έρευνας και διάσωσης. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι μαζί μας, γιατί είναι απολύτως ασαφές το τοπίο αναφορικά με τους αγνοούμενους, Βασίλη, σε αυτήν την υπόθεση.
8: Υπάρχουν νίκη πέντε αγνοούμενοι. Φαίνεται να παίρνει δραματικές διαστάσεις αυτή η υπόθεση, διότι παρατηρούν οι αστυνομικοί ότι για τους διαμένοντες τα τρία άτομα, μια οικογένεια που διέμενε στο Airbnb, εκφράστηκε η ελπίδα ότι μπορεί να είχαν φύγει πολύ νωρίς παρότι ήταν να το αδειάσουν από τις 11 η ώρα το πρωί.
0: Είναι τουρίστες Αμερικανοί, σωστά?
8: Ναι, ναι, είναι Αμερικανοί τουρίστες. Και έχει γίνει ήδη έρευνα στο αεροδρόμιο που ήταν χωρίς αποτέλεσμα, μήπως έχουν αναχωρήσει. Δηλαδή να έφυγαν νωρίτερα, πιο νωρίς από τις 7 το πρωί από το σπίτι. Πράγμα που το οποίο είναι πολύ δύσκολο γιατί στις 11 η ώρα άδειασε. Το γεγονός ότι παίρνουν τηλέφωνο οι αστυνομικοί στα κινητά τους και είναι κλειστά. Το ότι δεν τους βρίσκουν πουθενά σε αεροδρόμιο. Έχουμε λοιπόν τρία άτομα εκεί και είναι δύο ακόμα ηλικιωμένοι. Ο ένας μία 81 ετών, ο άλλος 77. Αλλοδαπή πάλι που έμεναν στο πρώτο όροφο, όπου και εκείνοι δεν υπάρχει κανένα σήμα, δεν υπάρχει καμιά επαφή μαζί τους. Το κινητό τους φαίνεται να ακούγεται μέσα από τα συντρίμια, ήδη δεν επικοινωνούν. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτός ο αριθμός των πέντε αγνοωμένων οδηγεί σε φόβους ότι μπορεί να έχουν μεγάλες διαστάσεις αυτής της τραγωδίας. Ναι. Διότι επαναλαμβάνω δεν υπάρχουν σημεία ζωής και δυστυχώς δεν φαίνεται να βρίσκονται κάπου αλλού από τις έρευνες της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζονται για ό,τι νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που το πρωί λέγαμε ότι είναι μία έκρηξη με ελαφρά τραυματίες πολίτες, πολύ σοβαρές ζημιές. Εξαϊλώθηκε το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά είχαμε ζημιές και στα παρακείμενα κτίρια και σε κάποια αυτοκίνητα. Αρχίζει πια να παίρνει μια άλλη τροπή δραματική. Είναι αρκετές οι ώρες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ψάχνουν, ακόμη και επιστρατεύοντας ειδικές κάμερες και σκυλιά, ψάχνουν στα συντρίμια για να εντοπιστούν οι πέντε άνθρωποι, όπως ακούσατε, που μέχρι στιγμής βάσιμα δυστυχώς εικάζουμε ότι βρίσκονται ενδεχομένως εκεί, κάτω από τα συντρίμια. Νωρίτερα μίλησε για το συμβάν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ακόμη τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη. Βομβαρδισμένο το κτίριο και η γειτονιά, γιατί έχουν φύγει δεξιά και αριστερά από τις προσώψεις τα μπάζα. Η εκτίμηση είναι, αλλά υπάρχουν ειδικοί που θα μας πούνε αναλυτικά, ότι οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου, αλλά περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Στο πρώτο θέμα βεβαίως θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Η προσοχή μας είναι σταθερά στραμμένη εκεί στη Λυσικράτου, στην καρδιά της Αθήνας, και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Αξίζει όμως να σταθούμε σε όσα συνέβησαν χθες τα μεσάνυχτα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ανέβηκε στο βήμα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και την απεσταλμένη του Μέγκα, τη Σοφία Φασουλάκη. Πολλά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού Σοφία, επιβεβαιώνοντας πάντως αυτό που μας είχες πει και εσύ από το ρεπορτάζ, ότι οι τόνοι θα έμεναν σε χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλή στάθμη.
10: Καλό μεσημέρι, Νίκη, από τη Νέα Υόρκη. Ναι, είχε προηγηθεί βέβαια, για να το πούμε και αυτό, και αντίστοιχη δήλωση του Ταγί Περδογάν, ο οποίος, μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους, χαρακτήρισε την Ελλάδα χώρα σύμμαχο και ότι βρίσκονται μαζί με την Τουρκία κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Και από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός, λίγες ώρες αργότερα, είπε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Έθεσε τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας ότι υπάρχει μία και μόνο διαφορά, η χάραξη αός κεφαλοτρυπίδας, πάντοτε με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Και βέβαια το μήνυμα ότι εμείς θέλουμε το διάλογο, αλλά αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει όταν μέσα σε αυτόν εμπεριέχονται απειλές πολέμου.
0: Το Καζούς Μπέιλ, ήρεμα όμως. Ναι.
10: Ακριβώς.
0: Σοφία, αξίζει να σταθούμε και στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Ισραηλινό ομολογό του, τον κύριο Νετανιάχου.

0: Είμαστε μια γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας. Εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έθραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είχαμε όμως και αυτήν τη συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου, Σοφία.
2: Ναι, Νίκη, η οποία έγινε μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Το τετ-α-τετ διήρκησε κοντά στη μισή ώρα, σε πολύ θερμό κλίμα, με τους δύο άνδρες να θέτουν εκ νέου επικάπητος τη διμερή σχέση. Φυσικά μην ξεχνάς την ισχυρή στρατηγική συμμαχία λόγω και της ασπίδας
1: του Αχιλέα.
2: Της ασπίδας του Αχιλέα. Επίσης θέματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή μπήκαν στο τραπέζι, όπως επίσης και ενεργειακά θέματα. Μην ξεχνάς ότι όπως διαμηνεί η ελληνική κυβέρνηση πολύ σύντομα, ακόμα και μέσα στον Οκτώβρη, μπορεί να έχουμε εξελίξεις με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μιλάει για το καλώδιο GSI, για το οποίο έγινε, το οποίο εργασίες σταμάτησαν μετά το περιστατικό στην Κάσο Νίκη. Mm-hmm. Και βέβαια, στη συνέχεια, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όταν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ακούσαμε τους μύδρους που εξαπέλυσε σε βάρος της Τουρκίας.
1: Και θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγα λεπτά. Μια οξύτατη επίθεση.
2: Ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, είπε ο κύριος Ερντογάν. Την ώρα πάντως που μεταξύ πολλών άλλων, που θα τα ακούσετε στη συνέχεια από το Μαρίνο Γκασιάμι, είχαμε και αυτήν την δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας της γειτονικής χώρας, ότι πόντιση καλωδίου χωρίς άδεια της Τουρκίας δεν θα υπάρξει. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο διευθυντής των Νέων, είναι μαζί μας και σήμερα σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τι πρέπει να ακούμε και πώς πρέπει να φιλτράρουμε ό,τι ακούμε στο εσωτερικό της Τουρκίας και ό,τι ακούμε στο εξωτερικό από Τούρκους αξιωματούχους, ακόμη και σε επίπεδο κορυφής. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Συμφωνώ απολύτως. Καλό μεσημέρι. Να επιμείνουμε λοιπόν στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο Τουρκίες. Αρχίζει να γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο αυτό. Και νομίζω ότι και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν επιστρέφοντας χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Τούρκους δημοσιογράφους ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Επειδή γνωρίζει πλέον ότι παρακολουθείται και παρακολουθείται στενά από την Αμερικανική γερουσία, από την οποία εξαρτώνται πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις, φαίνεται να επιλέγει τις τελευταίες μέρες, μη σου πω τις τελευταίες εβδομάδες, ο ίδιος και το Λευκό Παλάτι να κρατάει μάλλον πιο χαμηλούς τόνους, γεγονός το οποίο φαίνεται κάθε φορά που περνάει τα σύνορα. Εντός των σύνορων έχουμε τις δηλώσεις σε υψηλούς τόνους, όπως είπες προηγουμένως, από το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά νομίζω ότι οδεύουμε προς μια τέτοια πλέον τακτική και θα σταθώ και ιδιαίτερα σε ένα άλλο γεγονός, ότι η γραμμή μάλλον είναι να πέσουν λίγο οι τόνοι, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι δείχνουν να παίρνουν απόφαση ότι τα F-35 είναι πλέον πολύ μακρινό όνειρο, αναπροσαρμόζουν την τακτική τους και τη στρατηγική τους και δείχνουν ότι θα δώσουν βάρος πλέον στην αναβάθμιση των F-16. Κυνηγώντας πολύ μεγάλους στόχους, εν κατακλείδη, η Τουρκία έχασε και τους τρέχοντες, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε βασικά πράγματα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Διευθυντής των Νέων, ο Γιώργος Μαντέλλας, και πάμε αμέσως στο Μαρίνο Γκασιάμι για το αντιφατικό του πράγματος, εις επίρρωση δηλαδή όσων ακούσατε και από το Γιώργο το Μαντέλλα. Γιατί, Μαρίνο, έχουμε αλλεπάλληλες στρατιωτικές ασκήσεις. Ο Οκτώβριος φέρνει ένα νομοσχέδιο που το συζητούσαμε την περασμένη άνοιξη, όταν επρόκειτο αρχικά να νομοθετηθεί, και δεν ξέρουμε τι εύρος θα έχει, τι θα περιλαμβάνει. Ενδέχεται να περιλαμβάνει και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Και όλο αυτό βεβαίως πυροδοτεί μια ατμόσφαιρα δύσκολη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
4: Πράγματι, αυτό που παρακολουθούν λοιπόν στα επιτελεία στην Αθήνα είναι με αφορμή το ότι από 1η Οκτώβρη ξεκινάει και

0: καινούργια σεζόν για το τουρκικό κοινοβούλιο και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις αναφορές που υπάρχουν από αξιωματούχους και αναλυτές στην Τουρκία, μέσα στον Οκτώβριο πρόκειται να έρθει το νομοθέτημα του αναθεωρητικού δόματος της γαλάζιας πατρίδας. Έχει κινήσει την προσοχή των επιτελείων μια σειρά από ασκήσεις επιστράτευσης και κινητοποίησης. Πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε αρκετή ησυχία ηρεμία. Δεν προχωρούσε σε τέτοιες ενέργειες η Τουρκία.
1: Μιλάμε για γυμνάσια στα παράλια του Αιγαίου, έτσι, στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου.
0: Η μία μονάδα που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία της επιστράτευσης και της κινητοποίησης είναι η ταξιαρχία πεζών αυτών που εδρεύει στην Φώκια, στην ευρύτερη περιοχή της Μύρνης, απέναντι δηλαδή από τα ελληνικά νησιά. Η άλλη είναι μία μοίρα που ειδικεύεται, η μοναδική μοίρα βασικά που έχει η τουρκική αεροπορία, με εξειδίκευση στην καταστολή της εχθρικής αεράμυνας. Και η άλλη είναι η 70η ταξιαρχία τεθωρακισμένων στα σύνορα με τη Συρία, εκεί που υπάρχει το ανοιχτό για πολλούς μέτωπο με το Ισραήλ. Πρέπει να πούμε ότι οι τρεις απανωτές αυτές ασκήσεις κινητοποίησης και επιστράτευσης μέσα σε ένα μήνα έχουν τραβήξει την προσοχή της Αθήνας, που παρακολουθεί αυτό το θέμα, καθώς μέσα στον Οκτώβριο ή προς τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, πέρα από το τι θα κάνει η Τουρκία, πρόκειται και η Ελλάδα, από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, να κινηθεί με το καλώδιο. Δεν είναι τυχαία η σχετικά πρόσφατη αναφορά του Πρωθυπουργού στο ότι σύντομα θα επανεκκινήσουν οι ενέργειες, η βυθομέτρηση και η πόντιση δηλαδή του καλωδίου ανατολικά της Κάσου.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και μια σημαντική εξέλιξη που δεν μας αφορά άμεσα, μας αγγίζει όμως έμεσα. Χθες τέτοια ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο μας μιλούσες για τους ελληνικούς πάτριωτους στη Σαουδική Αραβία και την επιχειρησιακή τους απόδοση εκεί. Τώρα φαίνεται ότι οι Σαουδάραβες προσπαθούν να ενεργοποιήσουν το σύμφωνο της Μέκκας και ζητούν συνδρομή του Ερντογάν.
0: Έχουν καλέσει τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας και του Πακιστάν, οι οποίες είναι χώρες εταίρες στο νεοσύστατο σχετικά σύμφωνο της Μέκκας, ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ όπως έχει αποκαλυφθεί από αρκετούς, το οποίο μέχρι στιγμής είναι μόνο λόγια. Ενώ η Σαουδική Αραβία δέχεται επιθέσεις από τους Χούθη, είδαμε και τις επιθέσεις στο Γιαμπού, στο δηληστήριο, που η μοναδική μονάδα μαζί με τους Σαουδαραβικές ήταν η ελληνική. Πέρα τούτου, οι σύμμαχοί τους Πακιστανοί και οι Τούρκοι δεν έχουν πράξει κάτι επί του.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, Μαρίνο, να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Άγκυρας σε στρατιωτικό επίπεδο, γιατί ο πόλεμος, δια αντιπροσώπων μεν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο πόλεμος με το Ιράν είναι. Δεν είναι εύκολη η εξίσωση για τον Ερντογάν.
0: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Είναι δεδομένο ότι το Ριάντα δεν θέλει να βάλει από την πίσω πόρτα επί της ουσίας στις υποθέσεις του την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι έχει σύμφωνο μαζί της, γιατί βλέπει ότι ο κύριος αντίπαλος στην παρούσα φάση είναι το Ιράν και δεν θέλει να βάλει έναν άλλο επίσης επίδοξο μεγάλο παίκτη στην περιοχή στα δικά της πράγματα.
1: Λοιπόν, παρακολουθούμε. Έχουν ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Ο Μαρίνος Γκασιάμης, τον οποίο και παρακολουθούμε και ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε αμέσως στην Αναστασία Μπαλέσδροβα. Η χθεσινή ομιλία του Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έγινε σε μια αίθουσα σχετικά άδεια, με μαζικές αποχωρήσεις, Αναστασία. Έγινε και με πολύ σκληρή γλώσσα για τον Τούρκο πρόεδρο.
2: Πράγματι, περίπου τα 2/3 σύμφωνα με ρεπορτάζ της αίθουσας εκενώθηκαν στην ουσία. Έφυγαν οι σύνεδροι από πάρα πολλές χώρες ως αντίδραση στην πολιτική του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Επιτέθηκε εναντίον του Τούρκου Προέδρου. Είπε ότι είναι ένας τύραννος ο οποίος έχει καταλάβει την μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα. Επίσης έκανε και ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Ιράν, ήταν και κάπως κοινική, έδειξε τους βομβητές, αυτό ήταν μια παραπομπή για την εξόντωση πολλών μελών της οργάνωσης στο Λίβανο. Επίσης έδειξε μια συσκευή σύνδεσης με το ίντερνετ Starlink του Elon Musk μέσω δορυφόρου, είπε ότι αυτό θα έπρεπε να έχετε στους Ιρανούς. Και επίσης φυσικά είχαμε και μια επίθεση εναντίον του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, τον οποίο αποκάλεσε αντισημίτη.
1: Ναι, ήθελε να ενεργοποιήσει το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης ο Μαμντάνη στο πρόσφατο παρελθόν.
2: Βέβαια παραδέχθηκε αργότερο ότι δεν είχε αυτή την εξουσιοδότηση. Πάντως ο Νετανιάχου είπε ότι από τότε που εξελέγει ο Μαμντάνη ως δήμαρχος, πολλοί Εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη. Σε αυτό απάντησε το γραφείο του Μαμντάνη. Ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε την ομιλία του για να επαναλάβει αβάσιμα ψεύδι με στόχο να εξοραίσει τη γενοκτονία που διαπράττει σε βάρος των Παλαιστινίων. Και φυσικά είχαμε και μια τις ευχαριστίες του Νετανιάχου προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησε για την τολμηρή ηγεσία του, αναφερόμενος στα κοινά χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Πάντως, αναλυτές, Νίκη, λένε ότι αυτή η ομιλία ήταν κυρίως στραμμένη προς το εσωτερικό του ακροατήριο μέσα στο Ισραήλ. Ακριβώς των εκλογών στις 29 Οκτωβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Αναστασία Μπαλέσδροβα. Υπήρξε αντίδραση από την Άγκυρα, διπλή αντίδραση. Θα σας μεταφέρω σε ελεύθερη απόδοση το ζουμί αυτών των δηλώσεων που έγιναν. Κάνουν λόγο για αφθάδη, για ποταπά σχόλια από έναν γενοκτόνο εγκληματία πολέμου. Επιστροφή στην αμιγώς εσωτερική επικαιρότητα. Είχαμε χθες τη μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Έρχεται να αποτυπώσει μια εντονότατη κοινωνική δυσαρέσκεια που συνδέεται κατά μείζωνα λόγο, αλλά όχι μόνο, κατά μείζωνα λόγο με την πορεία της οικονομίας και δει με το θέμα της ακρίβειας. Η Ιβόνη Κλάπα είναι μαζί μας να δούμε λίγο τα βασικά ευρήματα καταρχάς. Ιβόνη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πολλά και ενδιαφέροντα από τη μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Να ξεκινήσουμε με την εκτίμηση ψήφου, με το Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 30,2%, δηλαδή ας πούμε οριακή αύξηση από τον Ιούνιο, 0,2% για να είμαι ακριβής. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση σταθερά, 14,8%.
1: Ιβόνη, να σου ζητήσω, αν, με συγχωρείς για τη διακοπή, αν τυχόν μετακινήσει, αν μπορείς να μείνει σταθερή σε ένα σημείο, γιατί έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Με συγχωρείς.
3: Αν ακούγαμε τώρα καλύτερα.
1: Για να δούμε. Πάμε.
3: Είχαμε μείνει στην Ελλάδα με το 15,8% με πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου που ήταν 17,1%. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ανέβηκε κάτι περισσότερο από μία μονάδα σε σχέση με τον Ιούνιο και συγκεντρώνει 12,6% από 11,4%. Ως προς τα υπόλοιπα κόμματα, η Ελληνική Λύση κέρδισε 9, το ΚΚΕ στο 6,1, Πλεύση Ελευθερίας 5,8, Φωνή Λογικής 5,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4 και Μέρα 25 3,5%. Ως προς τώρα στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργό, από το 30% απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται εξαιρετικά δημοφιλής Κανένας με 25%. Ακολουθούν οι Αλέξης Τσίπρας με 13% και Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Ακολουθούν συνεχίζουν με η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, Γιάννη Βαλόπουλη με 4%. Αφροδίτη Νατυλοπούλου με 3, Μαρία Καριστιανού, Αντώνη Σαμαρά και κύριο Βαρουφάκη και Δημήτρη Πουτσούμπα με 2 και Στέφανο Κασελάκη 1%.
1: Συνολικά υπάρχει ένα αίτημα αλλαγή, Ιβόνη, και μια κακή αξιολόγηση για όλου του τομεί του κυβερνητικού έργου από του πολίτε.
3: Ακριβώ. Όπω καταδεικνύεται από τη δημοσκόπηση, στην κορυφή των προβλημάτων τη ελληνική κοινωνία φαίνεται πω είναι η ακρίβεια. Συγκεντρώνει το 52% η οικονομία στη δεύτερη θέση με 34%. Κάτι που δείχνει έτσι και το ειρήνα τη δυσαρέσκεια που βρίσκεται στην αδυναμία τη κυβέρνηση στην πραγματικότητα να δώσει απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα. Ω προ το την αξιολόγηση τη κυβέρνηση, παραμένει αρνητική και αυτή με 66% και θετικές. Και να συγκεντρώνει θετικές απαντήσεις το 29%. Η μέτρο ανάλυση καταγράφει ακόμα και αυτό το αίτημα που περιέγραψε. Το 61% των ερωτηθέντων θέλει η πολιτική αλλαγή, ενώ μόλις το 38% επιθυμεί την πολιτική σταθερότητα.
1: Ιβόνη, να κλείσουμε και με δύο ευρήματα που δεν αφορούν το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αλλά νομίζω ότι αξίζει να τα έχουμε κατά νου. Πώς αισθανόμαστε για τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του και πώς επίσης νιώθουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Από ό,τι φαίνεται, Νίκη, η πλειοψηφία αισθάνεται αρνητικά. Η δημοσκόπηση της μέτρων δείχνει ότι το 85% έχει αρνητική γνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι που σαφώς μπορούμε να πούμε ότι δείχνει ότι μπορεί να κάνει με τις επιθετικές πολεμικές εμπλοκές και τη ρητορική του. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα και την σημαντική αύξηση των αρνητικών γνωμών από το 62% που ήταν το περασμένο Δεκέμβριο. Οι θετικές γνώμες περιορίζονται στο 10%. Mm-hmm. Αντίστοιχα, αρνητική άποψη υπάρχει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 63% και τις θετικές να περιορίζονται στο 31%.
1: Λοιπόν, Ιβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, όσο η αυτοδυναμία απέχει δημοσκοπικά για τη Νέα Δημοκρατία, αυτονόητα μπαίνει η συζήτηση για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες και μπορεί ο Πρωθυπουργός από ότι δεν έκαψε γέφυρες με τον Αντώνη Σαμαρά. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όμως υπάρχουν ως φαίνεται και άλλες προσεγγίσεις. Ο Άγγελος Συρίγος μίλησε στον 984, ρωτήθηκε ειδικά για το ενδεχόμενο συνεργασίας και με τον κύριο Σαμαρά. Όπως θα ακούσετε, τα αφήνει όλα ανοιχτά.
4: Είναι ο στόχος μας να έχουμε αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα σέβεσαι το αποτέλεσμα των εκλογών. Και κοιτάζεις να μην γίνει η χώρα αρκυβέρνητη. Το βράδυ των εκλογών θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Διότι δεν μπορείς να πεις θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη επειδή αποφάσισα πριν από 10 μήνες ή ένα χρόνο ναι. ότι δεν κάνω συνεργασία με κάποιον. Ο λαός του δίνει εντολή. Ναι. Από εκεί και πέρα οι συμφωνίες γίνονται επί τη βάση προγραμμάτων.
1: Και πάμε να δούμε πώς υποδέχονται τα χθεσινά ευρήματα της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Στην αντιπολίτευση ο Αντώνης Γκιώκας έχει το ρεπορτάζ. Είχαμε κέρδη για το Πασόκ, ζημίες για την Ελλάς, Αντώνη.
5: Είναι λογικό στη Χαριλάου Τρικούπη Νίκη να είναι ευχαριστημένη μετά από καιρό βλέποντας έστω και αυτή τη μικρή άνοδο που καταγράφει το Πασόκ αμέσως μετά το καλοκαίρι και οι οποίοι βέβαια αποδίδουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θεωρούν ότι η σαφήνεια του κυβερνητικού του προγράμματος είναι αυτό το οποίο δίνει στους πολίτες μια ευκαιρία να στηρίξουν το κόμμα τους μετά από αρκετό μεγάλο διάστημα και προφανώς θέλουν αυτή η ανωδική πορεία να συνεχιστεί. Το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι ότι μιλώντας με τα στελέχη του Πασόκ, καταλαβαίνεις Νίκη, ότι πιστεύουν όχι μόνο στο ότι μπορούν να ανατρέψουν την αρνητική δημοσκοπική εικόνα στη σχέση πάντα με την Ελλάς και τη δεύτερη θέση, αλλά ότι θα μπορέσουν να απειλήσουν ενδεχομένως και σε δεύτερες εκλογές και ακόμα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση.
1: Η δική τους ανάγνωση. Σεβαστή. Στην Ελλάς τι λένε που καταγράφονται απόλυες. Εκεί καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει και έναν κύκλο συναντήσεων και επαφών αρκετά πλούσιο τα τελευταία 24 ώρα.
5: Ναι, πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος βλέπει και συνδέει πάρα πολύ κόσμο, θέλω να σου πω, και οι συνομιλητές του. Μεταφέρει συνολικά την εικόνα ότι η παρουσία της Ελλάς αυτούς τους 4 μήνες είναι ένα μικρό θαύμα, καθώς το κόμμα δημιουργήθηκε από το μηδέν και από τη στιγμή που δεν έχει ούτε κοινοβουλευτική παρουσία, ούτε πρίκα οικονομική εννοώντας την κρατική χρηματοδότηση, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα το ότι έχει καταφέρει και από την πρώτη μέρα της συντησίας του, βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Δεν τους ανησυχεί αυτή η μικρή κάμψη, την περιμένανε στην Αμαλία αυτή τη χρονική συγκεκριμένη περίοδο, όμως πιστεύουν ότι το επόμενο διάστημα που το κόμμα θα αποκτήσει ρίζες οργανωτικές ανά την Ελλάδα θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση και μέχρι τα Χριστούγεννα θα μπορέσουν να περάσουν ενδεχομένως και το όριο του 20%.
1: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε σε κλίμα πολιτικό, γιατί ενώ ακόμη δεν έχει υποχωρήσει η αμηχανία που προκλήθηκε από τις δηλώσεις για τα καλάμια, τα είπε η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Πέτσας. Τώρα έχουμε έναν νέο πρωταγωνιστή σε αυτόν τον κύκλο δηλώσεων. Είναι ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Μιλούσε για τις τιμές των καυσίμων και όλη αυτή την κατάσταση με το ενεργειακό στο Δημοτικό Σταθμό της Αθήνας τον 984 και είπε τα εξής.
6: Οι περισσότεροι αντέχουν και κυκλοφορούν ακόμα με τα αυτοκίνητά τους. Αντίστοιχα όμως, οι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα σε λίγο καιρό πρέπει να μην έχουν χρήματα να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Ότι αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα για να βάλει τα 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς. Τόσο ο οποίος δεν έχει, αν είναι δύο περιπτώσεις, ο ένας δεν έχει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και ο άλλος δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να πάει στη δουλειά του, αυτός που δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο στη δουλειά του, μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτός που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο για να θερμάνει το σπίτι του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, έχει εναλλακτική. Δεν έχει εναλλακτική.
1: Η αποστροφή συγκεκριμένα ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα μεταφοράς είναι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Τον κάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κύριο Κουλκουδίνα. Να ακούσουμε τι είπε στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Μαρινάκης.
7: Και σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε ούτε ανάλγητος, ούτε έκανε κάτι το οποίο είπε κάτι το οποίο, ναι. από το οποίο να προκύπτει ότι δεν αντιλαμβάνεται το πόσο δύσκολα περνάει ένα κομμάτι των συμπολιτών μας και πώς πρέπει να στηριχθεί και η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Άρα, εδώ νομίζω ότι είναι η κλασική περίπτωση όπου τα λίγα δευτερόλεπτα στη λογική και των social media παρουσιάστηκαν αποσπασματικά σε σχέση με το σύνολο των νοημάτων που ο ίδιος εξέπεμψε και μάλιστα έκανε και στη συνέχεια και μία δήλωση.
1: Πάντως το αντικείμενο αυτής της ιστορίας που είναι τα ενεργειακά, το ακούσαμε και από τη δημοσκόπηση, δεν χρειάζεται να μας το πει καμία μέτρηση βέβαια γιατί το νιώθουμε όλοι από το πρωί ως το βράδυ και σε αυτή τη χώρα. Αυτό το κομμάτι των τιμών και της ενέργειας συνολικά είναι που πιέζει την κυβέρνηση, η αντιπολίτευση επιμένει σε μείωση της σχετικής φορολογίας. Ας ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ.
8: Στην τιμή που πληρώνουμε στη βενζίνη, περίπου το 1 ευρώ είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και 24% ΦΠΑ. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ χοντρό. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να το έχει ήδη μειώσει, ήδη αντιμετωπίσει. Δεν το έχει κάνει για λόγους ιδεολειψιών, εμμονών και γιατί είναι εντελώς αρνητική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι είναι ένα ποσό περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Το βασικό ζήτημα στη χώρα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν δίνει τα χρήματα στους πολλούς. Mm-hmm. Τα κρατάει για συγκεκριμένη διαχείριση.
1: Επιμένει και πιέζει και η Ελλάς. Ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής έβαλε στο στόχαστρο και τα δηληστήρια.
9: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Άλεξ Τσίπρας, παρουσίασε τέσσερα εργαλεία τα οποία τα έχει στη διάθεσή της κυβέρνησης και μπορεί να εφαρμόσει ένα από αυτά ή συνδυασμό εξ αυτών. Πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων. Σήμερα που μιλάμε, το κέρδος των δηληστηρίων είναι στα 60 λεπτά το λίτρο, ενώ την τελευταία δεκαετία το μέσο κέρδος ήταν στα 13 λεπτά το λίτρο. Φορολόγηση των υπερκερδών.
1: Η κυβέρνηση βέβαια έχει αφήσει παραθυράκι για τη μείωση του φόρου, εφόσον όμως υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θα δίνει το δημοσιονομικό περιθώριο. Μίλησε στον Παύλο Τσίμα εδώ στο Mega News 104,6 ο πρώην επίτροπος και νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς. Ακούστε τι εκτιμά.
10: Ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μπει σε αυτό το δύσκολο χειμώνα με τα δεδομένα τα σημερινά. Θα χρειαστούμε σημαντικές, βαριές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το κόστος της ενέργειας. Και πιστεύω ότι ήδη στις Βρυξέλλες, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ετοιμάζεται μια τέτοια βεντάλια μέτρων, τα οποία θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Τώρα για τον πρωτογενή τομέα, ο πρωτογενής τομέας είναι βαρόμετρο και θερμόμετρο του κόστους.
1: Και είναι λοιπόν στο στούντιο ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος, για να σταθούμε λίγο στα ευρήματα της δημοσκόπησης, όχι τόσο στα ποσοστά, Περικλή, αλλά στην πραγματικότητα που χαρτογραφεί ακόμη μία μέτρηση.
11: Την οποία μπορεί να την αποδώσεις λίγο με τη λαϊκή θυμοσοφία, δηλαδή τι έχουν τα έρμα και δεν γεννάνε, διότι είχαμε μια θερινή υπερδραστηριότητα πραγματικά του Πρωθυπουργού, έκανε πάρα πολλές περιοδίες, πολλές εμφανίσεις και βεβαίως στη ΔΕΘ, αλλά αυτό δεν είδαμε να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Είδαμε και στην δημοσκόπηση του Στράτου Φαναρά μια παγιωμένη εικόνα σε ένα σημείο μηδέν για το κυβερνών κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, διότι απέχει από τους αντιπάλους του, αλλά απέχει εξίσου από την αυτοδυναμία. Αν έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το δεύτερο κύμα, το φθινοπωρινό κύμα δημοσκοπήσεων, ένα ενδιαφέρον είναι ότι κάτι φαίνεται να δημιουργείται εκεί για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή αυτή η βεβαιότητα που μπορεί να έχει το Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του στις πρώτες δημοσκοπήσεις που καταγράφηκε, δεν μπορεί να υπάρχει τώρα. Φαίνεται το Πασόκ κάτι κερδίζει, κάτι μπορεί να αξιοποιήσει, κάτι έχει να ανησυχεί.
1: Επίσης εδώ δεν βλέπουμε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά τουλάχιστον δημοσκοπικά μιλώντας, γιατί αυτό είναι το εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν βλέπουμε να υπάρχει ανωδική τάση στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
11: Ναι.
1: Είναι στάσιμο πολύ καιρό και χθες στη μέτρων ανάλυσης το είδαμε να χάνει και
11: να χάνει
1: δύο μονάδες.
11: Ναι. Φαίνεται να υπάρχει ένα ταβάνι αυτή τη στιγμή. Μια οροφή. Τώρα, από την άλλη, υπάρχουν κόμματα που όπως ήρθαν μπορεί και να φύγουν. Έτσι, μπορεί να φύγουν και στο εξωτερικό κατά δήλωση.
1: Για την κυρία Καριστιανού.
11: Το λέω για την κυρία Καριστιανού. Άλλα που κινούνται στη ζώνη του Λυκόφωτος και άρα μπορεί να τα δούμε στην Βουλή που θα προκύψει από τις πρώτες εκλογές, αλλά μπορεί να εξαφανιστούν στην δεύτερη, στη δεύτερη κάλπη, αν και εφόσον υπάρξει. Όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Ενώ έχουμε μια παγιωμένη δημοσκοπική εικόνα πρώτων εκλογών, κινούμαστε σε ό,τι αφορά την κάλπη σε εντελώς αχαρτογράφητα νερά, με ένα ερωτηματικό για το κόμμα Σαμαρά και τις επιδόσεις του και με ένα ακόμη μεγαλύτερο ερωτηματικό για αυτό που θα λέγαμε κρυφή ψήφο. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν εκεί κάτω ή εκεί έξω υπάρχουν εκλογικά κοινά που δεν εκφράζονται στις δημοσκοπήσεις και δεν ξέρουμε και πώς
1: και τι θέλουν
11: θα εκφραστούν
1: να κάνουν.
11: Στην κάλπη.
1: Ναι, ναι. Πάντως ανακαλώ εκείνη τη φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου, είναι πολλοί μήνες που έχουν περάσει, ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη. Δεν το εννοούσε βέβαια με όρους κομματικών συσχετισμών μετεκλογικά, το εννοούσε κάπως ευρύτερα. Έχω όμως την εντύπωση, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η εικόνα που παίρνουμε από τις δημοσκοπήσεις, προφανή απάντηση στο τι θέλει ο κόσμος για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, δεν παίρνουμε.
11: Δεν υπάρχει. Έχουμε καταγεγραμμένη ένα γενικευμένο αίσθημα απογοήτευσης και ανησυχίας και φόβου και ανασφάλειας, αλλά αυτό δεν κινεί αυτή τη στιγμή κανέναν.
1: Άραστε.
11: Μάλλον μας έχει παγώσει παρά μας κινητοποιεί.
1: Περικλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε τελικά με αυτήν την ιστορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. το ξέρετε, εντάχει το επαναλαμβάνω, μετά τη διαβούλευση σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα το ψάρεμα, την αλεία, μπήκε εμβόλυμα ένα άρθρο. Κατά τους επικριτές της διάταξης ήταν ένα άρθρο που θα αμνίστευε ανθρώπους που με βοσκοτόπια χωρίς ζώα θα είχαν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις, ευρωπαϊκά κονδύλια. Έγιναν αλλαγές. Η Ελένη Γκρίγκοβιτς μας δίνει το ρεπορτάζ. Ελένη.
12: Καλησπέρα Νίκη. Λοιπόν, πέρασε αυτή η διάταξη το άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση το καταψήφισε ενώ κάποιοι επέμεναν για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουν γίνει δύο παρεμβάσεις. Πλέον αναφέρεται ρητά ότι η νόμιμη χρήση της έκτασης αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της ρύθμισης, ενώ ξεκαθαρίζονται δεν επηρεάζονται έλεγχοι από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή. Πρέπει να θυμίσουμε ότι στο επίκεντρο βρίσκονται τα αγροτοεμάχια, τον οποίο είναι καθάριση, περιπλέχθηκε μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Τώρα στο κλείσιμο, ο Μαργαρίτης Σχοινάς υποστήριξε το μεγάλο έλλειμμα της αγροτικής πολιτικής επί δεκαετίες, την απουσία σταθερών κανόνων. Απάντησε μάλιστα στην κριτική του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη, επιμένοντας ότι οι παθογένειες δεν γεννήθηκαν το 19, ενώ ιδιαίτερα κατηγορηματικός ήταν και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι κανένας έλεγχος δεν θα σταματήσει και κανένας δεν θα αμνηστευθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Βεβαίως εδώ δεν είπε κανείς ότι θα σταματούσαν οι έλεγχοι, αλλά ότι αρκετοί επιτίδη θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το άρθρο, αυτή τη διάταξη, να τη χρησιμοποιήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και να φύγουν από το δικαστήριο κύριοι. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, μίλησε στον Παύλο Τσίμα.
10: Εδώ έχουμε 50.000 ανθρώπους, είναι πραγματικοί γεωργοί, οι οποίοι καλλιεργούσαν πραγματικές εκτάσεις, οι οποίοι πληρώθηκαν γι' αυτό, σε μια εποχή που η χώρα δεν είχε δασικούς χάρτες. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης έκανα δύο απλές νομοτεχνικές βελτιώσεις που ξεκαθαρίζουν ακριβώς αυτό. Η πρώτη είναι ότι πάντοτε κινούμαστε στη σφαίρα της νομιμότητας, δηλαδή τίποτα μέσω από αυτής της διάταξης δεν μπορεί να στηρίξει κάτι που δεν είναι νόμιμο. Και δεύτερον, ότι οι έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι της ρύθμισης. Πιστεύω λοιπόν ότι έγινε μια φασαρία, εντάξει, στο κοινοβούλιο το αντιλαμβάνομαι αυτό, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βαραίνει τον πρωτογενή τομέα, αλλά νομίζω τώρα ότι χτίζουμε την επόμενη μέρα.
1: Ελάτε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να σταθούμε σε όλα τα νεότερα από την έρευνα και τη δικαστική διαχείριση της υπόθεσης του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Γογό Μπαλή είναι μαζί μας. Γογό, έχουμε τις καταθέσεις των νοσηλευτριών στο ιατρείο εκεί της Καρνεάδου. Ο φάκελος της ανάκρισης όμως είναι ανοιχτός και θα δούμε και ποιοι άλλοι θα κληθούν.
13: Ναι, και να ξεκινήσω, Νίκη, λέγοντας ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν θα γίνει καμία προσφυγή Παρασκευή σήμερα, να θυμίσω, στο Συμβούλιο για την αντικατάσταση της προφυλάξης με βραχιολάκι. Καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η αναμονή αυτή είναι υπέρ του γιατρού, καθώς υπάρχουν καταθέσεις που λένε ακριβώς το ίδιο. Έχουμε δύο ήδη καταθέσεις μέχρι στιγμής, ότι κοιμόταν στον καναπέ τις γραμματέες και τις νοσηλεύτριες. Ο ασθενής επιβεβαιώνει ότι μετά τις 3.30 ήταν μαζί του και έκαναν θεραπεία. Και καθώς υπάρχει και το εγγραφό στις 4 και 5 που επιβεβαιώνει ότι το παραπεμπτικό αυτό εκείνη τη στιγμή γραφόντουσαν εξετάσεις, έχει προσκομιστεί και στον ακριτικό γραφείο.
1: Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη που μας μεταφέρει. Επομένως, δεν υπάρχει πρόθεση, όπως λέγαμε αρχικά, να δούμε κάποια κίνηση κατά της απόφασης προφυλάκησης.
13: Μέχρι την Παρασκευή όλο αυτό. Σίγουρα υπάρχει πρόθεση, αλλά αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που προκύπτουν είναι υπέρ. Οι καταθέσεις, ναι, μεν λένε ότι ο γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, ότι χορηγούσε μέθη και όλα αυτά, αλλά βγάζουν από το κάδρο τον γιατρό, τον δίνουν είτε στον καναπέ να κοιμάται, είτε να βλέπει ασθενή, όπως είναι απόλυτα λογικό. Η υπεράσπιση του θα εκμεταλλευτεί αυτές τις καταθέσεις και θα δώσει και άλλο χρόνο, όπως μαθαίνουμε, ώστε να επιβεβαιώσουν αυτήν τη στάση με άλλες καταθέσεις και άλλους ανθρώπους που θα κληθούν να βρεθούν στο γραφείο του ανακριτή τις επόμενες ημέρες. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα βρεθούν και άλλοι στο ανακριτικό γραφείο, καθώς θα κληθούν για εξηγήσεις, υπάρχουν αντιφάσεις με την προανάκριση και να ρίξει κι άλλο φως αυτή την υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό. Χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Μέγκα, στην τηλεόραση του Μέγκα, μίλησε νοσηλεύτρια. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε όσα είπε.
14: Σε αυτούς τους ελέγχους που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, έτυχε να βρεθείτε ποτέ?
15: Ναι, έτυχα να βρεθώ. Νομίζω ένας χρόνος πριν, καλοκαίρι.
14: Ναι.
15: Ήταν μια όμως ασθενής κυρίας Γάκα σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνους. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα, το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα. Ειδοποίησαν την κυρία Γάκα να βγει έξω.
14: Ναι. Και είπε αυτή εξετάζω ασθενή.
15: Μέσα, γιατί τους είπε ότι υπήρχε ένας ασθενής.
14: Και δεν περίμενα να τελειώσει, φύγανε.
15: Ναι.
14: Αν περίμενα να τελειώσει και άνοιγαν την πόρτα, θα βλέπαν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σωστά.
15: Ναι, θα το βλέπα.
1: Νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και φωτίζει και λίγο με την εκδοχή τουλάχιστον που μοιράζεται η ίδια το επίπεδο, το βάθος και τη σοβαρότητα των ελέγχων που διεξήγε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτό το πλοίο που εκενώθηκε ανοιχτά της Μυκόνου. Είχαμε μία πυρκαγιά, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό και έχουν απομακρυνθεί. Όμως η πυρκαγιά μένεται και πρέπει να ξεκαθαρίσει και πώς έγινε όλο αυτό που θα μπορούσε να έχει πάρει άλλη τροπή. Η Μάνια Λιβιζάτου μας ενημερώνει. Μάνια.
16: Ναι, Νίκη, συνεγερμός είχε σημάνει σήμερα το πρωί νυχτά της Μυκόνου, όπως είπες και εσύ, όταν ξέσπασε η φωτιά στο χρηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, εξετάζεται το γεγονός η πυρκαγιά να έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου από φορτηγό όχημα. Όπως είπες όμως και εσύ, 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη κληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβου. Στη συνέχεια παραλύθηκαν από παραπλέοντα πλοία, έχουν φτάσει στο λιμάνι της Τίνου. Είναι όλοι καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο ιατρικό κέντρο, το κέντρο υγείας της Τίνου, τους έγιναν προληπτικές εξετάσεις, φύγανε όλοι, δεν χρειάστηκε κάποιος να παραμείνει έστω και προληπτικά. Ωστόσο, στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι σοκαριστικά. Σε αυτά διακρίνονται πυκνοί, μαύροι καπνοί, την πλώρη του πλοίου, κάποιοι τους επιβαίνονται φορούν τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί σωσίδια, άλλοι φωνάζουν στους συναδέλφους του να απομακρυνθούν. Στιγμές τρόμου. Νοστεύει η εταιρεία έχει βγάλει ανακοίνωση. Αναφέρεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8:57 ενώ εκτελείται το προγραμματισμένο δρομολόγιο. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάδυση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Η φωτιά, να σου πω κλείνοντας, Νίκη, ότι καίει ακόμα και έχουν ενημερωθεί, έχουν φτάσει και από την Αθήνα και από την Σύρο και από την Τίνο για να βοηθήσουν την κατάδυση του πλοίου.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις. Κανείς δεν θέλει να φανταστεί. Όντως τα βίντεο, όπως τα περιέγραψε και η Μάνια Λιβιζάτου, είναι πολύ ενδεικτικά. Κανείς δεν θέλει να φανταστεί τι θα μπορούσε να συμβεί σήμερα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, στο Mega News 104,6. Η κυρία Γεωργία Χατζηνικήτα είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας.
17: Φέρει 28 άτομα πλήρωμα και έναν επιβάτη. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στο Άνω Γκαράζ. Έχουν σπεύσει στην περιοχή ήδη παραπλέοντα πλοία. 4 πλωτά του λιμενικού φτάνουν στην περιοχή και ένα παραπλέον είναι ήδη εκεί. Κουραζιερόπλαιο, το οποίο βοηθάει αν χρειαστεί. Οι άνθρωποι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή καταπλέον και 3 σκάφη της πυροσβεστικής.
1: Επιστροφή στο πρώτο μας θέμα, επιστροφή στη Λυσικράτου, στην Πλάκα, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό κατά πάσα πιθανότητα 5 ανθρώπων, κυρίες και κύριοι. Συνάδελφος Ιωάννα Μπουροπούλου και πάλι μαζί μας με όλα τα νεότερα, Ιωάννα.
18: Ακριβώς, Νίκη, συνεχίζεται η αγωνία για τον εντοπισμό 5 ανθρώπων που εικάζονται ότι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο στην οδό Λυσικράτους εδώ πέρα στην Πλάκα. 3 άτομα τα οποία έμεναν στον πρώτο όροφο, επισκέπτες οι οποίοι ήταν να φύγουν σήμερα από το διαμέρισμα, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εταιρείας διανομής φυσικού αερίου και αμέσως μετά δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με θερμικές κάμερες αλλά και με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου μπήκανε μέσα στα χαλάσματα προκειμένου να δουν εάν υπάρχει κάποιος από κάτω. Η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν επικοινωνήσει με κάποιο κοντινό πρόσωπο ούτε και με την εταιρεία που είχε αναλάβει τη διαχείριση
1: ειδικά για τους 3 τουρίστες. Ακούσαμε και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να λέει ότι δεν πήγαν ποτέ στο αεροδρόμιο για να πάρουν την πτήση της επιστροφής που ήταν προγραμματισμένο να πάρουν σήμερα. Για ό,τι νεότερο επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα Μπουροπούλου. Και ξανά στη διεθνή επικαιρότητα, είναι πυκνές οι εξελίξεις. Μαζί μας και πάλι η Αναστασία Μπαλέσδροβα. Τραμπ-Σι, μια πολύ αναμενόμενη συνάντηση, έδωσε αρκετό θέαμα. Από ουσία δεν ξέρω τι κρατάμε, Αναστασία.
2: Ναι, σύμφωνα με αναλυτές, Νίκη, από ουσία δεν έχουμε πολλά να κρατήσουμε, διότι όπως λένε η Κίνα πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ανακόψουν την άνοδό της ως υπερδύναμης και επιθυμεί η Ουάσιγκτον να μην παρεμβαίνει στην πορεία της, ιδίως σε ό,τι αφορά το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Πάντως, όπως λένε, σε αυτή την επίσκεψη ο Κινέζος ηγέτης δεν πέτυχε ως επιδίωκε ουσιαστικά. Μία είναι η είδηση, αυτή η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο που πήρε παράταση μόλις για δύο μήνες.
1: Δύο μήνες, ξέρετε.
2: Αυτό, ναι, αυτό σημαίνει ότι κρίσιμα ζητήματα όπως οι δασμοί, η κυριαρχία της Κίνας, τον εφοδιασμό με όσα παράγουν οι σπάνιες γεύσεις και η πρόσβαση σε προηγμένα αμερικανικά τσιπ μετατίθενται για έναν επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Κατά τα άλλα, είδαμε αυτό το γεύμα, το οποίο ήταν και πλούσιο πάροχο και ήταν και πολύ εντυπωσιακό. Στο τραπέζι κάθισαν όλοι οι μεγιστάνες της τεχνολογίας, ο Elon Musk, η ηγεσία της Meta, της OpenAI, όπως επίσης και της Nvidia, που είναι η εταιρεία με τον CEO κινέζικης καταγωγής, η οποία παράγει τα περισσότερα από τα τσιπ που χρησιμοποιούνται για την τεχνολογία.
1: Αναστασία.
2: Επί της ουσίας όμως δεν
1: επί της ουσίας κάτι, ναι. Τίποτα. Να δούμε αν είναι επί της ουσίας αυτή η ιρανική πρόταση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζου. Αυτό είναι ένα θέμα που μας αγγίζει άμεσα όλους πια. Έχουμε ένα σχέδιο στο τραπέζι.
2: Ναι, είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει σταλεί από τις 16 Σεπτεμβρίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμεσολαβητών. Μίλησε σήμερα γι' αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αρακτή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ουσιαστικά είπε επίσημα αυτό το οποίο είχε πει η Ιρανική Αρχή πριν από δύο μέρες στο Reuters, ότι το σχέδιο προβλέπει ότι αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας, μιας εβδομάδας, και να αρχίσουν και πάλι οι συνομιλίες. Στην πραγματικότητα, αυτές οι προϋποθέσεις τις οποίες έχει αναφερθεί ο Αρακτή είναι τα πάγια αιτήματα της Τεχεράνης, τα οποία απορρίπτει η Ουάσιγκτον, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έχει
1: αξία. Έχουμε να περιμένουμε και από εκεί. Και ελπίζουμε όλοι να μην έχουμε να περιμένουμε αυτά για τα οποία προειδοποίησε η CIA σειρά χωρών.
2: Ναι, είναι ένα δημοσίευμα της Ισπανικής Ελμούντο που έχει προκαλέσει όλη αυτή την αναστάτωση. Σύμφωνα με αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν προειδοποιήσει την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία για το ενδεχόμενο ρωσικών επιθέσεων με drones από τη Μεσόγειο, από τη θάλασσα δηλαδή, μέσα στον επόμενο χρόνο. Να θυμίσουμε εδώ ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν εκλογές το 2027 και το σχέδιο φέρεται να έχει ως στόχο να προκαλέσει αναστάτωση, όχι απαραίτητα δηλαδή να χτυπήσει και να προκαλέσει μεγάλη καταστροφική ισχύ σε αυτές τις χώρες, αλλά να υπάρχουν επιχειρήσεις που να μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές, ζημιές ή προσωρινό κλείσιμο λιμανιών και αεροδρομίων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, προέρχονται από την CIA αυτές οι πληροφορίες. Λέγεται ότι έχουν διαβιβαστεί σε αυτές τις χώρες, οι οποίες έχουν αντιδράσει κάπως κλιαρά. Ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, π.χ., δήλωσε ότι η συγκεκριμένη προειδοποίηση δεν επιβεβαιώνεται. Όπως επίσης και ο Αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης έχει χαρακτηρίσει το δημοσίευμα ανεύθυνο. Αλλά εμείς όλους αυτούς τους μήνες βλέπουμε να γίνονται τέτοια.
1: Είναι αλήθεια και γι' αυτό και στεκόμαστε. Δεν θα στεκόμασταν ενδεχομένως αν είχαμε απλά ένα δημοσίευμα. Εδώ όμως υπάρχει και ένα προηγούμενο που το κάνει να μοιάζει ρεαλιστικό, πάντως όχι εξωπραγματικό στους καιρούς που ζούμε. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέστροβα. Και στα σχολεία. Στα σχολεία έχει αρχίσει, έχει χτυπήσει το πρωτοκουδούνι, έχουν αρχίσει τα παιδιά. Μιλάμε για τα κενά, τα ξέρουμε, είναι χιλιάδες. Η Μάρνη Παπαμαθαίου μαζί μας, γιατί υπάρχει κι άλλο ζήτημα. Είναι τα υπεράριθμα τμήματα, Μάρνη.
19: Καλησπέρα. Πράγματι, υπάρχουν λοιπόν τα υπεράριθμα τμήματα σε σχολεία της περιοχής των Νοτίων.
1: Μάρνη, μας ακούς? Έχουμε ένα πρόβλημα. Βλέπετε όμως ότι μιλάμε για τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, τη μετάβαση, τα δίκτυα και ακόμη δυσκολευόμαστε να κάνουμε μια απλή σύνδεση ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Αξίζει να δείτε, να αναζητήσετε και να διαβάσετε το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε δυστυχώς κάθε χρόνο. Αν το συνδυάσει κανείς και με τα κενά, που συνήθως χρειάζεται μήνες για να αναπληρωθούν, δημιουργεί ένα δύσκολο παζλ για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων στη χώρα μας. Για να δούμε αν μπορούμε, Μάρνη.
20: Ναι, ναι, εδώ είμαι λοιπόν. Κόπηκε η γραμμή. Ναι, ναι. Όπως είδαμε λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι στη Νότια Αθήνα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την περίοδο που έχει ξεκινήσει με τις συμπιέσεις τμήματων εντός εισαγωγικών, με τις συγχωνεύσεις δηλαδή τμήματων σε λύκεια και σε γυμνάσια της περιοχής, τα οποία έχουν φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις στους 27 μαθητές ανά τάξη. Εκεί πέρα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε, να σκεφτούμε και σε πόσα τετραγωνικά τελικά αυτά τα παιδιά καλούνται να κάνουν το μάθημα. Άρα έχουμε κάποιες εντάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως σε αυτή τη φάση, όχι από τα κενά τα οποία έχουν προκύψει, όχι από τις αλλαγές που έχουν προκύψει από την έλλειψη μαθητών, το δημογραφικό δηλαδή, αλλά από τα κενά που έχουμε από εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, πολλοί διευθυντές φαίνεται ότι κάνουν μία διαχείριση, μετακινούν καθηγητές με μόνιμες θέσεις μεταξύ των σχολείων, ώστε να εξοικονομήσουν θέσεις από αναπληρωτές, για να μην έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα τις επόμενες μέρες.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και κινητοποίησεις, Μάρνη?
20: Λοιπόν, ήδη έχουν ξεκινήσει. Χθες και προχθές έγινε από την ΕΛΜΕ στην περιοχή της περιφέρειας της Αθήνας μια κινητοποίηση καθηγητών. Υπάρχουν κάποιες σχολές Νέας Μύρνης τα οποία έχουν ξεκινήσει καταλήψεις. Έχουν μπει στην κουβέντα αυτή και συζήτηση και γονείς μαθητών, οι οποίοι αντιδρούν προς όλη αυτή την κατάσταση και έχουν εξαγγείλει ούτως ή άλλως την ερχόμενη εβδομάδα μια επόμενη κινητοποίηση πάλι στην περιφέρεια της Αθήνας. Και ειδικά στην Νότια Αθήνα φαίνεται ότι αυτό το πρόβλημα συνεχίζεται.
1: Το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε, Μάρνη, και σε ευχαριστούμε πολύ. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τη συνάδελφο, βεβαίως, που μπορείτε να αναζητήσετε. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις αγορές. Έχουμε και σε λόφο ομολόγων. Έχουμε το υψηλότερο σημείο 20ετίας για τις αποδόσεις των Αμερικανικών ομολόγων, στο 5,45. Έχουμε φτάσει να δανειζόμαστε εμείς στην Ελλάδα φθηνότερα. Η Αγγελική Καρδιόλεκα.
21: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με το χρηματιστήριο της Αθήνας που καταγράφει άνοδο αυτή την ώρα 1,13% και κινείται στις 2.672 μονάδες. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,8 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 1,6%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92,3 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,4%. Τώρα, η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.338 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,9%. Για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,2 δολάρια η ουγγιά με πτώση 1,9%.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Μιχάλης Τσόχος, έχω ετοιμάσει ένα κλισέ.
22: Και τι
1: άμπαλη, Μιχάλη, θα σου το πω. Χθες λοιπόν αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
22: Πολύ σωστά. Μας
1: βγήκε η ψυχή.
22: Ναι, αλλά έπρεπε όμως να το πάρουμε.
1: Έπρεπε και το πήραμε.
22: Δικαιούται. Λοιπόν, φεύγουμε το διπλό εθνική μας από το Βελιγράδι. Ήταν πρεμιέρα για το Nations League. Είναι αγκαλιά πια με το στόχο της τρίτης θέσης. Μια τρίτη θέση που φέρνει παραμονή στην πρώτη κατηγορία αλλά και πρώτο γκρουπ δυναμικότητα συγκλήρωση του γύρω το Δεκέμβριο. Κερδίσαμε 2-1 τη Σερβία με χρυσή αλλαγή και σκόρες της καθυστερήσης. Τον Φόρτη Κόμο, τον Τάσο, τον Δουβίκα, στον ακούσουμε.
23: Τεράστια χαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί εντάξει πήραμε τη νίκη. Να μας κοράσει το τελευταίο λεπτό είναι πάντα πολύ σημαντικό. Ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην πρεμιέρα ήταν ότι αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το Nations League.
22: Το μάτς δεν ξεκίνησε όπως θα θέλαμε. Ο Ζήφκοβιτς νωρίς στο παιχνίδι, μόλις το τρίτο λεπτό έκανε το 1-0 για τη Σερβία. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε δοκάρι με τον Καρέτσα. Καταφέραμε να σοφαρίσουμε με τον κορυφαίο παίκτη του γηπέδου, τον Χρήστο Τζόλη, στο 74. Ο Γιωβάνης χρησιμοποίησε όλους τους επιθετικούς που είχε. Στο τέλος παίζαμε 5 επιθετικούς. Να πούμε ότι πανηγύρισαν σαν ένα έτσι, φόρο τιμή στον Γιώργο Μαζονάκη με τραγούδι του Μαζονάκη διεθνής στα αποδυτήρια. Ράματα στο πόδι για τον Μπάμπη Κοστούλα που έφυγε μια κλωτσιά στο πρώτο ημίχρονο και έβγαλε το παιχνίδι. Επόμενος σταθμός που μας τώρα είναι το Augsburg. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσουμε τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ. Ήρθε 1-1 ισοπαλία με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.
1: Είμαστε πρώτοι, καλά το είδα.
22: Τώρα είμαστε πρώτοι βεβαίως γιατί έχουμε τρεις βαθμούς και άλλοι έχουν από έναν. Και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος έχει σκοράρει κατά ρυπά στη Γερμανία, μίλησε για αυτό το παιχνίδι.
24: Ένας πολύ καλός αντίπαλος με τρομερή ποιότητα. Θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι, πάμε με αυτοπεποίθηση και ελπίζω να το δείξουμε στο γήπεδο και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
25: Η Γερμανία έχει σκοράρει, έτσι.
24: Έχω σκοράρει στο Augsburg, δεν έχω σκοράρει. Οπότε η πρώτη φορά που παίζω, ελπίζω. Για να δούμε.
1: Άντε, πάμε δυνατά.
22: Μας χρωστά ένα γκολ.
1: Με το μπάσκετ.
22: Μπάσκετ 2-2 οι Ιόνοι. Πάμε φουλ για τελικό. Κάποια στιγμή θα γίνω τελικό, είμαι σίγουρος, στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο Περτάλης Ευρώπης Ολυμπιακός με επιθετικό κρεσέντο. 25 πόντους ο Ντόρση, 22 ο Βενζέκοφ. Πέρασε από την έδρα της Μπασκόνη 106-89, 104 δηλαδή. Άνετη νίκη και για τον Παναθηναϊκό 91-72 επί της Παρή. Με όπλο την άμυνα, σήμα κατά τεθέν του Ομπράντοβιτς. MVP όλες ώρες με 15 πόντους, 9 rebound, 13 είχε ο Γιαμπουσέλε. Θα πούμε στο μπάσκετ, πάμε. Super Cup το Σαββατοκύριακο θα γίνει στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 2 ημιτελική. Ο τελικός την Κυριακή στις 9.
1: Αλλά και μια απώλεια
22: σημαντική. Ναι, δυστυχώς από το χώρο του μπάσκετ είναι ένας από τους καλύτερους κορυφαίους Έλληνες τεχνικούς. Σουλής ο Μαρκόπουλος έφυγε πριν από λίγη ώρα. σε ηλικία 77 ετών. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ο τρίτος σε νίκη στην ιστορία της Α1 πίσω από τον Ζέλκο Μπράντοβιτς και τον Γιάννη Ιωαννίδη. Το 2023 μπήκε για την προσφορά του στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ. Κοουτσάρι πάνω από 4 δεκαετίες. Είχε παρουσιακές του τρεις μεγάλες Θεσσαλονίκη, Άρη, Ρακλή, Πάοκ. Με τον Πάοκ κέρδισε το Κόρατς. Εργάστηκε ακόμα στο Μακεδονικό, στην ΑΕΚ. Στο Μαρούς το έβγαλε τρίτο το 2009, όταν και ψηφίστηκε κορυφαίος τεχνικός από τους πιο αγαπητούς. Πρέπει να σου πω ότι δεν πρέπει να έχει ούτε έναν από τους αντιπάλους που να έχει πει κακό λόγο για τους Σούλη Μαρκόπουλο.
1: Που δεν το βλέπεις και συχνά. Κανείς, για coach. Ναι. Είναι μια απώλεια μια εμβληματική μορφή για το μπάσκετ. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Για να δούμε, έρχεται Σαββατοκύριακο η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος μας είναι εδώ. Τι καιρό θα κάνει?
0: Καλό μεσημέρι. Είπαμε για από χθες ότι σήμερα θα ξεκινήσει έτσι μια αλλαγή από τα βόρειο-δυτικά, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Το σκηνικό λοιπόν θα αλλάξει, με το πιο έντονο κύμα φαινόμενων να αναμένεται το Σάββατο. Ήδη από απόψε το βράδυ τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Βόρειο Ιόνιο, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας αυτή την μεταβολή του καιρού που έχουμε αναφέρει. Το Σάββατο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες όμως κατά τόπους θα συνοδεύονται και πάλι από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο αύριο θα βρεθούν το Ιόνιο, η Δυτική Μακεδονία και από το μεσημέρι η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, ενώ να πούμε ότι την Κυριακή τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση το Σάββατο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα επιρροτικά του 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς, και αυτές είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες, έτσι. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κοιμανθεί στους 24 με 26 βαθμούς. Να πούμε επίσης ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και τοπικά την Κυριακή θα φτάνουν και τα 7 με 8 μποφόρο. Οπότε μία παραπάνω προσοχή, ιδιαίτερα την Κυριακή στο κεντρικό και το βόρειο
1: και
0: Αιγαίο.
1: Μια επικοινωνία με το λιμεναρχείο δεν είναι κακή ιδέα για αυτό.
0: Ακριβώς. Από Δευτέρα θα υπάρξει μια βελτίωση του καιρού με περισσότερη ηλιοφάνεια. Ωστόσο, από απόψε το βράδυ μέχρι και την Κυριακή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Την Κυριακή στα δυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα είναι αρκετά βελτιωμένο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα. Η μετεωρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου. Τελευταία ματιά και στους δρόμους με την Κατερίνα Μπούκα που επέστρεψε στο στούντιο.
3: Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από Δαφνή μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χριστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό στην άνοδο από Άγιο Ιωάννη Ρέντι έως Αχαρνών ανατμήματα, αλλά έχουμε καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αθήνα από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, πιο κεντρικά στην Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, Κηφισίας και Αλίμου Κατεχάκη στην άνοδο, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστούμε και εσάς, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρύθμισε τον ήχο, η Στεφανία Τζακώστα στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχεται ο Ηλίας Μπενέκος με το δελτίο στις 3 ακριβώς. Αμέσως μετά Δημήτρης Αλφιέρης και Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης. Καμιά φορά μπερδευόμαστε. Παρασκευή είναι. Καλή ξεκούραση σε όλους. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ώρες αγωνίας για την τύχη 5 ατόμων, καθώς σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες μετά την ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε το πρωί το οδιόροφο κτίριο στην Πλάκα στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με ειδικές κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια, με την έρευνα να επικεντρώνεται σε 3 Αμερικανούς τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Mega News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, κάτω από τα συντρίμμια ακούγονται τα κινητά των ηλικιωμένων. Σε ό,τι αφορά τους τρεις τουρίστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη χώρα στις 11 το πρωί. Όμως τα κινητά τους είναι απενεργοποιημένα και δεν επιβιβάστηκαν σε καμία πτήση. Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός αναφέρει 3 άτομα ελαφρά τραυματισμένα: ένα πολίτη από θράψματα και 2 γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Ως πιθανότερο σενάριο για την αιτία της έκρηξης εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου, καθώς κάτοικοι κατήγγυλαν έντονη οσμή. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου, ενώ σε εξέλιξη είναι έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού με εκπροσώπους της πλειοκτήτριας εταιρείας και των συνεργείων διάσωσης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη και ελικόπτερο του πυροσβεστικού. Οι 29 επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Στα 1.820 ευρώ το μήνα εκτοξεύθηκε η μέση δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών για το 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ. Η ακρίβεια αποτυπώνεται ανάγλυφα στα επίσημα στοιχεία, καθώς η μέση ετήσια δαπάνη ανήλθε στις 21.842 ευρώ. Το πρόβλημα διωγγώνεται για τα ασθενέστερα στρώματα, αφού το φτωχότερο 20% του πληθυσμού αναγκάζεται να διαθέσει το 54,4% του προϋπολογισμού του αποκλειστικά για είδη διατροφής και στέγαση. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Αττική με σχεδόν 25.000 ευρώ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει το βράδυ από τα βόρειο-δυτικά και θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Αναμένεται να επηρεάσει το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τα Κύθυρα και την Εύβοια. Συνελήφθη εκ νέου ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος μαζί με έναν Έλληνα 30 ετών εντοπίστηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου σε ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό. Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να φεθούν αρχικά ελεύθεροι, ο Τούρκος εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός Θεσσαλονίκης, ωστόσο ο 30χρονος Έλληνας αναζητείται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας αφήνει το Κρεμλίνο προκειμένου να συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο με πιθανή έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αν και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες, επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος απεσταλμένος βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για την Κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Το πρόγραμμα περιείχε προπόνηση και ασκήσεις αποκατάστασης στο Βελιγράδι, ενώ το απόγευμα οι διεθνείς μας θα αναχωρήσουν για το Μόναχο και από εκεί θα μεταβούν οδικώς στο Augsburg.
6: Ο καιρός.
5: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
0: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από Δαφνή ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκάλα και στην άνοδο του Κηφισού από Άγιο Ιωάννη Ρέντι ως Αχαρνών ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αθήνα, από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, κυκλοφορία στην Κηφισίας και στην Αλίμου Κατεχάκη στην άνοδο, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
7: Mega News 104,6.
8: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
25: Ηλία! Ρίχτα!
26: Αυτή!
27: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
28: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
29: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
30: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει στην εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θεός φυλάξει. Με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μελίδι μου, Βερίκη.
1: Σήμερα δικαιούσε, λοιπόν.
0: Και ζάχαρη, και
1: έτσι.
0: Παρότι οι ειδήσεις είναι δυσάρεστες.
1: Εντάξει, δεν είναι. Είναι ειδήσεις όμως που δεν είναι ευχάριστες, αλλά είναι προβλέψιμες. Δεν είναι κάτι
0: τώρα
1: που σου
0: η έκρηξη, ρε παιδί μου, τώρα ήταν.
1: Κοίταξε, εκρήξεις γίνονται. Διαρροές υγραερίου γίνονται. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Δημήτρη μου, ότι έχουν περάσει τόσες ώρες και δεν ξέρουμε αν τα γερόντια είναι μέσα.
0: Να μην έχουμε τα χειρότερα.
1: Εάν οι τουρίστες έχουν φύγει, μακάρι να είχαν φύγει τρεις.
0: Μακάρι.
1: Να, τώρα αυτό το κτίριο είχε νοικιαστεί Airbnb. Έπρεπε.
0: Και ψάχνουν σε αεροδρόμιο να δουν αν...
1: Έπρεπε. Είναι πολλά, όπως τα άλλα, τα μανιτάρια που... της καταστροφής. Τα φωνικά μανιτάρια, εγώ έτσι τα λέω αυτά τα κέντρα.
0: Τι εννοεί, τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Θέλω να πω ότι η θυσία, γιατί εδώ πρόκειται για θυσία, ο θάνατος, άντε πιο μαλακά, να το στρογγυλέψω λίγο.
0: Φεύγουν άνθρωποι.
1: Του Μαζονάκη.
0: Φεύγουν άνθρωποι.
1: Αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα. Το τεράστιο πρόβλημα. Είναι, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, όχι μόνο στο Κολωνάκι, όχι μόνο στα βόρεια και στα νότια προάστια.
0: Αναφέρεσαι στα παράνομα ιατρία και σε όλα τα κέντρα αυτά που γίνονται παραϊατρικές πράξεις.
1: Επεξίας.
0: Και πηγαίνει ο άλλος να γίνει η φράπα και στο τέλος τον παίρνουν τέσσερις.
1: Είναι πάρα πολλές φορές που αυτές οι συνεδρίες ευεξίας μετατρέπονται σε συνεδρίες ταλαιπωρίας. Με αχρίαστους ερεθισμούς, με μη αναστρέψιμες βλάβες. Πόσα και πόσα πρόσωπα βγαίνουν καταστρεμμένα μέσα από αυτά τα κέντρα, από τις πόρτες, τις μαρμάρινες και που τα έχουν ακριβοπληρώσει, που μπορεί και να οδηγήσουν αυτό που λες στο μοιραίο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα κέντρα.
0: Γι' αυτό λοιπόν το Mega News 104,6 έχει ανοίξει τον φάκελο παραϊατρία. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-016-1046. Ήστελτε το μήνυμά σας μέσω Viber ή WhatsApp στο 698-104-1046. Πόσο λοιπόν επικίνδυνες μπορεί να γίνουν για την υγεία οι φαινομενικά αθώες συνεδρίας ευεξίας? Ποιοι κάνουν χρυσές δουλειές βαφτίζοντας απλά διαμερίσματα κλινικές?
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος ελέγχει τη λειτουργία τους?
1: Εδώ,
0: το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ποιος ελέγχει τη λειτουργία τους?
1: Ποιος δίνει άδεια λειτουργίας πρώτον? Ποιος ελέγχει μετά τη λειτουργία? Και ποιος πρέπει να πάρει την πολιτική απόφαση?
0: Το Mega News λοιπόν 104,6 ερευνά την γκρίζα ζώνη, ακριβώς, των παραϊατρίων και ανήκει

0: Άδωνη το Γεωργιάδη.
1: Να συστρατευτεί!
0: Ακριβώς.
1: Να συστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια, φίλε μου.
0: Και να μας πει και την άποψή του και αν είναι σωστό ή όχι να υπάρχουν αυτά τα κέντρα. Αυτά τα κέντρα της δυσφορίας. Δεν είναι ευεξία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κίνδυνος θάνατος. Και απορώ όλα αυτά τα χρόνια άνθρωποι μορφωμένοι με οικονομική επιφάνεια έτρεχαν στους Κομπογιαννίδες. Εδώ είναι σαν να έχει πέσει μια ύπνωση γενικά στη μεγάλη μας πόλη.
1: Όταν τους επιτρέπουμε και διαφημίζονται, όταν τους επιτρέπουμε να υπάρχουν, όταν τους επιτρέπουμε να παίζουν με την υγεία μας, τότε καλά κάνουν και δεν τους ελέγχει κανένας. Εμείς λοιπόν εδώ βάζουμε φρένο με σκοπό το λουκέτο. Όχι απλά να ενημερώσουμε, γιατί ο κόσμος ξέρει τι γίνεται.
0: Είχα εγώ μια...
1: Έμαθε τι γίνεται. Επειδή εδώ στην Ελλάδα ισχύει δυστυχώς το κάθε θαύμα τρεις μέρες, το μεγάλο τέσσερις, και επειδή μετά από λίγο καιρό θα ξεχαστούν όλα αυτά και κούτσου κούτσου πάλι αυτοί οι πονηρούλιδες θα αρχίσουν να αρμέγουν πάλι τον κόσμο σκορπώντας το θάνατο, εμείς λοιπόν εδώ αντιστεκόμαστε.
0: Ο καθένας από εμάς έχει μια μικρή ή μεγάλη ιστορία από τον ίδιο ή από τον διπλανό του με τραυματικές συνέπειες που έχουν προκληθεί μέσα από Κομπογιαννίτες. Γιατί το παραϊατρικό αυτό όλο σύννεφο έχει σκεπάσει ολόκληρη τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις έναν συνεργάτη σου, έναν άνθρωπο, ένα πανέμορφο νέο παιδί τη μια μέρα να είναι σαν τα χρέα τα νερά και να πηγαίνει σε αυτούς τους Κομπογιαννίτες και την άλλη να έρχεται.
1: Για τις ειρήνες έχεις ακούσει? Που έρχονται και σου πυλίζουν το μυαλό, σου λένε τα διάφορα, τα ωραία, τα λόγια, τέλος, τα παχιά, και στο τέλος βρίσκεις το μπελά σου στην καλύτερη των περιπτώσεων. Έτσι. Λοιπόν.
0: Mega News 104,6 ερευνά, όχι γκρίζα, τη μαύρη ζώνη των παραϊατρίων και ανοίγει τα μικρόφωνά του όχι μόνο σε ειδικούς, αλλά κυρίως σε εσάς, στους ακροατές. Γιατί εσείς θα πείτε την εμπειρία σας, εσείς θα πείτε τον καημό σας, εσείς θα καταδείξετε το πρόβλημα που έχει ονοματεπώνυμο και διεύθυνση και που δεν θα μπορεί κανείς μα κανείς να το διαψεύσει.
1: Έτσι.
0: Εδώ, μαζί.
1: Λοιπόν, στον ήχο βρίσκεται και σήμερα η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Γεια σου, Ηλέκτρα. Φροντίζει να φτάνει κρυστάλλινος ο ήχος στα ραδιόφωνά σας. Και σήμερα έχουμε ένα λόγο παραπάνω.
0: Έχουμε μια ωραία παρουσία.
1: Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσία.
0: Όχι πολιτική.
1: Όχι.
0: Είπαμε
1: ωραία παρουσία.
0: Μην πηγαίνει το χέρι σας στο κουμπί να μας αλλάξετε.
1: Ωραία παρουσία, μια ωραία φωνή.
0: Έναν σεμνό καλλιτέχνη.
1: Έχεις τα μαλλιά σου να βάλουμε τις Λιόλιου?
2: Το μεγιά σου.
1: Λέει και για τα μαλλιά σου, λέει. Μεγιά σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου, λέει. Μαζί με τον Γιάννη το Φακίνο. Το πρώτο ακούσουμε και live σε λίγο. Γιατί από τη φωνάρα του Γιάννη του Φακίνου, ο οποίος
0: είναι εδώ. Εμείς τον Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα, παιδί μου, άνθρωπέ μου, έχεις μπλέξει εδώ. σε προσγειώνουμε λίγο σαν άποδα, αλλά δεν μπορείς. Άμα δεν φωνάξεις, εγώ είμαι κοντά 45 χρόνια στο κουρμπέτι. Μόνο με τις φωνές, μόνο με τις κλωτσιές, παίρνει μπρος το σύστημα. Μακάρι να έπαιρνε με τη μελωδία που βγάζει η κιθάρα σου, αλλά που και αυτή χρειάζεται φυσικά.
3: Όλα χρειάζεται.
1: Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας, είπαμε, είναι ο γνωστός τραγουδιστής Φωνάρα. Και αυτό το τελευταίο τραγούδι, αυτό, οι ματάρες που έχεις γράψει, είναι... Καρχήν ο άνθρωπος είναι ταλέντο μεγάλο. Για δώσε λίγο ρε, εσύ, Ηλέκτρα.

0: Δευτέρα που είναι η συναυλία καλοκαιρία.
1: Ήλιος.
0: Και από Τρίτη Τετάρτη χαλάει.
2: Ισχύει.
0: Τώρα πες ρε φίλε, ο Θεός δεν είναι σύμμαχος.
2: Ισχύει. 100%. Ναι. Μεταξύ έχω και τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ μου εγώ. Τις επόμενες μέρες και βρέχει όλες εκτός από τη μέρα που είναι η συναυλία.
0: Έχεις όμως και ωραία τραγούδια μελαγχολικά. Πάρε λίγο την κιθάρα.
2: Να την πάρω.
0: Πάρε λίγο την κιθάρα στα χέρια σου.
1: Τα σενάρια στα βίντεο κλιπ.
0: Μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου να πούμε τραγουδάνε στο Βεάκιο. Μια φιλανθρωπική συναυλία από την Μητρόπολη Πειραιώς με την υποστήριξη της περιφέρειας Αττικής. Συμπαραστάτης για ακόμα μια φορά ο Δήμος του Πειραιά. Και ο Γιάννης ο Μόραλης, ο Δήμαρχος, θα είναι εκεί όλοι. Χαρδαλιάς, όλοι, Μόραλης.
3: Πού είναι ο Δήμαρχος?
0: Θα τον έχουμε σε λίγο στο...
3: Πού? Θα έρθει εδώ.
0: Θα τον έχουμε, έχει...
3: Μόγα.
0: Θα είναι τη Δευτέρα.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια τον θέλω τέτα τέτ να του κάνω μόνο μία προσωπική ερώτηση.
0: Θα του τα πεις μεθαύριο. Θα τον πεις τότε, τον έχουμε στο τηλέφωνο σε λίγο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πάρουμε έτσι μια τζούρα έτσι, άσε τώρα τα...
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ακυκλοφόρητο, επειδή το έθεξε. Που σου αρέσουν οι ματάρε μου.
0: Μιλάμε για τραγουδάρα. Εντάξει, ο σπίτι δεν έχω, οι κόρε μου είναι ματάρε.
1: Οι ματάρε ή οι μαλάρε.
2: Ματάρε. Οι μαλάρε είναι το προηγούμενο. Θα πω ένα ρεφρέν να πω και το κουμπί.
0: Όλα ρε φίλε, τα πάντα θα πει. Τι κουμπιέ θα κάνουμε τώρα.
2: Πώ μ' αρέσει το πλευρό σου να ξυπνώ. Να κλέβω ένα φιλί πριν σηκωθώ.

0: τίποτα.
1: Λοιπόν, αφορμή της παρουσίας σήμερα εδώ του Γιάννη Φακίνου είναι η μεγάλη συναυλία, φιλανθρωπική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο δημοτικό θέατρο Βεάκιο στο λόφο της Καστέλας τη Δευτέρα. Και ο Θεός, φίλε, είναι μαζί μας.
2: Γιατί θα έχει καλό καιρό.
1: Σάββατο, Κυριακή, βροχές.

0: Ωραίο.
1: Φοβερό.
2: Εντάξει, εσύ τους ματάρες μου στο μυαλό του και την κόρη του. Είμαι σίγουρος.
1: Ναι, και τα παρελκόμενα.
2: Είχες...
1: Ποιος θα το τραγουδάει.
2: Η αγωνία του μπαμπά.
1: Αυτό, Γιάννη μου, είναι μεγάλη αγωνία. Όταν θα κάνεις παιδιά.
2: Άσε τώρα προσωπικά.
1: Άσε. Και να έχεις κόρες.
2: Τώρα θα βρει.
1: Αυτός τρεις.
3: Άμα.
1: Εγώ μία, εντάξει.
2: Στη μία, τη τρεις.
1: Ευλογημένες.
2: Το τρέξιμο το ίδιο είναι. Πόσο χρόνο είσαι, Γιάννη?
3: Είμαι 33.
1: Μικρό παιδάκι.
2: Και έχεις ασχοληθεί από. Ασχολείσαι μάλλον.
3: Από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Σπούδασα κιόλας μουσική.
1: Οπότε... Ναι. Είχες πάει και σε μουσικό σχολείο.
3: Δεν πήγα σε μουσικό σχολείο, όχι, δεν είχε στον τόπο μου. Έχω μεγαλώσει στη Σαλαμίνα, καταγωγή μου από Νάξο.
2: Α, είσαι εδώ της περιοχής μας, δηλαδή.
3: Από Νάξο καταγωγή, Σαλαμίνα μεγάλωσα, δεν υπήρχε μουσικό σχολείο. Αλλά μόλις τελείωσα το Λύκειο, πήγα σπούδασα.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, θες να κάνεις ερώτηση στο Μοραλή, στον Δήμαρχο.
1: Ναι, γιατί έχουμε τον Δήμαρχο.
2: Άκουσα να δεις. Εμείς στον Πειραιά είμαστε όλοι μια γροθιά, φίλε μου. Μητρόπολη, Δήμος,
1: γι' αυτό προσέχω, μην τη φάω.
2: Ολυμπιακός.
1: Πρόσεχε,
2: Όποιος τη φάει αυτή τη γροθιά, φίλε μου, μετά δεν έχει. Και ούτε τον σώζουν αυτά τα παραϊατρία, ούτε τα αυτά, ούτε τίποτα.
1: Για ένα lifting, μετά πάμε.
2: Λοιπόν, Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος. Γεια σου, Δήμαρχε.
4: Καλησπέρα και στους Τύρις, καλησπέρα και στους ακροατές του Mega News. Είμαστε μια γροθιά και είμαστε και γρήγοροι, κύριε Βερική.
2: Και αποτελεσματικοί.
1: Αυτό το έχετε αποδείξει. Ήθελα εδώ και καιρό, έλεγα λίγο πριν, γιατί εγώ νόμιζα ότι θα είσαστε εδώ για να σας κοιτώ στα μάτια και να σας ρωτήσω.
2: Θα πεις τη Δευτέρα σου.
1: Όχι, θα άσε, τώρα να το πω τώρα, τι να περιμένω. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτή την περίοδο. Εσείς προέρχεστε από ένα βαρύ πολιτικό σπίτι. Που μεγαλώσατε δηλαδή μέσα στο πολιτικό παρασκήνιο. Και ξέρετε από την καλή και από την ανάποδη
4: εγώ
1: τους πάντες.
4: Εγώ μεγάλωσα στο πολιτικό προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο.
1: Ναι. Αλλά για το προσκήνιο όχι και παρασκήνιο. Έτσι, πάντα. Λοιπόν, πώς τους βλέπετε σήμερα τους, όλο αυτό το... Άντε, την ομάδα, μην το πει την ποθία σου που βρίσκεται στην κεντρική πολιτική σκηνή.
2: Συγγνώμη, τον ρωτάς ως δήμαρχο ή τον ρωτάς ως πολιτικό άνδρα?
1: Ως ένα έμπειρο πολιτικό πρόσωπο.
2: Μάλιστα.
1: Δημόσιο πολιτικό πρόσωπο.
4: Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά εκείνης εποχής με την τωρινή εποχή, όχι μόνο όμως στην πολιτική, γενικότερα και στην κοινωνία και στο επιχειρήν και παντού. Η πολιτική και με τα κείμενα μικρογέλα τη δεκαετία του 70-80. Ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή πολιτική.
1: Είχαν πέσα, δεν είχαν πέσα.
4: Επικρατούσαν περισσότερο, θα έλεγα, οι ιδεολογικές αρχές, αξίες, οράματα. Τώρα περισσότερο, θα έλεγα, η πολιτική, πιο πολύ, θα έλεγα, είναι διαχείριση μιας κατάστασης. Ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο στην πολιτική. Γι' αυτό δεν κατηγορώ την πολιτική, ούτε τους πολιτικούς. Είναι σύγχρονη πολιτική. Με διαφορετικά κριτήρια, διαφορετικά πολιτεύονται, διαφορετικά δρούν και τα κόμματα διαφορετικά βεβαίως. Δεν είναι τα ίδια.
1: Είναι αποτελεσματική αυτή η πολιτική που παράγεται τούτο το
4: κοινό. Εκ του αποτελέσματος, και αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση μόνο, εκ του αποτελέσματος όχι. Τα προβλήματα είναι πολλά, ο κόσμος ταλαιπωρείται, τα ζούμε καθημερινά. Δεν πάνε να πείτε ότι τότε που.
2: Εσύ βρίσκεις ανοιχτές πόρτες, Δήμαρχε.
4: Είχε λύσει όλα τα προβλήματα, θέλω να πω. Ούτε το τελεινόντουσαν όλα τα προβλήματα.
1: Απλώς
4: ήταν διαφορετική η άσκηση πολιτικής.
2: Ανοιχτές πόρτες βρίσκει ο Δήμαρχος του Πειραιά για να λύσει τα προβλήματα της πόλης του.
4: Εγώ βρίσκω πόρτες ανοιχτές, γιατί είμαι 13 χρόνια Δήμαρχος, είμαι σε μια πολύ μεγάλη πόλη. Σε μια πόλη που θα έλεγα ότι είναι πολύ κρίσιμη για την λειτουργία της χώρας με το μεγάλο λιμάνι. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι, κοιτάξτε, παρακολουθούμε τώρα τη Βουλή. Αν παραγωγήσει κάποιος στη Βουλή του 1980...
1: Καλά, δεν έχει καμία σχέση.
4: Ήταν δεξιός, αριστερός, κεντρός, άκουγες καλά ελληνικά, σωστά ελληνικά, σημαντικές ομιλίες.
1: Άκουγες με σεβασμό τον αντίπαλο.
4: Και άκουγες ακριβώς με σεβασμό τον αντίπαλο. Και δυστυχώς, στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτή την περίοδο, δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες να ακούνε αυτή την ανταλλαγή διαξηφισμών, ύβριων, προσωπικών χαρακτηρισμών, φωνών, ουρλιαχτών. Τραμπουκισμό και όλα αυτά. Όμως επαναλαμβάνω, έχει αλλάξει όλη η κοινωνία, κύριε, και το λέτε κι εσείς, και ο τύπος ήταν αλλιώς τότε, και ο τύπος είναι αλλιώς τώρα. Έτσι, είναι πολύ διαφορετικό.
1: Άλλα τα μέσα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία της απόψινης παρουσίας του Δήμαρχου εδώ στο Mega News 104,6. Γιατί μαζί μας Δήμαρχοι, όπως έχεις ακούσει, είναι ο Γιάννης Βακίνος, ο γνωστός τραγουδοποιός, θα πω. Γιατί
4: τον είσαι... άκουσα την καλησπέρα μου, άκουσα την καλησπέρα. Είσαι και στο Σαλαμίνα, νομίζω.
3: Ναι.
2: Και επειδή ξέρω ότι αρέσει και στη Βάλια, κατάλαβες.
4: Σωστό. Η Βάλια είναι γυναίκα μου.
2: Και θα σου μάθει να τραγουδάς και το Ματάρες μου όμορφες, να τις το αφιερώνεις.
4: Εγώ ανυπομονώ για τη Δευτέρα, κύριε Αρχιέρη. Είναι άλλη μια πραγματικά όμορφη πρωτοβουλία της Μητρόπολης μας, αυτές που έχουμε συνηθίσει, όπως πάντα λέω.
2: Υποστηρίζω, Δήμαρχος.
4: Πάντα την υποστηρίζουμε και πάντα, όπως είπαμε, είμαστε μαζί στα θέματα του Πειραιά, για να παρεξηγηθούμε. Μπορεί να έχουμε άλλες διαφωνίες, άλλου είδους, αλλά γενικά ό,τι είναι αφορά εύκολη, τον Πειραιά, και ειδικά ό,τι αφορά κοινωνικά θέματα, είμαστε μαζί.
1: Είναι εύκολη αυτή η συνεργασία? Δήμου, Μητρόπολης και άλλων λοιπόν
2: φορέων. Πες, είναι εύκολη συνεργασία με τον Μητροπολίτη Πειραιά. Αφού αυτό θες να πεις, ρε Δήμο, τώρα τι μας λες, το φέρεις από εδώ και από εκεί. Πες του, συνεργάσεις, μπορείς να συνεργάσεις εύκολα με τον Μητροπολίτη Πειραιός.
1: Θέλω να είμαι ευγενής μια φορά. Άντε.
4: Για μένα είναι ιδιαίτερα εύκολη. Δεν το παραλαμβάνω, είμαστε 13 χρόνια μαζί τώρα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερα μορφωμένος, ιδιαίτερα ευφυής, με τρομερό χιούμορ, που εμένα μου αρέσει σε τόσους τους ανθρώπους. Είναι ευφυής. Μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνεί, αλλά λέει ευθέως την άποψή του και αυτό νομίζω κάνει τη συνεργασία πάρα πολύ εύκολη. Δεν ζητάει πάρα πολλά πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα ζητάει ο δεσπότης μας, ο Μητροπολίτης Πειραιά, να είμαστε κοντά στους ανθρώπους, να είμαστε κοντά στους που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα τα θέματα τα άλλα, πολλές φορές μπορεί και να μην τα αγγίζουμε μεταξύ μας. Τι διαφορές μπορεί να έχουμε. Αλλά...
2: Λοιπόν, τώρα πάμε.
4: Είμαστε ενωμένοι.
2: Υποδεχόμαστε τώρα την Κατερίνα
4: Λιόλιου. Δευτέρα βράδυ Βεάκιο, ναι, με Κατερίνα Λιόλιου, μια αγαπημένη τραγουδίστρια όλης της Ελλάδος και για κάποιους συγκεκριμένους λόγους ακόμα περισσότερο στον Πειραιά και δική μας. Ενώ λόγω του Ολυμπιακού τραγουδίου και λοιπά που έχουμε τραγουδήσει. Με το σπίτι και το
2: έτσι, έχουμε συνδυάσει ένα κύπελο.
4: Ακριβώς. Νέα τραγουδίστρια, αρέσει την Ολυμπιακή και όχι μόνο. Θα έχουμε ένα πολύ.
2: Είναι και Ολυμπιακός ο Γιάννης, λέει. Μην τρέπεσαι.
4: Ακόμα καλύτερα. Το πρόβλημα που έχουμε στο Βεάκιο τη Δευτέρα είναι να διαχειριστούμε τον πολύ κόσμο. Αυτό μόνο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Να θυμίσω και εδώ να λεφτεί και την εκπομπή σας ότι υπάρχει πλέον δημοτική συγκοινωνία δωρεάν. Ενώνουμε το σταθμό του μετρό στο Δημοτικό Θέατρο με το Βεάκιο με δρομολόγια απευθεία συνεχόμενα από τις 6.30 ώρα τη Δευτέρα, επειδή είναι νωρίτερα στην αυλία, από τις 6.30 ώρα και μετά. Και θα πάρει και το λεωφορείο για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών, να διευκολύνουμε την πρόσβαση, γιατί είναι δύσκολα προσβάσιμο το Βεάκιο. Θα περάσουμε με ωραία, θα δώσουμε το κοινωνικό μας μήνυμα. Θα γίνουν νομίζω και κάποιες βραβεύσεις από την Μητρόπολη όπως πάντα.
2: Τιμόμενο πρόσωπο είναι ο Αγιεθά, ο Δημήτρης Χούπης, ο στρατηγός.
1: Πάντως, Δήμαρχε, ξεπέρασες και τον Αλκηστέα. Τα λες τόσο ωραία, κάνεις τόσο ωραία την παρουσίαση.
2: Γι' αυτό θα είναι μια ζωή δήμαρχος στον Πειραιά ο Γιάννης Ομούρας.
4: Θυμάζω την επόμενη δουλειά μου.
1: Έτσι. Έτσι όπως τα έκανες, μία θα είναι η δουλειά σου, με αυτή θα κλείσει, με αυτή άνοιξες, παιδάκι μπήκες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Και με το ζόρι.
1: Ναι, μπορεί να θυμάμαι.
2: Και με το ζόρι.
4: Αλήθεια είναι και αυτό και μάλλον και η Βερή και μάλλον έχετε δίκιο. Θα το δούμε βέβαια, αλλά μάλλον έχετε δίκιο. Μάλλον αυτό.
2: Λοιπόν, Δήμαρχε, να πεις άλλη μια τις ματάρες που τις ακούσει ο Δήμαρχος.
3: Ένα ρεφρέν.
2: Ναι, πες ένα ρεφρέν να το ακούσει, έτσι να το μάθει να το λέει στη Βάλια.
3: Α, οκ. Okay. Ματάρες μου όμορφες, πώς με κοιτάζεις,

0: Λοιπόν.
1: Ωραία μουσική. Θα κάνω τα χείρι μου ώστε να τραγουδήσουμε δεύτερα βράδυ.
2: Έγινε.
3: Δήμαρχε, σε θέλουμε. Δήμαρχε, συγγνώμη που σε κρατάω λίγο. Σε θέλουμε μαζί μας. Γιατί εδώ με τον Δημήτρη και όλος ο σταθμός έχει ξεκινήσει έναν μεγάλο αγώνα, μια μεγάλη έρευνα. Και στην έρευνα αυτή, αν δεν πάρουν μέρος η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπορούμε να φέρουμε τα αποθητά αποτελέσματα.
0: Κλείνουμε όλα τα παράνομα ιατρία και όλες αυτές τις επιχειρήσεις που πουλάνε φύκια για μεταξωτές
1: κοφίλες. Με χαρά, αφού χρειάστηκε δυστυχώς να χαθεί ένας άνθρωπος νέος, ένας καλλιτέχνης, ένας αγαπημένος άνθρωπος σε όλους μας, τουλάχιστον αυτή την απώλεια. Να δει και κάτι καλό, αφού δεν έγινε όταν έπρεπε να γίνει τώρα.
3: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ραντεβού λοιπόν την Δευτέρα το βράδυ, 8 η ώρα. Από νωρίς από 6.30 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρχουν μήνυμα
3: βάζω. Μην με κοιτάς άγρια, θα είμαι εκεί. Ξέρεις τι μου κάνει, Γιάννη μου. Εκδιαστικά όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, λοιπόν, με τον Ηλία τον Μπενέκο. Είδες, φίλε, σήμερα έχουμε δημιουργήσει άλλο κλίμα. Λοιπόν, κάτσε εδώ να πεις τους τίτλους και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Γιάννη Φακίνο και πολλά πολλά ακόμα τραγούδια που θα τραγουδήσει ζωντανά μέσα από το ραδιόφωνο μας Media News 104,6.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα από Νέα Ερυθρέα μέχρι και Κόκκινο Μήλο. Επίσης στην άνοδο από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Προβλήματα και στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο από Δαφνή μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη 5 ατόμων, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες μετά την ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε το πρωί το διόροφο κτίριο στην Πλάκα, στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και 3 Αμερικανούς τουρίστες που μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Mega News 104,6, Βασίλη Λαμπρόπουλο, κάτω από τα συντρίμια ακούγονται τα κινητά των ηλικιωμένων. Οι τουρίστες επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη χώρα στις 11 το πρωί, όμως τα κινητά τους είναι ενεργοποιημένα και δεν επιβιβάστηκαν σε καμία πτήση. Ως πιθανότερη αιτία της έκρηξης εξετάζεται να προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ζητά ο ανακριτής στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου, ενώ σε εξέλιξη είναι έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού με εκπροσώπους της πλοιοκτήτριας εταιρείας και των συνεργείων διάσωσης. Οι 29 επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Στα 1.820 ευρώ το μήνα εκτοξεύθηκε η μέση δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών για το 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού αναγκάζεται να διαθέσει το 54,4% του προϋπολογισμού του αποκλειστικά για είδη διατροφής και στέγαση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας, αφήνει το Κρεμλίνο, προκειμένου να συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Και ο καιρός νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ αύριο στην Αττική, μέχρι 23 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.
7: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Τώρα μιλάμε σε ταλεντάρα, ε. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι, Δήμο?
1: 30, 32, 33.
0: Όσα, καλά, όσα, άκουγε πριν που σε
2: ρώτησα.
0: Είναι ο άνθρωπος.
1: Όσα και του Χριστού. Αυτό έπρεπε να πεις ως άνθρωπος της Εκκλησίας.
0: Άισιχτη είναι από εδώ.
1: Έτσι θα σε κάνω να πιάνεις τους διαβόλους στο στόμα σου.
0: Άμα πιάνω εσένα, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, Γιάννη.
1: Πολλοί μου λένε, πώς έχεις κολλήσει με τον Μητροπολίτη Πειραιός? Και του λέω, Γιάννη μου, παρέα με έναν Άγιο τα πίναμε ένα βράδυ
0: στον Πάρτο Ναυάγιο,
1: γιατί είμαστε το Ναυάγιο.
0: Ο τραγούδαγιο Γιάννης, ο Φαγκίνος. Ο τελευταίος, πόσο δίσκους έχει κάνει η Κατερίνα?
3: Συνολικά έχει κάνει 3.
0: Και εσείς υπογράφεις?
3: Στους 2.
0: Όλα, όλα.
3: Λοιπόν, στον τελευταίο της δίσκο που έχει κυκλοφορήσει.
0: Είναι πιο κοντά στο μικρόφωνο, μαθαίνει.
3: Ναι, τώρα είμαι καλύτερα. Α, ακούγομαι και πιο μπάσος τώρα. Ωραία, είμαι μακριά το σιωρ. Στο τελευταίο δίσκο γράψα τα 14, τα 12 και το καινούργιο τον έχω γράψει εξ ολοκλήρου. Τον υπογράφω κιόλας. Θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.
1: Ακούγα τον Γκραουνάκη σε μια συνέντευξή του πρόσφατα.
3: Ναι.
1: Και μίλαγε για τη Λιόλιου.
3: Με το είδα και εγώ.
1: Και για τη μουσική και για. Είσαι ναι, μέσα, εμπλεκόμενος δηλαδή. Είσαι στο σύστημα.
3: Είμαι μέσα στα πράγματα.
0: Η οποία Κατερίνα έχει έρθει σήμερα στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλης και έκανε πρόβα μαζί με τα παιδιά.
1: Άμπα.
0: Μιλάμε για ένα πολύ καλό παιδί. Και η ίδια έγινε παιδί μαζί με τα παιδιά. Έχω να σου δείξω βιντεάκια. Όταν την πρωτοείδαν τα παιδιά, πώς έκαναν.
1: Είδες.
0: Και όχι μόνο αυτό. Δίπλα στο δικό μας στο σχολείο, στα εκπαιδευτήρια της Μητρόπολης, υπάρχει ένα επαγγελματικό λύκειο. Ακούγοντας λοιπόν τη Λιόλιο από το διπλανό. Μαζί ήρθαν όλα τα παιδιά από το διπλανό σχολείο και την περίμεναν να παίξω.
1: Μπράβο, το τραβήξατε από το
0: σχολείο. Τα έχω. Όλα θα τα δείτε σήμερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του
1: Μέγκα. Αυτό είναι συγκινητικό. Πρόσεξε τώρα, ε.
3: Ναι.
1: Από το ένα σχολείο φεύγεις και πας στο άλλο.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά ερωτήματα σχετικά με τον καιρό που θα κάνει τη Δευτέρα τώρα. Εμάς η Δευτέρα μας ενδιαφέρει. Είναι μαζί μας. Λοιπόν, η Ελίνα, η Καρέτσι,
1: έλα,
0: με τον λόγο
1: Ελίνα,
0: μας.
1: Έλα, Ελίνα μου, εδώ, έλα.
4: Έλα. Το ζητήσατε και το πήρατε. Θα πω εγώ, γιατί τη Δευτέρα τελικά θυμάστε που στην αρχή της εβδομάδας τα συζητούσαμε και λέγαμε ότι θα δείξει γιατί είναι λίγο μακριά.
0: Για να το πάρεις φωτογραφία αυτό, στα πόδια σου.
1: Μην κολλάζεσαι, βέβαια. Μην κολλάζεσαι. Είσαι γενικός διευθυντής Μητροπόλεως Πειραιά. Ηρέμησε.
0: Τι έκανα. Μυαλά υπάρχουν πονηρά.
1: Θα έρθουν και οι τρεις οι θυγατέρες, τις οποίες τις έχεις τα όπα ο δεσπότης.
0: Μυαλά πονηρά υπάρχουν.
1: Θα σε βαράμε όλοι μαζί. Έλα.
4: Λοιπόν, ήρθα για να επιβεβαιώσω, μιας και τα είπατε και πριν, ότι τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Σε αντίθεση με το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε βροχές στις περισσότερες περιοχές, μεταξύ των οποίων και στην Αττική, τη Δευτέρα και μάλιστα την ώρα της συναυλίας, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Και η θερμοκρασία θα είναι έτσι φυσιολογική. Μία ζακετούλα θα χρειαστεί, η αλήθεια είναι, γιατί το βραδάκι θα έχει γύρω στους 22 με 20 βαθμούς εκεί θα είναι δηλαδή.
0: Αν θα πεις ότι η Κατερίνα Λιόλιου και ο Γιάννης ο Φακίνος θα μας ζεστάνουν έτσι την ατμόσφαιρα.
4: Νομίζω ότι είναι ειδική σε αυτό, είμαι και φαν, η αλήθεια είναι, και των δύο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άμα με καλέσετε θα έρθω.
3: Όπα.
4: Θα είμαι εκεί λοιπόν. Αυτά από μένα.
1: Πρόσεξε, μη ρίξει κάποια ψυχάλα έτσι από το στόμα
4: όχι,
1: μου.
4: Όχι. Βγάζει λίγο το πρωί σε κάποια σημεία του νομού, αλλά στα βόρεια. Γενικότερα το βράδυ θα είναι αρκετά καλός ο καιρός.
1: Στα μίλια επάνω.
4: Ναι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκείνο το σημείο. Μετά θα είναι πολύ καλός ο καιρός και ειδικά και στην περιοχή εκεί θα είναι όλο μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε όχι επειδή μας είπες και τον αλλά και για αυτά που μας είπες.
1: Και για αυτά που και για
0: το περιεχόμενο.
1: Και για το χαμόγελο που κάθε φορά μας κορπίζεις όταν μπαίνεις μέσα στο στούντιο.
0: Γιάννη, γιατί αυτό... κοίτα μάτια.
1: Η λιαχτίδα.
0: Τώρα το τραγούδι που είχα γράψει, δεν ξέρω, το γράψει για κάποια συγκεκριμένη κοπελά.
3: Ναι.
0: Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ελίνα μου, πάλι θα μπορούσε να ήταν γραμμένο και για τα δικά σου τα μάτια.
1: Δεν το κατάλαβες. Εδώ κολλήσαμε από τα μέλια.
3: Ναι, ναι.
1: Και δεν μπορούσαμε να ξεκολλήσουμε.
0: Λοιπόν, πω, τι τραγουδάρα, για το δώσε λίγο, θα μας το δει.

0: πώς εννοεί ο Γιάννης τον παράδεισο.
1: Θα ακούσουμε τώρα Λαδό. Αυτό το τραγούδι έχει προκαλέσει, δεν από κλάματα, έχει κάνει πολλά μάτια να δακρύσουν.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Είναι γραμμένο για συγκεκριμένο πρόσωπο αυτό το τραγούδι.
0: Εντάξει, σε συγκεκριμένη στιγμή σίγουρα ναι.
2: Είναι. Είναι από προσωπική δηλαδή εμπειρία, βγαλμένο το συγκεκριμένο.
0: Και γιατί ρωτάς μόνο τη νύχτα, την ημέρα δεν έχεις χρόνο ή δεν έχεις διάθεση να κάνεις τη μεγάλη ερώτηση για το γιατί?
2: Ίσως υποσυνείδητα, επειδή τη νύχτα, την ημέρα κοιμάμαι. Γιατί ζω ανάποδα.
1: Ότι η ζωή του είναι τη νύχτα.
2: Η ζωή μου είναι τη νύχτα, άρα.
1: Ό,τι βρίσκει, ρωτάει.
0: Εσύ έχεις μία ευγενική μορφή. Πώς αυτό το καλοκάγαθο προσωπάκι που είχα απέναντί μου στέκεται μέσα στη νύχτα? Μπορείς, μωρέ, να σταθείς? Ή θα σε φάνε λάχανο?
2: Άμα θέλεις και έχεις θέληση. Άμα έχεις θέληση, βασικά στέκεσαι. Έτσι πιστεύω.
0: Η νύχτα σε σέβεται?
2: Θα πω ναι. Θα πω ναι.
0: Ναι, γιατί έχει κώδικες. Έχει κώδικες και δικούς της νόμους.
2: Αν δεν πειράζει, δεν σε πειράζει.
0: Έτσι, μπράβο. Το βλέπω εγώ που δεν είμαι της νύχτας, αλλά όποτε βρεθώ σε ένα κέντρο διασκέδασης, τα παιδιά από την πόρτα έχουν μια ξεχωριστή κουλτούρα.
2: Ναι.
0: Έναν ιδιαίτερο σεβασμό που τη μέρα με τα φώτα ανοιχτά δεν τα αντιβρίσκεις. Η άγρια δύση για μένα είναι τη μέρα.
1: Κάτι, εγώ είδα σήμερα την Κατερίνα Τηλιόλιου, δεν την ήξερα από κοντά. Εντάξει, μας έχει μαγεύσει με τη φωνή της, με τα τραγούδια της, του Γιάννη τα τραγούδια. Και ήταν ένα πολύ καλό παιδί σήμερα.
0: Έτσι, δηλαδή, δεν είπε και ο Γραουνάκης, που ο Γραουνάκης δεν χρωστάει καλή κουβέντα για άνθρωπο.
1: Ένα καλό παιδί, ένα χαμογελαστό άνθρωπο που έγινε ένα με τα παιδιά και τραγουδούσε από την ψυχή της. Ούτε η ντίβα. Και δεν ξέρω, θέλω να σου πω, να ρωτήσω τον Γιάννη τον Φακίνο, αν αυτό το απότομο ύψος που πήρατε σας έχει ζαλίσει λίγο. Δηλαδή αυτή η αναγνωσιμότητα, αυτά τα views, αυτή η αγάπη από τον κόσμο, ξαφνικά νέος κόσμος ήρθε να στρατευτεί δίπλα σας.
2: Ναι.
1: Το μαγέψατε.
2: Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Είμαστε τόσο στη δουλειά, σε καθημερινή βάση, στο στούντιο, καινούριο υλικό. Δηλαδή γίνεται
0: σεμνά, παιδιά.
2: Γίνεται επιτυχία και μετά είμαστε στο στούντιο να κάνουμε το επόμενο τραγούδι, οπότε δεν καταλαβαίνουμε.
0: Έχεις γυρίσματα την άλλη εβδομάδα. Βίντεο κλιπ,
2: σωστά.
1: Ποιο τραγούδι?
2: Το ματάρισμα.
1: Φίλε, άμα πέσεις πάνω,
0: είσαι απάτη μεγάλη. Αλφιέρη, είσαι απάτη μεγάλη.
1: Αν πέσεις πάνω στο TikTok και πέσεις πάνω στο τραγούδι, τρελαίνεσαι. Εντάξει, λογικό είναι. Γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας κάποιες ματάρες που τις αγαπάμε. Καταλάβες? Μάλιστα, σούπα.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Οι κόρες μας. Έτσι, υπάρχει πιο σημαντικό. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρει την κιθάρα στα χέρια.
0: Να πάρει. Να μην γιατί είναι χαζές, να είναι ξύπνιες.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Και να μην πέφτουν από...
1: Ποιο τραγούδι, περαστικής αρέσει? Τι θες να ακούσεις? Θες να ακούσεις το Μεγιά σου? Τι θέλει, το Μεγιά σου? Απευθύνουμε στην Ελίνα, που μας έκανε το καλό το δώρο και μας έφερε τον καλό τον καιρό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Να ανταποδώσουμε.
0: Μπράβο, Δημήτρη μου, μπράβο.
2: Τα μάτια σου δυο θαλάσσες μεγάλες που χάνομαι χωρίς να φοβηθώ. Του φεγγαριού ανεβήκα τις σκάλες στο σώμα σου για να ξημέρωθω. Στα χείλη σου τη βρήκα την αλήθεια και τ' άρωμα της νύχτας στο λαιμό.

0: Κάνει, μπράβο. Πρέπει η Ηλέκτρα πρέπει να έχουμε ένα χειροκρότημα έτσι, ένα δυνατό.
1: Να μπαίνει από πίσω. Να μπαίνει πολύ.
0: Αν και το χειροκρότημα της Ηλέκτρας είναι επίσης δυνατό. Λέω, τι χάρη, τι τάλαντο είναι αυτό που του χαρίζει ο Θεός.
1: Εντάξει.
0: Την κιθαρά πρώτη φορά που την έπιασα στα χέρια.
1: Σε τι ηλικία. Έπιασα τρίτη δημοτικού.
0: Είχες κάποιον οικογένεια, κάτι,
1: υπήρχε
0: το ερέθισμα.
1: Γι' αυτό είναι το τρελό, ότι δεν είχα κάποιον στον κοντινό μου περιβάλλον να ασχολείται με τη μουσική.
2: Γι' αυτό σχολείο, έγινες που
0: έγινες. Σχολείο, χροδίες, αυτά, γιορτές.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι πως όταν ήμουν ακόμα...
2: Το ταλέντο σου το πήραν ήδη στο σχολείο οι δάσκαλοι ή τίποτα.
1: Μόνο μία δασκάλα μουσικής στην πέμπτη δημοτικού θυμάμαι μου είχε πει ότι... Είσαι καλήφωνος. Αυτό μου είχε κάνει. Αυτό το σχόλιο μου είχε κάνει.
2: Τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι. Ξέρεις, ρε Δημήτρη, δεν περισσεύει καλή κουβέντα για τα παιδιά να τα ενθαρρύνουν. Γιατί δυστυχώς ο δάσκαλος ο σύγχρονος είναι γραφειοκράτης.
0: Ναι.
2: Όχι, ναι.
0: Ή με το ρολόι στο χέρι.
2: Έλα,
0: να
2: τώρα.
0: Πάρω το μισθό δεν είναι καλή λειτουργία.
2: Άσε τώρα, μη με κολλάζεις.
0: Ηλέκτρα, για πες τώρα, θέλω εντυπώσεις.
3: Εγώ.
0: Ναι, εσύ, τι εσύ. Είναι η χολήτριά μας, η οποία έχει ένα χαμόγελο από την οποία την καημένη, από τότε που ξεκινήσαμε ως Βαγκανιού, 100,6.
2: Ναι, γιατί εμείς είμαστε αναρχικοί, δεν είμαστε εδώ.
0: Έχει πέσει πάνω στην πολιτική είδεση, δεν έχει...
2: Είδες ότι έχουμε και άλλα ταλέντα.
3: Ναι, εντάξει. Μ' αρέσουν οι πολιτικές κρίσεις, αλλά σήμερα, εντάξει.
0: Ελένη, έλα κάτσε, έχεις μια καρέκλα. Έλα, δηλαδή βλέπω και στην αγοριά με που σε...
2: Ναι.
0: Χρησιμοποιώ αυτό, μπορώ.
3: Ναι,
0: έλα.
1: Άμα κάτσε, δεν είχα την κιθάρα θα σηκωνόμουν, αλλά έχω την κιθάρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και άλλο τραγούδι. Να ακούσουμε έτσι πιο...
1: Το περαστική, αυτό που μας αρέσει.
0: Φύγαμε.
1: Πάλι στα σύννεφα είδα τη μορφή σου. Μήπως και ζήλεψαν οι άγγελοι μαζί σου. Είσαι το δάκρυ που κυλάει στο πρόσωπό μου. Θα είσαι

0: Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο.
1: Συγκινείς. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ.
0: Και το ζει, το ζει, το ζει. Δεν ξέρω πάντως για ποιο είναι γραμμένο το τραγούδι αυτό. Πάντως είναι το καλύτερο μνημόσυνο.
1: Δεν θα μάθεις.
0: Το μεγαλύτερο μνημόσυνο που θα μπορούσε να έχεις κάνει.
1: Να.
0: Και το βλέπω και στα μάτια σου.
1: Ήταν καλό παιδί εσύ.
0: Φαίνεται στα μάτια του. Το αγαπημένο τραγούδι ποιο είναι?
2: Δεν έχω τώρα, επειδή γράφω κιόλας. Όλα είναι αγαπημένα μου.
0: Λοιπόν, έτσι, ένα από αυτά που δεν είναι δικό σου.
1: Μην τα ξεχωρίζεις τα παιδιά σου.
0: Ξεχώρισε ένα από τα τραγούδια που δεν είναι δικά σου.
2: Ένα τραγούδι.
0: Ένα τραγούδι που σου άρεσε από μικρός, ρε παιδί μου, που το άκουγες και...
2: Από μικρός, ε.
0: Ναι.
2: Θα πω τώρα κάτι, παιδιά, που είναι, ίσως να μην το περιμένετε. Και το έκανα και πρόσφατα στο πιάνο, το έπαιζα και το τραγούδισα πρόσφατα. Το νου σου, κύριε Οδηγέ. Που λέει το νου σου, κύριε Οδηγέ. Γλιστράω στις χειρολάβες. Αυτό. Όταν ήμουν παιδί, είχα τεράστιο έρωτα με αυτό το τραγούδι. Μεγάλη λατρεία, δεν ξέρω έτσι.
1: Έμπαινες στο λεωφορείο όταν ερχόσουν με το καραβάκι στον Πειραιά να πας από τον πέραμα.
2: Φουλ.
1: Ίσως γι' αυτό.
0: Σαλαμίνα πού?
2: Σελήνια.
0: Σελήνια.
2: Στα Σελήνια Σαλαμίνα έχω μεγαλώσει.
0: Πηγαίνεις ακόμα?
2: Πηγαίνω, γιατί είναι και το πατρικό μου, οι γονείς μου εκεί, οπότε και οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που μεγάλωσα μαζί τους. Εκεί στη γειτονιά μου.
0: Και το παρεάκι δηλαδή υπάρχει, έχεις φίλους?
2: Εντάξει, έχω φίλους. Το παρεάκι έχουν κάνει οικογένειες, άλλοι έχουν τραβήξει το δρόμο τους, άλλοι έχουν φύγει εξωτερικό.
1: Εσύ σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια?
2: Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι.
0: Δεν ξέρω τραγούδι.
1: Καλά. Τα τραγούδια
2: πάνε και έρχονται.
1: Έχει να γράψει τραγούδια.
0: Είναι σαν να το ας. Που πας και χτυπάς το όνομά του στο μπράτσο, μετά χωρίζεις και.
1: Ναι, και κάνεις μια μουτζούρα.
0: Δεν έχεις να το κάνεις, καταλάβεις.
1: Έχω μία. Περσόνα. Κάθε φορά έγραφε. Λέω, σταμάτα, παιδί μου, να γράφει.
2: Διαφωνώ με το ας, διαφωνώ πολύ με το.
1: Και έχει μουτζουρώσει όλα τα δάχτυλα.
0: Και μετά το σβήνει. Εσύ έχεις κάνει κανένα. Έχουν κάνει για σένα όμως.
1: Και ξέρεις, Δημήτρη, και μετά. Όταν μεστώνει το μυαλό, την έβλεπα να κρατάει το αγγελούδι της στα χέρια. Και μου την έδωσε και πάω στο αυτί και της λέω, είδες που είσαι εγκληματίας του εαυτού σου? Είδες?
0: Εντάξει,
1: κρατάς το βλαστάρι σου πάνω σε μια μουτζούρα.
0: Σωστό και αυτό. Τι να κάνουμε, είναι όμως αναμνήσεις.
1: Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Δηλαδή τώρα
2: είμαι προτιμώ τα τραγούδια για αναμνήσεις παρά τα τραγούδια.
1: Έτσι,
2: γιατί αυτά δεν φεύγουν εύκολα.
0: Τι είναι αυτό που εμπνέει για ένα καλλιτέχνη?
2: Η ζωή.
0: Τι είναι αυτό που θα σε κάνει, παιδί μου, να πεις πω τώρα πες, μου έτυχε αυτό, πάω να γράψω.
2: Συνήθως τι συμβαίνει? Αυτό το πω να γράψω μου τυχαίνει όταν κάποιος φίλος μου λέει μια ιστορία του. Δηλαδή, αν μου πει μια ιστορία του με μια
1: κοπέλα. Σε ξεκίνησε, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ελίνα, να σου πει εδώ ιστορίες που θα κάνει άλλα.
2: Ας πούμε, έχω γράψει ένα τραγούδι για παράδειγμα στην Κατερίνα, το οποίο λέει σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη. Αυτό όμως, εμένα μου το είπε άντρας, ότι τον ετοίμασα, δηλαδή την ετοίμασα για τον επόμενο. Και το κάναμε εμείς θηλυκό.
1: Ναι, ναι.
2: Και του λέω, τι είπες, ρε. Συγκεκριμένα ο στιχουργός, Θεοδωρής ο Μάκρας μου την είπε την ατάκα, ναι, που το έχουμε γράψει παρέα το τραγούδι. Έχω γράψει τη μουσική εγώ σε αυτό. Και μου λέει, ρε, εσύ, μου λέει. Νιώθω τόσα χρόνια και την ετοίμασα για τον. Δηλαδή την ετοίμασα. Δηλαδή ήταν εγωιστικό, βέβαια. Την ετοίμασα για τον επόμενο. Του βγήκε 4 ώρα τη νύχτα, ας πούμε. Και δηλαδή συμβαίνει μέσα από ιστορίες. Μπορεί κάτι να ακούσω, μπορεί κάτι να δω, μπορεί κάποια ταινία. Δηλαδή έχει τύχει να δω και ταινία και αυτό που θα με αφήσει στο τέλος, έτσι που σου αφήνει κάτι στο λαιμό, ένα σφίξιμο.
0: Εντάξει, εσύ γράφεις και μουσική, γράφεις και στίχο.
2: Ναι.
0: Με την παραδοσιακή μουσική τη σχέση έχει?
2: Με την παραδοσιακή μουσική, επειδή η παραδοσιακή είναι και τα υπηρώτικα, είναι και τα νησιώτικα, εγώ λόγω της καταγωγής από την Άξο είμαι πιο κοντά στα νησιώτικα, στο νησιώτικο τραγούδι.
0: Για πες ένα κάτι.
2: Τώρα δεν το, με τα νησιώτικα δεν είμαι πολύ. Ενώ τραγουδιστικά δεν είμαι μαθημένος.
0: Ωραία, επειδή βλέπω εδώ πέρα την Ελίνα που είναι με το κινητό στο χέρι όμως, θέλει να γράψει το επόμενο. Κάτι πες μας.
1: Πώς θα τα πουλήσει, Κατερίνα?
0: Πες μας ένα από τα.
1: Πρόσεξε, γιατί είμαι σίγουρος ότι ακούει. Ο Δεσπότης.
0: Όποιος και
1: πρόσεχε. Πρόσεχε. Τι θα πει.
2: Θες για τα μάτια που λέγαμε. Δεν θα το ξανακούσουμε.
1: Κολλασμένο.
0: Πες και ένα άλλο. Άμα είτε το κλείσουμε με τα μάτια να κλείσουμε τη σματάρι. Ποιο?
3: Το λογαριασμό.
0: Το λογαριασμό.
1: Έλα.
2: Α, το είπε. Το έδωσε.

0: σπίτι. Το σπίτι δικό σου είναι το.
1: Το σπίτι δεν είναι δικό μου, όχι. Είναι από τον προηγούμενο.
2: Προετοίμασε εγώ.
1: Προετοίμασε το έδαφο και είδα.
0: Άλλο που έχει γράψει τη Κατερίνα και το ξέρει.
1: Όσο έχω γράψει, τα ξέρω.
3: Με το τσιγκέλι μα βάζει δηλαδή να.
2: Είσαι περισσότερο από ότι πρέπει σε μνός.
1: Ναι.
2: Απέβαλε το.
0: Έλα, για μην.
1: Πολλά από αυτά τα τραγούδια βέβαια να πω ότι επειδή είναι και. Είναι γυναικεία.
0: Δεν πειράζει τώρα, ρε φίλε. Εσένα έχουμε τώρα εδώ, εσένα εκμεταλλευόμαστε.
1: Ένα που μου αρέσει πολύ λέει.

0: Δημήτρη.
1: Θέλω να σε χιλιοευχαριστήσω που μας χάρισες αυτό εδώ το μεσημέρι, που το έφτιαξες έτσι. Πρέπει να σας πω ότι ό,τι ακούτε, αν χαλαρώσατε, το πέτυχε
2: ο Δημήτρης
1: που έφερε το Γιάννη με τη φωνή του.
2: Εντάξει, και, τα μηνύματα
1: και
2: που
1: συγκίνηση
2: που
1: και σκόρπισε
2: μια εκπομπή. Ο Δήμος είναι από την Δευτέρα, μπορεί να προγραμματίζει για την Παρασκευή καλεσμένους υπουργούς, πράγματα, θάματα. Οπότε κάθε φορά που έφτανε η Παρασκευή έλεγα: η Παρασκευή τέλος.
1: Λέω, μα ποιον θα φέρει, ποιος θα έρθει, και δεν έλεγε.
2: Η Παρασκευή, μην ασχολείσαι με την Παρασκευή, ρε παιδί. Να πούμε ότι αφελοκερδώς έρχονται και η Κατερίνα Ελιόλιου και ο Γιάννης Οφακίνος να τραγουδήσουν για καλό σκοπό την Δευτέρα το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο.
1: Ο Σεβασμιότατος είναι τυχερός.
2: Θα είναι εκεί,
1: που έχει, που έχει
2: και άλλοι Μητροπολίτες,
1: τέτοια παλικάρια κόσμος και κορίτσια δίπλα του.
2: Δεν έχω λόγους να ευχαριστήσω τον. Εσύ θα κλείσεις την εκπομπή σήμερα.
3: Πώς θα την κλείσουμε,
2: τις ματάρες.
3: Ωραία, πάμε. Τις ματάρες.
2: Περίμενα να ευχαριστήσουμε πρώτα. Κάτσε. Σήμερα και στα ήταν η Ελίνα, η οποία μας είπε ότι ο καιρός ήταν καλός. Ήταν η ευχάριστη είδηση.
1: Κανόνισε, μην πέσει ψυχάλα καημένη.
2: Κατάλαβε τι έγινε.
1: Θα σε έχω εγώ δίπλα μου όμως.
2: Ελίνα, καλύτερα θα είναι στα παρασκήνια. Θα είναι μέσα σε. Θα είσαι εκεί δίπλα, ε. Κανόνισε να μην έρθει.
4: Όχι, θα έρθω. Δεσμεύομαι δημόσια. Θα είμαι εκεί.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ την Ηλέκτρα, την Ασιθιανάκη, η οποία το έζησε και εκείνη.
4: Εννοείται.
2: Γιατί σήμερα ήταν. Πήρα μια πρόκευση.
3: Έτσι.
2: Θα δείτε στο δελτίο, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Μέγκα σήμερα, ναι, και την Κατερίνα Τηλιόλιου από τις πρόβες με τα παιδιά.
1: Με τα δύο σχολεία.
2: Ναι,
1: εγώ
2: έτσι
1: θέλω και το άλλο το σχολείο.
2: Πώς έκαναν τα παιδιά, θα σας δείξω και στα βιντεάκια που τα έχω.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να συνεχίσεις να δημιουργείς επιτυχίες.
1: Μου επιτρέπεις από το καλεσμένο σου είναι, να ζητήσω μια χάρη.
2: Ναι. Σου έλεγε η κόρη σου κανένα μήνυμα.
1: Θέλω, όταν κατεβαίνεις στη Συγκρού ή όταν την ανεβαίνεις και είναι τέτοια ώρα, τι ώρα ξυπνάς?
3: Ξυπνάω συνήθως μεσημέρια, 2-3.
1: Εκεί, έλα αγουροξυπνημένος να πιεις ένα πρωινό δικό σου, μεσημεριανό δικό μας, καφέ. Θα πάρεις εδώ και το.
2: Ωραία,
1: το
2: στο Μέγκα, είναι 104,6.
3: Έκλεισε.
1: Λοιπόν, απροειδοποίητα.
2: Γιάννης Φακίνος.
1: Όλο το πρόγραμμα θα το πάμε πίσω.
3: Ωραία, εντάξει.
1: Έτσι.
3: Θα έρθω προειδοποίητα.
2: Δικό σου το φινάλε.
3: Πώς μ' αρέσει.

0: Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Γιάννη Φακίνο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Και νομίζω ότι δίνουμε την καλύτερη πάσα. Δεν έχει πάρει καλύτερη πάσα. Αγγελική καρδιόλακα. Δεν έχει πάρει καλύτερη πάσα. Και άμα σου πούμε το τραγούδι και για πάρτι σου.
2: Αχ, ευχαριστώ. Τώρα με κακομάθατε, έτσι θέλω τη συνέχεια. Έτσι θέλω.
0: Λοιπόν, ο διευθυντής μας.
1: Τι γραφειοκράτες που είναι αυτοί οι διευθυντές.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Ξέρετε, Γιάννη, εγώ είχα πάντα καμιά δεκαετία
0: διευθυντές πάνω από το κεφάλι. Έρχονται με φόρα, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ώρες αγωνίας για την τύχη 5 ανθρώπων, καθώς σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα, στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με ειδικές κάμερες και εκπαιδευμένους σκυλούς, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμια, με την έρευνα να επικεντρώνεται σε 3 Αμερικανούς τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Mega News 104,6, Βασίλη Λαμπρόπουλο, κάτω από τα συντρίμια ακούγονται τα κινητά των ηλικιωμένων. Σε ό,τι αφορά τους 3 τουρίστες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη χώρα στις 11 το πρωί. Όμως τα κινητά τους τηλέφωνα είναι απενεργοποιημένα και δεν επιβιβάστηκαν σε καμία πτήση. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός αναφέρει 3 άτομα ελαφρά τραυματισμένα, έναν πολίτη από θραύσματα και 2 γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Ως πιθανότερο σενάριο για τα αιτία εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου, καθώς κάτοικοι κατήγγυλαν έντονη οσμή αερίου. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό οχηματαγωγό που βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου, ενώς εξέλιξη είναι έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού με εκπροσώπους της πλειοκτήτριας εταιρείας και των συνεργείων διάσωσης. Οι 29 επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Στα 1.820 ευρώ το μήνα εκτοξεύθηκε η μέση δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών για το 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ. Η ακρίβεια αποτυπώνεται ανάγλυφα στα επίσημα στοιχεία, καθώς η μέση ετήσια δαπάνη ανήλθε στις 21.842 ευρώ. Το πρόβλημα διωγγώνεται για τα στενέστερα στρώματα, αφού το φτωχότερο 20% του πληθυσμού αναγκάζεται να διαθέσει το 54,4% του προϋπολογισμού του αποκλειστικά για είδη διατροφής και στέγαση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας αφήνει το Κρεμλίνο προκειμένου να συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο με πιθανή έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αν και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες, επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος απεσταλμένος βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ για επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές, εστιάζοντας στην οικονομική συνεργασία.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.676 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας άνοδο 1,29%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 105 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 1,5%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 92,6 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.335 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,8%. Η τιμή για το ασίμι στα 65 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 1,6%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OUT.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αλλαγή ώρα στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Ο αγώνας της Κυριακής θα διεξαχθεί στις 8 και όχι στις 9 όπως είχε αρχικά οριστεί. Για αύριο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί τα παιχνίδια των ημιτελικών. Στις 5 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ. Όλα τα μάτς θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστέριου.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέα μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Μαρούσια, ανατμήματα και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στην Κηφισία σε ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4:30, στα μικρόφωνα ακολουθούν Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
0: Mega News 104,6.
3: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιός 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση Μόρ.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 4 και 13 πρώτα λεπτά. Είμαστε στον αέρα του Mega News 104,3. Είμαι ο Σωτήρης Μπολάκης και δίπλα μου τώρα, γιατί είμαστε σε παρά στούντιο του Mega News 104,6, γιατί κάνουμε κάποιες εργασίες αναβάθμισης να μας βλέπετε
1: στη
0: και γιάφκα, τα
1: ευνητικά. Στη Γιάφκα είμαστε.
0: Είναι ο Γιάννης Χριστάκος.
1: Και είμαστε οι παράτυποι. Μας την έφαγε την ώρα ο Βερίκιος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, πάει, παίζει η κιθαρίτσες.
0: Δεν θέλεις εσύ μια κιθάρα να πάρουμε λίγο παραπάνω εκπομπή?
1: Την επόμενη φορά θα έρθω μέσα με βιολί.
0: Λοιπόν, έτσι ωραία που ρυθμίζει τον ήχο, αυτή που τα κάνει όλα εδώ μαγικά είναι η Ηλέκτρα Σιθιανάκη, η κριτικοπούλα μας. Τα ηχητικά που θα ακούσετε μας τα επιμελείται η Κωνσταντίνα Τζίτζη και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με WhatsApp και Viber στο 698 104 104 και 6. Λοιπόν, Κάμας Γουάρλεϊ το τραγούδι, πολύ ωραίο. Τα παιδικά μου χρόνια μου θυμίζει.
1: Μα πήξαμε στο σκυλάδικο το πρωί. Τι είναι
0: και
1: αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι γίνεται. Τι γίνεται. Ευτυχώς που ερχόμαστε εμείς και δίνουμε εδώ μια ανάσα δροσιά στη μουσική.
0: Κάνουμε ηχοθεραπεία.
1: Καλά, εννοείται. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
0: Θεραπείες. Έχω καταγγείλει. Περιμένω να επιληφθεί ο ιατρικός σύλλογος. Θα ανοίξει εδώ, θα έρθει, δεν θα σε βρίσκει.
1: Δεν θα προλαβαίνετε τα ραντεβού.
0: Δεν θα σε βρίσκει ο ιατρικός σύλλογος, για
1: θα σου στείλω στη γιορτή σου, θα σου στείλω ένα σετ γαβάθες, φιβετιανές.
0: Και ούτε αυτές θα τις βρίσκει ο ιατρικός σύλλογος. Πάμε κατευθείαν όμως να σοβαρέψουμε τώρα, γιατί έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Στον καλό συνάδελφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον αστυνομικό συντάκτη των Νέων και του Βήματος. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Σε αυτή την. Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Σε αυτή την υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα από έκρηξη διαρροής φυσικού αερίου, φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ, γιατί έχουμε 5 αγνοούμενους σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν ξέρω, υπάρχουν κι άλλοι, τι γίνεται τώρα?
2: Υπάρχουν πληροφορίες δυστυχώς και για 6 αγνοούμενα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έγινε μια έκρηξη λόγω πιθανών διαρροής φυσικού αερίου. Υπήρχε ένα εγκατάσταση φυσικού αερίου στον πρώτο όροφο που έμειναν 2 ηλικιωμένοι βρετανικής καταγωγής ηλικίας 85-87 ετών. Εκεί είχαν λοιπόν φυσικό αέριο για τον τζάκι, για μια κουζίνα υγραερίου και για το νερό του, για να ζεσταίνουν το νερό. Έγινε η έκρηξη εκεί από κάποια δωρεή σε αυτό τον πρώτο όροφο. Από εκεί και πέρα έχουμε 2 αγνοούμενους λοιπόν τους συγκεκριμένους ανθρώπους και από εκεί και πέρα υπάρχει το ζητούμενο τι έχει συμβεί με πόσα άτομα μέναν σε ένα Airbnb στο δεύτερο όροφο, το οποίο επίσης, αυτό που είπα προηγουμένως ήταν στο δεύτερο, στον πρώτο όροφο ένα Airbnb, το οποίο έχει εμφανιστεί ένα άτομο του 37 ετών, έχει δηλώσει ότι θα μείνουμε 3 άτομα εκεί, δηλαδή σύνολο έχουμε 2 γνώμονες και 3-5, και οι οποίοι είπε ότι εγώ θα αναχωρούσα την αύριο το πρωί και θα έφευγα, δηλαδή σήμερα το πρωί, στις 3 η ώρα από το αεροδρόμιο. Έχουμε την έκρηξη στις 7 το πρωί, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο νωρίς,
1: ναι,
2: που είχαν προσδιορίσει για να φύγουν.
0: Ξέρουμε αν έχει επεμβαστεί στο αεροπλάνο, δεν θα έχει εμβαστεί, ναι.
2: Δεν έχει εμφανιστεί στα Γκιζέα, στα αεροδρόμια. Αυτοί έχουν έρθει από Ισραήλ. Είναι κάποιοι Αμερικανοαλβανίδες, 2 κοπέλες και 2 άντρες, ηλικίας περίπου 35 με 40 ετών. Εκείνο λοιπόν που προβληματίζει είναι ότι ενώ υπάρχει αναφορά για αυτό το άτομο και τις 2 κοπέλες ότι θα μένανε στο συγκεκριμένο σπίτι, υπάρχει μια αναφορά ότι ένα τέταρτο άτομο είχε κάνει check-in μαζί του στο αεροδρόμιο και πιθανολογείται και εξετάζεται αν και αυτός πέρα από τους 3 δηλωθέντες έμεινε
0: μαζί τους.
1: Ναι, για να φύγουν μαζί πιθανώς.
2: Δηλαδή έχουμε 2 και 4 πιθανών που έμεναν στο Airbnb. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Μακάρι όλοι βεβαίως να μείνουν, να είναι ζωή. Έχουμε λοιπόν και 4 άτομο που πιθανόν να ήταν στο Airbnb με αυτή την έρευνα για τα check-in που βλέπουν οι αστυνομικοί και τα αεροδρόμια και οι πυροσβέστες. Και βεβαίως μεγαλώνουν η δραματικότητα αυτής της κατάστασης, γιατί μιλάμε πιθανόν και για 6 αγνοούμενο άτομο, γιατί και αυτός που έκανε το check-in δεν έχει βρεθεί κάπου και ήταν προσκολλημένος, ήταν μέλος της ίδιας παρέας. Επαναλαμβάνω, στο Airbnb έμεναν 2 άντρες και 2 γυναίκες 35-40 ετών.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να διαψευστούν οι πληροφορίες ότι έχουν βρει άνθρωποι αυτή τρόπο να την
1: κλειτώσουν. Ή να είναι κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, να μην ήταν εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Λαμπρόπουλε.

0: Λοιπόν, εχθές που έλειπες και πολύ λυπάμαι γι' αυτό, γιατί ήταν μια μέρα που είχαμε πράγματα, αλλά όπως είπα στον αέρα στους ακροατές μας, ήσουν σε ειδική αποστολή. Πληροφορίες από την οποία σε πίεζα όλη μέρα και κατάφερα την δέσμευσή σου ότι κάτι θα μας πεις από αυτά που αλίευσες. Όμως εγώ να σου πω, ξέρω ότι τα άκουσες μετά, βγάλαμε στη φόρα εδώ, αλίευσαμε τον απίθανο βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουλκουδίνα, ο οποίος κατάλαβε ότι επειδή έχει κίνηση συγκρού, ο κόσμος έχει λεφτά να πληρώνει τα καύσιμα και 2,20 και 2,30 και 2,50 το λίτρο ενδεχομένως. Και βέβαια επειδή το κατάλαβε, λέει αυτό, γιατί βλέπει δείκτες μπροστά του, άλλο σκέρτσος μας βγήκε με τα εξελάκια του, ας πούμε, και είδε, λέει, ότι στον ένα άλλο δείκτη είναι ότι ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς, άρα έχουν λεφτά και πάνε με τη βενζίνα τους που γεμίζουν με το αυτοκίνητο.
1: Τους έχει εκπαιδεύσει, είναι τεχνοκράτες βουλευτές.
0: Ξέρω ότι έχουν επαφή.
1: Μιλάμε τώρα για τρέλα εδώ, εγώ θα του βάλω ένα quiz πάντως. Ποιο τρέχει πιο γρήγορα, η φέτα ή το αρνί?
0: Α, τα πάμε.
1: Αυτό να μας απαντήσει. Τα έπαιξε. Εν
0: πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που είπα στους ακροατές.
1: Ίδια τιμή έχει το κιλό. Ίδια τιμή σχεδόν. Μην περάσει φέτα του αρνί.
0: Να ξέρετε.
1: Στην Εθνική Οδό όμως αυτή τη φορά. Γιατί άκου λίγο τι λέει εδώ ένας άλλος πρώην υπουργός. Για άκου, για άκου.
2: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια Εθνική Οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Είναι γνωστή φωνή αυτή.
1: Κωνστασιάρας, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εντάξει, πηγαίνω, έρχεται στην περιφέρεια και βλέπει πολλή κίνηση στην Εθνική Οδό.
0: Σε καταγγέλω για κοπτοραπτική. Ναι. Έτσι, γιατί αυτό είπε και ο βουλευτής εχθές. Έχεις κάνει κοπτοραπτική. Κόβεις ένα κομμάτι από όλο το σκεπτικό που έχει ο βουλευτής και τα παρουσιάζει σαν να είναι αλλαγμένα.
1: Υπάρχει υπερκατανάλωση. Τι δεν καταλαβαίνεις, αλλά ξέρεις τι υπερκατανάλωση υπάρχει. Ναι. Της δικιάς μας ανοχής. Αυτό εκμεταλλεύονται, γιατί ξέρεις τι μου θυμίζουν αυτά εμένα τώρα.
0: Εσύ δεν τη βλέπεις την υπερκατανάλωση. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Καταρχάς δεν έχουν γυρίσει από διακοπές.
1: Ναι, ναι, όλοι λείπουν, ναι.
0: Έξω ακόμα. Να ξεκινήσω τον πρώτο.
1: Πήρα παράταση
0: διδάξαντα. Αυγούστου. Πρώτο διδάξαντα ότι έχουμε λεφτά. Όπου ήταν ο Άδωνης, το θυμάσαι.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Αλλά συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό. Εδώ είναι σαν. Δηλαδή σου λένε μετά, βγήκε ο Μαρινάκης, κάλυψε τον Κουλκουδίνα. Θα βγει να καλύψει και τον Τσιάρα, δεν είναι έτσι όπως το ακούσατε, αλλά είπε και ο άνθρωπος ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει ακρίβεια. Οκ, αλλά ξέρεις τι μου θυμίζει. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πάνε να μας τρελάνουν και να πείσουν το δικό τους ακροατήριο, μην ακούτε τι σας λένε στα καφενεία, μην κοιτάτε τι σας λένε οι συγγενείς σας, μη οι φίλοι σας, οι συνάδελφοί σας στο γραφείο ή στη δουλειά ή στο εργοστάσιο ή όπου είστε στη βιοτεχνία. Εδώ εμείς τι σας λέμε. Αφήστε τους, γκρινιάζουν γιατί θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό
0: φύγει.
1: Είναι.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: επειδή,
1: όλα τα βάζουμε εκεί.
0: Επειδή έχω κι άλλα ωραία και έχουμε κι άλλα ωραία σήμερα για τους ακροατές μας, θα πω μόνο ότι ο Κώστας ο Τσιάρας θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο την Δευτέρα για να συζητήσουμε και αυτά βέβαια τα ζητήματα και αυτά τα όσα είπε, αλλά και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και με τη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση για να λύσει, υποτίθεται τέλος πάντων σύμφωνα με τον νέο υπουργό, τα προβλήματα με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: εγώ
0: νομίζω ότι δεν υπάρχει ιδίαν αντίληψη από τον προκάτοχο του κυρίου Μαργαρίτη, που θα έρθει εδώ και θα μας τα πει, δεν λέω άλλα.
1: Ο κύριος Μαργαρίτης, ο έκτος.
0: Θα τον ανακρίνουμε.
1: Έκτος υπουργός αγροτικής αναπτύξεως, έτσι, στη σειρά.
0: Ναι, αλλά όπως είπε όλοι οι προηγούμενοι.
1: Κάθε έτσι, χρόνο αλλάζουμε υπουργό, θυμίζω. Εν πάση περιπτώσει, κάτι θέλω να πω τώρα. Όλα αυτά για μένα ξέρεις τι μυρίζουν. Και ο τρόπος που στηρίζουν και τον κύριο Γεωργιάδη στην άλλη υπόθεση αυτή της επίθεσης που μας έκανε εδώ στο Μέγκα, μας είπε όλους κομπογιανίτες κτλ.
0: Ναι.
1: Και βρήκε τώρα το καινούριο κοσκινάκι μετά τη Βενεζουέλα που είχαμε μια φορά και έναν καιρό, όταν στριμώχνονταν και πέταγαν την μπάλα στη Βενεζουέλα. Τώρα έχουμε τα ξυλόλια. Βρήκαμε πανάκια, τα ξυλόλια και έχουν
0: βγει
1: και πορίσμα. Αλλά άσε με να καταλήξω.
0: Θα το ράψω γιατί με προκαλεί. Έχω χαρτιά, παπίερ.
1: Θα τα πει. Δεν σε κόβω εγώ ποτέ.
0: Λέγε.
1: Μου μυρίζει εμένα ότι αυτή η αλληλοκάλυψη κάπου καταλήγει και νομίζω το συμπυκνώνει πάρα πολύ ωραία, έτσι για να πάρει μια γεύση ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ο αγαπημένος σου Καλογερόπουλος, ο κύριος Καλογερόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Εγάλεο, βουλευτής.
0: Ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος. Πολλά χρόνια δήμαρχος Εγάλεο και βουλευτής.
1: Μπράβο.
0: Δυτικού τομέα Αθηνών.
1: Αλλά αυτοί κινδυνεύουν να γίνουν μεταλλαγμένοι. Γιάκου.

0: Λοιπόν, ξέρω τι θες να κάνεις. Ξέρω, σε βλέπω, ψάχνεις εκεί αυτά τα κουμπιά σου, τα χαρτιά σου, ψάχνεις κάτι θες να πεις. Εντάξει, έχει πει κάτι ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος που δεν δε σου άρεσε?
1: Όχι, εγώ σχεδόν συμφωνώ.
0: Έλα Παναγία.
1: Σχεδόν συμφωνώ.
0: Άλλο πάλι και τούτο. Συμφωνείς εσύ με το Μίτσο, ναι, τον Καλογερόπουλο?
1: Ναι, γιατί όταν βγαίνει η Ντόρα Μπακογιάννη να τραβήξει αυτιά, λέει ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, και το έχουμε ζήσει και εμείς δημοσιογραφικά, όταν τραβάει αυτιά για συμπεριφορές αλαζονικές, κάτι θέλει, κάποιο μήνυμα στέλνει. Το έχουμε, Ηλέκτρα μου? Ή δεν παίζει, έχει κολλήσει?
0: Θα το βρούμε.
1: Και τι λέει ο άνθρωπος? Όχι επειδή ήρθαν αυτοί απ' έξω και πριν γίνουν βουλευτές γίνανε υπουργοί και μετά θα κατέβουν να γίνουν βουλευτής, βλέπε πασοκογενείς. Είπε, τους έδειξε σχεδόν με τα ονόματά τους. Που ήταν με το Σιμίτι, που ήταν έτσι. Και επειδή έχουν μεταλλαχθεί όλα αυτά, θα μεταλλαχθεί και η παράταξη.
0: Δηλαδή, τον έχουμε, τον έχουμε. Εσωτερικού περιεχομένου.
1: Γεια.
2: Επειδή εμείς είμαστε στις αρχές, οι οποίες είναι διατυπωμένες από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και αφορά λαϊκής βάσης, δηλαδή δεν ξεφεύγουμε πότε από αυτήν την ιστορία. Μετά τους υπουργοποιήσαμε και γίνεται αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση και ένας σεβασμός. Αυτή είναι η παράταξη η οποία μέχρι σήμερα υπάρχει και υφίσταται. Όποιος θέλει να κάνει μεταλλάξεις, υπάρχει κι άλλος χώρος. Εκτός αν πρέπει να φύγουμε για να μην γίνουμε στα μεταλλαγμένοι.

0: Πάμε, ας το ηλεκτράστρο, σε παρακαλώ. Έχουμε ενθουσιαστεί. Δώσε ήχο.
1: Θύμησες. Συγκινήσεις. Βαλμός. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Γιατί τον
0: συγκινήθηκα,
1: έβαλα τον...
0: ρε Μπαγάσα, συγκινήθηκα.
1: Γιατί τον έβαλα τον ύμνο. Γιατί μίλησε στην ψυχή μας ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Και γιατί, Γιάννη, ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας ότι έρχεται η μεγάλη επέτειος της Νέας Δημοκρατίας. Και τι θα γίνει σε αυτή την επέτειο.
0: Έχω να σου πω πολλά.
1: Επιστρέφει ο Πυρσός στο σήμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δώσε τραγουδάκι, δώσε.

0: Γιάννη, ήρθε για να μείνει ο Πυρσός, έτσι.
1: Ναι, έχει φύγει
0: γιατί
1: από το 18.
0: Είχε ένα αφαιρετικό εκεί, ένα σαν τρίγωνο.
1: Λοιπόν, θα στα πω εγώ, όπως ξέρεις, ο καημένος. Καλύπτω αυτό το χώρο καμιά τριανταριά χρόνια και βάλε.
0: Θα μου τα πεις με άνεση να βάλω τον αρμόδιο.
1: Τι θες να βάλει.
0: Να βάλω τον Παύλο. Τον Παύλο τον
1: Μαρινάκη. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι. Τι έχει πει κάτι για τον Πυρσό.
0: Δεν είχε φύγει ποτέ ο Πυρσός. Ήταν πάντα υψωμένος ο Πυρσός.
1: Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν έφυγε ποτέ ο Πυρσός. Γιατί πέραν του ότι εντάξει, μπορεί να βρίσκεται στο σήμα με μια πιο σύγχρονη εκδοχή, ο Πυρσός δεν είναι ένα σήμα.

0: Τώρα που σφίξαν τα γάλατα, γυρνάνε όλες τις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις. Αυτό συμβαίνει. Γιάννη, και μην κοιτάτε τώρα που φεύγει ο Σαμαράς από εδώ, φεύγουν άλλοι βουλευτές από εκεί, άλλοι δεν εκλέγονται. Ο Σόζον αυτό σωθείτο.
1: Πιστεύεις ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς ενδεχομένως σε κάποιες εβδομάδες που θα ανακοινώσει, μαθαίνω επισήμως το κόμμα του, να είχε λες στο λογότυπό του κανένα πυρσό?
0: Όπα. Ζήτω, φωνάζουν όλοι μαζί. Αλλά στις 4 του μήνα δεν ξέρω ποιοι θα είναι.
1: Λοιπόν,
0: εκεί,
1: ας τα πω εγώ τώρα όλα.
0: Που θα γίνουν αυτές οι επαιτειακές εκδηλώσεις. Σημασία έχει ότι ο Πυρσός θα ξανανεύει στο Μοσχάτο εκεί στη.
1: Θα γίνει μια εκδήλωση. Θα γίνει μια εκδήλωση. Να πω όμως ότι αδικόμενα μου αρέσει να θυμάμαι όπως ξέρεις. Και τα θυμάμαι γιατί τα έχω ζήσει ο άτιμος.
0: Όχι, γιατί δεν ξεχνάς βασικά.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, το λένε και στο σπίτι να ξέρεις. Δεν ξεχνάω τίποτα. Πέρυσι. Δεν θυμήθηκε κανείς να τιμήσει τη Νέα Δημοκρατία στα 51 της γενέθλια. Είχαν κάνει κάτι ομιλίες, κάτι βιντεάκια, κάτι ψηλοτοπικές κομματικές οργανώσεις. Πρόπερσι όμως το 24 είχαν κάνει αυτή τη μεγάλη
0: στα 50.
1: Αποτυχημένη εκδήλωση και θα σου πω γιατί ήταν. Αποτυχημένη στη Ριγίλης. Εγώ δεν πλησίασα να ξέρεις γιατί το κτίριο είναι έτοιμο να πέσει. Και δεν πήγαν κοντά. Πολλοί πηγαίνανε.
0: Και ποιοι δύο δεν πήγαν τότε?
1: Οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί. Ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο Κώστας ο Καραμαλής. Επίσης δεν πήγαν εμβληματικές προσωπικότητες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο πρώτος που έρχεται στο μυαλό είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αυτός κι αν δεν έχτι τα σκαλάκια της Ριγίλης, πόσο μάλλον εμείς ξεροσταλιάζαμε εκεί πέρα νυχθημερών.
0: Και αν έχει ενώσει φιλές και φιλές ο Βαγγέλης, να έχει παίξει συνδεκτικό πριν.
1: Προφανώς. Ευτυχώς το κτίριο δεν έπεσε, είχαν καρφώς και ένα προβολέα εκεί πάνω και τον κοιτούσαμε, να ξέρεις, εμείς με τις κάμερες λέγαμε στους οπερατέρ, τράβα και μια εκεί το κτίριο γιατί μπορεί και να πέσει κάποια στιγμή. Δεν έγινε όμως αυτό, αλλά εγώ τι έχω να σου πω. Το 2018 λοιπόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με όλους εκείνους τους μεταρρυθμιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, αποφάσισαν να μεταρρυθμίσουν και το σήμα, για να θυμίσουμε λίγο αυτά που θυμάμαι. Τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, και θα τα πω γρήγορα για να πάμε και σε τίτλους ειδήσεων.
0: Για πες,
1: είχε αλλάξει το σήμα, το οποίο μπορείτε να το δείτε όσοι θέλετε, από κόμμα υπάρχει, λίγες μέρες ακόμα θα βάλουν τον Πυρσό πιστεύω. Το είχαν δει με μια αφαιρετική και μινιμαλιστική προσέγγιση, η οποία αποτελεί το από 7 λευκά τρίγωνα. Όλα αυτά τα 7, όχι πανοράματος, τρίγωνα γεωμετρικά, κανονικά, χωρίς κρεμούλα μέσα. Το οποίο είχαν προκαλέσει τεράστια αντίδραση από τα κλασικά και παραδοσιακά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν το αγκάλιασε κανείς αυτό.
1: Λοιπόν,
0: το σήμα.
1: Ο Πυρσός, άμα ανοίξετε τώρα και δείτε το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, όσο το κρατήσουν ακόμα, ήταν τα 2 από τα 7 τρίγωνα. Άρα, 2 τρίγωνα πανοράματος κάνανε τον Πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Βοήθειά μας, βοήθειά μας.
0: Και καήκαν.
1: Βάλε τον ύμνο, θέλω τον ύμνο. Λοιπόν, η καρδιόλακα είναι έξω και χορεύει. Τη βλέπω από το τζάμπι.
0: Ακούει το τραγουδάκι.
1: Και χορεύει.
0: Δεν θα πει τίτλος.
1: Καλέ, έλα μέσα να πεις τις ειδήσεις.
0: Για να ακούει το τραγουδάκι. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Πραγματικά είναι όμως άλλης εποχής όλα αυτά. Δηλαδή είναι φοβερό, δεν είναι? Απλά εντάξει, τα σύμβολα είναι σύμβολα. Αγγελική, ξέραμε, άκουγες το τραγούδι, εσύ δεν το χορταίνεις. Και εντάξει, σε καταλαβαίνουμε. Άντε να πεις και εσύ τίτλους ειδήσεων. Πάμε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο τίτλοι ειδήσεων στις 4:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέα μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Μαρούσια, ένα τμήματα και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπεροπύργου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία, σαν τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την τύχη 5 ατόμων μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα στη συμβολή των οδών Λυσιστράτους και Βασιλίσσης Σαμαλίας. Τώρα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες από τον αστυνομικό συντάκτη του Mega News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές φέρεται να αναζητούν και έκτο άτομο κάτω από τα συντρίμμια. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 4 τουρίστες ηλικίας 35 έως 40 ετών, καθώς ένα ακόμη άτομο της παρέας που αγνοείται φέρεται να έχει κάνει check-in μαζί τους. Ως πιθανότερη αιτία της έκρηξης εξετάζεται να προκλήθει και από φιάλιγρα αερίου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ζητά ο ανακριτής στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εν πλωβόρια της Μυκόνου, ενώ σε εξέλιξη είναι έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού με εκπροσώπους της πλειοκτήτριας εταιρείας και των συνεργείων διάσωσης. 29 επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
0: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
6: Θα το πεις όλο μόνο σου.
7: Ο, τώρα θα κάνω.
8: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβιτό.
9: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμπου.
8: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβιτού.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, παράτυποι στους 104,6 Mega News στο ραδιόφωνο. Η Ηλέκτρα Στιανάκη ρυθμίζει τον ήχο όπως έχουμε πει και τα ηχητικά μας που ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής τα έκοψε η Κωνσταντίνα Τζίζη. Στο 698-104-104-6 σε WhatsApp και Viber περιμένουμε μηνύματα, θα τα δούμε και τώρα που μιλάμε αλλά και μετά την εκπομπή, όλα τα βλέπουμε. Και Γιάννη, έλειπα χθες. Λοιπόν, τα πήγες εξαιρετικά, δεν είχα μια βολή εννοείται και έβγαλες και θεματάρες. Το ερώτημα είναι ότι γιατί έλειπα
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, αλλά επειδή πήγες να ξεφύγεις, εγώ το προανήγγυλα για να μην ξεφύγεις.
0: Για να μην ξεφύγω και επειδή είμαστε συνεπείς.
1: Άρα, αφού χορέψαμε και θυμηθήκαμε την ψυχή μας τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και τον πυρσό που επανέρχεται, θέλω να σε ρωτήσω τι πληροφορίες έχεις αλλιεύσει κυρίως για την κινητικότητα στην κεντροαριστερά, γιατί εκεί ξέρω ότι πας και χώνεσαι και βγάζεις πράγματα.
0: Κοίταξε, εσύ ήρθαν οι δημοσκοπήσεις χθες και αναμφίβολα τώρα εδώ αυτό που γίνεται με την κορυφή έχει μια αξία. Γιατί... Αλλά παρόλα αυτά η εκτίμηση είναι ότι από την πλευρά της Καλαθοτρικού ότι θα κλείσει η διαφορά με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας πιστεύει ότι θα κλείσει η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, άρα δεν απειλείται από τη Καλαθοτρικού η Αμαλίας. Το ενδιαφέρον όμως, γιατί χθες εκεί μίλησαν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε με τον Αλέξη Τσίπρα και τι, λέει, τι τους λέει στα βασικά ερωτήματα που βάζει και ο κόσμος, υπάρχουν απαντήσεις. Ξεκινώ από το εξής. Όταν τον ρωτούν να σχολιάσει αυτή τη μικρή στασιμότητα που παρατηρήθηκε, ο ίδιος μιλάει για ένα μικρό θαύμα της Ελλάδας. Τι εννοεί? Ότι είναι ακόμα 4 μηνών. Τώρα έκανε τον πρώτο του απολογισμό. Έκλεισε ένα πρώτο κύκλο 4 μηνών με την ΔΕΘ, ζωή στην πολιτική σκηνή, που δημιουργήθηκε ένα νεοσύστημα το κόμμα, χωρίς πόρους όπως λέει ιδιαίτερους, χωρίς να έχει οργανωθεί επί της ουσίας σε όλη την Ελλάδα.
1: Του ζητάνε και από τη Νέα Δημοκρατία να πει που βρίσκει τα κεφάλια να κάνει εκστρατεία.
0: Αλλά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τον κατηγορεί για τα πάντα, όπως ξέρεις, και για το προπαρατορικό αμάρτημα. Το έχει συνηθίσει, δεν τον απασχολεί αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Α στηριχθούν οι νόμοι, θα πω εγώ. Υπάρχουν νόμοι, νομοθεσίες, τι δηλώνεται, ποιο παίρνει.
0: Δεν του έχουν βρει κάτι τόσα χρόνια. Οπότε, άμα θέλουν να τον βρουν, θα το είχαν βγάλει ήδη, θεωρώ. Τώρα, πέρα από αυτό, λέει ότι είναι ένα μικρό θαύμα. Εκείνο που έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον για μένα είναι όταν ρωτάτε για το τι θα κάνει με τους πρώην. Ο ίδιος δείχνει ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος με αυτό που έχω φτιάξει. Δηλαδή προχωράει.
1: Δηλαδή
0: προχωράει. Λέει, κύμα και τα φάλτσα που γίνονται, δεν υπάρχει πολλή εμπειρία από τα νέα στελέχη. Λέει αφοπλιστικά. Προτιμώ να κάνουν λάθη οι νέοι παρά οι παλιοί. Και ξέρεις γιατί? Γιατί κοστολογούνται περισσότερο.
1: Κατρούγκαλος. Λοιπόν, νομίζω κανένα δύο μονάδες του τις είχε φάει εκείνος.
0: Παραμονές εκλογών, όλα τα χτυπήματα ερχόντουσαν από τους λεγόμενους παλιούς. Εντάξει, οπότε είναι σαφές. Βέβαια το κατάστρωμα είναι εκεί, περιμένει. Τώρα το πότε θα γίνουν όλα αυτά εξαρτάται από το πότε θα ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Έχουμε καμιά εικόνα εκεί?
0: Έχουμε. Θα βγει ένας πρώτος πυρήνας, λένε οι πληροφορίες μου.
1: Γιατί τώρα με πέντε άτομα δεν κουράζεις κιόλας. Με τέσσερα που βγαίνουν στην τηλεόραση και άλλο δεν.
0: Το ζυγίζει. Τώρα το φθινόπωρο μπορεί να πάμε και Γενάρη. Αλλά από τη στιγμή που θα φτιαχτεί αυτός ο πρώτος πυρήνας, θα είναι και το τελειωτικό για μένα. Το ορόσημο που θα αρχίσουν να παρετούνται και οι υπόλοιποι από τις βουλευτικές τους έδρες που έχουν χώρο στην Ελλάδα. Στο κατάστρωμα όμως επιμένει να λέει. Να, εκείνο το κατάστρωμα και δίνει και δύο παραδείγματα βουλευτών. Ουσιαστικά τον κύριο Καραμέρο και τον κύριο και Δίκοβλο από την Εύβοια ο δεύτερος και ο κύριος Καραμέρος εδώ Ανατολική Αττική, οι οποίοι έχουν αφήσει τις έδρες τους, δεν τις έχουν παρατήσει οι άνθρωποι, τις έχουν αφήσει τις έδρες τους για να πάνε να γραφτούν ως απλά μέλη και να δώσουν τη μάχη τους. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα στην επαρχία, ξαναλέω. Εκεί θες σταυρό στο ψηφοδέλτιο, εκεί πρέπει να δοθεί μια μάχη, εκεί δίνει τώρα έμφαση. Ο Τσίπρας πιάνει όλα τα παλιά εργαλεία και το πιο ενδιαφέρον, ξέρεις ποιο είναι? Ότι κοιτάζει περισσότερες δημοσκοπήσεις ανάποδα. Τι εννοώ? Λέει στους ομιλητές τους, εντάξει, η κορυφή για μένα έχει κλειδώσει. Το Πασόκ θα μείνει εκεί, είναι μεταξύ 8 και 12% έκτημα.
1: Είναι βέβαιος, έτσι, γιατί στο Πασόκ πιστεύουν ότι θα καβαλήσουν.
0: Αυτό, στο
1: Πασόκ. Επικαλούμε και τη Μέτρον την εχθεσινή.
0: Έκλεισε.
1: Του
0: μία
1: μετά
0: μονάδα
1: που επιμελήθηκε.
0: Μία κέρδισε
1: έτσι,
0: το Πασόκ.
1: Φαίνεται να κλείνει κάπως.
0: Αλλά το βλέμμα, ξέρεις που είναι περισσότερο, είναι σε αυτή την αντισυστημική ψήφο για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί τι σου λέει? Υπάρχουν 6 περίπου κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά, στις δεξιές παρυφές Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εκεί υπολογίζονται. Από αυτά, κάποια είναι και λεγόμενα αντισυστημικά.
1: Φυσικά.
0: Από αυτά, λοιπόν, αν υπάρχει συμμετοχή σε αυτά, για παράδειγμα, εκτιμά ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να πάρει η Πλεύση Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας Κωνσταντοπούλου ή ο Βαρουφάκης ακόμη, μπορεί να πάρουν από 2 μέχρι και 8. Mm-hmm. Αν υπάρχει συμμετοχή σε αυτή τη αντισυστημική ψήφου, των αντισυστημικών ψηφοφόρων, εκεί θα έχουν πρόβλημα. Εκεί εντοπίζει το πρόβλημα ο κύριος Τσίπρας. Έχει το ενδιαφέρον, το κρατάμε.
1: Είναι,
0: αυτό.
1: Είναι ένα στοιχείο. Αλλά ναι, ακόμα δεν είναι αποκρισταλωμένο.
0: Σε συνθήκες πόλωσης, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάμε όμως, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο να μας τα εξηγήσει καλύτερα.
1: Εγώ περιμένω με αγωνία να μιλήσουμε και με τον άνθρωπο που θα μας τα πει και καλύτερα.
0: Είναι ο Κώστας Καρπουκτσής στη γραμμή μας, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κύριε Καρπουκτσή, καλησπέρα σας.
2: Κύριε Μπολάκη, κύριε Χριστάκο, καλησπέρα. Εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσουμε, αυτά να τα πούμε στο τέλος, τα κρατάμε για το τέλος, έτσι για να υπάρχει ένα suspense. Εμένα μας ενδιαφέρει περισσότερο η ακρίβεια, γιατί είναι ένα από τα δύο θέματα τα οποία απορριθμίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη γνώμη μου. Το θέμα της ακρίβειας δηλαδή τους έχει αποσυντονίσει. Ακούσαμε χθες τον κύριο Κουλκουδίνα, βγάλατε και ανακοίνωση στην Ελλάς. Σήμερα έχουμε νέο χτύπημα από πρώην υπουργό, μάλιστα, αγροτικής ανάπτυξης, που και αν έχει περάσει και ο αγροτικός κόσμος, που είναι από την περιφέρεια και λέει, βλέπει τις εθνικές οδούς με περισσότερα αυτοκίνητα από εδώ και 20 χρόνια, ασύλληπτο, και το δεύτερο που λέει είναι ότι υπάρχει υπερκατανάλωση και δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς πια αυτό. Δεν ξέρω, ένα σχόλιο σας.
2: Η ακρίβεια εκτός από εσάς έχει απορριθμίσει και αποσυντονίσει και όλη την κοινωνία. Και ενώ άκουσα λίγο τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη που είπε για τον κύριο Κουλκοδίνα ότι απομονώθηκαν οι εκφράσεις του, όντως έτσι είναι και ο κύριος Πιάρας να επιβεβαιώσει ότι αυτό είναι το πραγματικό μέτρο με το οποίο αντιλαμβάνονται την ευημερία που έχει πει και ο Άδωνης, ότι βλέπει ότι υπάρχει ευημερία στην ελληνική κοινωνία. Να σοβαρευτούμε λίγο. Νομίζω όμως ότι η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα και αντίστοιχες άλλες δηλώσεις όπως και του κυρίου Τσιάρα δείχνουν λίγο μια κοινή ποινική ρητορική της κυβέρνησης σήμερα. Προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα και να μην απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα και να μην προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις. Αλλήλω μόνο αν συζητάμε σήμερα για το ότι η συγκρού μετρά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αντί να λέμε ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για ένα και μόνο λόγο, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να πάνε στη δουλειά. Και θέλω να μας πούνε ότι η ακρίβεια δεν είναι υπαρκτό φαινόμενο, το ότι το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών είναι στον πάτο της αγοραστικής δύναμης μαζί με την Βουλγαρία δεν είναι πραγματικό φαινόμενο. Σέβεται η Ελστάτ και η Eurostat. Μήπως δεν ήρθε η Eurostat να δει την κίνηση της συγκρού και βγάζει τις μετρήσεις που βγάζει.
0: Γιατί να τις κάνουν όμως αυτές τις δηλώσεις με αυτόν τον τρόπο? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν υπάρχει μια αναμονή, ας πούμε, από την κυβέρνηση να ανακοινώσει κάποια μέτρα για τα καύσιμα, για παράδειγμα. Την Δευτέρα να ανακοινώνει.
2: Για ποιο λόγο, να πω χαριτολογώντας, έκανε και ο Άδωνης στη δήλωση ότι γυρίσαμε όλοι από τις διακοπές μαυρισμένοι, όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα στους δύο Έλληνες φέτος το καλοκαίρι δεν έκανε διακοπές και όλοι οι υπόλοιποι έχουν περιορίσει τόσο τα έξοδά τους όσο και τις μέρες διακοπών.
1: Μαυρισμένοι είμαστε από το ξύλο που τρώμε όμως.
2: Αυτό έχετε δίκιο. Αλλά για ποιο λόγο? Θα σου πω το εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από κανένα 10-15 μέρες περίπου μας είπε ότι θα εξαγγείλει μέτρα. Προσδιορίσε αυτή την εξαγγελία της εξαγγελίας για την Δευτέρα που μας πέρασε. Η Δευτέρα ήρθε. Και πέρασε και οι εξαγγελίες έγιναν λίγο προς το τέλος του μήνα και μετά για 14 Οκτώβρη. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η δυστυχία της κυβέρνησης έχει να κάνει και με τις προτάσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, που τους έφεραν σε δύσκολη θέση. Παρουσιάσαμε 4 εργαλεία, τα οποία για κάποιο λόγο δεν ήθελαν να τα παρουσιάσουν στο λαό και παρουσίαζαν μόνο δικαιολογίες ότι είναι θέμα της Ευρώπης, να δούμε θα μας πει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε 4 πάρα πολύ συγκεκριμένα εργαλεία. Και αν θέλετε λίγο να τα συζητήσουμε, η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους όχι μόνο στο πρακτήριο, αλλά και στο δηληστήριο, γιατί μιλάμε για εξωφρενικά κέρδη, το πρώτο εξάμηνο του 2020.
1: Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο τώρα και εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Αν θέλουμε να μιλάμε για κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά τη μείωση τη τιμή, τα άλλα λίγο πολύ.
0: Για μένα είναι και ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Η πρόταση που κατέθεσε ο κύριο Τσίπρα για μείωση στον κατώτερο συντελεστή, τα λέω εντάχει εγώ κύριε Καρπουσή, ο συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωση και μείωση του ΦΠΑ αντίστοιχα, ΦΠΑ, γιατί έχουν και ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ τα καύσιμα, εκείνο είναι το σημείο. Δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν το πιάσει. Κάτι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρώτη φορά.
2: Νομίζω ότι τώρα θα αναγκαστούν να το πιάσουν, γιατί κατάλαβαν ότι και οι πολίτες δεν τρώνε κουτόχορτο. Και αυτή η αντίδραση που έχουν δείξει και η καθυστέρηση και η λιγορία, γιατί αν θυμάστε καλά, έδωσε ένα στόχο ότι θα προσπαθήσει να πάει το πετρέλαιο θέρμανσης ίσως στα 1,75. Μην σας προκαλέσει έκπληξη αν καταφέρει, σε εισαγωγικά καταφέρει, να το πάει αρκετά χαμηλότερα. Εμείς θέσαμε τιμή στόχο. Θέσαμε τιμή στόχο στο 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 πετρέλαιο.
0: Λέτε να κάνει ρελάνς δηλαδή, να το πάει παρακάτω?
1: Από τι, εκεί, από τον 40.
2: Εκεί είναι που θα μας επιβεβαιώσει και θα αποδείξει τη γύμνια των πολιτικών του τόσο καιρό.
0: Ότι γινόταν τόσο καιρό και δεν το έκανε.
2: Ζεσανό. Μάλιστα.
0: Και έλεγε στην αντιπολίτευση, τα εξαμάξει, ότι δεν επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος και θέλει το OK της Ευρώπης.
2: Το θέμα του πλαφών, τα περιθώρια κερδών των μνημιστήριων. Το θέμα της έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών, των ουρανοκατέβατων κερδών στα δηληστήρια, το οποίο είναι και από την εργολαβιοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει.
0: Ναι,
2: το οποίο
0: ναι.
2: Για μία χρονιά τόλμησε να το κάνει το 22, φυσικά αξιοποίησε το χαμηλότερο δυνατό συντελεστή που προβλέπει η εργολαβιοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε. Τώρα γιατί δεν μιλάει. Με 1,3 δισεκατομμύρια από τα 2 δισεκατομμύρια του εξαμήνου υπερκέρδη το πρώτο εξάμηνο. Γιατί δεν έχει ανοίξει μύτη σε αυτό, γιατί
0: να
2: δεν
0: πάμε.
2: Απαντάει.
0: Θέλω και ένα άλλο σχόλιο για να πάμε και μετά στα δικά σας. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε τη συμπεριφορά του κυρίου Γεωργιάδη. Η αλήθεια είναι ότι την Ελλάδα περίμενα μια ανακοίνωση, δεν την είδαμε τις προηγούμενες μέρες για όσα έκανε εδώ, που μας λέει μπαταξίδι, μας είπε κομπογιανίτες. Γιατί επειδή υπήρχε η συζήτηση για το οξυλόλιο πριν 1,5 χρόνο, πρέπει να αντιχρεωθούμε όλοι οι δημοσιογράφοι, ιδιαίτερα εμείς εδώ στο Μέγκα. Και βέβαια, εγώ είδα και κάλυψη και από τον κύριο Μαρινάκη σε όσα είπε στο παραλήρημα αυτού του κύριου Γεωργιάδη.
2: Έχουμε μιλήσει πολλάκις φορές για το φαινόμενο του αδονισμού. Νομίζω ότι αυτό που έκανε και στο κανάλι σας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα δικά σας, ο τρόπος με τον οποίο απαξιώνει δημοσιογράφους, ο τρόπος με τον οποίο απαξιώνει την αναζήτηση της αλήθειας, είναι χαρακτηριστικό το σε τι δεινή θέση έχει έρθει η Νέα Δημοκρατία και πώς βγαίνουν με το γνωστό αδονισμό να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα. Όμως θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά. Δεν τρώει κουτόχο το πλέον. Νομίζω έχει καταλάβει αυτές τις γνωστές τακτικές.
0: Για ακούστε και αυτό που θέλει να.
2: Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Θα πάμε και στην κυρία Μπακογιάννη. Θέλω να ακούσετε αυτό που θα πει τώρα ο Γιάννης Χριστάκος.
1: Να μου επιτρέψετε, κύριε Καρπουχτσή, σε αυτό το σημείο, γιατί το έλεγα και στο Σωτήρη πριν. Επί περίπου τρεις ημέρες που έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει, έχει στοχοποιήσει και εκείνος το Μέγκα και τους δημοσιογράφους του και τον οργανισμό συνολικότερα, νομίζω και όλους τους άλλους οι οποίοι τέλος πάντων αντιδρούν για όσα είπε και για τους μπάφους αλλά και για την επίθεση που εξαπέλυσε εδώ πέρα σε εμάς.
2: Για αιτιότητες και τρομερούς.
1: Να σας πω κάτι, θέλω να το πω αυτό. Επειδή κάνει αναρτήσεις πολλές, τις τελευταίες μάλιστα ώρες πολύ περισσότερες και διαφημίζει το έργο που έχει κάνει, το οποίο θεωρεί ότι εμείς δεν το διαφημίζουμε, εγώ δεν θα απαντήσω κάτι δικό μου, που είναι δικό μου δηλαδή, δικό μου σχόλιο. Θα απαντήσω μια ανακοίνωση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος που βρίσκεται στα χέρια μου και μιλάει για την κλινική έρευνα και τις μελέτες και το επενδυτικό clawback. Μιλάμε δηλαδή για να καταλαβαίνει ο κόσμος, πολύ γρήγορα θα τα πω, θα σφάω χρόνο, για τα χρήματα που δαπανά ένα σοβαρό και υπεύθυνο κράτος για κλινικές μελέτες στη χώρα την ίδια, στην οποία σύμφωνα με τα στοιχεία το 2021 απορροφήθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο των 100. Είναι το επενδυτικό, είναι τα χρήματα που δίνουν πίσω για να πηγαίνουν σε επενδύσεις, έτσι, από το clawback εταιρείες. Το 23 μειώθηκε από τα 50 στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ και το 2025 στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή από τα 50 πήγαμε στα 2,5 για τις κλινικές μελέτες, όπου συμμετέχει ο ασθενής. Οι νέες θεραπείες, πολλές από τις οποίες είναι πολύ πιο ακριβές, παρέχονται από τις εταιρείες δωρεάν στους συμμετέχοντες. Και βέβαια είναι και ένα τρόπος επένδυσης στο σύστημα υγείας, αν θέλουμε να λέμε ότι πάμε στην καινοτομία και έχουν οι Έλληνες ασθενείς ίση ακριβώς αντιμετώπιση και πρόσβαση στα φάρμακα με αυτούς στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι δικό μου σχόλιο.
2: Είναι σοβαρό σχόλιο και δεν είναι τυχαίο πραγματικά όλος αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος ατονισμού, θα έλεγα, και τρόπους αντιμετώπισης της αλήθειας, ειδικά όταν ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, όταν θέλουμε να προσανατολίσουμε τη συζήτηση από το χάος που επικρατεί σήμερα στους ελέγχους στον τομέα της υγείας. Είδαμε τι έγινε και με την υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη. Είδαμε αρχίζει και σηκώνεται ένα χαλάκι και αποκαλύπτεται μια κατάσταση ασυδοσίας και έλλειψης ελέγχων, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι από τον Αύγουστο 2009 και το Σώμα Επιτελείων Υγείας και Πρόνοιας καταργήθηκε από αυτή την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει συγχρονισμός με συγκεκριμένες κλινικές, με συγκεκριμένα κέντρα ευεξίας, τα οποία φωτογραφιζόμαστε. Όλα αυτά, ξέρετε, προκαλούν και τη δημόσια αίσθηση και αντιλαμβάνομαι τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά, γιατί είναι γνωστός, θα ξαναπώ, ο αδονισμός.
0: Για πάμε τώρα.
2: Η αλαζονία για την οποία μίλησε η κυρία Μπακογιάννη νομίζω είναι χαρακτηριστική και ίσως έκρουε τον κόδωνα κινδύνου για κάποιους. Εγώ θα θυμίσω και μια κριτική μαντινάδα όμως που λέει ότι καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετά και αυτός όταν θα ξεπεζέψεις. Και βλέπουμε ότι είναι έτοιμη να ξεπεζέψει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε να είναι λίγο προσεκτική.
1: Τι μου θυμίσατε
0: και
1: τώρα
0: στην Κρήτη ο κύριος Καρπουκτσής. Ο κύριος Καρπουκτσής είναι γαμπρός στην Κρήτη. Εγώ τα ξέρω.
1: Τι μου θύμισε τώρα. Εκεί που σας ξέρετε, σας ακούσατε που λέγαμε ότι μου αρέσει πάρα
0: είναι
1: πολύ να θυμάμαι. Ποιος το είχε πει αυτό σε ανάλογη κατάσταση που βρισκόταν η Νέα Δημοκρατία. Ποιος το είχε πει αυτό. Ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Θεόδωρος Δρουσόπουλος. Επικυβέρνηση Καραμαλή. Το είχε πει στη Βουλή.
0: Δεν ξεχνάς ποτέ για
2: αυτό. Είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει να.
1: Φυσικά και διαχρονικό.
2: Να το έχει κορώνα όποιος ασχολείται με την πολιτική. Γιατί πάντα πρέπει να θυμόμαστε για ποιο λόγο είμαστε.
0: Ναι, σωστά. Πάμε τώρα στα δικά σας. Πάμε τώρα στα δικά σας. Δεν θα μας ξεφύγετε. Η Βελόνα.
2: Καμία τέτοια διάθεση.
0: Ναι, καλέ, ναι. Η Βελόνα όμως δεν βλέπω να κουνάει. Δηλαδή έχει δείξει στασιμότητα, κάπου χαμηλώνει, κάπου σηκώνεται λίγο. Δεν έχει κάνει πάντως εκείνο το μπαμ που λέμε. Έκανε στην αρχή το πρώτο δίμηνο, έγραψε ένα 19%, κάπου φλέρταρε και με το 2 μπροστά. Τώρα είμαστε στο 15, 16 αλλού, 14 λοιπόν, αλλού. Τι φταίει.
2: Λοιπόν, η Βελόνα, καταρχάς δεν μπορούμε να μιλάμε για Βελόνες, για ένα ακόμα.
0: Μα έχει κατοχυρωθεί ο όρος από τον κύριο Γερουλάνο που το έλεγε για το Πασόκ.
2: Ο κύριος Γερουλάνος όμως πολύ καλά είπατε για το Πασόκ, το οποίο διαχρονικά και για πάρα πολλά χρόνια όντως είχε μια και έχει μια κολλημένη βελόνα διαστόματος αλλών ακούστηκε, όχι από το δικό μου αυτό. Όντως για ένα ακόμα όμως 100 ημερών όπως είναι η Ελλάς, αυτά δεν μπορούν να ακούγονται. Βλέπουμε όμως τις δημοσκοπήσεις και τις παρακολουθούμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάς παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό από τον Μάιο του 26. Ήδη έχουμε κατοχυρώσει, δημοσκοπικά τουλάχιστον ξαναλέω, την τη δεύτερη θέση με σημαντική διαφορά από τον δεύτερο.
0: Το θαύμα δεν βλέπουμε ακόμα όμως. Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει το ρεπορτάζ ότι μιλάει για θαύμα. Ότι εντάξει, νέο κόμμα, χωρίς πόρους, χωρίς οργάνωση, αυτοοργάνωση κτλ.
2: Αυτό που λέει δεν είναι.
0: Νέα πρόσωπα μόνο.
2: Κύριε Μπολάκη, σκεφτείτε. Όντως δεν είναι αυτό το πράγμα ένα μικρό θαύμα. Μια μικρή ομάδα ανθρώπων, χωρίς πόρους, συνειδητά χωρίς κομματική χρηματοδότηση. Γιατί ήταν και πολύ συνειδητή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να φύγει από το Βουλή και να αφήσει όλα αυτά τα προνόμια που είχε. Χωρίς συγκεκριμένους οικονομικούς πόρους και δυνατότητες.
1: Σας ρωτάνε όμως πού βρίσκετε τα χρήματα και κάνετε το κόμμα και την όποια εκστρατεία τέλος πάντων και τις εκδηλώσεις και τις ομιλίες.
2: Λοιπόν, να μπουν στην πρωτοποριακή πλατφόρμα που έχουμε ανεβάσει τύπου crowdfunding που φαίνεται μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Αυτοί που μας ρωτάνε μπορούν να απαντήσουν για τα δάνεια, τα δανεικά και αγύριστα που έχουν από την ελληνική κοινωνία, μπορούν να μας ενημερώσουν για το χρηματοδοτικό πλάνο αποπληρωμής των δύο μεγάλων κομμάτων, 1,2 δισεκατομμύρια στην πλάτη του ελληνικού λαού. Να προσέχουν λίγο αυτοί που μιλάνε.
1: Ρυθμίστε περιθμίσεων.
2: Μακάρι ο Έλληνας πολίτης σήμερα που έχει ένα δάνειο το οποίο είναι έτοιμο να κοκκινήσει, να μπορούσε να έχει αυτές τις ρυθμίσεις.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Παρακαλώ.
1: Το ποσοστό το οποίο θα πάρετε στις εκλογές, όταν οι κάλπες με το καλό την Κυριακή κλείσουν και βγούνε τα νούμερα, αν είναι χαμηλότερο από το ποσοστό που ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, αλλά σημασία έχει ότι ήταν ο Τσίπρας πρόεδρος του κόμματος, είχε λάβει τότε, θα είναι αποτυχία ή όχι.
2: Εμείς λοιπόν πάμε τώρα στις εκλογές και ο στόχος τον οποίο θέτουμε είναι προφανώς η αλλαγή πολιτικής και η πολιτική αλλαγή. Και θέτουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο δίλημα. Είναι, αν θα προστατευτεί και θα αυξηθεί το εισόδημα της κοινωνικής πλειοψηφίας ή θα συνεχιστεί το πάρτι των καρτέλ. Αν η δικαιοσύνη θα αφαιθεί ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της για τα μεγάλα σκάνδαλα ή θα συνεχίσει το καθεστώς ασυδοσίας και συγκάλυψης. Αν το κράτος θα είναι στην υπηρεσία του κόσμου, της εργασίας, των ελεύθερων επαγγελματιών, ή θα είναι ελάφυρο κολλητό.
1: Είναι σαφές τα διλήμματα, σαφή τα διλήμματα που βάζετε. Εντάξει.
0: Θα ακουστεί το δίλημα. Το ή εμείς ή κανείς.
2: Ο στόχος μας λοιπόν είναι εξής. Απέναντι σε αυτά τα διλήμματα, η πολιτική, η προοδευτική λύση διακυβέρνησης της Ελλάς να φτάσει στον κόσμο. Για ένα κόμμα 100 ημερών, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Και αυτό νομίζω είναι ο Σκέλεκ Τσίπρας, όταν μίλησε για ένα μικρό θαύμα, γιατί πραγματικά είναι.
1: Δεν μου απαντάτε για τον πύχη.
0: Περιμένοντας το θαύμα.
1: Δεν μου απαντάτε για τον πύχη. Εντάξει. Το είπε ο Σωτήρης.
2: Όχι, ο πύχης.
1: Αλλά θέλω να το ακούσω και από εσά.
2: Δεν είναι θαύμα. Η νίκη, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι στα όρια του εφικτού σήμερα που μιλάμε. Απαιτεί όμως δουλειά από εμάς. Και απαιτεί δουλειά από εμάς που έχουμε σήμερα ξεκινήσει να οργανωνόμαστε. Τις προηγούμενες μέρες ανακοινώσαμε την πρώτη μας οργανωτική δομή ανά την Ελλάδα. Και ο σκοπός στο επόμενο διάστημα είναι να τρέξουμε στην κοινωνία. Καταλαβαίνω εγώ, βλέπω και από τις ΣΕΡΕΣ σήμερα που μιλάμε, από που κατάγομαι ότι το πρόγραμμα μας δεν έχει φτάσει, δεν έχει γίνει τα λιράκια σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε χρόνο να το κάνουμε.
1: Κατανοητό. Η τέχνη του εφικτού, θα έλεγα.
0: Πάντως, εγώ είδα ένα είναι το ισχυρό χαρτί και της Ελλάδας. Πάλι ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε δύο μέρες, έκανε μια ατζέντα 48 ώρων. Ισχύει αυτό. Δεν μπορούμε να το στερήσουμε αυτό. Το κατάφερε.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυνατό χαρτί όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ελλάδα. Γιατί κουβαλάει και κυβερνητική εμπειρία και διάθεση και νομίζω ότι είναι ισχυρό χαρτί για την Ελλάδα, όχι μόνο για την Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον...
2: Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο στελεχειακό δυναμικό από πίσω.
0: Να τους δούμε. Να
1: τα δούμε, δεν έχουμε δει ακόμα την ανάπτυξη, αλλά εδώ είμαστε, θα τα συζητάμε μέχρι την ημερομηνία της κάλπης και μετά βέβαια.
0: Ήταν ο Κώστας Καρποψής, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας. Και έτσι γλυκά θα μας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να ξέρεις, την πρώτη φορά που το κάνω αυτό.
1: Μου υποσχέθηκες κάτι τραγούδια να ακούσω, κάτι σαν δες, σήμερα έχω, λοιπά, αλλά πάμε γιατί είναι σημαντικά.
0: Μπήκαμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συντονίσου. Κάνε με ηχοσυντονισμό.
1: Λίγκλον.
0: Φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέγεται Lepas. Προφέρεται Lepas, όχι Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την lepas.greece και μάθετε περισσότερα.
1: Έτσι, μιλάμε για μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μήλου Τσέρι. Έτσι, με τη φιλοσοφία που σας είπε ο Σωτήρης. Νομίζω τα ξέρετε, τα βλέπετε, συζητιούνται ήδη. Και όλα αυτά μπορείτε από την Lepas να τα βρείτε έξω και στις γνωστές διευθύνσεις. Εγώ να σας πω για τα νέα Σαββατοκύριακο όμως, γιατί έχουμε και τις εκδόσεις μας, Σωτήρη. Αυτό το Σάββατο, αύριο, 26 Σεπτεμβρίου, τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες, αφιερωμένο στη ζωή του Μεγαλέξανδρου, μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών. Την επόμενη μέρα τώρα, την Κυριακή, όπως πάντα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Βήμα κυκλοφορεί με τον δεύτερο τόμο του έργου του Πλάτωνα «Πολιτικός». Ένα θεμελιώδες έργο πολιτικής φιλοσοφίας, διαχρονικό και προκλητικά επίκαιρο τέτοιες εποχές. Το νέο τεύχος του περιοδικού Β, με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγκα 2 Μαύρα Πουκάμισα, την Μαριάννα Κιμούλη. Ακόμα έχει το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, η μαθητική εφημερίδα «Το Βήμα της Μονεμβασιάς», που έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Μονεμβασιάς, και την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής. Φυσικά δεν ξεχνάτε μαζί με όλα αυτά το Βήμα Γκαζίνου.
0: Λοιπόν, εγώ πριν σας χαιρετήσω και θα καταχραστώ λίγο το χρόνο του Δελτίου Ειδήσεων, γιατί σαν σήμερα, και αυτό που ακούτε ως καλή από κάτω, που είναι η 7η συμφωνία, γεννήθηκε ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, ένας τεράστιος συνθέτης, σοβιετικός,
1: τεράστιος.
0: Το 1906 γεννήθηκε. Αυτό που ακούτε είναι η 7η συμφωνία.
1: Ιστορική.
0: Ιστορικότατη, είχε γραφτεί το 1941. Τον Αύγουστο όμως, το Λένιγκραντ ήταν υπό πολιορκία των Ναζί για 875 ημέρες σχεδόν. Σχεδόν 900 έγραψε, μέσα στην πείνα, τρώγαν ποντίκια οι άνθρωποι από αυτή την πολιορκία. Ήταν η σκληρότερη πολιορκία, ίσως και η χειρότερη αντίστοιχη
1: του
0: Μεσολογίου, θα σου έλεγα εγώ. Αλλά φαντάσου τώρα για πολύ μεγαλύτερη πολύ κλίμακα. Και ενώ πολιορκούσαν οι Γερμανοί και τα πολυβολία δουλεύαν ασταμάτητα, γίνεται μια τελευταία απόπειρα των Σοβιετικών. Μια μεγάλη κανονιορχία ρίχνει κατά ρηπά, σταματάν, συγγύουν τα πάντα και οι Γερμανοί, γιατί πέφτανε οι οβίδες, και βγαίνει η ορχήστρα του ραδιοφώνου του Λένιγκραντ παίζει ζωντανά. Επιστρατεύτηκαν άνθρωποι από το μέτωπο, τραυματισμένοι, πεινασμένοι, και παίξανε άρτια αυτή τη συμφωνία που θα ακούσετε έτσι ένα κομμάτι της τώρα, και παγώσαν οι Γερμανοί απέναντι. Και καταλάβανε, το είπαν και σε μαρτυρίες τους, ότι αυτή η πόλη δεν πέφτει με τίποτα.
3: Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στην Πλάκα στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες από τον αστυνομικό συντάκτη του Mega News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές φέρεται να αναζητούν και έκτο άτομο κάτω από τα συντρίμια. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον πρώτο όροφο και τρεις τουρίστες μαζί με έναν επισκέπτη τους που διέμεναν σε Airbnb στον δεύτερο όροφο, όλοι ηλικίας 35 έως 40 ετών. Οι τουρίστες επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη χώρα στις 11 το πρωί, όμως τα κινητά τους τηλέφωνα είναι απενεργοποιημένα και δεν επιβιβάστηκαν σε καμία πτήση. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, κάτω από τα συντρίμια ακούγονται τα κινητά τηλέφωνα των ηλικιωμένων. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός αναφέρει 3 άτομα ελαφρά τραυματισμένα, έναν πολίτη από θράψματα και 2 γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Ως πιθανότερο σενάριο για τα αίτια εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου, καθώς οι κάτοικοι και κατήγγυλαν έντονη οσμή αερίου. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό οχηματαγωγό που βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Ενώ σε εξέλιξη είναι έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού με εκπροσώπους της πλειοκτήτριας εταιρείας και των συνεργείων διάσωσης. Οι 29 επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο του Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ζητάει ο ανακριτής, στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και η ακριβής χρόνη και η διάρκεια των επικοινωνιών. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Στα 1.820 ευρώ τον μήνα εκτοξεύθηκε η μέση δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για το 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ. Η ακρίβεια αποτυπώνεται ανάγλυφα στα επίσημα στοιχεία, καθώς η μέση ετήσια δαπάνη ανήλθε στις 21.842 ευρώ. Το πρόβλημα διωγγώνεται για τα ασθενέστερα στρώματα, αφού το φτωχότερο 20% του πληθυσμού αναγκάζεται να διαθέσει το 54,4% του προϋπολογισμού του αποκλειστικά για είδη διατροφής και στέγασης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές κοινότητες Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Παρμού και Πυθίου του Δήμου Ελασσόνας λόγω αυξημένου ουρανίου στο νερό. Η απόφαση ελήφθη μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην ποιότητα του νερού του δικτύου ίδρυυσης και κρίθηκε αναγκαία η κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο George Russell θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό Grand Prix του Αζερβαϊτζάν. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes πήρε την pole position στις σημερινές κατατακτήριες δοκιμές, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τον οδηγό της Ferrari, Charles Leclerc. Τη δεύτερη σειρά εκκίνηση συμπληρώνουν ο Oscar Piastin της McLaren και ο Izar Hadjar της Red Bull. Ο άτυχος στάθηκε ο Kimi Antonelli. Ο Ιταλός πιλότος της Mercedes προσέξουσε σε τείχο και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο των προκριματικών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει τον αγώνα του Μπακού από τη 16η θέση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων και στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέα μέχρι Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία μέχρι Μεταμόρφωση και προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούσια ανατμήματα. Ίδια εικόνα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα αλλά και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας από Αλεξάνδρας μέχρι Αρδιτού ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα από Φλίσβο μέχρι Άλυμο ανατμήματα. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
3: Mega News 104,6.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα περίπτερα.
6: Ωραία, που πάμε, ρε. Πού πάμε!

0: δώσει. Πάμε, εδώ είμαστε. Και που πάμε, γελάμε εδώ. Γιατί να μην γελάμε, άλλωστε Παρασκευή είναι σήμερα. Μαζί στην παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 6. Στο ένα μικρόφωνο η Σοφία Μπερετάνου.
1: Στο άλλο Νικήτας Κορονάκης. Που πάμε, που πάμε. Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα. Παρασκευή βέβαια σήμερα, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά άλλη μια μέρα στη χώρα της κατάρρευσης, Νικήτα Κορονάκη.
0: Δεν ξέρω.
1: Και, και στους αγνοούμενους. Αυτό είναι...
0: Δυστυχώς, εδώ γελάει. Δεν ξέρω γιατί γελάει η Λέκτρα Σιθιανάκη κοιτάζοντάς με. Δεν ξέρω τι της φαίνεται αστείο.
1: Χαίρετε. Παλεύεις λίγο με το μικρόφωνο.
0: Το έφτιαξα το μικρόφωνο, όμως δεν είναι στη σωστή θέση. Γιατί πρέπει να ξέρετε τώρα, έτσι, εγώ θα προδώσω για να ξέρουν και οι ακροατές μας, ότι έχουμε έρθει σε έναν διαφορετικό ραδιοθάλαμα από αυτόν που ήμασταν μέχρι χθες.
1: Γιατί πιο ωραίο.
0: Εμένα μου αρέσει. Είναι πιο κόζι.
1: Ναι, είναι πιο μικρούλι, έτσι να σας μεταφέρουμε και την εικόνα. Πιο φωτεινό, πιο γλυκό, πιο ζεστό. Ναι. Κάπα.
0: Ωραία, έτσι όπως τα είπες είναι, γιατί ο άλλος εξυγχρονίζεται ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτός ο εξυγχρονισμός πια. Θα έχει πίσω LED, θα γίνει χαμός. Τώρα προδίδω εγώ δημόσια εδώ. Θα το δείτε από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι πολλά από αυτά που γίνονται εδώ μέσα τα βλέπετε και με εικόνα.
1: Δηλαδή, σωστά. Και εικόνα και ήχο.
0: Γι' αυτό με βλέπεις εμένα πλέον.
1: Γραβατωμένο λοιπόν.
0: Τηλεοπτικά.
1: Όχι, τα ξέρω. Μπορείς να έρθει και πιο διαφορετικό στο ραδιόμενο. Σε βλέπουμε το πρωί με την κραβάτα και μια άλλη έτσι εμφάνιση.
0: Ξέρεις γιατί τη βγάζω.
1: Το απόγευμα.
0: Γιατί εγώ έχω.
1: Σε βλέπουμε και με τις δύο εμφανίσεις.
0: Έχω ένα πρόβλημα. Χάνω πράγματα. Γενικά, και ένα από αυτά που χάνω είναι η γραβάτα. Δηλαδή, θα τη βγάλω τώρα, θα την αφήσω πάνω στο γραφείο, μετά θα με κυνηγάνε.
1: Θα σας κρατάω εγώ.
0: Τα κορίτσια από το ενδυματολογικό.
1: Θα σας κρατάω εγώ και θα τα έχουμε εδώ δίπλα μας. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Άσε που είμαστε.
1: Να αλλάζεις φορεσιές.
0: Ναι, πρέπει. Και ήμασταν και σε επιφυλάξεις.

0: Ήταν στους τρεις, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και τρεις αγνοούμενοι. Τώρα έχουν αυξηθεί ο αριθμός τους, στους τέσσερις ή στους πέντε. Θα περιμένουμε μετά την αγγελική την καρδιόλεκα που κάνει.
1: Όχι, να πάμε,
0: έρευνα,
1: να μην πάμε
0: να δούμε,
1: στο
0: πάμε.
1: Γιάννη το Ρίγο, βέβαια. Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, τον δημοσιογράφο του Μέγκα.
0: Που ο είναι οποίος, στο πεδίο.
1: Ναι, είναι από το πρωί εκεί και η Ιωάννη Μπουροπούλου και κάνουν ρεπορτάζ. Και άκουγα και τις μαρτυρίες των κατοίκων. Αν δείτε την εικόνα, φαντάζομαι την έχετε δει
0: πραγματικά
1: στο διαδίκτυο από το πρωί. Είναι κρανίου τόπος, έχει ισοπεδωθεί. Ήταν ένα αδιόροφο παλιό κτίριο, είχε Airbnb, γιατί άκουσα και τον διαχειριστή των Airbnb, όπου ίσως έκανε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει μείνει τίποτα, είναι τρομακτικές οι εικόνες και από το drone του Μέγκα.
0: Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος του φυσικού αερίου να μας απαντήσει πώς έγινε αυτή η έκρηξη?
1: Έβγαλε, ρε παιδί μου, μια ανακοίνωση η εταιρεία, είναι σε διαδικασία διερεύνησης, αλλά... Μπορεί,
0: να ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, γιατί όλοι αγωνιούμε. Έχουμε από τη μια πλευρά την Κυψέλη, που εκεί ανησυχούν οι κάτοικοι.
1: Ναι, για το μετρό.
0: Για το, ναι, βέβαια,
1: λόγω
0: που φοβούνται. Είμαστε και σεισμογενής χώρα και τώρα βλέπουμε και αυτό με το φυσικό αέριο. Πραγματικά τρομοκρατούμαστε και δεν ξέρουμε και πόσο θα
1: δούμε,
0: φτάσουν οι αγνοούμενοι.
1: Και τι είναι, αν ήταν όντως από το φυσικό αέριο, να τελειώσει και η έρευνα.
0: Σωστά.
1: Πάμε στο Γιάννη Ρίγο να μας δώσει όλη την εικόνα που κάνει ρεπορτάζ από το πρωί εκεί. Γιάννη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ στην Οδό Λυσικράτου, στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει μπει στο τελικό στάδιο. Βλέπουμε ήδη μηχανήματα έργου, τα οποία βρίσκονται ήδη μπροστά από το κτίριο. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν να απομακρύνουν τα συντρίμια. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και οι πληροφορίες ότι 5 άτομα ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Βέβαια, έμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Στον πρώτο είχαν νοικιάσει ένα διαμέρισμα πραγιχρόνιας μίσθωσης τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από την Αμερική. Και βεβαίως είδαμε το μεσημέρι άνδρες από την ΕΜΑΚ να μπαίνουν με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και με θερμικές κάμερες να ψάχνουν τα συντρίμια, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.
0: Γιάννη, έχετε ενημέρωση για περισσότερους αγνοούμενους?
2: Πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα από την πυροσβεστική είναι για αυτά τα 5 άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Που τα ψάχνουν από το πρωί στο τηλέφωνο και δεν έχει απαντήσει κανείς.
1: Οι πληροφορίες ότι τα κινητά
2: έχουμε...
1: ακούγονται, που έδωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος των ηλικιωμένων μέσα στα συντρίμια, έχουν επιβεβαιωθεί?
2: Σε εμάς εδώ δεν έχουν έρθει αυτές οι πληροφορίες, ωστόσο φαντάζομαι ότι είναι ρεπορτάζ του συναδέλφου που θα το έχει επιβεβαιώσει. Ωστόσο βλέπουμε αυτή την εικόνα εδώ, τις μεγάλες προσπάθειες των διασωστών για να απομακρύνουν αυτή τη στιγμή τα συντρίμια, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν ξανά οι ομάδες.
1: Να πούμε, Γιάννη, τόση ώρα δεν γινόταν και η διαδικασία αυτή, γιατί έπρεπε πρώτα να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων εκεί με την διαρροή του, η οποία ήταν σε εξέλιξη του αερίου, έτσι.
2: Πολύ σωστά, και όχι μόνο αυτό, αλλά να απομακρυνθούν και όλα τα σβαραλιασμένα αυτοκίνητα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας δρόμος που ήταν πολλά σταθμευμένα αυτοκίνητα, που υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές και έχουν απομακρυνθεί αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να περάσει η μεγάλη αυτή επιχείρηση στο δεύτερο στάδιο, να ξεκινήσουν να απομακρύνουν τα συντρίμια για να δουν αν κάτω από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Οι πληροφορίες είναι για 5 άτομα. Είναι μια διαδικασία που σίγουρα θα διαρκέσει πολύ. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Και βεβαίως σε δεύτερο στάδιο θα προσπαθήσουν να βρουν και τι ήταν αυτό που το προκάλεσε.
1: Αν ήταν φιάλες αερίου, αν ήταν...
0: Ευχή μας είναι να είναι καλά οι αγνοούμενοι στη ζωή.
1: Ναι, αν είναι μέσα στο κτίριο.
2: Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπήρχε νόμιμη άδεια για παροχή αερίου στον δεύτερο όροφο του συγκεκριμένου κτιρίου, εκεί που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Αυτή είναι η πληροφορία που την έχουμε επιβεβαιώσει από την πυροσβεστική. Βέβαια, αυτό μένει βεβαίως να αποδειχθεί αν από εκεί ήταν και η διαρροή που προκάλεσε αυτή την απίστευτη έκρηξη.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ρίγο. Τώρα, εντάξει, το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται με τους 5 αυτούς αγνοούμενους, τους ηλικιωμένους και τους 3 τουρίστες, και στη συνέχεια βέβαια να διερευνηθούν τα αίτια.
0: Να πούμε και σε όλους τους ακροατές μας που οδηγούν στο σημείο κοντά στην πλάκα ότι παραμένουν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει πάρα πολύ κίνηση και στη στήλος του Ολυμπίου Διός, ναι. Είναι κλειστοί οι δρόμοι.
1: Μα εκεί είναι, στην πύλη του Ανδριανού απέναντι ακριβώς. Είναι πολύ κεντρικό το σημείο το οποίο έγινε αυτή η έκρηξη. Και ναι, βλέπω τώρα το χάρτη, πραγματικά αν θέλετε να κινηθείτε προς το κέντρο καλύτερα,
0: διαφορετική κατεύθυνση,
1: να το αποφύγετε, όλη εκείνη η περιοχή είναι...

0: πολύ έντονα κόκκινη από την κίνηση. Παρασκευή, εντάξει, πάντα έχει κίνηση. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε αυτό. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, σαφώς και θα συνδεθούμε ξανά με τον Γιάννη Ρίγο.
1: Βλέπω τα τευτέρια σου, Νικήτα, που μου συζητάγαμε και οι δυο μας για την έκθεση της Eurostat.
0: Να, αυτή είναι άλλη έκθεση.
1: Άλλη
0: τώρα.
1: Είναι. Ναι. Άλλη. Πολλές κάνει η Eurostat. Αυτή είναι της Ελστάτ.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει ότι καμία εκ αυτών, ούτε η της Ελστάτ, ούτε της Eurostat, είναι αισιόδοξες.
0: Ναι, είναι αυτό που προκύπτει από την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελστάτ, ότι διαμορφώνεται στα 1.820 ευρώ το μήνα η μέση δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών για το 2025. Και το σημαντικό στοιχείο είναι ότι παρουσιάζει αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2024. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό στον καθένα.
1: Ότι γινόμαστε φτωχότεροι.
0: Και ότι γινόμαστε
1: σύμφωνα
0: φτωχότεροι.
1: Σύμφωνα με όλες τις έρευνες και με την καθημερινότητα που το επιβεβαιώνουμε. Δεν περιμένουμε την έρευνα. Η έρευνα επιβεβαιώνει τι μας συμβαίνει.
0: Εμείς γινόμαστε φτωχότεροι. Τα πάντα γύρω μας ακριβαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση σε απλά πράγματα πλέον. Δεν συζητώ το σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη. Δεν συζητώ τώρα το να κάνουμε πιο εξειδικευμένα πράγματα, τα βασικά.
1: Σαν πια εξειδικευμένα, δηλαδή, σαν να παίρνεις το αυτοκίνητό σου, μου λες. Εξειδικευμένο είναι ναι. Αυτό. Πώς το βλέπει κανείς.
0: Αυτό ακριβώς. Ανάλογα το πώς το βλέπει κανείς, γιατί εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Ευτυχώς δεν ξαναβγήκε πουθενά ο κύριος Κουλκουδίνας. Βγήκε εδώ, μας τα πετάει.
1: Μπορεί να πήρε το κτέλ να πάει στην περιφερειά του.
0: Μπορεί, αλλά. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το σκεφτόμουν χθες μετά το διάλογο που είχαμε εδώ στο Mega News 104,6. Αναζήτησα και την ανάρτησή του, δηλαδή και γραπτά, να είμαι σίγουρος ότι δεν μπερδεύει.
1: Είναι το ίδιο.
0: Ναι, ότι δεν μπερδεύει το λεκτικό. Γιατί έδωσε και μία απάντηση μέσω των προσωπικών λογαριασμών στα social media.
1: Ναι.
0: Τα ίδια, ναι, ακριβώς ναι. Τα ίδια επαναλαμβάνει. Ότι δεν χρειάζεται λέει, να μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Αλήθεια λέει ότι είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ναι, αλλά.
1: Το επιβεβαίωσε και άλλος βουλευτής.
0: Ο κύριος Τσιάρας, ο Κώστας Τσιάρας.
1: Και λέει αλήθεια.
0: Ήπρε, παιδιά, τώρα για να μιλάμε, γιατί είναι έλλειψη όχι απλά της πραγματικότητας που επικρατεί.
1: Το αυτονόητο, το δεδομένο. Ναι.
0: Φαίνεται ότι ζουν πραγματικά αλλού. Ο κύριος Τσιάρας τι έκανε τώρα, είχε βγει σε ένα ραδιόφωνο στο Star Κεντρικής Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος, και λέει ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι λέει στην εκλογική μου περιφέρεια,
1: βλέπει κίνηση,
0: λέει μια εθνική οδό γεμάτη αυτοκίνητα, είπε ο κύριος Τσιάρας, το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε να δούμε πώς το είπε.
2: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πραγματικά.
1: Στην υπερκατανάλωση ή στην κίνηση στην εθνική οδό. Σε τι από τα δύο.
0: Μάλλον εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε ένα αγγελικά πλασμένο κόσμο που ευημερεί γύρω μας, που όλα πάνε καλά, που ο κόσμος ταξιδεύει.
1: Η σημασία έχει ναι,
0: τις λεωφόρους,
1: ότι...
0: τα πεζοδρόμια, τι λέει και το τραγούδι, δεν θυμάμαι.
1: Τα αεροπλάνα. Σημασία έχει ότι να δούμε τι είναι το αυτονόητο και τι σημαίνει υπερκατανάλωση. Αν πηγαίνεις δηλαδή στην περιφέρεια του κυρίου Τσιάρα, που βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα να κινούνται στην εθνική οδό, αν αυτό είναι δείγμα ευημερίας τελικά ή ευμάρειας. Ακούω πολλά στο το τελευταίο διάστημα με αυτό που έλεγες και εσύ και επέμενες. Μα πώς είναι δυνατόν, δηλαδή είναι δείγμα ευμάρειας η κίνηση στους δρόμους. Μάλλον.
0: Μιλάμε για την αντικειμενική, να το πάρουμε. Γιατί αδυνατό. Τώρα δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να βάλω σοβαρά επιχειρήματα για
1: σωστά.
0: Να αντικρούσω μια χαζομάρα. Ειλικρινά, τώρα το αυτονόητο.
1: Και απορώ, το δεδομένο.
0: Απορώ πως δεν το καταλαβαίνω. Και μετά έρχεται βέβαια η Ντόρα Μπακογιάννη και λέει για καβαλημένους, για καλαμιώνες ο άλλος.
1: Δεν ξέρω αν για αυτόν που το έλεγε η κυρία Μπακογιάννη για τον χαρακτηρισμό, γιατί φωτογράφησε ένα συγκεκριμένο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Μπακογιάννη είναι δεδομένο, δεν μιλάει ποτέ τέτοια.
0: Ξέρεις ποιον. Πήγε να δει χαρακτηριστικό.
1: Πήγα, έκανα και λίγο τα χέρια μου, αν είναι πολύ ψηλό, αν είναι λίγο πιο κοντό κτλ. Είναι, νομίζω πω είναι αρκετά ψηλό. Εντάξει, Νομίζω ότι τον φωτογράφησε μετά και την δηλώσει.
0: Εδώ πολλαπλασιάζονται όμω οι καβαλημένοι.
1: Εκεί,
0: Σοφία.
1: Πολλαπλασιάζονται μάλλον.
0: Και οι παραπλανημένοι μάλλον.
1: Αυτό
0: δεν ξέρω.
1: Που ζουν σε μια άλλη χώρα. Δεν ξέρω αν είναι καβαλημένοι. Ξέρω ότι είναι σε κάποια άλλη χώρα. Που σε αυτή τη χώρα που ζουν το θεωρούν δεδομένο να υπάρχει ευμαρία μέσω τη κίνηση. Και εκτό αυτού θέλουν και δεδομένο να μην υπάρχει έτσι επίδομα ανεργία. Πολλά.
0: Γιατί σου λένε, ναι, σου λένε, ναι,
1: αφού είστε καλά, είστε
0: ναι,
1: καλά.
0: Σου λένε, ναι, καταλαβαίνω τη δυσκολία του κόσμου και το λένε έτσι θεατρικά, γιατί προφανώς ούτε τους νοιάζει, τους περισσότερους ούτε το πιστεύουν. Αλλά ζουν όλοι σε ένα, πώς το λέγαμε στον κορονοϊό, τον κύκλο,
1: φούσκα,
0: μια, ναι, bubble, μια φούσκα. Που ναι, μπορεί ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κουλκουδίνας, πώς τον λένε, ο Χίψη, να έχουν στο κύκλο τους και γύρω-γύρω αυτοί που είναι πραγματικά ζουν με ευμάρεια.
1: Και ξέρεις,
0: έχουν,
1: εκεί και στην περιφέρεια, κινούνται. Η περιφέρεια υποφέρει. Δεν ξέρω τι λέει εκλογική του επιφέρεια του κύριου Κουλκουδίνα στην Πιερία, αν συμφωνεί με τα λεγόμενά του, να το σκεφτεί.
0: Και βάζουν και το κριτήριο, ρε παιδί μου, ότι τι γινόταν το 19 σε σχέση με το 2026, το αν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Την είδατε, ακριβώς αυτό. Τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Μέτρων Ανάλυσης, την οποία παρουσίασε ο Στράτος Φαναράς. Αυτό που τονίζει εκτός την αλλαγή που θέλει στη χώρα,
1: πάμε,
0: είναι η κοινωνική δυσαρέσκεια.
1: Ναι.
0: Για την ακρίβεια, αυτό καταγράφει. Χαρακτηριστικό της έντονης αποδοκιμασίας για τις πολιτικές που εφαρμόζουν είναι ότι το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση. Ενώ
1: πόσο
0: το 65,
1: είναι το ποσοστό?
0: 66%.
1: 66. Μάλιστα.
0: Και το 65,
1: 2-3 μήνες βλέπω να είναι 80%.
0: Μα, δηλαδή ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κουδίνας και οι υπόλοιποι δεν
1: βοηθάει,
0: τα βλέπουν αυτά τα
1: με
0: στοιχεία. Με ποιον μιλάνε δηλαδή, ποιον συναναστρέφονται και αντιλαμβάνονται τόσο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Και έχουν και εκλογικές περιφέρειες, Νικήτα. Αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να έχουν επαφή με τον κόσμο. Όπως φαίνεται, τους μεταφέρει άλλη εικόνα η εκλογική τους περιφέρεια και οι δημότες.
0: Να τα πούμε λίγο τα στοιχεία της έρευνας της Μέτρων Ανάλυσης. Λοιπόν, το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση. 65% αξιολογεί αρνητικά, ναι, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του. Τώρα, η αρνητική αυτή αποτίμηση επεκτείνεται και στην ατομική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, με το 49% να λέει ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση και το 38% στην ίδια.
1: Πες μου λόγια κόμματα.
0: Εσύ θες
1: τώρα... γιατί βλέπω, αφού εδώ εκτείνει, μου λες, θέλω λίγο έτσι να πάρω μια γεύση. Την είδα τη δημοσκόπηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: 30,2 είναι η Δημοκρατία στην εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Έχει μικρή πτώση. Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι δεύτερη με 15,8 και αυτή έχει πτώσει.
1: Τρίτη.
0: Τρίτο το Πασόκ με 12,6, αυτό έχει άνοδο το Πασόκ.
1: Έχει άνοδο. Όμως. Λοιπόν, οπότε θα δούμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Είναι ανοιχτή. Αυτό που προκύπτει, ναι, και το είπε και ο κύριος Φαναράς χθες, είναι ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή. Όσοι το πιστεύουν, μερικοί δεν το πιστεύουν.
1: Πού οφείλεται, λες.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ, αποτιμώντας τα πράγματα, νομίζω ότι μετά, αν έχουμε ένα κριτήριο, τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, κερδισμένο βγήκε το Πασόκ, όχι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Και ήταν και η πρώτη δημοσκόπηση, να πούμε, του Στράτου Φαναρά, που ακούσαμε την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, γιατί είχαμε δει και μια άλλη στο παρελθόν που δεν είχαμε ακούσει τον κ. Ανδρουλάκη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Που έλεγαν πώς αξιολογούνται λοιπόν οι πολίτες και τι αξιολογούν την ομιλία των
0: επικεφαλής. Άλλοι θα πούν τώρα ότι μεσολάβησε
1: γιατί...
0: καλοκαίρι, ότι είχαν πέσει τα αντανακλαστικά.
1: Ξέρεις τι λένε οι παλαιότεροι, ότι εκεί γύρω στον Οκτώβριο, έτσι, Σεπτέμβριο, οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν και το κλίμα πώς θα πάει η χρονιά.
0: Γυρίζει, εσείς τι πιστεύετε? Επικοινωνήστε μαζί μας,
1: σωστά,
0: να μας πείτε. Γιατί
1: σωστά. Τώρα μηνύματα δεν έχουμε λάβει για να τα ακούσουμε. Πού,
0: λοιπόν,
1: να στείλουμε?
0: Στο mail μας φυσικά, στο studio@meganews1046.gr, Viber και WhatsApp 698-1041-046 και βέβαια στο τηλεφωνικό μας κέντρο που σας περιμένει ο Λάμπρος Ρήγος 211-016-1046. Εκεί θα πάρουμε τα μηνύματά σας και εντάξει, και επειδή βλέπω πολλά μηνύματα και στα προσωπικά social media που μας στέλνετε και μας σχολιάζετε, άλλοι βρίζετε, άλλοι σχολιάζετε πιο αιχμηρά.
1: Καλησπέρα σε όλους, να πούμε. Και σε ό,τι, ναι, θέλετε μας μεταφέρετε. Εμείς είμαστε εδώ να το ακούσουμε.
0: Εννοείται.
1: Και να το μεταφέρουμε. Έχουμε λίγα λεπτά, γιατί γυρνάει ο Πρωθυπουργός από την Αμερική.
0: Γυρνάει,
1: αλλά
0: δεν θα μείνει εκεί.
1: Βλέπω την Εύη τη Βυσβάρδη στο στούντιο. είναι και 28. Έχεις έκτακτη είδηση? Όχι, απλά θέλεις να μας κάνεις παρέα. Σε καλωσορίζουμε λοιπόν.
0: Φοβήθηκες ότι κάτι
1: έκτακτο. Σε καλωσορίζουμε στην παρέα μας, γιατί την άκουσες την ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη?
0: Ναι, την άκουσα. Εντάξει.
1: Έγινε σοφότερος?
0: Να σου πω, δεν έγινε σοφότερος. Δηλαδή τα ίδια από αυτά που περιμένεις ότι θα πει ένας Έλληνας πρωθυπουργός από το Βήμα του ΟΗ, αυτά είπε.
1: Εντάξει. Ήταν ο Ερντογάν, ισορροπημένη ομιλία του πρωθυπουργού. Είπε ότι είναι γεφυροποιός χώρα η χώρα μας, όχι κράτο της αραξίας. Βέβαια, θα περίμενα, να σου είμαι ειλικρινής, να βρει λίγο χρόνο να το δει τον Σουλτάνο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Για να επιβεβαιώσει αυτό το καλό κλίμα, θα μπορούσε. Τον Νατανιάχου πώς τον είδε?
0: Δεν είναι το ίδιο και φαντάζομαι, εντάξει, και ούτε οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ-Ελλάδας είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω πολλές φορές? Τι? Ότι επανέλαβε για τη Γάζα, για την Παλαιστίνη, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για τα δύο χωριστά κράτη. Ωστόσο τον Νετανιάχου τον είδε λίγο πιο πριν. Δεν του το είπε, πιστεύεις?
0: Εντάξει, αυτά που συζητάμε τώρα, Ελλάδα-Ισραήλ, είναι άλλο επίπεδο πράγματα. Ναι. Καλό είναι να έχουμε καλές σχέσεις.
1: Δεν το συζητώ. Καλό είναι να έχουμε καλές σχέσεις με όλους.
0: Όχι. Δεν είναι καλό να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Αυτά οι αποστάσεις και αυτά δεν είναι καλό.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Όχι. Προφανώς
1: πρέπει να δημιουργούμε συμμαχίες.
0: Πρέπει να δημιουργούμε συγκεκριμένες συμμαχίες. Στρατηγικές. Το να τα έχεις καλά με όλους δεν ωφελεί.
1: Εντάξει.
0: Αν ο φίλος του φίλου σου δεν είναι και δικό σου και ο εχθρός εχθρός σου.
1: Λες να τα πιστεύει και αυτά ο Πλανητάρχης? Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά, γιατί έβγαινε εδώ Εύη Βυσβάρδη, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Ίδια εικόνα στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα, στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες από τον αστυνομικό συντάκτη του Mega News 104,6, Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές φέρεται να αναζητούν και έκτο άτομο κάτω από τα συντρίμια, φίλο των τριών τουριστών. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός αναφέρει 3 άτομα ελαφρά τραυματισμένα, έναν πολίτη από θράψματα και 2 γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Ως πιθανότερο σενάριο για τα αίτια εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου, καθώς κάτοικοι κατήγγυλαν έντονη οσμία αερίου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ζητάει ο ανακριτής στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές κοινότητες Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Παρμού και Πυθίου του Δήμου Ελασσόνας λόγω αυξημένου ουρανίου στο νερό. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ, μέχρι 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Εδώ είμαστε, το ρολόι.
1: Πιο δυνατά το τραγούδι. Πιο δυνατά. Θέλω... Βάλτε το κι άλλο δυνατά.
0: Βάλτε το δυνατά. Αν θέλει η Σοφία δυνατά, βάλτε το δυνατά.
1: Έτσι, να σας κρατήσουμε παρέα τώρα μέσα στην κίνηση. Και γιατί βάλαμε αυτό το τραγούδι?
0: Για πολλούς λόγους. Ναι, γιατί σίγουρα ο κόσμος είναι περίεργος.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να βρούμε πολλά. Να φτιάξουμε μια λίστα με περιέργειες και να βάζουμε μουσική.
0: Λοιπόν, είναι μια υπέροχη σύμπτωση δύο σπουδαίων μορφών της τέχνης. Σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 49, γεννήθηκε ο εμβληματικός Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδοβάρ.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία του
0: δεν
1: Αλμοδοβάρ?
0: Δεν έχω αγαπημένη ταινία, γιατί δεν μου αρέσουν οι ταινίες του Αλμοδοβάρ.
1: Αλήθεια, ούτε το Μίλα τη.
0: Όχι, δεν μου αρέσει.
1: Αχ, μ' αρέσει πολύ.
0: Κλείνει τα 77 του σήμερα, να είναι καλά.
1: Πολλά.
0: Είναι παγκοσμίως γνωστός για τις γεμάτες πάθος, έντονα χρώματα, ανατρεπτικό χιούμορ.
1: Ψηλά τα κούνια, η πρώτη του ταινία. Θυμάμαι.
0: Και όλα για τη μητέρα μου, το Μίλα τη που είπε. Τέλος πάντων, επιλέγει.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου. Ναι. Το Μίλα της, ναι.
0: Ωραία, να μας πούνε και οι ακροατές μας ποια είναι η αγαπημένη τους. Η επιλογή τώρα των The Doors με το διαχρονικό αυτό το κομμάτι, το People Are the Strange, είναι του 67 και δεν είναι απόλυτα έτσι.
1: Σήμερα,
0: το
1: σήμερα.
0: Σύμπαν του.
1: Σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 1967.
0: Μπορείς να πεις ότι ναι, δεν είμαι τον Αλμοδόβαρ.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί πάντα λάτρευε. Όπως διάβασα,
1: ναι. Τον Τζιμ Μόρισον.
0: Ιδιαίτερους έτσι χαρακτήρες. Λοιπόν, πάμε σε. Είπαμε, κάθε Παρασκευή θα είναι τη τέχνη.
1: Έτσι, αφιερωμένη στον πολιτισμό λοιπόν.
0: Και στον πολιτισμό.
1: Και όλα αυτά που επιλέγουμε εμείς να σας προτείνουμε, που τα έχουμε δει, τα έχουμε κοιτάξει τις ομορφιές του, τι είναι πιο ωραίο, τι μπορείτε να κάνετε. Πού θα πάμε λοιπόν, πού πάμε το Σαββατοκύριακο, Νικήτα?
0: Πάμε να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Δάφνη Κουρίν, υπεύθυνη του
1: Μουσιοκυκλαδικής
0: τέχνης και είναι ένα πρόγραμμα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ένα event. Το
1: Φεστιβάλ, παιδικό φεστιβάλ.
0: Το τέταρτο.
1: Ναι, γίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά. Καλησπέρα σας, κυρία Κουρή. Εμείς τα λέμε εδώ μόνοι μας. Σας βάζουμε στην παρέα μας. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα και από μένα. Μ' αρέσει που σας ακούει, αλήθεια είναι.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Πείτε μας για αυτό το φεστιβάλ, τι αφορά παιδιά, εφήβους και μεγαλύτερους.
1: Και τα δύο.
2: Πολύ ωραία μου δίνετε τώρα και εμένα το χρόνο να πω ότι είναι ένα παιδικό αλλά και εφηβικό φεστιβάλ, γιατί φέτος για πρώτη φορά ανοίγουμε το ηλικιακό μας κοινό και αφιερώνουμε ειδικά το Σάββατο το απόγευμα προς βράδυ στο εφηβικό μας κοινό. Με stand-up comedy, με μπάντες εφήβων, με εργασία.
0: Αύριο αυτά δηλαδή, Σάββατο αύριο.
2: Αύριο.
1: Πού θα το δούμε, την μπάντα, πού θα την ακούσετε, πού σας βρίσκουμε και στην ΕΤΑ?
2: Μας βρίσκεται στο Κέντρο Τεχνών, είναι στο Δήμο Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο μετρό Μέγαρο Μουσικής. Είναι ένας πολύ εύκολα προσβάσιμος χώρος. Εάν μπείτε στην σελίδα του μουσείου μας σε eclectic.gr και δείτε τη σελίδα του φεστιβάλ, έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
1: και τις δράσεις, τι μπορούμε να δούμε. Είναι όμως η είσοδος ελεύθερη, να το πούμε σε όλους μας ακροατές, ότι μπορούν να τα επισκεφθούν με τα παιδιά τους, μικρούς και φίβους όπως είπατε κι εσείς για πρώτη χρονιά, με ελεύθερη είσοδο. Θα δούμε κάτι έτσι που θα μας κεντρήσει το ενδιαφέρον, εκτός από την μπάντα που μας είπατε, τι άλλο θα δούμε? Επίσης να πούμε ότι είναι ένα συμπεριληπτικό φεστιβάλ, αφορά όλους.
0: Τι εννοούμε τώρα σε ένα παιδικό φεστιβάλ, τι εννοούμε συμπεριληπτικό? Γιατί τώρα εγώ θα το πω λίγο προβοκατόρια, έχουμε μάθει να κολλάμε παντού τη λέξη συμπερίληψη και συμπεριληπτικό χωρίς να έχει ουσία πάνω στο οτιδήποτε. Τι εννοείται εδώ?
1: Για παιδιά με κινητικά προβλήματα σκέφτομαι εγώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Για πείτε μας, κυρία Κουρή.
2: Θα σας πω, μου αρέσει πάλι που σας ακούω, γιατί συμφωνώ και με αυτά. Όταν λέμε, εμείς το λέμε ισότιμα προσβάσιμο, ας το πούμε. Και ο χώρος έχει φτιαχτεί και σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, αλλά με τη μεγάλη βοήθεια της Liminal, που είναι οι υποστηρικτές προσβασιμότητας, έχουμε φτιάξει τόσο τον χώρο και το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και τις δράσεις μας, προσβάσιμες σε όλους.
1: Και για παιδιά βαρύκοα, μας λέτε, και για παιδιά με κινητικά
2: ακριβώς
1: προβλήματα, σωστά?
2: Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι δράσεις μας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχουν τις υπηρεσίες προσβασιμότητας. Είτε παράλληλη ερμηνεία στην πνευματική, είτε ακουστικές περιγραφές, είτε ταινίες
1: Για παιδιά με αυτισμό, γιατί χρειάζονται μια διαφορετική προσέγγιση στο φως τα παιδιά αυτά. Οπότε πρέπει να είναι αλλιώς διαμορφωμένη η ταινία. Έχετε όλες αυτές τις προδιαγραφές, μας λέτε.
2: Έχουμε όλες αυτές τις προδιαγραφές. Στο πρόγραμμα όλες οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ξεκάθαρες και με σύμβολα. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε να ανατρέξει.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί λοιπόν. Εσύ ως έφηβος.
0: Εγώ ως έφηβος και η Σοφία ως παιδί θα έρθει.
1: Θα είμαστε εκεί λοιπόν.
2: Τι ενήλικες είναι πρώτες.
1: Βέβαια. Αλλιώς πώς.
2: Είμαστε στο κέντρο της πόλης άλλωστε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουρή. Καλή επιτυχία. Τέταρτο φεστιβάλ παιδικό για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Το μουσείο θέλω να είναι.
0: Ναι. Πάμε τώρα, δεν έχουμε μουσικές εδώ. Τι έχουμε, τι, α, να το.
1: Έρυφα αλφαδί στους ήχους.
0: Ναι, κάναμε, έφυγε η Ηλέκτρα. Τα κάνετε, τι είναι, αλλάζει βάρδια πάνω στην εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: Μπράβο, καλά κάνετε.
1: Καλά κάνουμε, να έχουμε πολύ κόσμο.
0: Και ο κύριος δίπλα σου. Ο Σωτήρης. Γεια σου Σωτήρη, γεια σου Έρη. Γιατί εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα. Την Μαρία την Καφετζή μην ξεχνάμε πάντα.
1: Μια μεγάλη οικογένεια λοιπόν.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο που είναι ο Λάμπρος, ο Ρήγος. Και σηκώνει τα τηλεφωνήματά σας. Προκαλώ να πάρετε στο 211-016-1046. Να μας πείτε, μπορείτε να είστε εγκλωβισμένοι στην αφόρητη κίνηση της Παρασκευής.
1: Για κοίταξε το λίγο να τους ενημερώσουμε ότι πρέπει να αποφύγουμε. Σας λοιπόν. Λέμε ξανά για όσους τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας ότι υπάρχουν έντονες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πλάκα που έγινε το συμβάν.
0: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την παραλιακή. Και η παραλιακή έχει μεγάλες καθυστερήσεις προς τα νότια προάστια. Στο κέντρο τώρα της Αθήνας γίνεται κόλαση, ειδικά στους δρόμους εκεί στην πύλη του Αδριανού που είχαμε και το περιστατικό. Καλύτερα να μην πλησιάσετε, αν μπορείτε βρείτε εναλλακτική διαδρομή. Η Κηφισίας είναι η κλασική Κηφισίας αυτήν την ώρα. Και στην άνοδο και στην κάθοδο. Εντάξει, μικρές καθυστερήσεις, δεν είναι τόσο μεγάλες από ό,τι βλέπω. Και ο Κηφισός, η ίδια κατάσταση, αναμενόμενη με καθυστερήσεις μέχρι και ψηλά στα βόρεια, εκεί προς τις εξόδους της Αττικής Οδού.
1: Μήπως ο καλεσμένος μας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής,
0: θύμα της κίνησης.
1: Θύμα της κίνησης θα είναι ο Λουκάς ο Κάτσικας. Εμείς τον προαναγγείλουμε, άμα δεν καταφέρει να φτάσει στο στούντιο του Μέγα Νιούς, θα τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι, νομίζω είναι κάπου στη Συγκρού. Άρα πιστεύω ότι φτάνει, όπως μας ενημέρωσε η Μαρία η Καφετζή, γιατί τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε για τις νύχτες πρεμιέρας.
1: 32. Καταλαβαίνεις πόσα χρόνια νύχτες πρεμιέρας έχουμε 32. Εδώ. Ναι. Άξι, παιδί μου, είναι πολλά. Γιατί υπάρχουν πολλοί θεσμοί με κινηματογραφικές προβολές, πια μικρά, πιο μεγάλα, 32 χρόνια και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι πολύ μεγάλο εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο, 32 χρόνια. Είναι το πρώτο φεστιβάλ τόσο μεγάλο.
0: Αυτό μάλλον θυμάμαι. Είναι κέντρο αναφοράς, σημείο αναφοράς κάθε φορά. Και
1: συνδέει, ακριβώς συνδέει τον ανεξάρτητο κινηματογράφο με εμάς τους κοινούς θνητούς που δεν υπάρχουν πάντα δεν μπορείς να βρεις πάντα διανομή σε αυτές τις ταινίες για να μπορείς να τις παρακολουθήσεις τις αίθουσες, τις κινηματογραφικές, οπότε σου δίνει τη δυνατότητα να πας στο φεστιβάλ και να δεις ταινίες που μπορεί να μην βρουν ποτέ διανομή εδώ στη χώρα, αλλά εκεί να τις δεις.
0: Μπράβο, δεν θα σου κρύψω ότι δεν είχα τη χαρά να πάω φέτος, ελπίζω να τα καταφέρω.
1: Πάμε,
0: 30 Σεπτεμβρίου επιστρέφει με 11 Οκτωβρίου. Θα μας τα πει αναλυτικά και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κάτσικας.
1: Με ποια ταινία θα ξεκινήσει, θέλω να σου πω ότι μια χρονιά δεν θυμάμαι, θα μας τα πει.
0: Δεν ξέρω, θα προλάβει.
1: Κάτσικας,
0: έχουμε περίπου 10
1: προλάβει,
0: λεπτά.
1: Ναι.
0: Αν μας ακούει τώρα από το αυτοκίνητό του και υπολογίζει σε 10 λεπτά, δεν θα είναι εδώ να τον πάρουμε τηλέφωνο.
1: Σωστά, γιατί τελειώνουμε σε 6. Τη μια χρονιά είχε ξεκινήσει, ήταν η πρώτη ταινία με το Ανώρα, το οποίο πήρε και Όσκαρ. Και ήταν έτσι, έχει επιλέγει ο Λουκάς ο Κάτσικας, είναι και γνώστη του αντικειμένου, επιλέγει ποια θα είναι η ταινία που θα είναι στην πρεμιέρα.
0: Μάλιστα. Εγώ θα σας πω το άλλο τώρα. Θα πάρει τα νέα Σαββατοκύριακο αύριο, την έντυπη μορφή. Εντάξει, αν θέλετε πάρτε και την ηλεκτρονική με τη συνδρομή. Εγώ, αν και έχω την ηλεκτρονική, πάντα παίρνω το έντυπο από το περίπτερο και το Σάββατο το πρωί και την Κυριακή. Εντάξει, τις καθημερινές.
1: Είναι αλλιώς. Η εφημερίδα όταν την ξεφυλίζεις έχει άλλη χάρη.
0: Μα δεν έχει μόνο απλά άλλη χάρη. Έχει τέτοια ένθετα με τρομερό ενδιαφέρον. Έχει ιστορίες για όσους εμπνέουν να διαβάζουν και όσους επιμένουν να διαβάζουν. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, η ιστορία, ο μύθος, το σύμβολο. σε αυτό το τεύχος αυτού του Σαββάτου. Και είδε εγώ που μου το έδωσε η Κατερίνα Ιζάνη νωρίτερα, ξεκίνησα να διαβάζω και είναι πράγματα τα οποία πραγματικά σε καθυλώνουν και δεν σταματάς να διαβάζεις αυτό το Σάββατο τώρα. Και
1: καλώς τον. Είδες, μέσα στην κίνηση ήρθε ο Λουκάς ο Κάτσικας, ένα νερό να φέρουμε. Πολύ, πολύ, φαντάζομαι, ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ στους δρόμους της Αθήνας. Τι κάνετε, κυρία Κάτσικα? Σας έχουμε ήδη προαναγγείλει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας Διεθνές, έτσι πλέον δεν είναι. 32 χρόνια κλείνει.
3: Ναι.
1: Λέγαμε με τον Νικήτα ότι είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο έτσι σε χρόνο φεστιβάλ κινηματογραφικό, σωστά?
3: Στην Αθήνα, ναι.
1: Στην Αθήνα, εδώ, στα δικά μας.
3: Είναι 32 χρόνια το φεστιβάλ και είμαι και 30 χρόνια εγώ στο φεστιβάλ φέτος.
0: Μπράβο, άρα από
1: 30
0: την αρχή,
1: χρόνια έτσι.
0: Από την αρχή, δεν είχε γίνει πέρσι. Έγινε πέρσι.
3: Δεν έχασε ποτέ χρονιά παρά τις αντικσότητες. Θέλω να πω.
0: Κάτι θυμάμαι για
1: το COVID. Πήγε να μην γίνει.
3: Ναι. Αλλά επιμένουν νικά και με.
0: Άρα είναι 32 συναπτά έτη.
3: 32 συναπτά έτη. Και
0: ούτε
3: επεισοδιακά.
0: Στον κορονοϊό, ούτε σε αυτά είχαμε.
3: Όχι, μάλιστα στον κορονοϊό ήταν οι νύχτες πρεμιέρες, ήταν ένα από τα ελάχιστα 5-6 φεστιβάλ στον κόσμο που κατάφεραν να διεξαχθούν υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Μπράβο. Τι θα δούμε
1: και διαδικτυακά
0: τώρα,
1: λοιπόν. Εμείς λέγαμε ποια είναι η ταινία που θα αποτελέσει την πρεμιέρα. Ακούσαμε τη συνέντευξη τύπου την Τρίτη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ποια θα είναι η ταινία δηλαδή που θα δούμε τώρα 30 του μήνα?
3: Θα δείτε το Club Kid. Είναι μια ταινία η οποία είναι ντεμπούτο, είναι πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη. Mm-hmm. Και είναι μια ταινία η οποία μας έρχεται καταρχάς από το Φεστιβάλ Κανόνων που προξένησε. Τρομερή αίσθηση η προβολή της, σε βαθμό που αμέσως μετά την προβολή της ταινίας έτυχε να είμαι και στην επίσημη της ταινίας. Ξεκίνησε ένας ολόκληρος πόλεμος για το ποιος θα εξασφαλίσει από τις μεγάλες εταιρείες του
1: δικαιώματα διανομής.
3: Αυτό. Και άρχισε να ανεβαίνει η τιμή της αστρονομικά. Οπότε αυτό κάτι σημαίνει, συν το γεγονός που μου λένε.
1: Είχατε προλάβει, κύριε Κάτσικα, να την εξασφαλίσετε για μας εδώ στην.
3: Εννοείται την ταινία.
1: Ναι, την ταινία.
3: Κοιτάξτε, την είδα και εγώ πρώτη φορά εκεί, αλλά αμέσως ήμουν βέβαιος ότι αυτή η ταινία πρέπει να παίξει στις νύχτες πρεμιέρας, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά και στο προφίλ.
0: Τι πραγματεύεται?
3: Είναι η ιστορία ενός γκέι διοργανωτή συναυλιών που ζει μια τελείωτη νύχτα στη Νέα Υόρκη με όλη τη συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο ξενιχτιών καταχρήσεων.
1: Ξέφρενη ζωή.
3: Ο οποίος ανακαλύπτει μια ωραία πρωί ότι έχει ένα 10χρονο αγόρι από.
0: Παιδί.
3: Ναι, από μια βραδιά.
1: Που δεν θυμάται.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι. Που δεν θυμάται και που ήταν και στον πιο straight δρόμο.
1: Ναι.
3: Και πρέπει να αποφασίσει αν θα εγκαταλείψει την ειδονιστική του μεριά, αυτή που είχε συνηθίσει πλέον να ζει, για να αφοσιωθεί στο παιδί, ή αν θα συνεχίσει και θα βρει με κάποιο τρόπο να σωματώσει.
1: Μην μας κάνετε spoiler.
3: Δεν θα σας το έκανα ποτέ. Είναι ο ορισμός της feel good ταινίας. Είναι αυτό που αγκαλιάζει το κοινό και που ήταν και μια ταινία που εγώ ήθελα πάρα πολύ να τη μοιραστούμε φέτος, διότι μέσα σε όλη την κατήφια που κυριαρχεί σε επίπεδο κοσμικό και σε επίπεδο και πολιτιστικό, αν θέλετε.
1: Και πολιτιστικό ταινία και καθημερινό, κύριε Κάτσικα. Το βλέπουμε, το λέμε και εδώ στην εκπομπή.
0: Και τώρα για να καταλάβουμε και πώς λειτουργούν οι νυχτές πρεμιέρες, γιατί εντάξει, πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν το ξέρει. Πώς λειτουργεί, δηλαδή έρχομαι και παίρνω κάποιες κάρτες και έχω τη δυνατότητα να δω κάποιο συγκεκριμένο αριθμό ταινιών? Πώς γίνεται?
3: Αγοράζετε κανονικά το εισιτήριό σας, το οποίο το εξασφαλίζετε είτε ηλεκτρονικά είτε από
0: ένα εισιτήριο για κάθε ταινία, δεν υπάρχει.
3: Κάθε ταινία. Οπότε, ό,τι θέλετε μπορείτε να βγάλετε. Απλώς θα πρέπει να επισπεύσετε κυρίως για τις μεγάλες ταινίες, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά των νυχτών πρεμιέρας, είτε μας αρέσει είτε όχι, μας αρέσει, αλλά ταλαιπωρεί το κόσμο, είναι τα sold out. Συνεπώς, σήμερα το πρωί που άνοιξαν τα εισιτήρια στις 12, έχουν ήδη φύγει αρκετές ταινίες.
1: Γιώργος Λάνθιμος έρχεται εδώ.
3: Γιώργος Λάνθιμος
1: είναι
3: δεν έρχεται,
1: πάντα υποστηρικτής.
3: Είναι φυσικά προσκεκλημένος να έρθει σε οποιαδήποτε από τις προβολές που έχει διαλέξει.
1: Ναι.
3: Μας έχει διαλέξει έναν αριθμό ταινιών, 8 με 10 ταινίες, τις οποίες θέλει να τις μοιραστεί με το κοινό των νυχτών πρεμιέρας. Είναι ταινίες που ανήκουν ως επιτοπλίστω στο καλλιτεχνικό σινεμά, πολύ ιδιαίτερες και πολύ καλύπτουν και ένα ευρύ κινηματογραφικό φάσμα.
1: Τις έχει επιλέξει ο ίδιος.
3: Και ζήτησε, το μόνο που ζήτησε, πέρα από το ότι επιθυμούσαν να τη μοιραστεί με το κοινό μέσω των νυχτών πρεμιέρας, είναι ότι οι ταινίες θα έπρεπε να προβληθούν στις καλύτερες δυνατές κόπιες, όπως και συμβαίνει με άλλωστε με όλες μας
0: οι
3: προβολές.
0: Και οι προβολές γίνονται σε διάφορους χώρους, δεν είναι όλες στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Όχι, το Μέγαρο Μουσικής είναι μόνο η έναρξη. Οι προβολές γίνονται στους κινηματογράφους Δαναός, Σινόμπο Όπερα, Άστορ και Ολύμπια. Ολύμπια είναι το
1: δημοτικό θέατρο.
3: Αυτό το οποίο μεταμορφώσαμε πέρσι για πρώτη φορά στην ιστορία του σε κινηματογράφο. Και θα το
1: πάνε
3: κάνουμε και φέτος.
1: Πάνε τα Αττικό αυτά, τα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
3: Δυστυχώς. Έπρεπε να, ξέρετε, είμαστε ένα φεστιβάλ που επειδή ακριβώς ζει στον παλμό της πόλης, πρέπει να προσαρμόζεται και με την πόλη. Πρέπει να προσαρμόζεται με μια πόλη η οποία βλέπει τους κινηματογράφους τους μεγάλους της να κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον.
1: Θα
3: είναι
1: δούμε αυτό, μην το λέτε, γιατί μας λυπεί τρομερά και μόνο που βλέπουμε να καίγονται, βλέπουμε να κλείνουν, είναι ένα κομμάτι της πόλης μας και του πολιτισμού μας που φεύγει. Έχετε masterclass, μπορούν να συμμετέχουν οι ακροατές μας να...
3: Φυσικά μπορούν να πληροφορηθούν για τα πάντα μπαίνοντας στο site του φεστιβάλ. Από τα masterclass μέχρι τις έξτρα προβολές που συχνά μπαίνουν για να εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο. Υπάρχει επίσης μία, αυτή που έχουμε το κοινό από προχθές, από τη συνέντευξη τύπου που τους έχω πει, ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη μια μεγάλη ταινία. Θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Καλό είναι να είναι συντονισμένοι και συντονισμένες
0: για να προλάβουν εισιτήρια.
3: Ποια είναι η ταινία αυτή και να πάρουν τα εισιτήρια. Τα υπόλοιπα βρίσκονται ήδη εκεί έξω και δόξα τω Θεώ πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, είπαμε ξεκινάει τώρα.
3: Ναι, ξεκινάει την επόμενη Τετάρτη, είναι η επίσημη πρεμιέρα. Από την Πέμπτη και μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Έχουν την ευκαιρία να δουν παραπάνω από 100 ταινίες στις
0: έξι. Έχει, είναι 100 ταινίες, δεν είναι πολλές.
1: Το ραντεβού των συνεφίλ, Και να πούμε εδώ μαζί που είμαστε όλοι με τον Λουκά τον Κάτσικα και ο Νικήτας και εγώ, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, μια και είμαστε του πολιτισμού τώρα άνθρωποι, να ξέρετε ότι τα μουσεία είναι ανοιχτά, με ελεύθερη είσοδο, όλα τα μουσεία που υπάγονται φυσικά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μπορείτε να πάρετε τους φίλους, να πάτε στην Ακρόπολη.
0: Όχι.
3: Νομίζω ότι
1: αν γινόταν, θα μας άρεσε πάρα πολύ αυτό.
3: Δεν θα άρεσε τόσο πολύ στα μουσεία, ίσως.
0: Μια φορά το χρόνο γίνεται.
1: Έτσι, συνήθως την μέρα μουσείων.
3: Είναι μια ωραία ευκαιρία αύριο να συνδυάσουν τον περιπατό τους.
0: Γιατί αν είναι μια μέρα, γίνεται χαμός εκείνη τη μέρα και είναι δύσκολα ο κόσμος να το απολαύσει στην πραγματικότητα.
3: Ισχύει, αλλά όπως συμβαίνει και με το φεστιβάλ, επειδή υπάρχει μόνο μία μέρα για να. Ναι, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος. Καλό είναι. Να κάνουν ό,τι μπορούν όλες οι θεσμοί, ας πούμε.
1: Ακριβώς,
3: όλοι
1: οι θεσμοί και το Υπουργείο Πολιτισμού περισσότερο. Ποιο άλλο είναι, ποιο άλλο υπουργείο.
3: Και
1: στο Θεούταυτή.
3: Αυτή που πρέπει, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γάτσικα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε στις αίθουσες.
0: Θα είμαστε εκεί. Θα επιλέξουμε μία από τις 100 πόσες ταινίες.
3: Και περισσότερες. Θα επιλέξετε,
0: και περισσότερες.
3: Υπάρχει κάτι για τον καθένα και την καθεμία και το καθένα επίσης. Πρέπει να.
1: Έτσι, να τα λέμε σωστά. Ακριβώς.
0: Θα μπούμε στο site να τα δούμε αναλυτικά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε τώρα μόλις ούτε καν δύο λεπτά για να κλείσουμε. Θες χωρίς λόγο, προλαβαίνεις.
1: Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι να πρώτο πω.
0: Δεν
1: χωρίς λόγο. Ωραία. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά.
0: Ωραία, πάμε να πούμε να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα πριν.
1: Το V Magazine.
0: Το V Magazine. Και τα έχω εδώ όλα την Κυριακή. Τι έχει, το Β' τόμο του έργου του Πλάτωνα, πολιτικός, είναι ένα θεμελιώδες έργο της πολιτικής φιλοσοφίας, διαχρονικό και προκλητικά επίκαιρο. Το νέο τεύχος του περιοδικού Β', με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγκα, δύο μαύρα πουκάμισα, Μαριάννα Κιμούλη, το ειδικό ένθετο του μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, την μαθητική εφημερίδα Το Βήμα της Μονεβασιάς που έγραψαν οι μαθητές και μαθήτρες του ΓΕΛ Μονεβασιάς, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής και φυσικά το Βήμα Μαγκαζίνο. Και επειδή τις έχω εδώ όλες αυτές τις προσφορές, πραγματικά νομίζω ότι πας το πρωί στο περίπτερο την Κυριακή, παίρνεις.
1: Μας αρέσει, διαβάζεις εφημερίδες και εσύ, Λουκά, ε? Αυτό είναι το ωραίο. Γιατί να μην το βλέπουμε. Ακριβώς, έτσι μεγαλώσαμε και Κυριακή μεσημέρι. Κάποιοι φίλοι μας παίρνουν τις εφημερίδες, κάθονται και τις συζητάνε. Ακόμα έχει μείνει αυτό.
3: Θα θυμίζω ότι υπήρχε και η εποχή που πηγαίναμε από το Σάββατο το βράδυ για να πάρουμε τις κυριακάτικες εφημερίδες.
1: Βέβαια, στην Ομόνοια που ήταν τα πρώτα.
0: Στα κεντρικά περίπτερα είναι. Στην Αθήνα από το Σάββατο το βράδυ. Νομίζω ότι τώρα ξεφυλίζω το V Magazine, μια και είμαστε σε τέχνη και πολιτισμό. Και έχει αριστουργήματα κορυφαίων δημιουργών που φιλοξενούνται στο ιστορικό κτίριο Παγκοσμίου Τραπεζικού Οργανισμού με τον φιλέλληνα αρχιτέκτονα Sir David Chamberlain, αν το διαβάζω σωστά. Τώρα, να υπογράφει τη μεταμόρφωση σε ένα εμβληματικό σπότ στο ισπανικό. παραλιακό μέτωπο. Ωραία έργα.
1: Ωραία, ωραία έργα. Εμείς εδώ λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο και το λέμε με χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο, Νικήτα. Είναι το πρώτο που δεν δουλεύεις.
0: Μετά από πολύ
1: καιρό. Να ξεκουραστείς, να ξεκουραστείς λοιπόν. Στα εύχομαι από καρδιάς. Και όλοι εσείς που βρίσκεστε στην κίνηση,
0: υπομονή,
1: ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και.
0: Μια σταγόνα ιστορία ακολουθεί με το Δημήτρη Καμπουράκη, δελτίο ειδήσεων και βέβαια ο υπαρκτός σχολιασμός.
1: Και εσύ μπερδεύεσαι.
0: Δεν μπερδεύω.
1: Σοσιαλισμός, σχολιασμός, είναι κοντά κάπως.
0: Με Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Στερίου, εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα το 1948, αφού κατά τη διάρκεια των αιώνων πέρασαν πάνω από αυτά τα πανέμορφα ελληνικά νησιά δεκάδες κατακτητές. Πέρσες, Ιωαννίτες Ιππότες, Τούρκοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Εγγλέζοι. Όλοι τα ήθελαν και για την ομορφιά τους και για τη στρατηγική τους θέση στη βάση του Αιγαίου και απέναντι από τη Μικρά Ασία. Ομολογουμένως ήταν ένα θαύμα που οι Δωδεκανήσιοι κράτησαν την ελληνικότητά τους ζώντας ανάμεσα σε τόσες συμπληγάδες κατακτητών. Πρέπει πάντως να πούμε ότι η πιο επικίνδυνη περίοδος για να αφελληνιστούν τα Δωδεκάνησα δεν ήταν τόσο η μακραίωνη Οθωμανική κατοχή όσο η μόλις 33 χρονών Ιταλική κατοχή από το 1911 ως το 1943. Η Ιταλία κατέλαβε τη Ρόδο το 1911 κατά τη διάρκεια του Τουρκο-Ιταλικού πολέμου για να επιτηρεί τις τουρκικές νεοπομπές που έφευγαν για τη Λιβύη όπου οι δύο χώρες μάχονταν. Ο Ιταλός ναύαρχος διαβεβαίωσε τον πληθυσμό ότι η χώρα του θα μείνει προσωρινά στο νησιωτικό σύμπλεγμα για τις ανάγκες του πολέμου και μετά θα τον παραχωρήσουν στην Ελλάδα. Στη συνέχεια όμως στρογγυλοκάθησαν και άρχισαν μια συστηματική προσπάθεια εξιταλισμού των Ελλήνων που αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των Δωδεκανήσων. Μετά δε το 1922 που ανέβηκε ο Μουσολίνη, η προσπάθεια αφελληνισμού των Δωδεκανησίων πήρε βίαιες και τεράστιες διαστάσεις. Αρχικά ο Μάριο Λάγκο και στη συνέχεια ο στενός συνεργάτης του Μουσολίνη Ντεβέτσι ως διοικητές και απόλυτοι άρχοντες των νησιών επέβαλαν φρικτά μέσα αποκόλλησης των Δωδεκανησίων από την ελληνική του συνείδηση. Έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία, οι μαθητές υποχρεωτικά πήγαιναν σε ιταλικά, απαγορεύτηκε αυστηρά η ομιλία της ελληνικής γλώσσας ιδιωτικώς και δημοσίως με ποινή φυλάκισης, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τέθηκε ουσιαστικά υποδιωγμό κάτω από την καθοδήγηση των καθολικών του Βατικανού. Άρχισαν να επιβάλλουν συστηματικά τους γάμους Ιταλών με Δωδεκανήσιες. Έδιναν κίνητρα στους μεγαλύτερους να μάθουν την Ιταλική γλώσσα σε φροντιστήρια. Έδιναν υποτροφία σε όποιο νέο ήθελε να σπουδάσει σε Ιταλικά λύκεια ή σε πανεπιστήμια στη χώρα τους. Όποιος δεν μάθαινε Ιταλικά δεν μπορούσε να κάνει μεροκάματα στα δημόσια έργα, ούτε να πιάσει δουλειά σε εργοστάσια. Για να πάρει κανείς άδεια να ανοίξει μαγαζί, να γίνει πλανόδιος πολιτής ή να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα, π.χ. γιατρός, πρώτα έπρεπε να πάρει ιταλική υπηκότητα και να στέλνει τα παιδιά του στο ιταλικό σχολείο και βέβαια αργότερα να γραφτεί και στο φασιστικό κόμμα. Κάθε πρωί και βράδυ που μια κανονιά από το φρούριο ανήγγειλε την έπαρση και την υποστολή της ιταλικής σημαίας, έπρεπε όλος ο πληθυσμός να σταθεί ακίνητος όπου βρισκόταν. Χαιρετούσαν υποχρεωτικά με το φασιστικό χαιρετισμό του υψωμένου χεριού, απαγορεύτηκαν οι χειροτονίες νέων Ορθόδοξων ιερέων, διορίστηκαν δήμαρχοι και κοινοτάρχες που ντύνονταν με τη φασιστική στολή. Τα νησιά γέμισαν με καθολικές εκκλησίες. Κάθε πρωί στα σχολεία γινόταν η έπαρση της Ιταλικής σημαίας και τα παιδάκια τραγουδούσαν τον ύμνο του Μουσολίνη. Ενώ κάθε Δωδεκανήσιος που συναντούσε Ιταλό στο δρόμο έπρεπε να χαμηλώνει τα μάτια του. Αν ήταν πάνω σε άλογο ή γαϊδούρι, έπρεπε να αφυπεύσει αμέσως. Η μισθή για όσους γίνονταν Ιταλοί πολίτες ήταν δεκαπλάσια από τους μισθούς των υπολείπων. Αν αναλογιστούμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός ήταν ουσιαστικά αναλφάβητος, ήταν άθλος η διατήρηση της ελληνικότητάς του μόνο μέσω του προφορικού λόγου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας που αντιστάθηκε όσο μπορούσε. Ευτυχώς ο Μουσολίνη πήγε στον πόλεμο με τον Χίτλερ και όχι με τους Αγγλογάλους όπως τον Πρώτο Παγκόσμιο. Οπότε μετά την ήττα κατορθώσαμε να ξαναβάλουμε την ελληνική σημαία στα πανέμορφα αυτά νησιά μας. Αν οι Ιταλοί ήταν με τους συμμάχους νικητές, δύσκολα θα μιλούσαμε σήμερα για ελληνικά Δωδεκάνησα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το 1940 ο Τσόρτσιλ υποσχέθηκε να δώσει στους Τούρκους τα νησιά αν εκείνοι έμπαιναν στον πόλεμο με την πλευρά των συμμάχων. Ευτυχώς δεν το έκαναν.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.

0: Plus News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα, στη συμβολή των οδών Λυσιστράτους και Βασιλής Αμαλίας. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες με ειδικό σκύλο και θερμικές κάμερες, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται ο αριθμός των αγνοωμένων, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες από τον αστυνομικό συντάκτη του Mega News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές φέρεται να αναζητούν και έκτο άτομο κάτω από τα συντρίμμια. Πρόκειται για φίλο των τριών τουριστών ηλικίας 35 με 40 ετών που διέμεναν σε Airbnb στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, οι οποίοι πρόκειται να αναχωρήσουν από τη χώρα στις 11 το πρωί, ωστόσο δεν φαίνεται να επιβιβάστηκαν σε καμία πτήση. Αγνοούμενοι παραμένουν και το ζευγάρι ηλικιωμένων που, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τα κινητά τους τηλέφωνα ακούγονται κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός αναφέρει 3 άτομα ελαφρά τραυματισμένα, ως πιθανότερο σενάριο. Για τα αίτια εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Στις 5 περίπου το απόγευμα έφτασε στο σημείο το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος. Θα πραγματοποιηθούν ρήψεις νερού και ελεγχόμενη ψήξη των ελασμάτων, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό που μένεται η πυρκαγιά. Το Αιγαίων Πέλαγος διαθέτει δυνατότητα ρήψης περίπου 2,5 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολονάκι, ζητά ο ανακριτής στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και η ακριβής χρόνη και η διάρκεια των επικοινωνιών. Τι είναι ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 50χρονου στην Καστοριά. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε μία 19χρονη. Στον 50χρονο άντρα τηλεφώνησε άγνωστο άτομο υποδιόμενο στον λογιστή και με το πρόσχημα της επιστροφής φόρου κατάφερε να του αποσπάσει 2.500 ευρώ, τα οποία μετέφερε σε ψηφιακό πορτοφόλι. Σε βάρος της 19χρονη σχηματίστηκε δικογραφία.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.666,39 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δεκτές Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,91%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,21% στις 51.458 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,09% στις 7.707 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,08% στις 26.960 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 106,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,39%. Πτώση 0,79% καταγράφηκε το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 93,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού στα 4.312 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,37%. Άνοδο 0,95% και για το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 64,6 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Manchester City κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούν τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League μεταξύ 2009 και 2018. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Η αγγλική ομάδα κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί. Η διοίκησή της θα καταθέσει έφεση κατά της απόφασης.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Προβλήματα και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούσια ανατμήματα. Στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα. Παραμένουν τα προβλήματα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30, στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στερίου.
0: Mega News 104,6.
3: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζιπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
3: Για ποια?
2: Για όλα αυτά.
3: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
2: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
3: Για ποια?
2: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, αντράζει με τώρα.
4: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
5: Γιατί?
4: Δεν ξέρω γιατί.
5: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
4: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
5: Και τη Μαρία Αστερίου.
4: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
5: Καλησπέρα σε όλους.
4: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
5: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
4: Το Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
5: Και στην εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
4: Με τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
5: Στο ένα μικρόφωνο και στο άλλο την κυρία Μαρία Αστερίου, από τώρα και ως τις 7. Η υπόλοιπη σύνδεση που κατεβαίνουμε στο γήπεδο είναι η κυρία Έρη Φαλδαμή. Εδώ, υπεύθυνη για όλα όσα ακούτε.
4: Δίπλα της ποιος είναι? Ο Σωτήρης δίπλα της. Να τα λέμε.
5: Η ομάδα έχει και, ναι, και co-captain. Για Σωτήρη. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου απαντά στο 211-0161-046. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας Viber και WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Και βεβαίως όλη την ευθύνη εναντί του νόμου και ημών έχει η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή.

0: Όσοι καταλαβαίνετε από την πρώτη πενιά, είναι YouTube.
1: Όσοι δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να λέγεστε Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Γιατί σαν σήμερα, πριν από πολλά χρόνια, αυτό το πολύ ωραίο συγκρότημα σε ένα δωματιάκι στο Δουβλίνο ιδρύθηκε και έχει έκτοτε αφήσει πίσω του τόσες σπουδαίες επιτυχίες.
1: Το 1976 ιδρύθηκαν οι YouTube, έπειτα από μια αγγελία που έβαλε τότε ο 14χρονος ντράμερ, ζητώντας μέλη από το σχολείο για να στελεχώσουν την ομάδα, και ξεκίνησαν ως feedback. Μετά έγιναν hype και το 1978 υιοθέτησαν το όνομα YouTube και άφησαν τεράστια ιστορία.
0: Μισός αιώνας προσφορά στο τραγούδι, και όχι μόνο, γιατί είναι και ένα συγκρότημα αρκούντος παρεμβατικό. Και σε διάφορες κρίσιμες στιγμές της ιστορίας βάζουν τη δικιά τους πινελιά. Βεβαίως η ιστορία σήμερα είναι γραμμένη με μελανά χρώματα, ιστορία στο κέντρο της Αθήνας με τα όσα συμβαίνουν σε ένα πολύ ωραίο σημείο της πλάκας, εκεί στην Οδό Λυσικράτους.
1: Λυσικράτους,
0: ναι, σωστά με διορθώνεις. Ένα σημείο που είναι ταυτισμένο για όσους γνωρίζουν την παλιά Αθήνα με το περιβόλι του Ουρανού, με το θέατρο τέχνης Καρόλου Κουν.
1: Δυστυχώς σήμερα το πρωί και γύρω στις 7.30 ακούστηκε μια πολύ δυνατή έκρηξη, τρόμαξε του.

0: Για 5 ανθρώπους που αγνοούνται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικού μας συναδέλφου, του Βασίλη Λαμπρόπουλου, κάνει λόγο για 6 αγνοούμενους. Και μένει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι εκεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, και η πυροσβεστική και η αστυνομία και το ΕΚΑΒ και τα ΕΚΑΜ. Γενικώς υπάρχει μια συγκέντρωση όλων των ανθρώπων. Ήταν και ο Δήμαρχος Αθήνας πριν από λίγο στο σημείο. Θα μιλήσουμε στην εξέλιξη εκπομπής με τον κύριο Δούκα.
1: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η Λίνα Ιορδανίδου βρίσκεται στο σημείο, εκεί ακριβώς όπου το κτίριο έχει καταπέσει και ενδεχομένως βρίσκονται και τα άτομα αυτά εγκλωβισμένα. Ελπίζουμε όχι. Πάμε να συναντήσουμε τη Λίνα. Λίνα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Λίνα.
2: Καλώς σας μεσημέρι, λοιπόν. Να πούμε ότι τεράστια αυτή η επιχείρηση που έχει στηθεί είναι σε πλήρη εξέλιξη. Με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, με θερμικές κάμερες, με εξοπλισμούς, ειδικούς εξοπλισμούς, στελέχη της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο και αναζητούν τυχόν σημάδι ζωής. Υπάρχουν πληροφορίες για 5 ανθρώπους, για 5 άτομα με τα οποία οι αρχές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επικοινωνήσουν, και οι πληροφορίες αναφέρουν πώς διέμεναν στο συγκεκριμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για 3 τουρίστες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες στον πρώτο όροφο σε ένα διαμέρισμα που είχαν ενοικιάσει ένα Airbnb, Αμερικάνοι λένε οι πληροφορίες, και στο δεύτερο είναι ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι γείτονες είπαν πως ο άντρας μάλιστα είχε και κινητικά προβλήματα. Αναζητούν τυχόν σημείο ζωής μέσα στα χαλάσματα, όπως είπαμε. Να σας αναφέρω εδώ ότι οι τουρίστες θα έπρεπε να είχαν πάρει πτήση για να φύγουν στις 11 το πρωί, κάτι το οποίο δεν συνέβη, δεν την έχουν πάρει αυτή την πτήση, κάτι το οποίο φυσικά καταλαβαίνουμε πώς εντείνει έτσι την αγωνία. Νωρίτερα απομακρύνθηκαν σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα, είχαμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη, έναν νεκοφαντικό ήχο που μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν τον ήχο αυτό από πολύ μακριά, σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Μια μεγάλη έκρηξη, έπειτα φωτιά, μεγάλες, τεράστιες υλικές ζημιές και στο διπλακτήριο. Γι' αυτό είχαμε και τους 2 τραυματίες, μια ηλικιωμένη 94 ετών. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της, υπέγραψε η εγγονή της και πήρε εξιτήριο, λένε πληροφορίες, και η 60χρονη γυναίκα η οποία την φρόντισε, και αυτή σε καλή κατάσταση. Ακόμη ένας άντρας ελαφρά τραυματίας και εκείνος δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τώρα όμως το ενδιαφέρον όλων είναι στους 5 αυτούς τους ανθρώπους, με τις αρχές να τους αναζητούν, και φυσικά έχουμε και αυτή την τεράστια επιχείρηση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο χώρο.
0: Το μόνο έβριμα που έχουμε, Λίνα, είναι μία τσάντα, λένε οι πληροφορίες, μία
1: της Αμερικανίδας τουρίστριας.
2: Σωστά είναι το πρώτο έβριμα, όμως μέλημα είναι να δούμε αν υπάρχει κάποιο σημείο ζωής εκεί.
0: Προφανώς.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Πάντως το γεγονός ότι αυτό που μας είπε η Ελίνα, ότι δεν πήραν οι άνθρωποι την πτήση που είχαν προγραμματισμένο να πάρουν και δεν έχουν δώσει και σημεία ζωής, μας ανησυχεί ιδιαιτέρως. Η αλήθεια είναι, και οι 2 ηλικιωμένοι που έμεναν στον δεύτερο όροφο, και αυτοί δεν έχουν επικοινωνήσει με κάποιον συγγενή γνωστό τους, που σημαίνει ότι η ανησυχία είναι πάρα πολύ έντονη και για αυτούς τους 2 ανθρώπους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Λίνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μας ενημερώνει συνεχώς η συνάδελφος από το σημείο εκεί στην πλάκα. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις την πιο σημαντική δουλειά την κάνουν τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλάκια.
1: Ναι, και υπάρχουν σκυλιά στο χώρο. Αν δει κανείς από ντρόουν φωτογραφίες και βίντεο που έχουν τραβηχτεί, είναι μεγάλη καταστροφή, με την έννοια ότι προφανώς έχει πέσει το ίδιο το κτίριο, η πολυκατοικία, η διπλοκατοικία αυτή στην οδό Λυσικράτους. Έχουν ζημιές και τα διπλανά κτίρια, πολύ σοβαρές, και άμα δεις, είναι σαν ένα βομβαρδισμένο τοπίο από πάνω. Και οι γύρω δρόμοι, τα αυτοκίνητα βεβαίως έχουν καταστραφεί. Είδαμε και αυτοκίνητα έβλεπα και στο Νίκο Ευαγγελάτο που είχε προηγουμένως στο Live News να απομακρύνουν αυτοκίνητα. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην πλάκα.
0: Και εννοείται πως μιλάμε για ένα πολύ πολύ σύχναστο σημείο που πάρα πολλοί άνθρωποι περπατάνε. Μπορεί να είναι μικρό σοκάκι ως προς την ροή των αυτοκινήτων, αντιθέτως όμως περπατάνε πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι πάρα πολλοί οι τουρίστες στο σημείο αυτό, απέναντι από την πύλη του Ανδριανού.
1: Δίπλα στην Ακρόπολη είναι στην ουσία.
0: Όσοι γνωρίζετε καλά έτσι το σημείο, είναι το άγαλμα της Μελίνας και από πίσω είναι εκείνη η πολύ όμορφη γειτονιά. Θα προσπαθήσουμε στην εξέλιξη εκπομπής να σας δώσουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Βεβαίως

0: τον πρώτο λόγο έχουν οι υπηρεσίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
1: Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, τον κύριο Νίκο Ρήγα, για να μας δώσει και ο κύριος Ρήγας ό,τι πληροφορίες έχει. Γεια σας, κύριε Ρήγα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Αστυνομικό, κύριε Παπαδόπουλο και στους ακροατές του σταθμού σας. Εντάξει, είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Οι έρευνες ποτίσω από την πυροσβεστική και από την ΕΜΑΚ συνεχίζονται και με τα ειδικά σκυλιά που υπάρχουν, αλλά και με άλλα μέσα. Στα συντρέμια αυτού του κτίριου που έχει καταρρεύσει την πλάκα στην οδός της κράτους. Από το πρωί υπάρχει αυτή η κατάσταση εκεί. Έχουμε τους αγνοούμενους, οι οποίους προσπαθούμε να δούμε στη κατάσταση βρίσκεται. Η αστυνομία έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα μαζί με τη δημοτική αστυνομία. Έχουν περιφρουρήσει το χώρο, έχουν απομακρύνει αυτοκίνητα, περίοικους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μπορούν να είναι απρόσκεπτα όλα τα μέσα εκεί.
1: Κύριε Ρήγα, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουν κενωθεί διπλανά κτίρια, γιατί βλέπουμε και τις εικόνες και τα πλάνα. Είναι τρομακτική εικόνα και για τα διπλανά. Δεν ξέρω αν έχουν κίνδυνο κατάληψη.
2: Κυρία Αστερίου, όπως και πρόσφατα και σε άλλη μια περίπτωση που είχατε καταγράψει με την πτώση ενός κτιρίου.
1: Στα Πετράλωνα.
2: Τα διπλανά κτίρια ούτως ή άλλως είναι εκ του νου κάνευ ότι όσοι είναι μέσα θα φύγουν για πολλούς λόγους. Όχι ότι υπάρχει αυτή μια άμεση κίνδυνο για κάτι τέτοιο. Είναι θέμα βέβαια στατικότητας και αυτό θα σας το πούν καλύτερα οι μηχανικοί από την ισχυρή έκρηξη ή από οτιδήποτε, αν μπορούν να προκύψουν στατικά ζητήματα σε διπλανά παρακείμενα κτίρια. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε όλες οι δυνάμεις ανεκεί, χωρίς να υπάρχουν περίεργοι οι οποίοι να μπαίνουν, να βγαίνουν και να δημιουργούν θέματα. Υπάρχουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η ΕΜΑΚ. Υπάρχουν ειδικός εξοπλισμός σε ΜΑΚ, με κάμερες, με εκπαιδευμένα σκυλιά, οπότε ερευνούν την περίπτωση αγνοούμενων.
1: Υπάρχει
2: η Διεύθυνση Αντιμετώπισης των Εγκλημάτων Εμπρισμού, η λεγόμενη ΔΑΕ, σε όλο το επιτελείο βρίσκονται εκεί. Το θέμα είναι οι αγνοούμενοι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα τι προκάλεσε, αν είναι αυτό που ακούγεται ότι αέριο προκάλεσε τόσο μεγάλη έκταση. Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είχε δύο ρόφους και ένα υπόγειο, κατασκευής βέβαια ενδεχομένως της προηγούμενης.
1: Προφανώς είναι πολύ παλιάς κατασκευής, όπως και τα περισσότερα κτίρια εκεί στην περιοχή.
2: Απλώς
1: μου κάνει εντύπωση, κύριε Ρήγα, τώρα δεν είστε βέβαια ο κατάλληλος, αλλά ενδεχομένως να έχετε μιλήσει με ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί σε αυτό. Δήλωσε ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του Airbnb, ότι εμείς δεν έχουμε ούτε φυσικό αέριο, ούτε φιάλες προπανίου, ούτε μπουκάλες υγραερίου. Οπότε, ξέρετε, μου έκανε εντύπωση πώς βγάλαμε το συμπέρασμα ότι έγινε από αέριο η έκρηξη αυτή.
2: Σας είπα ότι αυτό ακούστηκε και στα ρεπορτάζ που μπορεί να δει κανείς σας. Ακούστηκε αυτό γιατί η έκρηξη είναι σφοδρή και γιατί και η έκρηξη δεν είναι εύκολο να γίνει από κάτι άλλο. Αλλά όντως αυτό το κτίριο που έχει, σας είπα, ισόγειο και δύο ορόφους, νομίζω ο ισόγειος χώρος ήταν εντελώς ακατοίκητος. Ενώ ο πρώτος όροφος είναι αυτός που λέμε που νοικιάζονταν με βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή το λεγόμενο Airbnb. Στο δεύτερο όροφο υπήρχε ένα νοικιωμένο ζευγάρι το οποίο ζούσε εκεί μέσα, έμενε. Θα δούμε λοιπόν τώρα για τις έρευνες. Σε πρώτη φάση, αυτή τη στιγμή οι έρευνες έχουν να κάνουν με την ύπαρξη όχι ατόμων κάτω από τα συντρίμια. Αυτό πρέπει να είναι το σημαντικότερο και μετά βέβαια στην προανάκριση που θα γίνει θα φανεί για ποιο λόγο είναι αυτή η έκρηξη. Αλλά αυτή του είδους η έκρηξη σε ένα σπίτι, εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο, τότε κάποιο υλικό προκάλεσε την έκρηξη αυτή. Γιατί σας είπα, δεν είναι μια έκρηξη που απλά έσπασε κάποια τζάμια ή έριξε κάποιες πόρτες κάτω. Είναι μια έκρηξη η οποία όσο και μεγάλο σε ηλικία ανακτήριο, το γκρέμισε ολοσχερός, ουσιαστικά το κατέρευσε τελείως.
0: Σαν να έχει πέσει βόμβα η μνήμη.
1: Κύριε
0: Ρήγα,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Να είμαστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Ρήγα.
2: Και βέβαια, σκεφτούμε βέβαια ότι είναι σε μια περιοχή η οποία είναι στο κέντρο της αρχαίας πόλης των Αθηνών και σε μια περίοδο που ο τουρισμός ακόμα σφίζει και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα προκαλέσει και ενδιαφέρον και σε κοινή γνώμη των ξένων χωρών.
0: Ναι, προφανώς. Να είστε καλά, Νίκος Ρήγας. Εμείς, Νίκος Ρήγας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας. Όπως είπαμε, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι εκεί. Η έρευνα τρέχει, αλλά τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Ιδίως το στοιχείο ότι οι τρεις ήταν να ταξιδέψουν το πρωί στις 11 και δεν μπήκαν στο αεροπλάνο είναι αρκούντως ανησυχητικό στοιχείο από μόνο του. Θα το δούμε όμως και στην εξέλιξη εκπομπής. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο της Αθήνας που βρέθηκε πριν από λίγο στην εστία της έντασης, στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε η καταστροφή. Τώρα η επικαιρότητα έχει και άλλα θέματα, βεβαίως, φίλες και φίλοι. Όλα στον απόϊχο των όσων έγιναν αυτή την εβδομάδα και σχετίζονται με τα οικονομικά, θα έλεγα. Δηλαδή γύρω από την ενέργεια, τα ενεργειακά, τις τιμές.
1: Τις ανακοινώσεις περιμένεις, πότε θα γίνουν ανακοινώσεις?
0: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις, έδωσε κάποια νούμερα, κάποιες ημερομηνίες ο κύριος Μαρινάκης, 30 Σεπτεμβρίου, 14 Οκτωβρίου.
1: 30 Σεπτεμβρίου για τα καύσιμα, με ορίζοντα 15 μέρου, γιατί μπορεί να αναθεωρηθούν έτσι, οι τιμές. Και στις 14 Οκτωβρίου, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την αμέσως επόμενη μέρα, τις αμέσως επόμενες μέρες, θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
0: Να κρατήσουμε πάντως ότι σε διάφορα σημεία της χώρας η θερμοκρασία είναι αρκετά πεσμένη. Και όχι απλώς πεσμένη, υπάρχουν περιοχές με χαρακτηριστικότερη όλων τον Ευρωκόπη της Δράμας, όπου τα τελευταία 24 ώρες η θερμοκρασία είναι στο μηδέν.
1: Σε σημεία του Ευρωκοπίου, σε περιοχές κοντά στον Ευρωκόπη, είναι και μείον.
0: Και μείον 1, μείον 2. Άρα, μπορεί εμείς εδώ να έχουμε στην Αθήνα και να θεωρούμε ότι είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, ακόμα και με 20, 25 ή 18 βαθμούς. Υπάρχουν όμως σημεία της χώρας μας που οι άνθρωποι θέλουν τώρα, πρέπει τώρα να κάνουν τα απαραίτητα σε σχέση με τη θέρμανσή τους. Οπότε αυτή η χρονοκαθυστέρηση της κυβέρνησης νομίζω ότι δεν είναι μια καλή επιλογή. Πολύ περισσότερο όταν βγαίνουν διάφοροι βουλευτές, ένας εκ των οποίων από την Πιερία που έχει γίνει και viral.
1: Κύριο Κουλκουδίνα, λες.
0: Ναι, τον οποίο δεν τον ήξερε κανένας.
1: Τον μάθαμε, είδες τώρα. Μία φράση χρειάζεται για να γίνεις γνωστός σε αυτή τη ζωή. Να πάρεις και εσύ το 15 λεπτό σου.
0: Εδώ είναι τα 15 λεπτά αρνητικής δημοσιότητας.
1: Δεν έχει σημασία. Όλη η δημοσιότητα, η θετική αρνητική, σε κάνει διάσημο.
0: Ναι, εντάξει. Που είπε το ωραίο ότι ανησυχείτε εδώ, δεν βλέπετε πόση κίνηση έχει στους δρόμους, το 10 ευρώ θα σας σώσει.
3: Κύριε καθηγητά, πού το βρήκατε αυτό, γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
4: Εσύ μου το δώσατε.
3: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
1: Συγγνώμη, ρε Σιέρη. Συγκρίνεις τώρα Κουλκουδίνα με Γιώργο Αυτιά. Αλήθεια τώρα.
0: Ο Κουλκουδίνας βρήκε τη λύση. Το βρήκε αμέσως. Κάποιος του το έδωσε.
1: Δεν του το έδωσε του Κουλκουδίνα.
0: Ποιος του το είπε την ιδέα.
1: Του Κουλκουδίνα. Τι από το κεφάλι του έβγαλε.
0: Εντάξει, και αυτό το υιοθέτησε τόσο γρήγορα.
1: Κοίτα, μπορεί να το πει η Μαρία Αντουανέτα.
0: Θες λίγο παντεσπάν.
1: Φάτε λίγο παντεσπάν, δεν πειράζει.
0: Τέλος πάντων, αυτός είναι ο κύριος Κουλκουδίνας. Ήταν και χθες εδώ στο ραδιόφωνο μας, στα παιδιά, στη Σοφία και τον Νικήτα. Προσπάθησε να δώσει κάποιες εξηγήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ενοχλήσει αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, όσο κάτι γίνεται εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα και υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση.
1: Τώρα θα πεις για τις αλαζονίες.
0: Ναι, η αλαζονία φαίνεται να έχει χτυπήσει κόκκινο. Και δεν ξέρω αν θα επιστρέψει στάς Αθήνας ο Πρωθυπουργός από την εβδομάδα που μας έλειπε στην Αμερική, πώς θα το αντιμετωπίσει.
1: Έχω να σου πω για την Αμερική, αλλά θα τα πω μετά. Προς το παρόν, θέλω να σου πω γιατί ακούμε Dolly Parton. Ποιο τραγούδι είναι, Σιέρη? Το 9 to 5 είναι. Α, είναι αυτό που ζήτησα.
0: Και εσύ το βρήκες τόσο γρήγορα, ρε. Έπρεπε να σου πει ποιος το ζήτησε αυτό, εσύ. Και εσύ το βρήκες τόσο γρήγορα.
1: Είμαι ο Γιώργος Αυτιάς σας. Κοίτα, άμα θέλετε να με βγάλετε πρώτη ευρωβουλευτή με 600.000 σταυρούς, δεν έχω πρόβλημα. Βγαίνω, παιδιά, πάω. Προσφέρομαι, λοιπόν.
0: Ξέρεις, ταλέντο θέλει για να το κάνεις.
1: Άκου να σου πω τώρα.
0: Θέλει. Dolly, ναι.
1: Dolly Parton Day, παιδιά, είναι σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Πέθανε πριν από λίγο καιρό η Dolly Parton. Σε πόλεις και πολιτείες των ΗΠΑ γίνονται όλες ροζ. Ροζ, γιατί δεν ξέρω τώρα γιατί το ροζ ήταν το χρώμα της Dolly, ήταν αυτό ήταν το αγαπημένο της. Λοιπόν, Dolly Parton Day κάθε χρόνο, 25 Σεπτεμβρίου θα γιορτάζεται. Η Southwest Airlines, έχω να σου πω, Ανδρέα μου, ότι κάνει καραόκε με τα τραγούδια της Dolly σε επιβάτες και εργαζομένους. Όποιος ταξίδεψε σήμερα με τη Southwest Airlines, όποια και είναι αυτή δεν την ξέρω, πέρασε πάρα πολύ ωραία με Dolly Parton. Και όσοι ζουν στη Νέα Ορλεάνη θα απολαύσουν μια ωραία παρέλαση, στο Σαν Φρανσίσκο αντιστοίχως, αλλά θα σου πω μια δράση που θα σου αρέσει.
0: Ένα αεροδρόμιο θα πάρει το όνομά της.
1: Ναι, ποιο όμως?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το Parton Airport.
0: Το Parton θα λέγεται, ναι.
1: Η ωραία δράση όμως που γίνεται, και με αυτή θα κλείσω, είναι ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα που έκανε η ίδια η Dolly Parton, έστελνε βιβλία δωρεάν σε παιδάκια σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όχι πολύ υποανάπτυκτες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιρλανδία, την Αυστραλία, μας σε χάει περιοχές. Παρ' όλα αυτά έδινε δωρεάν βιβλία και σήμερα το ίδρυμα το συγκεκριμένο καλεί τον κόσμο να κάνει δωρεές και να βοηθήσει για να δημιουργηθούν αντίστοιχα προγράμματα και μπράβο τους.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα όμως τι περιλαμβάνει?
1: Περιλαμβάνει ειδήσεις, η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα είναι ήδη εδώ στο στούντιο.
0: Και τις παραδίδουμε την ραδιοφωνική σκητάλη.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι μέχρι Παραλιακή. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας και στις δύο εξόδους για Λαμία. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στην Παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδική σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγες στον πύργο Ηλίας. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας. Την ίδια ώρα σε θρίλερ εξελίσσεται ο αριθμός των αγνοωμένων, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες από τον αστυνομικό συντάκτη του Mega News 104,6 Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές φέρεται να αναζητούν και έκτο άτομο κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός αναφέρει 3 άτομα ελαφρά τραυματισμένα. Ως πιθανότερο σενάριο για τα αίτια εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Στις 5 περίπου το απόγευμα έφτασε στο σημείο το ναυαγοσωστικό Ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος. Θα πραγματοποιηθούν ρήψεις νερού και ελεγχόμενη ψήξη των ελασμάτων, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό που μένεται η πυρκαγιά. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που φέρεται να έχουν σχέση με όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ζητά ο ανακριτής στο πλαίσιο αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
4: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Μπέζος ανεβάζει τον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ στο θέατρο Αλκιονής με μουσική Κωστή Μαραβέγια και τους Φέι Ξυλά και Τάσο Γιαννόπουλο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 5η 8 Οκτωβρίου, οι Pussy Riot ξεσηκώνουν τον Καζάρτε με το Riot Days, συναυλία, performance και πολιτικό μανιφέστο σε μία βραδιά γεγονός. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το Christmas Theater ανοίγει την αυλαία για την εκρηκτική πρεμιέρα του Μέγας Αλέξανδρος της Κάρμεν Ρουγκέρι. Δράση και μεγαλείο επισκηνής.
3: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η ερωτελεστία του Guillaume Poix επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε στην εκπομπή του Υπαρκτού Σχολιασμού με τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
1: Και τη Μαρία Αστερίου, το αστέρι μας. Η κυρία Ριφαλδαμή είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6. Email μας στέλνετε στούντιο papaki-meganews1046.gr. Και βεβαίως η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή είναι στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής.
0: Και γκεστάρ ο Σωτήρης δίπλα στην Έρη Φαλδαμή.
1: Τον εκπαιδεύει.
0: Λοιπόν, σας είπαμε και νωρίτερα ότι ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ήταν από την αρχή στο σημείο εκεί όπου έπεσε η πολυκατοικία, η διπλοκατοικία στην οδό Λυσικράτους. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Δούκα. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα Δήμαρχε.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πρέπει να έχετε μια πλήρη εικόνα τι έχει συμβεί, αν μπορείτε να μας την μεταφέρετε.
2: Ναι, είναι στην οδό Λυσικράτους ένα κτίριο που είναι ισόγειο πρώτος δεύτερος, μια μεγάλη έκρηξη 7,5-8 παρά. Είναι σε ελληνικό τοπίο το ένα, απίστευτη ένταση της έκρηξης και οι καταστροφές. Το κτίριο αυτό έχει σχεδόν ισοπεδωθεί και υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημίες στα δύο διτανά κτίρια, στα απέναντι κτίρια και σε όλα τα μαγαζιά στον δρόμο, ακόμα και από την πίσω μεριά. Είναι εκεί ειδικοί εμπειρογνώμονες, καταλαβαίνουμε ότι είναι από το αέριο, από εγκατάσταση αέριου. Δεν ξέρω αν είναι από την ιστορική κατάσταση, συνολική διαρροή. Το διερευνούν οι ειδικοί από την πρώτη στιγμή. Έχουμε σταματήσει.
0: Συγγνώμη, Δήμαρχε, επειδή εσείς είστε ο μόνος που το λέτε αυτό από την αρχή, έτσι ξεκάθαρα, γνωρίζουμε ότι είναι από αέριο, έτσι, η έκρηξη.
2: Θα υπάρξουν επίσημες πραγματογνωμοσύνες από τους ειδικούς, αλλά η αίσθησή μου είναι, γιατί είναι απίστευτη η έκρηξη και η έντασή της, έφυγε όλη η πρόσωψη μπροστά και συνέχισε, κατέρευσε το κτίριο. Είναι ότι υπήρχε διαρροή αερίου, υγραερίου ή αερίου, κάτι άλλο εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ. Πρέπει να έχει πέσει αλλιώς, να υπήρχε βόμβα μέσα στο σπίτι για να είναι τόσο μεγάλη η έκρηξη από μέσα προς τα έξω. Θα υπάρχουν μετά και πραγματογνωμοσίες, είναι εκεί και η υπεύθυνη εταιρεία αερίου. Έχουμε διακόψει όλη την παροχή εκεί αέρια από την πρώτη στιγμή για να μην υπάρξει επιπλέον κίνδυνος και υπήρχαν και διάφορες, ας πούμε, από περίοικους που κι εγώ άκουγα ότι μύριζε αέριο την προηγούμενη ημέρα.
0: Μύριζε αέριο βράδυ. Από το προηγούμενο βράδυ, έτσι.
2: Έτσι είπαν οι άνθρωποι εκεί.
1: Ήταν έντονοι οσμοί.
2: Ήταν έντονοι οσμοί. Και από την αρχή είναι εκεί η πυροσβεστική βεβαίως και έχει το συνολικό συντονισμό σε υψηλότερο επίπεδο. Είναι άνθρωποι της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Από ό,τι ξέρω, μπήκαν και οι ειδικοί με σκυλιά για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί υπάρχει μια ενημέρωση ότι ο πρώτος όροφος ήταν Airbnb, γιατί η Airbnb το διαχειρίζονταν, οπότε υπάρχει μεγάλη αγωνία ότι υπήρχαν εκεί άνθρωποι που είχαν νοικιάσει και στο επάνω όροφο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Mm-hmm.
1: Άρα μιλάμε για τουλάχιστον 5 ανθρώπους. Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να ήταν και έκτος.
2: Ενδεχομένως να υπάρχει κι άλλο ένας, δυστυχώς δεν το ξέρουμε, στο Airbnb. Mm-hmm. Γίνεται προσπάθεια να ακούσουν οι άνθρωποι, τώρα και εγώ ό,τι μου έχουν πει και οι άνθρωποι και της ΕΜΑΚ, να ακούσουν. Έχουν μπει με ειδικές κάμερες, με θερμοκάμερες, με ειδικά σκυλιά και διερευνούν. Έχουμε βάλει και τα ειδικά μηχανήματα, τα ειδικά συνεργεία. Θα είμαστε εκεί όλο το βράδυ, διότι αύριο έχει βροχή. Αυτό δείχνει ο καιρός. Δηλαδή θα έχουμε δυσκολίες και στις επιχειρήσεις όταν θα ξεκινήσει η βροχή, που μας δίνουν ότι είναι από τις 12 και μετά υψηλή πιθανότητα. Άρα μεταφέρουμε και άλλα μηχανήματα για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί όλο το βράδυ να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Πάρα πολύ σύνθετο. Όπως έχει πάει, βλέπει εικόνες, έχουμε σηκώσει από πολύ νωρίς και τα ντρόν για να έχουμε και πλήρη εικόνα. Και από πάνω είναι
0: σαν να έχει πέσει βόμβα, αν δει κανείς τις φωτογραφίες.
2: Τρομακτική ζημιά που έχει γίνει.
1: Θα πρέπει τώρα, Δήμαρχε, να ελεγχθούν και τα γύρω σπίτια, οι γύρω χώροι και για λόγους και προληπτικούς και ουσίας. Είναι τώρα αρμοδιότητα του Δήμου τώρα είναι αυτή.
2: Όχι. Έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι από τα γύρω σπίτια. Η πολεοδομία και οι δικοί μας τεχνικές υπηρεσίες έχουν βρεθεί από την αρχή και έχουν μαζέψει στοιχεία έτσι ώστε να δούμε τη στατικότητα. Αν είναι τα γύρω κτίρια εντάξει, γιατί και εκεί νομίζω ότι οι καταστροφές είναι τρομακτικές, αλλά θα υπάρξουν και εκεί προβλήματα να ενημερώσουμε τους κατοίκους. Άρα το κρίσιμο μέλημα είναι το κτίριο που έχει γίνει η καταστροφή. Εμείς συνδράμουμε. ό,τι μας λένε, δηλαδή την περιθώρηση, επιπλέον
1: είναι η δημοτική αστυνομία.
2: Μας έχουν ζητήσει, είναι η δημοτική αστυνομία, είναι διάφορα δικά μας της οδοποίησης του Δήμου εργαλεία που μας ζήτησαν, είναι υπεύθυνη μηχανική από, από τις τεχνικές μας υπηρεσίες, έχουμε σηκώσει και drone και με ένα drone με θερμοκάμερα που έχουμε. Και ό,τι άλλο μας ζητηθεί, θα είμαστε εκεί όλο το βράδυ.
0: Δήμαρχε, για το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο προφανώς οι άνθρωποι ήταν Έλληνες, δεν έχει υπάρξει κάποιος συγγενής που να αναζητήσει τους ανθρώπους, που να γνώριζε ότι έμεναν εκεί, για να έρθει σε επαφή με εσάς ή με κάποια από τις υπηρεσίες?
2: Εγώ δεν έχω κάποια επικοινωνία με κάποιον ο οποίος έχει αναζητήσει τους ανθρώπους που έμεναν στον δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο έχω μια εικόνα ότι είναι Airbnb. Έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί μας αυτοί που το διαχειρίζονταν και το έχουν δώσει στην εταιρεία Airbnb και έτσι μάθαμε ότι μέναν εκεί, ήταν άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί.
1: Αμερική, το αρνητικό στοιχείο είναι ότι θα ταξιδεύανε στις 11 το πρωί και δεν ήταν στην πτήση. Αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό για τους τρεις.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε, Δήμαρχε, επειδή...
2: Θα μπορούσε να είναι και πολύ πιο δύσκολα, γιατί είναι ένας δρόμος. Το ξέρετε και εσείς που η Λυσικράτος είναι ένας δρόμος κεντρικός, πολυσύχναστος, γεμάτος τουρίστες.
0: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, γιατί θυμάμαι και στην αντίστοιχη περίπτωση στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, όταν ήταν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούσαν να βρουν, να δουν, να εντοπίσουν πιθανόν εγκλωβισμένους, πόσο ησυχία χρειαζόταν να επικρατήσει όλο το τετράγωνο. Και μάλιστα θυμάμαι και στους δημοσιογράφους έλεγαν: μην μιλάτε, μην μεταδίδετε, για να μπορέσουν να ακούσουν έστω και την παραμικρή φωνή. Και αναρωτιέμαι, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει τόσο κόσμο και τόσους τουρίστες, αν είναι κάτι τέτοιο εφικτό.
2: Κοιτάξτε, επειδή έτυχε να είμαι και την φορά που πήγα και την δεύτερη και τα σκυλιά εκεί, είχε απόλυτη ησυχία, ο κόσμος σεβάστηκε. Και είναι μεγάλες ώρες αγωνίας, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μου έκανε εντύπωση και όλοι οι δημοσιογράφοι μαζί με τους τεχνικούς είχαν σταματήσει και προσπαθούσαν οι άνθρωποι που είχαν μπει μέσα με τα σκυλιά και την ΕΜΑΚ να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο περνάει η ώρα, τα πράγματα γίνονται όλο και το δύσκολο, το καταλαβαίνετε και εσείς. Οπότε είμαστε, ας το πούμε έτσι, στα κόκκινα να καταλάβουμε τι συμβαίνει και αν υπάρχουν πιθανότητες.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Δούκα.
1: Κύριος Χαριστούκας, από το πρωί ήταν εκεί και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και όλες γενικώς οι αρμόδιες υπηρεσίες και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και το ΕΚΑΒ είναι εκεί. Κάνουν οι άνθρωποι ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και τα σκυλιά που σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν πάντα πολύ, είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλάκια
0: για
1: αυτές τις περιπτώσεις, για την αναζήτηση, για το ψάξιμο.
0: Και να πω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο, θυμάμαι όταν είχα βρεθεί στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πόσο έντονο είναι αυτό. Γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Δούκα για τη σιγή που επικρατεί στο σημείο. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να συνωμοτούν όλοι για να βρεθούν οι συνάνθρωποι μας. Και αυτό δείχνει ένα αίσθημα αλληλεγγύης και είναι τόσο ελπιδοφόρο για όλους εμάς που κατά τα άλλα ζούμε σε ένα πολύ δύσκολο κόσμο.
1: Για ό,τι νεότερο υπάρχει από την πλάκα θα σας ενημερώνουμε και στα δελτία και στις εκπομπές του σταθμού μας. Είναι προφανώς πρώτη είδηση. Δεν είμαστε και διόλου συνηθισμένοι και ως χώρα σε τέτοιου είδους γεγονότα.
0: Πάντως με αυτό και με Κίνα είχαμε έτσι τα Πετράλωνα, έχουμε τις ζημιές στην Κυψέλη εξαιτίας του μετρό, έχουμε αυτό, κάτι γίνεται με τα κτίρια, άλλες συνθήκες βέβαια, για άλλους λόγους το καθένα. Δεν ξέρω.
1: Και ειδικά άμα είναι η έκρηξη από φυσικό αέριο, ο κύριος Δούκας και με την εμπειρία του καθηγητή στο Πολυτεχνείο μας το ανέφερε, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, εκτός αν έπεσε βόμβα.
0: Μάμα, αφού είπε ο Δήμαρχος ότι υπάρχουν πληροφορίες και μαρτυρίες ότι από χθες μύριζε η περιοχή, οπότε. Λοιπόν, Αντρέα, πριν ακούγαμε YouTube, δεν το πολύ αναγνωρίσεις εσύ, εγώ δεν αναγνώρισα την Dolly Parton που τη ζήτησα. Αυτό που ακούμε τι είναι, τεστ?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Αμάν μου, ρε Αντρέα.
1: Δεν ξέρω από ξένη μουσική.
0: Stay που δεν ξέρεις από Eurovision.
1: Eurovision, έβαλες Πάρτο.
0: Βάλε το άτο, έχεις εύκαιρο. Παιδί μου,
1: εκμεταλλεύεσαι την άγνοια μου.
0: Εκμεταλλεύομαι την καλοσύνη σου.
1: Τι καλοσύνη με την Eurovision?
0: Αυτό καταρχάς δεν ήταν Eurovisionικό τραγούδι. Το συγκρότημα είχε ξεκινήσει, τέλος πάντων εμείς το μάθαμε από την Eurovision. Αυτό είναι Eurovisionικό τραγούδι. Και πότε νίκησε? Το νίκησαν οι Måneskin, ρε παιδιά.
3: Το 21.
0: Νίκησαν οι Måneskin. φανταστικό ιταλικό συγκρότημα με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Βάλτε λίγο να το Ζήτη Εμπουόνι το τραγούδι. Νταμιάνο Νταβίδο τραγουδιστής, υπερκουκλός, υπερσέξι, ό,τι πιο ωραίο κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, κορίτσια, τον χάσαμε. Παντρεύτηκε, Αντρέα.
1: Και εγώ τι να κάνω, η μαμά του είμαι.
0: Θα κλάψουμε λίγο παρέαριση, Αντρέα, η μαμά του είμαι. Η μαμά του δεν θα μπορούσε, ο μπαμπάς του τι ξέρει.
1: Η μαμά αστεναχωριέται όταν παντρεύεται ο γιος.
0: Θα έπρεπε να είσαι Ιταλός καταρχάς και... Όχι ότι δεν είσαι υπέρκουκλος κι εσύ, αλλά εντάξει, για μπαμπάς του Νταμιάνου τώρα...
1: Τι υπονοείς.
0: Ρε μου, έχετε διαφορετικό σχήμα προσώπου.
1: Τώρα τι
0: κάνουμε,
1: στεναχωριό μας που παντρεύτηκε, πώς λέει τον Νταμιάνο.
0: Να μην πούμε ότι παντρεύτηκε ο Νταμιάνο τον Νταβίδ. Το μισός γυναικείος πληθυσμός θα κλαίει σήμερα.
1: Α, είναι τόσο γνωστός.
0: Είναι πάρα πολύ γνωστός. Καταρχάς έχει πάει η Αντζελίνα Τζολί στη συναυλία του.
1: Okay, εντάξει,
0: και δεν τον ξέρεις εσύ.
1: Δεν τον ξέρω τώρα.
0: Αμάν μωρά, Αντρέα, πια.
3: Εγώ τα χέρια την αγαπάω και θα την πάρω. Το κακό στο καιρό θα πάρεις. Γιατί να την πάρω, βλάφτω κανένα δηλαδή. Εγώ θέλω να παντρευτώ. Το τραβάει ο οργανισμός.
4: Μη φωνάζεις πάνω θέμα σου. Τι θα γίνω εγώ με σένα, ρε.
3: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό να με παντρέψεις, να ησυχάσεις, αλλιώς.
1: Έτσι κι εγώ θα παντρευτώ. Όριστε. Έτσι σαν τον Γιονάκη θα το κάνω κι εγώ.
0: Ξέρεις τι θα γίνει τώρα που το έμαθε ο γυναικείος πληθυσμός ότι έφυγε ο Νταμιάνο Νταβίδ από τα χέρια μας. Από τα χέρια μας.
1: Εγώ νόμιζα έτσι όπως το
0: έπεσε. Έφυγε από την αγκαλιά μας. Από τη δυνητική αγκαλιά μας έφυγε ο Νταμιάνο.
1: Εφεύγει συνήθως κάτι που έχεις, το είχες.
0: Στη φαντασία μου κάθε μέρα.
1: Καλά, στη φαντασία σου και τώρα.
0: Όταν έχω εσένα, ρε παιδί μου, στην εκπομπή δίπλα το πρωί, στην ώρα στον Νταμιάνο σκέφτομαι.
1: Μην πειράζει, έχει εμένα και σκέψου ποιο θες.
0: Θέλω όμως να σου πω τι θα συμβεί τώρα που τα κορίτσια αυτά πρέπει να κλαίμε λίγο. Ναι. Θα το ρίξουμε στα ουίσκια.
1: Ποια εθνικότητα.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα μπιφ σκοτσέζικο. Εγώ βγαίνω από αυτό το μπιφ γιατί είμαι του Ιρλανδικού, οπότε δεν μπαίνω. Εσύ όμως που ξέρω ότι είπες αγαπάς το ίσκι, δεν ξέρω αν αγαπάς το σκοτσέζικο ή το αγγλικό.
1: Το αγγλικό δεν έχει, δεν είναι pop.
0: Είναι pop.
1: Τώρα πάει να γίνει.
0: Τα γίνει, έγινε, θα γίνει. Κάτσε,
1: κοίτα, όλα τα έχει το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό του λείπει, γιατί παράδειγμα για το ίσκι.
0: Λοιπόν, από 1η Οκτωβρίου, English whisky, παιδιά. Θα μπορείτε να παραγγείλετε, πώς λέμε, σκοτς.
1: Πάει το σκοτς.
0: Δεν πάει, ρε εσύ.
1: Υπήρχε μια χρονιά όταν ήμουν στην Αγγλία. Που υπήρχε και το, που ήταν το Ελληναριό τότε.
0: Τότε που πήγαινε στο Eton.
1: Ναι, στο Eton, μπράβο, σωστά το λες. Που υπήρχαν και διάφορα μαγαζιά έτσι, πολύ ωραία που πήγαινε το Ελληναριό. Και φυσικά τι έδινε και έπαιρνε, εκτός όλων των άλλων, η μπόμπα ουίσκι. Υπήρχε ένα περίφημο σκότς ουίσκι που ήταν S-K.
0: Με κάπα, σκότς.
1: Και έλεγε σκότς ουίσκι.
0: Και είχε και ένα κίλτο από κάτω.
1: Έπαιρες δύο τέτοια, έφευγε. Ήταν εποχές που υπήρχαν, ξέρετε, μαγαζιά. Ήταν η Φαντασία μεταξύ άλλων.
0: Ποια Φαντασία?
1: Έτσι λεγόταν, Φαντασία.
0: Στην Αγγλία.
1: Ναι, στο Λονδίνο.
0: Φαντασία ή Φάνταση.
1: Φαντασία, ελληνικό, σκέτο, Φαντασία.
0: Α, μόνο Έλληνες πήγαιναν.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Και σε ένα από αυτά πήγαινε και ο διάδοχος. Εκεί είναι, δεν έχεις δει που έριχναν τις ζεμπεκές.
0: Ποιος διάδοχος τώρα?
1: Του ελληνικού θρόνου. Ποιος διάδοχος? Όχι ο
0: Βίλιαμ. Από όλους τους διαδόχους.
1: Η γη του Τέος.
0: Α, του δικού μας,
1: ναι,
0: του Τέος.
1: Ναι.
0: Ο Παύλος και ο Νικόλαος.
1: Και ο Νικόλαος, ναι, δεν έχεις δει που ρίχνανε ζεμπεκές σε κάτι μαγαζιά,
0: ναι, ναι,
1: που σπάγαν και πιάτα.
0: Α, γι' αυτό είσαι του Βασιλικού, εσύ, γιατί χορεύατε ζεμπεκές με τον Παύλο και τον Νικόλαο.
1: Ναι, μαζί, εγώ βάλαγα παλαμάκια.
0: Ο Κύρκος πώς προέκυψε μετά από όλα αυτά?
1: Βάλαγα παλαμάκια, σου λέω.
0: Βάλεγες παλαμάκια στον Παύλο και στον Νικόλαο και έγινες αριστερός. Πώς το κατάφερες?
1: Που πίστευες ότι βάλαγα παλαμάκια.
0: Πάντα πιστεύω αυτά που μου λες.
1: Λοιπόν, και φυσικά η Σοφία που είναι
0: Βρετάνου.
1: Γνώριζε, ναι, και το Ελιζέ λέει το άλλο μαγαζί. Μπράβο, Σοφία μου, βαθιά γνώση. Πώς φαίνεται η κουλτούρα μας.
0: Πες τη Σοφία να μας πει σε ποιον χτύπαγε εκείνη παλαμάκια. Σε ποιον χτύπαγε εκείνη
1: παλαμάκια. Σοφία την προσέχουμε.
0: Εννοείται.
1: Είναι η αγαπημένη μας.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο, ναι, αυτό. Την προσέχουμε, καλά λέω. Κάνε ένα διάλειμμα.
0: Να κάνω ένα διάλειμμα.
1: Από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Για να πάμε σε ωραία δράση. Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως να πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε όπου θέλεις.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Παπά. Είναι συντονιστής του προγράμματος, αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Είναι μια εκδήλωση για παιδιά.
0: Μόνο για παιδιά.
1: Ως επιτοπλίστων.
0: Και όσους αισθάνονται παιδιά.
1: Άρα όλοι. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Τι κάνετε?
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Γιώργος Παπάς.
1: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, κύριε καθηγητά. Καθηγητής σηματος φυσικής.
5: Γιώργη Δεστιγιάννηδες είναι γεμάτη όλη η Ελλάδα.
1: Όπου και αν πας, Γιώργος Παπάς. Λοιπόν.
0: Να σας πω, κύριε Παπά, κύριε καθηγητά, τι ακριβώς δράση είναι αυτή? Γιατί εγώ διάβασα κάτι με τηλεσκόπια, κάτι δράση με πειράματα, ένα πρόγραμμα. Τι είναι ακριβώς αυτό?
5: Ναι. Αυτό που η εκδήλωση που έχουμε σήμερα εδώ πέρα στο Noises είναι για την Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή. Είναι μια δραστηριότητα η οποία συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να αναδείξει την έρευνα που γίνεται από τα πανεπιστήμια, από τους ερευνητές και να έρθει ο κόσμος έτσι σε επαφή με αυτή την έρευνα, να τη γνωρίσει και να διασκεδάσει με τα πράγματα που κάνουμε και να μάθει κιόλας.
0: Πείτε μας 2-3 πράγματα από αυτά που θα κάνετε σήμερα.
5: Ναι, μια και το είπατε προηγουμένως, σήμερα λοιπόν η βραδιά του ερευνητή που έχουμε εδώ πέρα στο Noises δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι για όλο τον κόσμο, είναι για όλες τις ηλικίες. Ξεκινάμε από παιδιά όπου έχουμε δραστηριότητες για τα παιδάκια, όπου μπορούν αυτό να πάνε να ζωγραφίσουν ή να παίξουν με κάποια παιχνίδια. Και κάποιες στιγμές έχουμε και κάποια παραμύθια τα οποία θα τους πούμε σχετικά με την επιστήμη. Μέχρι τα πράγματα που απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπου είναι εδώ το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει διάφορες ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Τμήμα Φυσικής και παρουσιάζουν την έρευνά τους. Για παράδειγμα, η δικιά μας ερευνητική ομάδα ασχολείται με θέματα αστροφυσικής, με μελανές οπές και τέτοια πράγματα. Υπάρχει εδώ η ερευνητική ομάδα που κάνει βαρυδικά κύματα. Έχουμε ερευνητικές ομάδες οι οποίες ασχολούνται με την φυσική των υλικών, με την ηλεκτρονική, με τη φυσική της ατμόσφαιρας και πολλά άλλα, με τη σωματιδιακή φυσική.
0: Άρα όσοι ενδιαφέρονται.
5: Μπορείτε να δείτε πολύ ωραία πράγματα εδώ πέρα.
0: Όσοι ενδιαφέρονται για τέτοια να έρθουν.
5: Οι οποίες είναι διαδραστικές.
0: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
5: Δηλαδή μπορεί να έρθει ο κόσμος και να πιάσει, ας πούμε, να το ζήσει από κοντά.
1: Πάντα τέτοια, κύριε Παπά, είναι ωραίες αυτές οι δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Μπράβο σας, συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, ωραίες είναι αυτές οι δραστηριότητες. Οτιδήποτε γίνονται από τα πανεπιστήμια μας και έχουν δράσει για παιδιά είναι πάντα ωραίες αυτές οι πρωτοβουλίες. Μη στεμά να μην πω κανένα reality αυτό. Όχι.
0: Όχι. Αυτό είναι επιλογή της Έρης, δεν το ζήτησα.
1: Αυτό το ξέρω το τραγούδι, εντάξει.
0: Τι λες. Πόσο ρομαντικός είσαι.
1: Ναι, άμα είναι τέτοιο τραγούδι.

0: Εντάξει, αλλά μια σερ.
1: Μια σερ. Μια σερ, όχι ένα σερ.
0: Σερ είναι μόνο ένα.
1: Ο Μπιθή.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Κοίτα, επειδή και η σερ είναι μεγάλη, υπέροχη.
0: Δεκτό. Μην μπλέξει με Eurovision πάλι.
1: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα για το Eurovision, γιατί η σερ δεν νομίζω ότι έχει πάει στο Eurovision.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι πως όχι.
1: Θα σου πω ότι η σερ, δεν θέλω να πω ηλικίες, αλλά τέλος πάντων έχει σχέση με έναν που είναι στα μισά της χρόνια.
0: Μπράβο της, δίνει το δρόμο.
1: Και δεν είναι 20 η σερ. Ούτε 30, ούτε 40, ούτε 50, ούτε 60, ούτε 70. Συγχαρητήρια, σερ.
0: Κάποτε ο Κωνσταντάρας στην ταινία Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια είχε φτιάξει μερολόγιο που είχε μαζέψει όλους τους μεγάλους Έλληνες που είχαν σχέση με μικρούλες. Και έκανε και σχόλια.
1: Εσύ ήσουν μέσα σε αυτό.
0: Το 60.
1: Ναι.
0: Του έλεγε για τον Τάδη και έλεγε σπαθεί το πατριωτάκι. Ο Λέο Ταύρος. Για διαφόρους Έλληνες.
1: Ο ποιος, δεν κατάλαβα, τι ήταν.
0: Του έλεγε ρε παιδί μου, ο Τάδε τα έχει με 20χρονη. Ο Λέο Ταύρος. Μετά το Τάμε, ναι, σπαθεί το πατριωτάκι. Για διάφορους Έλληνες, κυρίως που μπορεί να ζούσαν και στο εξωτερικό.
1: Αυτό ήταν στην ταινία.
0: Ναι, Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια.
1: Εγώ γιατί δεν το θυμάμαι. Ποια είναι αυτή η ταινία, ρε.
0: Κλιμίδριζε με την ώρα Βαλσάμι.
1: Αυτή
0: ταινία
1: η ταινία
0: είναι.
1: Που το ήχος και φως. Εκεί δεν είναι
0: χούφτος
1: που πήγαινα.
0: Γιατρέ, χούφτος.
1: Χούφτος, χούφτος. Ναι. Μην μπλες τέτοια προς το ραδιοφωνό, δεν σου.
0: Γιατί τι έχει ρες. Σου έχω πει να μην φοβάσεις τις λέξεις.
1: Θες να χαριντιστούμε λίγο.
0: Να χαιρετιστούμε για να αποχαιρετιστούμε.
1: Θα αποχαιρετιστούμε σιγά σιγά ακούγοντας ένα βύση, γιατί παιδιά αύριο όσοι πάτε θα είστε τυχεροί άνθρωποι ή και άτυχοι άνθρωποι. Ο Ντρέας πίνει νερό, δεν αντέχει. Εντάξει ρε Ντρέα, εκτός από Μπιθή και Φαραντούρη.
0: Εγώ θυμάμαι τη βύση του 70.
1: Η βύση του 70 τραγούδαγε Κουγιουμτζή.
0: Εντάξει,
1: η βύση του
0: 2026. Μια χαρά είναι η βύση, δεν έχω θέμα.
1: Τα πάντα.
0: Δεν έχω θέμα, μια χαρά είναι η
1: βύση. Λοιπόν, όσοι έχετε πάει πρώτο χρόνο Καλλιμάρμαρο βύση, δεν θα ξαναζήσετε κάτι ιδανικότερο, θεωρώ. Ακόμα και αύριο. Αύριο θα βρέχει μάλλον. Δεν πειράζει. Πάρτε ομπρελίτσες, πάρτε μπουφανάκια, πάρτε ζακετάκια. Διάβροχα να περάσετε πολύ ωραία.
0: Εκτός από όλα αυτά όμως να πάρετε και εφημερίδες γιατί έρχεται Σαββατοκυριακό.
1: Βεβαίως. Τα νέα λοιπόν Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν αύριο με το νέο τεύχος του περιοδικού ιστορίας αφιερωμένο στη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών, ενώ το Βήμα την Κυριακή θα έχει το δεύτερο τόμο του έργου του Πλάτωνα Πολιτικό, το νέο τεύχος του περιοδικού Β, με εξώφυλλο τη Μαριάννα Κίμολη που παίζει στα δύο μαύρα πουκάμισα του Μέγκα, το ειδικό ένθετο το μένου της εβδομάδας με την Αργυρό Μπαρμπαρίγου, το Βήμα της Μονεβασιάς είναι παιδιά που γράφουν τη δική τους εφημερίδα από τη Μονεβασιά, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Βήμα Γκαζίνο, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, και με όλα αυτά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Για μία ώρα ήταν στα μικρόφωνα του 104,6 στο Μέγκα News, η Μαρία Αστερίου
1: και ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Η κυρία Έρη Φαλδαμή ήταν στη ρύθμιση στον ήχον, Ιωάννα Μπέκλου στο τηλεφωνικό κέντρο και Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής. Από όλη αυτή την παρέα.
1: Και το Σωτήρι μαζί.
0: Και το Σωτήρι, μην το ξεχνάμε. Το Σωτήρι και την Αγλαία. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα. Ακολουθούν διαδοχικά. Γιάννης Διαμαντής με το πολύ ωραίο τριλεπτό του. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με Εύη Βυσβάρδη και δύο ώρο χορταστικό αθλητικό που έχει και για την εθνική και για τα μπάσκετ τα χθεσινά.
1: Όλα.
0: Από Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και Ευαγγέλη Μίχο. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 25 Σεπτεμβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1849 πεθαίνει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός με το προσωνύμιο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Επανάστασης του 1821. Ήταν ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θαραλέος, τολμηρός και πάντα πιστός στο όραμα για την ελευθερία. Με καταγωγή από το Τουρκολέκα Μεγαλόπολης, ο αρκάς οπλαρχηγός είχε έντονη στρατιωτική δράση αρκετά χρόνια πριν την Επανάσταση, συμμετέχοντας στο στρατιωτικό σώμα πεζική λεγεών ελαφρών κυνηγετών που το 1805 εξτράτευσε στην Ιταλία προκειμένου να συμμετάσχει στο πλευρό των Ρώσων και των Άγγλων στην άμυνα κατά των Γάλλων. Το προσωνύμιο Τουρκοφάγος του αποδόθηκε μετά τη μάχη στα Δερβενάκια, στην οποία σύμφωνα με ιστορικές αναφορές η ορμητικότητά του ήταν τόσο μεγάλη που έσπασε 3 σπαθιά, ενώ το 4ο κόλλησε στο χέρι του λόγω αγκύλωσης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική βοήθεια για να το ανοίξει. Η προσωπικότητα του Νικήτα Σταματελόπουλου αποτυπώνεται πλήρως σε μία από τις κρισιμότερες αλλά και βιαιότερες μάχες του ελληνικού αγώνα για την ελευθερία, στην άλωση της Τριπολιτσάς, όπου οι Έλληνες πολιορκητές, όταν πια εισέβαλαν στην πόλη, ξέσπασαν με μένος στον τουρκικό πληθυσμό της πόλης και προχώρησαν σε μεγάλης έκτασης αρπαγές και λαϊλασίες. Γράφει το Ελεύθερον Βήμα της 5ης Δεκεμβρίου 1930. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες βάσταξε η άγρια σφαγή της Τριπολιτσάς. Μόνο ο Νικηταράς, ο ατρόμητος και άσπυλος ήρωας, δεν είχε καταδεχθεί να λερώσει το χέρι του με πλιάτσικα. Τα ρούχα του κρεμόντουσαν κουρέλια πάνω του. Ο κακομοίρης ο Νικηταράς, λέγανε όταν πέρναγε. Ο Υψηλάντης αγόρασε 2 πιστόλες και του τις χάρισε για να έχει κι αυτός ένα ενθύμιο από το πάρσιμο της Τριπολιτσάς. Η στήλη ακροατής αφηγείται στο Βήμα της 21ης Απριλίου 1964 ακόμα ένα περιστατικό χαρακτηριστικό της ανιδιοτέλειας του Νικήτα Σταματελόπουλου. Κάποτε στην Επανάσταση, παραμονή του Άι Βασίλη, πήγαν παιδάκια να υπούν τον Άι Βασίλη στο σπίτι του Νικηταρά. Έτυχε να είναι εκεί και ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς του ζήτησε λίγους παράδες για να φιλέψει τα παιδιά. Δεν τρέπεσε, του είπε ο Κολοκοτρώνης πειράζοντάς τον, να διακονεύεις κοντζάμ καπετάνιος εκεί με τόσες δόξες. Τι σοϊ στρατηγός είσαι εσύ? Πραγματευτής δεν είμαι, είπε ο Νικηταράς. Το είχε η μοίρα μου να γίνω καπετάνιος, μα το καπετανιλίκι δεν θέλω να το κάνω πραμάτια και να πλουταίνω με αυτό. Μετά την Επανάσταση, ο Νικηταράς χρήστηκε υποστράτηγος και εν συνεχεία γερουσιαστής. Το 1839 φυλακίστηκε άδικα με την ψευδή κατηγορία της συνωμοσίας εναντίον του Όθωνα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα όρασης και μην έχοντας καμία πηγή εισοδήματος, τα έζησε στον Πειραιά, ως επέτης στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο ναός της Ευαγγελίστριας.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Πλάκα για τον εντοπισμό των 5 αγνοωμένων που διέμεναν στο κτίριο, ενώ σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός ακόμη αγνοωμένου, φίλο των τουριστών που έμεναν στο Airbnb. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο με θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε στα συντρίμια γυναικεία τσάντα με έγγραφα Αμερικανίδα τουρίστριας γεννημένης το 1990. Ως πιθανότερο σενάριο για τα αίτια εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όσο περνούν οι ώρες, η κατάσταση δυσχεραίνει, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για μια ισχυρή έκρηξη, που σύμφωνα με τις ενδείξεις οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα και με τους περίοικους. Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι οι κάτοικοι από τα γύρω σπίτια έχουν απομακρυνθεί, καθώς η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες εξετάζουν αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας των κτηρίων. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό οχηματακογό πλοίο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Στις 5 περίπου το απόγευμα έφτασε στο σημείο το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίο Πέλαγος. Θα πραγματοποιηθούν ρήψεις νερού και ελεγχόμενη ψήξη των ελασμάτων, ώστε να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό που μένεται η πυρκαγιά. Το Αιγαίο Πέλαγος διαθέτει δυνατότητα ρήψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ζητάει ο ανακριτής στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων που συνδέονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και η ακριβής χρόνη και η διάρκεια των επικοινωνιών. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Η Κομισιόν κίνησε διαδικασίες επί παραβάση κατά 26 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για καθυστερήσεις στην πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο 4 ευρωπαϊκών οδηγιών. Αφορούν στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του ξεπλήματος χρήματος, καθώς και στους νέους κανόνες για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου. Συνελήφθη τα ξημερώματα ένας 40χρονος του Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να έκρυβε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του πάνω από 400 αρχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, με υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ στο ίδιο ψηφιακό υλικό οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα στα σπίτια τους.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Manchester City κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούν στις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League μεταξύ 2009 και 2018. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Η αγγλική ομάδα κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί. Η διοίκησή της θα καταθέσει έφεση κατά της απόφασης.
0: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπου στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι μέχρι Παραλιακή. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στην Παραλιακή, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίρχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Μέγα News 104,6.
5: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
9: Μίτινγκ.
8: Συνεργείο.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ηλία! Ρίχτα!
12: Αυτή!
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή Παρασκευή, καλή αρχή του τριημέρου, καλό τέλος της εβδομάδας. Είναι οι βαρίστες, αλλά ως τις αδερφές τατά του της Οδού Ονείρων μειώνονται, μείναν δύο μοναχά σήμερα. Δεν το προχωράμε παρακάτω, γιατί μετά πρέπει να εγχειριστεί μία από τις δύο σύμφωνα με το στίχο. Οπότε δεν θα έχουμε μαζί μας σήμερα τον Δημήτρη Γρογορόπουλο, ο οποίος έκανε μια μικρή και επέμβαση. Είναι μια χαρά, είναι σκύλι μαύρο αυτός, δεν ανησυχεί. Η επέμβαση ήταν για να του μειώσει λίγο το μαλλί, γιατί το μαλλί πήγαινε μέχρι τη μέση και δεν αντέχει άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι καλά ο Δημήτρης. Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας, απλώς έπρεπε να ξεκουραστεί. Ευάγγελος Μίχος και ο Κώστας Γκόντζος στα μικρόφωνα.
1: Μπροστά ή πίσω.
0: Τώρα μην μου θυμίζει τον Καραλή που το είχε βάλει αυτό το ζήτημα, διότι ο Καραλής λογικά σε καμιά μισή ώρα θα είναι στο Σύνταγμα, θα ξεκινήσει απεργία πείνας με αίτημα να αρθούν οι ποινές σε βάρος του Manchester City, η οποία βρέθηκε ένοχη σε 114 από 115.
1: Ναι, τρομερό, τρομερό.
0: Το βλέπω τον Καραλή να κάνει απεργία πείνας κάτω τα χέρια τη Manchester και λοιπά.
1: Ξέρεις, Κωστά, τι? Ότι αν οι μικρές πιθανότητες μπορεί να τις αφαιρεθούν τίτλοι.
0: Να πάει σε καμιά β' εθνική και τέτοια.
1: Και αυτό. Υπάρχουν διάφορες ποινές. Και να πάει στη β' εθνική και να τις αφαιρεθούν τίτλοι. Επειδή και ο τίτλος του 12 και του 14 και του 18 στα δύο είναι με Manchester United του Ferguson, το 12 και το 18 με Mourinho. Και του 14 είναι με τη Liverpool του Rodgers.
0: Δηλαδή θα τους πάρουν αυτοί τους τίτλους.
1: Αν στην περίπτωση που τις αφαιρεθούν με αφαίρεση βαθμών, επειδή στη μία ήταν ισοβαθμία διαφορά τερμάτων.
0: Ναι,
1: στο άλλο η διαφορά ήταν 1-2 βαθμοί. Ναι, μπορεί ο Μουρίνιο να βρεθεί και τιτλούχος με τη Manchester United.
0: Εγώ θα έλεγα μετά να κάνει πρόταση να ξαναγίνει το Champions League εκείνο τον χρόνο, μπορεί να το παίρνει και αυτό. Λοιπόν, τηλέφωνα 211-016-1046, τα τηλέφωνα του σταθμού, μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp, στο τηλεφωνάκι 698-104-1046 και τα mail γνωστά studio παπάκι meganews1046.gr. Στο τηλεφωνικό κέντρο χαμογελαστή πάντα η Ιωάννα Μπέχλου. Στον ήχο η καρδιτσότης από την Κρήτη, Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Κάτι πρέπει να πω, αυτό το Ασιθιανάκη δεν γίνεται. Και στην παραγωγή πάντα ο Σάββας Παναγιωτήτης, έτοιμος της επάλξης για τα πάντα. Δοκιμάζεται και η Αθήνα από αυτά που γίναν στο κέντρο. Τι να πω, από υγραέριο λένε. Τι υγραέριο ήταν αυτό που τίναξε μια ολόκληρο ένα τετράγωνο στον αέρα. Τέλος πάντων, άστα, τα βρει η αστυνομία αυτά. Λοιπόν, κέρδισε η Εθνική.
1: Όχι μόνο η Εθνική. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί ήταν λίγο τα φαβορί, λέγαμε θα κερδίσουν.
1: Πολύ φαβορί.
0: Ναι, εντάξει, πολύ φαβορί.
1: Κάποιος μου είπε, επειδή δεν γνωρίζουμε μπάσκετ, ότι μπορεί να είναι και η Μπασκόνια και η Παρί, μπορεί να είναι από τις ομάδες που να είναι στο τελευταίο δωμάτιο της βαθμολογίας. Όχι το δωμάτιο, στο τελευταίο.
0: Νωρίζει.
1: Τη βαθμολογία τη Ευρωλίγκα.
0: Νωρίζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, επίδειξη δύναμη.
1: Ο Ολυμπιακός πρώτη φορά εκτός έδρας έβαλε τόσους πόντους, 106 πόντους. Δεν είχε ξανακερδίσει με τέτοιο σκορ. Δηλαδή, πετυχαίνοντας 106 πόντους. Και ο Παναθηναϊκός, αυτό μου είχε διαφύγει, πρώτη φορά κέρδισε εντός έδρας την Παρί. Δεν την είχε κερδίσει εντός έδρας. Γενικότερα, μια νίκη έχει επιτύχει.
0: Για πάντα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, μου επιβεβαιώσαν και δύο ομάδες αυτές ότι είναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε από τα πρώτα φαβορί για το Final Four, δεν το συζητάμε.
1: Για μένα, Κώστα, είναι η Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, με το του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Αυτοί οι δύο είναι μακράν τα φαβορί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για να πάνε και στο τελικό, όχι μόνο στο Final Four.
0: Αρκεί να μην αναλωθούν σε αυτά που αναλώνονται συνήθως στην Ελλάδα και χάσουν όλη την ενέργεια και την ορμή τους εντός. Ας την κρατήσουν για την Ευρωλίγκα. Να πούμε βέβαια τώρα εμείς εδώ για την Εθνική ότι ο μέσος οπαδός και άνθρωπος σήμερα, αυτό που του μένει τελικά είναι ότι η Εθνική κέρδισε, ότι η Εθνική έπαιξε πολύ καλά και μπράβο στα παιδιά που πήραν μια μεγάλη νίκη. Τώρα τα πώς και τα γιατί και τα υπόλοιπα και σχολιάσμα είναι για μας εδώ.
1: Θα τα πούμε
0: για να δικαιολογήσουμε και το μεροκάμα. Δηλαδή στον κόσμο τον πολύ, ξέρεις, άλλο λέω. Στον κόσμο τον πολύ δεν τον νοιάζει πια και τι έγινε. Σου λέει παίξαμε μπράβο τα παιδιά, παίξαμε μπαλάρα, νικήσαμε και στο τελευταίο λεπτό, κερδίσαμε και τελειώσαμε.
1: Καλά, είναι σχετικό, ξέρεις, το ποδόσφαιρο. Αν δεν ήταν το δοκάρι εκεί στο 90 η διπλή φάση και
0: ναι,
1: δεν το έβγαζε ο Τζολάκης και γινόταν το 2-1.
0: Ναι, θα
1: είχαμε μείνει με το παραλίγο στο χέρι.
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω κάτι. Για μένα, όσο μαγική εικόνα θα ήταν να μην κερδίσει η Εθνική αυτό το μάτς με βάση τη συνολική εικόνα των δύο ομάδων, άλλο τόσο μαγική εικόνα είναι το διάστημα στο οποίο το κέρδισε.
1: Στο τελευταίο 20 λεπτό.
0: Ναι, στο οποίο τελευταίο 20 λεπτό έγινε το απίστευτο τουρλουμπούκι. Δεν καταλάβαινε πώς έπαιζε η Εθνική μέσα με αυτό τα τέσσερα σεντερφόρ και με τα δύο αμυντικά χαφ, το Ζαφίρι και το Κουμπέλι, να τα έχουν φτύσει πια, να μην μπορούν να κουνηθούν. Έχει φύγει όλη η Ιουγκοσλαβία μπροστά.
1: Σερβία, ρε.
0: Η Σερβία, τα τέσσερα. Εντάξει. Τα τέσσερα φόρμα, αν εξαιρέσει μια ενέργεια του Τετέι, από εκεί πέρα εξαφανιστήκαν στο γήπεδο. Ο Δουβίκας πρώτη φορά κούμπησε την μπάλα και στον γκολ που έβαλε. Ο Τετέι έκανε μια ενέργεια και μετά έψαχνα να δει τι γίνει. Ο Ιωαννίδης δεν καταλάβαινε που έπαιζε. Τέλος πάντων. Η ουσία όμως ότι παίξαν καλή μπάλα.
1: Εσύ αναφέρεσαι το τελευταίο 20 λεπτό.
0: Το τελευταίο 20 λεπτό. Γιατί... Δηλαδή, αυτό αν το κάνεις με καλές ομάδες, έχεις απέναντί σου καμιά Γερμανία, Ολλανδία και πας να τις παίξεις το τελευταίο 20 λεπτό με 4 σεντερφόρ και τα αμυντικά σου σκάφη να είναι έτοιμα να ταυτίσουν.
1: Okay, οκ, απλά. Γράψει. Στο υπόλοιπο διάστημα του Ράτσα, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλή. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει εκεί γιατί βλέπω 26 τελικές, 9 στην εστία που για εθνική Ελλάδος είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, εγώ δεν σου λέω τις τελικές γιατί τις τελικές μετά με και κάτι σκοτωμένες φάσεις.
1: Εγώ 9 στην εστία είχε.
0: Εγώ σου λέω αυτές στην εστία, οι οποίες δεν ήταν ξέρεις, κάτι τζούφια σουτ που είσαι ίσα φτάνουν. Ήταν αποκρούσεις, ήταν
1: καλέ δοκάρι και πολύ. Αρκετά κόρνερ.
0: Και την πασιακό είναι ότι είναι πολύ σκληρό να τρως γκολ στο πρώτο λεπτό και από.
1: Στο τρίτο λεπτό.
0: Σαν να μην το φάγε τον κόλλητη εθνική. Μπήκε, συνέχισε να παίζει, πίεζε. Οι Σέρβοι μάλλον τα χάσαν ή δεν το περιμέναν ή ήταν αδιάβαστοι. Γυρίσαν όλοι πίσω.
1: Μια Σερβία, επειδή ασχολήθηκα λίγο και διάβασα, ναι. Κυριολεκτικά υποκατασκευή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια Σερβία που είναι πολύ μπερδεμένη, υποσύγχυση ομάδα, χωρίς βασικού

0: Ναι, αλλά, αλλά ναι, ναι. Και είναι σε σύγχυση από ό,τι κατάλαβα και όλη η χώρα. Γιατί είδα την εξέδρα κάποια στιγμή να φωνάζει Ελλάδα, Ελλάδα.
1: Εν τω μεταξύ μας έλεγε ο νοικοκύρης ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο.
0: Δεν είναι, είναι περίεργη η κατάσταση.
1: Άδειο δεν ήταν, ψηλό άδειο.
0: Δεν είδα, δεν μας έδειξαν ποτέ την πάνω εξέδρα.
1: Ή απέναντι που
0: βέβαια. Ή απέναντι, ναι.
1: Και ήταν το άδειο. Ένα πέταλο ήταν άδειο.
0: Τελείο. Άδειο ήταν, ναι. Γι' αυτό οπότε... σου λέω, έχουν, ήταν λίγο μυστήρια η κατάσταση.
1: Δίκαια αλλά... νίκη της Αθηνικής.
0: Όχι απλώς δίκαια. Ήταν άδικο που έφτασε στο τελευταίο λεπτό για μένα. Έπρεπε να είχε καθαρίσει το μάτς. Δηλαδή έπαιξε καλή μπάλα η Εθνική.
1: Ναι.
0: Έπαιξε καλή μπάλα. Και αν δεν υπήρχε αυτή η αδύνατη πλευρά που λένε και η μπασκετική τη δεξιά μα πλευρά, εκεί που μπαίνανε ό,τι ώρα θέλανε από εκεί πέρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει και γενικότερα με τα χαφ, γιατί βλέπουμε έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στι μεταβάσει. Στι αμυντικέ μεταβάσει είχαμε θέματα.
0: Ναι, αλλά για μένα χτε δεν ξέρω, μπορεί εγώ να το δω έτσι. Για μένα έκανε εκπληκτικό παιχνίδι ο Ζαφίρης.
1: Φίλε, εγώ επιθετικά όμω, δημιουργικά, όχι ανασταλτικά.
0: Ρε παιδί, με αυτό το παιδί. Μπερδεύουμε. Τον βλέπω με τον ΠΑΟΚ, λέω, έχει πολύ μέτρια μεταγραφή για τόσα λεφτά. Τον βλέπω με την Εθνική, μπάσκετ δεν ξέρω αν έχει κάποιο σε λάθος ομάδα.
1: Θα σου πω, θέλω να μου σχολιάσεις το γεγονός ότι αυτή η Εθνική που λέμε όλοι, τι ομαδάρα, τι παιχνίδι έπαιξε, επιθετικό πλάνο, επιθετικές αλλαγές του coach Γιωβάνοβιτς.
0: Φιλέ. Ήταν επιθετικές αλλαγές. Αυτό το δε μόνο ο Ισίδωρος και ο Νταμπίζας. Επιθετικές αλλαγές.
1: Άκου, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να μου το ερμηνεύσεις. 7 φάουλ, 5 κλεψίματα.
0: Ναι. 7 φάουλ έκανε η Εθνική.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, γιατί είχε συνέχεια την μπάλα αυτή. Πώς να κάνει φάουλ.
1: Εγώ βλέπω, επαναλαμβάνω, μια Εθνική που στο κομμάτι αυτό, Κώστα.
0: Στο ανασταλτικό.
1: Και στο ανασταλτικό, αλλά και στη σκληράδα. Γιατί χρειάζεται, μην κοιτάς τώρα που βρήκαμε αυτό.
0: Βρήκαμε τους Σέρβους και τους.
1: Έτσι όπως είναι οι Σέρβοι, στη σκληράδα, στην καπατσοσύνη. Εκεί υστερούμε.
0: Εντάξει, υστερούμε, αλλά αυτό το αντικαθιστούν και το υπερκεράζουν με την τεχνική που έχουν και με την καλή μπάλα που ξέρουν να παίζουν. Γιατί παίζουν καλή μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Πλάκα, πάντως χθες παίξαν και οι 7. Δηλαδή και οι 5 center four και οι 2 μεσοεπιθετικοί και Τζόλης και Δουβίκας και Παυλίδης και Κοστούλας και Τετέη και Ιωαννίδης και Καρέτσας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το έλεγε και χθες ο Κώστας, λίγο πολύ συμφωνήσαμε και οι υπόλοιποι, το γεγονός ότι όλα αυτά τα παιδιά πλέον παίζουν σε top πρωταθλήματα και άλλος πρωταγωνιστή, Τζόλης για παράδειγμα, που δεν το ήξερα, το άκουσα σήμερα. Ξέρεις ότι ήταν νούμερο ένα σεργομετρικά, πήγε στην Arsenal. Τώρα ναι, μιλάμε για Arsenal. Και ήταν νούμερο ένα σεργομετρικά. Αυτό δείχνει την πρόοδό του. Έτσι,
0: μπήκαν 3 σεντερφόρ αλλαγή και είναι όλα, ξέρεις, σωματαράδες. Και ο Τετέη, και ο Ιωαννίδης έχει καλό κρυμμύ. Και ο Τζόλης ακόμα έτρεχε περισσότερο από αυτούς. Πέτρε 90 λεπτά.
1: Και χτέλες, είδες τη χτέλεση έκανε.
0: Άστο τώρα.
1: Όπως και πολύ καλή ασίστ του Παυλίδη. Επίσης. Λέγαμε για τον Μιχαηλίδη, όλα τα εύσημα δικαίως τα έχουν πάρει ο Τσιμίκας και ο Δουβίκας.
0: Ο Τσιμίκας, φίλε.
1: Ο Τσιμίκας για την τρελή κούρσα που κάνει.
0: Του
1: θύμισε τον παλιό καλό Τσιμίκα.
0: Τη σέντρα.
1: Ναι, γιατί έχει σηκώσει για λίγα δευτερόλεπτα, έχει δει που έρχεται ο Δουβίκας και του τη σερβίρει. Είδε η μπακ, όταν φωνάζω και λέω στους φίλους αεκτζίδες, πού πάτε με τον πίλιο. Δηλαδή, μπορείς να κερδίσεις μάτς όταν τον μπακ σου στο 95 σου βγάλει τέτοια σέντρα. Δεν είναι εύκολο.
0: Τα μπακ σήμερα, ναι, κακώς τα λέμε μπακ πια. Τα παιδιά αυτά είναι κανονικοί παίκτες, πώς να το πω, και μισοεπιθετικοί στο ρόλο τους. Αλλά εντάξει, εκεί και ο Μουσάτος, εκεί αυτός ο γιγαντόσμος που βγάλε πολλά, κοιμήθηκε λίγο.
1: Σωστό. Δηλαδή, αλλά και ο Δουβίκας πάει
0: σφίνα ανάμεσα. Σφίνα και το καρφόν.
1: Την μπάσα ποιος την έχει κάνει όμως την παλιά αυτή. Ο Μαυροπάνος δεν την έκανε. Ο Μιχαηλίδης την έχει βγάλει την παλιά στο Τζιμίκα. Ο Μαυροπάνος δεν μπορούσε να την βγάλει αυτή την παλιά. Γιατί σου λέω, ο Μαυροπάνος ήταν από εκεί πέρα. Ο Μιχαηλίδης που είχε γίνει, είχε μπει αλλαγή κι αυτός.
0: Ναι.
1: Στο τέλος.
0: Από τους Έλληνες της Σερβίας, ο Γιώβιτς εξαφανίστηκε.
1: Κοίτα, ο Γιώβιτς χάνει ένα γκολ.
0: Αυτό ήταν.
1: Από αυτά που όπως είχε χάσει και στην Τρίπολη, που για Γιώβιτς αυτό το γκολ δεν του τέριαζε. Γιατί προσπαθούσαν να παίξουν με σέντρες, με το ένα, όχι ποδόσφαιρο όπως παίζει η ΑΕΚ, δηλαδή κατοχής και η Σερβία.
0: Όπως είναι πολύ δύσκολο το γκολ που βάζει ο Ζίφκοβιτς. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να την κατεβάσει την παράτηση όπως του ήρθε με το αριστερό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έκανε κάτι μεταξύ. Πώς το λέγαμε, τη στόπαρε, ναι. Τη χτύπησε κάτω σαν να χτυπάσει, παιδί μου, το μπαλάκι του τένις. Τακ, κάτω να πούμε. Πολύ δύσκολη φάση.
1: Εγώ τα ακούω όλα αυτά που έλεγες, που λένε, πάντως και λέω ναι, αλλά θα πω όχι σε αυτόν τον υπερενθουσιασμό που καλλιεργείται. Έτσι,
0: εντάξει, ναι,
1: ξανά.
0: Αναμενόμενο.
1: Γιατί θα πω εγώ ότι ούτε είμαστε η γίναμο μαδάρα ακόμη, Για να γίνουμε πραγματικά καλή ομάδα θα πρέπει να καλύψουμε το δομικό θέμα

0: που έχουμε στον άξονα της μεσαίας γραμμής εκεί στο 6, ούτε έχουμε βρει έστω έναν αντίστοιχη ποιότητα ταλέντου ηλικία Βαρβάτο, Εξάρι, ένα Κατσουράνι, ένα Ζαγοράκι, ένα Μπασινά, ακόμα και ένα Ζήκο. Ούτε στο χορτάρι έχουν δημιουργηθεί ακόμα οι μεγάλες προσωπικότητες. Ως γκρουπ πρέπει να αποκτήσουμε και καπατσοσύνη, αυτό που σου λέγα προηγουμένως, σε αυτή τη σκληράδα το aggressive. Χρειαζόμαστε δουλειά στην ανασταλτική λειτουργία. Και να σου πω και κάτι, δεν γίνεται να κάνεις το 74-75 το 1-1 και να δέχεσαι μετά από τη Σερβία τόσες φάσεις στο τέλος.
1: Να γίνεται, άμα έχεις βάλει τέτοια στεδερφό και έχεις αδειάσει όλο το κέντρο και τα πλάγια, γίνεται.
0: Ναι, αλλά Κώστα, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να
1: ήταν...
0: ότι με αυτό θα πορευτούμε. Πρόσεχε, πέσανε τα...
1: Πέσανε τα ακουστικά εδώ πέρα και όλα τα... Γελάει. Αχ, τι θα σε κάνω σήμερα.
0: Κοίτα, το να παίζεις με 4 σεντερφόρ ή με 4 επιθετικούς αυτή η τετράδα και έτσι όπως ξεκίνησε, Καρέτσα, Τζόλης, Κοστούλας, Παυλίδης ή πόσο μάλλον όταν τελείωσε. Στη θεωρία είναι εύκολο να το λες και να το παίζεις.
1: Είδες, ο Κοστούλας δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί τόσο πολύ.
0: Τραυματίστηκε κιόλας. Τώρα αν θα αντέξει...
1: Έφαγε δύο κλωτσές καλές πάνω στα σούτ που έκανε.
0: Ναι. Τώρα αν θα τους αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα και από τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι Γερμανία, Ολλανδία. Δεν είναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αυτά είναι κριτήριο περισσότερο θετικό κριτήριο, είναι παρά αρνητικό. Δηλαδή.
0: Έκανε τη δουλειά της εθνική, κέρδισε τη Σερβία, γιατί παραλαμβάνω χρειάζεται τη θέση. Αλλά εγώ λέω κάτι διαφορετικό, ότι αυτή η εθνική, αυτή η λογική στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα να πηγαίνει πλέον ο Γιωβάνοβιτς, ποντάροντας στους επιθετικούς και στους μεσοεπιθετικούς που μπορούν και κάνουν τη διαφορά, είναι να βάλουμε ένα γκολ παραπάνω και να κερδίσουμε.
1: Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να ποντάρεις αυτούς.
0: Δεν μπορεί να ποντάρεις αυτούς.
1: Δεν γίνεται να ποντάρεις αυτούς. Δηλαδή δεν γίνεται να τους έχεις να ποντάρεις. Τότε σταμάτα τη δουλειά του προπονητή. Γίνεται κάτι άλλο. Δεν υποτιμώ οποιαδήποτε άλλη δουλειά, αλλά
0: ναι, ρε,
1: αν έχεις αυτούς τους παίκτες και δεν ποντάρεις αυτούς, πήγαινε να ποντάρεις το ξεκίνημα.
0: Πόσο μάλλον όταν δεν έχεις και εξάρι. Δηλαδή, έτσι, αμυντικό χάβ.
1: Η ελπίδα σου να πάρεις και να φτιάξεις μια καλή ομάδα είναι αυτοί όλοι να σου αναπληρώσουν το κενό που έχεις ανασταλτικά, γιατί δεν έχεις κανένα παίκτη κλάσης, ας πούμε εκεί. Αν και για μένα, ξαναλέω, ο Ζαφίρης θες με εξέπληξε. Και ο Κουρμπέλης όχι ήταν κακός, απλά δεν συμμετείχε
0: πολύ. Περισσότερο και οι δύο ήταν
1: πολύ στο,
0: στο δημιουργικό, δεν ήταν ανασταλτικά και οι δύο καλύφθηκαν.
1: Όχι, ο Κουρμπέλης έτρεξε πολύ. Μην κοιτάς που τους είχαμε κλεισμένους στο μισό γήπεδο και δεν φάνηκε τόσο πολύ. Δηλαδή, ο Κουρμπέλης, λέω, ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης φάνηκε καλά σε αυτό που λες. Δηλαδή και μπήκε να δημιουργήσει φάσεις και εδώ και μας έκανα δύο σουτ.
0: Ναι.
1: Και συμμετείχε στα τριγωνάκια και στις τέτοιες που κάναν μπροστά.
0: Δηλώσεις άκουσες?
1: Όχι, κάνω καθόλου.
0: Να σου διαβάσω.
1: Πιανού.
0: Για μένα του βγάζω respect στον Παυλίδη, να τις διαβάσω.
1: Τι είπε?
0: Άκουσε προσεκτικά και θέλω να μου τις σχολιάσεις, να τις ερμηνεύσεις.
1: Τον φάγαμε τον Παυλίδη χθες.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Εντάξει.
0: Ναι, φίλε, την κάνει την ασίστ, τη βγάζει πολύ ωραία.
1: Εντάξει, ναι, ρε παιδί, θα τη βγάλει. Καλός παίκτης είναι.
0: Κοίτα, ήταν ο αρχηγός.
1: Αλλά σαν φέτο.
0: Ήταν ο αρχηγός.
1: Ναι, αλλά...
0: Άκουσε τις δηλώσεις προσεκτικά. Μετά
1: τη λήξη. Ήταν ο Παυλίδη.
0: Ναι, ήταν εκεί και μετά έγινε ο. Ο Κουρμπέλης.
1: Ναι,
0: όχι, μετά έγινε. Ναι. Πήρε το Πευραχιόνι όταν βγήκε ο Παυλίδης και.
1: Όχι, αυτό είναι άδικο τώρα. Ο Κουρμπέλης ήταν αρχηγός.
0: Περίμενε. Πόσα χρόνια και ποια ήταν η τελευταία φορά
1: ναι.
0: που παίχτης της εθνικής που δεν είναι στο Big Four, στις τέσσερις μεγάλες ελληνικές ομάδες, ήταν αρχηγός. Όπως ο Κουρμπέλης ως παίχτης του Αστέρα Τρίπολης. Ποια ήταν η τελευταία φορά?
1: Που δεν ήταν αρχηγός.
0: Που ήταν αρχηγός παίχτης που δεν αγωνίζεται στο Big Four.
1: Στο Big Four, ε. Ποια ήταν, ε.
0: Μαρίνος Ζουνίδης.
1: Ο Ζουνίδης, πού ήταν, στην Ξάνθη, ακόμα.
0: Πανηλιακό.
1: Στο Πανηλιακό ήταν.
0: Το 2000, ναι. Στον πύργο.
1: Το 2000 είσαι πάει στο Πανηλιακό.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι. Έτσι το διάβασα. Το 2000.
1: Το, κάτσε, ο Ζουνίδης έχει γυρίσει και πάει στη Χαύρη μετά την πορεία στους 6 και φύγει και πάει στη Χαύρη. Και μετά γυρίσει στο Πανηλιακό.
0: Προφανώς, το διάβασα. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω προσεκτικά να ακούσεις.
1: Να ακούσω.
0: Και να ακούσεις. Λέει ο Παυλίδης, σε ερώτηση. Την κλασική ερώτηση του δημοσιογράφου ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο, παίζει επιτέλους ποδόσφαιρο και πρέπει πάνω εκεί να επενδύσουμε. Αυτή ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου στον Παυλίδη. Και λέει ο Παυλίδης, το έχουμε πει χίλιες φορές, πλέον καταντάει κουραστικό. Δεν φτάνει να είμαστε καλοί παίχτες. Σήμερα παραλίγο να χάσουμε και το μάτς. Είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά πρέπει να μείνουμε στο έδαφος. Βαρεθήκαμε να μας λένε ταλέντα. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω να παίξουμε. Το ίδιο λάθος κάνετε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Λέτε πως είμαστε πολύ καλοί, πολύ ταλαντούχοι και πρέπει να παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν είναι όμως έτσι σε όλα τα μάτς. Κάποια μάτς πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Δεν είναι μόνο η επίθεση. Είναι η άμυνα, το κέντρο. Όλοι μαζί πέσουμε. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να λέμε πως αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, έχει καλή επίθεση και τέτοια. Πρέπει να δείξουμε να βγάλουμε ως ομάδα προσωπικότητα. Η ομάδα πρέπει να αμήνεται όλοι μαζί και να επιτίθεται όλοι μαζί. Τα γκολ μπορεί να έρχονται και από πίσω. Οι εθνικές Ελλάδος που τα κατάφεραν ήταν γιατί ήταν γκρουπ. Εκεί θέλω να εστιάσω. Πρέπει να καλύψεις την άμυνα, να βοηθήσεις. Όλοι πρέπει να το κάνουν αυτό. Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ, ποιος θα κάνει την άμυνα. Σημασία έχει να νικάμε στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, γιατί έχουμε πολύ ταξίδι ακόμα μπροστά μας.
1: Σεμινάριο έκανε το παιδί.
0: Αυτό λέω
1: και
0: εγώ, Κώστα.
1: Αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι έστειλε και ένα μήνυμα. Ότι παιδιά, κοιτάξτε, δείτε και λίγο, ας φτιάξουν και λίγο πίσω και λίγο τακτικά το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να το σηκώνουμε το βάρος όλο εμείς.
0: Ναι, αλλά να βοηθάνε και οι επιθετικοί.
1: Αυτό είπε, ναι.
0: Να εντάξει, βοηθάνε και οι επιθετικοί. Έτσι, να
1: κοίτα, χτες και ο Καρέτσας γυρίζει. Καλά, ο Τζόλης το κάνει, γυρίζει πάντα και βοηθάει. Απλά ο Παυλίδης δεν κατέβαινε τόσο πολύ στο κέντρο να πάρει τις πρώτες μπαλιές και τέτοια. Αλλά σε αυτό που λέει, δίκιο με την έννοια πια, ότι πρέπει να γίνουμε γκρουπ. Δηλαδή δεν αρκεί να είμαστε από τη μέση και μπροστά καλοί. Πρέπει να γίνουμε και πίσω, να το δουλέψουμε, να δούμε τι θα κάνουμε, τι ναι. παίκτες έχουμε και πώς θα το φτιάξουμε λίγο το πραγματάκι. Εγώ, διότι κακά τα ψέματα, η μέτρια χτες Σερβία μας έφτιαξε φάσεις.
0: Καλά, θα μπορούσε, το είπε και ο Παυλίδης, θα μπορούσε το τέλος να έχει γίνει και στη φάση το
1: 2-1. Ναι,
0: πλάκα
1: κάνουμε.
0: Θα μπορούσε να γίνει 2-1.
1: Το μετά, ναι.
0: Τελείωσε. Τι, στα 5-6 λεπτά θα έκανε. Εγώ νομίζω έστειλε και ένα μήνυμα και προς τους δημοσιογράφους. Ο κόσμος, εντάξει, έτσι είναι. Γιατί όλοι υπάρχει μια μεγάλη.
1: Δημοσιογράφος, ας κάτω στο
0: μήνυμα. Ότι το πάθημα που έγινε στο προηγούμενο Nations League.
1: Έτσι ξεκινήσαμε. Ναι,
0: τις 5-6 νίκες στο Wembley το διπλό, τα 3 γκολ στις Rangers και λέγαμε ομαδάρα και νομίζαμε ότι έτσι θα περάσουμε Δανία και Σκωτία.
1: Και μαζέψαμε 9 και σχάσαμε.
0: Και την τέταρτη αγωνιστική, χωρίς να παλέψεις. Χωρίς έτσι.
1: Εκτός.
0: Αυτό λέω, ότι φάγαμε τα μούτρα μας. Θα πρέπει να μας γίνει τώρα μάθημα. Γιατί αν περιμένεις το Nations League, είναι λίγο σαν το Conference League. Εντάξει, είναι σημαντικό στις κληρώσεις και το ένα και το άλλο. Αλλά στα προβληματικά γίνονται οι μάχες. Εκεί γίνονται οι πόλεμοι. Έτσι. Η Σερβία δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο, αν έπαιζε προβληματικά και έπαιζε την πρόκρισή της στο Euro σε σχέση με το Nations League.
1: Ναι, εντάξει. Ρε Γρηγόρη, για διευκρίνηση το λίγο αυτό με το που λες για το κομμάτι του αθλητισμού. Με το κόμμα το συγκεκριμένο του αθλητισμού δεν θα ασχοληθείς. Για πού το λες δηλαδή. Μου εμφανίστηκε μέχρι τώρα αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πού.
0: Παίζουμε την Κυριακή στην Γερμανία.
1: Στη Γερμανία.
0: Με την ομάδα του Κλοπ. 1-1 ισοφαρίστηκε στο τέλος.
1: Στο τέλος ισοφαρίστηκε.
0: 2-2 ή 1-1.
1: 1-1 στο τέλος.
0: Ναι.
1: Τελευταίο λεπτό κάπου εκεί.
0: Ναι. Η καλή Ολλανδία όμως, τον άξιζε το βαθμό από ό,τι είδα από
1: δεν είδα,
0: είδα φάση.
1: Είδα
0: και
1: λίγο
0: τα
1: γκολ και τα λοιπά, αλλά δεν είδα παιχνίδι να σου πω τώρα και τέτοια.
0: Ναι, την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο, 7 η ώρα θα γίνει το Σερβία-Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
1: Αν δεις κανένα Σερβία και τώρα να μην πάρει βαθμό με την Ολλανδία και ψαχνόμαστε εμείς.
0: Βαθμό. Έτσι όπως είδαμε στις ομάδες, η Ολλανδία.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί.
0: Σήμερα έχει ματσάκια. Ιταλία-Βέλγιο.
1: Άντε, βγάλει άκρη τώρα σε αυτό το πράγμα.
0: Ιταλία-Βέλγιο, Τουρκία-Γαλλία.
1: Θεωρητικά διπλό. Ξέρω εγώ, θεωρητικά. Ναι. Είναι καλή η Γαλλία τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Και η Τουρκία είναι καλή, απογοήτευση στο Μουντιάλ.
1: Ναι, απογοήτευση πολύ. Εγώ ότι στο Μουντιάλ η Τουρκία δεν ξέρω τι έγινε.
0: Αυτό είναι για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στη δεύτερη, Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Σουηδία, Ρουμανία. Και για την τρίτη κατηγορία, Αρμενία, Λετωνία έχει ξεκινήσει. Και Μαυροβούνιο Κύπρος.
1: Μάλιστα.
0: 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο Κύπρος.
1: Και εδώ στο στούντιο αυτός ο πολύ γλυκόικος συνδυασμός κάποιων κακόικων συμφώνων όπως το Σου, το Βου, το Δου που φτιάχνουμε σε ένα πολύ ωραίο Εύη Βυσβάρδη, η οποία είναι έτοιμη να πει τις ειδήσεις.
0: Κοιτάει.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και από Μεταμόρφωση μέχρι Γέφυρα Καλυφτά και ανατμήματα. Στην κάθοδο επίσης από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι μέχρι Παραλιακή. Στην Αττική Οδό καθυστερεί, σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι Μαρούση λόγω τροχαίου ατυχήματος και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μεταμόρφωση ανατμήματα. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας από Αλεξάνδρα έως Αρδιτού και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα. Ίδια εικόνα στην παραλιακή λεωφόρο, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Φλίσβο και προς Γλυφάδα, από Φλίσβο μέχρι Άλυμο. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Πλάκα, καθώς αναζητούνται 6 άνθρωποι που φέρεται να βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι και 4 τουρίστες. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones και θερμικές κάμερες επιχειρούν στο σημείο. Από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκε ένας περαστικός και 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο, ενώ προκλήθηκαν ζημίες και σε παρακείμενα κτίρια. Όσο περνούν οι ώρες, η κατάσταση δυσχεραίνει, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για μια ισχυρή έκρηξη, που σύμφωνα με τις ενδείξεις οφείλεται σε διαρροή αερίου. Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι οι κάτοικοι από τα γύρω σπίτια έχουν απομακρυνθεί, καθώς η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες εξετάζουν αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας των κτηρίων. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου, ζητάει ο ανακριτής, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο κεραός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Μέχρι 23 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιερά Μητροπόλεω Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννη Φακίνο. Παρουσιάζουν η Δήμητρη Στογιάννη και ο Δημήτρη Αρχέρη. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στι 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Γκοντζό.
1: Έλα.
0: Πες αλεύρι.
1: Τι να πω αλεύρι.
0: Πες αλεύρι.
1: Ξέρω ότι ποιος θα με γυρέψει, δεν ξέρω τώρα.
0: Ο Τίκη.
1: Ο Τίκη τι έκανε.
0: Τι έπαιξε.
1: Παίζει.
0: Παίζει ρε τώρα ρε φίλε.
1: Με ποιον. Με τη
0: Λετωνία.
1: Λετωνία.
0: Ναι.
1: Ναι, Όρμπα
0: σκόραρε, Τίκη. Σκόραρε η Λετωνία. Η Αρμενία. Όχι ο Τίκη. Αλλά θα βοήθησε γιατί στόπερ το βάλε τον κόλ τη Αρμενία. Μου πει το όνομά του, δεν μπορώ να το πω το αρμένικο περίεργο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα βοήθησε ο Τίκη.
1: Ο Τίκη είναι παιχτάρα, ρε.
0: Εσύ δεν ξέρει.
1: Εσύ είσαι να του στήσουν μια. Δεν πιστεύω τώρα θα κοιμάται αυτό από την Νάρκωση. Αλλά είσαι να του στήσουν μια κομπίνα του Γρηγορόπουλου.
0: Τι μα ακούει, ρε.
1: Όχι, ρε, δεν πιστεύω.
0: Ναι, μίλησε με τον Σάβα. Μα ακούει τώρα στον αέρα.
1: Θέλω να πεις, παιδί μου, εσύ ότι έχει πληροφορίε ότι θα κάνει 4 μεταγραφέ ο Ολυμπιακό. Θα πει 4 ρόμματα που δεν υπάρχουν, δεν πειράζει. Να τον πεθάνουν μόλι τελειώσει, μέσα στα μηνύματα στο. Ξέρεις.
0: Και να βρω τον πελάμε εγώ μετά, ρε.
1: Μίτσο, τι γίνεται αυτό που ο Μίχο ισχύει και τέτοια και λοιπά. Και να κατασχολεί το Ολυμπιακό.
0: Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να τον βγάλουμε. Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να τον βγάλουμε.
1: Και δεν τον παίρνουμε να τον βγάλουμε, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος πρώτου ημιχρόνου στους, στους βαρίστες που έχουν μείνει τα δύο τρίτα, γιατί ο Γρηγορόπουλος είναι στο σπίτι του, αναρώνει μετά την μικροεπεμβασούλα που έκανε στα μαλλιά του, όπως είπε και ο Κούτσος.
1: Ναι, είναι ευκαιρία, γιατί πήγε ρε παιδί μου και είχε τόσα πολλά που τον είδαν οι άνθρωποι για άλλο λόγο πήγε. Του λέει, αδερφέ, εδώ που ήρθες, μια και ξάπλωσες και έχουμε και ψαλίδια στα χέρια.
0: Ναι.
1: Να σκόψουμε τα μαλάκια, να φύγεις, εντάξει, ρε, και λέει, φίλε, κάντε το.
0: Αυτά δεν μπορούσαν να τα πάρουν, να τα βάλουν να καλύψω την πιφτεκάρα που έχω εγώ εδώ πάνω στο κεφάλι.
1: Όχι, μου, δεν γίνεται.
0: Θα μια χαρά και την
1: θα σε σαν αυτόν τη διαφήμιση εκεί, πώς το λένε στην αεροπορική εταιρεία που φεύγει καραφλός, ξαναγυρνάει με λίγα μαλλιά και στο τέλος γυρνάει με κάτι που λέει να πάρω το ότι τρίχα από εδώ να μου δώσει τον καφέ να το βλέπω. Δεν γίνεται να ξεκινάει πάλι ο Παυλίδης, λέει ο Κώστας.
0: Γιατί ρε παιδιά, μια χαρά ήταν ο Παυλίδης.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, να σου πω τι έχει ο Παυλίδης τελικά. Αυτό το σουλούπι που έχει δεν ταιριάζει με το αεράτο σουλούπι που έχουν
0: ναι,
1: ο Καρέτσας κλπ.
0: Ναι, αδικούνε.
1: Αλλά είναι μέσα, καταρχήν είναι νταμάρι. Και είναι και νταμάρι που παίζει και καλή μπάλα. Δηλαδή είναι μπράβο.
0: Γιατί με την μπάλα που ξέρει είναι πολύ συμμετοχικό στο συνδυαστικό. Ναι. Αυτό το έχει ο.
1: Απλά δεν φαίνεται ότι είναι τέτοιο επιθυμητή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν ήταν ο Παυλίδης, ο Τζόλης δεν θα κάνει το 1-1.
1: Επειδή είναι το φτιάξιμο του, ναι.
0: Δεν θα ισοφάρει γιατί λέει ο Βασίλης.
1: Γιατί τράβηξε.
0: Και τράβηξε η πάσα που δίνει, ρε φίλε. Αυτή που βγάζει τον Τζόλη και κάνει την εκτέλεση.
1: Μου άρεσε αυτό που έκανε ο Καρέτσας εκεί που την άφησε την μπάλα για τον Ιωαννίδη από κάτω. Τι σου τρέκα γι' αυτό. Okay,
0: λέει το Βασίλη ο Κοντόπουλο, λέει ο Σέντερφορ πρέπει να είναι ο Δουβίκα. Το 2-1 δεν μπορούσε το Παυλίδη, ούτε το Τετέι, ούτε ο Ιωαννίδη να το κάνουν. Ο Δουβίκα ταιριάζει με Τζόλη και Καρέτσα.
1: Ναι.
0: Καλά, αν δεν ήταν ο Τσιμίκα, δεν θα βγαίνει τέτοια σέντρα. Βεβαίω κάνει την κούρσα, πάει πρώτο, την καρφώνει.
1: Όλοι ρε παιδιά, εντάξει, όλοι.
0: Ο καθένας έχει, είναι center form με διαφορετικά χαρακτηριστικά θα πω εγώ.
1: Ίσως ο Ιαννίδης με τον Παυλίδη να έχουν λίγο παρόμοια. Ο Τετέι Αβραμ δεν έχει κανένα σχέση με τους δύο. Ο Δουβίκας και αυτός δεν έχει κανένα σχέση με αυτούς τους δύο. Νομίζω ότι λίγο πολύ μοιάζουν τα χαρακτηριστικά των
0: Ιαννίδη. Ο Κοστούλας με τον Τετέι.
1: Ο Κοστούλας μοιάζει πιο πολύ με τον Ιαννίδη σε τρόπο παιχνιδιού.
0: Ο Κοστούλας με τον Ιαννίδη, ναι.
1: Ο Κοστούλας είναι πιο.
0: Παυλίδης με τον Δουβίκα
1: πιο δυνατός. Τον Ιαννίδη τον περίμενα λίγο πιο. Το διάβαζα ότι παίζει, φάζει γκολ, τον είδα λίγο έτσι εκτός.
0: Ο Τετέι λες να τριβέται με λάδι πριν μπει.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί γλιστράνε όλοι, πέφτουν πάνω, δεν μπορεί να το κρατήσει. Λέει, μήπως τρίβεται με λάδι.
1: Όχι, είναι τα μάρια. Πέφτουν πάνω και. Αλλά ναι, είδες, έκανε τη μια ενέργεια, μετά το μάθανε το μαρακάραν, γεια σου. Καληνύχτα. Κλείσει και πέντε φορές, έχασε την μπάλα. Δεν είναι, χρηστεύεται και η αριστερά.
0: Ο Μασάντο 7 λέει: καλησπέρα, Βανζέλ και Κωστάρα. Και από το μάτι στη Σερβία έχω αρχίσει να καταλαβαίνω πως ο Παυλίδης, σαν να μην μπορεί να προσαρμοστεί γενικά στην εθνική. Να, ξανά κίνδυνος με το που μπήκαν οι Δουβίκας και κυρίως ο Τετέι, γίναμε πιο πολιτικοί. Γιατί ρε παιδιά, στο πρώτο ημίχρονο που έχουμε κάνει τόσο
1: ευκαιρία. Συγγνώμη, τον μπήκαν οι Δουβίκας και Τετέι, η εθνική δεν ακούμπησε μπάλα από τη μέση και μπροστά. Οι άλλοι γίνανε απειλητικοί. Μην κοιτάζω βάλαμε τον κόλ στο τέλος.
0: Ναι.
1: Με τον μπήκαν οι αλλαγές αυτές οι τέσσερις, ξαφνικά η Σερβία που δεν ξεμητούσε από το κέντρο έφυγε όλη προς την περιοχή. Λοιπόν. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Γκοτζό!
1: Έλα,
0: είμαι Ανθέληνας.
1: Ναι,
0: που ασκώ κριτική στον Ιβάν. Το τρουλουμπούκι με τα τέσσερα φόρ μου τα λένε έμπνευση Ιβάν. Κουρμπέλης ο ηγέτης. Αν πάμε έτσι με τη Γερμανία που θα πιέζει αφόρητα, άστα. Βράστα.
1: Όχι, μωρέ, δεν είμαστε Ανθέληνες. Καλά, εγώ δεν είμαι και κανένας τρομακτικός φιλέλληνας. Εξετάζεται, λέει, πάντα για ποια Ελλάδα μιλάμε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είναι ίδια για όλους μας. Άλλη Ελλάδα έχει ο ένας στο μυαλό του, άλλη ο άλλος, άλλη ο παράλλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί θεωρητικά παίζει μια Ελλάδα στο μάτς. Αλλά το να πεις, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ότι είναι βαριά έκφραση του Λουμπούκη που είπα, το καταλαβαίνω. Αλλά για μένα η εικόνα μου έδωσε η εθνική μέσα μετά τις αλλαγές είναι ότι κανείς δεν ήξερε που παίζει. Κανείς.
0: Δηλαδή... Έγινε ροκ τελείως το
1: μάτσο. Ναι. Και μια πολύ μέτρια Ιουγκοσλαβία, η οποία δεν μπόρεσε μέχρι τότε να ξεμητήσει από τη σέντρα, όχι να έρθει στην περιοχή μας, μια φορά κατέβηκε στον κόλπο και άλλη μία. Ξαφνικά ήταν έξω την περιοχή, άλλαζε πασίτσες, κάναν τριγωνάκια.
0: Ο Σταύρος θυμήθηκε τον Κούτσια.
1: Βάλει και 7ο σεντερφόρ.
0: Ναι, αυτό λέει. Πείτε ότι έχουμε και 7ο σεντερφόρ, τον Κούτσια.
1: Εντάξει,
0: ναι, που είναι στους top scorer στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Στη Φαμαλικά, όχι πάει, ιδανικός. Και μια χαρά τα πήγε.
1: Κάπου έβαλε γκολ προχτές, δεν έβαλε.
0: Όχι, βάζει συνέχεια, ρε φίλε.
1: Ο Κούτσια. Τι γίνεται με τον Κούτσια, ρε.
0: Ο Κουλούρης που γύρισε στην Πολωνία δεν τα πάει τόσο καλά. Έχουμε Γρηγορόπουλο.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Ναι.
1: Καλώ το Δημήτρη.
0: Το σεντερφόρ.
2: Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Πάντως δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει γιατί απολύθωμα είσαι, δεν το συζητάμε, σε σένα μιλάω, Κότσο.
1: Κοβάλι, σε ποιο να το λέγεις.
2: Που είπες για άλλη μια φορά τη Σερβία, η Γιουγκοσλαβία. Είσαι δηλαδή δικός μας άνθρωπος κανονικά.
1: Πώς θα την πω τη Σερβία, μωρέ.
0: Ρε, μην γκρινιάζετε. Πες τα ρε, μην τους γκρινιάζουν, Γρηγορόπουλε. Μας έχουν ζάνει. Όχι για σένα, για τους ακροατές που στέλνουν και λένε με τον Παυλίδη. Τα έχουν με τον Παυλίδη. Και σε δεύτερο με την εμφάνιση, ρε, ποιες δηλώσεις. Με την εμφάνιση.
2: Γιατί οι δηλώσεις του ήταν, μιλάμε για.
0: Τα είπαμε, το σχολιάσουμε. Αυτό είπε και ο Γκότζο, σεμινάριο.
1: Σεμινάριο, εγώ νομίζω είπα, γιατί δεν ξέρω αν άκουσες, ή είσαι επειδή σου κόψαν είσαι σαν τον Σαμψόν, σου κόψαν τα μαλλιά και δεν έχει χάσει τη δύναμή σου και την οξυδέρκειά σου. Είπα ότι ταυτόχρονα ήταν και ένα μήνυμα ότι παιδιά δεν μπορούμε να τραβήξουμε το λόγιο μόνοι μας πέντε άνθρωποι, πρέπει να φτιάξουμε λίγο και πίσω την κατάσταση κλπ.
2: Κοίτα, εγώ κάποια στιγμή είχα μιλήσει με τον Ευάγγελο, όπως και με σένα νωρίτερα. Απλά με τον Ευάγγελο έπιασα συζήτηση και λίγο για το παιχνίδι.
1: Εγώ ήμουν εμένα... πολύ νωρίς και επειδή κατάλαβα ότι. Ναι.
2: Ναι, εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, με ικανοποίησε, ρε παιδί μου, που ξέρεις. Το παιδί που ουσιαστικά έτσι είναι πολύ μέσα στον γκολ που τρώμε νωρίς. Αναφέρομαι φυσικά στον Κώστα του Τζιμίκα. Έχει τόσο τεράστια συμμετοχή και στον γκολ που μας δίνει αυτή τη μεγάλη νίκη. Δηλαδή, μ' άρεσε.
1: Ρε φίλε, αλλά γιατί το πήραν όλοι ότι φταίει ο Τσιμίκας για το πρώτο γκολ. Για εξήγησέ μου κι εσύ. Τι ακριβώς.
0: Όλοι οι άμυνα φταίει.
1: Γιατί, επειδή
0: μόνο ο Τζολάκης δεν φταίει στο πρώτο γκολ.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, τη φάση ανάμεσα σε Βαγιανίδη και Στόπερ την έχει δει πως έφυγε ο άλλος. Που δεν πήγε πάνω το Βαγιανίδη την ώρα μπαίνει στην περιοχή. Ούτε το Στόπερ. Και έκανε τη σέντρα. Ήταν όλη η άμυνα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Απλά έτυχε να το βάλει ο παίκτης που φύλαγε θεωρητικά ο Τσιμίκας.
2: Αυτό ακριβώς. Το είπε και ο
1: Ισίδωρος με τον Ανταπίζα. Το πήραν όλοι τώρα ο Τσιμίκας για τον γκολ. Δεν είναι για μένα, είναι όλη η άμυνα.
0: Παιδιά, ακούτε λίγο. Εδώ πρέπει να τοποθετηθείτε γιατί είστε γνώστες και των ελληνικών και των αγγλικών. Ο φίλος λέει.
1: Ποιος εγώ των αγγλικών.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλό σου κου. Ευάγγελε με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό και μεταξύ μας. Nations League ή Nations League. Εγώ πάλι λέω Nations League. Λίγκα Εθνών. Τα φιλιά μου, μην παρεξηγήσετε, έτσι. Για τα φιλιά να μην τον παρεξηγήσουμε. Πώς το λέμε.
1: Όχι, νομίζω για το άλλο λέμε.
2: Nations League.
0: Εγώ θα το λέω Nations.
1: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ με του στρατηγάκι δεν τα έχω ξέρει αυτά. Τότε μαθαίναμε.
2: Δεν θα μας παρεξηγήσει κανένα. Όπως και να το λέμε. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα για να μην αποφύγουμε και τις κλεισεδούρες, μιλάμε για μια μεγάλη νίκη. Δεν ξέρω τελικά αν αυτή η διοργάνωση είναι που μας εμπνέει για να κάνουμε έτσι αυτά τα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Δεν μας πειράζει καθόλου ακόμα και αν μας εμπνέει αυτή η διοργάνωση. Αλλά όπως είπε και ο Παυλίδης, καλό θα είναι αυτή η ομάδα να γίνει πάνω απ' όλα ομάδα, να γίνει ένα γκρουπ δυνατό παντού και να. Και να περάσει σε μεγάλες διοργανώσεις, διότι αυτό είναι που μας λείπει. Εντάξει, τώρα είναι. Πες.
1: Όχι, όχι, δεν λέω. Ακριβώς αυτό είναι που λες. Συμφωνούμε, είναι το λογικό αυτό που λες.
2: Ναι, εντάξει. Και ακόμα και για αυτό το στόχο, γι' αυτό λέγαμε άλλωστε ότι έχει και μεγάλο διακύβευμα του παιχνίδι. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα τώρα. Τι να συζητάμε, δηλαδή.
1: Σοβαρά τώρα, τελείως τώρα. Μεγάλη νίκη τώρα.
2: Ναι, ναι, θεωρητικά ας πούμε έχουμε πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ας αφήσουμε τώρα τους δύο πρώτους, θα δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια εναντίον τους. Εγώ βλέποντας την εθνική χθες, δεν σου κρύβω ότι απέκτησα καμία ελπίδα ότι μπορούμε να κοιτάξουμε και περισσότερο στα μάτια ομάδες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία.
1: Και εγώ συμφωνώ αυτό.
2: Ναι, ας περιμένουμε και για να το δούμε αυτό εδώ, ας μην είμαστε έτσι... Ας μην προτρέχουμε. Αλλά σίγουρα τώρα απέναντι στη συγκεκριμένη Γιουγκοσλαβία, όπως είπες και εσύ.
1: Έτσι.
2: Στη συγκεκριμένη Σερβία φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Όχι μόνο επειδή την κερδίσαμε, αλλά διότι ρε παιδί μου, τώρα είδαμε ένα παιχνίδι που 95-96 λεπτά όσο κράτησε, ας πούμε, στο 80% είχαμε μια καθολική.
1: Εγώ είπα κάτι στην αρχή, Δημήτρη, δεν το ξέρω να το ακούσω. Λέω ότι όσο μαγική εικόνα θα ήταν να μην κέρδιζε η εθνική χτες, άλλο τόσο μαγική εικόνα είναι το διάστημα στο οποίο κέρδισε. Δηλαδή στο διάστημα στο οποίο ξαφνικά έχασε τα αυγά και τα πασκάλια μέσα στο τελευταίο τεταρτάκι, κέρδισε εκεί. Θα μου πει αποκαταστάθηκε η ιστορία. Αλλά όντως η Εθνική θα ήταν άδικο να μην κέρδισε χτες, με βάση τη συνολική εικόνα.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, για να προσεπίρωση όσων λες, θεωρώ ότι εκεί στο τελευταίο δεκάλεπτο εμείς είμαστε και λίγο συμβασμένοι με την ισοπαλία. Αυτή την εικόνα δείχνουμε.
1: Εγώ πιστεύω για νίκη, αλλά όταν μπήκαν τέσσερα φόρ μέσα, μετά χάθηκε την μπάλα. Δεν ήξερε κανένα που έπαιζε.
0: Χάθηκε η ισορροπία. Είναι... Ναι. Εκεί που τους έβλεπε στους Σέρβους είχαν τελειώσει, ξαναφνικά ξαναβήκαν πάνω. Βοήθησε και η αλλαγή αυτή που έβαλε τον Γκουντέλη στα στόπερ και δεν ξέρω ποιον ανέβασε στα χαφ. Και, αλλά και, και αυτό με τα τέσσερα φόρ. Έπαιξαν ρόλο. Όλα αλλά πλέον πάμε, εγώ αυτό βλέπω, πάμε σε μια εθνική με ξεκάθαρες πλέον ιδέες όσον αφορά τον Γιωβάνοβιτς, ότι θα πρέπει να στηριχθεί στους νέους και θα πρέπει να στηριχθεί στους επιθετικούς και στους μεσοεπιθετικούς τους που κάνουν τη διαφορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε τα προβλήματα στις αμυντικές μεταβάσεις, στην ανασταλτική λειτουργία και θα πρέπει να βάζουμε ένα γκολ παραπάνω από αυτά που θα τρώμε, από όσα θα τρώμε. Εγώ εκεί, σε αυτή τη λογική, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Λέμε, βάλε τους καλούς αφού έχεις επιθετικούς, βάλε τους καλούς επιθετικούς που έχεις, βάλε να παίζεις με μια επιθετική τετράδα. Μετά τι γίνεται πίσω?
1: Και επειδή, ακούς Γρηγορόπουλε, υπάρχει ένα κομμάτι των Ολυμπιακών που έχουν γίνει νεοπαναθηναϊκοί στην Γκρίνια και στην Εχώρια, επειδή υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού που ακόμα και στην ομάδα της Εθνικής έχουν να πούνε κάτι αρνητικό ή κάτι που τους έχει ενοχλήσει τον Ολυμπιακό. Με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος. Κάποιο σχόλιο για το έγκλημα του ΟΣΠ να αγοράσει με 10 εκατομμύρια τον Κλέιτον, ενώ με αυτά τα λεφτά αγοράζει όλη την Κυφσιά και φυσικά με πολύ λιγότερα τον Τετέι. Ο Τετέι τον έδινε η Κυφσιά στον Ολυμπιακό?
0: Φυσικά και τον έδινε.
2: Τώρα εντάξει, πολύ μεγάλη ιστορία για να την αναλύσουμε τώρα.
0: Σε όλους την έδινε.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ναι.
0: Σε όλους τον έδινε αρχικά η Κηφισιά. Μετά έκανε πληστηριασμό, τη έδωσε τα περισσότερα και. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Κοίτα να δεις, το μυστικό του Αλαφούζου ήταν ότι έδωσε αυτά που έδωσε και στον Πρίτσα, αλλά και στον Τετέι.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει ο Ευάγγελος.
0: Και ας μείνουμε εκεί, μην πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
0: Γιατί
2: με
0: έχει πολύ παρασκήνιο. Πολύ παρασκήνιο και επειδή έχω ακούσει διάφορες πλευρές. Και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ τι έχει συμβεί. Το θέμα είναι τον
1: Θέλανδο. Γιατί και ο ΠΑΟΚ είχε μπει στο παιχνίδι τότε.
2: Ναι. Και εδώ όλοι.
0: Μάλιστα ο ΠΑΟΚ παρακαλούσε και να μην μπει άλλη ομάδα, δεν τον αφήσει για να τον πάρει αυτό και δεν είχα σεντερφόρ. Άστα τώρα ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Κάτω χέρια τον Ιβάν.
2: Ο Τετέι, οκ, δεν το συζητάμε ότι είναι ένα παιδί που ξεχωρίζει πάρα πολύ από τότε που πήγε στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής που είχε αναπτύξει ο Παναθηναϊκός, το ξέρω ότι και εσύ και πολλοί άλλοι λέτε για ένα πολύ πλούσιο ρόστερ, όχι ότι επιβάλλω προς Θεού έτσι. Είναι πολύ πλούσιο το ρόστερ του Παναθηναϊκού και είναι και πολύ διαφορετικό σε σχέση με άλλες χρονιές τώρα. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, εθελοντυφλεί. Αλλά νομίζω ότι πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής που έχει αναπτύξει ακόμα και σε αυτά τα πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος που έχουμε δει μέχρι τώρα οφείλεται ξεκάθαρα στον Τετέι. Κλείνει η παρένθεση προχωράς.
0: Για φέτος.
2: Ναι. Ακόμα και για φέτος.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Σε αυτό. Καλά,
2: εντάξει,
0: δεν είναι
2: υπάρχουν και άλλοι, δεν το συζητάμε.
0: Υπάρχει ο Παναθηναϊκός γενικότερα έχει μια δυνατότητα που έχει αναπτύξει την ικανότητά του.
1: Αλλά δεν έκανε αυτό.
0: Στο να σκοράρει, έχει πολλούς παίκτες που βάζει γκολ και αυτή είναι η μεγάλη, το μεγάλο πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού.
1: Και έχει πολλούς παίκτες που να βάλουν γκολ με ατομική ενέργεια.
0: Αυτό λέω. Καλά το διευκρινίζει.
1: Ένα σύστημα.
0: Μα δεν έχει σύστημα ακόμα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Δεν έχει σύστημα ακόμα. Δεν το έχει καλό λουπάδι. Τα έχουμε πει.
2: Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με ό,τι λες Ευάγγελε και με ό,τι λέει και ο Κώστας. Θέτω ένα απλό ερώτημα και μετά συνεχίζουμε για την εθνική, αν θέλετε. Έγινε πριν την τελευταία αγωνιστική, πριν διακοπή το πρωτάθλημα, το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο ιστορικό γήπεδο της Νεάπολης. Το παιχνίδι αυτό, οποιαδήποτε άλλη σεζόν από τις προηγούμενες, ο Παναθηναϊκός θα το είχε γελάρει. Ναι. Θα το είχε δηλαδή σε αυτά που θα είχε ή μείον ένα ή μείον δύο βαθμούς ή μείον τρεις τέλος πάντων. Δεν γέλαρε από μια προσωπική ενέργεια του Τετέι.
0: Καλά, θα μπορούσε όμως. Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Λίγο, αυτό είναι
0: γιατί
1: λίγο
0: μετά,
1: εκ των υστέρων,
0: με τις αλλαγές του Νίστρου.
1: Που έγινε ο Κόλας.
0: Θα μπορούσε εκεί να είχε γίνει το 1-1 ο Χάμζα να έκανε όπως είχε κάνει την προηγούμενη αγωνιστική. Ρε φίλε, θα έτσι.
1: Και εσύ θα λες. Ότι δεν θα το έπαιρνε, λες.
2: Ναι.
1: Εγώ λέω θα το έπαιρνε, να τη βγάλει άκρη.
0: Και θα μπορούσε κάλλιστα, θα μπορούσε, γιατί μετά το 70 ρίσκαρε η Καλαμάτα.
1: Ότι
0: είχε
1: το
0: αδειάσει...
1: πήρε με μια ενέργεια του ΤΕΤΕΙ, προφανώς.
0: Είναι αλήθεια. Είναι εμφανές αυτό το πήρε με μια ενέργεια του ΤΕΤΕΙ. Δεν είναι. Απλά υπάρχουν αρκετοί παίκτες, δεν είναι μόνο ΤΕΤΕΙ που ήταν πέρυσι, υπάρχουν πλέον αρκετοί παίκτες στον Παναθηναϊκό.
1: Πού μπορεί να
0: το κάνει. Ο Ναγί, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ντέσερς, ο Κάγκουα, που μπορούν με μια ατομική ενέργεια να σου καθαρίσουν ένα μάτς ως προς το σκοράρι.
1: Δεν μ' αρέσει που ξέχασε τον άλλον το δισύλλαβο.
0: Το Λουζά.
1: Το Λουζά, δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, δεν διάφωνο, δεν διάφωνο καθόλου.
0: Μεταγραφή Μπαλντίνη.
1: Ρε φίλε, βλέπω. Έχεις δει την έκρηξη αυτή. Τη βλέπω
0: είναι
1: τώρα στο Μέγκα.
0: Από πάνω, ναι, ναι, στο Μέγκα.
1: Ρε φίλε, σίγουρα, αυτή, σίγουρα είναι αυτό από αέριο.
0: Ναι, είναι παλιό το σπίτι, δεν βλέπω.
1: Ρε όσο παλιό και να είναι από κοίτα, αέριο, τέτοια έκρηξη.
0: Τι είναι αυτά, είναι πλήθη.
2: Μήπως φτιάχναν ισοπαίδωση.
1: Ρε φίλε, μήπως φτιάχναν καφέ με. Μήπως αυτοί οι Αμερικάντα τίποτε φτιάχναν καφέ με Semtex ή TNT.
0: Τι λες.
1: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα από αέριο, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ.
0: Κοίτα όμως το σπίτι.
1: Ποιο σπίτι, όλοι.
0: Με πυλό είναι αυτό.
1: Με πυλό, ναι.
0: Με πυλό, ναι. Τι είπα και εγώ.
1: Με πυλό.
0: Λοιπόν.
2: Κρίμα.
0: Μπάσκετ θα μας πεις τίποτα που είσαι και.
1: Είσαι και ειδικός, ναι.
0: Με το κουκουέ του αθλητισμού, όπως λέει.
1: Αυτό είναι. Αυτό εννοεί.
0: Το κουκουέ του αθλητισμού.
1: Ποιο το τέτοιο.
0: Το μπάσκετ.
1: Α, το μπάσκετ.
0: Ναι, το μπάτσινο.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Επειδή είναι σταθερό. Ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει.
2: Πολύ εύκολες νίκες και για τους δύο. Θεωρώ ότι δικαιώθηκε και μάλιστα μέχρι και για τις διαφορές που μας είπε
1: ο Γιώργος.
0: Στο Ολυμπιακό ήταν μικρότερη διαφορά. Είχε πει λιγότερα. 10-15
1: στον Παναθηναϊκό.
0: Και 7 με 8 στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Ναι, ήταν πάνω από αυτή.
0: Αυτό λέμε, εντάξει, ναι.
2: Ναι, το λιγότερο είχε πει ότι ξεκινάμε από εκεί. Καταλάβες δηλαδή ότι. Πολύ εύκολες νίκες και για τους δύο. Πολύ αναμενόμενο φυσικά.
0: Το είδε στο μάτς.
2: Βέβαια, ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και με ζάπινγκ, έτσι αρκετά. Και ευτυχώς τελείωσαν και νωρίς και μπορούσαμε να, δείσουμε, να δούμε πολύ πολύ άνετα για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα της Εθνικής. Ο Ολυμπιακός, το εντυπωσιακό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν το πρώτο δεκάλεπτο. Φαίνεται τουλάχιστον στα, στα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, εφόσον βάλουμε και τα δύο του Super Cup εκεί πέρα στο Ντουμπάι.
1: Εντάξει.
2: Ότι τον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει ότι για να τον κτυπήσουν θα πρέπει να ευστοχήσουν σε μακρινά περιφερειακά σουτ. Το έκανε η Ρεάλ στο τελικό του Super Cup, το κέρδισε. Το έκανε και η Μπασκόνια στο φυσικό παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου είχε κάτι εξωπραγματικά ποσοστά στα τρίποντα. Αλλά ακόμα και έτσι είδαμε ένα δεκάλεπτο να τρώει 29 πόντους Ολυμπιακός και να βάζει 36. Εφόσον γίνεται κάτι τέτοιο, μετά ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή σφίγγει, γιατί είναι και τέτοια η συνοχή που έχει ομάδα, παρά το γεγονός ότι έχει κάποια νέα πρόσωπα. Και δεν είναι ομάδες όπως την Μπασκόνια και φυσικά και ομάδες όπως η Παρή.
0: Χωρίς φόρη ήταν η Μπασκόνια.
2: Ναι, είναι πολύ εύκολη αντίπαλη. Εντάξει, θα δούμε μια EuroLeague που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με τα εκπαιδευτικά εδώ πέρα τα δικά μας έχει δημιουργηθεί και ένα πρόγραμμα που θα δούμε πολλά συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Πολλά συνεχόμενα εκτός έδρας.
0: 6 στα πρώτα 8 είναι εκτός έδρας του Ολυμπιακού. 6 στα πρώτα 8.
2: Ναι, και 7 στα πρώτα 8, αν θυμάμαι καλά, είναι εντός έδρας για τον Παναθηναϊκό.
0: Ουί.
1: 7 στα 8.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το σημειολογικά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα δύο εντός του Ολυμπιακού σε αυτές τις πρώτες 8 αγωνιστικές είναι τις δύο τουρκικές ομάδες, τη Φενέρ και την Εφές.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αυτές παίζει.
2: Αυτό βέβαια τώρα ξέρεις όταν θα γίνει αντίστροφο, ίσως να μας φανεί για τον Παναθηναϊκό πιο άσχημο, για τον Ολυμπιακό πιο βατό. Θα δούμε, αναλόγως και με τα αποτελέσματα. Πάντως, okay, η πρώτη αγωνιστική σήμερα ολοκληρώνεται, έχει άλλα τρία παιχνίδια. Φάνηκε ξεκάθαρα, νομίζω, πολύ ισχυρή δυναμική.
0: Μπεσίχτας Βαλένθια ξεκινάει σε 10 λεπτά. Φενέρ Μπαξέ Βίρτους Μπολόνια 9 παρατέταρτο. Και 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Μιλάνο.
2: Νομίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι είναι και αυτό που έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Δημήτρη, επειδή πλησιάζουμε στο διάλειμμα, πρώτον να σου πω, να ρωτήσω εσένα, είσαι σίγουρος ότι πήγε σε κάποιο γιατρό για κάποια επέμβαση και όχι σε κάποια αυτά τα Ινστιτούτα που αναζωογονούν? Σε ακούω πολύ κοτσονάτο, ρε φίλε.
2: Πάντα ήμουν κοτσονάτο, φίλε. Πάντα.
1: Ναι, και επειδή ξέρω ότι είναι φίλο σου, μπορώ να ξαναρωτήσω πάλι αν μίλησε. Τελικά ο νοικοκύρης ήταν όντως στο Βελιγράδι? Δεν μας έλεγε για γεμάτο Μαρακανάρα και 3.000 μέσα, 5.000 και 4.500 φωνάζανε Ελλάς, Ελλάς.
0: Και ο Κώστας ο Καντζής αυτό λέει. Μα ρε, μιλάτε.
1: Μίλησες καθόλου, είναι εκεί.
0: 10.000 θεατές λέει πήγανε χθες στο Αχανές Μαρακανά που χωράει 56.000 κόσμο. Πού θα πηγαίνανε
2: πέντε. Ακριβώς δεν είχε κόσμο τελικά.
1: Τι ούταρχικά είχε που μιλήσαμε τελικά. Αλλά εγώ σας είπα, γιατί μιλάω και με Σέρβους, έχω άκρες. Και μου είπαν ότι αυτόν τον καιρό γίνεται χαμός στο Βελιγράδι και σε όλη τη Σερβία. Και αυτοί εκεί του Αστέρα, γήπεδο πάρει όταν θέλουν να διαδηλώσουν για κάνα απόσταση σαν τον άλλον που πέθανε την άλλη φορά, όταν θέλουν να επέμβουν εκεί στην εσωτερική κατάσταση της χώρας κλπ.
2: Αλλά έχει υπόψη ότι ενδεχομένως να μην βοήθησε στην προσέλευση, διότι την ίδια ώρα περίπου έπαιζε παιχνίδι ο Ερυθρός Αστέρας για την EuroLeague και είχε 15.000 μέσα στο γήπεδο.
1: Άμα γι' αυτό ναι, εντάξει. Ναι,
2: πάντως, σχετικά με τον καλό συνάδελφο, να σας πω κάτι. Υπάρχουν κάτι πολύ ωραία βιντεάκια τα οποία έχει ανεβάσει στο in.gr από την αποστολή στο Βελιγράδι, τα οποία δηλαδή βλέπεις από πίσω background, παράδεισο, δηλαδή μιλάμε μια πόλη παράδεισο.
1: Δεν ωραίο, είναι φίλε, που λέει ότι έχει μείνει πόλη
2: λέει
1: στην... Δεν είναι σαν εδώ, έχω δει το Βελιγράδι και όταν μας είπε ότι έχει μείνει κάτι δεκαετίες πίσω, λέω μήπως πήγε αλλού, μήπως πήγε σε καμιά Σεμπρέντσα, δεν ξέρω, σε καμιά πόλη άλλη.
0: Λοιπόν, ο Γκρέγκ, ο καλός φίλος, ο μπαμπάς του καλού συναδέλφου στην Κύπρο, του Λακιώτη, λέει: φίλε Βάγγελε, εξήγησε στον Κότζο ποιο είναι το κουκουέ του αθλητισμού, γιατί από ό,τι κατάλαβα βραχυκυκλώθηκε.
1: Όχι, βραχυκυκλώθηκα. Έψαχνα να δω τι έγινε, γιατί εγώ είμαι γενικός με τις φράξεις και λέω: αυτό το κουκουέ του αθλητισμού μου φράξε, έχει να πάω.
0: Ο Γιάννης από τον Άλυμο, δεν ξέρω τι σχέση Κότζο ή Γρηγορόπουλο έχει μαζί του για να λέει τόσο καλά λόγια, η καλύτερη αθλητική διαδραστική εκπομπή του ραδιοφώνου, παρασκήνιο, πειράγματα, ωραία ανάλυση, να είστε καλά.
1: Και διακοπές, και διακοπές.
0: Ναι, να μην γίνει μανιέρα αυτό. Ο Ντόκλης λέει ότι πρέπει να σιγά σιγά να βρει εξάρι εθνική μας. Νομίζω ότι ο φίλης του Ολυμπιακού είναι ο ιδανικός να παίξει πρώτα.
1: Κάτσε
0: να παίξει
1: ο Ολυμπιακός.
2: Να καλέσει πρώτα το φίλη σε καμιά μικρή εθνική ομάδα. Ναι. Γιατί προς το παρόν δεν κλήθηκε σε καμία από όλες αυτές που είχαν υποχρεώσεις όλο αυτόν τον καιρό. Και να δούμε μετά και για
0: την εθνική. Ο Μπινιάρης κλήθηκε του Παναθηναϊκού. Αυτά θέλω να μου πεις. Ο Μπινιάρης, γιατί παίζω στην ίδια θέση. Μήπως κλήθηκε ο Μπινιάρης και δεν κλήθηκε ο Φίλης, για να βρούμε δάκτυλο στα
1: λεφτά. Αλήθεια, κλήθηκε ο Μπινιάρης.
0: Έλα, ντε, είδες τι του βάζω τώρα, εντριγκάρο, Κότσο.
1: Γιατί δεν κοιμούσε σπίτι και κοίτα, ο Μπινιάρης κλήθηκε.
0: Ο Παναγιώτης λέει, παιδιά, μετά το κράξιμο που έριξε ο Κότσο στον Γιωβάνοβιτς, ξύπνησε ο Γιωβάνοβιτς. Πότε του ρίξε.
1: Τι ξύπνησε, καταρχήν δεν ρίξα κράξιμο. Εγώ είπα ότι έχει να επιλέξει ο δρόμο. Τι ξύπνησε. Έτσι το ξύπνημα να βάλει 4 σεντερφόρ και να μην είναι το κέντρο γυμνό.
0: Όχι. Και τους 7 τους έβαλε. 5 σεντερφόρ και τα 2 επιδετικογένειες. Έπαιζε χωρίς εξτρέμ. Άντε, ο Τζόλης και
1: καλά. Τι εξτρέμ, ρε φίλε. Ποιο ο Τετέι.
0: Ναι.
1: Άσε με τα μπερδευόντουσαν. Πότε πήγαινε ο Τετέι, πότε πήγαινε ο. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι. Συμφωνώ με τον Μίχο, λέει ο Δημήτρης. Ο Τετέι είναι, λες και τον είναι αλλημένο με λάδι και συνέχεια σου ξεγλιστράει βάζοντας πλάτη ή πηγαίνοντας όμο με όμο.
1: Ναι, είδες μετά όμως ενώ είχε φύγει, πήγε και έκανε πως έπεσε κάτω και λέει ότι παίξτε.
0: Πολύ καλό.
2: Ο διαιτητής εδώ μεταξύ.
1: Τι λέτε τώρα, δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται. Στην Ελλάδα δεν έρχεται. Δεν μας το φέρει.
2: Δεν θυμάμαι,
1: ακόμα και το ύφος με το οποίο έλεγε σε κάποιες φάσεις πήγε για να κάνω θέατρο στο στυλάκι που του έλεγε έλα. Έλα. Σήκω. Και ωραίος τύπος έτσι, ωραίο παιδί. Μπράβο του, μπράβο του.
0: Ο Γιώργος συμφωνεί με τον Κότζο, λέει παιδιά μην τρελαινόμαστε, από το πρώτο ημίχρονο η αίσθηση που υπήρχε ήταν όσο εύκολο θα μπορούσε να κάνει ανατροπή η εθνική μας από το ημίχρονο που έχανε ένα 0, άλλο τόσο θα μπορούσε να κάνει το 2-0 η Σερβία.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί να συμβεί μωρέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι που είδαμε,
1: ναι,
2: το πιο πιθανό έδειχνε η ανατροπή.
1: Όχι το πιο πιθανό, θα ήταν άδικο να μην το κερδίσει το παιχνίδι.
0: Ο Παναγιώτης ρωτάει και τους τρεις μας, σε αυτή την εθνική αν μπορούσατε να επιλέξετε από τους πολλούς καλούς αμυντικούς χαφ που υπήρχαν στο ξεκίνημα του Millennium, ποιον εσείς θα επιλέγατε, Ζαγοράκη, Μπασινά, Κατσουράνη, Ζήκο ή Στολτίδη?
1: Ζαγοράκη.
0: Με αυτούς τους παίκτες εννοεί, με την τωρινή εθνική. Ποιον από αυτούς θα.
1: Από αυτούς όλους ο πιο μπαλαδόρος που μπορούσε να κατεβάζει και να συμμετέχει στην οργάνωση ήταν ο Ζαγοράκη για μένα.
0: Ο Γρηγορόπουλος ποιον θα πει, λες, Στολτίδη?
2: Εγώ τώρα είναι λιγάκι δύσκολη η απάντηση.
1: Γιατί να την επέμβαση γι' αυτό μόνο.
0: Γιατί.
2: Όχι. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα έλεγα Κατσουράνη.
1: Κατσουράνη με αυτή την ομάδα.
0: Και εγώ Κατσουράνη.
1: Ρε παιδιά, ο Κατσουράνη, γιατί το ομάδα είναι πολύ, πολύ αργό και μπλαζέ.
0: Γιατί ο Ζαγοράκης δεν έχει.
1: Ο Ζαγοράκης δεν έλα.
0: Και εγώ Κατσουράνη θα έλεγα, φίλε. Ήταν ο πιο ολοκληρωμένο θεωρώ.
1: Ο Κατσουράνη.
0: Ναι. Ο Κατσουράνη στα νιάτα του, όχι στα 28 του, στα 29 του.
1: Ο Κατσουράνη που ήρθε στον Παναθηναϊκό πάντω περπατούσε.
0: Άλλο Κατσουράνη σου πάνε. Εγώ
2: δεν τον είδαμε μόνο στον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο, ρε κότσο.
1: Γιατί εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Κατσουράνη είχε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι ο Ζαγοράκης ήταν και σαν προσωπικότητα διαφορετικό. Ο Ζαβράκης αυτή την ομάδα θα μπορούσε να είναι ηγέτης.
2: Άλλο το ερώτημα του φίλου είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ Κατσουράνη, εσύ. Και εσύ Κατσουράνη δεν βάζεις κάποιον άλλον, ναι.
2: Εγώ μετά τον Κατσουράνη θα βάζω το Στολτίδη. Απλά να κάνω μια υποσημείωση. Όχι ως Ολυμπιακός.
1: Όχι, ρε, προς Θεού, αλίμονο. Εμένα δεν πήγε ποτέ αυτό. Δεν πέρασε το μυαλό ποτέ.
2: Απλά τώρα να κάνω μια υποσημείωση ότι αναφέρομαι σε ένα παίκτη που όπως και ο Ζήκος ουσιαστικά δεν έπαιξαν ποτέ στην Εθνική. Οπότε τώρα. Okay. Αλλά νομίζω ότι θα τέριαζε πολύ γιατί και το δυναμισμό είχε.
0: Καλά, μπορεί να βάλει κάποιο να σου πει και τον καφέ, τον Παντελή, τον καφέ.
1: Έλα,
2: όχι, ρε φίλε. Εντάξει, μιλάμε για εξάρια καταρχήν, περισσότερο δηλαδή.
1: Ναι, ο καφέ δεν ήταν τόσο.
2: Ο Παντελή, καλά, δεν τον μειώνω καθόλου έτσι. Εγώ τον Παντελή τον θυμούσα.
1: Είχαμε και εμεί τον καφέ, τον Γιώργο, τον είχε βάλει όσοι μαλαγεί στο Τσάμπιονς Λιγκ με την Γιουβέντους.
2: Τον θυμήθηκε.
1: Τον καφέ, το θυμάσαι.
0: Αρχές του 21ου αιώνα ή του 99, δεν θυμάμαι. Το 99, όσιμ, ή το 99 ή το 2000.
1: 90 με 93 ήταν όσιμ.
0: Όχι όσιμ, αρχές λέω. Αρχές ή του 21ου αιώνα ή στο τέλος των 90's. Έχω κάνει 15 μέρες στη Μύκονο. Παρέα με Νίκο Λυράκη, καφέ και γκούμα που ήταν και οι δύο πιτσιρικάδες. Ο Γιωργάκης ο καφές που λες του και ο Γιάννακης.
1: Τα παιδιά εκεί.
0: Ο Γιάννακης ο γκούμας. Ξεκινήματα τότε και οι δύο πιτσιρικάδες. Καταλαβαίνεις έτσι.
1: Καταλαβαίνω τα παιδιά.
0: Λοιπόν. Κύριε Γρηγορόπουλε, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
0: Πρέπει να χαιρετήσουμε. Ναι. Για, να σε χαιρετήσουμε, καλά. Γιατί
1: α,
0: έρχεται.
1: Και έχει το νους, γιατί ο Μίκος κάτι μου λέει ότι θα πάρει 4 παίκτες στους Ολυμπιακούς Σαββατοκύριακο. Καλά, εγώ
0: θα τους φέρει από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο θα τους φέρει. Πρόσεξε, ψάξτε το, ασχολήσου. Λοιπόν, έρχεται το δελτίο ειδήσεων των 8. Δεν βλέπω ποια θα είναι. Πάμε ένα στοίχημα.
1: Είναι η Αγγελική.
0: Ποια?
1: Η Αγγελική μία είναι, η Καρδιόλακα. Ορίστε. Τι γίνεται.
0: Την είχες δει.
1: Όχι, πού να την
3: δω. Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Πλάκα, καθώς αναζητούνται 6 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου φέρεται να είχε νοικιάσει Βρετανός τουρίστας, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του. Οι 4 επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη χώρα στις 11 το πρωί, ωστόσο δεν φαίνεται να επιβιβάστηκαν σε καμία πτήση. Αναζητείται επίσης ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο όροφο του κτίριου. Πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε στα συντρίμια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones και θερμικές κάμερες διεξάγουν επιχειρήσεις στο σημείο. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε και δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν. Η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες δηλώσαν στο Mega News 104,6. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Παράλληλα, απέδωσε την ισχυρή έκρηξη σε πιθανή διαρροή αερίου. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση βόρεια της Μυκόνου για την κατάσβεση της φωτιάς σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται εν πλώ. Στο σημείο βρίσκονται σκάφη του λιμενικού της πυροσβεστικής Ρημουλκά, καθώς και το ναυαγοσωστικό Ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος που διαθέτει δυνατότητα ρήψης περίπου 2,5 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Οι 29 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τίνο. την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου των δύο προφυλακισμένων γιατρών που φέρονται να έχουν σχέση με τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, ζήτησε ο ανακριτής. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα, καθώς και η ακριβής χρόνη και η διάρκεια των επικοινωνιών. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στο Bloomberg. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται η Ελλάδα για καθυστερήσεις στην πλήρη ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο 4 Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και του ξεπλήματος χρήματος, καθώς και τους νέους κανόνες για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου. Συνελήφθη 40χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στον υπολογιστή του φέρεται να βρέθηκαν περισσότερα από 400 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα από τα σπίτια τους. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου μέσω του vouchersgov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Manchester City κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούν τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League μεταξύ του 2009 και του 2018. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί. Η αγγλική ομάδα κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί. Η διοίκησή της θα καταθέσει αίτηση κατά της απόφασης. Η Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης, καθώς το σπερινό προημιτελικό γνώρισε την ήττα με 2-1 σετ από την Τάλια Γκίψον.
3: Ο καιρός.
4: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
5: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Παραμένει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος και Κώστας Γκόντζος.
3: Mega News 104,6.
6: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος, με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
10: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Βαρίστες, το θυμήθηκα. Αυτοί είμαστε, ναι. Δύο σήμερα. Είπαμε, ο Δημήτρης ξεκουράζεται, έχει κάποιο πρόβλημα και μικρό πρόβλημα. Το ξεπέρασε, τον ακούσατε ήδη πριν. Καλύτερα από πριν ήταν. Λοιπόν, Mega News 104,6. Το τηλέφωνο το θυμίζουμε, 211-016-1046. Τα μηνύματα σε Viber και WhatsApp 698-104-1046. Το email στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου. Στον ήχο ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Ασιθιανάκη, στο να τονίζεται. Και παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης. Λοιπόν, Ευάγγελε, κοίτα εδώ. Να, αυτά αρχίζουν τώρα και δεν μου αρέσουν. Τετέι, λέει ο νέος Σισέτ Πανεκουρέ. Καθίστε καλά.
1: Ο νέος.
0: Σισέ.
1: Όπως ο Σισέ θα φύγει κάποια στιγμή για Τετέι.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι. Κοίταξε, παιδιά, τα πάντα πρέπει να τα συγκρίνετε με βάση τα λεφτά που κοστίσανε. Έχω την εντύπωση πως ο Τετέι θα αποδειχθεί καλύτερος από το Σισέ με βάση τα λεφτά που κόστησε ο Σισέ και το τι έκανε στον Παναθηναϊκό και με βάση αυτά που θα κάνει ο Τετέι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που, γιατί διακούω συχνά τα περί ληστείας, αρπαγής, το ένα το άλλο. Παιδιά, παίζουν ρόλο και τι λεφτά δίνεις.
0: Τι λεφτά δίνεις.
1: Δηλαδή, όταν έχεις δώσει 5, 6, 7 εκατομμύρια να πάρεις έναν παίχτη, εντάξει, οκ. Okay. Όταν έχεις όμως δώσει 1 εκατομμύριο ή 3 και τον πουλήσεις, ρε παιδί μου, τον Ιωαννίδη. Άσχετα που πλήρωσε εκ των υστέρων 6 εκατομμύρια στον Κομπότη. Έτσι ο Γιαννάκη. Γιατί αν ήθελε, του τα δίνε. Για το 50%. Έτσι.
0: Σιγά μην τα δίνε.
1: Το πούλησε, ρε φίλε. Το πούλησε πόσο, 22,5 εκατομμύρια χωρίς τα πόντα.
0: Το συζητάμε τώρα.
1: Αυτό είναι. Ο Βαγιανίδης δεν του είχε στοιχήσει τίποτα. Ήταν από την Ακαδημία.
0: Όχι, ναι, από την Ακαδημία.
1: Αντίστοιχα, ο Τζολάκης δεν είχε στοιχήσει τίποτα στον Ολυμπιακό.
0: Οι πωλήσει αυτέ είναι τελικά. Δεν είναι να πάρει ένα παίχτη. Ξέρω ότι τον πήρε του 20 μαζί με κάτι παρατρεχάμενα εκεί γύρω στα 15-20 εκατομμύρια και τον πούλησε 2,5. 3, 4. Και πλήρωσε και το συμβολαιό του για να πάει το υπόλοιπο. Γιατί το έδωσε Λάτσιο, θυμάμαι, ένα 200. Στον Παναθηναϊκό έπαιρνε 2,600 φανερά. Του πλήρωσε τα υπόλοιπα όλα για να πάει. Και ξέρει τι έκανε ο γίγαντα.
2: Τι.
0: Επειδή έφυγε. Τι, ήταν μεγάλο δραχμοφωνιά.
1: Πώ είσαι.
0: Ναι, ρε.
1: Καλά,
0: επειδή έφυγε 16 του μήνα.
1: Μεγαλύτερο από το Ριβάλτο.
0: Ίδια κυβικά περίπου. Να καταλάβει δηλαδή ότι ο Ριβάλτο αυτό το χάλι να παίρνει τάπερ από το εστιατόριο τη Παιανία για να τα πηγαίνει για τι υπερέτριέ του και του υπερέτε του για να μην πληρώνει φαγητό, δεν το
1: έκανε.
0: Ο Σισέ έπαιρνε σακούλες με τάπερ.
1: Έκανε άλλα.
0: Άσε που του έβαζε να αγοράζουν όλου τα μπλουζάκια από την μπουτίκ που είχε στα πάνω στρατήγια με 40-50 ευρώ. Τέλο πάντων, πήγε στη Λάτσιο και έρχεται ένα εξώδικο στον Παναθηναϊκό για 60 χιλιάρικα. Ποια ήταν τα 60 χιλιάρικα. Επειδή τη μεταγραφή στη Λάτσιο την έκανε 17 νομίζω Ιουλίου. Ζήτησε τα λεφτά που δικαιούταν από την 1η μέχρι τις 17 Ιουλίου. Ναι. Επειδή έκανε, ναι, επειδή είχε ξεκινήσει προετοιμασία. Και λέει, παιδιά μου, χρωστάτε 60 χιλιάρικα, φέρτα. Παπ, τα στείλανε. Αλλιώς. Μετά έγινε εκείνο το επεισόδιο το περιβόητο που είναι και η αφορμή να τσακωθεί και να φύγει σε πρώτο χρόνο, πρώτη φορά που έφυγε, όταν ξαναγύρισε ο Νικόλας Βασιλαράς από υπεύθυνος επικοινωνίας με τον Αλαφούζο. Όταν είχε γυρίσει σε. Όχι σε στην Ελλάδα, επί Αλαφούζου. Ο Σισέ είχε γυρίσει.
1: Ο DJ.
0: Όχι, είχε γυρίσει. Λέγανε όλοι ότι να δει την Ελλάδα κλπ. Και είχε γυρίσει στην ουσία. Τι θα γίνουν τα 300 χιλιάρικα τη εφορία από το συμβόλαιό του που δεν θα έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι ο Αλαφούζος είναι τώρα, θα πληρώσει ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος λέει: εγώ, αφήστε εσείς το φέση.
1: Ναι.
0: Και δίνει εντολή να μην έρθει κανένα σε επαφή με τον Σισέ. Και παίρνει τον Σισέ ο Βασιλαράς και τον πηγαίνει στο τριόροφο, στήρα 13. Μετά από 10 μέρες έφυγε ο Βασιλαράς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Χολοαργό μας κατηγορεί για εμπάθεια απέναντι στον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο καλύτερος παίκτης εθνικής ήταν χθες, κόντρα στη Σερβία, ο Κουρμπέλης. Εκτός το ότι έγραψε ιστορία ως πρώτος αρχηγός εκτός Big Five μετά από 26 χρόνια, είχε 70 στις 73 πετυχημένες πάσες, εκ των οποίων οι 19 στις 20 στο επιθετικό τρίτη της εθνικής, και όλα αυτά έχοντας ρόλο εξαριού.
0: Ναι. Κοίταξε, τα εξάρια μας θες και τα δύο παίζανε στα 60 από τα 90 λεπτά, παίζανε στο μισό γήπεδο προς την Σερβία.
1: Μα γι' αυτό και είπα λογικό. Περισσότερο δημιουργικά, ναι, τα δύο εξάρια ήταν.
0: Ναι, ναι, πού να τη δώσουν.
1: Το θέμα η συνεισφορά τους στις μεταβάσεις, στις λίγες μεταβάσεις που κάνανε οι Σέρβοι, ναι, και βρήκανε χώρους, εκεί τι έκανε το εξάρι. Εκεί και πες ο Ζαφίρης δεν ήταν εξάρι, ήταν περισσότερο οχτάρι.
0: Όχι, ο Ζαφίρης ήταν εκεί.
1: Γιατί ο Κουρμπέλης
0: δεν
1: τρέξει.
0: Ο Κουρμπέλης δεν μπορούσε. Μια φορά πήγαν του φιλιόρα, τον άρπαξε από τη. Φαρέλο την έριξε κάτω. Ρε φίλε, μην κάνει και τον πονηρό, πώς θα λένε εσένα που λες.
1: Πώς θα λένε.
0: Η δημιουργική λογιστική του Γκότζου που ο Σισέ είχε κοστίσει, λέει, 8 εκατομμύρια και τα εμφάνισε 15. Είχε κοστίσει 8. Τζάμπα έπαιζε εδώ 2,5 χρόνια. Μήπως πληρωνότανε, λέω, μήπως πληρωνότανε. Μήπως τα 2.600 φανερά, γιατί εγώ ξέρω ότι ήταν 4. Αλλά πάστε στα 2.600 επί 3, μας κάνουν 3.6.18, άλλα 7.800. Δηλαδή, κάντε τους πονηρούς, αλλά τουλάχιστον ο πονηρός να λέει και κανιά ξανά. Μην κάνεις τον πονηρό και λες βλακίες. Διότι, ξέρεις, αντί για πονηρός εμφανίζεις ως...
1: Κωνσταντίνος μου λέει, Μίχο, κοκοκό, λέει, δεν λες τίποτα για την πρωταθλήτρια που δεν είχε ούτε έναν παίκτη στην εθνική. Εντάξει, παιδιά, αν ήταν ο Ρώτα υγιής, έτσι, θα παίζε βασικός, δεν θα παίζε ο Βαγιανίδης.

0: το Ρέτσο. Ο ναι. Παναθηναϊκός τον Ντετέι.
1: Μπήκε αλλαγή.
0: Ο Όφη τον Ανδρούτσο που μπήκε αλλαγή.
1: Και ο Πάοκ τον Ζαφίρι.
0: Ο Πάοκ τον Ζαφίρι.
1: Και εκεί. Αυτά.
0: Και οι άλλες ομάδες δεν είχαν. Δηλαδή, αν ήταν υγιής ο Ρότα που επίσης. Έχει φάει πολύ. Δηλαδή. Ο Ρότα τώρα λέγανε ότι δεν ήθελε να πάει στην Εθνική για να είναι εντάξει υγιής με την ΑΕΚ. Όποιος προσέξει το προφίλ του Ρότα, έχει φωτογραφία στο προφίλ του στο Facebook ναι. με φανέλα της Εθνικής και όχι με ΑΕΚ.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Λογικό είναι για κάποιους που λέγανε.
2: Ναι, λογικό,
0: όχι,
2: είναι,
0: ρε, φίλε,
2: όχι,
0: γιατί,
2: όχι, ναι,
0: ναι, γιατί να είναι λογικό.
1: Γιατί να είναι λογικό.
0: Απλά και οι άλλες ομάδες, ρε παιδιά, να μου πεις ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο σε Έλληνες παίχτες και το ένα και το άλλο το επόμενο διάστημα. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Αλλά τώρα. Okay, οι άλλες ομάδες πλέον, οι περισσότεροι διεθνείς μας και μάλιστα είναι,
1: έξω,
0: πηγαίνουν, φεύγουν, παίζουν στο εξωτερικό. Έτσι.
1: Και αυτό καλό είναι. Δηλαδή. Όλες οι ομάδες, αν ξέρεις δηλαδή Αγγλίες, ξέρω εγώ, Γαλλίες κλπ. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, οι μεσαίες, οι παίκτες πιο πολύ δεν παίζουν στα πρωταθλήματά τους. Πόσοι της Ελβετίας παίζουν στο Ελβετικό, πόσοι της Αυστρίας στο Αυστριακό. Δεν σου λέω για Πολωνίες δηλαδή, που είναι όλοι έξω σχεδόν.
0: Ο Τσιμίκας, παιδιά, το είπαμε και με τον Κότζο. Αυτό που έχει κάνει είναι τρομερή. Μου θύμισε τον Τσιμίκα, τον παλιό καλό Τσιμίκα. Και εκείνη, ο Γρηγορόπουλος θα το θυμόταν. Μια σέντρα που είχε βγάλει στο μάτς με την Μπάγερ. Τρομερή. Με την Μπάγερ Μονάχου. Και είναι ένα παιδί που έψαχνε την καλή εμφάνιση και στην Εθνική. Έχει περάσει, δεν έχει περάσει λίγα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, στη Ρώμα πήγε πέρυσι, ναι. δεν πήγε καθόλου καλά. Επέστρεψε στην Λίβερπουλ. Εντάξει, δεν είναι. Έχει χάσει δύο δικούς του ανθρώπους. Δηλαδή και ο Ζώτα, ο Πορτογάλος που ήταν συμπαίκτης στην Πορτογαλία, που ήταν φίλος του, και ένας προσωπικός του φίλος και συνεργάτης, και ήταν και στο βιογραφείο του Ντούριο Κυριακόπουλος, που είχε πολύ καλή σχέση, ναι, ο Μακαρίτης, ναι. Πολύ καλή σχέση με τον Τσιμίκα. Έχει περάσει διάφορα τον τελευταίο 1,5 χρόνο ο Τσιμίκας. Χρειαζόταν αυτή την εμφάνιση.
1: Καλή εμφάνιση.
0: Αυτή η σέντρα.
1: Δεν ήταν μόνο η σέντρα, ήταν και.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι highlight.
1: Ναι.
0: Όπως highlight ήταν και η απόκριση του Τζολάκη στο 90.
1: Ναι, μου λέει ένας παιδί μου ότι το είδα χτες, αλλά. Όχι, θέλει λίγο αντανακλαστικά να την κάνει. Μου λέει, μα την
0: ναι,
1: έριξε,
0: δεν είναι
1: την έριξε πάνω, όχι, όχι, έριξε πάνω,
0: πάνω του. Δεν την έριξε. Έχει εντάξει. Ανάποδη φορά, ναι. Δηλαδή πάει προς το δοκάρι. Χαμηλά δεν ήταν τόσο δυνατή, αλλά θέλει αντανακλαστικά, ρε φίλε. Το έχει ο Τζολάκης, πετάει χέρια, πόδια. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Τζολάκη. Και να πω και στους φίλους που αναρωτηθήκανε, έμπνευση λέει του Γιωβάνοβιτς που έβαλε τον Τζολάκη και όχι τον Βλαχοδήμο κάτω από την εστία.
1: Τι έμπνευση, ο άλλος έχει κάνει, κατεβάζει ρολά στην Πρέμιερ
0: Λίγκ. Και σε ένα πρωτάθλημα που δέχεται πολύ μεγάλη πίεση.
1: Χάλ, έτσι, δεν παίζει.
0: Στη Χάλ, ναι, μπράβο. Το απάντησε ο Γκότζο σωστά, αυτό ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, αυτό που είπε και ο Γκότζο.
1: Τώρα αυτούς τους ξέρεις, εγώ δεν τους έχω παρακολουθήσει τα παιδιά. Λέει, υπάρχει ένα Ελληνόπουλο παίζει εξάρι και έχει συνεχή άνοδο και παίζει στην Άντερλεκτο Κουτσουπιά, ενώ ας έχουμε κατά νου και τον Κατσέρι της Λωριάν.
0: Εγώ τα λέγαμε, ρε φίλε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τις δύο προηγούμενες μέρες.
1: Δεν τα έχω δει, ρε.
0: Ο Κουτσουπιάς είναι ο γιος του, ο μεγάλος γιος του Κουτσουπιά, του στόπερ που έχει στερήσει ένα πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό. Σπέκτη Στόφη.
1: Έξοδο στην Ευρώπη, φίλε.
0: Έξοδο στην Ευρώπη. Ήταν τότε με το που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ μέσα εδώ στην Αθήνα.
1: Έχει χάσει.
0: Πού έχει βάλει τον κόλλο, νικητήριο κόλλο Κουτσουπιά.
1: Εκεί, στο ΑΚΑ ήταν. Και δεν ήταν να χάσει το πρωτάθλημα, ήταν να βγει Ευρώπη ο Παναθηναϊκός και βγήκε στη θέση του ΠΑΟΚ, στον οποίο ΠΑΟΚ έπαιζαν ήδη.
0: Λόγω Κουτσουπιά.
1: Ναι, έπαιζαν ήδη Φραντσέσκο Μαραγκός.
0: Κουτσουπιάς που πήγε στο Μγκράτσου.
1: Και στον Όφη, αρχηγός ο Όφη που είχε φύγει το Γενάρη τον Παναθηναϊκό.
0: Πήγε στο Μγκράτσου Όσιμ μετά.
1: Ναι, πήγε στο Στουρμγκράτσου. Ναι.
0: Ναι, του Όσιμ. Κουτσουπιάς με Βάστιτς, το θυμάσαι τον καλό, το Βάστιτς, ναι, το δεκάρι της του Μγκράτσι.
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, είναι ο μεγάλος του γιος, τον έχει πάει ο Αντώνης ο Αποστολόπουλος, ο Έλληνας ατζέντης, από πιτσιρικά, από 15-16 χρονών στην Ιταλία. Έπαιξε σε διάφορες, αρκετές ομάδες της Β' κατηγορίας, ως επιτοπλίστων. Το περάσμα, αυτό το καλοκαίρι πήγε στην Άντερλεχτ.
1: Ναι, και παίζει βασικό στην
0: Άντερλεχτ. Ναι, έχει ξεκινήσει καλά στην Άντερλεχτ. Ο Κατσέρης την έχουμε δει την ιστορία του. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ένας υψηλός όμως, 1,87 ύψος.
1: 1,87 έχει.
0: Ναι. Half back, back half. Δηλαδή επιθετικός back. Δηλαδή είναι καλός για.
1: Να τον πάρει, γιατί δεν τον παίρνει. Να το δοκιμάσουμε για αυτόν. Γιατί.
0: Δεν είναι ευθυνός. Δεν είναι ευθυνός. Α, στην Εθνική. Έχεις δίκιο.
1: Τι, γιατί θέλει λεφτά για την Εθνική.
0: Όχι, για το Θεού. Νόμιζα οι ελληνικές ομάδες, γιατί και έχει ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Ο Κατσέρης έχει ακουστεί. Ναι. Γιατί πάει πολύ καλά. Τώρα, αν είσαι βασικός. Πώς το λένε, League στο Σαμπιονά. Έτσι, σε μικρή ομάδα και τα λοιπά, στο γαλλικό πρωτάθλημα και να παίζει, να έχει τόσες συμμετοχές, δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Όχι, ρε, πουλάκα, κάρπε τώρα, τι λες.
0: Λοιπόν, ρωτάνε πολύ πώς είδαμε. Ρωτάνε πολύ, ένας ρωτάνε.

0: ρωτάει.
1: Πώς
0: είδαμε το γεγονός ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν πανηγύρισε το νικητήριο γκολ.
1: Εντάξει. Τι να κάνει, ρε παιδιά. Πρώτον είναι μέσα στη Σερβία.
0: Ο Κότσος λέει. Άρα Κώστα απάντησε στον Κότσο.
1: Ναι. Πρώτον είναι μέσα στη Σερβία. Δεύτερον, ρε παιδιά, και το πιο βασικό. Εκείνη την ώρα είχε τέτοια αγωνία και τέτοια χαρά που ήταν προς το πονή. Μερικές φορές κάποιοι είναι σφιγμένοι την ώρα που το κάνει.
0: Δεν είχε περάσει μετά. Καλά, δηλαδή μετά τον αποκλεισμό της εθνικής μας τόσο εύκολα από το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό, εντάξει, ο Γκότζος δεν τον έκραξε, αλλά για πρώτη φορά είχαν αρχίσει να ακούγονται δεξιά-αριστερά, να γράφονται. Έτσι, ένιωθε μια πίεση. Δηλαδή σου έλεγε, αν δεν πάω καλά και στο National League.
1: Πάει.
0: Εντάξει, δεν θα άλλαζε, νομίζω, ακόμα και αν έχανε χθες η εθνική μας και τερμάτισε τέταρτο στο Nations League, δεν νομίζω να άλλαζε ο προπονητής μετά, γιατί αμέσως μετά ξεκινάνε τα προκριματικά. Αλλά νομίζω μια πίεση την είχε ακούσει ο Γιωβάνοβιτς από εκεί που είχε την πλήρη ασυλία. Μετά από αυτά που έγιναν στα προκριματικά του Μουντιάλ, νομίζω την είχε ακούσει.
1: Εγώ νομίζω ότι κατάλαβε κιόλας και είχε καταλάβει και γι' αυτό ήταν πολύ σφιγμένος ότι αν έχανε ή αν δεν κέρδιζε η εθνική.
0: Χθες.
1: Ναι, θα γινόταν πολύ κουβέντα για τις αλλαγές που έκανε και για την εικόνα της εθνικής μετά τις αλλαγές.
0: Γι' αυτό ήταν σφιγμένος.
1: Ήταν σφιγμένος, φαινόταν.
0: Δηλαδή
1: το κατατόδο και ο ίδιος μέσα, ότι μπήκαν αλλαγές και έφυγε όλη η Σερβία πάνω.
0: Και ο Δουβίκας, φίλε, που μου κάνει εντύπωση τη σοβαρότητα, δεν το πανηγύρισε έξαλλα τον κόλπο.
1: Ναι, ο Δουβίκας, αυτό έχει δίκιο. Ναι,
0: αλλά εμένα μου έδειξε μπράβο του. Σου λέει, έβαλε ένα γκολ. Και που αλλαγή μπήκε και υπάρχει τέτοιο ανταγωνισμό. Θα μπορούσε να κάνετε καράγκιο ζηλίκια. Θεωρώ ότι έχει περάσει το μήνυμα, δεν ξέρω, ότι παιδιά.
1: Μπορεί όλου να είναι.
0: Χαμηλότητα, γιατί είδατε τι πάθαμε την προηγούμενη φορά, πανηγυρίζαμε.
1: Όντως δεν είχε, δηλαδή κανένας δεν έκανε σαν τρελός, ναι, για γκολ στο τελευταίο λεπτό, ρε παιδί μου.
0: Αυτό σου λέω.
1: Κανένας δεν έκανε, όντως, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Λοιπόν, με Μαζονάκη, τραγούδια του Μαζονάκη έδιναν και έπαιρναν.
1: Πού?
0: Και στο μας τα αποδυτήρια τα ελληνικά, στο Μαρακανά, βάλαν τραγούδια του Μαζονάκη.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, ναι, του Γιώργου Μαζονάκη. Και πολλά πειράγματα στον Δουβίκα. Ο οποίος σε λίγο θα γίνει μπαμπάς.
1: Αυτός θα γίνει μπαμπάς.
0: Ο Δουβίκας.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Δουβίκας?
0: Δεν πρέπει να είναι.
1: Μικρομπαμπάς είναι.
0: Εντάξει, ναι, μικρομπαμπάς. Ναι.
1: Γι' αυτό ξέρετε γίνονται νωρίς μπαμπάδες αυτοί. Για να προλαβαίνουν να βγάζουν τα παιδιά τους να παίζουν. Να προλαβαίνουν. Δεν σου προκαλεί ερωτήματα η μη κλίση του στόπερ Κοστούλα? Όχι, ρε Γιάννη. Πώς, τι θα πάρει
0: στο στόπερ η εθνική μας έχει και Ρέτσο που δικαίως ξεκίνησε και Μαύρο Πάνο που βάζει συνέχεια γκολ.
1: Και
0: Μιχαηλίδη, ο Κουλιαράκης δεν είναι καλά και καλά. Μπράβο, να σου πω κάτι. Ξέρεις κάτι.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με το παρελθόν του, γι' αυτό πρέπει να τα είχε δει όλα και να τα είχε ακούσει όλα ο Γιωβάνοβιτς. Αυτή τη φορά έβαλε τους πιο φορμαρισμένους. Δεν κάλεσε τον Μπακασέτα. Άφησε τον Κουλιαράκη που δεν παίζει στον πάγκο. Έβαλε τον Μιχαηλίδη και δικαιώθηκε, γιατί το δεύτερο γκολ ξεκινάει από τον Μιχαηλίδη. Εντάξει, ναι. Του Τσιμίκα είναι το μισό, αλλά έβαλε τους πιο φορμαρισμένους, το παρατήρησες, φίλε.
1: Το ξέρω.
0: Ενώ ο Γιωβάνοβιτς.
1: Καλούσεστε.
0: Ναι, και έβαζε παίκτε. Ναι, δηλαδή ο Κουλιαράκης παίζει. Okay, δεν αγωνίζεται στην ομάδα, θα παίξει, θα ξεκινήσει. Ρέτσος Μαυροπάνος και αλλαγή ο Μιχαηλίδης.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, αυτά για την εθνική.
1: Ναι, για τον μπάσκετ τώρα τι να δει, εντάξει, άστο.
0: Για το κουκουέ του αθλητισμού, όπως λέει ο Γκρέγκ.
1: Ναι, δηλαδή. Γιατί όμως το λέει, με ποια έννοια το λέει, ρε παιδί μου?
0: Δεν θα μας πει ο Γκρέγκ, εξήγησε
1: γιατί
0: και ο άλλος. Δύο φίλοι, και ο Γκρέγκ και δύο στείλανε το λένε το κουκουέ του αθλητισμού. Και το μεταξύ ο ένας λέει, ρώτα το Μίχο που ξέρει. Πού να ξέρω, δεν θυμάμαι. Κάποιο παλιό ακροατή από το προηγούμενο ραδιόφωνο έτσι θα το λέει και θα το έχει εξηγήσει, θα το διαβάσει,
1: ναι,
0: το μήνυμα. Α, πού να το θυμάμαι, ρε τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Κοιτάω ότι η Γεωργία κέρδισε πέναλτι, η Γεωργία με τη Βόρεια Ιρλανδία. Το οποίο γήπεδο, λέει, της Γεωργίας είναι άδειο τελείως. Το έχασε το πέναλτι, η Γεωργία. Μπράβο, Γεωργία. Μάλιστα.
0: Πώς είχαν παίξει χαμένο πέναλτι?
1: Όχι, μου την έπαιξαν αυτοί. Δεν παίζουν. Ποιος το χτύπησε? Δεν το χτύπησε ο Νταρατσέλια, πώς το να δουν.
0: Λοιπόν, να δω τι άλλα μηνύματα. Κφαραγατσέλια, ούτε και εσύ τον λες ο Στάρεγκο.
1: Δεν μπορώ να το πω καλά. Αυτός μη είχε τρελάνει τότε που στην Τούμπα δεν είχε εμφανιστεί ξαφνικά με την εθνική του πιτσιρικά. Μας είχε αλανιάσει. Και λέγαμε τι παιχτάρα είναι αυτή. Και είναι παιχτάρα, όντως μεγάλη. Έχεις πρόγραμμα Σαββατοκύριακο να του στείλουμε όλους εδώ πέρα ταμείο με τις μεγάλες προβλέψεις μας?
0: Θα τα πούμε. Γιατί έχει και Super League 2. Και Super League 2.
1: Ναι.
0: Ναι. Κύριε, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι πλήρωσε και τι αγόρασε με τα 14 εκατομμύρια το χρόνο τηλεοπτικό που έδωσε ο Αλαφούζος στον Σαββίδη.
1: Τι αγόρασε, τον ΠΑΟΚ αγόρασε, δεν κατάλαβα.
0: Από τα 8 λέει πήγε στα 14.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μικρό τηλεοπτικό προϊόν, νομίζεις?
0: Ήθελε από τη στιγμή που δεν μπορούσε να πάρει την ΑΕΚ, τουλάχιστον ήθελε ο Παναθηναίκος και είναι άλλη μια μεγάλη ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν υπονοείς κάτι άλλο. Έτσι όπως το διαβάζω, μήνυμα.
1: Αλλά...
0: Δεν ξέρω τι υπονοείς.
1: Άκου να σας πω κάτι για να το καταλάβετε όλοι. Αν ήθελε οποιαδήποτε ομάδα να επηρεάσει την άλλη με λεφτά, πιστεύω ότι θα έδινε φανερά να το μάθει όλη η Ελλάδα και μέσω τηλεοπτικών συμβολέων.
0: Πώς θα τα δει αλλιώς?
1: Ξέρω, θα πει, τον έπιανα. Πήγαινα για φαγητό, του μια τσάλα και του λέγε πάρε αυτά και παίξε για μας.
0: Δεν
1: ξέρω
0: εγώ. Είναι, τα μαύρα δεν
1: φεύγουν. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Θα μπορούσε να πάρει ένα παίχτη.
1: Εντάξει, ναι, αλλά.
0: Υπερτιμολογημένο, με υπεραξία μεγάλη.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτσε μην πάρει το Μιχαηλίδη το Γενάρη.
1: Ωραία, να τον πάρει, εντάξει.
0: Το Παναθηναϊκός με αγορά.
1: Α, τον πάρει ο Παναθηναϊκός με αγορά.
0: Γιατί όχι, αν δεν ανανεώνει και προκειμένου να το χάσει τσάμπο, πρέπει να σου πει δεν ανανεώνει, του κάναμε πρόταση, δεν ανανεώνει, ψάχνει για αριστερό στόπερ, αριστερό πόδαρο στόπερ ο Κοτσόλης. Από ό,τι ξέρω το καλοκαίρι είχε κάνει και κάποιες επαφές με το περιβάλλον του, ποτέ δεν ξέρει. Δεν
1: ωραία, ναι.
0: Α, ιντριγκάρω τώρα, Γκότζο.
1: Όχι,
0: εγώ, αλλά ναι. Έχει βάση αυτό που λέω, δεν είναι το πετάω έτσι.
1: Κάποτε είχε γίνει το εξής. Είχαμε πληρώσει παίκτη ο οποίος ήταν ελεύθερος και τον οποίο τον είχε κλείσει ο Λιβαθνός με 200.000.
0: Ναι.
1: Τελικά έμεινε ελεύθερος, δεν πήγε πουθενά ο παίκτης και τον είχε κάνει δώρο ΠΑΟΚ στον. Πώς το λένε, στον Μπέο.
0: Στο Πανιόνιο τότε.
1: Στον Μπέο, στο Βόλο, είχε ήταν στο Βόλο Μπέο ήδη.
0: Ποιο παίχτη, ρε. Ο Λιβαθινός, ο γιος του Λιβαθινού που
1: όχι,
0: ήταν.
1: Όχι, ρε,
0: ο Σπύρος.
1: Ο Σπύρος, ρε, πήγαινε τον Ιεκλής, αλλά τον ήθελα. Μετά ο Παναϊκός, όπως ο Σπύρος, είχε κλείσει με 400.000 τον τέτοιο, ναι.
0: Ποιον τέτοιο.
1: Το Ξυδουρόπουλο. Τον πήρε ο Παναϊκός μετά 2,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, δεν πήρε το Μελίσιο ο Παναϊκός, τον πήρε σε 2 εκατομμύρια. Ο οποίος ήταν ελεύθερος. Ελεύθερος. Ξαφνικά λοιπόν στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται μια διαφήμιση Μόλτο Κουρασάν. Η οποία ήταν του Αντρέα Βγενόπουλου, 4,5 εκατομμύρια.
0: Γιατί με τον Πιλαδάκη που είχε πάρει τον Κλέιτον.
1: Ακριβώς το ίδιο ποσό.
0: Είχε χρυσοπληρώσει τον Κλέιτον, δεν θυμάσαι.
1: Άσε με τον Κλέιτον, έχουμε κάνει κουβέντα.
0: Από την ΑΕΛ. Μπάσπερτο.
1: Λοιπόν. Είχε φωνάξει, υποτίθεται, για να συζητήσουμε, να μην κάνω πόλεμο στο τσαυτόν κτλ. Γιατί τότε είχε αρχίσει να εμφανίζεται. Και μου έλεγε, ας πούμε, ότι εγώ θέλω να βοηθήσω τον Γιάννη και τον Ατάλα και μου λέει ξαφνικά να θέλω να του κάνω δώρο τον Κλέιτον και δεν τον θέλουν. Του λέω ποιον Κλέιτον τη Λάρισα, λέει ναι. 2,5 εκατομμύρια. Του λέω ρε, εσύ, Ανδρέα. Γιατί 2,5 εκατομμύρια, αφού έχει 1,5 εκατομμύριο λίτρα. Είναι δυνατόν να έχει 1,5 εκατομμύριο λίτρα και να δίνουμε 2,5.
0: Ποιος ήταν ιδιοκτήτης ΑΕΛ τότε?
1: Ο Πιλαδάκης.
0: Είχαν σχέση, το ξέρω.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αυτό ήταν φαινόμενο. Πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει,
1: αυτό ήταν φαινόμενο.
0: Μεταξύ μας, εντάξει.
1: Πληρώσαμε 1 εκατομμύριο πάνω από τη ρήτρα. Εντάξει, υπήρχε, ήταν large ο Παναθηναϊκός τότε, υπήρχε χρήμα. Γι' αυτό έλεγε ο Κακομοίρης ο Θανάσης Τιτανικός. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αν προηγηθούμε την Κυριακή, βάλει γκολ ο Τζόλης, λέει ο κόκκινος Καρχαρίας, να δω αν θα πανηγυρίσει. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Για ποιος είναι ο κόκκινος Καρχαρίας?
1: Ένας φίλος εδώ.
0: Α, αν θα πανηγυρίσει, γιατί να μην πανηγυρίσει?
1: Ναι, αν θα είναι έτσι το ίδιο ψύχρεμο όπως ήταν με τη Σερβία.
0: Οκ. Okay,
1: ή το ίδιο ψύχρεμο όσο ήταν ο Δουβίκα, σε πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Αλλιώς να βάλει γκολ στη Γερμανία εδώ που το λέμε και αλλιώς και στη Σερβία.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Εξαρτάται στην ψυχοσύνθεση του κάθε παίκτη.
0: Ο Μίμης μου λέει: πες μας τίποτα για την ΑΕΚ. Δεν γίνεται φίλο, ρε φίλε.
1: Τι θα σου πει για την ΑΕΚ?
0: Δεν γίνεται φίλο. Κάτι δηλώσει του ξαδέρφου του Αντώνη Ηλιόπουλου που έλεγε ότι ο Μάριος.
1: Ξαδέρφου. Ηλιόπουλου...
0: Ναι, ο ξάδερφος Αντώνη. Ότι ο Μάριος θα κάνει την ΑΕΚ δυναστεία. Ο Νίκολιτς που έχει πάρει αμπάριζα Σερβία και έκανε δηλώσεις. Εδώ όσοι παίκτες είχαν μείνει είχαν ρεπό ή ήταν στις εθνικές ομάδες. Έτσι. Μου άρεσε να σου πω κάτι αυτό.
1: Ωραία, που... Ωραία ιδιότητα αυτή. Ο ξάδερφος του Λιόπουλου είναι σαν αυτούς που δείχνει διαφορά.
0: Είναι δίπλα.
1: Ο ξάδερφος αυτού που κέρδισε το jackpot.
0: Ναι. Ήταν, αυτός ήταν από παλιά ο ξάδερφος ο Αντώνης Λιόπουλος από παλιά και βοήθησε στο να μπει στην ΑΕΚ, θεωρώ, ο Μάριος. Οι ωραίες οι δηλώσεις είναι του Μάγερ και θα σας εξηγήσω γιατί θα το συζητήσω με
1: τον Μάγερ Τσάεκ.
0: Του Μάγερ Τσάεκ στην Κροατία μετά το δελτίο. Μετά τους τίτλους ειδήσεων για να είμαστε ακριβείς.
1: Έτσι, έτσι. Με την ευκαιρία.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην πλάκα, καθώς αναζητούνται 6 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου φέρεται να έχει νοικιάσει Βρετανός τουρίστας, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του. Αναζητείται επίσης ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμεναν στο δεύτερο όροφο του κτίριου. Νωρίτερα εντοπίστηκε στα συντρίμια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκε σε τουρίστρια από την Αμερική. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δηλώσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δύο προφυλακισμένων γιατρών που φέρονται να έχουν σχέση με τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, ζήτησε ο ανακριτής. 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν το απόγευμα νότια της Κρήτης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Πρόκειται για τη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στο χωριό Λάρδος της Ρόδου σε χορτολιβαδική έκταση. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Και ο καιρός. Νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700. Εγώ ο ΣΕΡ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα Περίπτερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Λοιπόν, γυρίσαμε.
9: Το τραγουδάκι, ωραίο, κοίτα.
8: Το τραγουδί πολλοτσατίστηκα τώρα, γιατί βλέπω ρε παιδιά στο Μέγκα τώρα, αυτό το σχολιάζουμε και με τον...
9: Ναι, το βλέπαμε, εντυπωσιακό.
8: Είναι για δεύτερη μέρα κόσμος στη
9: Μαρτίνη. 10.000 κόσμος, κάθε ηλικία.
8: Νέα παιδιά, ούτε είναι τίποτε, ξέρετε, να ανήκουν σε τίποτε κόμματα, ούτε συνδικαλιστές, ούτε τίποτε, που έχουν κατέβει στο δρόμο και διαμαρτύρονται, γιατί μια 89χρονη αμαία.
9: 87χρονη αμαία.
8: 87χρονη αμαία, τη Μαρή Κάρμεν, όπως λένε, τη πήρανε το σπίτι.
9: Την πέταξε έξω η παιδική εταιρεία που αγόρασε διαμέρισμα.
8: Τη ζητάει από 500 ευρώ που δίνει ενέργεια, τη ζητάει 2.500. Δηλαδή, μην πω τίποτε εδώ πέρα στην Ελλάδα και για τις πρωτοπορίες.
9: Το σχολιάζαμε αυτό,
8: και
9: γιατί.
8: Για τους πιστοφυλάκες,
9: ναι.
8: Και για όλα που δεν κουνιέται φύλλο.
9: Ναι.
8: Και είναι όλοι και διαβασμένοι και οργανωμένοι και το ένα και το άλλο και από εδώ και από εκεί. Δεν έχω δει πάντως στην Ελλάδα κάτι. Δεν
9: και
8: έχω δει.
9: Τώρα. Να δεις, και δεν, εκεί στην Ισπανία δεν βγαίνουν μετά οι μπαχαλάκιδες κουκουλοφόροι για να τη διαλύσουν. Δεν υπάρχουν. Πλακώνονται αυτοί οι 10.000 με την αστυνομία. Όχι με κουκουλοφόρους
8: και τέτοια. Με τα μούτρα τους εκεί μπροστά τέτοιο. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχει. Κινητοποιείται ο κόσμος, κάτι κάνει. Αυτό το πράγμα εδώ, αυτή η λιμνοθάλασσα που είναι ακίνητη εδώ στην Ελλάδα, μην τυχόν και πετάξουν μια πέτρα και γυρίσουν οι κύκλοι.
0: Τώρα θέλω να μου σχολιάσω.
8: Τέλος πάντων.
0: Αυτό που βλέπω είναι άλλο. Βλέπω σε.
8: Τι, αυτό που βλέπω εγώ.
0: Σε μεγάλη ιστοσελίδα ελληνική που βάλανε να ρωτήσανε το chat GPT πόσο δύσκολη ήταν η επέμβαση του Τζολάκη με την.
8: Το πες πριν, όταν δεν βρει τη δουλειά σε 3 χρόνια, σου πω εγώ. Θα κάτσει κανένα να πληρώνει εσά για να του κάνει την ανάλυση στον αγώνα. Θα βάζει πώ την αυτή την AI και θα σου λέει την ανάλυση στον αγώνα. Τέτοιο, πώ το λένε.
9: Πάσε που σου δίνω, Ρεγκότζο, Γουστάρο. Έτσι, πέστα, παιδιά, πέστα,
8: δηλαδή δεν έχει μυαλό καθόλου.
0: Έστι.
8: Μην αντικαθιστάτε τον άνθρωπο και να σου πω και κάτι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι γεωμετρία και ιατρική επιστήμη κλπ. Με την ειδίκευση που έχουμε αποκτήσει, λες και είμαστε χειρούργοι εδώ, και ο ένας είναι αναισθησιολόγος, ο άλλος είναι για τη σκολικοδίτα και ο άλλος είναι για το. Πώς το λένε, για το. Μην πω καμιά κουβέντα για καμιά βαριά αρρώστια. Απλό είναι το ποδόσφαιρο. Θέλει καλούς ποδοσφαιριστές, θέλει ανθρώπους να τρέχουν, θέλει καλή τακτική, θέλει 5 πράγματα. Μην τα κάνετε τόσο πολύ σύνθετά σου. Γιατί όσο τα κάνετε έτσι, σε λίγο. Θα ψάχνετε να βρείτε γεια σας. Τι είσαι εσύ, ξέρω καλή μπάλα και μπορώ να τη λέω γεια σου. Το κάνω τζάμπα με την AI.
0: Το chat GPT AI, αφού μπορεί και λειτουργεί σαν τον άνθρωπο, κάποια στιγμή δεν θα βάλει και τη λαμογιά που διακρίνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να γίνεται λαμόγια και αυτό.
8: Έτοιμο θα είναι.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
8: Σαν αυτή την εταιρεία που χάκαρε όλο το Υπουργείο Υγείας στην Αυστραλία και λέει εντάξει δεν είναι, από λάθος έγινε, δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε. Μπράβο. Και αν έχουν σκοπό στο μέλλον. Ωραία, αυτοί δεν είχαν σκοπό να το κάνουν.
0: Ναι.
8: Και αν στο μέλλον έχουν σκοπό και τα χακάρουν όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρες κύριοι. Έχουμε πολλά μηνύματα. Χαίρομαι. Εγώ πρώτη φορά είδα την εθνική τόσο κυριαρχική σε έναν αγώνα. Εξαιρώ φυσικά τα μάτς με ομάδες τύπου Λιχτενστάιν, Γιβραλτάρ, Ανδόρες κτλ. Ακόμα και με κάτι Λετωνίες όταν παίζαμε δεν ήμασταν τόσο επιβλητικοί. Βεβαίως αυτή η Σερβία που είδαμε χθες θα έχει χάσει πανεύκολα μέσα έξω από Γερμανία και Ολλανδία, λέει ο
8: Φίλιππ. Δεν τα ξέρω ποτέ αυτά τα παιδιά τι θα κάνουν.
0: Ο Κουτς.
8: Άκουγε κανείς ο Νταμπής, λέει, και θα νόμιζε πως ήταν ανάλυση AI. Κοίταξε, αυτό είναι ότι ο Νταμπής έχει μια flat φωνή. Ρε παιδί μου, δεν ανεβοκατεβάζει τόνους. Ναι, και οπότε σου φέτο.
0: Άχρωμιάως μια γεύση.
8: Όχι, πάντως είναι. Εντάξει, είναι.
0: Εμένα στα σχόλια μου αρέσει η χρειά της φωνής του αυτό το.
8: Εμένα δεν μου αρέσει που χρησιμοποιεί πολύ αυτά τα τέτοια. Τα build-up, τα μεταβάσεις, τα έτσι, αλλιώς αυτά. Ναι, ξέρεις.
0: Καλησπέρα στα παλικάρια, λέμε τώρα. Σαν σωστός άντρας σας ακούω πλένοντας πιάτα.
8: Εγώ αδερφέ τα έχω πλύνει πριν έρθω.
0: Εμένα μου αρέσουν να πλένω με σαπουνάδες τα πιάτα, να ξέρεις. Δεν το θεωρώ γυναικεία.
8: Η μόνη δουλειά που μου αρέσει να κάνω είναι τα πιάτα. Γιατί,
0: με
8: γιατί...
0: σαπουνάδα όμως.
8: Εμένα τι να τα πλύνω τα πιάτα, με αμοβολή. Τι είναι, καράβι.
0: Οι γυναίκες όμως συνήθως φωνάζουν γιατί οι άντρες, να το ξέρεις αυτό, όταν πλένουν τα πιάτα χρησιμοποιούν πολύ αφρό κτλ.
8: Όχι, ρε, τρισάτο,
0: ναι, και σου λένε δεν κάνεις οικονομία.
8: Εμένα μου αρέσει να πλένω διότι έχουν ένα καλό τα πιάτα. Τελειώνουν.
0: Ναι.
8: Ναι, γελάς εσύ. Τελειώνει, ρε παιδί μου, το παιδί. Το βλέπεις αυτό, ναι. Το βλέπεις, τακ, τακ, τακ, τελειώνει, ας πούμε. Ναι. Και, ναι, μου αρέσει.
0: Ακόμα και
8: στις. Βγάζω και το χρέος μου σύζυγος, γιατί κανένα άλλο χρέος δεν έχουμε πια.
0: Ακόμα και στις εποχές των παχιών αγελάδων, εγώ δεν είχα πάρει πλυντήριο πιάτων, γιατί μ' άρεσε εγώ. Τα πλένω εγώ. Έτσι, θα τα πλένω εγώ, ρε φίλε.
8: Εγώ είχα πάρει, αλλά χάλασε.
0: Γιατί το
8: έφτιαξε. Ήταν πιο ακριβό το φτιάξιμο.
0: Ο κόκκινος Φίνιξ συνεχίζει, λέει, ρε Μίχο, μια φορά πήγατε Champions League. Ποιος, εγώ δεν πήγα Champions League.
8: Η ΑΕΚ, ναι.
0: Μετά από χρόνια και πέσατε πάνω στη City και στο τέλος θα πέσει μέχρι και κατηγορία στο τέλος. Τι ποδαρικό έχει ο Super Mario, λέει ο κόκκινος Φίνιξ, και έρχεται και δεύτερο μήνυμα ερώτηση στο Μίτσο τον Γρηγορόπουλο. Αν τον προλάβω, βλέπει ουσιαστική επιστροφή για Ζίτζη στο ρόστερ της ομάδας. Κόκκινος Φίνιξ. Όχι. Το Γενάρη μπορεί να φύγει 6 μήνες νωρίτερα. Υπάρχουν ομάδες στην Τουρκία που ψιλοενδιαφέρονται για τον Ζίτζη. Εντάξει, αλλά. Στον Μεντιλίμπαρ δεν πολύ άρεσε. Παρότι ήταν τίμιο. Παρότι ήταν τίμιος, ακόμα και στο Μεντιλίμπαρ, το χρησιμοποιούσε 5-10 λεπτά, τον είχε αδικήσει στο Γιαζίτζι ο Μεντιλίμπαρ.
8: Ναι, όντως.
0: Αλλά αυτός ήταν εκεί. Τίμιος.
8: Ρε Νικολάκη τώρα, μα την Παναγία δηλαδή. Ακούτε και τα στέλνει τα μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, για το Ρέτσο που έκανε το ένα τσάφ, μετά το άλλο δεν λέτε τίποτα. Τι να πω για το Ρέτσο, έκανε τσάφ. Ξέρεις από το παιχνίδι, σου φάνηκε ότι ο Ρέτσο έκανε τα τσάφ. Έκανε 2 λάθος πάσεις στο κέντρο, ναι. Όταν προσπαθούσε να κατεβάσει την μπάλα μόνος του.
0: Και ποιον, κάτσε, ποιον δηλαδή ο φίλος, ποιον ήθελε στη θέση του Ρέτσου, ποιον να
8: όχι,
0: πάρει.
8: Όχι, προφανώς να σου πω ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού, οπότε δεν λέτε τίποτα για τα σφάλματά του. Ναι, το καλύπτουμε διότι φοβόμαστε να πούμε για το Ρέτσο ότι έκανε λάθος. Έχει δίκιο. Ναι. Είδα ότι εκτός ότι διαβάζει βουλωμένο γράμμα, ξέρει και μπάλα. Αλλά μην είσαι επιθετικός, δεν λέτε τίποτε.
9: Ο, λέει ο φίλος ο Χμ. Πάω
8: που δεν. Ποιος?
9: Ο φίλος ο Χμ.
8: Τι Χμ.
9: Έτσι υπογράφει. Χμ. ΠΑΟΚ δεν είμαι, έκανε φοβερή παλιά. Ο Μάριος. Ο Μιχαηλίδης, τα πάμε.
8: Το μήκος αυτό το εντόπισε, δεν του ξεφεύγει.
9: Λοιπόν, ο Σαγιέτ Αμπού Φαρχή μίλησε μετά την αποβολή του με κόκκινη κάρτα λόγω του πανηγυρισμού του για τον γκολ στον αγώνα Ισραήλ.
8: Άσε ρε, πήγε και έκανε το πολυβόλο τώρα ο άλλος.
9: Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί αποβλήθηκα. Ήταν απλώς ένας πανηγυρισμός. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο πίσω από αυτό και δεν είχα καμία διάθεση κακής πρόθεσης. Μόλις είχα πετύχει το πρώτο μου γκολ με την εθνική, οπότε δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Πριν από τον αγώνα έπαιζα Call of Duty και για να είμαι ειλικρινής, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Έχω δει και άλλους ποδοσφαιριστές να πανηγυρίζουν με τον ίδιο τρόπο και να μην τιμωρούνται με κάρτα. Και αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί η δική μου περίπτωση ήταν διαφορετική. Έλα, Γκότζο, σχολίασε.
8: Ήταν αδικία σε βάρος του, τον πρώτο βράδυ. Λοιπόν, τέλος πάντων.
9: Πιστεύω ότι ο Βρέος διεθνής ποδοσφαιριστής πανηγύρισε, όντως λες και ήταν πολυβόλο, πυροβόλο κτλ. Όπλο.
8: Αυτό ξέρω να κάνω από μικρή. Εσύ κοιτάω τώρα τον κόλτο Τζόλι, τι έκανε, πώς το πέρασε εκεί. Από τα λίγα σωστά που παίχτε, που λένε γενικά στις μεταδόσεις, ότι μόνο από εκεί παίρνει, αυτό έκανε.
9: Ναι.
8: Δηλαδή. Ακριβώς εκεί δοκάρι και μέσα. Δηλαδή μιλάμε για.
9: Πάντως.
8: Κοιτάξτε, ξαναβλέπετε την απόκριση του Τζολάκη. Δεν είναι εύκολη. Έχει φύγει ο Τζολάκης.
9: Καταρχήν δεν υπάρχει άμυνα στην
8: εθνική. Ναι, δεν υπάρχει τίποτε.
9: Σε μια φάση διαρκείας δοκάρι. Επιστρέφει μπάλα. Τη βρίσκει ο Ζίφκοβιτς. Ποιος ήταν. Κάνει. Ωραίο γέμισμα ήταν του Ζίφκοβιτς. Πάρε βάλε στον επιθετικό, έτσι. Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει τώρα. Τι λέτε τώρα. Δηλαδή έχει φύγει και είναι στον αέρα ακόμα και απλώνει το πόδι στην αντίθετη κατεύθυνση. Δέστε 100 φορές τη φάση, δεν είναι εύκολη.
9: Η φίλη μας η Βάλη υποθητή μας στέλνει πολύ ωραία από την Σαντορίνη. Από πού είναι ηλιοβασιστέματα.
8: Μάλλον Σαντορίνη πρέπει να είναι αυτό, ναι. Κάτι έχουμε το WhatsApp σήμερα και θα έχουν στείλει φίλοι μηνύματα και δεν το βλέπουμε, αλλά ναι, θα το δούμε και αυτό που θα πάει. Λοιπόν, σήμερα ποιο μάτς έχει η τηλεόραση.
9: Ο Μήτρογλου έπρεπε τότε να τρώει κάρτα σε κάθε γκολ που έβαζε γιατί πανηγύριζε σαν με τα πιστόλια του. Άλλο παιδιά. Άλλο.
8: Δεν είναι στο ίδιο κράτος. Τέλος πάντων, εντάξει, άστα τα παιδιά, άμα την πειράξουμε την ιστορία, δεν θα τελειώσουμε τα αύριο. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα, λέει πάλι ο Λεμπρόνικος.
9: Έλα,
8: ακροατής από παλιά, όταν ήσασταν στο Σπορ 24. Την εθνική θα την κρίνουμε στα αποκριματικά του Euro. Αυτό το Nation οι περισσότεροι το βλέπουν σαν χαβαλέ. Χαβαλέ δεν το βλέπουν, αδερφέ. Δηλαδή η Σερβία.
9: Ήθελε όπως και η εθνική μας.
8: Τι...
9: Έτσι και η Σερβία, παιδιά, έχει αποκλειστεί από το Μουντιάλ, έχει χάσει από την Αλβανία και είχε γίνει χαμός. Το καλοκαίρι χαμός, με ναι, τον ναι, νέο ναι, προπονητή της έφαγε 5 από το Μεξικό και 3 από το πράσινο ακροτήριο, 8 γκολ. Απλά είναι σε μια φάση πολύ μπερδεμένη, υποκατασκευή. Βασικοί της παίκτες λείπανε. Ο Βλάοβιτς δεν πήγε. Ο Μίτροβιτς δεν ξέρω τι είναι, τραυματίας, τιμωρημένος. Τι να σας πω. Αυτά. Φτάνε.
8: Ναι, δεν είναι τώρα. Ο πυρηνικίνητος Ολυμπιακός.
9: Στο μπασκετ.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, να σου έλεγα προηγουμένως για τον Μάγερ.
8: Ναι, α, ναι, σύντροφος του Μάγερ. Ναι.
9: Ο Μάγερ είπε στην Κροατία ότι ήρθε στην Ελλάδα, είναι πρωταγωνιστής στην ΑΕΚ, του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που ζει εδώ και ότι αυτό τον βοήθησε να επιστρέψει και στην Εθνική Κροατίας. Όταν ο Μάγερ, γιατί ο Μάγερ ήταν ένας σημαντικός παίχτης Κροάτης, έπαιζε στην Bundesliga. Πριν από 2-3 χρόνια είχε στοιχήσει μεταγραφή του 25-30 εκατομμύρια. Άσχετα αν με τη Wolfsburg τον πήρε από κάτω.
8: Αφού η άλλη κατέρευσε.
9: Το να βγαίνει ένας παίχτης, γιατί δεν είναι και 30, 32, 35 χρονών ο Μάγερ, και να λέει αυτά είναι καλό και για την ομάδα. Γιατί, ρε παιδί μου, δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή ομάδα που παίζουν και άλλοι μεγάλοι παίχτες εκεί. Αυτό μπορεί να προσελκύσει και άλλους τέτοιους παίχτες για να έρθουν όταν κάνουν τέτοιες δηλώσεις.
8: Εντάξει, παίζει τσάμπιονς λιγκ εσύ. Εκτό άμα κάνει μερικές καλές εμφανίσεις, θα αποκτήσει κι άλλη
9: εμπορική αξία. Παίζει ρόλο και το γήπεδο, φίλε. Είπε και για το γήπεδο. Δηλαδή, το γήπεδο ναι. Της ΑΕΚ σε όλους αυτούς, όταν είσαι, φίλε, όταν γουστάρεις να παίζεις κτλ. Και δεν έρχεσαι για τα λεφτά.
8: Ναι, είναι
9: να
8: εντυπωσιακό.
9: Αυτό το κλίμα που δημιουργείται, όπως αντίστοιχα στο Καραϊσκάκης, έτσι.
8: Τον πρώτο χρόνο ειδικά ήταν.
9: Ναι, που ήταν και καινούριο γήπεδο. Αυτό το έχουν τα καινούργια γήπεδα. Περιμένουν να δω και στο Βοτανικό. Έτσι όμως μεγαλώνει η ομάδα.
8: Ναι, έτσι μεγαλώνει και ίσως έτσι να αλλάζει λίγο και η συμπεριφορά των οπαδών. Εγώ πάντα ελπίζω σε αυτό, ότι κάποιες παθογένειες και λοιπά, κάποια άρρωστα φαινόμενα της εξέδρας, νομίζω ότι στα ωραία γήπεδα ίσως και να σκεφτούν ότι δεν ταιριάζει, αλλά εντάξει,
0: κοίτα,
8: πολλές φορές
0: ρόλο
8: δεν έχω ελπίδα σε
0: και
8: αυτά,
0: οι διοικήσεις. Αλλά ναι, εμένα δεν μου φεύγει από το μυαλό ότι η ΑΕΚ όταν δεν είχε, όταν γκρεμίστηκε το γήπεδό της και μετά, έφτασε να παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Με ό,τι προέκυψε μετά, με τα λάθη που κάνανε, ναι, με τα λεφτά που φαγώθηκαν, έτσι και, και ο Παναθηναϊκός χωρίς γήπεδο, έτσι ουσιαστικά, με το εκείνο που γινόταν και με τον Αλαφούζο, θα μπορούσε να είχε πέσει στη Β' Εθνική, φίλε.
8: Θα μπορούσε να ήταν η άλλη ομάδα, αλλά νομίζω και δεν του φταίει το γήπεδο.
0: Ναι, όχι.
8: Διότι όλο ο προηγούμενο Παναθηναϊκό χωρίς γήπεδο στην ουσία ήταν. Δεν είπαμε για το Σούλι, έφυγε. Ναι.
0: Το Μαρκόπουλο.
8: Ναι, ναι, μεγάλη.
0: Έφυγε από τη ζωή, ναι. Συμπαθέστατο.
8: Ναι, ποτέ ήταν. Πολύ συμπαθή ήταν.
0: Ναι.
8: Και μια ζωή πάω. Εγώ σαν πάω το θυμάμαι.
0: Νομίζω κάποια εποχή πριν 10 χρόνια ήταν παραπάνω, ήταν να έρθει και στον Ολυμπιακό προπονητή ο Σούλι Μαρκόπουλο.
8: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθο.
8: Ναι. Εντάξει, καλησπέρα κύριε. Γνώμη για τον Έριχ Χάμζα. Θα μπορούσε να τον καλέσει στην Εθνική ο Γιωβάνοβιτς κάποια στιγμή.
0: Έριχ Χάμζα, παιδιά.
8: Πού σου να πάρει και πού να του βάλει.
0: Ο Έριχ Χάμζα είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ανήκει στον Ολυμπιακό. Παίζει δανεικό στην Καλαμάτα. Πέρυσι ήταν, τον είχε πάρει από, ουσιαστικά από τη Σύρο. Σύρο και Βαλένθια. Είχε ποσοστό και η Βαλένθια.
8: Ποιο είχε ποσοστά. Τι συνδυασμό είναι αυτό, Σύρος και Βαλένθια.
0: Τον είχε πάρει η Βαλένθια όταν ήταν πιτσιρικάς, τον είχε στην ακαδημία της, δεν μπορούσε να προσαρμοστεί και
8: επέστρεψε. Και στη Σύρο.
0: Επέστρεψε, πήγε στη Σύρο. Δόθηκε μάχη μεταξύ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Είναι ναι, ένας 18χρονος, τώρα δεν ξέρω αν έχει πάει 19, νομίζω 18-19, αυθεντικό ταλέντο, μεσοεπιθετικός, εκεί ξέρεις τις θέσεις 10...
8: Κοστούλας, το 10, εκεί παίζει ο Κοστούλας.
0: Όχι, διαφορετικό στυλ, δεν είναι Κοστούλας, δεν είναι Κοστούλας, δεν είναι έτσι, δεν έχει αυτό του φορ, περισσότερο Καρέτσας. Ή πώς να σου το πω, ρε φίλε, Ουναχή, να σου το πω έτσι. Ναι. Δεν είναι Ιεροσιλό τώρα. Για να καταλάβεις το στυλ.
8: Λιμπερόπουλος.
0: Όχι, Ουναχή θα έλεγα εγώ. Πολύ μεγάλο ταλέντο.
8: Γιατί δεν παίζει θέση του Λιμπερόπουλου ακριβώς.
0: Διαφορετικό όμως στυλ.
8: Δεν τα χαίρομαι πολύ.
0: Διαφορετικό στυλ. Για το Χάμζα να πω λοιπόν ότι καθιερώθηκε στη βασική ενδεκάδα από το ξεκίνημα της Καλαμάτας. Μπορεί να έπαιξε ρόλο ότι και έχει τον ίδιο προπονητή που είχε και στη Σύρο, τον Χριστοφιλέα. Παίζουν αυτά ρόλα. Τον ξέρει ο Χριστοφιλέας, τον εμπιστεύτηκε. Νομίζω ότι με την σεζόν που κάνει και αφού θα πάρει παιχνίδια, γιατί χρειάζεται ακόμα, είχε βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ στο Περιστέρι κόντρα στο Βόλο και μετά στο μάτς με τον Παναθηναϊκό όταν βρέθηκε απέναντι από τον Πένια,
8: ναι,
0: έτσι, λύγησε εκεί. Είναι και θέμα πείρας.
8: Το τερματοφύλακα είναι το θέμα.
0: Εντάξει, και λύγησε αυτό στο τελείωμά του Χάμζα. Έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Νομίζω ότι αν όλα πάνε να είναι γερό στο παιδί, θα μου κάνει εντύπωση από το ερχόμενο καλοκαίρι να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Για την εθνική Ελλάδος που λες, φίλε, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Όπως και οι φίλοι που λένε για το φίλι, τον Μεΐτα, το φίλι.
8: Ναι, αφήστε τα παιδιά αυτά, ρε.
0: Αφήστε να παίξουν, να καθιερωθούν και μετά, ρε, παιδιά.
8: Ναι. Γιατί λέω ωφελημένη η Ελλάδα, από το ένα τη Γερμανία. Μόνο, εντάξει.
0: Βαθμολογικά, εντάξει.
8: Εντάξει, είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή.
0: Έπαιξε Ολλανδία-Γερμανία. Εντάξει.
8: Όπου okay, την κόλλαρα έβαλε ο Ολλανδός.
0: Λοιπόν, Μπεσίκτας Βαλένθια στη δεύτερη περίοδο είναι 43-46. Η Βαλένθια, θυμίζω, έχει αλλάξει την περσινή ομάδα, τον προπονητή. Όλοι οι καλοί παίκτες έχουν φύγει.
8: Για πες τώρα το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Να κάνουμε λεφτά όσους δεν πιάσουν το Eurojackpot απόψε. Έχεις παίξει Eurojackpot.
0: Λοιπόν,
8: και πώς περιμένεις να ζήσεις δηλαδή. Πόσα δίνει, 85 εκατομμύρια.
10: Προλαβαίνω.
8: Τι.
10: Προλαβαίνω.
8: Σου πάω ψέματα, 55 δίνει, δεν ξέρω αν φτάνουν.
10: Δεν ξέρω αν κάνουν.
8: Εγώ ξέρεις το χαπάθε, το ξέρεις.
0: Όχι, δεν ξέρω.
8: Παιδί μου, όταν παίζεις ένα τζόκερ, ένα λότο και τέτοια, δεν κάνεις όνειρα, άμα το πιάσω, τι θα κάνω.
0: Ναι.
8: Εγώ είχα παίξει και ήταν ένα jackpot γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, ρε παιδί μου. Ναι. Και άσε να σκέφτομαι, θα το κάνω.
0: Ναι.
8: Και δεν μου έφτασε. Και έπιασε τώρα αυτό μου να λέω, ρε εσύ, να μην το πιάσω τώρα, πιάσω το επόμενο που θα είναι πιο πολύ. Πήρα το σπίτι αυτό που έχω να μου το πάρουν. Πήρα ένα σπίτι σε βουνό, ένα σπίτι σε θάλασσα. Έδωσα στα νύψα μου, στα παιδιά μου κλπ. Και δεν έφτανε τα 2,5 εκατομμύρια. Και λέω, άστο, να το πάω πια στο επόμενο.
0: Αφαίρεση 2 βαθμών από
8: τι,
0: την
8: μόνο.
0: Μείον 2 στο handball της ΑΕΚ.
8: Έλα,
0: για μη έγκυρη καταβολή δόσης που έχει να κάνει με τεσσελεσίδικα πρόστιμα που επέβαλε η Ομοσπονδία. Μάρια, τι γίνεται, Ηλιόπουλο, εκεί, μια που έχει και δικό σου άνθρωπο βάλει επιτηρητή στην ερασιτεχνική ΑΕΚ, εκεί στο handball.
8: Στο handball. Ο Χάμζε λέει έχει ελληνικό διαβατήριο, στο τρίτη, έχει.
0: Νομίζω ναι.
8: Αλλιώς τι θα συζητάμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Νομίζω είναι και στην. Θα κοιτάξω, μην πω καμία πλακία, στην ΚΑΠΑ 19.
8: Ναι.
0: Ο Μπινιάρης είναι στην ΚΑΠΑ 17.
8: Στην ΚΑΠΑ 17, παιδιά.
0: Λοιπόν, θε σήμερα ή αύριο και την Κυριακή.
8: Σήμερα τώρα μην τους ζωρίσουμε
0: λοιπόν,
8: πολύ.
0: Αύριο, ναι. Έλα.
8: Πάμε, έλα, τι.
0: Αγγλία, Ισπανία.
8: Άσος.
0: Λοιπόν, Τσεχία, Κροατία.
8: Χι.
0: Γιατί ξέρεις η Κροατία με πόσους νέους παίκτες.
8: Αφού κατέναν. Είναι παραλίες, μωρέ. Οι μένοι, οι άλλοι είναι Τσέχοι, κλασικοί. Το παίξουν, θα παίξουν, θα βάλουν γκολ. Εντάξει, να μάτς, λέω, χι.
0: Έτσι λέμε. Σλοβενία, Σκωτία. Ο Βέρμπιτς παίζει ακόμα.
8: Ξέρω εγώ, παίζουν αυτοί όλοι.
0: Ο Σπόραρ.
8: Ο Σπόραρ και ο άλλος, ο καλός που είχαμε, το τελευταίο που το διώξαμε κιόλας.
0: Καλά κάνατε, ρε φίλε.
8: Όχι, ρε φίλε.
0: Με τον Τζέριν.
8: Τον Τζέριν, εγώ πιστεύω ότι.
0: Καλά, καλά. Ο
8: καλύτερος που είχε πάνω. Ναι.
0: Κάγκουα λοιπόν, είναι μια, μια κλάση πάνω από τον Τζέριν. Λοιπόν,
8: ο Κάγκουα από τον Τζέριν.
0: Ναι, ναι.
8: Καλά.
0: Σλοβενία, Σλοβενία, Σκωτία.
8: Χ.
0: Α, πας αποτελέσματα, δεν είναι. Εδώ βλέπω γκολ-γκολ. Οι Σκοτσέζοι βάζουν, οι Σλοβενοί.
8: Τι είναι αυτό που βάζουν.
0: Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Παίζει ο Ραστόντερ στη Βόρεια Μακεδονία.
8: Διπλό.
0: Ναι.
8: Ναι, μα. Είπαμε τώρα. Οι άλλοι τρομάξαν να κάνουν κράτος, θα κάνουν και ομάδα.
0: Πιερό εναντίον Λιβάη Γκαρσία, ξέχασα να σου το πω.
8: Πώς.
0: Το αξιμερώματα είχαμε Πιερό,
8: ναι,
0: εναντίον Λιβάη Γκαρσία.
8: Και τι, ποιος κέρδισε.
0: Ο Πιερό δεν το ήξερα. Το μου είχε διαφύγει. Έχει μείνει στην ΑΕΚ, ξεμείνει.
8: Ναι.
0: Δεν υπολογίζεται. Αλλά χτύπα ξύλο για τους ΑΕΚτζίδες. Αν τραυματιστεί και ο Γιώβιτς.
8: Έχω και τον Πιερό.
0: Δεν θα ναι, έχει τον Πιερό.
8: Αυτό το παιδί το γιγαντόσωμο.
0: Λοιπόν, τον έβαλε αλλαγή. Μάτς με πολλά γκολ. Over 4,5.
8: Έβαλε γκολ ο Πιερό.
0: Ο Πιερό μπήκε στο 84, έχανε η ομάδα του EIT από το Τρίνιντα τον μπάκο του Λιβάη Γκαρσία 1-2. Ο Λιβάη Γκαρσία είχε σκοράρει στον Παναθηναϊκό, μπορεί να έχει απλογιστία. Το βάλε με το Τρίνιντα τον μπάκο 1-2. Με το που μπαίνει ο Πιερό,
8: ναι,
0: δεν έβαλε γκολ, δεν έδωσε assist. Αλλά έγινε ανατροπή στις καθυστερήσεις. 2 γκολ EIT, 3-2 EIT του Πιερό, το Τρίνιντα τον μπάκο του Λιβάη Γκαρσία.
8: Κατάλαβα τι έγινε.
0: Τι έγινε.
8: Ο Πιερό και μέσα και τους πήρε, ρε παιδιά, το έχουμε παίξει ανατροπή. Τι κάνει τώρα, τους ειδοποίησε και... Όχι, ντρέπομαι, αλλά δεν είπα ότι...
0: Λοιπόν,
8: ίσως.
0: Ματσάρα, Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία.
8: Διπλό, εντάξει.
0: Οκ. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο. Μην κάνει την έκπληξη.
8: Αυτό σου λέω και εγώ για τους φόβες.
0: Γιατί είναι... Τους είδαμε. Λεύσκι, Τσεσεκά, Σόφια, τα είδαμε.
8: Ναι, ναι. Χι. Άντε, άντε, πάει και κάνει να πάρει πολλά λεφτά, όχι λίγα.
0: Ναι, Καζακστάν, Αλβανία.
8: Διπλό.
0: Βλακή σούπα. Αλβανία, Λευκορωσία είναι.
8: Άσος.
0: Και Σλοβακία, Μολδαβία.
8: Άσος.
0: Λοιπόν, την Κυριακή πάμε. Εδώ, Γερμανία, Ελλάδα. Εδώ σε θέλω.
8: Χι.
0: Άσο και γκολ-γκολ, λέω εγώ. Άσο με γκολ-γκολ.
8: Όλα.
0: Χι το λες εσύ.
8: Ναι.
0: Σερβία, Ολλανδία. Διπλό από εδώ μέχρι το Βελιγράδι.
8: Ναι.
0: Διπλό. Και over βλέπω.
8: Διπλό.
0: Και over βλέπω αυτό.
8: Ναι.
0: Νορβηγία, Πορτογαλία. Χάλαν εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο.
8: Άσο.
0: Με Ζεσούς πλέον. Το ξέρω, Ζεσούς.
8: Τρομάξαν να νικήσουν τέτοια οι...
0: Ποια τέτοια.
8: Οι Ολλανδοί, οι Πορτογάλοι, με ποιον παίζανε.
0: Με αυτή, με τέτοια.
8: Ναι, μα μια, μια πέρα βρέχει.
0: Δανία, Ουαλία.
8: Άσο.
0: Α, την Ουαλία κερδίσαν. Ένα 1-0 δεν είχαν κερδίσει, νομίζω.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ζόρι, ναι.
0: Ο Μπέιλ δεν παίζει πλέον, να ξέρεις.
8: Όχι, δε, αυτή η παιχτάρα.
0: Αυστρία, Κόσοβο.
8: Αυστρία, Κόσοβο. Χ. Είναι μαχητές οι άλλοι. Πολύ.
0: Οι Κοσοβάροι είναι στην Ελβετία πηγαίνουν, δεν όχι στην Αυστρία. Χ.
8: Κέρδισε το Κόσοβο χτες. Την Ελλανδία.
0: Ναι, και η Αυστρία 3-1 το Ισραήλ.
8: Ναι, μπράβο.
0: Εκεί που αποκλείστηκε.
8: Το... Ναι. Ναι.
0: Ισραήλ, Ιρλανδία. Οι δύο ομάδες
8: είναι δυνατόν.
0: Ισραήλ, Ιρλανδία.
8: Με Ιρλανδούς είμαι.
11: Έλα ρε φίλε, αυτό που έχεις
12: παιδί,
11: με τους Ισραηλινούς.
12: Ναι, εγώ το έχω, ναι.
11: Έλα ρε φίλε, τώρα εδώ προτείνεις τώρα να παίξουν οι άλλοι, όχι τώρα.
12: Ναι, προτείνω, παίξτε διπλό. Όλοι μαζί να δώσουν θετική τους άδρα και να κερδίσουν.
11: Αυτό είναι ντέρμπι μεγάλο.
12: Τα παιδιά μιλάνε.
11: Γιβραλτάρ Ανδόρα.
12: Γιβραλτάρ Ανδόρα. Έχει ομαδάρα η Ανδόρα, διπλό.
11: Ναι.
12: Καλά, γελάστε εσείς.
11: Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν.
12: Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν. Πιάστα εγώ και κούρευτο.
11: Λοιπόν, μπορεί
12: αυτό,
11: να...
12: το πιάστα εγώ και κούρευτο, ποιο το σημείωσε.
11: Πληρώνει 1,75 το πιάστα εγώ και κούρευτο. Έχει απόδοση 1,75. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, Super Bet League 2.
12: Όλα ντέρμπι δηλαδή. Όσα διαβάζει τώρα, είμαι σίγουρος.
11: Όχι, δεν είναι ντέρμπι.
12: Γιατί?
11: Έχει γίνει ένα λίγο μαλευράσι με τις αποχωρήσεις προπονητών. Είχαμε πει ότι ο Βοσνιάδης απολύθηκε.
12: Ξέρεστε ο Βοσνιάδης.
11: Ναι, ο Τσιμπανάκος πήγε και πήρε τον Γεωργιάδη. Καμία σχέση με τον Γουχού που ήταν στην Νίκη Βόλο.
12: Ναι, δεν το ξέρω το.
11: Ο Γεωργιάδης έχει περάσει και από τον Πανιόνιο. Έχει περάσει και ήταν για ένα διάστημα και στο Βόλο του Μπέου προπονητής ο Γεωργιάδης.
12: Ναι.
11: Πέρυσι νομίζω. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης πήγε στον Πανσεραϊκό και ο Βοσνιάδης πήγε στην Νίκη Βόλου, φίλε.
12: Αυτοί οι προπονητές στις ομάδες τι συμβολέ έχουν περίπου?
11: Εξαρτάται τώρα.
12: Δηλαδή έχουν κάνα, ξέρω εγώ, 5.000 το μήνα.
11: Αν, όχι. Εξαρτάται. Η Μαρκό έχει προϋπολογισμό τώρα budget τρομερό.
12: Άστε Μαρκό, έχει ξεφύγει.
11: Έκανε ένα λάθος ο Γεωργιάδης, δεν ήταν στην Νίκη Βόλου, ήταν στον Πανθρακικό. Ο Μαλεζάς ήταν στην Νίκη Βόλου.
12: Μαλεζάς ήταν, μπράβο, ναι.
11: Ναι, και πήγε ο Βοσνιάδης στη θέση του. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει την Κυριακή Super League 2 ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε ως ένα από τα φαβορί και έχει 3-3, τρεις ήττες. Πανιόνιος Ζάκυνθος.
12: Την καταστρέψαμε εμείς στο κήπο.
11: Ελλάς Σύρου Πας Πύργος. Έτσι.
12: Ο, αυτό είναι ωραίο μάτς.
11: Και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Τη Δευτέρα η Μαρκό υποδέχεται τον Πανθρακικό.
12: Τι ώρα?
11: Δεν ξέρω.
12: Για κοίτα ρε, θα πάω. Μας βολεύει. Πάω δίπλα είμαι ρε, γερακά.
11: Τη Σαριανή.
12: Πού τη Σαριανή παίζουνε. Εκεί θα πάω, γιατί τι
11: είναι.
12: Γιατί. Μαρκό ρε φίλε, γιατί.
11: Τι με τον Μαρκό είμαστε όλοι, με τον Μαρκό, με τον Μαρκό, όλοι. Λοιπόν.
12: Εδώ φτάσαμε,
11: ελπίζω.
12: Μας χαιρετάνε όλοι.
11: Και χωρίς τον Γρηγορόπουλο.
12: Σαν τον Παπαδρέο χαιρετάς, πώς χαιρετάς έτσι.
11: Καλή παρέα.
12: Βασιλικά, δεν έχεις κανένα σχέση, δεν είναι. Ο Ανδρέας ήταν τέτοιος. Τρίτος κόσμος. Λοιπόν, παιδιά, να έχετε ένα καλό τριήμερο. Καλά να είμαστε κι εμείς. Ανταμώσουμε τη Δευτέρα. Να πούμε τα κλασικά. Καλή επιτυχία.
11: Θεού θέλοντος και σύμπαντος επιτρέποντος. Θεού θέλοντος και σύμπαντος επιτρέποντος.
12: Όλα αυτά, ναι.
11: Είχε έρθει ένα μήνυμα στην αρχή.
12: Τι.
11: Βοήθα Παναγιά που είπες.
12: Ναι.
11: Και είχε, δεν το είδες το μήνυμα.
12: Και
11: λέει η είδηση είναι ότι για κομμουνιστής ο Γκότζος είπε Παναγιά. Αυτό είναι η είδηση.
12: Και νομίζω ότι είναι Παναγιά, ρε. Σαν τη Ρόζα Λούξεμπουργκ.
11: Λοιπόν, πάμε. Αποχωρούμε.
12: Γεια σας.
11: Έρχεται ποιος?
12: Μαγκαζίνο, ρε. Η Μάιρα, ρε, φίλε. Μάιρα Μπάρμπα.
11: Λοιπόν, γεια σας. Να είστε καλά. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.
13: Mega News 104,6. Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές. Φάκελος, ακροδεξιά. Ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα προς τις κάλπες. 3-1 καμπανάκια στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Πλάτων, ο φωτογράφος των διασήμων. Μαζί ιστορίες, Μέγας Αλέξανδρος. Ένα σύμβολο για όλες τις εποχές. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
16: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 01 06 700.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Καφετζή, η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελείται τα ηχητικά, είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Μεγάλη αγωνία στην Πλάκα. Αναζητούνται ακόμη 5 άνθρωποι, 4 τουρίστες και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. 5 λοιπόν ήταν οι πληροφορίες ότι ήταν οι αγνώμενοι μέχρι πριν από λίγο. Ανέβηκε ο αριθμός στους 6. Υπάρχει το έβριμα μιας τσάντας τουρίστριας. Τίποτε άλλο προς το παρόν. Δεν έχουν δώσει σημεία ζωής οι 6 προαναφερθέντες. Με βάση μαρτυρίες λοιπόν υπήρχε αυτή η οικογένεια των Αμερικανών που είχε νοικιάσει το διαμέρισμα της πλατφόρμας στο κτίριο, αλλά υπήρχαν και 2 ηλικιωμένοι οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες διέμεναν στο κτίριο. Σας θυμίζω ότι είχαμε 3 ελαφρύς τραυματισμούς, όπως αυτοί έγιναν από πολύ νωρίς γνωστοί. Μάλιστα η μία από τις 3 κυρίες δεν δέχτηκε τίποτα πέρα από τις πρώτες βοήθειες. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες την ώρα που όλα δείχνουν διαρροή αερίου και ενδεχομένως από το εσωτερικό του κτηρίου, το οποίο έχει ισοπεδωθεί πλήρως. Βεβαίως μέχρι και αργά το απόγευμα ούτε οι θερμικές κάμερες ούτε ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος δεν βρήκαν κάποιο σημείο ζωής μέσα στα χαλάσματα, αλλά φυσικά όπως έχουμε πει οι ενδείξεις προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ και θα μιλήσουμε βεβαίως και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία να μεταφράσουν τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Όλοι ευχόμαστε να μην υπάρχει βεβαίως άνθρωπος μέσα, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να αποκλείσουμε τίποτα. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σε λίγο ο Ορδανίδου θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ. Εμείς στη συνέχεια θα δώσουμε τεράστια βάση και στο ποια είναι τελικά τα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ την ώρα βεβαίως που η συνάντηση που είχε την προηγούμενη λίγες ώρες νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ έχει θορυβήσει τον Ερντογάν. Δεν είναι μόνο η δηλώση Νετανιάχου από βήματος ΟΗΕ που καταφέρθηκε σφοδρά εναντίον του Τούρκου Προέδρου και της πολιτικής του, και η συνάντηση αυτή καθ' αυτή σχολιάστηκε από τον Πρόεδρο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις σχετικές αναφορές και το ρεπορτάζ βεβαίως πολύ πολύ αναλυτικά. Θα δώσουμε συνέχεια και στο ζήτημα της Κυψέλης. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε πολύ στενά, παράλληλα με τη μεγάλη αγωνία που έχουν οι κάτοικοι και την εκφράζουν. Και βεβαίως θα θυμάστε όσοι ήσασταν χθες μαζί μας ότι ο Υφυπουργός ο κύριος Σταχαίος τοποθετήθηκε εδώ στο Mega News 104,6. Όπως είπε, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να ξαναξεκινήσει ο Μετροπόντικας. Όταν αυτό γίνει, θα πρέπει να υπάρχουν απόλυτες, να υπάρχει διασφάλιση ότι τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Αυτή τη στιγμή όμως, επί 6 μήνες, ούτε πόρισμα από το ΤΕΙ υπάρχει, ούτε οριστικές αποφάσεις, και αυτό από μόνο του θορυβεί έτη περαιτέρω και δημιουργεί ερωτήματα τα οποία θέτουν και από πλευράς Δήμου Αθηναίων, αλλά βεβαίως και οι ίδιοι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν και διαβεβαιώνουν ότι έχουν τη συμβουλή από το ΤΕΙ να προβαίνουν σε εκενώσεις 10-15 ημερών όταν ξεκινήσουν οι εργασίες. Από την άλλη, ο Υπουργός, ο οποίος διαβεβαίωσε βεβαίως ότι κάτι τέτοιο του φαίνεται σχεδόν αδύνατο να έχει υποθεί από μηχανικούς του ΤΕ, από την άλλη δεν μπορούσε να διαβεβαιώσει ότι δεν θα χρειαστούν εκενώσεις. Μάλλον το αντίθετο, όλα αυτά θα τα ακούσουμε πολύ πολύ αναλυτικά και στη συνέχεια. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, και ενώ περιμένουμε ακόμα την άρση απορρίτου των επικοινωνιών, έρχονται στην επιφάνεια και νέα μηνύματα. Φαίνεται ότι ο Μαζονάκης εξέφρασε μέσω των μηνυμάτων τα οποία τώρα βλέπουν το φως και αποκαλύπτονται και από την σκαπάνη του Μέγκα και του Live News, ότι είχε εκφράσει την ανησυχία του και, εν πάση περιπτώσει, τον προβληματισμό του για τη θεραπεία στην οποία τον πίεζαν να υποβληθεί. Καθώς, όπως είπε, του ζητούσαν, και αυτό φαίνεται από μηνύματα, από χρήματα, 3.000-6.000, για τις οποίες δεν ήταν σίγουρος σε τι αντιστοιχούν. Αυτό το μήνυμα φαίνεται λοιπόν ότι προώθησε στον υπνοθεραπευτή η γιατρός της Καρνεάδου. Πολύ αναλυτικά ρεπορτάζ και στην συνέχεια βεβαίως με τις νέες αποκαλύψεις, την ώρα που τρέχουν ενδελεχείς πλέον έλεγχοι και για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά βεβαίως έχει τεθεί στο επίκεντρο και όλο αυτό το δεδομένο με την ουσία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, σε συνδυασμό βεβαίως με τον απεινιδωτή, ο οποίος είχε πια αποφορτιστεί και δεν μπορούσε να βοηθήσει σε τίποτα, αν υποθέσουμε ότι γνώριζαν οι δύο γιατροί πώς να τον χρησιμοποιήσουν. Τα στοιχεία δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και έχουμε βεβαίως και τα δεδομένα τα οποία αφορούν και σε τρίτο πρόσωπο κλειδί, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Όλα αυτά επίσης σε λίγα λεπτά. Και στην μεγάλη εικόνα που αφορά στην ανθρωπότητα, τον προβληματισμό του για την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αυτή εξελίσσεται, εξέφρασε από την Γαλλία ο προκαθήμονος Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο οποίος μαζί με τον συνιδρυτή της Microsoft Bill Gates είναι οι δύο πιο ηχηρές φωνές των τελευταίων ωρών που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το τι μπορεί να σημάνει αυτή η ανάπτυξη του AI για την ανθρωπότητα συνολικά. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, να αποτυπώσουμε με τη βοήθειά σου την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι ώρα στην Πλάκα. Το σοκ βεβαίως είναι τεράστιο. Μιλάμε για ένα σημείο πάρα πολύ επικνοκατοικημένο. Πραγματικά τα κτίρια είναι κολλημένα το ένα στο άλλο. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει μέχρι ώρα.
1: Λοιπόν, μέσα και αυτή τη στιγμή έχουμε την τεράστια επιχείρηση που έχει στηθεί να είναι σε εξέλιξη και που θα συνεχιστεί, Μάιρα, σύμφωνα με τις αρχές, για όσο χρειαστεί. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, τελέχη της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, με θερμικές κάμερες, με ειδικό εξοπλισμό, έχουν στήσει προβολής, υπάρχει εκεί γερανός και αναζητούν στα χαλάσματα πλέον σημάδι ζωής. Να πούμε αρχικά τις νεότερες πληροφορίες για τους ανθρώπους που αναζητούν στην οδό λυσικρά τους. Μιλάμε για 6 άτομα, 4 τουρίστες από την Αμερική, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, που φαίνεται να ήταν στον πρώτο όροφο του κτηρίου αυτού, σε ένα διαμέρισμα που είχαν μισθώσει, ένα διαμέρισμα βραχυσχρόνιας μίσθωσης, και 2 ηλικιωμένους που έμεναν στον δεύτερο όροφο. Να πούμε αρχικά για τους τουρίστες. Βρέθηκε μέχρι στιγμής μία τσάντα, γυναικεία τσάντα, που φαίνεται πως ανήκει σε μία Αμερικανίδα. Μέσα στα χαλάσματα την εντόπισαν τα στελέχη της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στις έρευνες και μέσα σε αυτή την τσάντα βρέθηκε ένα μισθωτήριο. Πράγμα που καταλαβαίνουμε πως εντείνει την αγωνία. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αμερικανική πρεσβεία, θα έπαιρναν μία πτήση περίπου στις 3 το μεσημέρι, που φαίνεται πως δεν έχουν επιβεβαστεί σε αυτή. Στον δεύτερο όροφο τώρα μιλάμε για ένα ζευγάρι, μία 78χρονη γεννημένη στην Αθήνα και έναν 77χρονο Βρετανό. Κατοικούσαν εκεί, στον δεύτερο όροφο του συγκεκριμένου κτηρίου. Τους καλούν οι αρχές στο τηλέφωνο, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να τους εντοπίσουν. Όπως είπαμε, η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν θα σταματήσουν να αναζητούν τυχόν σημάδι ζωής στα χαλάσματα. Είχαμε μια τεράστια έκρηξη περίπου στις 7.30 το πρωί, ένα σεκοφαντικός ήχος που ακούστηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής και είχαμε και 3 τραυματίες, ευτυχώς ελαφρά. Μιλάμε για μια ηλικιωμένη 94 ετών που πήρε εξιτήριο, μια 60χρονη που φρόντιζε τη γυναίκα αυτή και έναν άνδρα που φαίνεται πως περνούσε από εκεί. Ευτυχώς, όπως είπαμε, δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Τα αίτια τώρα, μέχρι στιγμής, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, βέβαια θα γίνει ενδελεχής έρευνα όταν θα σταματήσει η επιχείρηση για τον εντοπισμό των ανθρώπων. Εξετάζεται λοιπόν να υπήρξε κάποια διαρροή φυσικού αερίου και συγκεκριμένα από τον δεύτερο όροφο, εκεί όπου έμεναν οι ηλικιωμένοι. Μάλιστα, συνεργεία της εταιρείας φυσικού αερίου διέκοψαν την παροχή. Βρίσκονται και όλοι οι αστυνομικοί, έχουν κόψει την κυκλοφορία, έχουν αποκλείσει το σημείο, έχουν σπεύσει εκεί από τον Δήμο και αναζητούν όλοι. Πρώτο μέλημα φυσικά αυτές τις ώρες είναι να βρεθούν, ευχόμαστε όλοι, οι άνθρωποι αυτοί, 6 άτομα, επαναλαμβάνω.
0: Λοιπόν, πραγματικά, μόνο με ευχές αυτή τη στιγμή μπορούμε να κινηθούμε οι υπόλοιποι. Τα συνεργεία ψάχνουν η Λίνα Ιορδανίδου με το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Την ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε κατευθείαν στον Ανδρέα Μαρτζάκη. Κύριε Μαρτζάκη, είστε ο άνθρωπος ο οποίος σας ανήκει και, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται η πλατφόρμα μισθώσεων, η γνωστή πλατφόρμα μισθώσεων, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
2: Όχι, καταρχήν λέγομαι Μαρτζάκη.
0: Βεβαίως.
2: δεύτερον, ότι δεν είναι δικό μου το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα είναι συνεργάτη μου, η οποία έχει πλατφόρμα για Airbnb και δεν έχει μόνο αυτό, έχει και διάφορα άλλα στην πλάκα, από τα οποία σε πολλά είμαστε μαζί. Σε αυτό δεν είμαι εγώ. Απλά ξέρω τις λεπτομέρειες και είμαι ο πρώτος που, γιατί μένω ακριβώς δίπλα στα 50 μέτρα, μόλις ξύπνησα το πρωί, δηλαδή μόλις έγινε αυτή η έκρηξη, αναστατώθηκα, βγήκα έξω και είμαι ο πρώτος που τράβηξε και έβγαλα και τον Αιγύπτιο μέσα από το Μίνι Κούπερ που τον βλέπετε εκεί κτλ.
0: Να ρωτήσουμε λοιπόν τώρα, επειδή γνωρίζετε όμως την κατάσταση, στο διαμέρισμα δεν ξέρω και αν στο κτίριο, να ακούσουμε τη μαρτυρία σας, γιατί είναι καθοριστική τώρα και για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγνοούνται, για το ποιοι τελικά έμεναν, ήδη έμεναν μέσα σε αυτό το κτίριο. Σας έχω ακούσει να δηλώνετε νωρίτερα ότι τουλάχιστον στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου δεν υπήρχε κάτι το οποίο να παραπέμπει σε φυσικό αέριο. Αυτό μπορούμε να το αποκλείσουμε με βάση τη δική σας γνώση για τα υπόλοιπα διαμερίσματα, το κτίριο συνολικά?
2: Το διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε η κυρία Ροδοπούλου, που είναι το Airbnb, δεν είχε ούτε γκαζάκι για καφέ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ούτε φυσικό αέριο, ούτε μπουκάλα, ούτε προπάνιο, τίποτα. Δεν γνωρίζουμε αν είχε το ισόγειο και ο δεύτερος όροφος. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτό έχω να δηλώσω και εμάς περιπτώσει να σας πω για κάτι, ότι αυτό θα βρεθεί. Δηλαδή από τους λιγνώσεις και από τα λοιπά, θα βρεθεί αν υπάρχει. Δεν υπάρχει φυσικό αέριο στον πρώτο όροφο.
0: Στον πρώτο όροφο το αποκλείουμε και μένει ανοιχτό για τα υπόλοιπα. Τώρα η μυρωδιά αερίου, η οποία λέγεται ότι, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν κάποιες μαρτυρίες για μυρωδιά αερίου. Εσείς είναι κάτι το οποίο το εκλάβατε?
2: Παιδιά, όλα αυτά είναι εικασίες και είναι μετά. Και τα λένε αυτά, δεν ξέρω ποιοι σάλινες τα λένε. Εγώ δίπλα είμαι, ούτε μυρωδιά αερίου. Δηλαδή καταλάβαμε, ούτε μύριζε τίποτα. Δίπλα ακριβώς σας λέω, στα 30 μέτρα. Πόσο άλλο πιο κοντά. Και δεν αντιληφθήκαμε κάτι τέτοιο να έχει μόσμη, δηλαδή να μυρίζει αέριο κάπου. Άλλωστε, το πρώτο πράγμα που θα το λέγαμε και θα το επισημέναμε, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε κάτι θα γινόταν.
0: Τώρα να σας ρωτήσω για τους ανθρώπους οι οποίοι διέμεναν εκεί. Είναι αυτή η οικογένεια του πρώτου ορόφου, οι άνθρωποι, είναι οι ενοικιαστές μέσω της πλατφόρμας, αυτή η οικογένεια των Αμερικανών που αναζητείται ακόμα?
2: Ναι, ήταν αυτή η οικογένεια, τα τρία άτομα που ήταν περασμένα στην πλατφόρμα, τα οποία έχουμε κάνει προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και μέσω email και μέσω τηλεφώνου κτλ. Και δεν έχει σταθεί τρόπος να μπορούμε να βρούμε επικοινωνία μετά μαζί.
0: Έχει γίνει μια προσπάθεια να ενημερωθούν ενδεχομένως τρίτα πρόσωπα, συγγενείς τους, ή δεν υπήρχε οποιαδήποτε έτσι τέτοια λεπτομέρεια επικοινωνίας που να έχετε στα χέρια σας, εσείς οι συνεργάτες? Δεν θα
2: ξέρουμε οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρουμε οι άνθρωποι αυτοί. Συνήθως όταν έρχονται για να μείνουν σε ένα διαμέρισμα, ζητάμε το ένα διαβατήριο της οικογένειας και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα μέλη, πού να ξέρουμε τώρα αν έχουν συγγενείς ή δεν έχουν, τα άλλα το έχουμε ανεβάσει εμείς αυτό. Το έχει ανεβάσει η κυρία Ροδοπούλου και το ανεμοτεπώνυμο και το διαβατήριο.
0: Και δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος ακόμα?
2: Δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος, έστω με την πλατφόρμα, ας πούμε, με την κυρία η οποία διαχειρίζεται όλη την υπόθεση αυτή την κατάσταση.
0: Στον δεύτερο όροφο, λοιπόν, έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων μόνιμα, ήταν
2: μόνιμοι κάτοικοι. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ναι. Ηλικιωμένων.
0: Ισχύει ότι ο Βαλέντας
2: από τη μέρα είναι μόνιμα εκεί.
0: Α, μόνιμα. Υπήρχε κάποιο θέμα κινητικότητας του ενός εκ των δύο?
2: Στον ένα ένας κύριος ήταν ανάπηρος από το ένα πόδι και τα λοιπά και είχε μια δυσκολία στο περπάτημα, δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Άρα ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έβγαιναν εύκολα, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο.
2: Ναι, δεν έβγαιναν εύκολα. Το είναι αλήθεια. Και στο κάτω διαμέρισμα ήταν. Πόσοι ήταν μέσα δεν ξέρουμε. Συνήθως ήταν δύο, πότε ένας, δηλαδή στο ισόγειο λέμε.
0: Υπήρχε λοιπόν, για να το καταλάβουμε, αυτό το κτίριο ήταν ένα κτίριο, και λέω ήταν ήδη γιατί πραγματικά έχει ισοπεδωθεί, ήταν ένα κτίριο διατηρηταίο?
2: Διατηρηταίο δεν ξέρω αν έχει βγει από την προϋπολογισμό, αλλά νομίζω πως όχι, γιατί είναι από τα παλιά τα κτίρια και δεν είχε κάποια δηλαδή που να

0: Ναι, σας ρωτάω επειδή τέτοιο. Υπάρχει και ένα ιδιαίτερο καθεστώς πάντα που έχει να κάνει και με τις εγκαταστάσεις και τα πάντα. Πάντως, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ανθρώπινου παράγοντα, μας λέτε ότι υπήρχε ένα ισόγειο όπου εκεί διέμεναν ένα ή δύο άτομα, ότι υπήρχε ο πρώτος όροφος στον οποίο είχε ενοικιαστεί το διαμέρισμα από τους Αμερικανούς, τους οποίους αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αρχές εναγωνίως, και ο δεύτερος όροφος στο οποίο διέμεναν μόνιμα αυτό το ζευγάρι του ηλικιωμένου, που δεν έβγαινε και συχνά εκτός διότι υπήρχε κινητικό πρόβλημα του κυρίου.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τώρα εσείς που τα ακούτε όλα αυτά, και βεβαίως δεν υπάρχει ακόμα, το ξαναλέμε, μέχρι στιγμής ίχνος ζωής, τι σκέφτεστε?
1: Τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Τώρα με πήρε και ο αρχηγός περιοριστικής, γιατί τυχαίνει να τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, για να μου δώσει κάποιες πληροφορίες. Και του είπα ακριβώς τα ίδια, δεν υπάρχει ίχνος, τίποτα.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ήρθαν
1: και
0: όλοι
1: η ασφάλεια της περιοριστικής, ήρθαν όλοι, γιατί μένω δίπλα ακριβώς στην σπίτι μου.
0: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαρροής, δεν θέλω και εγώ να σας ταλαιπωρήσω περισσότερο. Αντιλαμβανόμαστε απλά τώρα, όσο ακούμε περισσότερα και από εσάς που βρίσκεστε εκεί, ότι η αγωνία είναι.
1: Σήμερα από το πρωί, από τις 7.30 ώρα, δεν μπορώ δηλαδή ο άνθρωπος να ηρεμήσω απόψε. Δηλαδή, πώς το λένε, αγωνίας. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, το να είναι οι άνθρωποι μέσα, αυτό που έγινε όλο, με έχει φέρει σε κατάσταση να πούμε που να μην μπορώ να. Το μυαλό
0: είναι
1: απολύτως
0: κατανοητό
1: να...
0: και ανθρώπινο. Ένα τελευταίο ερώτημα μόνο. Έχει διακοπή προφανώς, ναι. Το ακούμε και από τους ρεπόρτερ μας. Έχει διακοπή η ροή αερίου εκεί στις εγκαταστάσεις,
1: ναι,
0: κτλ. Οπότε δεν αισθάνεστε.
1: Και κόπτεν τον αγωγό. Σταματήσαν τον αγωγό. Η αέριο δεν υπάρχει στην περιοχή.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, Θεμά, κύριε Μπάντσακλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, παιδιά μου, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Ο κύριος Χαρλάφτης, ο αντιδήμαρχος, που και εκείνος παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή πολύ στενά την όλη εξέλιξη, είναι και απόψε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χαρλάφτη, έχουν περάσει αρκετές ώρες, αλλά όσο περνούν οι ώρες και δεν βρίσκεται ανθρώπινο στοιχείο, απ' την άλλη όμως όλες οι ενδείξεις μιλούν για καταστάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, οι άνθρωποι αυτοί και με όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει, αν όχι οι τουρίστες αυτοί καθ' αυτοί που δεν έχουν ανέβει και στην πτήση την οποία είχαν προγραμματίσει, θα είχαν δώσει ίσως κάποιοι από τους υπόλοιπους ένα σημάδι ζωής. Να ακούσω πώς βλέπετε τα πράγματα αυτή την ώρα που τα λέμε, αντιδήμαρχε. Παρακαλώ.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Είμαστε εδώ στο σημείο που είχα πολύ αποχώρηση και ο Δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε μισθωμένα μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Είναι και η περιοριστική στο πεδίο. Έχει ολοκληρωθεί η καθαίρεση του δεύτερου ορόφου. Δεν έχουμε βρει θύματα.
0: Η αίσθηση που έχετε εκεί, με την εμπειρία που υπάρχει και από τα υπόλοιπα κλιμάκια, είναι αυτή της ανησυχίας ή ότι μέχρι στιγμής κάτι θα έπρεπε να βρεθεί, αν όντως υπήρχαν εγκλωβισμένοι? Θα το πω διαφορετικά. Υπάρχει περίπτωση η ένταση της έκρηξης να κάνει αυτή τη στιγμή αδύνατη την έβρεση ανθρώπων εγκλωβισμένων? Προσπαθώ να το πω σε πιο κομψά γίνεται.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω όχι, αλλά λέω νομίζω. Και το γεγονός ότι έχει αφαιρεθεί ολόκληρο στο δεύτερο στόχο και δεν έχει βρεθεί τίποτα είναι πολύ ενθαρρυντικό. Μπορεί να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι όροφοι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε στην απομάτυνση του κτηρίου, εννοείται με τις οδηγίες και τις πυροσβεστικές, προκειμένου να μην χαθούν ευρήματα τα οποία θα οδηγήσουν στα έβρεση των αιτίων.
0: Φαντάζομαι ότι θα ακολουθηθούν κανονικά οι διαδικασίες παρά το γεγονός ότι έχει πέσει η νύχτα, ή αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας και θα συνεχιστούν οι διαδικασίες κάποια πρωινή ώρα?
2: Θα συνεχιστούν οι διαδικασίες μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της καθαίρεσης. Αυτή είναι η ενημέρωση.
0: Λοιπόν, κύριε Χαρλάφτη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ενημερώνουμε λεπτό το λεπτό. Κάθε νέα πληροφορία εδώ θα σας την μεταδίδουμε ζωντανά. Αλλάζουμε για λίγο κεφάλαιο πριν επανέλθουμε βεβαίως σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που όλοι παρακολουθούμε πραγματικά με κομμένη την ανάσα. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως ότι ακούμε ότι υπάρχει και ένα στοιχείο ενθαρρυντικό, όπως το κρίνουν οι αρμόδιοι, μέχρι ώρες. Από την άλλη βεβαίως, όταν ακούς για ζευγάρι το οποίο είναι ηλικιωμένοι με κινητικό πρόβλημα, για μια οικογένεια η οποία δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, είναι τα πράγματα περίπλοκα. Ας ευχηθούμε το καλύτερο και πάμε στον Μαρίνο Γκασιάμι για να δούμε. Μαρίνο, το έτσι συζητήσαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, υπάρχει τοποθέτηση Ερντογάν βεβαίως, η οποία έρχεται και μετά τις

0: συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με όσα ανέφερε από βήματος ο ΙΕ ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι ένας ορκισμένος εχθρός του Ερντογάν, και ήταν πολύ μεγάλη επίθεση στην οποία προέβη από βήματος ο ΙΕ. Εστιάζει, καταλαβαίνουμε, ο Τούρκος Πρόεδρος και στην συνάντηση αυτή καθ' αυτή μεταξύ των δύο Πρωθυπουργών Ελλάδας-Ισραήλ.
1: Αναφέρει μεταξύ άλλων το ρεζουμέ ότι η Τουρκία δεν κρίνει τις γειτονικές της χώρες από τις συμμαχίες της, από τις συμμαχίες που έχουν. Επεσήμανε επίσης ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πάντως αξίζει να πούμε ότι την ώρα που τα έλεγε αυτά και έγινε τα γνωστά στην Ελλάδα, την ίδια ώρα ήταν στην τελική της φάση άσκηση θαλασσόλικος, με το κυρίως σενάριο να είναι κατάληψη νησιού. Τώρα από εκεί και πέρα βγάζει κανείς τα συμπεράσματά του.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ τον Μαρίνο Κασιάμι. Εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό και πριν ακούσουμε τα σχετικά έτσι αποσπάσματα, τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές, θα τις ακούσουμε σε λίγο. Έχει όμως σημασία, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά, διότι σε αυτή τη φάση είναι κρίσιμο να ακούσουμε, κύριε Στεφανή, ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, πώς εσείς ερμηνεύετε τα πράγματα. Ξέρουμε ότι περάσαμε πάλι ένα διάστημα όπου αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων και ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του να επισημάνει ότι πλέον μιλάμε για νερά μάλλον ταραγμένα. Είδαμε και ακούσαμε μία τοποθέτηση Ερντογάν από βήματος ΟΗΕ, η οποία εν πωλής θα μπορούσε να πει κάποιος ότι επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει ότι ακόμη μία φορά έκανε έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους σε αυτό το διεθνές φόρουμ. Και φυσικά είναι και η στάση του πια, τουλάχιστον αυτές τις ημέρες που βρισκόταν επί αμερικανικού εδάφους, ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που άρχισαν να μιλά για διεθνές δίκαιο, για σχέσεις καλής γειτονίας κτλ. Εσείς με τη μεγάλη σας εμπειρία, τι βλέπετε, σε τι φάση βρισκόμαστε και ίσως τι προβλέπετε ότι έρχεται?
2: Καλησπέρα κυρία Μπρόβα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ.
2: Να πω ότι σε ό,τι αφορά τον κύριο Ερντογάν, είδαμε δύο πρόσωπα. Το ένα του πρόσωπο ήταν αυτό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ένα πρόσωπο συνενετικό, ένα πρόσωπο φιλικό, ένα πρόσωπο που προτάσει τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό βεβαίως γίνεται διότι τον ακούν οι Αμερικάνοι. Τον ακούνε εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να αποφασίσουν για σοβαρά θέματα που αφορούν στη χώρα του, και βεβαίως τον ακούει πρωτίστως ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δεν θέλει σε καμία περίπτωση σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου να δει άλλη μια κατάφαση στο κόκκινο. Το δεύτερο ακροατήριο που άκουσα τον εξαιρετικό συνεργάτη σας να το αναπτύσσει αυτά που είπε ο κ. Ερντογάν προς τους δικούς του δημοσιογράφους ήταν. Στο δεύτερο ακροατήριο ήταν πολύ πιο σκληρός, πολύ πιο επιθετικός και επανέλαβε τις γνωστές του θέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρατηρούμε μια κατάσταση εκκρεμούς. Μια φορά πηγαίνει προς τα ήρεμα νερά, την άλλη φορά πηγαίνει στην ένταση και αυτό επαναλαμβάνεται σταθερά. Εκείνο, κυρία Μπάρμπα, που εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν το ξεχνάμε, είναι ότι η Τουρκία έχει μια σταθερά στρατηγική. Σταθερή στρατηγική. Ανεξάρτητα από τους τακτικισμούς που εφαρμόζει σε χαμηλότερο επίπεδο, η στρατηγική της είναι μία. Να αναδειχθεί η Τουρκία σε μία, όχι περιφερειακή γεωπολιτική δύναμη, σε μία κυρίαρχη γεωπολιτική δύναμη. Και βλέποντας τώρα στο περιβάλλον της, στα σύνορά της, τις σχέσεις της Ελλάδος με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, τη θέση της Ελλάδος στα Βαλκάνια, τη στάση του Ισραήλ σε σχέση με το τι προσπαθεί να κάνει στη Συρία, νιώθει εξαιρετικά άβολα. Εάν σε αυτό το πλαίσιο βάλουμε και το θέμα της άρνησης των Αμερικάνων να προχωρήσουν στα F-35, το θέμα της μη αναβάθμισης των F-16, καταλαβαίνουμε ότι αυτό του δημιουργεί μια έντονη και ανησυχία και εκρηκτική κατάσταση στα όσα πιστεύει. Και εμείς το παρατηρούμε και ανάλογα προσαρμόζουμε τη δική μας στάση. Βάζω μια άνω τελεία εδώ.
0: Αρχηγέ, αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω, επειδή ασκείται πολύ αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση από συγκεκριμένες μερίδες και του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας για το κατά πόσο ασκούμε τα δικαιώματά μας, τα προστατεύουμε, τα προβάλλουμε, όσο πρέπει, όσο μπορούμε. Δεν μιλώ απαραίτητα για τις φωνές οι οποίες λένε πρέπει να τα λύσουμε όλα στο πεδίο. Μιλώ και για πιο μετριοπαθείς, οι οποίες όμως θεωρούν ότι ενδεχομένως είναι μια προσέγγιση αρκετά συμβιβαστική, αυτή την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία ενδεχομένως να τη βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια. Ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή, γιατί θα ήθελα να πω το εξής. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας αυτή τη στιγμή βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε με ηθική. Δεν ετεροχρονιζόμαστε, δεν πάμε τη μία στιγμή με τον ένα, δεν πάμε την άλλη στιγμή με τον άλλον. Δεν βρισκόμαστε να είμαστε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Δεν είμαστε και με τη Χαμάς αλλά και με το διεθνές δίκαιο. Έχουμε μία σταθερή πολιτική. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε στοχοπροσύλωση στους εθνικούς μας στόχους. Και το τρίτο, θα συμφωνήσουμε όλοι, κανένας δεν μπορεί να διαφωνεί σε αυτό που θα πω, ενισχύουμε τη θέση μας τόσο στον διπλωματικό τομέα, αλλά και στο πεδίο. Βλέπουμε τι γίνεται με όλες αυτές τις προσκτήσεις υλικού σε κάθε επίπεδο. Αυτοί είναι λοιπόν οι τρεις άξονες της εξωτερικής μας πολιτικής. Και από εκεί και πέρα γεννάται ένα ερώτημα στο οποίο όλοι οι Έλληνες, το οποίο όλοι οι Έλληνες πρέπει και να το σκεφτούν και να δώσουν μια απάντηση. Θέλουμε συνεργασία και πρόοδο, σεβόμενοι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ή θέλουμε να πάμε σε ένα πόλεμο? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος χωρίς σκέψη και χωρίς ανάλυση μπορεί να πει αυτή τη στιγμή να πάμε σε πόλεμο? Το είπατε κι εσείς. Ακραίες φωνές οι οποίες μιλάνε για λύση των διαφορών στο πεδίο. Μπορούμε να έχουμε μια πολύ ισχυρή αποτροπή, να έχουμε και να δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να αντιληφθούν ότι αν προσπαθήσουν να κάνουν κάτι σε βάρος μας, αυτά που θα χάσουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα κερδίσουν, και να προχωρούμε στοχεύοντας τη συνεργασία. Η Ελλάδα μπορεί να το πετύχει αυτό.
0: Υπουργέ, τώρα, κυρίες και κύριοι, θυμίζω ότι μιλάμε τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή. Ένα ακόμη ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω. Αυτή η σχέση μας με την Αίγυπτο. Από τη μία έχουμε την ιστορία με το Ισραήλ που όλοι κουβεντιάζουμε κατά πόσο πρέπει να συσφίξουμε, μπορούμε, διατηρούμε μία σχέση με το Ισραήλ. Από την άλλη, ακούν συνέχεια οι πολίτες για την Αίγυπτο και κατά πόσο πραγματικά την έχουμε μαζί μας ή κινδυνεύουμε να τη χάσουμε. Αφού ζητήσω το σχόλιο σας γι' αυτό, θα ήθελα να επικεντρωθούμε με τη βοήθειά σας και στο ζήτημα της μονής Σινά. Εάν αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι στη σχέση με την Αίγυπτο, αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεχωρίσουμε και να το εξετάσουμε σε διαφορετικό πλαίσιο, παρακαλώ πολύ να σας ακούσουμε.
2: Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν ρεαλιστές, ανοίγω μια παρένθεση και λέω, ο ίδιος ο πρόεδρος της Κίνας μίλησε για το Θουκυβίδη στην ομιλία του. Εδώ τώρα λέω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι όταν ο πρόεδρος μιας τόσο σημαντικής χώρας αναφέρεται στους Έλληνες κλασικούς και τους παρουσιάζει ως βασικό στοιχείο της σκέψης και της προσέγγισης του με τις ΗΠΑ, και κλείνω την παρένθεση αυτή. Θα πρέπει όντας ρεαλιστές να αναλογιστούμε ότι φιλέλληνες δεν υπάρχουν. Έχουμε σχέσεις με μια χώρα όταν έχουμε κοινούς στρατηγικούς στόχους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τώρα έχουμε κοινούς στρατηγικούς στόχους με την Αίγυπτο. Και έτσι προχωρούμε. Αυτό πρέπει πάντα να το σκεφτόμαστε, γιατί όλοι περιμένουμε ότι θα έρθουν να μας σώσουν οι φιλέλληνες ή οι ξένοι, οι οποίοι θέλουμε να αγαπάνε την Ελλάδα περισσότερο από ότι την αγαπάμε εμείς οι Έλληνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μονή του Σινά, θα πρέπει πρώτα να πούμε στους ακροατές μας ότι η Μονή είναι ελληνόφωνη και ελληνοορθόδοξη επί αιώνες. Ξεκινάω από αυτό. Είναι η αρχαιότερη, το δεύτερο είναι η αρχαιότερη μοναστική πολιτεία για πάνω από 1500 χρόνια. Αποτελεί φορέα της ελληνικής και της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Και βεβαίως τη στηρίζουμε και βρίσκεται στο επίκεντρο της σκέψης μας και έχει συμπεριληφθεί αυτή τη στιγμή στα θέματα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη και συζητάμε με την Αίγυπτο. Έχουμε βαθύ ιστορικό δεσμό του ελληνισμού με την Ανατολή και μέσω των Πατριαρχείων αλλά και μέσω της Μονής του Σινά. Αυτό πάντα το σκεφτόμαστε, μας απασχολεί, στεναχωριόμαστε όταν κάτι πηγαίνει κακά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε επιλύοντας διάφορα θέματα. Είδαμε τώρα τελευταία και το χώρο στον οποίο εγκαταδιώνω και υπηρετώ, θεωρώντας το μεγάλη ευλογία να είμαι διοικητής του Αγίου Όρους, πως έστειλε μια επιστολή στον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά, προσφέροντας του στήριξη οι Άγιοι Πατέρες από το Άγιο Όρος και λέγοντας ότι οι σκέψεις τους, οι προσευχές τους και η δυναμική τους τον βοηθάνε στο να μπορέσουμε να επιλύσουμε το θέμα. Ένα θέμα σύνθετο, ένα θέμα παλιό που ελπίζουμε όλα να πάνε κατευχήν για την Ορθοδοξία και για τον Ελληνισμό.
0: η σχέση με το Ισραήλ, για να το κλείσουμε μόνο απόψε εδώ, και θα χαρούμε πάρα πολύ και εδώ προσωπικά εμείς ως εκπομπή, αλλά και οι ακροάτρες και οι ακροατές, να σας ξανακούσουμε. Το θέμα του Ισραήλ.
2: Εννοείται για τη στρατηγική μας σχέση.
0: Είναι κάτι το οποίο θα μας πάει, πρέπει να έχουμε την ίδια λογική, ότι σήμερα, αύριο, για κάποια χρόνια μπορεί να πορευτούμε μαζί, αλλά ότι είπα τίποτα ούτε κοιτάξτε, στη γεωπολιτική ούτε στη διπλωματία δεν είναι γραμμένο με μας στην πέτρα.
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και ο ρεαλισμός λέει ότι ο φίλος ο τωρινός μπορεί να είναι εχθρός αύριο και ο εχθρός ο τωρινός μπορεί να είναι φίλος αύριο. Αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας συνδέουν και βεβαίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει τέτοιες σχέσεις με το Ισραήλ, ενισχύοντας την ασφάλεια και σταθερότητα σε αυτή την ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται μέσα από αυτό το διάβλο και βλέπουμε όλοι πώς και η Ευρώπη θα ωφεληθεί από τους άξονες που δημιουργούνται σε ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα μέσω Ισραήλ, Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδος, αλλά και πώς η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος θα έχουν και αυτές ωφέλη. Εγώ εκεί κρατάω τη σχέση μας στο πλαίσιο της ευημερίας όλων των λαών και της ευημερίας βεβαίως της γενικότερης αυτής ευαίσθητης περιοχής. Τα Βαλκάνια με την Ελλάδα να διαδραματίζει έναν ισχυρό ρόλο και σταθερότητα και στην πρόοδο είναι πάρα πολύ κρίσιμα και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας κόμβος όπως λέγαμε μέχρι πριν λίγο καιρό, είναι μια πύλη εισόδου για πάρα πολλά πράγματα στην Ευρώπη αλλά και το ανάποδο.
0: Κυρίες και κύριοι, ο διοικητής του Αγίου Όρους, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε θερμά. Πάμε να ακούσουμε σε μετάφραση αναγκαστικά εκ των πραγμάτων δύο από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Ο διάλογος είναι απαραίτητος για την ειρήνη και την ευημερία. Ωστόσο, ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες ενέργειες δεν επιλύουν διαφορές, καταλήγουν μόνο να τις επιδεινώνουν και ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής μας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πιο χαρακτηριστική κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, με συνέπειες οι οποίες υφίστανται μέχρι σήμερα, για την Κύπρο βεβαίως, αναφερόμενος. Πάμε να το ακούσουμε.
3: The time when the effectiveness of governments all over the world is being challenged by populists and extremists and public trust is being eroded in the echo chambers of social media, Greece serves as an example. That sound, reform-oriented policies can deliver real results for people and improve their lives.
0: Ακούσαμε φυσικά την αναφορά του Πρωθυπουργού σε αυτή την δύσκολη εποχή που έχει να κάνει με τους λαϊκιστές απανταχού και βεβαίως θα επανέλθουμε στην συνέχεια με τις υπόλοιπες δηλώσεις. Στο σημείο αυτό πριν προχωρήσουμε, γιατί θα συνδεθούμε τηλεφωνικά ζωντανά με τη Μονή Σινά, ο Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής, είναι εκεί και έχει σημασία να ακούσουμε εκ των έσω όπως βλέπουν οι άνθρωποι εκεί τα γεγονότα. Έρη, να ακούσουμε σε παρακαλώ σε μετάφραση όσα δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα κουβεντιάζαμε και χθες εδώ με τους συναδέλφους. Αυτά τα οποία θα ακούσουμε τα είπε σε δημοσιογράφους βεβαίως, θέλοντας να τονίσει την καλή σχέση, όπως λέει ο ίδιος, ακόμα μετά σε αμερικανικό έδαφος, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πάμε.
4: Θέλω να δηλώσω πολύ καθαρά και οριστικά ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό υλικό.
0: Λοιπόν, ελάτε να προχωρήσουμε. Ο Νικόλας Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ θερμά. Βρίσκεστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία στο εσωτερικό της Μονής Σινά και έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρετε τι ακριβώς συζητείτε εκεί και τις αγωνίες οι οποίες υπάρχουν. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Από χθες που έφτασα γλυκοχάραμα Παρασκευής στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά, στη μέση της ερήμου του Σινά, σε ένα συγκλονιστικό περιβάλλον, με βαρύ φορτίο ανά τους αιώνες. Είναι η αρχαιότερη μονή της χριστιανοσύνης. Είναι μια μονή που θεμελίωσε ο αυτοκράτορος Ιουστινιανός. Την έχουν σεβαστεί αυτοκράτορες, σουλτάνοι, ο ίδιος ο Μωάμεθ, ο προφήτης του Ισλάμ, με τον περίφημο Αχτιναμέ του και την παλάμη του επάνω, εγγυόμενος το καθεστώς της μονής και την προστασία της. Είναι ένα φάρος της πίστης μας, της Ορθοδοξίας, αλλά και πολύ πέρα από αυτήν και πολύ πέρα από την Ελλάδα. Να συγκλονίζει η ελληνόφωνη συναίτικη κοινότητα και ο ελληνοορθόδοξος χαρακτήρας του μοναστηριού μέσα στις χιλιετίες, αλλά είναι και ένα οικουμενικό παγκόσμιο μνημείο της οικουμενικής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Και είναι και ένα κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο σε μία από τις πιο τεταμένες περιοχές του πλανήτη, στη Χερσόνησο του Σινά, μέσα στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται εδώ και είναι σημαντικό να γνωρίζουν και όλοι οι υπόλοιποι στον κόσμο τα προβλήματα της συναϊτικής κοινότητας. Και έχω την αίσθηση ότι πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό γύρω από τη Μονή έχουν περάσει λίγο στα ψηλά στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και εγώ ως Ευρωπαίος αξιωματούχος βρίσκομαι εδώ, σε μια προσωπική πρωτοβουλία, κακά τα ψέματα, δεν εκπρόσωπο την ελληνική κυβέρνηση εδώ. Εκπρόσωπο όμως ευρωπαϊκούς θεσμούς και ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, έχω και θεσμικό και προσωπικό ενδιαφέρον. Τι έχει συμβεί με τη Μονή? Ξαφνικά μάθαμε πριν από 1,5 χρόνο ότι κάποια δικαστήρια στην Αίγυπτο ουσιαστικά αφαιρούν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Έτσι. Και κινούμαστε σε μια λογική εκχώρησης λατρευτικών δικαιωμάτων, χωρίς όμως κυριότητα των ακινήτων της Μονής στη Μονή. Αυτό είναι μια μείζον ανατροπή του καθεστώτος της Μονής για πάνω από 1600 χρόνια, αν είναι έτσι ακριβώς και αν συνεχίσει έτσι και αν ουσιαστικά εμπεδωθεί αυτή η εξέλιξη. Γι' αυτό και προσωπικά είχα στείλει επιστολή στην UNESCO, με την οποία είχα καλέσει τον Παγκόσμιο αυτό οργανισμό να προστατεύσει αυτό το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Οργάνωσα μια εκδήλωση στο Κογκρέσο πέρυσι το Σεπτέμβρη με συναδέλφους μου από το Αμερικανικό Κοινοβούλιο. Και ταυτόχρονα, ξέρετε, εμείς στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε σηκώσει αρκετά το θέμα και έχει και ένα προσωπικό ενδιαφέρον ο πρόεδρος του κινήματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που αγαπά τη Μονή και την έχει επισκεφθεί. Βρίσκομαι λοιπόν εγώ εδώ σήμερα κυρίως για να ακούσω. Να ακούσω τους μοναχούς, να δω με τα μάτια μου, να περπατήσω σε αυτά τα χώματα τα ευλογημένα.
0: Αυτές και να μεταφέρω ένα
5: μήνυμα προς όλοι.
0: Και μας το μεταφέρετε έτσι ήδη αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό. Αυτό το οποίο σας λένε, αυτό το οποίο σας έχουν πει αυτές τις πρώτες ώρες είναι τι? Ότι ανησυχούν ή έχουν πίστη ότι το θέμα θα λυθεί?
5: Όχι, το θέμα είναι σε εκκρεμότητα. Και όχι μόνο είναι σε εκκρεμότητα, αλλά και μετά τα ταραγμένα γεγονότα της περσινής χρονιάς, του περσινού καλοκαιριού, η Μονή αναζητάει την ηρεμία της, την ειρήνη, τη σταθερότητα. Έχουμε έναν καινούριο ηγούμενο στη Μονή, τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει καν αναγνωριστεί ακόμα επισήμως από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Δεν μπορεί να είναι σε εκκρεμότητα, δεν μπορεί να είναι σε εκκρεμότητα μια δικαστική υπόθεση τέτοιας κολοσιαίας σημασίας για το μέλλον της Μονής και να μην υπάρχει πλήρη εξουσιότητα, εξουσιοδότηση για να συμμετάσχει η Μονή πλήρως στην δικαστική αυτή διαμάχη. Σας φέρνω μερικά παραδείγματα τα οποία μάλιστα τα συζήτησα και με τον πρέσβη, τον αγαπητό μου.
0: Από αυτά πριν ολοκληρώσουμε, παρακαλώ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
5: Το συζήτησα με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την προηγούμενη εβδομάδα, την ώρα που ο Πρωθυπουργός μας συναντιόταν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση στο El Alamein, πριν από μια εβδομάδα περίπου, θα θυμάστε. Ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε επιγόντως να με δει και τον δέχτηκα στο γραφείο μου και συζητήσαμε για πάνω από 2 ώρες. Και του επισήμανα ότι θέλω πολύ να είμαι ένας καλός πρεσβευτής της ευρωπαϊκής τροχιάς της Αιγύπτου. Είναι προς το συμφέρον της πατρίδας μας οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις να εμπεδωθούν και οι ευρωαιγυπτιακές σχέσεις να συνεχίσουν αλόβητες. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η συμμαχική και εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται και σε βασικούς κανόνες προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών και αυτής της ιστορικής μονής που για μας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και αξία.
0: Ευχαριστώ πολύ που μας τα λέτε αυτά. Πραγματικά αποκτούν άλλο συμβολισμό ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, κυρίες και κύριοι, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
6: διαπιστήριο σήμερα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση και απόψε η Εύη Βεσβάρδη.
7: Καλησπέρα σας. 2.665,93 μονάδες ήταν το κλείσιμο του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,90%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,78% στις 51.768,84 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης, S&P 500, καταγράφει άνοδο 0,47% στις 7.707,8 μονάδες. Και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,53% στις 26.960,5 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 104,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 2,28%. Πτώση 2,41% καταγράφει και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 92,3 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.318 δολάρια ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,47%. Άνοδο 1,10% καταγράφει και το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 64,7 δολάρια ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και περνάμε σε όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν για μια επικίνδυνη συμπαιγνία, εμπορική πια, δεν μιλάμε καν για ιατρική, σε βάρος αριθμού ασθενών και πελατών, όπως σίγουρα τους βλέπουν αρκετοί, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καθοριστεί σε καμία περίπτωση. Ο κ. Χατζημπιλαδέρης είναι ο ταμείας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και τον ευχαριστούμε πολύ. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία βγαίνουν στο φως και αρχίσουμε να συζητάμε, κύριε Χατζημπιλαδέρη, έχει μπει και ένα στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με τις φαρμακευτικές ουσίες τις οποίες συνταγογραφούσαν, πρότειναν και στην κατασκευή των οποίων από συγκεκριμένους συναδέρφους σας παρέπεμπαν οι γιατροί της Καρνεάδου. Αυτό, καθ' αυτό το γεγονός θα ήθελα να το σχολιάσετε, αλλά με την έννοια βεβαίως ότι είναι κάτι το οποίο αφορά πολλούς ανθρώπους μας, οι οποίοι μπορεί να ακούσουν το γιατρό, τον ειδικό, τον άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύονται για την υγεία τους, να τους λέει αυτό θα πάρεις, αυτό το σκεύασμα, εκεί θα πας να στο φτιάξουν και να μιλάμε για σκευάσματα τα οποία δεν έχουν την αιγίδα του ΕΟΦ και τις απαραίτητες πιστοποίησεις.
8: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι με αφορμή τα γεγονότα των τελευταίων ημερών μας δίνει τη ευκαιρία να πούμε και εμείς σαν φαρμακοποιοί και σαν επιστήμονες υγείας ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς επιλέγουμε και τις θεραπείες μας αλλά και τα σκευάσματα τα οποία λαμβάνουμε. Θα πρέπει να συμβουλευόμαστε επιστήμονες υγείας για να το κάνουμε αυτό και θα πρέπει να έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας ότι δεν υπάρχουν θαυματουργές θεραπείες και δεν υπάρχουν γιατροί σωτήρες που έχουν ανακαλύψει μια πρωτοπόρο θεραπεία που δεν γνωρίζει κάποιος άλλος, την οποία βέβαια, όπως είπατε και εσείς, την υπερχρεώνει και τελικά όλο αυτό καταλήγει να αποκαλύπτεται ότι είναι μια απάτη.
0: Πώς μπορεί όμως να προστατευτεί ο ασθενής, ο πελάτης, θα ξαναπώ, από την άλλη σκοπιά και από την άλλη ματιά? Εν πάση περιπτώσει, εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο, μπορεί να έχεις δει καλό, μπορεί να σε έχουν πει ότι θα δεις καλό και σου λέει πήγαινε στο τάδε φαρμακείο, αυτός ο τάδε θα σου φτιάξει μία αλυφή, μία κρέμα, μία ένεση. Τι πρέπει να χτυπήσει στους πολίτες, ποιο πρέπει να είναι το red flag που λέμε, το καμπανάκι?
8: Αρχικά η παραπομπή σε μεμονωμένα σημεία τα οποία έχουν αποκλειστική διανομή συγκεκριμένων σκευασμάτων τα οποία δεν είναι και σκευάσματα του εμπορίου μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πάντα το σκεύασμα αυτό το οποίο μας προτείνεται ότι είναι περίεργο ή είναι ελάχιστο να το πάρουμε στο... για να εξασφαλίσουμε, για να προστατευτούμε, η λογική είναι να απευθυνθούμε και σε κάποιον άλλον επιστήμονα υγείας. Δηλαδή, αν ένας γιατρός μας προτείνει ένα σκεύασμα, θα πρέπει να απευθυνθούμε ενδεχομένως ή σε κάποιον άλλο γιατρό, ή αν είναι για φαρμακευτικό σκεύασμα, στο φαρμακοποιό μας. Όλοι, άλλωστε, εξυπηρετούμαστε από ένα φαρμακείο της γειτονιάς μας για τις βασικές μας ανάγκες, για τα απλά παυσίπονα. Ο άνθρωπος που είναι εκεί είναι κατάλληλος για να μας συμβουλέψει και να μας κατευθύνει στο τι μπορούμε να παίρνουμε και τι θα πρέπει να αποφεύγουμε.
0: Άρα ποτέ δεν πηγαίνουμε με 100% ας το πούμε έτσι κλειστά μάτια, τυφλή εμπιστοσύνη. Αλλά και ξέρετε, εδώ όταν μιλάμε για υγεία, το να πεις εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, κάτι δεν σας πάει καλά, δεν είναι ένα κουτί επίσημου φαρμάκου, κάτι το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε απευθείας. Είναι πολλά τα στάδια και είναι πολύ βαριά η ευθύνη για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τις γνώσεις ιατρικές ούτε τις φαρμακευτικές.
8: Αυτό που συζητάμε δεν είναι οι ασθενείς να διαθέτουν επιστημονικές γνώσεις.
0: Μα επειδή δεν τις διαθέτουν. Αυτό που λέτε πάντως είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητείτε και μία δεύτερη γνώμη. Ό,τι είναι ιδιαίτερο ή εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο μπορεί ούτε ο φαρμακοποιός μας να μην έχει ξανακούσει, ίσως πρέπει να είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να το ερευνήσουμε περαιτέρω. Να κρατήσουμε αυτό, κύριε Χατζημπιλαδέρη.
8: Να κρατήσουμε αυτό. Η ουσία είναι ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμφισβητούμε τα πάντα, αλλά αν κάτι έρχεται να μας προταθεί ως μια καινοτόμα θεραπεία, μια πρωτοπόρο θεραπεία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά αλλού, είναι ένα κοινό μυστικό γιατρού, ενδεχομένως και κάποιου που εμπορεύεται τα σκευάσματα, είτε αυτός είναι φαρμακοποιός είτε δεν είναι. Εκεί θα πρέπει να έχουμε το νου μας, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, θα πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Δεν είναι απαραίτητο να πρέπει να γνωρίζουμε
0: σαφώς
8: τα επιστημονικά δεδομένα πίσω από αυτό, αλλά σε τέτοια περιστατικά θα πρέπει να είμαστε ελαφρώς καχύποπτοι.
0: Σε μια χώρα που δεν γίνονται οι έλεγχοι και δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι όλα είναι σε μια φάση που θα λέγαμε το καλό έχει. Δεν είναι εξασφαλισμένο. Ευχαριστώ πολύ τον Ταμεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Αλλάζουμε κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα της Κυψέλης, εκεί όπου δεκάδες, εκατοντάδες πολίτες αγωνιούν για το αν είναι ασφαλείς μέσα στις κατοικίες τους λόγω των εργασιών που είχαν ξεκινήσει και έχουν διακοπεί, έχουν παγώσει εδώ και 6 μήνες. Για τον Μετροπόδικα, ο οποίος το Υπουργείο, μέσω και του Υπουργού που μας μίλησε χθες εδώ, εγγυάται ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει αν δεν είναι όλα διασφαλισμένα, ότι τίποτα άλλο δεν μπορεί να πάει στραβά. Αλλά φυσικά το γεγονός ότι 6 μήνες δεν έχουν δοθεί απαντήσεις και δεν υπάρχει επανεκκίνηση και δεν υπάρχει και ορίζοντας άμεσος για επανεκκίνηση, δημιουργεί περαιτέρω ανησυχίες. Τόσο ο κ. Κουτρουλάρης, ο οποίος είναι ηγείται αυτής της πρωτοβουλίας των κατοίκων για να βρεθεί επιτέλους μια λύση και να νιώσουν ασφαλείς, όσο και η κυρία Σταυρούλα Αγρίου, η οποία είναι στην Διαρκή Επιτροπή, στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, θα μας συζητήσουν και θα δούμε και μαζί τι ισχύει πραγματικά. Κυρία Αγρίου, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κ. Κουτρουλάρη, γιατί. Διότι η τοποθέτηση του κυρίου Κουτρουλάρη ότι έχουν λάβει κάτι και έχετε λάβει, κύριε Κουτρουλάρη, και καλύτερα να μας τα πείτε εσείς, δεν υπάρχει λόγος να επισέρχομαι αφού σας έχουμε μαζί μας. Μία συμβουλή, να το πούμε έτσι, από το τεχνικό επιμελητήριο, ότι όταν ξαναξεκινήσουν οι εργασίες, καλό θα είναι να απομακρύνεστε από τις οικίες σας για 10-15 μέρες. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έχετε ακούσει, γιατί ο υπουργός, ο υφυπουργός, θεωρεί αδιανόητο να έχετε λάβει μία τέτοια σύσταση την ώρα που δεν υπάρχει και το πόρισμα του τεχνικού επιμελητήριου. Τι λέτε εσείς?
6: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Αν δεν απατώ, με την ίδια ώρα εχθές ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για εκένωση κτηρίων.
0: Πολύ σωστά.
6: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Πολύ καλά, το θυμάστε, θα το ακούσουμε εκεί μετά.
6: Α, θα το ακούσουμε, ωραία. Κοιτάξτε, είχαμε παρευρεθεί στη διοικούσα που έκανε το τεχνικό επιμελητήριο, όπου ο πρόεδρος πρώτον μας ενημέρωσε ότι τις επόμενες 5 με 10 ημέρες θα παραδοθούν τα πρώτα πορίσματα, τα οποία δεν είναι τα οριστικά, γιατί αυτά θα βγουν προς το Δεκέμβριο. Και η εικόνα που μας μετέφερε για αυτά τα πορίσματα είναι ότι οι διάφορες πολυκατοικίες θα χρειαστούν υποστηλώματα, στηρίξεις κτλ. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να δουν με ποιο τρόπο θα κατασταθούν. Και το δεύτερο είναι ότι έκανε τη σύσταση. Την έκανε σε όλη την διοίκουσα, την έκανε σε ένα γραφείο με μένα. Ότι εκφράζοντας την ανησυχία του άνθρωπος. Δηλαδή και προς τη μήνυ του. Γιατί όταν βλέπεις ότι ένα έργο δημιουργεί τέτοιες ζημιές, δεν παίζει με τις ανθρώπινες ζωές. Οπότε έκανε τη σύσταση. Όταν θα περνάει ο Μετροπόντικας από κάτω από τα νέα σπίτια, μήπως οι κάτοικοι να βγαίνουν για να μην. Ξέρετε, ούτε να βιώνουν όλη τη νύχτα που περνάει από κάτω στους Μετροπόντικες, γιατί τα κτίρια τρέμουν όταν περνάει από κάτω το Μετροπόντικας.
0: Αυτό δηλαδή που εκλάβατε ως αίσθηση είναι ότι η συμβουλή ήταν περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, ώστε να μην υπάρχει αυτή η πίεση ότι πατρέμει ένα σπίτι στο οποίο δεν είσαι και απολύτως βέβαιος, εν πάση περιπτώσει, ότι όλα πάνε καλά, ή για λόγους όντως κινδύνου, στατικότητας, εν πάση περιπτώσει για να αποκλειστεί και το τελευταίο ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο μεγάλο θέμα. Τι εκλάβατε εσείς?
6: Κοιτάξτε, τώρα ας είμαστε λίγο ειλικρινείς σε τέτοιες.
0: Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ.
6: Τι πάνε για ψυχολογικούς λόγους? Όταν υπάρχει διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει τίποτα, δεν έχει κανένα λόγο να φοβάσει.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Όταν υπάρχει έστω κάποια πιθανότητα να γίνει κάτι, τότε αρχίζουν και βγαίνουν.
0: Να ακούσουμε και την κυρία Αγρίου. Εσείς, κυρία Αγρίου, τι έχετε καταλάβει από όλο αυτό τώρα? Τι ακριβώς πρέπει να κάνουν κάτι και επί της ουσίας, και τι ακριβώς μπορεί ή δεν μπορεί, σύμφωνα με τον Υπουργό, να συμβουλεύσει αυτή τη στιγμή το τεχνικό επιμελητήριο, στη φάση που βρισκόμαστε, χωρίς οριστικές απαντήσεις?
9: Καταρχήν, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, πραγματικά την περασμένη Τρίτη έγινε μια συζήτηση στη Διοικούσα, παρουσία των εκπροσώπων των κατοίκων, οι οποίοι έβαλαν πολύ εύλογα ερωτήματα. Κοιτάξτε να δείτε. Τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα δείχνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι υπάρχουν πραγματικές βλάβες και καθυζήσεις σε αρκετά κτίρια. Άρα ένα δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο δεδομένο που έχουμε είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει κάνει μια σύμβαση με το ελληνικό μετρό και έχει αναθέσει πραγματογνωμοσύνες για 14 από αυτά τα κτίρια. Έγινε μια συζήτηση, υπήρχε ένα αίτημα από τους κατοίκους να επεκταθεί και για άλλα 10 κτίρια, οπότε μπορεί να γίνει ένα αίτημα είτε από το Δήμο είτε από τους ίδιους κατοίκους και να επεκταθεί η σύμβαση. Και το επίσης αυτό που έχουμε δεδομένο είναι ότι τα κτίρια αυτή τη στιγμή δηλώνεται ότι μέχρι τώρα αυτό, μάλλον αυτό δεν είναι δεδομένο, γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα αυτοψίες και μετρήσεις δεν δείχνουν άμεση αστάθεια. Είναι άλλο όμως να μην δείχνουν άμεση αστάθεια. Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με πιστοποιημένη πλήρη στατική επάρκεια. Πιστοποιημένη πλήρη στατική επάρκεια δεν υπάρχει. Έτσι. Και ο Υπουργός Ταχιάος είπε ότι δεν είπε ότι τα κτίρια είναι ασφαλή, είπε ότι δεν έχει προκύψει βλάβη τέτοια που να επιβάλλει εκένωση. Το ποια είναι η βλάβη που θα επιβάλλει η εκένωση είναι μια πολύ μεγάλη τεχνική συζήτηση.
0: Και πολύ ανοιχτή συζήτηση. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Αγρίου, να ακούσουμε σας παρακαλώ ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτά τα οποία ανέφερε ο Υπουργός χθες εδώ, παρακαλώ, για να το συνεχίσουμε. Από τους ειδικούς έχετε χρονοδιάγραμμα, ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, κάποια εκτίμηση?
10: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί είναι ότι δεν θα κινηθεί, δεν θα επανεκκινήσει η διάθεση από το Μετροπόνικα εάν δεν έχουμε διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω βλάβες στα κτίρια τα οποία είναι υπερκείμενα. Δεν είναι το σύνολο των κτιρίων αυτό. Το κτίριο τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή διαπιστώσει βλάβες. Στην μεγάλη της πλειοψηφία τα κτίρια αυτά είναι πλέον πάνω από την κατασκευασμένη σύνταγμα. Δεν υπάρχουν εκεί περαιτέρω φαινόμενα καθυζήσεων. Οι μελέτες που περιμένουμε, και αυτές είναι μελέτες που επίσης αργούν, είναι οι μελέτες που αφορούν στις αποκαταστάσεις που θα γίνουν.
0: Εσείς επιβεβαιώνετε ότι η πρόταση, η οποία ή μάλλον η σύσταση που έχει γίνει στους κατοίκους, σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι ίδιοι οι πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης, ότι τους προτάθηκε προληπτικά να φεύγουν για 15 μέρες από τα σπίτια τους στο πλαίσιο των εργασιών μέχρι να βεβαιωθούν ότι όλα είναι ok. Δηλαδή, στους πολίτες, εσείς ως μέλος της κυβέρνησης, μπορείτε να τους πείτε μείνετε στα σπίτια σας ή συμφωνείτε κι εσείς ότι πρέπει να υπάρξουν προληπτικές και σταδιακές εκενώσεις?
10: Μέχρι σήμερα έχουμε διανοίξει χιλιόμετρα σύνταγγας χωρίς να έχει γίνει καμία εκένωση. Υπάρχουν κάποιες κατασκευές, ξαναλέω, οι οποίες είναι ακριβώς από πάνω από την ασπίδα. Εκεί θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Το θέμα δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί εκένωση, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να το αποκλείσω. Στα κτίρια στα οποία έχει κατασκευαστεί σύνταγγα δεν υπάρχει καν τέτοιο θέμα. Και στο μέλλον της διάνοιξης της σύνταγγας προφανώς επίσης δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ απορώ, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μηχανικός ο οποίος μπορεί να το έχει πει αυτό.
0: Λοιπόν, τι λέτε εσείς, κυρία Αγρίου? Και βεβαίως σε άλλο σημείο είχε πει ο Υπουργός ότι δεν μπορεί ο ίδιος να πει ότι στο τέλος της ημέρας θα χρειαστούν εκενώσεις.
9: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να σχολιάσω αυτά που είπε ο Υπουργός. Εγώ αυτά ως πολιτικός μηχανικός, ως τεχνικός, αυτά που έχω να πω είναι ότι πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Πρέπει να γνωρίζουμε τι βλάβες έχουν διαπιστωθεί, αν αφορούν ή όχι φέροντα στοιχεία, τι δείχνουν οι μετρήσεις καθίζησης σήμερα, αν η κατάσταση είναι σταθερή, είναι εξελισσόμενη, αν έχει ολοκληρωθεί η στατική αποτίμηση, αν απαιτούνται προσωρινά μέτρα ασφαλείας. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσωρινής μετακατάστασης, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, για όποιον κάτοικο δεν επιθυμεί να παραμείνει.
0: Πόσο πιο
9: καθόλου. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί και πολύ περισσότερο, όταν προσέχετε να δείτε, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, ότι δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία που προκάλεσε. Γιατί μπορεί να είπε ο Υπουργός ότι έχουν γίνει χιλιόμετρα, όντως έχουν γίνει χιλιόμετρα και στην Ελλάδα και παντού. Όμως εδώ, στην Κυψέλη, παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα.
0: Και δεν ξέρουμε αν θα παρουσιαστεί και αλλού μετά. Πρέπει να λυθεί
9: είναι η αιτία,
0: το θέμα.
9: Ορίστε.
0: Πρέπει να βρεθεί η αιτία και για την Κυψέλη, για τους κατοίκους εκεί. Αλλά ομιγέννητο, μην τυχόν δούμε μία επανάληψη σεναρίου παρακάτω. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει γίνει στην Κυψέλη δεν σημαίνει ότι θα το δούμε. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι πολύ σαφείς και συγκεκριμένες και βεβαίως οι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους με ασφάλεια. Άρα, είναι όλα ανοιχτά. Κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βάλει το χέρι του στη φωτιά ή να υπογράψει ότι όλα καλώς έχουν. Δεν υπάρχει αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά ακόμα τα ανοιχτά ερωτήματα. Και όπως λέτε κι εσείς, πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα, ένα προς ένα, πριν κάνει το παραμικρό τσακ.
9: Έχουμε ένα δεδομένο, προφανώς, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα δεδομένο ότι η γεωλογική μελέτη που έγινε από την Ελληνικό Μετρό κάπως στόχησε. Έτσι. Άρα γίνεται, από ό,τι γνωρίζω, αν είναι αληθές δεν ξέρω, ότι γίνεται καινούργια μελέτη. Άρα ακόμα δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Και ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι στην πραγματογνωμοσύνη που έχει ζητηθεί από το ΤΕΕ υπάρχει καταγραφή των υφιστάμενων βλαβών, έχει ζητηθεί να γίνει αυτό, η εκτίμηση της έκτασης, η εκτίμηση σοβαρότητας, η σχέση των βλαβών με τη φέρουσα ικανότητα, η αξιολόγηση της ασφάλειας, αλλά δεν έχει ζητηθεί η διερεύνηση της αιτίας των καθιζήσεων και η πιθανή απόδοση ευθύνης στον ανάδοχο. Αυτό δεν θα προκύψει από την πραγματογνωμοσύνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, αυτό που θα μας δώσει η πραγματογνωμοσύνη και που δεν το έχουμε ακόμα, είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας και τη λειτουργικότητα των κτηρίων. Αφού δεν έχουμε αυτό, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε και να πούμε στους κατοίκους μείνετε μέσα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που το λέτε τόσο καθαρά. Κύριε Κουτρουλάρη, τώρα που ακούμε και αυτά όλοι εδώ μαζί και με τους υπόλοιπους ακροατές.
11: Πρώτον, έχετε απόλυτο δίκιο για το ζήτημα που θέσατε για την αιτία του προβλήματος. Γιατί είναι αδιανόητο 7 μήνες τώρα να μην έχει δοθεί απάντηση για αυτό. Και επίσης, πώς θα ξεκινήσει το έργο χωρίς να έχουμε απαντήσει σε αυτό το κύριο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, επειδή το Υπουργείο και η Κοινοπραξία κάθονται και παίζουν με τις λέξεις. Δηλαδή λένε ότι δεν τίθεται ζήτημα να πέσει μια πολυκατοικία. Εννοούν να πέσει μόνη της από τα φορτία της ή και σε περίπτωση σεισμού. Γιατί σε περίπτωση σεισμού, μόλις μηχανικούς επαγγελίες, έτσι. Γιατί τώρα δεν είναι εδώ πέρα να παίζουμε με τις λέξεις. Οκ, τα κτίρια μπορεί να μην είναι σε κατάσταση να καταδαφιστούν μόνα τους. Αλλά τι θα γίνει με ένα σεισμό 4-4,5. Εμείς για την περίπτωση του σεισμού ανησυχούμε πιο πολύ.
0: Λοιπόν.
11: Και δεν είναι τώρα μια συνθήκη να καθόμαστε και να παίζουμε με τις λέξεις.
0: Είναι το μόνο βέβαιο και δεν το συζητάμε, δεν αξίζει σε κανέναν κάτοικο, σε κανέναν άνθρωπο, σε κανέναν πολίτη που και η πολιτεία πρέπει να του διασφαλίζει ότι αν μη τι άλλο, στο βαθμό που μπορεί και μπορεί να το εγγυηθεί, είναι ασφαλής πέρα από το τυχαίο ή το απρόβλεπτο. Θέλω να σας ξαναβρούμε και την άλλη εβδομάδα θα παρακολουθούμε το θέμα πάρα πολύ στενά. Ο κ. Κουτρουλάρης, κυρίες και κύριοι, από την πρωτοβουλία κατοίκων στην Κυψέλη, η κυρία Αγρίου, η πολιτική μηχανικός και μέλος της Διοικούς της Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μη σκέφτεστε ότι σήμερα είναι η Κυψέλη. Αύριο πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Πρέπει να λυθεί αυτό. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
12: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Γιώργος Μαζιάς, στην αθλητική σας ενημέρωση. Γιώργο.
13: Καλησπέρα. Θλίψη σκόρπια στον κόσμο του ελληνικού μπάσκετ, η απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο προπονητής που το 1994 είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλλου Κόρατς άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα σε ηλικία 77 ετών. Πάντα στο μπάσκετ. Μετά τη νίκη στους Ιμπρεμιά της EuroLeague, η Αιώνη είναι έτοιμη και για το Super Cup. Αύριο Σάββατο στις 5 παραδέρατο στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ στις 9, στο πάντα στο ίδιο κλειστό, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ στον άλλο ημιτελικό. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ο τελικός άλλαξε ώρα για να μην συμπέσει με την αναμέτρηση της εθνικής ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Η Γαλανόλευκη μετά την νίκη στο Βελιγράδι της Σερβίας είναι ήδη στο Augsburg για το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Jürgen Klopp την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο και τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Στο διεθνή χώρο, η Manchester City κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούν τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League μεταξύ 2009 και 2018. Οι κυρώσεις ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί. Η αγγλική ομάδα κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί. Η Μαρία Σέκα στο τένις αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης, καθώς στο σημερινό προημιτελικό γνώρισε 90 με 2-1 από την Ισπανίδα Ταλία Γκίψον. Στην pole position της, του Grand Prix του Αζερβαϊτζάν θα είναι ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, με δεύτερο δίπλα του τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.
0: Έλληνα Καρέτσου, μετεωρολόγος στο Mega News για το Σαββατοκύριακο που ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
12: Καλησπέρα, Μαΐρα, κυρίες και κύριοι. Το σκηνικό αλλάζει από το Σαββατοκύριακο, με το πιο έντονο κύμα φαινομένων να αναμένεται αύριο Σάββατο. Ήδη από σήμερα το απόγευμα έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα από τα βόρειο-δυτικά και θα είναι ιδιαίτερα έντονα και το βράδυ σήμερα σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Βόρειο Ιόνιο. Ωστόσο, το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι οποίες κατά τόπους θα συνοδεύονται και από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές θαλαζοπτώσεις. Αύριο στο επίκεντρο θα βρεθούν το Ιόνιο, Δυτική Μακεδονία και από το μεσημέρι και η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα να πούμε ότι θα μετατοπιστούν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Παράλληλα, να πούμε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση αύριο Σάββατο, με τις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς. Τοπικά στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα πλην του Ιωνίου θα φτάνουν τους 24 με 26 βαθμούς και οι βοριάδες θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Στην Αττική αύριο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Το βράδυ, ωστόσο, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς.
0: Στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο ολοκληρώνεται για απόψε. Να σας ευχηθούμε μια καλή συνέχεια. Αγγελική Καρτιόλκα είναι ήδη εδώ στο στούντιο για την ενημέρωσή σας στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Παραμένετε πάντα κοντά μας. Mega News 104,6. Καλό βράδυ.
14: Mega News 104,6.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό των 6 αγνοούμενων που φέρεται να βρίσκονταν στο κτίριο της Πλάκας την ώρα της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones και θερμικές κάμερες διεξάγουν επιχειρήσεις στο σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου φέρεται να είχε νοικιάσει Βρετανός τουρίστας, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, το γιο του και τη σύντροφό του. Οι τέσσερις επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη χώρα στις 11 το πρωί, ωστόσο δεν φαίνεται να επιβιβάστηκαν σε καμία πτήση. Αναζητείται επίσης ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στο δεύτερο όροφο του κτίριου. Το απόγευμα εντοπίστηκε στα συντρίμια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε και δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο. Έλεγχο στατικότητας, τα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δηλώσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, αναφέροντας ότι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Παράλληλα, απέδωσε την ισχυρή έκρηξη σε πιθανή διαρροή αερίου. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση Βόρεια της Μυκόνου για την κατάσβεση της φωτιάς σε φορτηγό οχηματαγό πλοίο που βρίσκεται εν πλώ. Στο σημείο βρίσκονται σκάφη του λιμενικού της πυροσβεστικής Ρημουλκά καθώς και το ναυαγοσωστικό Ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγος που διαθέτει δυνατότητα ρήψης περίπου 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δύο προφυλακισμένων γιατρών που φέρονται να έχουν σχέση με τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνιάδου, ζήτησε ο ανακριτής. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα, καθώς και η ακριβής χρόνη και η διάρκεια των επικοινωνιών. Συνελήφθη 40χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στον υπολογιστή του φέρεται να βρέθηκαν περισσότερα από 400 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα από τα σπίτια τους. Ο 40χρονος συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι 18χρονης, την οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε επανειλημμένα προσεγγίσει το προηγούμενο διάστημα. Στο στόχαστρο επιτίδιον βρέθηκε 84χρονη σε χωριό του Δήμου Δομοκού στη Φθιώτιδα, η οποία έχασε 20.000 ευρώ μετά από τηλεφωνική απάτη. Οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν ότι συνομιλούσε με υπάλληλο του λογιστή της και επικαλούμενοι οικονομικές εκκρεμότητες της απέσπασαν τα χρήματα. Συνολικά 45 άτομα συνέλαβαν οι τουρκικές αρχές μετά την αποκάλυψη οικονομικού σκανδάλου στο οποίο φέρεται εμπλεκόμενος και ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που μετέχουν 7 εταιρείες και επηρεάζονται πάνω από 455.000 ιδιώτες επενδυτές, ενώ αφορούν κεφάλαια ύψους 18 με 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτηση στο X. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
14: Αθλητικές ειδήσεις.
15: Η Manchester City κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούν τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League μεταξύ 2009-2018. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Η αγγλική ομάδα κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που τις είχαν απαγγελθεί. Η διοίκησή της θα καταθέσει έφεση κατά της απόφασης. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως το πρωί, από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αύριο στη χώρα συνολικά θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
14: Mega News 104,6.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
20: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα περίπτερα.
23: Ηλία, ρίχτω!
24: Αυτή η νύχτα μένει.
1: Αυτή η νύχτα μένει.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
23: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Το στοίχημα του καλωδίου. Σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Αντικειμενικές αξίες. Αυξήσεις μετά τις εκλογές. Φάκελος, ακροδεξιά, ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα προς τις κάλπες. 3+1 καμπανάκια στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Πλάτων, ο φωτογράφος των διασύμων. Μαζί ιστορίες, Μέγας Αλέξανδρος. Ένα σύμβολο για όλες τις εποχές. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.

0: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Mega News 104,6 ακούτε, εδώ είμαστε.
1: Γεια σας, γεια σας. Ελένη Στεργίου, Μάκης Προβατάς. Παρασκευούλα.
0: Παρασκευούλα, λίγο θλιβερή σήμερα με αυτό που γίνεται, που είναι σε κρεμότητα και όλες από το...
1: Στην πλάκα, στην πλάκα λες. Ναι, ξυπνήσαμε πολύ άσχημα σήμερα.
0: Έτυχε, γιατί είναι ο δρόμος, πέρασα 2-3 φορές από εκεί. Και όσο ξέρεις τι έχει συμβεί, δηλαδή έτσι που το κοιτάς, που βλέπεις πυροσβεστικές, τα ασθενοφόρα στην αναμονή, αυτά κυρίως
1: είναι... Θα το παρακολουθούμε, γιατί ακόμα δυστυχώς ψάχνουν για τους αγνοούμενους.
0: Που προφανώς η φράση είναι κλισέ, αλλά αυτή είναι. Ελπίζουμε να υπάρχουν, να είναι όλοι ζωντανοί. Να δούμε τώρα πώς θα είναι τα πράγματα. 7.30 ώρα το πρωί έγινε, για όσους τυχόν δεν το ξέρετε. Γύρω στις 11, από ό,τι λένε, ετοιμαζόντουσαν να φύγουν οι 4 τουρίστες, οι Αμερικάνοι. Υπάρχει και αυτό το ζευγάρι που έμενε και δεν έβγαινε πολύ συχνά στον δεύτερο όροφο, αν δεν απατώμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι ένα οίκημα το οποίο έγινε και περιοχή φυσικά τουριστική, ήταν και Airbnb, τι έμεναν εκεί. Είναι συνεχής η ενημέρωση και από τα site του ομίλου, in.gr, τα νέα.gr, το βήμα.gr. Μπορείτε και εκεί να κοιτάτε τις εξελίξεις. Δυστυχώς έχουμε αυτή την, ελπίζουμε να μην είναι μεγάλη, να μην είναι τραγωδία.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Παρόλα αυτά, θέλω να σου πω το εξής. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε την Ευαγγελία Κοβέου στους ήχους. Ευαγγελία μου, τι κάνεις? Όλα καλά? Καλά. Τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ιωάννα Μπέχλου. Και σκεφτόμουν, Ελένη, ήμουνα σε μια τώρα στην επέτειο των 77 χρόνων που έκανε η Κινέζικη Πρεσβεία για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Και σκεφτόμουν ότι ένα βιβλίο που κολλάει να δώσουμε, δεν το έχω μαζί μου όμως, απλώς σκεφτόμουν όσο ήμουν εδώ, ήταν εδώ κοντά, να δώσουμε τη σύγκρουση των πολιτισμών. Ένα εμβληματικό βιβλίο του Σάμιουελ Χάντιγκτον, είναι από εκδόσεις Πατάκης, έτσι, η σύγκρουση των πολιτισμών. Ένα τέτοιο αντίτυπο, είναι πραγματικά εμβληματικό βιβλίο. Παρότι ο τίτλος φαίνεται, μοιάζει σαν να λέει ότι θα συγκρουστούν

0: στους αιώνες, είναι στην πραγματικότητα, επαναλαμβάνεται τόσο που μοιάζει να ξαναείναι αναπόφευκτο. Είναι πολιτικός επιστήμονας ήταν ο Σάμιουελ Χάντινγκτον, δεν ζει πια. Οπότε έχουμε ένα τέτοιο αντίτυπο. Γράφεται τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας σίγουρα, και το στέλνετε Viber και WhatsApp, έτσι, 6981-041-046 ή Mega News 104,6. Παρακαλώ πολύ, ονοματεπώνυμο, μην μας βασανίζετε για να σας γιατί πρέπει να δίνουμε ονοματεπώνυμο στον εκδοτικό οίκο. Αυτό είναι το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Σκεφτόμουν λοιπόν, το θυμάστε το China Girl καθόλου από τον Bowie? Ήταν λίγο,
1: ναι,
0: είχε ένα παράξενο, να το βάλουμε λίγο, Ευαγγελία μου, το... Όχι ακόμα, λέει η Ευαγγελία. Κάνει νόημα, κάνει νόημα.
1: Ωραία, ας ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι που παίζει, μέχρι να δώσουμε στην Ευαγγελία λίγο το χρόνο να το βρει.

0: προλάβαμε στο τέλος το Τσάνεγγελ. Το νόημα ήταν, όχι, μην το πεις, παίζει εδώ και ώρα. Δεν το είχαμε δει, δεν το είχαμε ακούσει. Επίσης να πούμε, βλέποντας εκεί τους Κινέζους, όλα τα μέσα παγκόσμια κατά βάση ασχολούνται με αυτή την συνάντηση Τραμπ και Σι σήμερα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εχθές πήγε και τον υποτιδέχτηκε ο Τραμπ στο αεροδρόμιο, δεν το έχει ξανακάνει, λέει, ποτέ με κανέναν ηγέτη ο Τραμπ. Και λένε ότι ήταν και αρκετά θυμωμένος, γιατί ο Τραμπ αυτή την ανακαίνιση της πτέρυγας που κάνει στο Λευκό Οίκο την έκανε θέλοντας να εντυπωσιάσει το ΣΥ. Περίμενε ότι θα είναι εδώ, έτσι κι αλλιώς το ήξερε, αλλά δεν πρόλαβαν να το ολοκληρώσουν. Και εν πάση περιπτώσει συζήτησαν για την τεχνητή νοημοσύνη, συζήτησαν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ είπε, του έθεσε το θέμα με το Ιράν. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί αυτό, πως υπάρξει και μια κάτι σε εισαγωγικά ανταλλαγή στενά του Ορμούζ και Ταϊβάν κατά μία έννοια. Θα το δούμε πως θα εξελιχθεί. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Αυτός ο Κινέζος πρέσβης σήμερα έκανε πάρα πολλές αναφορές σε αυτή την συνομιλία Τραμπ και εσύ.
1: Εντάξει, λογικό δεν σου φαίνεται.
0: Ναι, έκανε πολλές. Δηλαδή, μετέφερε πάρα πολλά από ό,τι είπε και ο ένας, τι είπε και ο άλλος. Όχι, του είπε αυτό ο πρόεδρος ή του είπε ότι και ο πρόεδρος Τραμπ είπε αυτό. Του είπε ότι είμαστε οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις και οφείλουμε στην ανθρωπότητα να κινηθούμε για την ευημερία και την ειρήνη. Μάθαμε σχεδόν τη μισή συνάντηση.
1: Πάντως αναμένεται μάλλον και νέα συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Σίση προς τον Νοέμβριο, να δούμε βέβαια αν θα γίνει. Προφανώς τώρα υπάρχει εκεί πέρα μια διαπραγμάτευση να τα βρούνε λίγο από την επίθεση που υπήρχε πριν από την Αμερική προς την Κίνα. Τώρα κάπου εκεί θέλουμε να τα βρούμε, γιατί έχουμε να κάνουμε και με τα συμφέροντα, με τις πολύτιμες γέες. Αλλά και το κομμάτι της τεχνολογίας είναι και το AI, όπως είπες πάρα πολύ καλά, Μάκη. Και έχουμε εδώ στην παρέα μας τον Χρήστο Ξενάκη, είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για να μας πει λοιπόν πώς αυτή η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει κοντά χώρες ή και να τις φέρει μακριά. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
0: Τι κάνετε?
2: Γεια σας, καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
1: Λοιπόν, πόσο κοντά μπορούν να έρθουν δύο χώρες λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, είναι τουλάχιστον δική μου ερώτηση, η οποία είναι και τεχνολογική και δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Αλλάζει πολλά πράγματα και προς τη θετική κατεύθυνση αλλά και προς την αρνητική κατεύθυνση. Είδαμε και πρόσφατες δηλώσεις του Bill Gates, οι οποίες είναι κάπως, μπορώ να πω, ότι θέλουν να αφυπνίσουν την κοινωνία και τους αρχηγούς για το τι είναι αυτό που πιθανόν μπορεί να επέλθει εάν δεν συμπεριφερθούμε σωστά, με σύνεση, και νομίζω ότι θα πρέπει η πολιτεία, οι χώρες, τα κράτη να μπορέσουν να βάλουν κάποιους κανόνες.
1: Να κάνω εδώ μια παρένθεση, απλά για την είδηση δηλαδή. Είπε ο Bill Gates και προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποκτήσει τέτοια ισχύ που αν χρησιμοποιηθεί και πέσει ουσιαστικά σε λάθος χέρια θα μπορούσε να συμβάλλει ακόμα και σε κατάσταση.

0: καταστροφικά γεγονότα και ένα δισεκατομμύριο θανάτους. Δηλαδή είναι τρελό το νούμερο. Φυσικά είναι ένα σενάριο, το worst σενάριο. Αλλά είπε και επίσης ότι χρειάζεται μια πολιτική ρύθμιση πριν να είναι αργά. Αυτό είναι η είδηση και η αφορμή και της σημερινής μας συζήτησης, κύριε Ξενάκη.
1: Σωστά. Εδώ να πούμε ότι, εντάξει, θεωρώ ότι ο λόγος του Bill Gates ήταν απλά για να μας αφηνήσει λιγάκι. Ναι. Θεωρώ ότι κινήθηκε λίγος έτσι,
2: extreme, σε υπερβολικές γραμμές.
1: Ναι. Αλλά τα οποία όμως, εάν καθίσουμε και τα δούμε σε λεπτομέρεια και αναλύσουμε, μπορούμε να πούμε ότι πιθανόν και να μην είναι τόσο υπερβολικά σενάρια. Ξέρετε, και άλλες φορές στην ιστορία μας, στην πρόσφατη ιστορία, έχουμε κάνει υποθέσεις και λέμε ότι είναι αυτά extreme σενάρια, τα οποία όμως σιγά σιγά η ζωή μας τα επιβεβαίωσε και ίσως και με κάποιες φορές και με έτσι άσχημα, πολύ άσχημα αποτελέσματα.
2: Εδώ, παρακαλώ, συγγνώμη την
1: ολοκλήρωση. Αυτό πιστεύω που θέλει να τονίσει εδώ ο Bill Gates, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον, είναι το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τόσο δυνατό εργαλείο, το οποίο εξελίσσεται ραγδαία, δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια έχουν συμβεί άλματα, έτσι. Και εάν πέσει σε λάθος χέρια, που μπορεί εύκολα να το κάνει, να γίνει αυτό, τότε μπορούμε να έχουμε είτε κυβερνοτρομοκρατία, είτε σε επίπεδο βιολογικού πολέμου, όπου τα αποτελέσματα, δηλαδή, θα μπορεί να είναι ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, θα είναι πολύ δύσκολο μετά να τη θασέψουμε. Έχουμε τις πρόσφατες μνήμες του COVID, έτσι, όπου κλειδώθηκε ένας πλανήτης για 1,5 χρόνο, κλειδώθηκαν τα πάντα. Μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, αν υπάρξει ένας βιολογικός πόλεμος.
2: Εδώ γίνεται το εξής. Νομίζω ότι η τελευταία φορά, προφανώς δεν την έχουμε ζήσει εμείς, που υπήρχε ακριβώς αυτό το δίλημα και όποιος κυριαρχήσει σε ένα πεδίο θα κυριαρχήσει τον κόσμο, ήταν με την πυρηνική ενέργεια. Με την ατομική πυρηνική ενέργεια, έτσι. Δηλαδή, ποιος θα κάνει τα πυρηνικά όπλα, γι' αυτό ήταν και το Manhattan Project και όλος αυτός ο ανταγωνισμός αμέσως μετά τη λήξη του, ή βάστος λίγο πριν τη λήξη, μάλλον του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ, πραγματικά, όποιος κυριαρχήσει στο AI θα κυριαρχήσει τον κόσμο. Υπάρχει ένα άρθρο στο New York Times που λέει για το project του Xi, του πρόεδρου Xi, πώς να κυριαρχήσει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο τα επόμενα χρόνια η Κίνα. Και δεν μοιάζει να έχει υπερβολή κάποια από αυτές τις λέξεις.
1: Όχι. Αλλά κύριε Τρόντα, εδώ θα βάλω μια διαφορετική παράμετρο. Αν μπορέσουμε να το συγκρίνουμε με το τι έγινε πριν με την ατομική ενέργεια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τον Ψυχρό Πόλεμο. Τότε υπήρχαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν μια κούρσα εξοπλισμού, ανταγωνίζονταν στην πυρηνική ενέργεια. Ήταν όμως δύο μεγάλες κρατικές οντότητες, οι οποίες είχαν κάποιους αρχηγούς επάνω, οι οποίοι, δόξα τω Θεώ, δεν πάτησαν ποτέ το κουμπί, αν και βρέθηκαν κάποιες φορές σε ένα τέτοιο δίλημα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόνο την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν και άλλες κρατικές οντότητες, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται τόσο πολύ και είναι και προσβάσιμη ακόμα και σε πολύ μικρότερες ομάδες. Δηλαδή είναι προσβάσιμη και σε μικρότερες χώρες, μικρότερες οντότητες, ακόμα και σε μη κρατικές οντότητες. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να. Ο χώρος μου δεν είναι πολιτική, δεν μπορώ να ξέρω, ας πούμε, να χαρακτηρίσω την Α, Β, Γ, Δ χώρα, αλλά τη μη κρατική οντότητα, την ασύμμετρη απειλή και τις τρομοκρατικές ομάδες, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί.
2: Δεν χρειάζεται να είστε πολιτικός. Με τους Χούθη το είδαμε τι έγινε. Οι Χούθη, δηλαδή, που ξαφνικά λέμε τι έγινε, και αυτοί οι οποίοι δεν έμοιαζαν στα μάτια μας ως τίποτα, ελέγχουν ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου εμπορίου, ήταν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης είναι και συνεχίζει να είναι. Αυτό που λέτε. Στην πραγματικότητα είναι μια μη κρατική οντότητα, αν το σκεφτείτε.
1: Ναι. Οπότε και αυτό, δηλαδή, εγώ θα σας έλεγα, χαρακτηρίζοντας ακόμα και τους Χούθη τώρα, ότι υπάρχει μια δομή. Φανταστείτε κάτι, ήταν ένα ακόμα μικρότερο, ακόμα μη δομημένο. Mm-hmm. Με καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Ναι.
1: Το οποίο να είναι εντελώς ευκαιριακό, το οποίο δύσκολα το αναγνωρίζεις και δύσκολα μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
2: Από την άλλη υπάρχει το flip side ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να εκτοξεύσει τις δυνατότητες της ανθρωπότητας σε όλα τα πεδία. Ήδη το κάνει στην ιατρική και μπορεί πραγματικά να ζήσει η ανθρωπότητα τρομερά, τρομερή πρόοδο, τρομερά πράγματα.
1: Νομίζω, είναι αυτό που το έχουν πει πάρα πολύ. Είναι ένα, από τη μία είναι ένα εργαλείο το οποίο πιστεύω ότι αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να λύσει πάρα πολλά προβλήματα στην ανθρωπότητα. Γιατί με τη δυνατότητα να κάνει γρήγορους υπολογισμούς, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να ξεχωρίζει πράγματα, μπορούμε να κάνουμε τεράστια πρόοδο στην ιατρική, στο να ζούμε καλύτερα, περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής. Από την άλλη όμως, αν το χρησιμοποιήσουμε για τις αντιπαλότητες, έρχομαι τώρα στην αρχική κουβέντα που κάναμε.
0: Στην αρχική κουβέντα με τους θανάτους και τις απειλές.
1: Για τις απειλές, αν το χρησιμοποιήσουμε ένας για να εξοντώσει τον άλλον, τότε θα εξοντωθούμε όλοι, ας πούμε, και τότε πιθανό να επιβεβαιώσουμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας για τον κόσμο, για το πόσες φορές...
0: Και κάτι ταινίες που βλέπαμε παλιά, στα 90's. Εσείς συμφωνείτε με το ότι δεν αρκεί να βάλουν κανόνες οι εταιρείες, αλλά χρειάζεται και μια πολιτική ρύθμιση και συνολική ίσως μεταξύ των κρατών, δηλαδή να μπουν κάτω τα κράτη και να φτιάξουν μια ρυθμιστική αρχή?
1: Ναι, ίσως κάτι σαν τις αρχές, ας πούμε, με την ατομική ενέργεια.
0: Ναι,
1: πιστεύω ότι χρειάζεται να το κάνουμε αυτό και χρειάζεται λίγο να θέσουμε το πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για την πρόοδο της κοινωνίας. Τώρα, το πώς αυτό θα εξασφαλιστεί δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή πώς μπορεί όλος ο πλανήτης να δουλεύει προς μια κατεύθυνση. Σίγουρα θα υπάρχουν και αποκλίνουσες συμπεριφορές.
0: Φοβάμαι, κύριε καθηγητά, ότι θα γίνει κάτι άσχημο και μετά θα πάρουμε μπρος ως χώρες.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην γίνει αυτό.
1: Ναι, απευχόμαστε. Από την άλλη όμως, σαν άνθρωπος ο οποίος δουλεύουμε, επενδύουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλω να δαιμονοποιείται η τεχνολογία.
2: Σωστό.
1: Γιατί και ουσιαστικά να κάνουμε τον κόσμο να είναι απέναντι στη τεχνολογία. Το έχουμε ζήσει και αυτό στο παρελθόν.
2: Να μην γίνουμε λουδίτες. Μην γίνουμε λουδίτες ξαφνικά του 21ου αιώνα.
1: Θυμάμαι, επειδή είμαι τώρα σχετικά παλιός εγώ με την πληροφορική, θυμάμαι κάποιες στιγμές όπου οι άνθρωποι, ας πούμε, δαιμονοποιούσαν τους υπολογιστές. Τα κομπιούτερ,
0: το ίντερνετ, βέβαια τα site, αλήθεια.
1: Διάφορα πράγματα, δηλαδή μέχρι και ζήσαμε στιγμές ότι το 5G ας πούμε προκάλεσε τον κορονοϊό και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά εστιάζουμε στα προβλήματα και καλό είναι να τα δεικνύουμε, απλά η κοινωνία μετά τα δαιμονοποιεί και επί της ουσίας
2: Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για το λαϊκισμό, για άλλη μια φορά, εντάξει, δηλαδή στην άγνοιά μας.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να έρθετε γιατί μια μέρα από εδώ από το στούντιο να τα πούμε λίγο πιο εκτενώς.
1: Με χαρά, και εγώ θα ήθελα να αναδείξουμε και τα θετικά της, της πρόοδου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
2: Μα γι' αυτό να έρθετε, κυρίως.
1: Εντάξει.
2: Να είστε πολύ καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα για τίτλους ειδήσεων.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Πλάκα, καθώς αναζητούνται 6 άνθρωποι που φέρεται να βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου φέρεται να είχε νοικιάσει Βρετανός τουρίστας, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του. Αναζητείται επίσης ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Νωρίτερα εντοπίστηκε στα συνδρύμια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια τη περιοχή διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικέ υπηρεσίε, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, αναφέροντα ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια του. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου τη Πάργα στα Ιωάννινα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλο ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότηση και έριξε κολόνα τη ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Ενώ τα συνεργεία τη ΔΕΔΙΕ εργάζονται πυρετοδό για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στον Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, που φαίνεται να έχουν σχέση με τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ζήτησε ο ανακριτής. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και ο καιρός νεφώσης αύριο στην Αττική με βροχές κατά διαστήματα. Μέχρι το βράδυ. Μέχρι 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
6: Θα πνιγείτε στα γέλια.
5: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

Queen, ωραία. Μια που λέγαμε τώρα αυτό με τον κύριο καθηγητή, το διάβαζα χτες τα νέα για μια υπόθεση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι απειλείται το Facebook με 10 δις πρόστιμο για την ιστορία, το σκάνδαλο δηλαδή της Cambridge Analytica. Ίσως να το θυμόσαστε, Cambridge Analytica, μια βρετανική εταιρεία που έκανε ένα τεστ προσωπικότητας και διάφορα τέτοια, πήρε τα στοιχεία και τα έδωσε χωρίς να τα ξέρουν αυτοί που απαντούσαν, και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στην πρώτη εκλογή του Τραμπ, και κινδυνεύει με τα 10 δισεκατομμύρια, διότι το δικαστήριο στο Νέο Μεξικό είπε ότι εξαπατήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της πολιτείας και τα 2,1 εκατομμύρια από 5.000 πρόστιμο που είναι για τον καθένα, είναι πάνω από 10 δις. Είναι άγνωστο τώρα αν θα δουν πώς θα εξελιχθεί. Είχε ένα ωραίο ρεπορτάζ στα χτεσινά νέα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γίνονται συνέχεια αυτά, γίνονται συνέχεια. Cambridge Analytica έχει κλείσει πλέον, αλλά το Facebook, το οποίο συμμετείχε σε όλη αυτή την ιστορία, πιθανότατα θα κληθεί να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό, πιθανόν να βρεθεί και πάλι φόρμουλα του συμβιβασμού, όπως έγινε πριν από κάποιες εβδομάδες. Θα δούμε πώς θα είναι. Μεγάλο πρόβλημα πάντως, πολύ μεγάλο. Και είναι και σχετικά στην αρχή του το πρόβλημα. Και αν δεν το, πραγματικά αν δεν το ελέγξουν τώρα, δεν νομίζω ότι θα ελεγχθεί εύκολα μετά.

Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα για το βιβλίο. Ο Κωνσταντίνος, ο Γιάννης, ο Ηλίας, η Λίνα, για το βιβλίο που δίνουμε σήμερα.

και μιας που αναφέραμε τα νέα, έχετε στο νου σας ότι αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, τα νέα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες, αφιερωμένο στη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου, μέσα από τα κείμενα διακεκριμένων ιστορικών και ερευνητών. Ξαναλέω, τα νέα Σαββατοκύριακο, αύριο 26 Σεπτεμβρίου, με αυτό το νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες. Για τη ζωή του Μέγα Αλέξανδρου αφιερωμένο.

Και αφού έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε τις εφημερίδες, όπως είπε πριν και ο Μάικς, με τα νέα τα οποία κυκλοφορούν. Το νέο τέφος περιοδικό Ιστορίες, αλλά έχουμε και το Βήμα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Είναι μαζί με τον Β' τόμο του έργου του Πλάτωνα «Πολιτικός». Εντάξει, είναι ένα έργο πολιτικής φιλοσοφίας. Είναι επίσης κυκλοφορεί μαζί το νέο τέφος του περιοδικού Β'. Το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίου. Τη μαθητική εφημερίδα «Το Βήμα» της Μονεμβασιάς, το οποίο έχουν γράψει μαθητές και μαθήτριες του ΓΕΛ Μονεμβασιάς, και την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής, και φυσικά «Το Βήμα Γκαζίνο». Την Κυριακή μαζί με «Το Βήμα», αυτή την Κυριακή.

Και μια που θα έχει αυτό το βήμα, έχει πολύ ενδιαφέρον τον Πλάτων ο πολιτικός. Το βασικό ερώτημα που βάζει ο Πλάτωνας είναι ποιος είναι πραγματικός πολιτικός, τι είναι πραγματικός πολιτικός και τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να είναι πραγματικός πολιτικός. Τώρα το έθεσε το ερώτημα 2.500 χρόνια πριν, μάλλον το απάντησε, γιατί το απαντάει μέσα από το βιβλίο, αλλά αυτά τα περισσότερα από αυτά είναι οριστικά, ισχύουν δηλαδή και θα ισχύουν για το ανθρώπινο είδος για πάντα. Είναι ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον πάντως. Ο δεύτερος τόμος λέει εδώ.

0: Κωνσταντίνος λέει, σήμερα έμαθα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ναι, την ξανανέφερε ο Σι εχθές. Την είχε αναφέρει τον Μάιο όταν είχε πάει ο Τραμπ στην Κίνα. Και την ανέφερε πάλι και χτες. Νομίζω αυτό εννοείς, λέει ο Κωνσταντίνος και Λαϊδίτης. Καλησπέρα Σταυρούλα που έστειλε για το βιβλίο, όπως και ο Τάσος. Αν δεν είναι fixed το playlist, τι θες να βάλουμε, πες, να δούμε, εξαρτάται. Το loser, τον Tame Impala, το ξέρω, το έχουμε. Γιατί να είναι fixed.
1: Θα το δούμε.
0: Να δούμε αν το έχουμε. Εγώ δεν το ξέρω καν, το ξέρεις αυτό.
1: Δεν το ξέρω, αλλά ευκαιρία να το μάθουμε.
0: Για βάλτο, για να δούμε.
1: Να μας στέλνετε ιδέες, ο Τάσος μας την έστειλε αυτήν την ιδέα.

μέχρι να βρούμε το τραγούδι που ζήτησε εδώ όποιος, ο Τάσος. Προς το παρόν ακούμε David Gahan, τον Depeche Mode, σε προσωπικό του άλμπουμ.

0: ορίστε, παρότι δεν βάλαμε αυτό που ήθελες, ελπίζουμε να ικανοποιήθηκες. Το ακούσαμε και ολόκληρο, δηλαδή. Ωραίο, ωραίο λέει. Ήρθε και η Έρη, της άρεσε πολύ και στην Ευαγγελία άρεσε πολύ και στην
1: Είναι
0: Ελένη.
1: Από κάποια σειρά. Κάτι μου θυμίζει. Σίγουρα το έχω ακούσει δηλαδή κάπου σε κάποια έξοδο, αλλά είναι σε κάποια σειρά. Όχι.
0: Σε κάποια
1: Επειδή
0: σειρά.
1: Λέγεται Ντράκουλα. Μήπως είναι από Netflix. Okay, εντάξει.
0: Ντράκουλα. Δεν έχουν Ντράκουλες στην Αυστραλία.
1: Γιατί να μην έχουν, α? Εκεί δεν έχει σκοτάδι.
0: Λόγω έχει σκοτάδι, έχει Δράκουλες, τι έχει Δράκουλες παντού, δηλαδή.
1: Ναι, τι, παντού, είναι παγκόσμιο αυτό. Ο μύθος.
0: Δεν έχει τόπους Δράκουλες.
1: Ναι. Παλιά είχε τσολιάδες Δράκουλες εδώ, μετά είναι, ξέρεις, ανάλογα στην περιοχή και την εποχή.
0: Το οποίο ξέρει ο Δράκουλα ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο, ένα πραγματικό πρόσωπο. Βγήκε από έναν τύπο ο οποίος παλούκωνε κόσμο, ήταν τρομακτικός. Βάλε το τραγούδι που λέγαμε, νεαρά μου. Με αυτό να πάμε προς το δελτίο ειδήσεων. Αυτό είναι, νομίζω είναι πάρα πολύ παλιό αυτό, δεν είναι σαν το Ντράκουλα.

0: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων που φέρεται να βρίσκονταν στο κτίριο της Πλάκας την ώρα της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones και θερμικές κάμερες διεξάγουν επιχειρήσεις στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου. Παράλληλα, στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου φαίνεται να είχε ενοικιαστεί από Βρετανό τουρίστα, ο οποίος ταξίδευε μαζί με την σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του. Αναζητείται επίσης ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Το απόγευμα εντοπίστηκε στα συντρίμια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Από την ισχυρή έκρηξη, ένας περαστικός τραυματίστηκε και 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια. Έλεγχος στατικότητας. Τα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Παράλληλα, απέδωσε την ισχυρή έκρηξη σε πιθανή διαρροή αερίου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννινα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στα σκοτάδια τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων με πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται εν πλώ ανοιχτά της Μυκόνου. Η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται τόσο στην κατάσβεση όσο και στην πρόληψη ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των 2 προφυλακισμένων γιατρών που φέρονται να έχουν σχέση με τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, ζήτησε ο ανακριτής. Συνελήφθη 40χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς στον υπολογιστή του φέρεται να βρέθηκαν περισσότερα από 400 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα από τα σπίτια τους. Ο 40χρονος συνελήφθη ενώ βρισκόταν στον μπαλκόνι 18χρονη, στην οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε επανειλημμένα προσεγγίσει το προηγούμενο διάστημα. Στο στόχαστρο επιτηδίων βρέθηκε 84χρονη σε χωριό του Δήμου Δομοκού στη Φθιώτιδα, η οποία έχασε 20.000 ευρώ μετά από τηλεφωνική απάτη. Οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν ότι συνομιλούσε με υπάλληλο του λογιστή της και επικαλέστηκαν οικονομικές εκκρεμότητες. Συνολικά 45 άτομα συνέλαβαν οι τουρκικές αρχές μετά την αποκάλυψη οικονομικού σκανδάλου, στο οποίο φέρεται εμπλεκόμενος και ο υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες και επηρεάζονται πάνω από 455.000 ιδιώτες επενδυτές, ενώ αφορούν κεφάλαια ύψους 18 με 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου μέσω του vouchers.gov.gr. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο Μόναχο βρίσκεται ήδη η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Μετά την νίκη της στη Σερβία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή το βράδυ την Εθνική Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague στο μπάσκετ, Μπεσίκτας Βαλένθια 94-96 και Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30.
0: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές. Φάκελος, ακροδεξιά. Ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα προς τις κάλπες. 3-1 καμπανάκια στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Πλάτων, ο φωτογράφος των διασήμων. Μαζί ιστορίες. Μέγας Αλέξανδρος. Ένα σύμβολο για όλες τις εποχές. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.

0: Σκέψου, Έλεν, το εξής. Όταν γράφανε αυτό το άλμπουμ, η Ζέπελιν ήτανε 22 Robert Plant, 22 που τραγουδάει τώρα εδώ, 22 Bonham, 24, στα 25 ήταν ο Jimmy Page και ο John Paul Jones ήταν και αυτός 22.
1: Θα ήταν η σημερινή Gen Z.
0: από 22 μέχρι 24 και γράφανε αυτό που θεωρείται το, από στις ψηφοφορίες ίσως το σημαντικότερο άλμπουμ στην ιστορία.
1: Ναι, ναι,
0: κάτι 20 διάχρονοι γράφανε αυτό.
1: Πραγματικά,
0: για να το σκεφτείς.
1: Φοβερό.

away to heaven. Αυτά από τους 20 διάχρονους εκείνη την εποχή, η Ζέπελιν. Τώρα πάμε στους άλλους 20 διάχρονους, τους Doors. Τώρα είναι λίγο μεγαλύτερο εδώ, γιατί αυτό είναι το τελευταίο της άλμπουμ που το διάλεξε η Ελένη εδώ.

0: Να σου πω ένα μικρό τρίβια για αυτό το τραγούδι. Εδώ που λέει Mr. Mojo Rising, ο Μόρισον, η εποχή που τα έχει παίξει εντελώς, είναι με μουσια και είναι αναγραμματισμός του το ονοματεπώνυμό του. Δηλαδή αν βάζει Mr. Mojo Rising είναι Jim Morrison βγάζει.
1: Εντάξει, τα στίχη του είναι ποιήση, το έργο να το κάνουμε.
0: Ναι, αυτός ήταν ποιητής. Ήταν ποιητής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Λοιπόν, αυτό είναι τη Σέρις Φαλδαμή. Λέει αυτό θέλω εγώ. Paint it black. Περιμένουμε ακόμη την Ευαγγελία να διαλέξει το δικό της. Άντε και θα βάλουμε τα δικά μας, και δεν είναι καλό.

Όχι, μην το καίς αυτό. Δεν κάνει. Λοιπόν, να πω μια τελευταία φορά το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Η σύγκρουση των πολιτισμών, Σάμιουελ Χάντινγκτον, ένα αντίτυπο εκδόσει Πατάκη. Έχετε ακόμη 25 λεπτά περίπου. Γράφετε στο Viber και στο WhatsApp τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας όπως και δίποτε, 6981041046 ή στο meganews104.6. Στέλνετε τα μηνύματα, οποιαδήποτε άλλα μηνύματα θέλετε κιόλας, αλλά για το βιβλίο αυτά. Πρέπει να γράψετε και βιβλίο και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Πλάκα, καθώς αναζητούνται 6 άνθρωποι που φέρεται να βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αιτία της έκρηξης. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου βρισκόταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που αγνοείται, υπήρχε παροχή φυσικού αερίου, η οποία τροφοδοτούσε την κουζίνα και το τζάκι του διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου φέρεται να είχε ενοικιαστεί από Βρετανό τουρίστα, ο οποίος ταξίδευε με τη σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του. Νωρίτερα εντοπίστηκε στα συντρίμια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια, ενώ οι πρεσβείες Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας επιβεβαίωσαν την παρουσία 5 ατόμων μέσα στα χαλάσματα. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας στα Ιωάννινα δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλο στα Ιωάννινα προξένησε ζημιές στην ηλεκτροδότηση και έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, με τους κατοίκους να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση, ενώ συνεχίζεται η βροχόπτωση. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο ρημουλκείται αυτήν την ώρα ανοιχτά της Τίνου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου των 2 προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε ο ανακριτής. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική, με βροχές κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Μέχρι 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

το Weisheim. Ρίτσι Μπλάκμορ στην κιθάρα. Λοιπόν, η Εύη διάλεξε το εξής τραγούδι. Ελένη, άκου ποιο διάλεξε. Η Ελβίς Βάρδη. Λέει, έχω καιρό να τα ακούσω. Λέω, το έχουμε βάλει και δεν ακούς την εκπομπή.

Ωραία UFO, φοβερή UFO. Στέλνετε μηνύματα, βλέπεις. Και ο Απόστολος και ο Γιώργος Αλεξανδράτος που λέει για τις μουσικές και ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος. Εδώ αυτό το επέλεξε η Ευαγγελία. Πάει, δεν πάει, όλα πάνε, μην αγχώνεσαι.

0: Stop.
1: Σταματήστε ό,τι κάνετε. Αυτόν τον τρόλ που διάλεξε η Ελένη.
2: Πήξε.

0: Δεν πρόλαβε Σταυρούλα. Έστειλε Love is the losing game από Amy Winehouse τη Δευτέρα.
1: Α, ωραία επιλογή.
0: Α, ναι, ωραία.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία.
0: Μίνα. Διάλεξαμε όμως προς το παρόν αυτό εδώ. Και γενικά στέλνετε τραγούδια. Όχι ότι θα τα βάζουμε.

0: Μην ξεχάσουμε να κάνουμε κλήρωση.
1: Όχι, δεν θα το ξεχάσουμε. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ποια νούμερα. Δύο. Δύο τότε. Από τώρα.
0: Αλήθεια λες. Έλα ρε.
1: Δύο.
0: Μπράβο.
1: Είναι γούρι.
0: Απ' την άλλη είναι καλό γιατί τρέχουν να πιάσουν τις πρώτες θέσεις.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η... ήταν οι Stranglers. Κλείστο για να κάνουμε την κλήρωση. Την κλήρωση, την κλήρωση. Κλείστο. Λοιπόν, είναι όντως χι το 2.
1: Έλα, τι θες, θες
0: όχι,
1: να
0: όχι,
1: το...
0: όχι, όχι, εντάξει, θα πει κάποιος, όχι, όχι, θα πει κάποιος, εγώ ήμουν το δύο και δεν με είπανε.
1: Εγώ το κάνω για γούρι.
0: Ωραία.
1: Τι να κάνω, έχω και εγώ κάποια κολλήματα με
0: σωστό,
1: την γούρι.
0: Σωστό.
1: Το δύο.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε το δύο. Και... Ωραία, το δύο κερδίζει βιβλίο η Λίνα. Δηλώνω συμμετοχή για το βιβλίο, λέει η Λίνα. Και δήλωσες και κέρδισες και το δύο. Κατάλαβες, τραβάμε σε αυτή τη ζωή.
1: Ότι δηλώνεις είσαι αλήθεια.
0: είσαι
1: και
0: το...
1: γίνεται.
0: Ναι, ναι,
1: το προκαλεί και το σύμπαν.
0: Δηλώνεις το δύο, είσαι το δύο. Λοιπόν, προσέξτε, για τελευταίο τραγούδι έτσι, αυτής της δεύτερης ώρας που ήταν λίγο αφιερώσεων, ακούσατε τι γουστάρει η Ελένη, η Έρη, η Ευαγγελία, η Εύη, όποιος παίρνει από εδώ δηλώνει και ένα τραγούδι. Και δύο ακροατές. Μάλλον ενός ακροατή παίξαμε, από εκεί το ξεκινήσαμε. Για τελευταίο διαλέξαμε αυτό εδώ, ένα Pink Floyd δηλαδή.

0: πες καληνύχτα στο κοινό σου.
1: Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα. Καλό σας βράδυ. Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς. Ξανά τη Δευτέρα μαζί σας.
0: Bon Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Πλάκα, καθώς αναζητούνται έξι άνθρωποι που φέρεται να βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αιτία της έκρηξης. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου βρισκόταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που αγνοείται, υπήρχε παροχή φυσικού αερίου, η οποία τροφοδοτούσε την κουζίνα και το τζάκι του διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου φέρεται να είχε νοικιάσει Βρετανός τουρίστας, ο οποίος ταξίδευε με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του. Νωρίτερα εντοπίστηκε σαν συντρίμια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκαν σε Αμερικανίδα τουρίστρια, ενώ οι πρεσβείες Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας επιβεβαίωσαν την παρουσία 5 ατόμων μέσα στα χαλάσματα. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones και θερμικές κάμερες διεξάγουν επιχειρήσεις στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου. Έλεγχο στατικότητα στα κτίρια της περιοχής διενεργούν η πολεοδομία και οι τεχνικές υπηρεσίες, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Παράλληλα, απέδωσε την ισχυρή έκρηξη σε πιθανή διαρροή αερίου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας, τα Ιωάννινα, δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων με πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται εν πλώη. Η επιχείρηση πλέον επικεντρώνεται τόσο στην κατάσβεση όσο και στην πρόληψη ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς το πλοίο βρίσκεται τώρα ανοιχτά της τίνου. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζήτησε ο ανακριτής. Συνελήφθη 40χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς στον υπολογιστή του φέρεται να βρέθηκαν περισσότερα από 400 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυφές καταγραφές γυναικών μέσα από τα σπίτια τους. Ο 40χρονος συνελήφθη ενώ βρισκόταν στον μπαλκόνι 18χρονη, στην οποία σύμφωνα με καταγγελία είχε επανειλημμένα προσεγγίσει το προηγούμενο διάστημα. 1 εκατομμύριο πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα στην πρώτη επίσημη επίσκεψη προκαθήμενου της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα εδώ και 18 χρόνια. Ο Πάπας μετέβει στην Παναγία των Παρισίων για να τελέσει τον Εσπερινό, ενώ τις πρώτες βραδινές ώρες συμμετείχε σε κοινή προσευχή με νέους στο στάδιο της Γαλλίας. Ο Πάπας επισκέφθηκε το Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στην αύξηση αντιθρησκευτικών πράξεων βίας, τις οποίες χαρακτήρισε ανυπόφορες επιδείξεις δυσανεξίας. Αύριο αναμένονται 1 εκατομμύριο πιστοί στην πλατεία Κονκόρτ στις 4 η ώρα Ελλάδας, σε μια αξιομνημόνευτη λειτουργία για ολόκληρη τη Γαλλία.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο Μόναχο βρίσκεται ήδη η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Μετά τη νίκη της στη Σερβία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή το βράδυ την Εθνική Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Για την πρώτη κατηγορία της ίδιας διοργάνωσης, Ιταλία-Βέλγιο 0-2 και Τουρκία-Γαλλία 0-1. Για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague στο μπάσκετ, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68, Μπεσίκτας Βαλένθια 94-96 και Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως στα δυτικά του νομού και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το πρωί, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και σταδιακά κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται το πρωί στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι σε Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από το μεσημέρι έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Πιθανές είναι και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 21 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και τους 24 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και για σήμερα. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε την Ελένη μαζί μας, την κυρία...
1: Την κυρία Στεργίου.
0: Αν δεν απατώμε.
2: Πώς είπαμε το ονοματάκι σου, αν δεν απατώμε.
0: Κυρία
2: Ελένη Στεργίου, πολύ γνωστή. Η οποία συνεχίζει γενικότερα. Της γνωστής
0: οικογένειας Στεργίου.
1: Είστε φωνακλάδες εδώ, εμείς είμαστε
0: πιο. Για να το φέρουμε σε ίσα μπαλάνς πρέπει να φωνάζουμε.
1: Είμαστε πιο ερωτικοί.
2: Τι είστε?
1: Ερωτικοί. Ενώ εσείς εδώ είστε...
0: Δεν είμαστε αγριάνθρωποι.
1: Είστε αγριάνθρωποι.
0: Αγριάνθρωποι και...
1: Είναι από τα γήπεδα αυτό?
2: Όχι, δεν από τα γήπεδα. Είναι γιατί κάνουμε ραδιόφωνο για να μείνει ο άλλος ξύπνιος.
1: Ξύπνιος, γιατί
2: ναι,
1: να μείνει
2: ξύπνιος?
1: Ναι, γιατί
2: η ώρα είναι 12 με τα μεσονύχτια.
1: Μα όλη μέρα εσείς είναι κάνετε, σε πίεση. Εσείς
2: κάνετε, κάνετε εκπομπή Μεγάλης Παρασκευής.
0: Τα τηλέφωνά μας 211-216-104-6. Αυτό μπορεί να διορθωθεί τη Δευτέρα.
1: Δεν είναι μπροστά ο Μάικς Προβατάς και λέτε πράγματα τα οποία έχουν στανομάσιμα για το ραδιοφωνικό μου τέρι.
0: Ναι, στα μηνύματα 6981-041-046. Εδώ έχουμε κρατήσει την Ελένη της Στεργίου για να λίγο, διότι υπάρχει, έχουμε το τραγούδι. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας
2: μεγάλος, πολύ μεγάλος.
1: Κάτσε, αυτά δεν τα ξέρω εγώ.
2: Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα.
1: Περίμενε εδώ να συζητήσουμε.
2: Το ραδιόφωνο, κυρία μου.
1: Να μιλήσουμε για τις σχέσεις γενικά, τις σχέσεις μας.
2: Μπράβο.
1: Δεν μου είπατε
2: αλλά
1: να
2: πρέπει
1: κάνω.
2: Να ξεκινήσουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι
0: από
2: συγκεκριμένο.
0: YouTube δεν μπορούμε να το βρούμε.
2: Το.
0: Τι πάθαμε.
2: Χαμένο YouTube.
0: Χαμένο
2: και αλήτη.
0: Αλήτη. Και πάμε.
2: Οπότε
0: να
2: πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι.
1: Κάνω φωνητικά.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ συγκεκριμένο.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, όταν υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, εμείς οφείλουμε και δημοσιογραφικά εξάλλου και διασκεδαστικά να τον αναδεικνύουμε.
1: Ναι, με συνένεση όμως, να υπάρχει μια συνένεση.
2: Καλά, φυσικά,
0: φυσικά. Αυτό είναι στο χέρι σας,
2: το
0: κυρία μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ωραία. Εγώ περιμένω.
2: Συνένεση, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάτησα αποδοχή στα cookies.
2: Ναι.

0: Φτάνει γιατί γεμίσαμε λουκουμόσκονη. Ναι. Πάμε στο τηλέφωνο.
1: Περίμενε. Εδώ το κανονικό είναι, εδώ υπάρχει ένας έρωτας οικονομάκος.
0: Εντάξει, παιδί μου, θα τα πει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Γεια σας, κύριε οικονομάκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα.
2: Το πρώτο που θα πει σύντομο, με διακόπτε πολύ λίγο θα μιλήσω.
0: Εδώ σας κρατήσαμε την κυρία Στεργίου γιατί
1: μόνο για
0: ζήσατε, μόνο για σας. Και εσύ πας για μονόλογο.
2: Έγινε πριν από αρκετό καιρό μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον μου. Ναι. Έβαλε το παρακράτος μαζί με την αστυνομία ένα μπιγμάχο 30 χρονών, εγώ με 66.
0: Κάτι τα πέρα του
2: άρεσε. Μου είναι μια μπουνιά πολύ δυνατή.
1: Ποιος, το παρακράτος ή ο μπιγμάχος?
2: Λιποθύμησα αλλά δεν έπεσα κάτω, έχασα το φόρ μου δηλαδή, αλλά δεν έπεσα κάτω. Μετά από 20 δευτερόλεπτα συνήθισα, ξαναβρήκα το φόρ μου, ήταν απάνω στο μηχανάκι αυτός, έφευγε και μου λέει πρόσεχε καλά, έτσι μου είπε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
1: Και γιατί το είπατε επίσης?
2: Θα το πω.
1: Ορίστε.
2: Λέω καλύτερα μην τα πω αυτά.
1: Όχι, καλύτερα, ναι, καλύτερα παιδί, να μιλήσετε. Να,
0: καλύτερα
1: τώρα.
0: Να μιλήσετε. Να καλύτερα.
2: Λέω, και λέω το εξής. Ο Μητσοτάκης με τον Καραμαλή είναι μαζί. Ας τα αφήσουν αυτά τα χώρια. Ξανάρμηξαν. Πάει και φτιάξανε τράχ, λέει το τραγούδι.
1: Λοιπόν, ο Πίτερ, ο Γιώχαν και ο Φράντς.
2: Ο Μητσοτάκης, Σαμαράς, Αβραμόπουλος, όλοι μαζί είναι. Και είναι μαζί και οι τραμπούκοι του καραμαλισμού, η Χρυσή Αυγή.
3: Τώρα ναι. Αυτό είναι τρας, καρτέλι ή ολιγοπόλιο?
2: Είναι η δεξιά, η λεγόμενη δεξιά, η οποία θέλει να κυβερνάει και να ανέμεται
1: τον κόσμο της Ελλάδας. Πάρα απαντήσεις.
3: Εγώ όμως ανησύχησα για αυτή την απειλή που είπατε στην αρχή.
2: Για αυτό Έλληνες ξυπνήστε και ψηφίστε οτιδήποτε εκτός από δεξιά, οτιδήποτε. Τη λεγόμενη δεξιά που δεν είναι δεξιά, απαταιώνες είναι.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Ωραία.
2: Θα πούμε ένα μικρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να ασχοληθώ.
1: Ναι.
2: Οι αρτοποιοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσεων.
1: Μα εμείς ζημώνουμε για σένα και συμπαντάτε για τους αρτοποιούς τώρα, ρε οικονομάκο.
0: Εμείς παρακαλέσαμε την κυρία Στεργίου να μιλήσει μαζί σου που κατέχει τα πολιτικά πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει ζήτησες να μιλήσεις μαζί της.
3: Ναι, ναι, ναι. Μου περιμένω.
1: Πες τα ρε πάμε, δηλαδή είμαι μέχρι εδώ.
2: Περιμένω ότι θέλει η Ελένη. Η Ελένη με ρωτήσε τι θέλει.
0: Ορίστε.
3: Η δεξιά ποια είναι? Εγώ αναρωτιέμαι ποια είναι η δεξιά στη σήμερον ημέρα.
2: Δεν το ξέρω, διότι εγώ υποτίθεται ότι είμαι δεξιός και θέλω ουρανοξύστες, λεωφόρους, λεφτά να έχει ο
1: ένας. Λαμπάκια, λαμπάκια, τα λαμπάκια ξέχασες.
2: Είναι αυτή η δεξιά, είναι έτσι. Το παρακράτος του Άδωνη Γεωργιάδη, του δεξιού χεριού του Παύλου Γλίτσμπουργκ. Θα πούμε τα πράγματα ίσα και τα ράτα, όχι οι μπουρδες.
1: Έτσι.
2: Του Παύλου Γλίτσμπουργκ είναι ο Άδωνη Γεωργιάδη. Τελείως η υπόθεση. Το θέλει για πρωθυπουργό, όπως ήθελε ο παπάς του. Το Κωνσταντίνο, αν δεν πω, καλά Μαναλή, είπατε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Σε αποστόμωσε, Ελένη μου.
3: Ναι, απλά έχω
0: πολλές... Ο Σαμαράς που είναι τώρα, σε ποια...
3: Μπράβο, για το Σαμαρά ήθελα να πω τώρα.
2: Σαμαράς που... Ο Σαμαράς είναι 75 χρονών, δεν το έβλεψε, το πρόσωπο του δεν υποτίθεται.
0: Καλά, και εσείς 80, τι σημαίνει αυτό?
1: 65 είναι ο οικονομάκος.
0: Πόσο είναι?
1: 65 χωρίς τα Σαββατοκύριακα.
2: Νέοι άνθρωποι, από Τσίπρα και κάτω.
0: Από Τσίπρα.
2: Από 50 και κάτω.
0: Να ψηφίσεις και Τσίπρα. Να ψηφίσεις και Τσίπρα και να το δω με τα μάτια μου και τι στον κόσμο. Ναι, τι
2: να δεις. Έχω όμως μια συμπάθεια στο κουκουέ, ρε.
1: Ναι.
2: Χωρίς να συμφωνώ σε όλα μαζί του.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς να συμφωνώ σε όλα μαζί του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και με τη γυναίκα που παντρεύτηκε και συμφωνεί σε όλα μαζί του.
2: Τα θέματα υγείας και παιδείας που αγωνίζεται, έχει δίκιο. Αλλά όχι το Σοβιετικό σύστημα, διότι το Σοβιετικό σύστημα ίση ήταν όλη στην υγεία και την παιδεία, αλλά ήταν στο υπόγειο. Εγώ θέλω να λέω στο ρετυρέ.
0: Στον ουρανοξύστη επάνω.
1: Μπράβο.
2: Έτσι.
0: Μια καλή κουβέντα, ρε Μπαγάσα. Μια καλή κουβέντα.
2: Όπως ο Παύλο, τον οποίο είχατε εσένα να ανοίξει στη Νέα Υόρκη και έπρεπε τη θέα.
1: Γιατί δεν θέλω να μιλήσω με ποιον
2: πρέπει να μιλήσω. Και με ποιον. Το αίμα μου, ο θείο μου.
0: Φίλε μου, όλη η ομάδα μα παρακάλαγε να κρατήσουμε την κυρία Στεργίου εδώ να μιλήσει μαζί
3: τη. Εντάξει, είπε ο άνθρωπο να ρωτήσει ό,τι θέλω. Εγώ τώρα έχω μείνει απλά άναυδη με αυτή την ρώση.
1: Γιατί καταρχήν θέλω να μα πει. Περίμενε, περίμενε, λένε μου για να μπει μια σειρά. Στρατηγέ, θέλουμε να μας πεις γιατί από όλο το επιτελείο του Μέγκα ξεχώρισε στην Ελένη Στεργίου.
2: Υποθέτω ότι είναι όμορφη.
0: Τι υποθέτεις, δεν την έχεις δει ρε φίλε, τόσες αναρτήσεις κάνει η κοπέλα τα...
2: Τώρα μου το λες, κάποια μαγική ικανότητα έχω, κάποια θεϊκή ικανότητα έχω και χτυπάει λίγο η καρδιά μου.
0: Πράγματι, πράγματι είναι όμορφη, πράγματι είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά είναι και μικρή, ρε φίλε. Πώς θα τα καταφέρω.
3: Εγώ νόμιζα ότι είμαι εδώ για το πνεύμα μου και την εξυπνάδα μου.
2: Μα δεν είμαι. Μα
1: μετά
2: δεν είμαι
1: στο δεύτερο μέρος.
3: Μέχρι δηλαδή τώρα έχω πέσει από τα σύννεφα. Εγώ νόμιζα ότι γι' αυτό
1: έλα,
3: θέλατε να κάτσω εδώ για να σας αναπτύξω, όλη αυτή τη μόρφωση.
0: Αν
3: η οποία μπορεί να αναπτύξει.
1: Στο δεύτερο μέρος.
0: Αν έχεις χρόνο, μπορείς να κάτσεις και να την αναπτύξεις όσο θέλεις. Και μάλιστα, επειδή σε βλέπω ότι έχεις πολύ μεγάλη όρεξη, μπορούμε να φύγουμε. Μπορούμε να φύγουμε και να σε αφήσουμε εδώ.
3: Επίπεδο.
1: Αυτό που όλες οι γυναίκες νομίζετε πρέπει κάποτε να σταματήσει.
3: Γιατί να μην το νομίζουμε.
1: Γιατί εντάξει, πρέπει κανένα.
2: Ελένη.
3: Ναι,
2: Ελένη.
3: Παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω γιατί σε φαντάστηκα ξανθιά. Είσαι ξανθιά.
0: Ξανθίζει λίγο. Ξανθίζει. Δεν είναι ακριβώς ξανθιά. Ξανθίζει. Έχει λίγες
1: αντάβιες.
0: Καστανόξανθη.
3: Σαν τη Ρέιτσελ Γκριν στα φιλαράκια τα πρώτα, τα πρώτα επεισόδια.
1: Τώρα.
0: Να σου την περιγράψω λίγο.
2: Άκου να σου εξηγήσω, να πούμε δύο πράγματα για την Χρυσή Αυγή. Το κουκουέ
1: είναι. Ποια Χρυσή Αυγή είναι τώρα, μου κάνεις πλάκα.
2: Εγκληματίες είναι. Ο Πλεύρης έχει πει ότι είναι, ο γέρος έχει πει ότι είναι τραμπούκι. Ναι, αλλά δεν λέει ότι είναι τραμπούκι του καραμανισμού.
1: Οικονομάκο.
2: Εδώ δεν τα ακούω.
0: Ρε Οικονομάκο, κάνε μας τα φτιάχνει βραδιάτικα.
2: Το Βελόπουλο δεν έχει ακούσει ποτέ να λέει εναντίον του Εθνάρχου. Ουδέποτε.
1: Ποτέ.
2: Ουδεπόποτε ο κύριο Βελόπουλο. Ουδέποτε.
3: Θέλω να μάθω γιατί. Θέλω να μάθω γιατί και μετά θα φύγω.
2: Γιατί είναι τα ίδια. Να μην πω τι είναι τα ίδια. Έχει πολλά μπλοκά μια η δεξιά.
1: Βάλε το πλέον σου τώρα. Επιστράτευσε το.
2: Ερέα ύδρα.
3: Όχι, τελείως με κομπλεξάρατε τώρα. Θα είμαι απλά μια αμήλυτη όμορφη μπροστά από το μικρόφωνο.
1: Εμείς επαναλαμβάνουμε με τον Μπάμπη. Μετά από άγνωστο προσπάθεια.

0: Στρατηγέ, για όλα αυτά που προσέφερε στην κοινωνία, σε χαιρετούμε, να είσαι καλά. Έγινε, για χαρά. Γεια.
1: Ντροπή.
0: Περιστατικό νούμερο ένα.
2: Ναι. Ωραία περνάτε.
0: Περνάμε
2: ωραία
0: πάρα ήταν. Πολύ ωραία.
2: Τι θέματα έχετε σήμερα πριν φύγω? Έχουμε και σας
0: μπάσκετ,
2: τι θα πείτε?
0: Ποδόσφαιρο.
2: Τι?
0: Έχουμε μπάσκετ.
1: Εμείς θα φύγουμε και θα σε χαιρετήσουμε. Δεν κατάλαβα.
2: Κάτσε εδώ. Έπαιζα δύο ώρες.
0: Έχουμε
2: μουσική.
0: Εκπαιδέψει τον ηχοδιτή.
2: Θα συνεχίσω μόνο να παίζω μουσική με τα κορίτσια.
0: Έχουμε εκπαιδέψει.
1: Άρα σου λείπει ο λόγος.
0: Έχουμε εκπαιδέψει τον ηχοδιτή.
2: Ναι, ο λόγος όμως τι? Μπάσκετ. Τι, μπάλα, τι θα πατήσετε?
1: Γιατί εμείς μιλήσαμε εμείς για μπάλα.
0: Έχουμε μιλήσει για μπάλα.
1: Έχουμε μιλήσει για ποδόσφαιρο.
2: Ρώτησα, τι θα πείτε, τι θέματα.
0: Θα πούμε και για μπάλα. Και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Θα πούμε και για τον κύριο, όπως τον είπε, τον Κατσαρό.
1: Κύριο Ζαχαρό.
0: Τον κύριο Ζαχαρό, ο οποίος μίλησε με έναν αγρότη και τον έκανε κομματάκια.
2: Συνάδελφος.
0: Συνάδελφος.
2: Α, ο Σταμάτης.
0: Ο αγρότης τον έκανε κομματάκια. Άμα στηθείς να ακούσεις, θα τα ακούσεις. Να πούμε όμως ότι η κυρία Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Ευαγγελία Κοβέου είναι στον ήχο και στον στίχο, στην παραγωγή ο Σάβας Παναγιωτίδης και στα μοντάζ και στα βίντεο και σε διάφορα άλλα,
1: ναι,
0: που δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Εντάξει, δεν λέγονται κιόλα.
0: Ναι.
1: Ελεύθερα
0: είστε συντονισμένοι λοιπόν στο Mega News στους 104 και 6, τα τηλέφωνά μας 211-016-104 και 6. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Γιώργο που ήρθε εδώ με τα γλυκά του και μας γλύκανε και ήταν πάρα πολύ φρέσκα και πολύ ωραία, και είναι και τώρα μαζί μας.
2: Ακουρατής μας εδώ, φαν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, ακούει...
1: Και ο Τάκης είναι θαυμαστή σου, μόλις τώρα διαβάζω.
0: Ποιος Τάκης?
1: Ένας Τάκης που έστειλε εδώ ένα μήνυμα.
0: Μα, λέει... Γιατί δεν έχω τα μηνύματα ρε, τι αποκλεισμός?
1: Καλά, καλά, περίμενε, κάτσε να βάλω λίγο το χεράκι μου.
0: Τι αποκλεισμός?
1: Κοίτα Τάκης και εσύ, μη στεναχωριέσαι.
0: Να σου πω τι είναι αυτό. Σας παρακαλώ.
1: Έλα,
0: έχετε
1: επηρεαστεί
0: από την προηγούμενη. Για κοπάνα κάτι. Για κοπάνα κάτι.
1: Με βλέπουμε
2: κοπάνα και κάτι άλλο. Με τέτοια τραγούδια πια.
0: Για κοπάνα κάτι άλλο.
1: Για πάμε λίγο σε θόρυβο.
0: Τώρα ήρθαμε.
1: Αφού το έχεις ρε Βαγγελία, τώρα ήρθαμε. Γιατί το τυραννάς ρε παιδάκι μου? Κοπάνα το.
0: Θα μιλήσουμε για τις εθνικές ομάδες που έπαιζαν σήμερα μετά τις 12.30 με τον Χόρχε Μαζιά.
1: Είχαμε αποτελέσματα τα οποία ήταν δυνατά, έτσι.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε και για τα μπάσκετ που έγιναν πριν από λίγο.
1: Ναι, τα τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια που συμπληρώνουν ουσιαστικά την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει σίγμα, δεν ξέρεις.
0: Ναι.

0: Φοβερό μήνυμα. Εσείς είπατε ότι έχετε την κυρία Στεργίου, πάλι θέλετε να φάτε.
1: Άκουτα, δηλαδή.
0: Ναι. Το κόλλησε με το Στεργίου που πουλάνε στα περίπτερα τα.
1: Ναι, σάντουιτς. Και νόμιζε ότι ήρθες για σάντουιτς.
0: Ναι, έχει μια μακρινή. Έχει μια μακρινή συγγένεια η κυρία Στεργίου με τα σάντουιτς.
1: Και αλλά, με την οικογένεια.
0: Αλλά μόνο για να τα τρώει.
2: Τέτοια.
0: Μόνο για να τα τρώει.
2: Τα ζητάνε μετά να στέλνω κρουασάν.
1: Στην Ελλάδα όλοι ζητάνε. Θα κάνει ό,τι κάνει και ο Μητσοτάκης. Θα λέτε, θα σα δώσω.
2: Μπορώ να υπόσχομαι, λε.
1: Ναι, αυτό θα λε.
2: Σε βάθο τετραετίας.
1: Μέχρι το. Μέχρι
2: σε βάθο θα τα χωρίζω. Θα τα πλώνω στον χρόνο.
1: Τάκι μου, πε μου ποιο σου αρέσει και μέχρι το 30. Θα το έχει.
2: Και θα πάρω και άδεια από την Κομισιόν να δω αν έχω το δημοσιονομικό χώρο
1: μετά,
2: πρώτα.
1: Μετά. Εντάξει. Πολύ μετά.
2: Έχω τα επιχειρήματα έτοιμα. Εργαλειοθήκη Μητσοτάκη έτοιμη.
1: Έτσι. Α, οπότε. Να, αυτά θες να λες. Και βρίσκεις σε τι χώρο.

0: Έχεις πρόχειρα τα αποτελέσματα στο μπάσκετ?
1: Ναι, αλλά δεν διακόπτω ποτέ τον Αγγελάκα.
2: Αγγελάκας.
1: Πρέπει πρώτα να τελειώσει ο Αγγελάκας και μετά τα αποτελέσματα.
3: Τότε τι κρίμα.
1: Τι κρίμα για τα αποτελέσματα.

0: Λοιπόν, πάμε για αποτελέσματα. Για τον Τούρκο τώρα τον έβαλε.
1: Τον Τούρκο, κράτα το.
0: Κράτα τον Τούρκο, ρε.
1: Κράτησε τον Τούρκο.
0: Πώς Τούρκο.
1: Να πάμε στο Παρίσι.
0: Ιταλία-Βέλγιο. Δεν συνέρχεται με τίποτα αυτή η Ιταλία.
1: Το μπάσκετ, ρε φίλε.
0: Α, το μπάσκετ, θέλει.
1: Το μπάσκετ, διότι ο Μαζιάς τι θα πει μετά.
0: Ναι, εντάξει, ό,τι θέλει πει ο Μαζιάς. Ναι. Λοιπόν, είχαμε το Μπεσίκτας Βαλένθια. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ντέρμπι, καθ' όλη τη διάρκεια.
1: Μεγάλη εμφάνιση από τον DJ Short.
0: Πολύ μεγάλη εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. Η Βαλένθια, που να, καινούριος προπονητής, γιατί είναι ο βοηθός τώρα του κύριου Γκονζάλεθ. Να, έχασε παίκτες που όντως έχασε. Πάρ' το διπλό σου μέσα στην Μπεσίκτας.
1: Καλά, την Μπεσίκτας κέρδισε. Δεν κέρδισε το Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό.
0: Πιστεύεις θα την κερδίσουν πολύ την Μπεσίκτας.
1: Να με.
0: Καλά. Περίμενε.
1: Άλλο.
0: 94-96 βραχία κεφαλή για την ισπανική ομάδα, αλλά νίκη καταγράφεται. Φενέρμπαχτσε, Βίρτους Μπολόνια, 78-68. Oh. Το βλέπα το παιχνίδι.
1: Πήγαινε πόντο-πόντο. Σε
0: μπράβο.
1: Πολλά.
0: Το σκορ δεν ανταποκρίνεται τόσο στην ροή του παιχνιδιού. Τα τελευταία λεπτά ήταν μη διαχειρίσιμα από την Βίρτους, μια ομάδα η οποία... Έχει τον Άλκ Μούμπουρ καινούριο προπονητή. Έχει προχωρήσει στο ρόστερ της σε νέους παίκτες, πολλούς μπάμπι. Πολύ αθλητική ομάδα.
1: Ναι.
0: Θα μας απασχολήσει αυτό στις επόμενες αγωνιστικές και να μου το θυμηθείς. Κέρδισε η Φενέρ, αλλά θεωρώ λόγω πείρας, εμπειρίας και ατομικού ταλέντου 78-68. Ουσιαστικά στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περίοδου κρίνεται το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Φενέρ. Πάντα θεωρούμε ότι είναι ένα από τα φαβόρι, έτσι να μην...
1: Είναι μέσα στα πέντε φαβόρι για την Ευρωλίγκα.
0: 5-6 ομάδες που ναι. Αν σκέφτεσαι Final Four κάπου στις τριμόχνες. Και μετά έχουμε Partizan Milano, το οποίο έκλεβες εσύ ματιές.
1: Ναι,
0: το οποίο
1: είδα,
0: στην αρχή
1: είδα,
0: ήταν
1: ναι.
0: λίγο...
1: Που ήταν λίγο αλλά μετά δεν. Ναι.
0: Ναι. Αυτή η Αρμάνη μια ζωή το ίδιο. Ρε,
1: το παιδί. Ίδιο πάμε.
0: Ναι, αγοράζουμε, παίρνουμε, κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, δεν ξέρω και έτσι όπως τους είδα δεν νομίζω ότι θα κάνουν. Πάει αδικογαμένος ο Πίτερς.
0: Εντάξει. Ο Πίτερς θεωρώ ότι είχε κλείσει και τον κυκλού της άλλη και ένα καλύτερο συμβόλαιο το παιδί. Εντάξει, παίχτες είναι και αυτοί. Η Παρτιζάν
1: εδώ το... έχω μία ένσταση, διότι ο Πίτερς ό,τι ζητάγε θα το έπαιρνε τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να πω. Η Παρτιζάν δείχνει με τον Μπεναρόγια που από πέρσι σχεδόν από τη μέση της περίοδου έκατσε στον πάγκο ότι τα έχουν βρει. Δηλαδή μετά το Ζέλικο πήγε ο Μπεναρόγια. Και δείχνει αυτός ο προπονητής που δεν τα κατάφερε στην Μπαρτσελόνα, δεν τα πήγε καθόλου μα καθόλου καλά, δείχνει πραγματικά να συμμαζεύει την Παρτιζάν και να τη βάζει σε έναν δρόμο. Έκανε, θεωρώ ότι η διαφορά αντικατοπτρίζει το σκορ, σωστά.
1: Ναι.
0: Το 92-76.
1: Ωραία. Είχαμε άλλο μάτσο, όχι έτσι.
0: Όχι, δεν έχουμε άλλο μάτσο.
1: Αυτά τα μάτσα είχαμε λοιπόν στο μπάσκετ. Από μπάσκετ δεν βλέπεις καθόλου?
2: Δεν βλέπω καθόλου πλέον αθλήματα.
0: Γιατί?
1: Ναι, τίποτα δηλαδή.
0: Ούτε, δεν προλαβαίνεις.
1: Ούτε υποβρύχιο πλέξιμο.
2: Τίποτα. Υποβρύχιο πάρει τέτοιο πράγμα. Τι ωραίο. Το κάνω εικόνα τώρα. Φοβερό. Αυτό θα το βλέπα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπω, ναι, δεν προλαβαίνω.
0: Κανονικά το άθλημα λέγεται αυτό που σου είπε ο Μπάμπης.
2: Παράτησα από πέρσι.
0: Ναι. Υποβρύχιο πλέξιμο με μία αναπνοή.
1: Κάτι. Υπάρχουν πάντως αθλήματα.
2: Με μία αναπνοή κατεβαίνεις και τι κάνεις, βελονιά.
1: Βελονιά.
2: Για καλτσούλα, α πούμε, υπάρχουν άνθρωποι
0: που μπορεί να κάνει πουλοβέρι.
1: Μα το ότι θες κάνεις. Δικό σου είναι το άτομο, ό,τι θες το κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα δηλαδή.
2: Είναι χειμερινό ή είναι όλο το χρόνο?
1: Όλο το χρόνο.
0: Είναι βελονιά, αναπνοή.
1: Υπάρχουν και οι, πώς τις λένε, οι...
0: Οι γιαρές να είναι, μωρέ, άστες.
2: Μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Να το ξεκινήσουμε διοργάνωση, όμιλο.
0: Βέβαια.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πολύ ωραία ιδέα.
1: Είναι καλή ιδέα και υπάρχουν και άλλα τέτοια
0: αθλήματα
1: που θα μπορούσαν να σε ενδιαφέρουν, διότι αυτά μπορείς να τα βλέπεις και στο σπίτι σου, στον καναπέ, κοιμόμενοι. Και το αρωματίζεσαι, ας πούμε. Λες,
0: ναι. Ωραία. Το ονειρεύεσαι, ρε παιδί, το φτιάχνεις.
1: Το φτιάχνεις μόνοι σου, δηλαδή.
2: Αυτό λέγεται ταξίδι, αυτό το άθλημα.
1: Ταξίδι.
0: Ταξίδι.
1: Ταξίδι.
0: Άμα βάλεις και μουσική, μπορεί να γίνει και ταξίμι.
2: Ταξίδι.
1: Ανάλογα τη μουσική.
2: Ωραία ιδέα για ταξίδι. Σαββατοκύριακο κοντινό.
1: Πότε πήγες τελευταία φορά ταξίδι?
2: Λοιπόν, πήγα τον Μάιο.
0: Καλά, διακοπές δεν πήγες, παιδάκι μου.
2: πήγα. Όχι, δεν πήγα φέτος.
0: Γιατί?
2: Δεν πήγα.
0: Τα άφησες για του χρόνου.
2: Έγιναν διάφορα και δεν πρόλαβα, αλλά έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου.
0: Τι δεν πρόλαβες, τρεις μήνες.
2: Δεν πρόλαβα, δούλευα. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δεν έγιναν διάφορα, δούλευες.
2: Μου ταξίδι, εγώ δεν θεωρώ τώρα να πάω τρεις μέρες ή πέντε μέρες στην Άξο ακριβώς. Εγώ θεωρώ να πάω μέρες να ξεκουραστώ, να
0: πήγαινε στην Άξο και κάτσε 10.
2: Όχι, δεν το θεωρώ αυτό το ταξίδι. Έχω υποσχεθεί όμως στον εαυτό μου ότι.
0: Ποιο θεωρείς ταξίδι?
2: Φέτος το χειμώνα. Ναι. Λοιπόν, να πάω αρκετές μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Πολωνία.
0: Πολωνία.
2: Ναι, ναι, είχα πάει πέρσι Πολωνία.
0: Ναι.
1: Σ' άρεσε.
2: Μ' άρεσε πολύ, τρελάθηκα.
1: Ποια πολύ.
2: Αχ, λοιπόν, κάτσε, περίμενε τώρα.
0: Ποια πήγε, η Βαρσοβία θα πήγε.
2: Βαρσοβία, Βαρσοβία. Ναι. Βαρσοβία.
0: Ράδιο Βαρσάβικα. Ultima Pelota di Medicare, που λέγει ο Εντουάρντο Μπένοτ.
2: Εντάξει, ναι, θεωρώ ότι πρέπει να μπει στο αεροπλάνο και να αλλάξει εντελώς τη χώρα για να θεωρηθεί ταξίδι.
0: Α, έτσι δηλαδή.
2: Ναι.
0: Πάρε ένα αεροπλάνο και πήγαινε με το αεροπλάνο στην Κρήτη.
2: Μου στήχησε όμως, έχεις δίκιο τώρα που το λες. Που δεν πήγα το καλοκαίρι έτσι κάπου, αρκετές μέρες. Έκατσαν όλα ανάποδα. Αλλά εντάξει. Σας είπα, υποσχέθηκα ότι αυτό το χειμώνα.
1: Φέτος το καλοκαίρι.
2: Και συνεχίζουν. Και νομίζω συνεχίζουν.
1: Φέτος το καλοκαίρι δεν πήγανε πολλοί Έλληνες. Κάπου.
0: Ναι, δεν πήγανε λόγω οικονομικής δυσπραγίας.
2: Όλα μαζί.
0: Ένα στους δύο.
2: Να σου πω, θα σου πω. Δηλαδή, πέρα το ότι δεν μπόρεσα να συντονιστώ, είναι ότι κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι πρέπει, αν έχεις και ζωάκια,
0: ναι,
2: δεν μπορείς να βρεις καταρχάς οίκημα το οποίο να δέχεται ζώα. Οπότε πρέπει να σκεφτείς. Pet sitter, όλο αυτό το σύστημα. Όλο αυτό είναι ένα έξτρα κόστος.
0: Ρε Μπάμπη, πέσεις με τι πηγαίναμε εμείς, πόσα κιλά ήταν ο Άρης.
1: Ο Άρης, ναι, δεν.
2: Και πού το, άμα σου λέτε δέχομαι, τι θα κάνεις. Όλα δεν δέχονται.
0: Εμφανίζεσαι με το σκύλο και πες
1: τα στον Άρη. Πες τα στον Άρη. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή. Εντάξει.
0: Μιλάμε με πάνω από 40 κιλά πηγαίνω.
1: 40 κιλά. Το θέμα είναι τα δύο μέτρα να πούμε. Εν τω μεταξύ, κλείναμε καμπίνα, το φέρναμε στην καμπίνα και θέλουμε να κοιμάται πάνω μας. Δηλαδή, μιλάμε για.
2: Επαντέ, τώρα τι. Δεν το περίμενες αυτό. Αφού είναι εκεί κολλημένα, θέλουν μαζί.
1: Κολλημένα, δικό σου ήταν ο σκύλος, εγώ πιστεύω.
2: Εντάξει, αγαπούσε το ίδιο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό. Δεν έχουμε. Το περάσαμε. Τα καταργήσαμε όλα. Και όλα αυτά γιατί είναι η Ελένη εδώ, αν είναι δυνατόν.
0: Πολύ με πίκρανες, ζωή.
2: Ωραία, ρίξτε μια ιδέα για ταξίδι του χειμώνα που θέλω να πάω. Θα πάω τρία. Και μετά φεύγω και σας χαιρετώ.
0: Όχι, περίμενε, δεν φεύγεις. Περίμενε. Ένα-ένα.
1: Θες να μιλήσεις και με το Μαζιά.
2: Με το Μαζιά. Εντάξει, ωραία. Μετά με περιμένει μια σούπα όμως.
1: Α.
0: Σούπα μου, πες αυτά, ξέχασέ τα.
1: Αυτή η σούπα δεν μπορεί να έρθει εδώ.
2: Η σούπα εδώ.
1: Έμα τη φας. Μια σουπίτσα ρε παιδιά. Τι τη ζητήσαμε. Μια σουπίτσα.
2: Έλα πείτε τρεις πρώτες.
1: Τώρα να του ζητήσαμε σούπα και μας έφερε γλυκά δηλαδή.
0: Καταρχήν, εγώ αν έφευγα τώρα θα πήγαινα πάλι κάπου που να έχει πάλι καλοκαίρι. Εσύ θα πήγαινες κάπου που να έχει ή είσαι αντικαλοκαίρου.
2: Όχι, δεν θέλω καλοκαίρι. Τώρα δεν θέλω.
0: Έβρασε μόνη σου.
2: Έλα, πες. Πώς. Ισλανδία.
0: Ισλανδία πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία στην
0: Ισλανδία. Θα πας, έτσι πως θα μπεις, θα δεις το θερμόμετρο ότι είναι μείον 18, θα το βαράς, θα νομίζεις ότι έχει χαλάσει και θα ξαναβγείς από το σπίτι.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Χόρχε!
1: Γεια σου, Χόρχε! Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε την Ελένη της Τεργίου εδώ πέρα, μπορείς να τα πεις με την Ελένη, άμα θες.
2: Ναι, αμέ.
3: Για χρόνια.
2: Και για χρόνια πάντα. Να, άνθρωπός μου.
3: Τι θέλω να... Jokebox, τι θέλω να πούμε.
1: Καταρχήν, πες τα αποτελέσματα των εθνικών ομάδων που πέθανε σήμερα και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα.
3: Τα καλά αποτελέσματα, τα καλά μάτια ήταν σήμερα το Ιταλία-Βέλγιο στο ντεμπό του Μαντσίνη, το μπάκο της Εθνικής Ιταλίας, στην επιστροφή του Μαντσίνη.
0: Επιστροφή.
1: Είναι αλήθεια αυτό που μου γράφουν εδώ πέρα σε μήνυμα ότι ήταν για 5 γκολ η Ιταλία?
3: Είναι αλήθεια. Μάλιστα. Η Ιταλία που θυμίζουμε έχει αποκλειστεί από το Μουντιάλ.
0: Τρία Μουντιάλ. Τρία συνεχόμενα. Ναι. Καταστρόφα.
3: Γύρισε ο Μαντσίνη, μήπως και.
0: Διστρουσιόν.
3: 0-2. Ιταλία-Βέλγιο 0-2.
0: Εντάξει.
3: Είχαμε και άλλη πρεμιέρα σήμερα στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, του Ζιντάν.
0: Ναι.
3: Που με πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά εντάξει, ήταν και δύσκολο το μάτς. Στο Κοτσαέλη, κοντά στην Τουρκία. Τουρκία-Γαλλία 0-1 με γκολ του Εμπαπέ. στη φάση του γκολ που έχει χτυπήσει υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
0: Ο Τεσάμ έχει γράψει και αδίκη. Ιστορία. Θεωρώ το ότι φεύγει άκρο επιτυχημένο.
1: Σωστά. Ναι,
0: του, έτσι,
3: εντάξει, σίγουρα φεύγει επιτυχημένο, αλλά βλέπω τα βλέμματα όλων πάνω στον Ζιντάν που έκανε πολλά πράγματα και στα μπέκ και στα προπονητή στη Ρεάλ. Τώρα περιμένουν να κρατήσει την Γαλλία ψηλά. Τα κατάφερε με το διπλό. Δύσκολο το παιχνίδι. Πιο δύσκολα πράγματα στη συνέχεια, ξαναλέω, ο Μπαπέ έχει χτυπήσει. Στη Ρεάλ φοβούνται το χειρότερο. Έχει χτυπήσει το γόνατο, σε φάση γκολ. Όχι. Αύριο πόσο σοβαρή η κατάσταση του Μπαπέ.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα ανησυχίες δηλαδή από ό,τι κατάλαβα με αυτό που λες.
1: Ναι, περισσότερο η Ρεάλ βέβαια. Περισσότερο η Ρεάλ ανησυχεί και όχι ο
3: Μπαπέ. Πλέον ανησυχεί πάρα πολύ η Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, και για άμα.
1: Είναι αυτά τα κολοπέχνιδα τώρα των.
0: Τον εθνικό.
1: Με το που ξεκινάνε οι ομάδες, ακόμα δεν έχουν φτιάξει τα σώματα, ακόμα δεν έχουν.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Είναι και το άλλο όμως που συζητούσαμε πολύ καιρό, Μπάμπη. Δηλαδή, αυτοί είναι ταλαιπωρημένοι. Ακόμα η ανάσα ναι. τους δεν έχει διορθωθεί από το Μουντιά.
1: Όχι, ναι. Είναι σαν την Ελένη όταν φεύγει από την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Τι μου λένε τώρα. Πες κάτι.
3: Διώξω.
2: Να του διώξω. Να κάτσω εγώ εδώ πέρα.
1: Εγώ φεύγω.
0: Ναι, ναι, όχι. Λέω. Εγώ δεν χαλάω χατήρι σε γυναίκα.
1: Άμα πει η Ελένη ότι κάθεται μέχρι τις 2, εγώ έφυγα.
2: Ναι. Να σα πω όμως, πρώτα πριν φύγετε, πρέπει να με διδάξετε κάποια πράγματα και να με βάλετε λίγο στα επεισόδια τα χαμένα που έχω στα αθλήματα.
0: Ναι, παιδιά, το κινητό ανοιχτό.
2: Όχι, θέλει μέρες αυτό. Πρέπει να έρχομαι ένα μήνα εδώ εντατικά.
1: Εμείς για αθλήματα μιλάμε.
2: Και για αθλήματα. Και για αυτή και σκορ τώρα εδώ που λέει.
1: Ναι, οκ. Είναι μεγάλο σχολείο να μιλάς με το Μαζιά.
2: Το Μαζιά, ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Ναι. Τώρα λέει για σκορ, βέβαια. Αλλά όταν
1: ότι
2: μιλάει για τα
1: άλλα. Ο Μαζιάς μιλάει 7 γλώσσες.
2: 7 γλώσσες, βέβαια.
1: Εγώ συνεννοούμαι μαζί του στις 9 γλώσσες από τις 7. Γιατί εγώ συνεννοούμαι και έξερα. Μιλάω με νοήματα, με τα χέρια.
2: Στο πλεώνασμα. Ναι.
1: Για λέγε, ρε Γιώργο, τα υπόλοιπα.
3: Υπάρχει το Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1.
1: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον, έχει παίξει ο Βιτάλης στη ΣΑΕ και έχει γίνει αλλαγή.
0: Α, ναι, μάλιστα.
3: Η Ουκρανία που πέρασε με διπλό.
0: Καλή η Ουκρανία, έχει καθόλου εικόνα.
3: Όχι, δεν έχω. Δεν έβλεπε πολύ το Σουηδία-Ρουμανία που παίξει ο Μάριν, έχει γίνει και αυτό αλλαγή. Σουηδία-Ρουμανία 2-1.
1: Σουηδία-Ρουμανία, ναι.
3: Και στο. Μαυροβούνιο Κύπρο, προηγήθηκε Κύπρο 0-1. Αλλά έχασε 2-1. Στο Μαυροβούνιο, μια προσπάθεια των. Της Κύπρου να κάνει κάτι είχε θετικό αποτέλεσμα. Θέλω για μας, θα βλέπουμε σε αμένα όλα στο μάθος της Κυριακής στο Augsburg, η εθνική είναι ήδη στη Γερμανία, Μόναχο και μετά Augsburg, κοντά στη Γερμανία του Jurgen Klopp.
1: Μάλιστα. Είναι το δεύτερο. Το δεύτερο παιχνίδι του Κλόπ στην εθνική Γερμανία. Στο πρώτο δεν κέρδισε.
3: Το 1-1 δεν κέρδισε. Ήταν στο 1-1, ναι.
0: Εντάξει, με την Ολλανδία έπαιζε, δεν έπαιζε με. Βλέπω και διπλό από την Βόρεια Ιρλανδία μέσα στη Γεωργία.
3: Σωστά, και μιλώντας αυτή τις πιο κάτω κατηγορίες. Τα καλά μάτσα τα είπαμε και η εθνική είναι ανάμεσα στα καλά παιχνίδια που είμαστε στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Και Πολωνία, να ενημερώσουμε τον κόσμο, Γιώργο μου. Πολωνία, ναι. Βοσνία και Ερζεγοβίνη στα κουλουράκια και το Αρμενία-Λετωνία κέρδισαν οι Αρμένοι 2-0.
3: Κάμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τα μπάσκετ τα φαντάζομαι.
0: Τα είπαμε, ναι.
3: Τα είπατε, έχουμε αύριο και το Super Cup, τους ημιτελικούς Super Cup.
0: Α, για πες λίγο τους ημιτελικούς.
3: Έχουμε 5 παραδέρα το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ στο Περιστέρι, εκεί θα γίνει το.
1: Ναι, στο Περιστέρι, χωρίς κόσμο όμως,
3: Χωρίς κόσμο, ναι. Μια γιορτή χωρίς κόσμο.
1: Άλλη σαχλαμάρα.
0: Ναι, γιορτή χωρίς κόσμο τώρα πώς γίνεται.
1: Είναι γιορτή άνευ.
0: Να βάλουμε και λάκα. Δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή.
3: Στη Ρόδο είχαν τα κρούσματα. Άλλαξε η έδρα στο Περιστέρι.
0: Μα δεν την καταπολεμήσαμε αυτή τη βία.
1: Τα κρούσματα δεν καταπολεμήσαμε.
0: Τα κρούσματα. Τα κρούσματα μόνα τους.
1: Ναι.
3: Εντάξει, με τις ιώσεις και όλα αυτά. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να μετακομίσει η έδρα στο Περιστέρι. Αλλά ποιο πάει στο Περιστέρι, μάλλον το ποιο πάει, το βρίσκουμε. Το ποιο.
0: Του
3: φυλάει, δεν βρίσκουμε.
0: Είναι ότι καταπολεμήσαμε, ρε παιδί μου, με τα τουρνικέ, με τα αυτά.
1: Θα μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν σχολεία, να έχουν κάτι παιδικές χαρές.
3: Όλα
1: αυτά
3: ήταν που έγινε πολύ σύντομα, οπότε θα του βρίσκουμε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Αν δεν
0: έχει μιλήσει για την αργά. Λοιπόν, 5 παρατέταρτο έχουμε Ολυμπιακό ΑΕΚ.
3: Ολυμπιακό ΑΕΚ. Και μετά έχουμε τις
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ
3: με τον νέο ΠΑΟΚ που είδαμε στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι ομάδα τον απειλήσε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια ο Παναθηναϊκός παραμένει το μεγάλο φαβορί. Και να δούμε και ποιες θα είναι οι οκτάδες των ξένων. Είδε τον Ολυμπιακό μάλλον θα μείνει έξω ο Τζόζεφ και να δούμε ποια άλλη ακόμα. Πίσω ακόμα θα φύγει έξω ο Μπαρτζόκας. Γιατί πλέον μιλάμε για ελληνική διοργάνωση που υπάρχει συνδεσμό στου ξένου. Δηλαδή καμία σχέση με τις ομάδες που είχαμε.
0: Ναι, μέχρι πέρσι είχαμε 7, συν πλάς έναν τον οποίο ψηφίστηκε, 8.
1: Να σου κάνω και την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου.
0: Να το πάρω εγώ όμως.
3: Σαν νόμισμα.
1: Σε. Πώς θα, σε πέσος.
3: Σε πέσος δεν κάνει.
1: Δεν κάνει. σε ρούβλια.
2: Σε κρύπτο.
3: Και ακόμα χειρότερα.
0: Ναι, τίποτα. Σε γεν.
3: Σε γεν, έχουμε υποτίμηση, έχουμε θέματα. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε.
0: Με γεν, βγαίνεις.
1: Καμιά μυρωδιά για τον παίχτη που θα πάρει ο Ολυμπιακός, έχουμε.
3: Ναι, αυτό θα το μάθεις και το πιερθεί. Εγώ θα το πω.
1: Α, έτσι.
0: Καλά σου το είπε.
1: Εντάξει, οκ.
3: Έχω να ξημερώσουμε κιόλας.
0: Σωστός.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή,
3: είναι κλειστές το Σάββατο.
0: Γιώργο, πριν κλείσουμε, ναι. Τώρα έχουμε.
3: Απλά να πούμε παράδειγμα να ολοκληρώσουμε το Σάββατο τελικό στις 8 του Super Cup. Το πέρανε πίσω μια ώρα για να μην συμπέσει με το όνομά τη Εθνική με τη Γερμανία.
0: Την Κυριακή θέλει να πει.
1: 10 παρατέταρτο το μάτς.
3: Ναι, 10 παρατέταρτο Εθνική με στη Γερμανία στο Άουσμπουργκ. Ναι. Αυτό είναι τελικό του Super Cup.
1: Θα έχει τελειώσει το μάτς, θα μπει νελαϊκιάζονται στα social οι χαμένοι με τους
0: κερδισμένους
1: και θα γίνεται της κακομοίρας.
0: 8 η ώρα είναι ο τελικός του την Κυριακή.
3: 8 στο Περιστέρι, ναι.
0: Αυτά στο Περιστέρι. Και Κυριακή έχουμε
1: 10 παρατέταρτο.
0: 10 παρατέταρτο ξανά Γερμανία-Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
0: Δεύτερη αγωνιστική. Γιώργο μου, καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
2: Εγώ σας χαιρετώ.
0: Όχι, δεν μας χαιρετάς.
2: Όχι, σας χαιρετώ.
0: Εμείς όταν θα επιστρέψουμε.
2: Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα.
1: Όχι, θα φύγει η Ελένη, διότι ξεπέρασε το μισάωρο που θέλαμε να μείνει μαζί μας.
2: Και ξεκινάω πολύ καλά, αλλά είναι μια μέρα η οποία. Ναι, θέλω να πάω σούπα. Δεν θέλω να αρρωστήσω. Σας προειδοποιώ.
1: Okay.
2: Όσο μένετε μαζί μου, αυξάνετε τις πιθανότητες.
0: Όχι, στο ευχόμαστε.
1: Κοίταξε, εντάξει, άμα αρρωστήσεις, θα αρρωστήσουμε κι εμείς. Δεν θα ερχόμαστε εδώ, θα περνάνε καλά οι υπόλοιποι. Μια χαρά.
2: Όχι, μην το λες αυτό. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
2: Τένις βλέπετε?
0: Εγώ
1: έχω φάει ξύλο πολύ για το τένις. Πάρα
2: βλέπεις.
1: Πολύ.
0: Εγώ έχω φιενικό
1: για το τένις.
2: Ακούω γέλια έξω. Γιατί...
1: Ας τώρα το Σάββα που γελάει.
2: Κάτι πείραξε αυτή η ερώτηση.
1: Αυτό,
2: κάτι συμβαίνει.
1: Εγώ με το τένις είμαι ταυτισμένος, παιδί μου. Στο σπίτι είστε αυτό. Έχω φάει ξύλο. Έχω φάει ξύλο πολύ για το τένις. Όπου με έχανε και όπου με έπρεξες, πίσω από ένα τένις.
0: Η μητέρα του δεν τον είχε ρωτήσει ποτέ αν είχε κάνει τα μαθήματα. Ξέρεις, το ρωτούσε. Wimbledon, είδες. Και με την παντόφλα το ρωτούσε.
2: Πώς σας ρωτάω, γιατί τώρα το ρωτάω στατιστικά. Βλέπουν πολύ τένις. Ναι. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ βαρετό. Συγγνώμη για όσους το βλέπουν αυτό το άθλημα.
1: Ποιοι βλέπουν τένις?
2: Πολλοί.
1: Πώς είναι αυτοί οι
2: πολλοί?
1: Πολλοί. Μπερδεύεις αυτούς που λένε ότι βλέπουν με αυτούς που βλέπουν.
2: Είναι κάτι με τον υπνοτιστή αυτό παράλληλα.
0: Αυτό
2: δηλαδή,
0: που
2: λένε
0: με το μαζονάκι.
2: Μα άμα βλέπεις τένις είναι πάει πέρα εδώ, πέρα εδώ.
0: Ναι,
2: είναι υπνοτισμός.
0: Ναι.
2: Απλά ήθελα να δω αν το αναλύεται εδώ το βράδυ.
1: Η κατάσταση με το τένις είναι η εξής. Δεν βλέπει κανένας. Όλοι λένε ότι βλέπουν για να είναι
2: in
1: και τα
0: viral.
1: In.gr. Βλέπουν, έχουμε αναφορά για τα νέα και τα τέτοια. Μην τα ξεχάσεις.
2: Ωραία,
1: τα
2: θυμίζω
1: όλα.
2: Εδώ είναι.
1: Μπορείς να την κάνεις εσύ.
2: Εδώ είναι. Θέλετε. Αύριο θα πω για τα νέα.
0: Πες για τα νέα, πάω για το βήμα.
2: Είναι Σαββατοκύριακο και τι αγοράζουμε? Εφημερίδες. Σάββατο αύριο τα νέα κυκλοφορούν με νέο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες αφιερωμένο στη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Να το.
2: Τι θέλετε και Βήμα?
0: Όχι, το Βήμα το έχω.
2: Το Βήμα θα το πείτε. Ναι,
0: το Βήμα αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τον δεύτερο τόμο μαζί με το Βήμα βρίσκεται του Πλάτωνα Πολιτικός. Ένα θεμελιώδες έργο πολιτικής φιλοσοφίας. Διαχρονικό και προκλητικά επίκαιρο το νέο τεύχος του περιοδικού Βίτα μαζί με το Βήμα της Κυριακής, με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα, Μαριάννα Κιμούλη, το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, την μαθητική εφημερίδα το Βήμα της Μονεβασιάς, που έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΓΕΛ Μονεβασιάς, και την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής. Όλα αυτά στο Βήμα της Κυριακής, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Και το Βήμα Μαγκαζίνο μαζί.
0: Και μαζί το Βήμα Μαγκαζίνο.
1: Ωραία, επειδή εγώ δεν έχω να κάνω αναφορά, θα σας μιλήσω για το Διάβασέ με.
2: Ναι. Διάβασέ με.
0: Όχι, να μας...
2: Ή το διαβάστηκε.
0: Να μας πεις,
1: ναι,
0: για όλους αυτούς που λες για το τένις.
1: Ναι.
2: Ναι, ολοκληρώστε αυτό, γιατί θέλω, ναι, να το μάθω για να σας χαιρετήσω.
0: Πώς αντιπαρατίθεσαι στον πανμέγιστο, τιτανοτεράστιο Άδωνη Γεωργιάδη, που λέει ότι πλέον οι Έλληνες έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που ξυπνάμε το πρωί, πίνουμε τον καφέ μας και παίζουμε τένις.
2: Το έχει πει αυτό.
1: Το έχει πει.
0: Πλάκα,
1: το
0: έχει πει.
2: Δεν το άκουσα.
1: Το έχει
2: δεν
1: πει.
2: Τον προλαβαίνω. Μέσα σε ένα 24ωρο πιστεύω ότι
1: πει.
2: Δεν υπάρχει ένας Άδωνης.
1: Καταρχήν να σου πω ότι τα έχει πει όλα.
0: Ναι.
1: Όλα.
0: Απλώς θα τα ξαναλέει.
1: Απλώς τα ξαναλέει. Δηλαδή τα επαναλαμβάνει. Κάνει μια ένα.
2: Πώς προλαβαίνει και πηγαίνει
1: προλαβαίνει,
2: από το ένα σημείο στο άλλο.
1: Αυτή είναι η δουλειά του. Να τα λέει.
0: Να τα λέει, ναι.
2: Πρέπει,
0: ναι,
2: να μετρήσετε ένα 24ωρο πόσες φορές έχει βγει.
1: Έλεγε η Τσίμα,
2: το έχουμε μετρήσει.
1: Το έχουμε μετρημένο. Η Τσίμα του έκανε και τέτοιο. Σήμερα δεν το έκανε.
0: Ναι, θέλω να το ακούσεις.
1: Αν θες, μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία μου, κάντε λίγο ησυχία για να συνεργαστώ με την Ευαγγελία. Εγώ τα κάνω όλα πείμα. Λοιπόν, τι μου είπες. Τσίμα για Άδωνης. Ναι, αν είναι τέτοιο. Γράφει.
1: Το έχεις.
4: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, συγγνώμη, δεν μπορώ, για τον κύριο Γεωργιάδη.
5: Πάλι, πες, αυτός ο έρωτας δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος, για πες.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω, μα τι να πω, δεν φταίω. Είναι,
5: ναι,
4: έκανε
5: αυτό
4: μια
5: είναι. Οι μεγαλύτεροι έρωτες, να ξέρεις.
4: Ξεκινάνε έτσι.
5: Ξεκινάνε ακριβώς
4: αυτό
5: έτσι.
4: Αυτό να ζήσουμε.
5: Αυτό
4: να ζήσουμε.
5: Δεν ξέρεις.
4: Αισθάνθηκε την ανάγκη να με ενημερώσει,
5: ναι,
4: να μας ενημερώσει νωρίτερα, ότι ορίστε, κυρία Τζίμα, λέει, αυτή τη φορά πέρασαν 29 λεπτά.
5: Γιατί
4: από το πρώτο.
5: Πει.
4: Εγώ είπα ότι κάθε 5 λεπτά του ητάρι.
5: Μα το σκότωσε. Το κλείσε το κινητό τη,
4: κάντε τώρα να. Το σκότωσα και εγώ.
5: Ο Άδωνης είναι προφανές ότι εδώ κάνει δουλίτσα. Προσπαθεί να μαζέψει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπει τώρα
4: που. Τον οποίο τον μαζεύει αποκαλώντας κομπογιανίτες στους δημοσιογράφους.
5: Επιτιθέμενο στο Μέγκα ίσως, σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους.
4: Ένα πιο πολιτικό τρόπο να το κάνει αυτό δεν έχει.
5: Σε αυτόν τον κόσμο που απευθύνεται δεν παίζει και πολύ πολιτική.
4: Έχω καλύτερη γνώμη για το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην συμφωνώ πάντα με τις πολιτικές τους θέσεις, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο απαιτητική σε επίπεδο ιδέας.
1: Κάνε σχόλιο.
0: Ορίστε.
1: Κάνε σχόλιο, ορίστε.
0: Παρόλο που.
2: Παιδιά, τι να πρωτοπώ. Το γεγονός ότι μετράμε πόσες φορές θα εμφανίσει.
0: Όχι, ο Άδωνης μέτρησε τώρα. Μέτρησε τον χρόνο και έστειλε έννοια ότι 9 έκανα, ναι, τέτοιο το κλείσα.
2: Ναι, τώρα είναι κουβέντα αυτή, καθόμαστε να συζητάμε πόσες φορές θα βγει ένας υπουργός.
1: Μισό λεπτό, αν δεν κάνουμε αυτή την κουβέντα, ποια κουβέντα θα κάνουμε.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα, για παράδειγμα, πώς μπορούμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ χωρίς να βασανιζόμαστε, χωρίς να μετράμε κουπόνια. Χωρίς
0: να μας καταστρέψει.
2: Και εγώ θυμάμαι μια φράση του Άδων Γεωργιάδη, όπου λέει: είμαστε και ζούμε, έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, ζούμε στην καλύτερη χώρα όλων των εποχών.
0: Ναι, της ευημερίας.
2: Ναι.
0: Διανύουμε μια περίοδο εξαιρετικής ευημερίας.
2: Ναι, αντί να συζητάμε αυτό λοιπόν, ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα.
0: Δεν έγινε να συζητήσουμε, γιατί τελική πρόταση ήταν αυτή.
2: Μήπως όμως τον επιβεβαιώσουμε τελικά. Ότι δεν έχουμε προβλήματα και συζητάμε πόσες φορές εμφανίζεται ένας
1: υπουργός. Μα αν δεν πας να μιλήσεις με προβλήματα, αν πας να μιλήσεις με τον Γεωργιάδη και μιλήσεις για προβλήματα, θα πας ψυχολογικό ταρακούνημα.
0: Το πρόβλημα το έχεις εσύ.
2: Καλά, ή θα σου πει ότι έχεις θεωρίες συνωμοσία.
0: Ναι, ότι είσαι μίζερος.
1: Θα σου πει ότι έχεις πάρει μπάφο. Θα σου πει διάφορα τέτοια. Πώς να ανταπεξέλθει λοιπόν σε μια τόσο σοβαρή κουβέντα με
0: ένας
1: τον
0: άνθρωπο. Ένας απλός άνθρωπος.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Αυτά είναι ανώτερο. Είναι το ανώτερο επίπεδο της διαλεκτικής. Έτσι.
2: Μήπως είναι όλα αυτά, δηλαδή έχει έρθει όντως μια κρίση ημερών λόγω του AI και δεν είναι ένας Άδωνης και μας κρύβουν κάτι, είναι πολλοί.
0: Πολύ Αδωνίδες.
2: Ναι, Αδωνίδες. Μήπως δεν είναι ένας πια.
0: Ναι, δεν θα
1: μα
0: το τρώω.
1: Και ο ίδιος δεν μπορεί να τα καταφέρει και μπαίνει στο ChatGPT. Σε αυτή την.
0: Που έχασε την άλλη φορά.
2: Ναι. Εντάξει, γιατί αυτό ήταν τέλειο. Αυτό γκολ. Α σου δείξω εγώ, θα σου πω
0: εγώ. Θα σου πω εγώ για την εστίαση.
2: Και θα σου πω εγώ. Α, παιδιά, όχι, τελικά όχι.
0: Εντάξει,
2: διαψεύσει το.
0: Δεν βγάζει άκρη εσύ τώρα. Εντάξει. Δεν βγάζει άκρη.
1: Γενικώς δεν βγάζει άκρη.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Και νομίζω ότι πια επειδή το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι, το έχει καταλάβει και ο κόσμος, ή τους παίρνουν στο ψηλό, ή κάνουν το κορόιδο και φεύγουν. Και πάνε στην άλλη μέρα.
0: Μπορώ να πω κάτι.
1: Μα?
0: Γιατί το έχουμε ζήσει. Και εσύ...
1: Πρόσεχε, θα βρίσω μετά. Πες.
0: Ακριβώς, για να σε διευκολύνω το κάνω. Ναι. Μην ξεχνάς ότι το φοβερό με τον Άδωνη για μένα δεν είναι τόσο τι λέει ο Άδωνης, γιατί δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις εκτός από με σκοπτικό αντίλογο. Okay. Είναι το ότι αν δεις από κάτω τη συμπαράσταση αυτών οι οποίοι συμπαραστέκονται
2: στον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι, ναι, για αυτό που έχει. Εκεί είναι πλέον φεύγει. Αλλού φαν πάρκ.
1: Είδα μια ανάρτηση εδώ της Βούλγαρη και του Χασαπόπουλου. Και από κάτω προσπάθησα να δω τα σχόλια.
0: Τα σχόλια.
2: Ναι.
1: Μιλάμε για.
2: Μου σταματήσει να κοιτάω σχόλια, δεν μπορώ να στεναχωρήσω.
1: Ναι, και εγώ δεν τα κοιτάω. Απλώς τώρα πέφτουν από επαγγελματική διαστροφή.
2: Και τα κοιτάς, ναι. Και τι λέγανε.
1: Κάποια κοιτάω. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί τι σούρνανε.
1: Σούρνανε.
2: Στους συναδέλφους μας.
0: Ναι, στους συναδέλφους μας.
1: Ναι, στους συναδέλφους.
0: Ότι εγκάθεται, ότι έτσι, ότι σας πήρε μπάλα, ότι.
1: Ξεχνάς.
0: Σας αποστόμωσε.
1: Ξεχνάς ότι έχουν 2.000 νοματέους, τους οποίους τους πληρώνουν με το μήνα, για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να μπαίνουν στο post κάτω από τον Μπάμπη, την Ελένη,
0: το Μιχάλη.
2: Τα ωραία μας τρολ.
0: Ναι.
2: Τα χρήσιμα αυτά τρολ.
0: Ναι.
2: Καλά, είναι και
1: αυτούς...
2: κάποιοι που είναι και από μόνοι τους.
1: Ναι, και μαζί με αυτούς υπάρχουν και κάποια κορόιδα που κάνουν σχολεία χωρίς να πληρώνονται.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον και... εγώ αυτό τους λέω. Εσύ τουλάχιστον παίρνεις λεφτά, εσύ είσαι από αυτούς τους βλάκες που δεν πληρώνονται.
2: Εντάξει, παιδιά, 25%-26% που βγάζουν και οι δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι τους στηρίζει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό το 25%.
0: Ναι.
2: Προφανώς όλη μέρα είναι στα social, δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Φυσικά είναι στα social, γιατί περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν και αντικείμενο. Άλλο.
2: Έχουν την άνεση. Ναι, μπορεί να βγαίνουν και να παρακολουθούν συνεχώς τον Άδωνη Γεωργιάδη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Φυσικά.
2: Που βγαίνει στα κανάλια και έχουν
0: την αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή,
2: άμα δεις
0: το Ε9, αυτό γράφει. Άδωνης. Το Ε9 τους αυτό γράφει. Δεν έχουν άλλη ασχολία.
2: Κάποιος θα έλεγε τώρα τον έχει πιάσει και λίγο κανένα άγχος τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί η δημοσκόπηση και τη μέτρων ανάλυση έδειξε ότι τσιμπάει αρκετά ο Σαμαράς.
1: Ναι.
2: Οπότε ο Σαμαράς θα πάρει ένα κοινό και τι άλλο θα πάρει.
1: Λίγο
2: ένα
1: Σαμαράς.
2: Κοινό το οποίο αφορά λίγο κοιτάει και ακουμπάει στον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γραμμή που κάποιο μάλλον θέλει να μιλήσει με την Ελένη. Παρακαλώ. Γεια σα.
6: Είναι όλοι μπότ. Είναι όλοι bot και troll.
0: Να
6: που γράφουν από κάτω.
0: Απόστολε.
1: Έλα ρε Απόστολε.
6: Τεκμηριαμένο αυτό.
1: Και εγώ
6: είναι και πολύ εύκολο.
1: Νόμιζα ότι θες να μιλήσει με την Ελένη.
2: Εντάξει, μιλάμε εδώ. Bot. Όντως bot, είναι bot.
6: Λοιπόν, και είναι πολύ εύκολο να τους βρίσκεις. Και, άμα τι είναι και πώς είναι. Μπαίνεις στο προφίλ τους και έχουν 0 post και 0 followers.
1: Να.
0: Ναι, τι να τους
6: και
0: κάνω.
6: Ναι, τι να τους κάνω, σπαλίζονται λακίες που λένε, πέφτια μία και followers.
1: Τι γίνεται.
6: Είναι γνωστό παγκόσμιο playbook και το έχουν εφαρμόσει οι Ρώσοι πρώτοι για να βάζουν χέρι σε όλες τις εκλογές γύρω-γύρω και στα δικά
1: του. Πάλι Ρώσοι φταίνε, ρε Αμερικανοθρεμένε. Πάλι Ρώσοι φταίνε.
0: Βρήκες άνθρωπο
1: από πίσω. Να χάθεις, δεν τρέπεσαι λίγο να όμως.
6: Φταίνε οι Ρώσοι,
1: Φταίνε οι Ρώσοι τώρα, πάλι οι Ρώσοι φταίνε.
6: Φταίνε οι Ρώσοι, γιατί το 45...
1: Πέταξε μια διαφήμιση εδώ, ένα παπούτσο.
2: Αφού δεν είναι κρόξ.
0: Ήθελες να τα ακούσεις κι εσύ. Ήθελες να τα ακούσεις. Φυρί πήγαινε η Αποστόλη.
1: Πώς το είδες το το ομάδα?
6: Δεν είδα τίποτα, δεν μπορώ να δω τίποτα. Με έχει πάει ο καπιταλισμός. Δεν μπορώ να διεκδικώσω τίποτα.
1: Ναι.
6: Έβαζα κανένα ράδιο παλιά, άκουγα τώρα ότι το ράδιο δεν μπορώ να βάλω. Μας παρακολουθούν από πάντω.
1: Να σου πω, δηλαδή τι εννοείς, ότι πας στη δουλειά, μετά φεύγεις, πας σπίτι, πας σε άλλη δουλειά, πας προπόνηση και κάνεις αυτό το δρομολογείο.
6: Περίμενε. Τι ώρα ήταν το μπάσκετ χθες, Μιχάλη, τι ώρα ήταν το μπάσκετ?
1: Το μπάσκετ ήταν...
0: Χθες ήταν 9:30 ο Ολυμπιακός.
1: 9:30.
6: Ωραία, η αρρώστια, ο Ολυμπιακός ήταν 9:30, δηλαδή 1:30 η ώρα Σικάγο.
0: Στο Σικάγο.
1: Στο Σικάγο, ναι.
6: Ναι,
1: ήτανε...
6: την ώρα γίνεται πατριντή.
1: Ήτανε...
6: Είναι πατριντή, ωραία. Εγώ πες θα βάλω τα ακουστικά και θα γίνεται πατριντή γύρω-γύρω και θα ακούω το τέτοιο, το μπάσκετ. Κι άμα μου φύγει κανένα βρωμοστομιά, γιατί είμαι και βρωμόστομος.
1: Δηλαδή τα παιδιά από σένα... Τα παιδιά από σένα περιμένουν.
6: Όχι τα παιδιά,
1: ακούσουμε...
6: είμαι στην πρωινή δουλειά, ρε Πάπη, όχι τα παιδιά.
0: Όχι, στην πρωινή είναι μέχρι τότε, το απόγευμα πάει στο Πόλο.
6: Στην πρωινή δουλειά και είναι και παγκόσμια εταιρεία και έχει και Έλληνες στο γραφείο. Άμα το ακούσουν, εγώ και ρίχνω κανένα καντήλι στο Μεζέκορφ,
1: τι
0: θα έχουμε και αυτό.
1: Το να δεις την ομάδα και να είσαι φρόνιμος δεν το συζητάμε, έτσι.
6: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
6: Στα παιδάκια το απόγευμα ρίχνω καντιλάκια, αλλά κοιτάω πάνω και μέσα τα δόντια μου, ρε παιδί μου, να μην καταλαβαίνουν τι λέω.
1: Ναι. Τους βρίζεις ελληνικά δηλαδή. Και φαντάζομαι δεν χρησιμοποιείς τη διεθνή λέξη μαλάκας, ας πούμε.
6: Είμαι με το Μπαρτζόκα. Είμαι σχολή Μπαρτζόκα.
1: Okay.
0: Να σου πω, τι ηλικία έχουν αυτά, ρε.
6: Έχουμε από 8 μέχρι 18. Αλλά είναι διαφορετικές μέρες και ώρες.
1: Ναι, μάλλον. Εντάξει.
6: Έχουμε και Ελληνάκια και παιδιά από όλο τον κόσμο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Κολλημητήριο δεν έχουμε.
1: Εντάξει, εδώ δεν έχει ο Ολυμπιακός που παίρνει τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα έχετε
0: τώρα.
6: Τα ίδια προβλήματα. Ναι. Και Μιχάλη, να σου πω κάτι. Λοιπόν, εμείς έχουμε συνηθίσει τις πισίνες στην Ευρώπη και είναι ή η μικρή πισίνα που είναι εκμάθησης για τα μικρά τα παιδάκια. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
6: Στην άκρη εκεί στο κολλημητήριο ή 25-50 που είναι όλη βαθιά.
0: Σωστά.
6: Ωραία. Εγώ εδώ ξεκίνησα και μπαίνω το πρώτη φορά στο κολλημητήριο να παίξουμε.
0: Ναι.
6: Και οι πισίνες εδώ οι πιο πολλές είναι λεγόμενες shallow deep, δηλαδή είναι η μισή πισίνα
0: ρηχή και η άλλη μισή
6: μέχρι το γοφό.
0: Ναι,
6: μέχρι το γοφό και η άλλη μισή είναι βαθιά.
1: Και γι' αυτό εμείς λέμε πάλι ρεσί φίλε.
0: Όχι, ο καπιταλισμός.
6: Όχι, και μπαίνουν να παίξουν πόλο. Μπαίνουν να παίξουν πόλο και ο τραντοφύλακας ακουμπάει κάτω, ρε. Δεν κατάλαβες και... Ναι. Δεν κατάλαβες τι έπαθα την πρώτη φορά στο πρώτο παιχνίδι. Δεν κατάλαβες. Καλά τα κατά στο μάχημα από τα γέλια. Ρε, τι κάνετε εσείς εδώ πέρα, ρε, είστε καλά.
0: Αυτό δεν έγινε ούτε στο...
6: Αλλά...
0: Αυτό δεν έγινε ούτε στο τουρνουά στο Ρέθυμνο.
6: Όχι. Δεν πάει το μυαλό. Αλλά τελικά υπάρχει μια λογική για τη μείωση του κόστους και για να μπορεί να έχει πρόταση οποιοδήποτε επίπεδο μου. Που ξέρει κολύμπι, δεν ξέρει καθόλου. Γι' αυτό τα κάνουν έτσι.
1: Ωραία.
6: Αλλά τις καινούργιες χτίζουν όλες βαθιές. Για πάει άλλο, τι.
1: Τίποτα.
6: Η Ελένη δεν έχει καμία συγχρονοθλητισμό.
1: Όχι, η Ελένη έκανε μικρή
2: μπαλέτο έχω φτάσει.
1: Και έχει φτάσει μέχρι το, πώς το λένε, αυτό που απλώς σηκώνει τα πόδια. Σηκώνει τα πόδια και αυτό μέχρι εκεί. Μετά έπεφτε κάτω.
6: Λοιπόν,
2: δεν έπεφτα κάτω, τι λες τώρα.
1: Έκανες και παραπάνω.
2: Βέβαια, έκανα και σβούρες. Σβούρες. Κανονικές σβούρες, όχι κολοτούμπες πολιτικές, σβούρες και το.
6: Πυρουέτες λέγονται. Πυρουέτες.
1: Σβούρες είναι.
2: Σβούρες μ' αρέσει.
1: Είναι από χωριό που βγάζει προβατίνα. Να σε καλά, Αποστόλη. Πρέπει να πάμε σε ένα μικρό.
0: Αποστόλη μου, να περνάς καλά.
1: Να σε καλά, για χαρά. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Θα παίξουμε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά θα ρίξουμε ένα βιντεάκι.
0: Αρχίζει ένα μπομπαρντίσμα.
7: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.

0: Πάμε να το ανεβάσουμε λίγο. Λοιπόν, ακούτε πάντα Mega News 104 και 6. Μπαμ και κάτω. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-016-104-6. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber 6981-041-046. Έχουν μαζευτεί πολλά μηνύματα. Στην συνέχεια θα τα διαβάσουμε. Να πούμε μόνο τα χαιρετίσματά μας στο Βασίλη. Το έχω μπροστά μου αυτό το μήνυμα. Θυμήθηκε την εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Μπάμπη, με καλεσμένο τον Σοκράτη Μάλαμα. Έχουμε πει πολλά παραλυπόμενα, έχουμε διηγηθεί κατά καιρούς από αυτήν την εκπομπή. Ο Σοκράτης Μάλαμας δεν ήθελε να έρθει, ήθελε να παίξει πολύ λίγο και μετά θέλαμε να φύγουμε εμείς και δεν ήθελε να φύγει ο Μάλαμας. Να πούμε γι' αυτό, να πούμε γι' αυτό. Και ξεκινήσαμε στις 12 η ώρα. Καλή ώρα, καλημέρα. Και φύγαμε κάτι τις 3.30 από ό,τι θυμάμαι. Ναι, θα κάνουμε τέτοιες βραδιές, να είσαι σίγουρος. Έχουν ενημερωθεί όλοι, μουσικοί, καλλιτέχνες και γενικότερα όλοι αυτοί η συμμορία της μιζέριας, όπως την αποκαλεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, και θα τους έχουμε εν ευθέτω χρόνο στο στούντιο. Λοιπόν, ξεκινάμε να πάμε στα ηχητικά. Λοιπόν, Ευαγγελία μου, θα πάμε στο πρώτο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, με το κούνημα της κεφαλής θα πάρω έγκριση. Είναι η προσπάθεια του κύριου Τζαχαρού. Ο κύριος Τζαχαρός έβγαλε τον κύριο Τσαγαλά, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού, και να κάνουν μια συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα των αγροτών. Δεν έγινε καμία συζήτηση, δεν βρέθηκε καμία χρυσή τομή. Ο ένας έλεγε τα δικά του, ο άλλος έλεγε και αυτός τα δικά του. Η δημοσιογραφία αυτό απαιτεί, να λες τα δικά σου πλέον, ιδιαίτερα όταν έχεις καλεσμένους οι οποίοι είναι κατά της κυβέρνησης, λες τα δικά σου, λέει ο άλλος τα δικά του, δεν συναντιέται ποτέ, και γενικότερα τελειώνει η συζήτηση και είμαστε περίπου, γιατί το περίπου είναι που μετράει στις μέρες μας, περίπου όλοι ευχαριστημένοι και όλοι αγκαλιασμένοι. Δηλαδή έχουμε κάνει το καθήκον μας να βοηθήσουμε στον πλουραλισμό και στην κατάθεση όλων αυτών που θέλουν να έχουν άποψη. Τους δυναμητίζουμε και λίγο, τους προβοκάρουμε και τελειώνει η κουβέντα. Πάμε να ακούσουμε αυτήν την πολύ όμορφη συζήτηση.
1: Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Βασίλη Τσαγαλά. Είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορχομενού. Αν έχω αντιληφθεί, δεν είστε ικανοποιημένοι από τις παροχές του Πρωθυπουργού. Καλά τα λέω?
2: Όχι, δεν τα λέτε καλά. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος. Έχουμε αγοράσει καινούργια τσουβάλια τώρα να βάλουμε τα λεφτά. Έχουμε πάρει τόσα λεφτά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, τη διάρκεια των υποσχέσεων, όλες αυτές τις μέρες που περάσανε, όλες τις εκστρατείες που κάνανε να συνετίσουν τους ανθρώπους.
1: Ωραία, τι θα θέλατε να σας δώσει?
3: Δώσ' μου μια αμαρτία, δώσ' μου κάτι, γαμώ την κοινωνία.
2: Τι θα θέλαμε να μας δώσει, όχι αυτά που έδωσε πάλι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έδωσε 20.000 φορολόγητο. Πού το έδωσε? Ξέρετε να σας δώσω ένα στοιχείο?
1: Δώ.
2: Ξέρετε πόσοι αγρότες πληρώνουν?
1: Πόσοι?
2: Ούτε 3%. Το 97% δεν πληρώνει. Ξέρετε γιατί δεν πληρώνει?
1: Γιατί?
2: Σημειώστε. Ένα, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι αφορολόγητες.
1: Μάλιστα.
2: Δύο, τα είναι αφορολόγητες στο ποσό των 12.000 μαζί με τα οικολογικά σχήματα. Αν παρελπίδα κάποιος αγρότης περάσει πάνω από 12.000 και θα φορολογηθεί, είναι τόσο δυσβάσταχτο το κόστος καλλιέργειας, δηλαδή τα έξοδα, που δεν υπάρχει.
1: Άρα μου λέτε ότι κανείς αγρότης δεν πληρώνει φόρο? Αυτό μου είπατε τώρα.
2: Το 95% δεν πληρώνει φόρο. Είναι τεράστιες οι ζημίες που έχουν οι αγρότες πλέον.
1: Θέλω να μου πείτε τι θα θέλατε να σας δώσει. Μπορείτε να μου το πείτε κωδικοποιημένα?

0: γίνεται να, λες, να λέμε ότι το μπαμπάκι είναι ελληνικό προϊόν, γιατί όντως είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, είναι το μόνο. 85% παράγεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, υπάρχουν και στιγμή... οι απόψεις που λένε ότι κατέστρεψαν οι βαμβακοπαραγωγοί, έχουν καταστρέψει το Θεσσαλικό κάμπο και έχουν καταναλώσει όλο το νερό μας επίσης.
0: Ποιος σας το έχει πει αυτό, ποιος σας έχει πει ότι το μπαμπάκι είναι υδροβόρο. Το μπαμπάκι δεν είναι υδροβόρο.
1: Α, δεν είναι.

0: σακούλι.
1: Πείτε μου εσείς τι θέλετε. Πείτε μου τι θέλετε να σας πω.
2: Τι θέλετε να σας δώσει για να είστε ικανοποιημένοι, αυτό σας ρωτώ.
1: Μα σας το είπα κύριε Ζάχαρε. Εσείς δεν θέλετε να ακούσετε.
2: Μόνο αυτό θέλετε, μόνο επιδότηση προϊόντων και λοιπασμάτων.
1: Δεν σας βολεύει. Έτσι, να μας δώσει ένα σύστημα να κάνουμε ό,τι αξιοπρεπές. Έχει φτάσει Σεπτέμβριος. Και δεν έχουμε ξεκινήσει κανένα να κάνουμε τις δηλώσεις. Μας κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ενισχύσεις κανένας αγρότης μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτό θέλουμε να μας δώσει. Αξιοπρέπεια θέλουμε να μας δώσει. Στηρά θέλουμε να μας δώσει. Να μας σεβαστεί θέλουμε. Να μπορούμε να πηγαίνουμε στα χωράφια μας. Να μας μένει ένα ευρώ. Δεν θέλω παραπάνω. Ένα ευρώ το στρέμμα μπορεί να το καταφέρει αυτό. Γιατί αυτό δεν υπάρχει.
2: Την άκουσα την επιδότηση. Υπάρχει κάτι άλλο που χρειάζεστε?

0: ό,τι έχει.
1: Να μειώσει το πετρέλαιο.
2: Κι άλλο.
1: Να χτίσει το αγροτικό. Γιατί το μειώσει. Γιατί το έχει μειώσει.
2: Ναι. Πόσο θέλετε να σας επιδοτήσει το πετρέλαιο.
1: Όσο έχει η τιμή αγροτικού πετρελαίου σε όλη την Ευρώπη. Και όχι να πληρώνουμε 2 ευρώ το λίτρο. 2 ευρώ το λίτρο, δεν μπορούμε να περπατήσουμε 10 μέτρα. Πού να πάμε να καλλιεργήσουμε.
2: Πληρώνετε 2 ευρώ το λίτρο το αγροτικό πετρέλαιο.
1: Εσείς πόσο το το πληρώνετε.
2: Δεν βάζω βενζίνη, δεν βάζω πετρέλαιο.
1: Α, ωραία. Έχουν ακριβήνει 40% τα λιπάσματα. 40% οι σπόροι. 40% το πετρέλαιο. Έχουμε οι δηλώσεις όσες δεν γίνονται. Τα λεφτά δεν έχει πληρώσει κανέναν εδώ και 2 χρόνια. Κοροϊδεύουνε ότι πληρώνουν τον κόσμο, δεν πληρώνεται τίποτα. Δεν
2: Μάλιστα.
1: γίνονται τίποτα σωστά. Διαλύσαν τα πάντα.
2: Μάλιστα. Τίποτα. Πριν γινόταν καλύτερα.
1: Σαφώς. Ούτε μία καθυστέρηση δεν είπε. Ούτε μία μέρα καθυστέρηση δεν είπε.
2: 30 χρόνια θυμάμαι, όχι εσάς, αλλά έναν ομόλογό σας να λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα εδώ και 30 χρόνια.
1: Ωραία. Κύριε Ζαχαρέ, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε ΟΣΔΕ. Αυτά τώρα που λέτε, πείτε τα αλλού.

0: Αν έχουν ζημιά όλοι, δεν καταλαβαίνω πώς 30 χρόνια κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν αλλάζουν δουλειά. Κάποιος που μπαίνει μέσα ρωτήσετε, αλλάζει δουλειά.
1: Να ρωτήσετε τον καφέ και το κασάπι πώς την κάνουν αυτή τη δουλειά.

0: γιατί σε όλα αυτά υπάρχουν πάντα αυτοί.
1: Ναι, αυτοί, κύριε Τσαγαλά, επειδή προέρχομαι από αγροτική οικογένεια.
0: Καλά, εντάξει, ναι, δεν μπορώ να τα ακούω. Μου θυμίζετε τον Μπακαλάκο. Γεια και χαρά σας, ρε πατριώτες, και με οι παππούδες.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαγαλά, δεν έχετε καμία διάθεση. Γεια σας, καλή, καλό απόγευμα.

0: Και για να τα κάνουμε πενινταράκια. Ο κύριος Ζακάρος είναι δημοσιογράφος. Και ο άλλος είναι ένας αγρότης, συνδικαλιστής, ο οποίος βγήκε να μιλήσει μαζί του και τον ετάπωνε σε κάθε του κουβέντα. Και αντί ο δημοσιογράφος να πήρε, παιδί μου, πέντε πράγματα.
1: Ήταν όμως εξαιρετικά ενημερωμένος σε όλα τα θέματα.
0: Δεν ήξερε τίποτα.
1: Γιατί?
0: Τον έκανε μία χόρτα ο αγρότης. Μία χόρτα τον έκανε. Και επειδή
1: πάντως αυτό εγώ θα το υιοθετήσω. Θα πάμε στη γραμμή. Θα το υιοθετήσω. Τι είπε, ο παπάς μου ήταν αγρότης, αλλά τα ξέρω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εμένα, ο πατέρας μου, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, δεν γνωρίζει.
0: Γιατρός.
1: Ο οφθαλμίατρος του χειρουργός.
0: Ναι.
1: Έλα μετά λίγο να σου κάνω λίγο τα ματάκια. Γιατί ρε.
0: Και έχω ένα προβληματάκι.
1: Άστο σε μένα, σε παρακαλώ. Άστο.
0: Πραγματικά έχουν χάσει τα πράγματα την έννοια τους. Αντί ο δημοσιογράφος να είναι ο επιθετικός, αυτός που ελέγχει, αυτός που λέει και τα
1: λοιπά. Την εξουσία, ναι. Γιατί αυτόν το καθήκον. Ναι, έχει την εξουσία του δημοσιογράφου. Δεν είναι άλλο.
0: Και ανημέρωτος και χωρίς γνώση δηλαδή για το αντικείμενο που κάνει και προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα στον άνθρωπο ο οποίος ζει καθημερινά το πρόβλημα κτλ. Πάμε στη γραμμή.
1: Για την αξιοπρέπεια.
0: Πριν πάμε στη γραμμή. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω ένα μήνυμα εδώ που έχει. Συγχωρέστε με. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μάλλον έχει πρόβλημα.
1: Και είναι και τακτικός μας ακροατής.
0: Τακτικός ακροατής. Δίνεται ένα επίδομα 178 ευρώ σε αυτούς τους παραπληκτικούς.
1: Δινόταν.
0: Και δεν το παίρνουν οι τυφλοί. Λες και οι τυφλοί μπορούν να πάρουν και χρειάζονται ταξί, χρειάζονται αυτό κτλ. Ναι. Καλό είναι όμως, εάν μας ακούς, φίλε με το μήνυμα.
1: Ο Βαλάντης.
0: Βαλάντη, να το πάρεις και να το πεις αυτό, γιατί εσύ μπορείς να το πεις καλύτερα από μας. Εμείς απλά διαβάζουμε
1: μεταφέρουμε.
0: Το μεταφέρουμε. Αλλά νομίζω ότι εσύ ζεις το πρόβλημα και εσύ θα το μεταφέρεις καλύτερα. Πάμε, για χαρά λοιπόν. Τι κάνουμε?
2: Παιδιά, καλησπέρα και στους δύο και στην όμορφη παρέα που έχετε και στην τηλεφωνική.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: από όλους εμάς η όμορφη είναι η τηλεφωνήτρια.
2: Δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες. Παγωτάτες που δεν πίνουν. Σ' άκουσα να πει αυτά. Όλες οι γυναίκες είναι όμορφες.
0: Ωραία.
2: Κάθε μία με το ποτό της, άλλη είναι με νερό, άλλη με καφέ, άλλη με ουίσκι. Αλλά όλες είναι όμορφες.
0: Ωραία.
2: Το πρόβλημα είναι το πρωί. Εκεί είναι λίγο δύσκολα η κατάσταση. Πάμε όμως.
0: Ξύπνα αργότερα, είναι ανάγκη να ξυπνάσεις νωρίς.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει κολυμπητή ήλιο στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα 20 από τη μια μεριά και 2,80, είναι το ρόφι 25 άρα εκκληστή. Θα λέω γιατί κολύμπαρα στον Ολυμπιακό και ξέρω τι σου λέω.
0: Ναι.
2: Την οποία την πρώτη φορά που πήγαινα μέσα, έχω σας πρόσφυγε και πάλι.
1: Ναι, το παλιό λες εσύ. Και ο Αποστόλης αθλητής ήταν. Ναι. Αυτός παγού ήταν αθλητής.
2: Ναι. Ένα δεύτερο, αφού χτες μας βάλατε τη βούλτευση και ενώ εγώ έχω έρθει για διακοπές, ακούω τη βούλτευση και κοντεύω να πάω 8 κεφαλικά.
1: Όχι, μην μου το λες αυτό. Μην μου το λες, γιατί σε έχω αδυναμία και έχω και σήμερα βούλτευση.
2: Όχι, ρε γα.
0: Κλείς το ραδιόφωνο, ρε φίλε. Κλείς το ραδιόφωνο. Θα μαστερήσεις εμάς τη βούλτευση. Θα μαστερήσεις εμάς τη βούλτευση.
1: Που έχουμε μείνει. Περίμενε. Να το πούμε διαφορετικά. Εσύ, ρε Γιώργο, έχεις φύγει. Μα συστήνεσαι, Γιώργος από το Λονδίνο, να έχεις φύγει. Και εμείς που έχουμε μείνει.
0: Είναι στο κόμμο, άστο.
1: Είναι στο κόμμο και στο Κομωδίνο. Πήγα στο Πεκίνο και σας έφερα από εκείνο. Και εμείς έχουμε μείνει εδώ με τη βούλτευση και δεν θα τη χαρούμε.
2: Λέει, αυτό το ότι εκείνο είναι τη βούλτευση εσείς, και δεν μιλάω για τα στους δυο, αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει με την αντίληψη του λαού. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, μια και το θέατε σε συζήτηση και προηγουμένως το δέσω και τους δημοσιογράφους, σήμερα μια γυναίκα η οποία ήταν αμαία στην Ισπανία, μια εταιρεία μεγάλη αγόρασε το building, το κτίριο
1: και πήγε όλος ο κόσμος.
2: Και κατεβήκανε περίπου 30.000 κόσμος. Να τη στηρίξει. Στην Ελλάδα έχει δει κάτι τέτοιο εσύ?
0: Γίνεται
1: εδώ, αλλά όχι με 30.000 κόσμο.
0: Με τόσο κόσμο. Γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Και στις γειτονιές γίνεται. Όχι, γίνεται. Γίνεται. Και στις γειτονιές γίνεται και όταν υπάρχει ανάγκη.
2: Μάλλον είπε κάτι προηγουμένως με δημοσιογράφους.
0: Ναι.
2: Και θα σου πω κάτι. Υπάρχουν δημοσιογράφοι και το λέω σε εσένα που είσαι πολλά χρόνια και στο Μιχαλή, πολλά χρόνια στο Κουμπέτι και έχουμε και συγκυρία εκεί η οποία είναι δημοσιογράφος από ό,τι άκουσα χθες. Να μπει σε αυτό το επάγγελμα, να γίνει δημοσιογράφος. Παιδάκια έχουν που παίρνουν σε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι παίρνουν τα λεφτά τους κάθε 8 μήνες και αν τα πάρουν με 4 εκατοστάρια το μήνα, για να μην τώρα δεν θέλω να πω γιατί ξέρω καταστάσεις, και οι ιδιοκτήτες το παίζουν και είναι ψυχολόγοι, γιατροί, παραγωγοί και οτιδήποτε άλλο. Και άμα ρωτήσεις από όλους αυτούς τι είσαστε στην Εσία, έχει γραφτεί κανένας και λέει δεν βγαίνουμε να γραφτούμε. Θα μου πεις η Εσία σε κάνει δημοσιογράφο.
1: Όχι,
2: αλλά είναι το συλλογικό όργανο. Mm. Έτσι δεν είναι.
3: Σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν, έτσι. Δεν υπάρχουν σήμερα δημοσιογράφοι. Δηλαδή, είσαστε μια παραγωγή

0: δεν υπάρχει επικοινωνιακό στον Ολυμπιακό. Μαρινάκη, φτιάξε ένα σταθμό. Εγώ δεν βλέπω στήριξη από Ολυμπιακού. Να βγουν στον πάτη πολιτικά, πολιτικά για τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, για τον Πολύπη, για τον Πολύπη. Και βγαίνουν σε κάτι εκπομπέ τίποτε να πουλήσουν πνεύμα, όχι πνεύμα, και μάλιστα κακή ποιότητα. Εντάξει, γιατί η μάθεια είναι και πιο πυκνή από την αμάθεια. Και δυστυχώς στην Ελλάδα επικρατεί η μη μάθεια. Για να μην σου πω τελείως αμάθεια.
1: Και σερβίρεται σαν γνώση.
0: Έτσι. Άκουσα προηγουμένως τον άνθρωπο, ο οποίος αναγνώρισε, ο οποίος είχε γνώση το τι έλεγε, τάπωνε τον άλλον και ο άλλος δεν καταλάβαινε τι του έλεγε. Και αυτός κρατάει μικρόφωνο. Αν υπήρχε, όπως λέει ο φίλος μου Βασίλης στον Πλαταμόνα και την Καλησπέρα μου, ραδιοφωνική αστυνομία, έπρεπε να τον είχαν καταδικάσει για ισόβια. Δεσμάτων. Ποιος του δώσε όμως το μικρόφωνο, ρε φίλε.
2: Αυτός...
0: Κάποιος ο οποίος θέλει να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα, έτσι
2: αυτός
0: δεν είναι.
2: Αυτός που θέλει να εξυπηρετήσει συμφέροντα, ρε
1: φίλε. Φυσικά και μόνο αυτό.
0: Έτσι. Έτσι. Και δυστυχώς αυτή είναι και η διαφορά. Και σας το λέω, παιδιά, εγώ δεν χαρίζω, δεν χαρίζω αυτιά. Είμαι και επειδή είμαι και. Βγαίνω και λίγο πιο. Έχω το εργαλειώτικο πάνω μου. Λοιπόν, και είμαι και περήφανος που είμαι από το εργαλείο. Πολύ περήφανος. Και δεν ντρέπομαι να το πω. Λοιπόν, γιατί πολλοί, άμα πιάσουν και πέντε δραχμές, ξεχνάνε όπου ξεκινήσανε. Το παίζουν αφεντικά κάποιοι, το παίζουν δημοκράτες, ένσημα δεν κολλάνε. Ο μισθός πρέπει να είναι 800, τους δίνουν 500 και αυτά μετά από 6 μήνες. Γιατί κάνουν ειδικές συμφωνίες. Έχω ακούσει αυτό το περίοδο. Κάνουν και ειδικές συμφωνίες. Κάνει. Κάθε μήνα με πλήρω στον άλλο που να ζήσει. Και να του κολλάει τα ένσημά του. Αλλά αυτά είναι το κράτος. Γιατί στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, λίγα πολλά, που δεν είναι λίγα, αλλά λέμε. Άμα τον πληρώσει πρώτη του μηνός, αντί για τελευταία μέρα εράση του παρήματος, σου πέφτει 29 Παρασκευή. Και πάει πρώτη του μηνός Δευτέρα. Ο μισθός είναι την Παρασκευή μέσα, φίλε. Και πληρωμένη και εφορία την Παρασκευή, αλλιώς εκκλίνει. Καταλαβες. Λοιπόν, είναι πράγματα από τα οποία γι' αυτό δεν έχουμε μείνει πίσω. Χωρίς να θέλω, γιατί αγαπάω την.
1: Και εδώ, και το ίδιο συμβαίνει, ρε Γιώργο. Μόνο που η Παρασκευή είναι μία. Όλο το χρόνο. Μια Παρασκευή σε πληρώνει, ρε Γιώργο. Μην το κάνεις και εσύ θέμα.
0: Ναι.
1: Μία.
0: Κατάλαβες.
1: Χρειάζεται και άλλη, μπάμπη.
2: Όχι, ρε τρελός.
0: Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Που τώρα είναι απειλή αυτό που θα πω. Γιατί έχω δει τη μεγάλη Βραζιλία με Ζήκο Ζορζίδη, Ρώσκα, Σόγκρατες και τα λοιπά. Ρε παιδιά, σήμερα βλέποντας τη Γαλλία με την Τουρκία, υπήρχαν πολλά διαστήματα πάνω από 15-20 λεπτά. Που το ποδόσφαιρο που έπαιζε μου θύμισε η Βραζιλία το 82. Το είδατε καθόλου το παιχνίδι?
1: Όχι, όχι,
2: όχι, όχι, δεν το
1: όχι, δυστυχώς.
2: Δεν το είδαμε.
1: Δυστυχώς.
2: Είδαμε κάποια highlights.
0: Παιδιά, πραγματικά σας μιλάω. Μπορώ να κάνετε τον κόλσο. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Προσέξτε τι λέω. Δεν λέω εάν κάναν φάσεις γκολ. Το
1: πάντως, επειδή είσαι παλιό στο κουρμπέτι, να πούμε ότι η Γαλλία όσες φορές έχει παίξει καλή μπάλα και έχει διακριθεί σε μουντιάλ, έχει παίξει μπαλάρα.
0: Ναι. Αλλά πρόσεξε και με τον Πλατινί που την πρόλαβα.
1: Και το 82 δηλαδή, έτσι, μπαλάρα έπαιξε.
0: Ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν έπαιζε το βραζιλιάνικο.
1: Όχι,
0: έπαιζε
1: όχι, όχι,
0: μπάλα,
1: όχι,
0: το γαλλικό. Δεν έπαιζε. Αυτό που είδα σήμερα όμως εγώ, σας μιλάω ειλικρινά ρε παιδιά, αν ακούει κάποιος μπορεί να λέει τι λέει τώρα αυτός ο τρελός εκεί, αλλά λέω τη γνώμη μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν διαστήματα 20 και 30 λεπτά μέσα στο παιχνίδι που έβλεπα. Άφηνε την μπάλα να περάσει τα πόδια να βγει ο άλλος μόνος του. Κάτι χάρα, τη σπάσε. Τι έγινε, ρε. Έγινε η Γαλλία Βραζιλία.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Γιώργο.
0: Βραζιλιάνικα τάκλιν. Ορίστε.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Γιώργο. Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο έχουν οι Γάλλοι που ήταν χαρακτηριστικό των Βραζιλιάνων ήταν το ένας εναντίον ενός και η τρίπλα. Ήταν ναι. Χαρακτηριστικό. Οι Βραζιλιάνοι σε αυτό ήταν μάγοι.
0: Για να σας πω ότι σήμερα.
1: Οι Γάλλοι το έχουν.
2: Κοίταξε, σε όλη την Ευρώπη, αν θες να πεις ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες παίζουν καλό ποδόσφαιρο και ποιοτικό ποδόσφαιρο και μπορεί να δεις και μια τρίπλα.
1: Ευχάριστο.
2: Και μπορεί να δεις κάτι
1: ποδόσφαιρο.
2: Να καθίσεις να το δεις. Είναι οι Γάλλοι και οι Ισπανοί. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι.
1: Είναι κάτι, κάτι.
2: Κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπεις η Ιταλία τώρα τόσο πόσο σέρνεται.
1: Χάλια.
2: Το...
1: Χάλια. Χάλια.
0: Δεις, κλάμα εδώ να δεις. Είμαι στην Τοσκάνη τώρα.
1: Oh,
0: βλέπαμε no. Το παιχνίδι. Παιδιά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάμε για κλάμα. Τι. Να σου πω απλά και τούτα από στο στα Ιταλικά και τούτα από στο κινιέται νόρδινε.
2: Εγώ ήθελα, ήθελα να είμαι μια, από μια μεριά να ακούω τα ραδιόφωνα της Ιταλίας μετά από αυτήν την

0: Καλά, τώρα ότι έχει να ακούσει.
1: Θα του περάσουν πριν. Να σου πω κάτι, ήταν ελάχιστη παιδιά η Ιταλία. Ελάχιστη.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην σα πω, δηλαδή το Βέλγιο ήταν ομαδάρα, έτσι. Ομαδάρα μπροστά του. Ποιο το Βέλγιο τώρα.
0: Γιώργο, δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Αλλά λόγω τη σχέση που έχω με την Ιταλία, έβλεπα στα site στις αρχές του μήνα ότι υπάρχει ένα γήπεδο έξω από τη Ρώμη όπου προπονούνται κοντά στους 110 Ιταλούς Ιταλοί ποδοσφαιριστές όλων των κατηγοριών μόνοι τους, γιατί δεν βρίσκουν ομάδα.
1: Αυτό δεν το ήξερα, τώρα το ακούμπουσαν.
0: Λοιπόν,
1: δεν το γνώριζα.
0: Λοιπόν, εξακρίβωσέ το εκεί που είσαι στην Ιταλία, ρώτησε το και αν είναι τέτοιο.
1: Όχι, σε πιστεύω. Ναι. Δεν είναι. Κοίταξε, Μιχάλη, από τη στιγμή που το λέω.
0: Ο Νταρμιάν αυτή τη στιγμή. Ο Νταρμιάν αυτή τη στιγμή είναι, θα μου πεις, είναι 35-36 χρονών. Αλλά είναι ο Νταρμιάν. Έτσι. Είναι ελεύθερος χωρίς ομάδα.
2: Και άλλοι πολλοί είναι. Μωρά,
0: και είναι πάρα πολλοί.
1: Γιατί υπάρχουν και παίκτες. Υπάρχουν και παίκτες που είναι ελεύθεροι χωρίς ομάδα, οι οποίοι, να σου πω κάτι, επειδή έχουν φτιάξει ένα μεγάλο όνομα και έχουν κάνει μια καριέρα, δεν ρίχνουν. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κάτι που θαυμάζουν στο Βαλμπουενά και στον Λαραμπή. Ο Βαλμπουενά έχει πολύ μεγάλη καριέρα, μεγαλύτερη από τον Λαραμπή, έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: το είδα όμως. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, πήγε στην Κύπρο, πήγε σε δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι.
2: Και τώρα ο Λαραμπή είναι στη Μαρκό.
1: Στη Μαρκό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, και έχει πάρει και το Σεντεμπά που είχαμε το Σεμέδο. Έτσι λένε και ο Σεμέδο.
2: Όχι, δεν έχει πάει. Δεν έχει πάει.
0: Δεν πήγε τελικά.
2: Δεν πήγε. Ναι, δεν τα βρήκε με την αστυνομία.
0: Τους περισσότερα.
2: Δεν τα βρήκε.
1: Πάντως θέλω να πω κάτι για το σταθμό σας, γιατί έχω αρχίσει καλά το Γιώργο του Κουδαλάκη, τον άκουγα από το Real, γιατί εγώ από το Real ήμουν φανατικός και ακούω και το Real σε κάποιες εκπομπές συγκεκριμένες και καλορίζικος και αυτός. Θέλω λοιπόν να πω ότι στο σταθμό σας αυτό που βλέπω είναι κάτι πρωτοποριακό. Πρωτοποριακό για τα ραδιόφωνα από βορρά μέχρι νότο. Που έχω ακούσει όλα τα ραδιόφωνα και όλους τους...
2: Θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια, αδελφέ. Θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια.
1: Πες μου.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό το ραδιόφωνο, αλλά έχουμε πολύ καλούς ηχολήπτες.
0: Πάρα πολύ καλούς.
2: Και πολύ καλούς στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Καταπληκτική είναι όλοι, όπως το λες. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Όχι, το λέει γιατί δεν έχει γνωρίσει ακόμα τους δημοσιογράφους, γι' αυτό το λέει.
2: Κάνουμε και λίγο χαβαλέ να περνάει η ώρα, γιατί δεν περνάει. Είναι βράδυ. Είναι βράδυ, είναι βράδυ. Και πρέπει λίγο, ξέρεις. Επειδή μας ακούνε άνθρωποι, που δουλεύουν, μας ακούνε οι ταρίφες, μας ακούνε τα παιδιά που δουλεύουν security, μας ακούνε οι περιπτεράδες, μας ακούνε
0: οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια μέρα και μια εβδομάδα.
2: Μας ακούνε και κάτι ψηλά παιδιά εδώ στη Συγκρού, όλοι μας ακούνε. Πρέπει να είμαστε, ξέρεις, να κάνουμε
0: και ψυχαγωγική, ναι.
2: Και μια ψυχαγωγία να
1: την πρέπει. Όχι, αυτό που κάνετε μέσω του χιούμορ. Γιατί έχετε και πολύ καλή στο κιούμο και ιδίως. Δηλαδή και είδατε κατά
2: εγώ είμαι καλύτερος.
1: Είσαι καλύτερος. Ναι. Είσαι πολύ καλύτερος. Γιατί σου έχω καλή.
2: Όχι, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Καταρχήν ο Μιχάλης είναι Αριανός. Και μόνο που είναι Αριανός κάνει το χιούμορ του κατευθείαν.
1: Πρόσεξε όμως.
0: Ξέρεις πόσο χιούμορ χρειάζεται για να είσαι Αριανός.
1: Έχω γνωρίσει έναν Αριανό, το Σταύρο, από Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικά τον άκουσα, ο οποίος, ξέρεις, έχει ο Άρης, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το μαθητικό, μπασκετικό κοινό, παιδιά, οι
2: εννοείται,
1: άνθρωποι,
2: εννοείται.
1: Εγώ τον έχουν σπουδάσει,
2: εγώ τον έχω ζήσει τον Άρη λόγω της σχέσης μου με τον Ξανθό, τον έχω ζήσει πάρα πολύ. Εγώ γέλαγα κάθε καλοκαίρι όταν ο Άρης ήταν στα κάτω του, έτσι. Που ερχόντουσαν τα Αριανά στη Σίβηρη
0: και κάθε χρόνο. Κάναμε γενική συνέλευση.
2: Κάναμε γενική συνέλευση και κάθε χρόνο παίρνανε το πρωτάθλημα.
0: Για πλάκα.
2: Τον Αύγουστο, έτσι. Έχουν φοβερό χιούμορ, είναι τύποι που περνά καλά και έξω καρδιά κτλ. Και οι Παοξίδες. Και οι Παοξίδες, διότι είχαμε και Παοξίδες, είχαμε τον Οικονομίδη.
0: Αφού είναι κουμπάρι.
1: Από Αριανό άκουσα τη λέξη που αποκόλλησε σε ένα Παοξί, σε σταθμό Θεσσαλονίκης, που του λέει ρε Κάουκ. Του λέει ο δημοσιογράφος τι Κάουκ. κανικό αθλητικό όμιλο, δεν ξέρω.
2: Και φοβερά συνθήματα. Και φοβερά συνθήματα, θυμίζω, είναι Παρθένα του Ελληνιάδη Χτένα. Τότε που είχε χάσει τα μαλλιά του Ελληνιάδη. Έτσι. Φοβερό, φοβερό.
1: Κάντε τη δουλειά σα. Τώρα εντάξει, εγώ πήρα το χαπάκι μου. Είμαι έτοιμο να ακούσω την βούλτευση. Και όχι μόνο. Και τον άλλον, ο οποίο μα είπε ότι η Ελλάδα πάει πολύ καλά οικονομικά. Πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί βλέπει αυτοκίνητα στη Συγκρού.
1: Βλέπει αυτοκίνητα στη Συγκρού και βγαίνει σήμερα και ένας άλλος.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος, πιο μεγάλος αυτός. Γιατί ο άλλος είναι και πιο μικρός και πιο μεγάλος. Mm. Πιο παλιός. Και λέει: εγώ λέει, πάω στη Λαμία, σαν βουλευτής, και είναι γεμάτη, λέει, εθνική οδόνη.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Κολομάνι, όλοι. Γιατί πάει σε. Δηλαδή, καλά ρε φίλε, πες
0: το. Γιατί το άλλο του Κερανάκη δεν το άκουσε στο εξαιρετικό του επιχείρημα που το συζητούσαμε χθες με τον Μπάμπη. Ότι λέει, γιατί λέτε και ισχυρίζεστε και φωνάζετε ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τα μέσα του μήνα. Ενώ λέει υπάρχουν χρεώσεις στις κάρτες και στα τέλη του μήνα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Μόκο, ο Κερανάκης.
1: Και ρωτώ τώρα.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, θα σου κάνω έκπληξη. Μισό λεπτό. Παίζει ένα σηματάκι, μείνε στη γραμμή.
1: Μένω.
2: Μείνε.
3: Mega News 104,6.
4: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
3: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Η οποία θα μιλήσει με τη γραμμή που έχεις τώρα. Okay.
2: Έχει και τις δύο του στον αέρα, λοιπόν. Μπράβο. Πάμε. Γεια σου, Βασίλη.
5: Καλησπέρα και στους δυο σας. Και καλησπέρα μου και στο φίλο μου, τον Γιώργο από το Λονδίνο.
1: Γεια σου, ρε Άρχοντα, γεια σου, Μάγκα τεράστιε. Γεια σου ρε Μάγκα, ξέρω τι λέω. Παιδιά, θα σας πω κάτι που δεν το ξέρετε. Θα σας το πω πρώτη φορά. Ο Βασίλης είναι ο πρώτος που άνοιξε γραμμές τηλεφωνικές με τον Γεωργίου στο Σπίτερ FM. Mm-hmm. Ακούστε αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Και είναι αυτός.
0: Εγώ το ξέρω, το ξέρουμε.
1: Α, το ξέρετε. Mm-hmm. Έγραφε στο φύλαθλο.
0: Στο φύλαθλο.
1: Ναι, έγραφε στο φύλαθλο. Ο οποίο έχει τρομακτικό λόγο. Και ο Βασίλη, όπω τον ακούτε, γιατί εγώ μιλάω, τον έχω αδελφό μου, τον αγαπάω τόσο πολύ, που τον έχω αδελφό μου. Αδελφό δεν έχω, αδελφή είχα. Και έχω ένα αδελφό μου, έχει ο μικρό αδελφό του, είναι φιλόσοφος, έχει ένα σκυλάκι. Τα λέω τώρα, εγώ θα με βάλει να με βρίζει, αλλά δεν με ενδιαφέρει, τα λέω στον αέρα. Έχει ένα σκυλάκι τώρα την αγαπημένη Τασούλα, και είχε ένα σκύλαρο γερμανικό. Πριν χρονιά, τον Άρη, ο οποίος, παιδιά, έχετε ακούσει σκυλί να ακούει τη φωνή μου και να γελάει. Μου γέλαγε. Δεν μου έχει ξαναγίνει αυτό που σας λέω. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Και τώρα την ιστορία του μπορεί να σας την πει και μόνος του, αν θέλει βέβαια, γιατί καμιά φορά δεν θέλει. Αλλά, μ' ακούς, Βασίλη.
2: Βασίλη.
0: Έπεσε η γραμμή του Βασίλη, μου φαίνεται.
2: Έπεσε η γραμμή του Βασίλη, αλλά
0: ναι, okay. Δεν πρέπει, θα ξαναπάρει.
2: Θα ξαναπάρει, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Μας έβαλε στον αέρα και αυτός έριξε τη γραμμή. Καλά, έτσι έκανε.
2: εντάξει, τηλέφωνο.
1: Δεν έχει καλό σήμα. Έχει σπίτι, μπορεί και στον Πλαταμόνα, έχει σπίτι και πάνω, έχει και στην Καστέλα. Είναι ένας άνθρωπος αγωνιστής. Είχε επιχείρηση μεγάλη. Με πολλά άτομα προσωπικό, βιοτεχνία, κουστούμιων, χειροποίητων κτλ. Έχει τηθεί όλος ο καλός κόσμος εκεί. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τα περισσότερα γιατί θα μπορεί να μου πάρει και να μου βάλει και χέρι σαν μάτα, ρε, μην είναι τίποτα, δεν χρειάζεται κτλ. Γιατί είναι και χαμηλών τόνων. Ναι. Καταλάβες. Και γι' αυτό μου αρέσει πολύ. Λοιπόν,
2: ξανά έχουμε τον Βασίλη. Βασίλη.
5: Σας ακούω, παιδιά, σας ακούω.
2: Σου έχει κάνει κουστούμι ολόκληρο.
0: Κουστούμι, ρε, εσύ. Έλα, πες του να τέτοιο, να τραβήξε.
5: Κοιτάξτε να δείτε, ρε, παιδιά. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ επαγγελματία, ούτε το ραδιοφόνο, ούτε τις εφημερίδες.
2: Ούτε εμείς.
5: Εσείς είσαστε επαγγελματίες γιατί βιοπορίζεστε από αυτή τη δουλειά.
2: Βιοπορίζομαι, αλλά επαγγελματίας δεν είμαι. Με την
5: ευρύτερη. Όταν κάνεις κάτι και αμοιβέσαι, το κάνεις επαγγελματικά.
2: Έκανα το γούστο μου επάγγελμα.
5: Ναι, το έκανες το γούστο σου επάγγελμα, αλλά από τη στιγμή που πληρώνεσαι θεωρείς επαγγελματίας.
0: Δεν πληρώνετε, τα γερνάει πίσω μετά.
5: Εμένα η δουλειά μου ήταν άλλη.
2: Ναι.
5: Και επειδή ο Μακαρίτης ο Γεωργίου ήταν αδελφικός μου φίλος και συντοπίτης μου, Πετραλονίτης, μεγαλύτερός μου βέβαια, όπως και ο Κώστας ο Κέσσαρης που γράφαμε μαζί τον Αποδητηριάγια, οι οποίοι ήταν συντοπίτες μου, Πετραλονίτες, ασχολήθηκα με το φίλαθλο, αλλά απλά αλλάζοντας παραστάσεις. Εγώ επί 50 χρόνια έκανα εισαγωγές. Ένδυση, υπόδυση και τα λοιπά. Τι ήταν η δουλειά.
2: Σου μείνε κανένα παπούτσι.
0: Ένα που δεν του κάνει.
5: Παπούτσια μου μείνανε δύο, αλλά δυστυχώς δεν είναι ζευγάρι, είναι και τα δύο αριστερά. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το ένα έχει κορδόνι και το άλλο είναι παντοφλό, οπότε ούτε δώρο δεν μπορώ να τα κάνω.
2: Θα τα βάλουμε διπροπρασία ένα-ένα.
5: Δεν πρόκειται να τα πάρει κανείς και θα ξεφθυλιστούμε κιόλας. Όπως ξεφθυλίζει τον Κυρανάκη, ο οποίος λέει ότι δεν φταίει ο μισθός που δεν φτάνει γιατί είναι μικρός, φταίει ο μήνας που είναι μεγάλος.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ρε. Καλά έκανες και το έδειξες, Βασίλη. Και μάλιστα σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να κόψουμε
1: μέρη. Ο Κυρανάκης, θα σας διακόψω. Ο Βασίλης ξέρει ότι έχω πολλά ταξί στην Αγγλία. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου έχω ακούσει ότι στην bus lane, στη λεωφορεογραμμή, δεν επιτρέπουν τα ταξί να μπουν. Στην Αγγλία λοιπόν σας λέω ότι εκτός τα λεωφορεία, τα μηχανάκια μπαίνουν και όλα τα ταξί. Υποχρεωτικά για να αποβιβάσουν και να επιβιβάσουν.
0: Λογικό είναι εσύ, Γιώργο.
1: Στην Ελλάδα δεν είναι λογικό όμως. Εκεί που τελειώνει η λογική ξεκινάει η Ελλάδα. Είναι στο αυτό που λέτε, εκεί που τελειώνει η λογική ξεκινάει ο στρατός.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, το κάνουμε για άλλο λόγο. Θα πρέπει να τα κάπου να τα βρούμε, γιατί και εμείς οι μέτεροι τα δέοντα.
1: Λοιπόν, Ιγναντίο, εγώ πλέξω το κουστούμισο όχι μόνο για τον Αποδητηριάκα και για το Sprint FM. Έχω πει για το τι μάγκας είσαι, όπως και ο Μπάμπης, δεν ξέρω βέβαια αν πήγαινε στο Παρμαξί να φάει κανένα μπιφτέκι εκεί κάτω στο Ιγναντίο.
2: Εννοείται ρε στο Παρμαξί, τον έχω χτίσει.
1: Θα σας πω μια ιστορία, ξέρει ο Βασίλης καλύτερα. Είναι ο Γεωργίου στο Παρμαξί με τον Αλέφαντο και 4-5 παίκτες. Και ο Αλέφαντος θέλει να τους δείξει το 3-5-2.
0: Και πήρε τα μπιφτέκια.
1: 10 και μπιφτεδάκι. Και ξαφνικά ένα παίκτης το κεφλάκι. Και λέει, πού είναι το αριστερό μάκρε. Βασίλη, πάρ' το πάνω σου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο.
2: Να σε καλά, να σε καλά, για χαρά.
1: Τον αγαπάω πολύ και εσάς ιδιαίτερα. Και για τους Ολυμπιακούς και για τους Ολυμπιακούς θα το πω να το ακούσουν. Τόσο καιρό μας είχατε ζαλίσει τον έρωτα. Να κάνει ο θαυμό ο Μαρινάκης, στηρίχτε τον. Αυτά παιδιά γαλλίκο.
2: Όταν έρθεις Ελλάδα θα πάρεις τον Βασίλη και θα έρθουμε ένα βράδυ εδώ να κάνουμε παρέα.
0: Όλη η εκπομπή μαζί.
1: Τα πάντα έτσι.
2: Γεια χαρά, έτσι. Να σε καλά
0: Γιώργο. Καλό ξημέρωμα. Πάμε Βασίλη.
2: Έλα Βασίλη.
5: Ήταν 1989 μάγκες. Ακούγομαι.
0: Ναι, σ' ακούμε.
5: Ακούω κάτι.
0: Τι?
5: Τώρα σταμάτησε.
0: Ωραία, πάμε.
5: Είναι 1989 και μου λέει ο φίλος μου ο Γεωργίου, έρχομαι να σε πάρω, να ξεκινήσουμε, λέει, την εκπομπή τη βραδινή μαζί στο Sprint FM. Ρε Γιώργο, του λέω, άσε από την άλλη εβδομάδα, άσε ρε, μου λέει, έρχομαι τώρα. Και ξεκινήσαμε το 1989 να κάνουμε βραδινές 10-12 εκπομπές στο Sprint FM. Του λέω μια μέρα, του λέω, ρε Γιώργο, Γιατί την κάνουμε έτσι την εκπομπή, λες και βγάζουμε ραδιοφωνικό πειθαρχείο. Μου λέει, γιατί να κάνουμε. Να προσκαλέσουμε και τους ακροατές, αυτοί οι λίγοι που μας ακούνε, να μιλάνε μαζί μας. Λέει, θα αρχίσουν να μας βρίσουν. Ρε. Μακάρι, ρε, του λέω. Να μας βρίσουν. για να φτάσει η αγραμματικότητα στο Θεό.
2: Να γίνει τζερζελέ.
5: Έτσι. Μου λέει, έχει δίκιο, ρε. Να τους ανοίξουμε. Δίνει εντολή στον Νικολίπτη, ανοίγουν οι γραμμές. Μας βρίσαν κανένα δύο. Και του λέω, που έπεσε έξω. Που υπολόγιζε ότι θα μας βρίσαν 10. Μας βρίσαν μόνο 2. Είδε πόσο κορόιδο είσαι. Έχει από το 1989. Αρχίσαν να ανοίγουν δειλά-δειλά όλες οι αθλητικές εκπομπές.
0: Γραμμές. Τα μικρόφωνα.
2: Τα μικρόφωνα, ναι.
5: Τα μικρόφωνα. Και όποια εκπομπή είτε αθλητική είτε πολιτική δεν έχει ανοιχτές γραμμές, δεν ακούγεται με τίποτα. Γιατί όλοι οι εκπομπάρχες δεν έχουν παραγωγή σκέψης. Ό,τι ακούνε το πρωί από τον πρώτο, το μεταφέρουν μέχρι το βράδυ με άλλα λόγια λέγοντας τα ίδια και τα ίδια. Αυτό δεν είναι ραδιόφωνο, ρε παιδιά. Αυτό είναι διανομή fake volant. Εν πάση περιπτώσει, αν μην σταθούμε, και εγώ ήθελα να πω για την εθνική ομάδα, ναι. Για την χρυσινή εθνική ομάδα. Αυτή η εθνική ομάδα, ρε μάγες, δεν πρέπει να μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί είναι η μοναδική εθνική με ευρωπαϊκή νοοτροπία και ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διδαχές. Σχεδόν όλα τα παιδιά το ποδόσφαιρο τεχνογνωστικά το μάθανε στην Ευρώπη από πραγματικούς δασκάλους.
0: Ναι.
5: Εκπροσώπους πραγματικών ποδοσφαιρικών σχολών. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι όπως το λες.
5: Πάντα οι Έλληνες παίχτες, επειδή και εγώ βλέπω πολλά χρόνια ποδόσφαιρο, πάνω από 50. Πάντα οι Έλληνες παίχτες είχαν ταλέντο. Το χρησιμοποιούσαν όμως πρακτικά λάθος. Γιατί? Γιατί ποτέ στην Ελλάδα δεν υπήρξε κάποιος να τους το διδάξει σωστά. Γιατί ποτέ στην Ελλάδα δεν υπήρξαν δάσκαλοι.
0: Και δεν υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να τους πάνε στο επόμενο επίπεδο, Βασίλη. Δηλαδή το ότι εκτός από το ταλέντο, ρε φίλε, χρειάζεσαι και κάποια άλλα στοιχεία. Που θα πρέπει να ενδυναμώσεις με αυτά τα στοιχεία το ταλέντο σου. Αυτό έλειπε.
5: Αυτό λέμε ότι όταν δεν υπάρχουν δάσκαλοι,
0: έτσι.
5: Όσο ταλέντο και να έχεις, θα μείνει αγυροβολημένο.
0: Ναι. Η στάση.
5: Δεν θα βγεις τη ρότα ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν ποτέ δεν υπήρξε κάποια ποδοσφαιρική παραγωγική σχολή. Κάποια αυτοδίδακτη παλαιολιθική του αθλήματος παριστάνανε τους ειδικούς χωρίς διδακτικές γνώσεις, με αποτέλεσμα το ποδόσφαιρο μας να πηγαίνει πάντα με την όπισθεν. Και αναγκαστικά, όταν ήρθε η ώρα και τα ταλέντα μας φτερουγήσανε φύση και θέση, οι Ευρωπαίοι δάσκαλοι γίνανε η αιτία και ο λόγος που το ελληνικό ποδοσφαιρικό ταλέντο αξιοποιήθηκε, αφήνοντας τα αλόνια και μπαίνοντας ισοδύναμα πλέον στα ευρωπαϊκά σαλόνια με κανονικά πτυχία. Και το κυριότερο, κανένα παιδί δεν τα παράτησε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ίσως εμείς οι μεγαλύτεροι να μην θυμόμαστε τα λόγια μας. Τα παιδιά μάγες όμως τα θυμούνται. Θυμούνται ποιος τα πίστεψε, θυμούνται ποιος τα είπε μπορείς, ποιος θα δει και δίπλα τους όταν κουράστηκαν.
0: Και ποιος θα υποβίβασε. Και ποιος θα υποβίβασε επίσης, Βασίλη.
5: Ακριβώς θα τα πούμε αυτά παρακάτω. Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, μάγκες. Τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο ταλέντο και ικανότητες. Χρειάζονται στήριξη, καθοδήγηση και αγάπη, γιατί είναι παιδιά. Χρειάζεται κάποιος να δει πίσω από το λάθος τους, πίσω από την αδυναμία τους, πίσω από την ήττα τους, για να τα κρατήσει όρθια την ώρα που λυγίζουνε. Γιατί κανείς δεν είναι τσιμέντο, κανείς δεν είναι πετόβεργα. Όλοι λυγίζουνε. Φωνάζοντας εκείνη την ώρα, συνέχισε, αγόρι μου. Εγώ είμαι εδώ μαζί σου. Γιατί όσο υπάρχουν παιδιά που ονειρεύονται με μια μπάλα στα πόδια, μάγκες, έχουμε εμείς μεγαλύτερη χρέος να τους δείχνουμε τους δρόμους όπως κάνουν οι Ευρωπαίοι δάσκαλοι. Και όχι να τους κλείνουμε τις πόρτες όπως κάνουμε οι Έλληνες ψευτοδιδάσκαλοι. Αν μπορούμε να γίνουμε αυτός ο κάποιος, έστω και για ένα παιδί, τότε ήδη έχουμε κάνει κάτι σπουδαίο, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος του δασκάλου που στην Ευρώπη, στην Ελλάδα μάλλον, γιατί στην Ευρώπη υπάρχει αυτός ο ρόλος, στην Ελλάδα ο ρόλος του δασκάλου είναι μια άγνωστη ειδικότητα που ποτέ λόγω ιδιοσυγκρασίας δεν θα γίνει γνωστή. Αυτό είναι το αποτύπωμα που μένει που στην Ελλάδα ποτέ δεν ανοιχνεύτηκε. Ξέρετε γιατί?
0: Γιατί,
5: γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο τράπουλες που βγάζουν ρηγάδες. Δεν υπάρχουν όμως ούτε για δείγμα δάσκαλοι που βγάζουν μαθητάδες.
2: Να πούμε όμως και του στραβού το δίκιο, ότι ψήγματα πια και τοποθετήσεις καλές έχουμε και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, για κατά καιρούς και σε άλλες ακαδημίες.
5: Δεν λένε τίποτα ρε παιδιά οι ακαδημαϊκοί. Αυτές είναι κάποιες σχολές. Είναι κάποια νηπιαγωγεία των μεγάλων ομάδων. Δηλαδή είναι τα θερμοκήπια των ομάδων, τα οποία μόλις αρχίσουν και φυτρώνουν οι παίκτες, φεύγουν στην Ευρώπη για να μάθουν το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα πλέον είναι έτσι. Αλλά Βασίλη, άκουσε με. Αυτό που περιγράφεις είναι η τεράστια διαφορά που εμείς εδώ με τον Μπάμπη την έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ανάμεσα στο δίνω ευκαιρία στους νέους ή επιμένω στους νέους. Αυτό περιγράφεις.
5: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Το εμείς το δεύτερο δεν το υποστηρίξαμε ποτέ.
5: Όσες ευκαιρίες να πάρουν οι νέοι και όσο να επιμείνουμε στους νέους, όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι να τους καθοδηγήσουν σωστά, να τους χαράξουν τη διαδρομή, δεν πρόκειται ποτέ αυτοί οι νέοι να γίνουν δυνατοί.
0: Τώρα πλέον υπάρχουν, αλλά δεν επιμένουν.
5: Ότι δεν πρέπει να υπνοβατούμε. Το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου παραμένει σταθερά στάσιμο. Το επίπεδο των Ελλήνων παιχτών που αποφύτησαν από τις αθλητικές σχολές της ποδοσφαιρικής Ευρώπης ανέβηκε λιγάκι παραπάνω. Μάλιστα. Το δίλημα σε αυτή την εθνική όμως που είδαμε χτες είναι ο Γιωβάνοβιτς. Θα μπορέσει να διαχειριστεί τις ευρωπαϊκές διδαχές που τα παιδιά εμπέδωσαν ακολουθώντας παιχτικά ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας?
0: Εγώ νομίζω πως ναι.
5: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Πάντως την κρίσιμη στιγμή και η προηγούμενη γενιά που έκανε το θαύμα της Πορτογαλίας,
0: το 4,
2: το πήγαν ένα βήμα πιο μπροστά από τον προπονητή τους.
5: Κοίταξε, το θαύμα της Πορτογαλίας δεν έγινε επειδή η Ελλάδα είχε τις δυνατότητες και τις ικανότητες τότε.
0: Όχι, μια προσωπική συγκυρία.
5: Γιατί έπαθε βερτικό ο ποδοσφαιρικός θεός. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ αυτό ρε παιδιά. Έγινε μια φορά και αν γίνει μετά από 3.000
0: χρόνια. Με τον τρόπο που έγινε, όχι, αλλά με άλλον τρόπο μπορεί να γίνει, με αυτόν που περιγράφεις.
5: Αυτό δεν θα ξαναγίνει με κανέναν τρόπο. Και αποδείχτηκε ότι παρότι η επιτυχία αυτή ήταν τεράστια και ήταν η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική έκπληξη όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο, αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε η χώρα μας.
2: Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια.
5: Αντί να φτάσει μπροστά,
2: αυτό είναι αλήθεια.
5: Ποδοσφαιρικά, πήγαινε πάντα με την όπιστα.
0: Αλήθεια.
5: Έτσι δεν είναι.
2: Πάντως πάντα είμαστε χαρούμενοι όταν σε ακούμε, γιατί οι τοποθετήσεις σου είναι...
5: Κι εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
5: Καλό
0: ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.
5: Καλό ξημέρωμα.
0: Να πω κάτι, γιατί τώρα εδώ με την άκρη του ματιού μου και δεν το αναφέραμε και είναι αξιοσημείωτο και άξιο να αναφερθεί. Ο Πίτερς έπαιξε 30 λεπτά.
2: Ναι.
0: Δεν είναι λίγος χρόνος.
2: Όχι, αρκετός.
0: Ναι, και επέτυχε 17 πόντους. Πολύ καλή συγκομιδή για την πρώτη.
2: Για 30 λεπτά ο Πίτερς λίγη είναι πολύ.
0: Όχι.
2: Σε μια ομάδα που υποτίθεται, και σε εισαγωγικά το υποτίθεται, πολλά εισαγωγικά, είναι το πρώτο βιολί.
0: Ποιος, ο Πίτερς? Εντάξει, έχει κι άλλους οι οποίοι.
2: Έχει,
0: γίνεται.
2: Αλλά την μπάλα στον Πίτερ στην κοινή.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά όμως δες και τη συγκομιδή πόντων αυτήν της ομάδας, η οποία σήμερα ήταν πολύ χαμηλή. Έτσι.
2: Μακάρι δηλαδή, το παιδί να παίξει και να πάρει χρόνο και.
0: 76 πόντους πέτυχε.
2: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή το ότι ήταν πολύ βολείο.
2: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, απλώς θα το ανέφερα γιατί κάποιος θα τους ενδιαφέρει. Είναι ένα σοβαρό στοιχείο. Έχουμε. Όπα τώρα, φίλε. Πασχαλίδη.
2: Όχι ρε, κλείστονα. Δεν πλήρωσα ρε.
0: Δεν πλήρωσε?
2: Όχι, όχι.
0: Για βάλ' τον λίγο. Για να τον
2: ακούσουμε. Στους ξέπαρκους τους τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Άρχισε πάλι τα καταλαβίστηκα. Ναι,
0: πάλι καταλαβαίνω, έβαλε το σαράκι μέσα.
2: Το σαράκι, δηλαδή εντάξει.
0: Μία καταλαβίστηκα, δύο ακαταλαβίστηκα.
2: Μιλτάρα!
0: Άντε να δούμε που θα καταλήξουμε. Έχουμε υποσχεθεί στον Γιώργο.
2: Ναι.
0: Τι έχουμε υποσχεθεί?
2: Τι υποσχεθήκαμε? Βούλτεψη.
0: Βέβαια.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Να ακούσουμε τον Πασχαλίδη και να τη βάλουμε.
0: Να
2: μετά.
0: Ακούσουμε Πασχαλίδη
2: να βάλουμε. Έξω γιατί έχουν σβήσει τα ρεσό.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις γιατί? Γιατί έπεσε πάνω σε Χαριτάτο.
2: Ναι.
0: Και συζητάνε. Συζητάνε αν θα συζητήσουν ή αν θα μαλώσουν.
2: Ωραία. Πασχαλίδης, βούλτεψη και επανερχόμαστε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: τα μάγια.
1: Ο δημοσιογράφος είναι ψύχρεμος.
2: Όχι, είμαι ψύχρεμος. Επαναλαμβάνω τη διαχείριση, την εργαλειοποίηση του πόνου. Όποιος διαφωνεί μαζί σας και δεν θέλετε να πείτε
1: την απάντηση,
2: είναι πονεμένος.
1: Δεν είναι δημοσιογραφικό.
2: Πονεμένη μάνα. Ναι. Το κάνατε από το συγγενή των
1: τεμπών. Δεν είναι δημοσιογραφικό.
2: Μέχρι τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό τη χώρα. Δεν έχετε μέτρο.
1: Δημοσιογραφική διοντολογία.
2: Κύριε Κραυγή, σε παρακαλώ, Αλεξάνδρα. Είναι κραυγή αυτή η δική μου. Σα ενοχλεί η ευθύτητά μου ω κραυγή. Μεταφέρετε στο κοινό σα, στον παδό σα. Παρακαλώ, ελάτε μέσα, Μαρία.
1: Ελά μέσα, σου
2: παρακαλώ, που παρεξηγηθεί ο κόσμος.
1: Δεν είναι του δημοσιογράφου.
2: Μεταφέρετε. Αφήστε. Τι είναι δουλειά του δημοσιογράφου να
1: χωράει ο δημοσιογράφος. Ξέρω πάρα πολύ καλά.
2: Όπως και ξέρω πάρα πολλά, πολύ καλά το καθήκον του πολιτικού.
1: Βεβαίως.
2: Και ποιοι το υπηρετούν πιστά και ποιοι όχι.
1: Εσείς λοιπόν λέτε
2: ότι η έντονη φωνή του δημοσιογράφου, η καθαρή ευθεία η φωνή του είναι κραυγή.
1: Από τι είναι προβλέπετε.
2: Φέρτε μου τη διοντολογία που την ξέρετε καλά.
1: Είναι γραμμένη στο υποπτικό συμβούλιο. Προσέξτε γιατί ότι δεν επιτίθεστε.
3: Δεν επιτρέπετε να έχετε ούτε άποψη, καταλάβατε.
2: Πού είναι η επίθεση.
1: Επίθεση έχει, άκου. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να μαλώνουμε.
2: Όχι, αλλά ήρθατε για να μαλώσουμε.
4: Μαλώνετε.
5: Μαλώνω, ρε.
2: Όχι. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Καθόλου.
2: Θα σας χειροκροτήσω στο Μαξίμ, όπως και με κάθε ένα μου εδώ για να κάνει το κομματαδόρο.
1: Σπύρο μου, άκουσα με σε
2: πάρα. Ναι, πείτε μου.
1: Είσαι προκατηλημένος.
2: Εγώ λοιπόν, προκατηλημένος.
1: Μισό λεπτό. Έχεις δικαίωμα να πεις τη γνώμη ναι. σου σε μία κάμερα μόνος σου και να φτιάξει.
2: Έχω δικαίωμα, όχι.
1: Ή να γράψεις.
2: Έχω δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου ό,τι ώρα θέλω. Έχω δικαίωμα.
1: Εγώ, μα τώρα εγώ κάθομαι και ακούω.
2: Μα κρίνεται
6: γι' αυτό, κυρία Βούλτευση.
2: Να σας πω κάτι, κυρία Βούλτευση. Αυτά που λέτε, όλα τα τρολάκια στο διαδίκτυο δεν έγιναν.
6: Όταν εμείς είμαστε κυβερνητικοί βουλευτές,
2: ξέρετε τι ακούγαμε.
1: Βλέπεις, είναι συμπεριφορά αυτή.
2: Εγώ είναι δική μου συμπεριφορά. Δεν σας αρέσει η συμπεριφορά μου.
1: Τι συμπεριφορά.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Λυπάμαι.
4: Πες ότι μαλώνει.
5: Μαλώνω, ρε. Περίμενε.
3: Την ώρα που πέτα να προχωρήσει.
1: Εγώ είμαι δημοσιογράφος.
3: Δεν είστε παιδονόμος.
1: Ότι ο δημοσιογράφος κάνει ερωτήσεις και αν του αρέσουν οι απαντήσεις, του αρέσουν.
2: Αν του αρέσουν, το βουλώνει.
3: Κάθε καλή
1: στιγμή. Και λέει κρίνε.
2: Λοιπόν, εγώ δεν το βουλώνω.
6: Έχουμε πάρει
1: και εμείς. Να πάτε να τσακωθείτε με τον εαυτό σου.
4: Μαλώνει, ναι. Μαλώνει, ρε. Μαλώνει, ναι, μαλώνω.
2: Σε ακόμα με κανέναν, αλλά δεν τον πουλώνω. Δεν τον πουλώνω.
6: Εμείς οι κυβερνητικοί βουλευτές, και από αυτά που ακούγαμε, θα πρέπει να έχουμε αποχωρήσει με τις εκπομπές. Όταν είσαι κυβερνητικός βουλευτής, πρέπει να μάθεις και να ακούς.
1: Δεν
6: το βλέπω αυτό, μα δεν το βλέπω.
1: Θα σας πω κάτι,
2: κυρία
1: Μεγάλη.
2: Κυρία Βουλευτή, υπάρχει ΣΥΑ, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα να καταγγείλετε για παραβίαση της ιδεολογίας
1: του κράτους. Δεν έχω καταγγείλει ποτέ κανέναν.
2: Για να καταλάβετε τι προβλέπετε στην πολιτική έκφραση.
1: Ότι δεν προβλέπετε η κραυγές, ενώ προσπαθείς να πάρεις συνέντευξη από έναν άνθρωπο και να μάθεις τη γνώμη του. Μόνος
2: κυρία
1: σου
2: Βουλτευσή,
1: μπορείς
2: δεν
1: να σας παίρνουμε
2: συνέντευξη.
6: Μα είπε δυναμικά.
2: Έχετε παρεξηγήσει. Έχουμε μια πολυμελή παρέα, πάνελ που συζητείτε ασφαλώς.
1: Ναι, αλλά
2: και
1: μοιρά,
2: στο καθένα τοποθετείτε. Δεν σας παίρνω συνέντευξη. Ακούω την άποψή σας και την διαχειρίζομαι δημοσιογραφικά. Τη φιλτράρω. Αλλιώς δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι τροχονόμος φασαδόρος της κομματικής πολιτικής κυβερνητικής επιβολής.
1: Αυτές οι φωνές δεν προβλέπουν.
6: Δεν τα έχουν
1: συζητήσει. Ναι, και να έχει κάνει
6: σκληρές ερωτήσεις. Τώρα μην το κάνουμε έτσι.
3: Κυρία
1: Βουλευτή,
2: κυρία το με λένε, δεν με λένε απορροφητήρα.
7: Τον απορροφητήρα μπορεί να μην τον ακούσετε, αλλά χάρη στα δύο πανίσχυρα μοτέρ του, σίγουρα θα τον νιώσετε.

0: Χαρισμένα από το χαριτάτο στην κυρία Βούλτεψ.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Η κυρία Βούλτεψ όμως, επειδή είναι ένας προχώ.
0: Ναι.
1: Πες το μετά από μένα. Προχώ.
0: Προχώ.
1: Προχώ. Πολιτικός, περιέγραψε την δημοσιογραφία του μέλλοντος.
0: Εννοείται.
1: Ναι, δηλαδή, κάνεις μια ερώτηση.
0: Γιατί πάει στο Χαριτάτο και δεν πάει στον άλλον, όπως το λέγαμε το δικό
1: το Ζαχαρό.
0: Το Ζαχαρό.
1: Γιατί εκεί με το Ζαχαρό δεν θα καταλαβαίνεις ποιος από τους δύο είναι ο βουλευτής. Κατάλαβε, εκεί μπορεί να έχει άλλο μπέρδεμα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, προφανώς έχει πάει και στο Ζαχαρό. Ποια είναι αυτή η περιγραφή. Ρωτάς. Ρωτώ, απαντώ, τελειώσαμε, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ρωτάς, απαντάει. Κομμένο.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί...
0: Με όλους. Δεν γίνεται με όλους.
1: Α, δεν γίνεται με. Ναι, αυτό το με όλους, ρε παιδί μου, ναι, μας πειράζει. Ότι δεν γίνεται με όλους και όλοι θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν, να βγαίνουν όπως βγαίνουν οι ελέφαντες βόλτα που πιάνουν ένα στην ουρά του αλλού και προχωράνε. Έτσι θα πρέπει να πάει. Έτσι προχωράει η δημοσιογραφία. Αλλιώς φτάνουμε σε κομπογιανίτες και τσαρλατάνους δημοσιογράφους. Να, ο Άδωνης το πε. Α.
0: Το φίλο μας τον Γιώργο τον φέραμε εδώ, ούτε κουβέντα δεν το πήραμε.
1: Ο φίλος μας ο Γιώργος ήθελε να έρθει να παρακολουθήσει κοντά την εκπομπή. Οποιοσδήποτε φίλος που θέλει να έρθει να παρακολουθήσει.
0: Μπορεί να έρθει.
1: Μπορεί να έρθει, έχουμε πάντα τις πόρτες ανοιχτές για να έρθει, αλλά δεν θα τις έχουμε ανοιχτές.
0: Και τα σκυλιά δεμένα.
1: Εκεί υπάρχει ένα θέμα, θα το δούμε αυτό.
0: Ναι, έφερε και τα γλυκά του.
1: Ναι, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Τα φαγιστεριού όλα τα πήρε.
0: Έλα, ρε, ένα έφαγε αριστερή.
1: Ένα
0: εδώ
1: είδες.
0: Πήγαμε δεύτερο εδώ στη.
1: Τι?
0: Στην Ευαγγελία και δεν το έχει φάει, το έχει εκεί.
1: Όχι, θα το φάει μετά, η Ευαγγελία έχει, αγόρι μου.
0: Δεν έχει τίποτα, μετά έχει μουσική, αφού ο Καρά Στεφανίμ δεν είναι.
1: Α, γι' αυτό το έχει κρατήσει καβάτσα.
0: Καρά Στεφανίμ, Στεφανίμ, τίποτα.
1: Στεφανίμ δεν έχουμε
0: δεν
1: Παρασκευή.
0: Έχουμε. Θα βάλουμε μουσικές.
1: Θα βάλουμε...
0: Τι παίζουμε μετά, τι μουσικούλες.
1: Ε?
0: Ο κύριος Νικολακόπουλος. Επανάληψη έχουμε. Ναι,
1: okay. Έχουμε
0: επανάληψη. Άρα δεν θα έχουμε μόνο μουσικές.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε και μπλα μπλα.
1: Έχουμε αθλητικούς επανάληψη, μου φαίνεται.
0: Ωραία, αθλητικούς.
1: Παραμένουμε
0: γιατί,
1: σε
0: για κάποια αθλητικού. Στιγμή ψιλοτρόμαξα.
1: Όχι, εμένα μου πέρασε μια άλλη ιδέα στο μυαλό.
0: Κάστε μπίδια, ούτε...
1: Να μην την πω.
0: Στεργείο ακούει ακόμα.
1: Γι' αυτό το λέω. Αυτό φοβήθηκε.
0: Άντε να τους κοιμήσουμε κι εμείς.
1: Ναι, άντε να τους κοιμήσουμε κι εμείς. Να τους στείλουμε για νανάκι, αφού έτσι αλλιώς μετά δεν έχει κάτι το ζωντανό.
2: Είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό.
1: Να πούμε πάντως πριν κλείσουμε.
0: Μου έβγαλε σήμερα τη φωτογραφία που είχαμε βγάλει στο στούντιο με τον
1: Θηβαίο.
0: Με τον Θηβαίο, με τον Πασχαλίδη, τον
1: Παπακοσταντίνου
0: και τη Μιρέλα Πάχου.
1: Τη Μιρέλα Πάχου, ναι.
0: Εκείνη τη φοβερή βραδιά.
1: Ναι. Θα τις κάνουμε αυτές τις βραδιές και εδώ.
0: Εννοείται. Ρε.
1: Φυσικά θα τις κάνουμε. Γιατί...
0: Εδώ χωράει και το στούντιο να έρθουν κάμποσοι,
1: ναι.
0: Να παίξουν.
1: Όχι, το έλεγα σε έναν, στο Βασίλη μου φαίνεται. Ναι, ο Βασίλης είχε στείλει ένα μήνυμα.
0: Για το Μάλαμα, ναι.
1: Μπράβο, που έλεγε για το Μάλαμα. Και αυτό έλεγα, ότι θα τις επανάλαβουμε στις βραδιές. Τους έχουμε όλους οργανωμένους. Να πούμε, πριν κλείσουμε και πριν χαιρετήσουμε, ότι έχουμε μια είδηση η οποία αφορά τον Μπασκετικό Ολυμπιακό, ότι ο Βίλιαμ Γκος δεν θα παίξει με τις Αλγκύριες.
0: Ναι.
1: Γιατί την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε διαβολευδομάδα αμέσως.
0: Δύο παιχνίδια, ναι. Και, ναι, ο Παναθηναϊκός
1: και μάλιστα την Τρίτη έχουμε και Euroliga,
0: ναι.
1: Και ξεκινάει και το Europa.
0: Παίζει ο Άρης.
1: Που παίζει ο Άρης, ναι.
0: Ωραία. Άρα θα είμαστε γεμάτοι από
1: γεμάτη,
0: μπάσκετ
1: γεμάτη.
0: Αλλά και από εθνική ομάδα
1: και
0: που την Κυριακή παίζει με την Γερμανία και μετά πάει στο άλλο μάτς.
1: Τα άλλα μάτς τα οποία είναι Πέμπτη και Κυριακή αλλά εντός ελληνικών συνόρων στην Τούμπα και τα δύο.
0: Θα παίξουμε στην Τούμπα, ναι. Να ευχαριστήσουμε από καρδιά τον Γιώργο που ήρθε και μας έκανε παρέα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργη.
0: Το τηλεφωνικό μας κέντρο, την Ιωάννα Μπέκλου, που ήταν και σήμερα ευγενική, όμορφη και υπομονετική.
1: Και ναι. Δεν μαλώνει.
0: Και δεν μαλώνει δεν κανέναν. Μαλώνει. Στον ήχο και στον στίχο ήταν η Ευαγγελία Κοβέου με μισό από τα δύο γλυκά που τους έχουμε αφήσει. Στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης και στα μοντάζ και στα διάφορα ηχητικά και τα λοιπά. Σας υποσχόμαστε τη Δευτέρα έχουμε ετοιμάσει ένα τραγουδάκι του του Άδωνη.
1: Του Άδωνη. Έχουμε κάνει μια διασκευούλα AI.
0: Ωραία, θα την φτιάξουμε, θα την τελειοποιήσουμε και την Δευτέρα θα την ακούσετε μαζί με διάφορους διαλόγους που έχει κάνει ο Άδωνης.
1: Εξαιρετικούς.
0: Και θα προλάβει να κάνει και μέχρι τη Δευτέρα. Γιατί
1: εντάξει, έχουμε άλλα στα 24 ώρα.
0: Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, τρεις μέρες. Όλο και κάτι θα γίνει. Να είστε καλά, μείνετε εδώ στο Mega News στους 104 και 6. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Να περνάτε καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό. Η Παρασκευή έχει φύγει. Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την Δευτέρα πάντα τα μεσάνυχτα εδώ στο Mega News στους 104 και 6. Καλό ξημέρωμα.

Η ώρα είναι 2. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή Παρασκευή, καλή αρχή του τριημέρου. Καλό τέλος της εβδομάδας, είναι οι βαρίστες, αλλά ως τις αδερφές τατά του της Οδού Ονείρων μειώνονται, μείναν δύο μοναχά σήμερα. Δεν το προχωράμε παρακάτω, γιατί μετά πρέπει να εγχειριστεί μία από τις δύο σύμφωνα με το στίχο. Οπότε δεν θα έχουμε μαζί μας σήμερα τον Δημήτρη Γρογορόπουλο, ο οποίος έκανε μια μικρή εκεί επέμβαση. Είναι μια χαρά, είναι σκύλι μαύρο αυτός, δεν ανησυχεί. Η επέμβαση ήταν για να του μειώσει λίγο το μαλλί, γιατί το μαλλί πήγαινε μέχρι τη μέση και δεν αντέχει άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι καλά ο Δημήτρης. Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας, απλώς έπρεπε να ξεκουραστεί. Ευάγγελος Μίχος και ο Κώστας Γκόντος στα μικρόφωνα.
1: Μπροστά ή πίσω.
0: Τώρα μην μου θυμίζει τον Καραλή που το είχε βάλει αυτό το ζήτημα, διότι ο Καραλής λογικά σε καμιά μισή ώρα θα είναι στο Σύνταγμα. Θα ξεκινήσει απεργία πείνας με αίτημα να αρθούν οι ποινές σε βάρος του Manchester City, η οποία βρέθηκε ένοχη σε 114 από 115.
1: Ναι, τρομερό.
0: Το βλέπω τον Καραλή να κάνει απεργία πείνας κάτω τα χέρια τη Manchester και λοιπά.
1: Ξέρεις, Κωστά, ότι αν οι μικρές πιθανότητες μπορεί να τις αφαιρεθούν τίτλοι.
0: Τίτλοι να πάει σε καμιά Β' Εθνική και τέτοια.
1: Και αυτό. Υπάρχουν διάφορες ποινές και να πάει στη Β' Εθνική και να τις αφαιρεθούν τίτλοι. Επειδή και ο τίτλος του 12 και του 14 και του 18 στα δύο είναι με Manchester United του Ferguson, του 12 και το 18 με Mourinho, και του 14 είναι με τη Liverpool του Rodgers.
0: Δηλαδή θα τους πάρουν αυτοί τους τίτλους.
1: Αν στην περίπτωση που τις αφαιρεθούν με αφαίρεση βαθμών, επειδή στη μία ήταν ισοβαθμία διαφορά τερμάτων, στο άλλο η διαφορά ήταν ένας ή δύο βαθμοί. Ναι, μπορεί ο Μουρίνιο να βρεθεί και τιτλούχος με τη Manchester United.
0: Εγώ θα έλεγα μετά να κάνει πρόταση να ξαναγίνει το Champions League εκείνο τον χρόνο, μπορεί να το παίρνει και αυτό. Λοιπόν, τηλέφωνα 211-016-1046 τα τηλέφωνα του σταθμού, μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp, στο τηλεφωνάκι 698-104-1046 και τα mail γνωστά στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στο τηλεφωνικό κέντρο χαμογελαστή πάντα η Ιωάννα Μπέχλου, στον ήχο η Καρδιτσότης από την Κρήτη, Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Κάτι πρέπει να πω, αυτό το αστιχανάκι δεν γίνεται. Και στην παραγωγή πάντα ο Σάββας Παναγιωτήτης, έτοιμος της επάλξης για τα πάντα. Δοκιμάζεται και η Αθήνα από αυτά που γίνανε στο κέντρο. Τι να πω, από υγραέριο λένε. Τι υγραέριο ήταν αυτό που τίναξε μια ολόκληρο ένα τετράγωνο στον αέρα. Τέλος πάντων, άστα, τα βρει η αστυνομία αυτά. Λοιπόν, κέρδισε η Εθνική.
1: Όχι μόνο η Εθνική. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί ήταν λίγο τα φαβορί, λέγαμε θα κερδίσουν.
1: Πολύ φαβορί.
0: Εντάξει, πολύ φαβορί.
1: Κάποιος μου είπε, επειδή δεν γνωρίζουμε μπάσκετ, ότι μπορεί να είναι και η Μπασκόνια και η Παρί, μπορεί να είναι από τις ομάδες που να είναι στο τελευταίο δωμάτιο της βαθμολογίας. Όχι το δωμάτιο, στο τελευταίο. Της βαθμολογίας της Ευρωλίγκα.
0: Νωρίς. Αλλά εύκολες. Εντάξει, επίδειξη δύναμης.
1: Ο Ολυμπιακός πρώτη φορά εκτός έδρας έβαλε τόσους πόντους, 106 πόντους. Δεν είχε ξανακερδίσει με τέτοιο σκορ. Ναι. Δηλαδή πετυχαίνοντας 106 πόντους. Και ο Παναθηναϊκός, αυτό μου είχε διαφύγει, πρώτη φορά κέρδισε εντός έδρας την Παρί. Δεν την είχε κερδίσει εντός έδρας. Γενικότερα μόνο μια, μια νίκη έχει
0: επί της Παρί. Για πάντα υπάρχει η πρώτη φορά.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, μου επιβεβαιώσαν και οι δύο ομάδες αυτές ότι είναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε από τα πρώτα φαβορί για το Final Four, δεν το συζητάμε.
1: Για μένα, Κώστα, είναι η Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, με το του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Αυτοί οι δύο είναι μακράν τα φαβορί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για να πάνε και στο τελικό, όχι μόνο στο Final Four.
0: Αρκεί να μην αναλωθούν σε αυτά που αναλώνονται συνήθως στην Ελλάδα και χάσουν όλη την ενέργεια και την ορμή τους εντός. Ας την κρατήσουν για την Ευρωλίγκα. Να πούμε βέβαια τώρα εμείς εδώ για την Εθνική ότι ο μέσος οπαδός και άνθρωπος σήμερα, αυτό που του μένει τελικά είναι ότι η Εθνική κέρδισε, ότι η Εθνική έπαιξε πολύ καλά και μπράβο στα παιδιά που πήραν μια μεγάλη νίκη. Τώρα τα πώς και τα γιατί και τα υπόλοιπα και σχολιάσμα είναι για μας εδώ.
1: Να τα πούμε.
0: Να τα πούμε για να δικαιολογήσουμε και το μεροκάμα. Δηλαδή στον κόσμο τον πολύ ξέρεις. Άλλο λέω. Στον κόσμο τον πολύ τον νοιάζει πια και τι έγινε. Σου λέει παίξαμε μπράβο τα παιδιά, παίξαμε μπαλάρα, νικήσαμε και στο τελευταίο λεπτό, κερδίσαμε και τελειώσαμε.
1: Καλά, είναι σχετικό, ξέρεις, το ποδόσφαιρο. Αν δεν ήταν το δοκάρι εκεί στο 90 η διπλή φάση και δεν το έβγαζε ο Τζολάκης και γινόταν το 2-1.
0: Εντάξει, ναι, θα ήταν.
1: Θα είχαμε μείνει με το παραλίγο στο χέρι.
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω κάτι. Για μένα όσο μαγική εικόνα θα ήταν. Να μην κερδίσει η Εθνική αυτό το μάτς με βάση τη συνολική εικόνα των δύο ομάδων, άλλο τόσο μαγική εικόνα είναι το διάστημα στο οποίο το κέρδισε.
1: Στο τελευταίο 20 λεπτό.
0: Ναι, στο οποίο τελευταίο 20 λεπτό έγινε το απίστευτο τουρλουμπούκι. Δεν καταλάβαινε πώς έπαιζε η Εθνική μέσα με αυτό τα τέσσερα σεντερφόρ και με τα δύο αμυντικά χαφ, το Ζαφίρι και το Κουμπέλι, να τα έχουν φτύσει πια, να μην μπορούν να κουνηθούν. Έχει φύγει όλη η Ιουγκοσλαβία μπροστά.
1: Σερβία, ρε.
0: Η Σερβία, τα τέσσερα, εντάξει. Τα τέσσερα φόρ μας, αν εξαιρέσει μια ενέργεια του Τετέι, από εκεί πέρα εξαφανιστήκαν στο γήπεδο. Ο Δουβίτας πρώτη φορά κούμπησε την μπάλα και στον γκολ που έβαλε. Ο Τετέι έκανε μια ενέργεια και μετά έψαχνα να δει τι γίνει. Ο Ιωαννίδης δεν καταλάβαινε που έπαιζε. Τέλος πάντων. Η ουσία όμως ότι παίξαν καλή μπάλα.
1: Εσύ αναφέρεσαι στο τελευταίο 20 λεπτό.
0: Στο τελευταίο 20 λεπτό. Γιατί... Δηλαδή, αυτό αν το κάνεις με καλές ομάδες, έχεις απέναντί σου καμιά Γερμανία, Ολλανδία και πας να τις παίξεις το τελευταίο 20 λεπτό με 4 σεντερφόρ και τα αμυντικά σου σκάφη να είναι έτοιμα να ταυτίσουν.
1: Okay, θα γράψει. Στο υπόλοιπο διάστημα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλή. Θα μπορούσε να είχε σκοράρει εκεί, γιατί βλέπω 26 τελικές, 9 στην εστία που για εθνική Ελλάδος είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, εγώ δεν σου λέω τις τελικές, γιατί τις τελικές μετά με κάτι σκοτωμένες φάσεις.
1: Εγώ 9 στην εστία είχε.
0: Εγώ σου λέω αυτές στην εστία, οι οποίες δεν ήταν κάτι τζούφια σουτ που είσαι ίσα φτάνουνε. Ήταν αποκρούσεις, ήταν καλέ
1: δοκάρι και πολύ. Αρκετά κόρνερ.
0: Και την πασιακό είναι ότι είναι πολύ σκληρό να τρως γκολ στο πρώτο λεπτό και από.
1: Στο τρίτο λεπτό.
0: Σαν να μην το έφαγε τον κόλλητη εθνική. Μπήκε, συνέχισε να παίζει, πίεζε. Οι Σέρβοι μάλλον τα χάσανε, ήδη το περιμέναν, ήταν αδιάβαστοι. Γυρίσαν όλοι πίσω.
1: Μια Σερβία, επειδή ασχολήθηκα λίγο και διάβασα, ναι. Κυριολεκτικά υποκατασκευή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια Σερβία που είναι πολύ μπερδεμένη, υποσύγχυση η ομάδα, χωρίς βασικούς παίχτες. Και εγώ αυτό που είδα από τη Σερβία, φίλε, είναι ότι ναι, μεν έχει ποιότητα, αλλά ήταν μια πολύ αργή ομάδα, ρε φίλε. Αργό τέμπο, αργή
0: πολύ,
1: ομάδα.
0: Κοίτα, ήταν ανατολική της παλιάς σχολής. Ναι. Τα κουνάκια, τριπλίτες, ωραίες ατομικές ενέργειες.
1: Ναι,
0: αλλά ναι, ναι. Και είναι σε σύγχυση από ό,τι κατάλαβα και όλη η χώρα. Διότι είδα την εξέδρα κάποια στιγμή να φωνάζει Ελλάδα-Ελλάδα.
1: Εν τω μεταξύ μας έλεγε ο νοικοκύρης ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο.
0: Δεν είναι, είναι περίεργη η κατάσταση.
1: Άδιο δεν ήταν, ψηλό άδειο.
0: Δεν είδα, δεν μας έδειξαν ποτέ την πάνω εξέδρα.
1: Η απέναντι πλουβουβέ.
0: Η απέναντι, ναι.
1: Και το ένα πέταλο ήταν άδειο.
0: Άδειο, άδειο ήταν, ναι. Γι' αυτό οπότε... σου λέω. Ήταν λίγο μυστήρια η κατάσταση.
1: Δίκαια νίκη τη εθνική.
0: Όχι απλώς δίκαια. Ήταν άδικο που έφτασε στο τελευταίο λεπτό για μένα. Έπρεπε να είχε καθαρίσει το μάτς. Δηλαδή έπαιξε καλή μπάλα η εθνική.
1: Ναι.
0: Έπαιξε καλή μπάλα. Και αν δεν υπήρχε αυτή η αδύνατη πλευρά που λένε και η μπασκετική τη δεξιά μα πλευρά, εκεί που μπαίνανε ό,τι ώρα θέλανε από εκεί πέρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει και γενικότερα με τα χαφ, γιατί βλέπουμε έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στι μεταβάσει. Στι αμυντικέ μεταβάσει είχαμε θέματα.
0: Ναι, αλλά για μένα χτε δεν ξέρω, μπορεί εγώ να το δω έτσι. Για μένα έκανε εκπληκτικό παιχνίδι ο Ζαφίρης.
1: Φίλε, εγώ επιθετικά όμω, δημιουργικά, όχι αλλάζω, ανασταλτικά.
0: Ρε παιδί, με αυτό το παιδί. Μπερδεύομαι. Τον βλέπω με τον ΠΑΟΚ, λέω εσύ πολύ μέτρια μεταγραφή για τόσα λεφτά. Τον βλέπω με την εθνική. Μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχει κάποιο σε λάθος ομάδα.
1: Θα σου πω, θέλω να μου σχολιάσεις το γεγονός ότι αυτή η εθνική που λέμε όλοι, τι ομαδάρα, τι παιχνίδι έπαιξε, επιθετικό πλάνο, επιθετικές αλλαγές του coach Γιωβάνοβιτς.
0: Φιλέ. Ήταν επιθετικές αλλαγές. Αυτό το δε μόνο ο Ισίδωρος και ο Νταμπίζας.
1: Άκου, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να μου το ερμηνεύσεις. 7 φάουλ, 5 κλεψίματα.
0: Ναι. 7 φάουλ έκανε εθνική.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, γιατί είχε συνέχεια την μπάλα αυτή. Πώς να κάνει φάουλ.
1: Εγώ βλέπω, επαναλαμβάνω, μια εθνική που στο κομμάτι αυτό, Κώστα.
0: Στο ανασταλτικό.
1: Και στο ανασταλτικό, αλλά και στη σκληράδα. Γιατί χρειάζεται, μην κοιτάς τώρα που βρήκαμε αυτό.
0: Βρήκαμε τους Σέρβους και τους
1: Σέρβους. Έτσι όπως είναι οι Σέρβοι, στη σκληράδα, στην καπατσοσύνη. Εκεί στερούμε.
0: Εντάξει, στερούμε, αλλά αυτό το αντικαθιστούν και το υπερκεράζουν με την τεχνική που έχουν και με την καλή μπάλα που ξέρουν να παίζουν. Γιατί παίζουν καλή μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Πλάκα-πλάκα, πάντως χθες παίξαν και οι 7. Δηλαδή και οι 5 center four και οι 2 μεσοεπιθετικοί και Τζόλης και Δουβίκας και Παυλίδης Θεός. Και Κοστούλας και Τετέι και Ιωαννίδης και Καρέτσας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το έλεγε και χθες ο Κώστας, λίγο πολύ συμφωνήσαμε και οι υπόλοιποι, το γεγονός ότι όλα αυτά τα παιδιά πλέον παίζουν σε top πρωταθλήματα και άλλος πρωταγωνιστή, Τζόλης για παράδειγμα, που δεν το ήξερα, το άκουσα σήμερα. Ξέρεις ότι ήταν νούμερο ένα σεργομετρικά, πήγε στην Arsenal. Τώρα ναι, μιλάμε για Arsenal. Και ήταν νούμερο ένα σεργομετρικά. Αυτό δείχνει την πρόοδό του, έτσι.
0: Μπήκαν 3 σεντερφόρ αλλαγή και είναι όλα σωματαράδες. Και ο Τετέι και ο Ιωαννίδης έχει καλό κρυμμί. Και ο Τζόλης ακόμα τρέχει περισσότερο από αυτούς. Και 90 λεπτά.
1: Και χτέλεση, είδες τη χτέλεση. Έκανε.
0: Άστο τώρα.
1: Όπως και πολύ καλή ασίστ του Παυλίδη. Επίσης, λέγαμε για τον Μιχαηλίδη, όλα τα εύσημα δικαίως τα έχουν πάρει ο Τσιμίκας και ο Δουβίκας.
0: Ο Τσιμίκας, φίλε.
1: Ο Τσιμίκας για την τρελή κούρσα που κάνει. Θύμισε τον παλιό καλό Τσιμίκα.
0: Στην κέντρα.
1: Ναι, γιατί έχει σηκώσει για λίγα δευτερόλεπτα, έχει δει που έρχεται ο Δουβίκας και του τη σερβίρει. είδε η Μπακ, όταν φωνάζω και λέω στους φίλους αεκτζίδες, πού πάτε με τον Πίλιο. Δηλαδή, μπορεί να κερδίσει μάτς όταν το Μπακ σου στο 95 σου βγάλει τέτοια σέντρα. Δεν είναι εύκολο.
0: Τα Μπακ σήμερα, ναι, κακώ τα λέμε Μπακ πια. Τα παιδιά αυτά είναι κανονικοί παίκτες, πώς να το πω, και μισοεπιθετικοί στο ρόλο τους. Αλλά εντάξει, εκεί και ο Μουσάτος, εκεί αυτός ο γιγαντός όμως που βγάλε πολλά, κοιμήθηκε λίγο στην
1: κατάσταση. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, αλλά και ο Δουβίκας πάει.
0: Πάει σφίνα ανάμεσα. Είναι και το σαν διάολο.
1: Την πάσα ποιος την έχει κάνει όμως την παλιά αυτή. Ο Μαυροπάνος δεν την έκανε. Ο Μιχαηλίδης την έχει βγάλει την παλιά στο Τζιμίκα.
0: Ναι.
1: Είδες πόσο
0: σημαντικό. Ναι.
1: Ο Μαυροπάνος δεν μπορούσε να την βγάλει.
0: Ναι,
1: την πάσα. Έτσι, γιατί σου λέω, ο Μαυροπάνος ήταν από εκεί πέρα. Έτσι. Ο Μιχαηλίδης που είχε γίνει, είχε μπει αλλαγή κι αυτός.
0: Ναι.
1: Στο τέλος.
0: Από τους Έλληνες της Σερβίας, ο Γιώβιτς εξαφανίστηκε.
1: Κοίτα, ο Γιώβιτς κάνει ένα γκολ.
0: Αυτό ήταν.
1: Από αυτά που όπως είχε χάσει και στην Τρίπολη, που για Γιώβιτς αυτό το γκολ δεν του τέριαζε. Γιατί προσπαθούσαν να παίξουν με σέντρες, με το ένα, όχι ποδόσφαιρο όπως παίζει η ΑΕΚ, δηλαδή κατοχής και η Σερβία.
0: Όπως είναι πολύ δύσκολο το γκολ που βάζει ο Ζίφκοβιτς. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να την κατεβάσει την παράτηση όπως του ήρθε με το αριστερό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έκανε κάτι μεταξύ. Πώς που λέγαμε, τη στόπαρε, ναι. Τη χτύπησε κάτω σαν να χτυπάει ένα παιδί μου το μπαλάκι του τένις. Τακ, τακ, κάτω να πούμε. Πολύ δύσκολη φάση.
1: Εγώ τα ακούω όλα αυτά που έλεγες, που λένε, πάντως και λέω ναι, αλλά θα πω όχι σε αυτόν τον υπερενθουσιασμό που καλλιεργείται.
0: Εντάξει, ναι, ξανά. Αναμενόμενο.
1: Γιατί θα πω εγώ ότι ούτε είμαστε η Γίνα Μομαδάρα ακόμη. Για να γίνουμε πραγματικά καλή ομάδα θα πρέπει να καλύψουμε το δομικό θέμα που έχουμε στον άξονα της μεσαίας γραμμής εκεί στο 6. Ούτε έχουμε βρει έστω έναν αντίστοιχης ποιότητας, ταλέντου, ηλικίας, Βαρβάτο, Εξάρι, ένα Κατσουράνι, ένα Ζαγοράκι, ένα Μπασινά, ακόμα και ένα Ζήκο. Ούτε στο χορτάρι έχουν δημιουργηθεί ακόμα οι μεγάλες προσωπικότητες. Ως γκρουπ πρέπει να αποκτήσουμε και καπατσοσύνη, αυτό που σου λέγα προηγουμένως, σε αυτή τη σκληράδα το aggressive. Χρειαζόμαστε δουλειά στην ανασταλτική λειτουργία. Και να σου πω και κάτι. Δεν γίνεται να κάνεις το 74-75 το 1-1 και να δέχεσαι μετά από τη Σερβία τόσες φάσεις στο τέλος.
0: Μα γίνεται. Άμα έχεις βάλει τέτοια στεντερφό και έχεις αδειάσει όλο το κέντρο και τα πλάγια, γίνεται.
1: Ναι, αλλά Κώστα, καταλαβαίνεις ότι πρέπει
0: ναι,
1: να
0: αυτό πω, ήταν...
1: ότι με αυτό θα πορευτούμε. Πρόσεχε, πέσανε τα.
0: Πέσα, μας πέσανε τα ακουστικά εδώ πέρα και όλα τα. Γελάει. Αχ, τι θα σε κάνω σήμερα.
1: Κοίτα, το να παίζεις με 4 σεντερφόρ ή με 4 επιθετικούς αυτή η τετράδα, και έτσι όπως ξεκίνησε. Καρέτσας, Τζόλης, Κοστούλας, Παυλίδης ή πόσο μάλλον όταν τελείωσε. Στη θεωρία είναι εύκολο να το λες και να το παίζεις.
0: Είδες ο Κοστούλας δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί τόσο πολύ.
1: Τραυματίστηκε κιόλας. Mm. Τώρα αν θα αντέξει.
0: Έφαγε δύο κλωτσές καλές πάνω στα σουτ που έκανε.
1: Ναι. Τώρα αν θα τους αντέξει το σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα και από τα αποτελέσματα.
0: Εντάξει. Εντάξει, είναι Γερμανία, Ολλανδία. Δεν είναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αυτά είναι κριτήριο περισσότερο θετικό, κριτήριο είναι παρά αρνητικό. Δηλαδή.
1: Έκανε τη δουλειά της η εθνική, κέρδισε τη Σερβία, γιατί παραλαμβάνω χρειάζεται τη θέση. Αλλά εγώ λέω κάτι διαφορετικό, ότι αυτή η εθνική, αυτή η λογική, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα να πηγαίνει πλέον ο Γιοβάνοβιτς, ποντάροντας στους επιθετικούς και στους μεσοεπιθετικούς που μπορούν και κάνουν τη διαφορά, είναι να βάλουμε ένα γκολ παραπάνω και να κερδίσουμε.
0: Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να ποντάρεις αυτούς.
1: Δεν μπορεί να ποντάρεις αυτούς.
0: Δεν γίνεται να μην ποντάρεις αυτούς. Δηλαδή δεν γίνεται να τους έχεις να ποντάρεις. Τότε σταμάτα τη δουλειά του προπονητή. Είναι κάτι άλλο. Δεν υποτιμώ οποιαδήποτε άλλη δουλειά, αλλά
1: ναι, ρε,
0: αν έχεις αυτούς τους παίκτες και δεν ποντάρεις αυτούς, πήγαινε να ποντάρεις το
1: ξεκάθαρο. Πόσο μάλλον όταν δεν έχεις και χάβ, εξάρι, έτσι, δηλαδή, αμυντικό χάβ.
0: Η ελπίδα σου να πάρεις και να φτιάξεις μια καλή ομάδα είναι αυτοί όλοι να σου αναπληρώσουν το κενό που έχεις ανασταλτικά, γιατί δεν έχεις κανένα παίκτη κλάσης, ας πούμε εκεί. Αν και για μένα, ξαναλέω, ο Ζαφίρης θες με εξέπληξε. Και ο Κουρμπέλης όχι ήταν κακός, απλά δεν συμμετείχε.
1: Νομίζω
0: πολύ,
1: περισσότερο και οι δύο ήταν
0: πολύ στο,
1: στο δημιουργικό, δεν ήταν ανασταλτικά και οι δύο καλύτεροι.
0: Όχι, ο Κουρμπέλης έτρεξε πολύ. Μην κοιτάς που τους είχαμε κλεισμένους στο μισό γήπεδο και δεν φάνηκε τόσο πολύ.
1: Mm.
0: Δηλαδή, ο Κουρμπέλης, λέω, ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης φάνηκε καλά σε αυτό που λες. Δηλαδή, και μπήκε να δημιουργήσει φάσεις και εδώ και μας έκανα δύο σουτ.
1: Ναι.
0: Και συμμετείχε στα τριγωνάκια και στις τέτοιες που κάναν μπροστά.
1: Δηλώσεις άκουσες?
0: Όχι, κανό, καθόλου.
1: Να σου διαβάσω.
0: Κανό.
1: Για μένα του βγάζω respect στον Παυλίδη, να τις διαβάσω.
0: Είπε.
1: Άκουσε προσεκτικά και θέλω να μου τις σχολιάσεις, να τις ερμηνεύσεις.
0: Τον φάγαμε τον Παυλίδη χθες.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, φίλε, την κάνει την ασίστ, τη βγάζει πολύ
0: εντάξει,
1: ωραία.
0: Εντάξει, ναι ρε παιδί, θα τη βγάλει. Καλός παίκτης, ναι.
1: Κοίτα, ήταν ο αρχηγός.
0: Αλλά σε ότι...
1: Ήταν ο αρχηγός.
0: Ναι, αλλά...
1: Άκουσε τις δηλώσεις προσεκτικά. Μετά
0: αρχηγός ήταν ο Παυλίδης.
1: Ναι, ήταν και μετά έγινε ο. Ο Κουρμπέλης.
0: Ο Κουρμπέλης, ναι.
1: Ο, ναι, όχι, μετά έγινε. Ναι. Πήρε το Περιβραχιόνι όταν βγήκε ο Παυλίδης και.
0: Όχι, αυτό είναι άδικο τώρα. Ο Κουρμπέλης ήταν αρχηγός.
1: Περίμενε. πόσα χρόνια και ποια ήταν η τελευταία φορά ναι. που παίχτης της εθνικής που δεν είναι στο Big Four, στις τέσσερις μεγάλες ελληνικές ομάδες, ήταν αρχηγός. Όπως ο Κουρμπέλης, ως παίχτης του Αστέρα Τρίπολης. Ποια ήταν η τελευταία φορά.
0: Που δεν ήταν αρχηγός.
1: Που ήταν αρχηγός παίχτης που δεν αγωνίζεται στο Big Four.
0: Στο Big Four, ποια ήταν.
1: Μαρίνο Σουζουνίδης.
0: Σουζουνίδης, πού ήταν, στην Ξάνθη, ακόμα.
1: Πανηλιακό.
0: Στο Πανηλιακό ήταν.
1: Το 2000, ναι, ναι, ναι, στον πύργο.
0: Το 2000 σε πάει στο Πανηλιακό.
1: Ναι.
0: Όχι ρε.
1: Ναι, ναι, έτσι το διάβασα. Το 2000.
0: Κάτσε, ο Ζουνίδης έχει γυρίσει και πάει στη Χαύρη μετά την πορεία στους 6 και φύγει και πάει στη Χαύρη. Και μετά γυρίσει στον Πανηλιακό.
1: Προφανώς, το διάβασα. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω προσεκτικά να ακούσεις.
0: Να ακούσεις.
1: Και να ακούσει. Λέει ο Παυλίδης, σε ερώτηση, την κλασική ερώτηση του δημοσιογράφου, ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο, παίζει επιτέλους ποδόσφαιρο και πρέπει πάνω εκεί να επενδύσουμε. Αυτή ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου ναι. στον Παυλίδη. Και λέει ο Παυλίδης, το έχουμε πει χίλιες φορές, πλέον καταντάει κουραστικό. Δεν φτάνει να είμαστε καλοί παίχτες. Σήμερα παραλίγο να χάσουμε και το μάτς. Είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά πρέπει να μείνουμε στο έδαφος. Βαρεθήκαμε να μας λένε ταλέντα. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω να παίξουμε. Το ίδιο λάθος κάνετε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Λέτε πως είμαστε πολύ καλοί, πολύ ταλαντούχοι και πρέπει να παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν είναι όμως έτσι σε όλα τα μάτς. Κάποια μάτς πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Δεν είναι μόνο η επίθεση. Είναι η άμυνα, το κέντρο. Όλοι μαζί πέσουμε. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να λέμε πως αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, έχει καλή επίθεση και τέτοια. Πρέπει να δείξουμε να βγάλουμε ως ομάδα προσωπικότητα. Η ομάδα πρέπει να αμήνεται όλοι μαζί και να επιτίθεται όλοι μαζί. Τα γκολ μπορεί να έρχονται και από πίσω. Οι εθνικές Ελλάδος που τα κατάφεραν ήταν γιατί ήταν γκρουπ. Εκεί θέλω να εστιάσω. Πρέπει να καλύψεις την άμυνα, να βοηθήσεις. Όλοι πρέπει να το κάνουν αυτό. Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ, ποιος θα κάνει την άμυνα. Σημασία έχει να νικάμε στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, γιατί έχουμε πολύ ταξίδι ακόμα μπροστά μας.
0: Σεμινάριο έκανε το παιδί.
1: Αυτό λέω
0: και
1: εγώ, Κώστα.
0: Αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι έστειλε και ένα μήνυμα. Ότι παιδιά, κοιτάξτε λίγο, ας φτιάξουν και λίγο πίσω και λίγο τακτικά το παράμα, γιατί δεν μπορεί να το σηκώνουμε το βάρος όλο μισή.
1: Ναι, αλλά να βοηθάνε και οι επιθετικοί.
0: Αυτό είπε, ναι.
1: Να εντάξει, βοηθάνε και οι επιθετικοί. Έτσι, να
0: κοίτα, χτες και ο Καρέτρας γυρίζει. Καλά, ο Τζόλης το κάνει, γυρίζει πάντα και βοηθάει. Απλά ο Παυλίδης δεν κατέβαινε τόσο πολύ στο κέντρο να πάρει τις πρώτες μπαλιές και τέτοια. Αλλά σε αυτό που λέει, δίκιο με την έννοια πια, ότι πρέπει να γίνουμε γκρουπ. Δηλαδή δεν αρκεί να είμαστε από τη μέση και μπροστά καλή. Πρέπει να γίνουμε και πίσω, να το δουλέψουμε, να δούμε τι θα κάνουμε, τι ναι. παίκτες έχουμε και πώς θα το φτιάξουμε λίγο το πραγματάκι. Διότι κατά ψέματα η μέτρια χτες Σερβία μας έφτιαξε φάσεις.
1: Καλά, θα μπορούσε, το είπε και ο Παυλίδης, θα μπορούσε το τέλος να έχει γίνει και στη φάση το 2-1.
0: Ναι, πλάκα
1: θα μπορούσε να γίνει 2-1.
0: Το μετά, ναι.
1: Τελείωσε. Τι, στα 5-6 λεπτά θα έκανε.
0: Ναι,
1: εγώ νομίζω έστειλε και ένα μήνυμα και προς τους δημοσιογράφους. Ο κόσμος, εντάξει, έτσι είναι. Γιατί όλοι υπάρχει μια μεγάλη.
0: Δημοσιογράφος,
1: ότι το πάθημα που έγινε στο προηγούμενο Νάσιος Λίγκ.
0: Έτσι ξεκινήσαμε.
1: Με τις 5-6 νίκες, στο Γουέμπλεϊ το διπλό, τα 3 γκολ στις Rangers και λέγαμε ομαδάρα και νομίζαμε ότι έτσι θα περάσουμε Δανία και Σκοτία.
0: Και μαζέψαμε 9 και σχάσαμε.
1: Και την τέταρτη αγωνιστική χωρίς να παλέψεις.
0: Εκτός.
1: Αυτό λέω, ότι φάγαμε τα μούτρα μας.

0: γίνονται οι μάχες. Εκεί γίνονται οι πόλεμοι, έτσι. Η Σερβία δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο, αν έπαιζε προκριματικά και έπαιζε την πρόκρισή της στο Euro σε σχέση με το Nations League.
1: Ναι, εντάξει. Ρε Γρηγόρη, για διευκρίνηση το λίγο αυτό με το που λες για το κομμάτι του αθλητισμού. Με το κόμμα το συγκεκριμένο του αθλητισμού δεν θα ασχοληθείς. Για πού το λες, δηλαδή. Μου εμφανίστηκε μέχρι τώρα αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πού.
0: Παίζουμε την Κυριακή στην Γερμανία.
1: Στη Γερμανία.
0: Με την ομάδα του Κλοπ. 1-1 ισοφαρίστηκε στο τέλος.
1: Στο τέλος ισοφαρίστηκε.
0: 2-2 ή 1-1.
1: 1-1 στο τέλος.
0: Ναι.
1: Τελευταίο λεπτό κάπου εκεί.
0: Ναι. Η καλή Ολλανδία όμως, τον άξιζε το βαθμό από ό,τι είδα από
1: δεν είδα,
0: είδα, ναι.
1: Είδα λίγο τα γκολ και τα λοιπά, αλλά δεν είδα παιχνίδι να σου πω τώρα και τέτοια.
0: Ναι, την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο, 7 η ώρα θα γίνει το Σερβία-Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
1: Αν δεις κανένα Σερβία και τώρα να πάρει βαθμό με την Ολλανδία και ψαχνόμαστε εμείς.
0: Βαθμό. Έτσι όπως είδαμε στις ομάδες, η Ολλανδία
1: ναι, αυτό σου λέω, ρε,
0: σήμερα έχει ματσάκια. Ιταλία-Βέλγιο.
1: Άντε, βγάλει άκρη τώρα σε αυτό το πράγμα.
0: Ιταλία-Βέλγιο, Τουρκία-Γαλλία.
1: Θεωρητικά.
0: Ωραία μάτς και τα δύο.
1: Θεωρητικά διπλό. Ξέρω εγώ, θεωρητικά. Ναι. Είναι καλή η Γαλλία τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Και η Τουρκία είναι καλή, απογοήτευση στο Μουντιάλ.
1: Ναι, απογοήτευση πολύ. Εγώ στο Μουντιάλ η Τουρκία δεν ξέρω τι έγινε.
0: Αυτό είναι για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στη δεύτερη, Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Σουηδία, Ρουμανία. Και για την τρίτη κατηγορία, Αρμενία, Λετωνία έχει ξεκινήσει και Μαυροβούνιο, Κύπρος.
1: Μάλιστα.
0: 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο.
1: Και εδώ στο στούντιο αυτό ο πολύ γλυκό οικοσυνδυασμό κάποιων κακόηχων συμφώνων, όπως το Σου, το Βου, το Δου, που φτιάχνουμε σε ένα πολύ ωραίο Εύη Βυσβάρδη, η οποία είναι έτοιμη να πει τις ειδήσεις.
0: Κοιτάει, κοιτάει.

γίνεται Mega. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γκοτζό.
1: Έλα.
0: Πες αλεύρι.
1: Τι να πω αλεύρι.
0: Πες αλεύρι.
1: Ξέρω ότι ποιος θα με γυρέψει, δεν ξέρω τώρα.
0: Οτική.
1: Οτική, τι έκανε.
0: Τι έπαιξε.
1: Παίζει.
0: Παίζει ρε τώρα ρε φίλε.
1: Με ποιον, με τη...
0: Λετωνία.
1: Λετωνία.
0: Ναι.
1: Ναι, όρμα
0: σκόραρε, τίκη. Σκόραρε η Λετωνία. Η Αρμενία. Όχι ο Τίκη. Αλλά θα βοήθησε γιατί στόπερ το βάλε τον κόλ τη Αρμενία. Μου πει το όνομά του, δεν μπορώ να το πω το αρμένικο περίεργο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα βοήθησε ο Τίκη.
1: Ο Τίκη είναι παιχτάρα, ρε. Εσείς δεν το ξέρετε. Εσείς θα του στήσουν μια. Δεν πιστεύω. Τώρα θα κοιμάται αυτό από την Νάρκωση. Αλλά θα του στήσουν μια κομπίνα του Γρηγορόπουλου.
0: Τι μα ακούει, ρε.
1: Όχι, δεν πιστεύω.
0: Ναι, μίλησε με τον Σάβα. Μα ακούει τώρα στον αέρα.
1: Θέλω να πει, παιδί μου, εσύ ότι έχει πληροφορίε ότι θα κάνει 4 μεταγραφέ ο Ολυμπιακό. Θα πει 4 πράγματα που δεν υπάρχουν, δεν πειράζει. Να τον πεθάνουν μόλι τελειώσει, μέσα στα μηνύματα στο.
0: Και να βρω τον πελάμε εγώ μετά, ρε.
1: Μήπω τι γίνεται αυτό που ο Μίχο ισχύει και τέτοια και λοιπά. Και να κάθεται ασχολεί του Λιμπιακού.
0: Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να τον βγάλουμε. Να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να τον βγάλουμε.
1: Και δεν τον παίρνουμε να τον βγάλουμε, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος πρώτου ημιχρόνου στους, στους βαρίστες που έχουν μείνει τα δύο τρίτα, γιατί ο Γρηγορόπουλος είναι στο σπίτι του, αναρώνει μετά την μικροεπεμβασούλα που έκανε στα μαλλιά του, όπως είπε και ο Κώστας.
1: Ναι, είναι ευκαιρία, γιατί πήγε ρε παιδί μου και είχε τόσα πολλά που τον είδαν οι άνθρωποι για άλλο λόγο πήγε. Λέει, αδερφέ, εδώ που ήρθες, μια και ξάπλωσες και έχουμε και ψαλίδια στα χέρια.
0: Ναι.
1: Να σου κόψουμε τα μαλάκια, να φύγεις, εντάξει, ρε,
0: γιατί λέει, αλλά κάντε το. Αυτά δεν μπορούσαν να τα πάρουν, να τα βάλουν να καλύψω την πιφτεκάρα που έχω εγώ εδώ πάνω στο κεφάλι.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Θα μια χαρά για την ηλικία.
1: Θα είσαι σαν αυτόν τη διαφήμιση εκεί, πώς το λένε στην αεροπορική εταιρεία που φεύγει καραφλό, ξαναγυρνάει με λίγα μαλλιά και στο τέλο γυρνάει με κάτι που λέει να πάρω το ότι τρίχα από εδώ να μου δώσει τον καφέ να το βλέπω. Δεν γίνεται να ξεκινάει πάλι ο Παυλίδης, λέει ο Κώστας.
0: Γιατί ρε παιδιά, μια χαρά ήταν ο Παυλίδης.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρει κάτι, να σου πω τι έχει ο Παυλίδης τελικά. Αυτό το σουλούπι που έχει δεν ταιριάζει με το αεράτο σουλούπι που έχουν ο Καρέτσας και λοιπά.
0: Ναι, αλλά δικούνε.
1: Αλλά είναι μέσα, καταρχήν είναι νταμάρι. Και είναι και νταμάρι που παίζει και καλή μπάλα. Και δηλαδή, είναι μπράβο.
0: Γιατί με την μπάλα που ξέρει, είναι πολύ συμμετοχικό στο συνδυαστικό. Ναι. Αυτό το έχει.
1: Απλά δεν φαίνεται ότι είναι τέτοιο επιθυμητή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν ήταν ο Παυλίδης, ο Τζόλης δεν θα έκανε το 1-1.
1: Επειδή
0: δεν
1: το φτιάξιμο του, ναι.
0: Δεν θα ισοφάρει γιατί λέει ο Βασίλης.
1: Γιατί τράβηξε.
0: Και τράβηξε η πάσα που δίνει, ρε φίλε. Αυτή που βγάζει τον Τζόλη και κάνει την εκτέλεση.
1: Μέρα μου άρεσε αυτό που έκανε ο Καρέτσας εκεί που την άφησε την μπάλα για τον Ιωαννίδη από κάτω. Τι σου τα έκανε αυτό.
0: Όχι, λέει το Βασίλη ο Κοντόπουλο, λέει ο Σέντερφορ πρέπει να είναι ο Δουβίκα. Το 2-1 δεν μπορούσε το Παυλίδης, ούτε το Τετέ, ούτε ο Ιωαννίδης να το κάνουν. Ο Δουβίκας ταιριάζει με Τζόλι Καρέτσα.
1: Ναι.
0: Καλά, αν δεν ήταν ο Τσιμίκας, δεν θα έβγαινε τέτοια σέντρα. Βεβαίως κάνει την κούρσα, πάει πρώτος, την καρφώνει.
1: Όλοι ρε παιδιά, εντάξει,
0: αδικούμε. Ο καθένας έχει, είναι σέντερ φορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, θα πω εγώ.
1: Ίσως ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη να έχουν λίγο παρόμοια. Ο Τετέ Αβραάμ δεν έχει καμιά σχέση με τους δύο. Ο Δουβίκας και αυτός δεν έχει καμιά σχέση με αυτούς τους δύο. Νομίζω ότι λίγο πολύ μοιάζουν τα χαρακτηριστικά των
0: Ιωαννίδη. Ο Κοστούλας με τον Τετέι.
1: Ο Κοστούλας μοιάζει πιο πολύ με τον Ιωαννίδη σε τρόπο παιχνιδιού.
0: Ο Κοστούλας με τον Ιωαννίδη, ναι.
1: Ο Κοστούλας είναι πιο.
0: Ο Παυλίδης με τον Δουβίκα
1: πιο δυνατός. Ο τον Ιωαννίδη τον περίμενα λίγο πιο. Το διάβαζε ότι παίζει, φάζει γκολ, τον είδα λίγο έτσι εκτός.
0: Ο Τετέι λες να τριβέται με λάδι πριν μπει.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί γλιστράνε όλοι, πέφτουν πάνω, δεν μπορεί να το κρατήσει. Μήπως τρίβεται με λάδι.
1: Όχι, είναι νταμάρι, πέφτουν πάνω και. Αλλά ναι, είδε, το έκανε τη μια ενέργεια, μετά το μάθανε το μαρακάραν, γεια σου. Καληνύχτα. Κλείσει και πέντε φορέ, έχασε την μπάλα. Δεν είναι ιδέα, χρηστεύεται εκεί αριστερά.
0: Ο Μασάντο 7 λέει: καλησπέρα, Βανζέλ και Κωστάρα. Και από το μάτι στη Σερβία έχω αρχίσει να καταλαβαίνω πως ο Παυλίδης, σαν να μην μπορεί να προσαρμοστεί γενικά στην εθνική. Να, ξανά κίνδυνο με το που μπήκαν Δουβίκας και κυρίως ο Τετέ, γίναν πιο πολιτικοί. Γιατί ρε, παιδιά, στο πρώτο ημίχρονο που έχουμε κάνει τόσο ευκαιρία.
1: Παιδιά, συγγνώμη, με τον μπήκαν Δουβίκας και Τετέ, η εθνική δεν ακούμπησε μπάλα από τη μέση και μπροστά. Οι άλλοι γίνανε απειλητικοί. Μην κοιτά, βάλαμε τον κόλ στο τέλο.
0: Ναι.
1: Με τον μπήκαν οι αλλαγές αυτές οι τέσσερις. Ξαφνικά η Σερβία που δεν ξεμητούσε το κέντρο έφυγε όλη προς την περιοχή. Λοιπόν. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Γκότζο, είμαι Ανθέληνας.
1: Ναι,
0: που
1: και
0: ασκώ
1: εγώ.
0: Κριτική στον Ιβάν. Το τουρλουμπούκι με τα τέσσερα φόρ μου τα λένε έμπνευση Ιβάν. Κουρουμπέλης ο ηγέτης. Αν πάμε έτσι με τη Γερμανία που θα πιέζει αφόρητα, άστα, βράστα.
1: Όχι, μωρέ, δεν είμαστε Ανθέληνες. Καλά, εγώ δεν είμαι και κανένας τρομακτικός φιλέλληνας. Εξτάται, λέει, πάντα για ποια Ελλάδα μιλάμε, έτσι. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είναι η ίδια για όλους μας. Άλλη Ελλάδα έχει ο ένας στο μυαλό του, άλλη ο άλλος, άλλη ο παράλλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί θεωρητικά παίζει μια Ελλάδα στο μάτς. Αλλά το να πεις, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ότι είναι βαριά έκφραση του Λουμπούκη που είπα, το καταλαβαίνω. Αλλά για μένα η εικόνα μου έδωσε η εθνική μέσα μετά τις αλλαγές είναι ότι κανείς δεν ήξερε που παίζει. Κανείς.
0: Δηλαδή... Έγινε ροκ τελείως το μάτσο.
1: Ναι. Και μια πολύ μέτρια Ιουγκοσλαβία, η οποία δεν μπορούσε μέχρι τότε να ξεμητήσει από τη σέντρα, όχι να έρθει στην περιοχή μας. Μια φορά κατέβηκε στον κόλπο και άλλη μία. Ξαφνικά ήταν έξω στην περιοχή, άλλαζε πασίτσες, κάναν τριγωνάκια.
0: Ο Σταύρος θυμήθηκε τον Κούτσια.
1: Βάλει και 7ο σεντερφόρ.
0: Ναι, αυτό λέει. Πείτε ότι έχουμε και 7ο σεντερφόρ, τον Κούτσια.
1: Εντάξει,
0: που είναι στου top scorer στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Στη Φαμαλικά, όχι πάει, ιδανικό. Και μια χαρά τα πήγε.
1: Κάπου έβαλε γκολ προχτές, δεν έβαλε.
0: Όχι, βάζει συνέχεια, ρε φιλέ. Ο Κούτσια.
1: Τι γίνεται με τον Κούτσια, ρε.
0: Ο Κουλούρης που γύρισε στην Πολωνία δεν τα πάει τόσο καλά. Έχουμε Γρηγορόπουλο.
1: Φοβερά πράγματα. Καλώ το Δημήτρη.
0: Το σεντερφόρ.
2: Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Πάντως δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει γιατί απολύθωμα είσαι, δεν το συζητάμε, σε σένα μιλάω, Γκότσο.
1: Κοβάλι μου, σε ποιο θα το λέγες.
2: Που είπες για άλλη μια φορά τη Σερβία, η Γκουσλαβία. Είσαι δηλαδή δικός μας άνθρωπος κανονικά.
1: Πώς θα την πω τη Σερβία, μωρέ.
0: Ρε, μην γκρινιάζετε. Πες τα ρε, μην τους γκρινιάζουν, Γρηγορόπουλε. Μας έχουν ζάνει. Όχι για σένα, για τους ακροατές που στέλνουν και λένε με τον Παυλίδη, τα έχουν με τον Παυλίδη. Και σε δεύτερο
2: πλήρωμα.
0: Με την εμφάνιση, ρε. Ποιες δηλώσεις. Με την εμφάνιση.
2: Γιατί οι δηλώσεις του ήταν, μιλάμε για.
0: Τα είπα, το σχολιάσουμε. Αυτό είπε και ο Γκότζο, σεμινάριο.
1: Σεμινάριο, εγώ νομίζω είπα, γιατί δεν ξέρω αν άκουσες. Ή είσαι επειδή σου κόψαν είσαι σαν τον Σαμψόν, σου κόψαν τα μαλλιά και δεν έχεις χάσει τη δύναμή σου και την οξυδέρκειά σου. Είπα ότι ταυτόχρονα και ένα μήνυμα ότι παιδιά δεν μπορούμε να τραβήξουμε το λόγιο μόνοι μας πέντε άνθρωποι. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο και πίσω την κατάσταση κλπ.
2: Κοίτα, εγώ κάποια στιγμή είχα μιλήσει με τον Ευάγγελο, όπως και με σένα νωρίτερα. Απλά με τον Ευάγγελο έπιασα συζήτηση και λίγο για το παιχνίδι.
1: Εγώ ήμουν πολύ νωρίς και επειδή κατάλαβα ότι. Ναι.
2: Ναι, εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, με ικανοποίησε, ρε παιδί μου, που ξέρεις. Το παιδί που ουσιαστικά έτσι είναι πολύ μέσα στον γκολ που τρώμε νωρίς. Αναφέρομαι φυσικά στον Κώστα του Τζιμίκα. Έχει τόσο τεράστια συμμετοχή και στον γκολ που μας δίνει αυτή τη μεγάλη νίκη. Δηλαδή, μ' άρεσε.
1: Φίλε, γιατί το πήραν όλοι ότι φταίει ο Τσιμίκας για το πρώτο γκολ. Για εξήγησέ μου κι εσύ. Τι ακριβώς.
0: Όλοι οι άμυνα φταίει.
1: Γιατί, επειδή τον Τζολάκη δεν φταίει στο
0: πρώτο γκολ.
2: Ναι,
1: συγγνώμη, τη φάση ανάμεσα σε Βαγιανίδη και Στόπερ την έχει δει πως έφυγε ο άλλο. Που δεν πήγε πάνω το Βαγιανίδη τώρα μπαίνει στην περιοχή. Ούτε το Στόπερ και έκανε τη σέντρα. Ήταν όλη η άμυνα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Απλά έτσι να το βάλει ο παίκτης που φύλαγε θεωρητικά ο Τσιμίκας.
2: Αυτό ακριβώς. Το είπε και ο Ισίδωρος.
1: Το είπε και ο Ισίδωρος με τον Ανταπίζα. Το πήραν όλοι τώρα ο Τσιμίκας για τον κολ. Δεν, για μένα είναι όλη η άμυνα.
0: Παιδιά, ακούτε λίγο. Εδώ πρέπει να τοποθετηθείτε γιατί είστε γνώστες και των ελληνικών και των αγγλικών. Ο φίλος λέει.
1: Ποιος εγώ των αγγλικών.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλό σου κου. Ευάγγελε με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό και μεταξύ μας Nations League ή Nations League. Εγώ πάλι λέω Nations League, Λίγκα Εθνών. Τα φιλιά μου, μην παρεξηγήσετε, έτσι. Για τα φιλιά να μην το παρεξηγήσουμε. Πώς το λέμε.
1: Όχι, νομίζω για το άλλο.
2: Nations League.
0: Εγώ θα το λέω Nations.
1: Εγώ δεν ξέρω, εγώ με τους στρατηγάκι δεν τα έχω ξέρει αυτά. Τότε παθαίναμε.
2: Δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας. Όπως και να το λέμε. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα για να μην αποφύγουμε και τις κλεισεδούρες, μιλάμε για μια μεγάλη νίκη. Δεν ξέρω τελικά αν αυτή η διοργάνωση είναι που μας εμπνέει για να κάνουμε έτσι αυτά τα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Δεν μας πειράζει καθόλου ακόμα και αν μας εμπνέει αυτή η διοργάνωση, αλλά όπως είπε και ο Παυλίδης, καλό θα είναι αυτή η ομάδα να γίνει πάνω απ' όλα ομάδα, να γίνει ένα γκρουπ δυνατό παντού και να περάσει σε μεγάλες διοργανώσεις, διότι αυτό είναι που μας λείπει. Εντάξει, τώρα είναι. Πες.
1: Όχι, όχι, δεν λέω. Ακριβώς αυτό είναι που λες. Συμφωνούμε, είναι το λογικό αυτό που λες.
2: Ναι, εντάξει, και ακόμα και για αυτό το στόχο, γι' αυτό λέγαμε άλλωστε ότι έχει και μεγάλο διακύβευμα του παιχνίδι. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα τώρα, να συζητάμε. Δηλαδή,
1: σοβαρά τώρα, τελείως τώρα, μεγάλη νίκη τώρα.
2: Ναι, θεωρητικά ας πούμε έχουμε πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα. Ας αφήσουμε τώρα τους δύο πρώτους, θα δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια εναντίον τους. Εγώ βλέποντας την εθνική χθες, δεν σου κρύβω ότι απέκτησα καμία ελπίδα ότι μπορούμε να κοιτάξουμε και περισσότερο στα μάτια ομάδες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία.
1: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
2: Ναι, ας περιμένουμε και για να το δούμε αυτό εδώ. Ας μην είμαστε έτσι. Ας μην προτρέχουμε. Αλλά σίγουρα τώρα απέναντι στη συγκεκριμένη Γιουγκοσλαβία, όπως είπες και εσύ.
1: Ναι, έτσι.
2: Στη συγκεκριμένη Σερβία. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχουμε αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Όχι μόνο επειδή την κερδίσαμε, αλλά διότι ρε παιδί μου, τώρα είδαμε ένα παιχνίδι που 95-96 λεπτά όσο κράτησε, ας πούμε. Στο 80% είχαμε μια καθολική
1: εικόνα. Εγώ είπα κάτι στην αρχή, Δημήτρη, δεν το ξέρω να το ακούσει. Λέω ότι όσο μαγική εικόνα θα ήταν να μην κέρδιζε η εθνική χτες, άλλο τόσο μαγική εικόνα είναι το διάστημα στο οποίο κέρδισε. Δηλαδή στο διάστημα στο οποίο ξαφνικά έχασε τα αυγά και τα πασκάλια μέσα στο τελευταίο τεταρτάκι, κέρδισε εκεί. Θα μου πει αποκαταστάθηκε η ιστορία. Αλλά όντως η Εθνική θα ήταν άδικο να μην κέρδισε χτες, με βάση τη συνολική εικόνα.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, για να προσεπίρωσουν όσων λες, θεωρώ ότι εκεί στο τελευταίο δεκάλεπτο εμείς είμαστε και λίγο συμβασμένοι με την ισοπαλία. Αυτή την εικόνα δείχνουμε.
1: Όχι, εγώ πιστεύω Γιάννη, αλλά όταν μπήκαν τέσσερα φόρ μέσα, μετά χάθηκε την μπάλα. Δεν ήξερε κανένα που έπαιζε.
0: Χάθηκε η ισορροπία. Είναι... Ναι. Εκεί που τους έβλεπε στους Σέρβους είχαν τελειώσει, ξαναβγήκανε πάνω. Βοήθησε και η αλλαγή αυτή που έβαλε τον Γκουντέλη στα στόπερ και δεν ξέρω ποιον ανέβασε στα χαφ. Αλλά και αυτό με τα τέσσερα φόρ. Έπαιξαν ρόλο. Όλα αλλά πλέον πάμε, εγώ αυτό βλέπω, πάμε σε μια εθνική με ξεκάθαρες πλέον ιδέες όσον αφορά τον Γιωβάνοβιτς, ότι θα πρέπει να στηριχθεί στους νέους και θα πρέπει να στηριχθεί στους επιθετικούς και στους μεσοεπιθετικούς τους που κάνουν τη διαφορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε τα προβλήματα στις αμυντικές μεταβάσεις, στην ανασταλτική λειτουργία και θα πρέπει να βάζουμε ένα γκολ παραπάνω από αυτά που θα τρώμε, από όσα θα τρώμε. Εγώ εκεί, σε αυτή τη λογική, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Λέμε, βάλε τους καλούς αφού έχεις επιθετικούς, βάλε τους καλούς επιθετικούς που έχεις, βάλε να παίζεις με μια επιθετική τετράδα. Μετά τι γίνεται πίσω?
1: Και επειδή, ακούς Γρηγορόπουλε, υπάρχει ένα κομμάτι των Ολυμπιακών που έχουν γίνει νεοπαναθηναϊκοί στην Γκρίνια και στην Εχώρια, επειδή υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού που ακόμα και στην μάτια της Εθνικής έχουν να πούνε κάτι αρνητικό ή κάτι που τους έχει ενοχλήσει τον Ολυμπιακό. Με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος. Κάποιο σχόλιο για το έγκλημα του ως να αγοράσει με 10 εκατομμύρια τον Κλέι τον Όμο, αυτά τα λεφτά αγοράζει όλη την Κηφισιά και φυσικά με πολύ λιγότερα τον Τετέι. Ο Τετέι τον έδινε η Κηφισιά στον Ολυμπιακό?
0: Φυσικά και τον έδινε.
2: Τώρα εντάξει, πολύ μεγάλη ιστορία να την αναλύσουμε τώρα.
0: Σε όλους τον έδινε.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, ναι.
0: Σε όλους τον έδινε αρχικά εκεί η Φυσιά. Μετά έκανε πληστηριασμό, τη έδωσε τα περισσότερα και εντάξει.
2: Ναι.
0: Κοίτα να δεις, το μυστικό του Αλαφούζου ήταν ότι έδωσε αυτά που έδωσε και στον Πρίτσα, αλλά και στον Τετέι.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει ο Ευάγγελος.
0: Και ας μείνουμε εκεί, μην πάμε παρακάτω. Ναι. Γιατί έχει πολύ παρασκήνιο. Πολύ παρασκήνιο και επειδή έχω ακούσει διάφορες πλευρές. Και από την ΑΕ και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ τι έχει συμβεί. Το θέμα είναι το θέμα.
1: Και ο ΠΑΟΚ είχε μπει στο 50.
0: Βεβαίως.
2: Και εδώ όλοι.
0: Μάλιστα ο ΠΑΟΚ παρακαλούσε και να μην μπει άλλη ομάδα, τον αφήσει για να τον πάρει αυτό γιατί δεν είχα σεντερφόρ. Άστα τώρα ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Κάτω χέρια
2: τον Ιβάν. Ο Τετέι, οκ, δεν το συζητάμε, ότι είναι ένα παιδί που ξεχωρίζει πάρα πολύ από τότε που πήγε στο Παναθηναϊκό και νομίζω ότι πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής που είχε να φτιάξει ο Παναθηναϊκός, το ξέρω ότι και εσύ και πολλοί άλλοι λέτε για ένα πολύ πλούσιο ρόστερ, όχι ότι επιβάλλω προς Θεού, έτσι. Είναι πολύ πλούσιο το ρόστερ του Παναθηναϊκού και είναι και πολύ διαφορετικό σε σχέση με άλλες χρονιές τώρα. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, εθελοτυφλεί. Αλλά νομίζω ότι πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής που έχει αναπτύξει ακόμα και σε αυτά τα 5 παιχνίδια του πρωταθλήματος που έχουμε δει μέχρι τώρα οφείλεται ξεκάθαρα στον Τετέι. Κλείνει η παρένθεση.
0: Για φέτος.
2: Εγώ διαφωνώ. Ακόμα και για φέτος.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Καλά, δεν είναι
2: υπάρχουν και άλλοι, δεν το συζητάμε.
0: Υπάρχει ο Παναθηναϊκός γενικότερα έχει μια δυνατότητα που έχει αναπτύξει.
1: Ναι, τώρα, την ικανότητά του. Αλλά δεν έκανε αυτό.
0: Ναι, στο να σκοράρει, έχει πολλούς παίκτες που βάζει γκολ και αυτή είναι η μεγάλη, το μεγάλο πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού.
1: Και έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να βάλουν γκολ με ατομική ενέργεια.
0: Καλά το διευκρινίζει. Μα δεν έχει σύστημα ακόμα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Δεν έχει σύστημα ακόμα. Δεν το έχει καλό. Δεν τα έχουμε πει.
2: Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με ό,τι λε, Ευάγγελε, και με ό,τι λέει και ο Κώστας. Θέτω ένα απλό ερώτημα και μετά συνεχίζουμε για την εθνική, αν θέλετε. Έγινε πριν την τελευταία αγωνιστική, πριν διακοπή το πρωτάθλημα, το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο ιστορικό γήπεδο της Νεάπολης. Το παιχνίδι αυτό, οποιαδήποτε άλλη σεζόν από τις προηγούμενες, ο Παναθηναϊκός θα το είχε γελάρει. Θα το είχε δηλαδή σε αυτά που θα είχε ή μείον ένα ή μείον δύο βαθμούς ή μείον τρεις τέλος πάντων. Δεν γέλαρε από μια προσωπική ενέργεια του Τετέι.
0: Καλά, θα μπορούσε όμως. Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Λίγο, αυτό είναι
0: γιατί
1: λίγο
0: μετά, με τις αλλαγές του Νίστρου.
1: Που είναι ο Κόλας.
0: Θα μπορούσε εκεί να είχε γίνει το 1-1 ο Χάμζα να έκανε όπως είχε κάνει την προηγούμενη αγωνιστική. Ρε φίλε, θα έτσι.
1: Εσύ θα λες.
0: Θα
1: λες ότι δεν θα το έπαιρνε, λες. Εγώ λέω θα το έπαιρνε, να τη βγάλει άκρη.
0: Και θα μπορούσε κάλλιστα, θα μπορούσε, γιατί μετά το 70 ρίσκαρε η Καλαμάτα.
1: Ότι
0: είχε
1: το
0: αδειάσει...
1: πήρε με μια ενέργεια του ΕΤΕΙ, προφανώς.
0: Μα είναι αλήθεια. Είναι εμφανές αυτό το πήρε με μια ενέργεια του ΕΤΕΙ. Δεν είναι. Απλά υπάρχουν αρκετοί παίκτες, δεν είναι μόνο ΕΤΕΙ που ήταν πέρυσι. Υπάρχουν πλέον αρκετοί παίκτες στον Παναθηναϊκό.
1: Πού μπορεί να το κάνει.
0: Ο Ναγί, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ντέσερ, ο Κάγκουα, που μπορούν με μια ατομική ενέργεια να σου καθαρίσουν ένα μάτς ως προς το σκοράρι.
1: Δεν μ' αρέσει που ξέχασε τον άλλον το δισύλλαβο.
0: Το Λουζά.
1: Το Λουζά, δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, δεν διάφωνο καθόλου.
0: Μεταγραφή Μπαλντίνη.
1: Ρε φίλε, βλέπω. Έχεις δει την έκρηξη αυτή. Τη βλέπω
0: είναι
1: τώρα στο Μέγκα.
0: Από πάνω, ναι, στο Μέγκα.
1: Ρε φίλε, σίγουρα, σίγουρα είναι αυτό από αέριο.
0: Ναι, είναι παλιό το σπίτι, δεν βλέπεις.
1: Όσο παλιό και να είναι από αέριο τέτοια έκρηξη.
0: Τι είναι αυτά, είναι πλήθη. Μήπως
1: φτιάχναν καφέ με. Μήπως αυτοί οι Αμερικάνοι τίποτε φτιάχναν καφέ με Semtex ή TNT.
0: Τι λες.
1: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα από αέριο, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ.
0: Κοίτα όμως το σπίτι.
1: Ποιο σπίτι, όλοι.
0: Με πυλό είναι αυτό.
1: Με πυλό, ναι.
0: Με πυλό, τι είπα και εγώ.
1: Ναι, με πυλό.
0: Λοιπόν. Μπάσκετ θα μας πεις τίποτα που είσαι και.
1: Είσαι και ειδικό, ναι.
0: Με το κουκουέ του αθλητισμού, όπως λέει.
1: Αυτό είναι, αυτό εννοεί.
0: Το κουκουέ του αθλητισμού.
1: Ποιο το τέτοιο. Α, το μπάσκετ.
0: Ναι, το μπάσκετ.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Επειδή είναι σταθερό. Ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει.
2: Πολύ εύκολε νίκε και για του δύο. Θεωρώ ότι δικαιώθηκε και μάλιστα μέχρι και για τι διαφορέ που μα είπε.
1: Ο Γιώργος,
0: στο Ολυμπιακού ήταν μικρότερη διαφορά. Είχε πει λιγότερα. 7 με 8. Όχι, 10-15
1: στον Παναθηναϊκό.
0: Και 7 με 8 στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Ναι, ήταν πάνω από αυτή.
0: Αυτό λέμε, εντάξει, ναι.
2: Ναι, το λιγότερο είχε πει ότι ξεκινάμε από εκεί, κατάλαβε. Δηλαδή ότι. Πολύ εύκολε νίκε και για του δύο. Πολύ αναμενόμενο φυσικά.
0: Το είδε στο μάτς.
2: Βέβαια, ναι, εντάξει, καταλαβαίνει ότι και με ζάπινγκ έτσι αρκετά. Και ευτυχώς τελείωσαν και νωρίς και μπορούσαμε να, δούμε πολύ πολύ άνετα για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα της Εθνικής. Ο Ολυμπιακός, το εντυπωσιακό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν το πρώτο δεκάλεπτο. Φαίνεται τουλάχιστον στα δύο πρώτα, στα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, εφόσον βάλουμε και τα δύο του Super Cup εκεί πέρα στο Ντουμπάι.
1: Εντάξει.
2: Ότι τον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει ότι για να τον χτυπήσουν θα πρέπει να ευστοχήσουν σε μακρινά περιφερειακά σουτ. Το έκανε η Ρεάλ στο τελικό του Super Cup, το κέρδισε. Το έκανε και η Μπασκόνια στο φυσικό παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου είχε κάτι εξωπραγματικά ποσοστά στα τρίποντα. Αλλά ακόμα και έτσι είδαμε ένα δεκάλεπτο να τρώει 29 πόντους Ολυμπιακός και να βάζει 36. Εφόσον γίνεται κάτι τέτοιο, μετά ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή σφίγγει, γιατί είναι και τέτοια η συνοχή που έχει ομάδα, παρά το γεγονός ότι έχει κάποια νέα πρόσωπα. Και δεν είναι ομάδες όπως την Μπασκόνια και φυσικά και ομάδες όπως η Παρίγια.
0: Χωρίς φόρη ήταν η Μπασκόνια.
2: Ναι, είναι πολύ εύκολη αντίπαλη. Εντάξει, θα δούμε μια EuroLeague που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με τα γηπεδικά εδώ πέρα τα δικά μας έχει δημιουργηθεί και ένα πρόγραμμα που θα δούμε πολλά συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Πολλά συνεχόμενα εκτός έδρας.
0: 6 στα πρώτα 8 είναι εκτός έδρας του Ολυμπιακού. 6 στα πρώτα 8.
2: Ναι, και 7 στα πρώτα 8, αν θυμάμαι καλά, είναι εντός έδρας για τον Παναθηναϊκό.
0: Ουί.
1: 7 στα 8.
2: Ναι.
0: Το σημειολογικά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα δύο εντός του Ολυμπιακού σε αυτές τις πρώτες 8 αγωνιστικές είναι τις δύο τουρκικές ομάδες, τη Φενέρ και την ΕΦΕΣ.
2: Ναι.
0: Με αυτές παίζει.
2: Αυτό βέβαια τώρα ξέρεις όταν θα γίνει αντίστροφο. Ίσως να μας φανεί για τον Παναθηναϊκό πιο άσχημο για τον Ολυμπιακό το πατώ. Θα δούμε, αναλόγως και με τα αποτελέσματα. Πάντως, η πρώτη αγωνιστική σήμερα ολοκληρώνεται, έχει άλλα τρία παιχνίδια. Φάνηκε ξεκάθαρα, νομίζω, πολύ ισχυρή δυναμική.
0: Μπεσίχτας Βαλένθια ξεκινάει σε 10 λεπτά. Φενέρ Μπαξέ Βίρτους Μπολόνια 9 παρατέταρτο και 10 παρατέταρτο Παρτιζάν Μιλάνο.
2: Νομίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι είναι και αυτό που έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Δημήτρη, επειδή πλησιάζουμε στο διάλειμμα, πρώτον να σου πω, να ρωτήσω εσένα, είσαι σίγουρος ότι πήγε σε κάποιο γιατρό για κάποια επέμβαση και όχι σε κάποια αυτά τα Ινστιτούτα που αναζωογονούν? Σε ακούω πολύ κοτσονάτο, ρε φίλε.
2: Πάντα ήμουν κοτσονάτο, φίλε. Πάντα.
1: Ναι, και επίση επειδή ξέρω ότι είναι. Ναι, και επειδή ξέρω ότι είναι φίλο σου, μπορώ να ξαναρωτήσω πάλι αν μίλησε. Τελικά ο νοικοκύρη ήταν όντω στο Βελιγράδι. Δεν μα έλεγε για γεμάτο Μαρακανάρι και 3.000 μέσα, 5.000 ήδη και οι 4.500 φωνάζανε Ελλάς.
0: Και ο Κώστας ο Γκαντής αυτό λέει. Μα ρε, μιλάτε.
1: Μίλησες καθόλου, είναι εκεί.
0: 10.000 θεατές λέει πήγανε χθες στο Αχανές Μαρακανά που χωράει 56.000 κόσμο. Πού θα πηγαίνανε.
2: Δεν είχε κόσμο τελικά.
1: Τι ούτερχικά είχε που μιλήσαμε. Τελικά. Αλλά εγώ σας είπα, γιατί μιλάω εκεί με Σέρβους, έχω άκρες. Και μου είπαν ότι αυτόν τον καιρό γίνεται χαμός στο Βελιγράδι και σε όλη τη Σερβία. Και αυτοί εκεί το Αστέρα. Γήπεδο πάρει όταν θέλουν να διαδηλώσουν για κάνα απόσταση σαν τον άλλον που πέθανε την άλλη φορά, όταν θέλουν να επέμβουν εκεί στην εσωτερική κατάσταση της χώρας κλπ.
2: Αλλά έχει υπόψη ότι ενδεχομένως να μην βοήθησε στην προσέλευση, διότι την ίδια ώρα περίπου έπαιζε παιχνίδι ο Ερυθρός Αστέρας για την EuroLeague και είχε 15.000 μέσα στο γήπεδο.
1: Άμα γι' αυτό ναι, εντάξει. Ναι,
2: πάντως, σχετικά με τον καλό συνάδελφο, να σα πω κάτι. Υπάρχουν κάτι πολύ ωραία βιντεάκια τα οποία είχε ανεβάσει στο in.gr,
1: ναι.
2: Από την αποστολή στο Βελιγράδι, τα οποία δηλαδή βλέπεις από πίσω background παράδεισο, δηλαδή μιλάμε μια πόλη παράδεισο.
1: Ναι, ρε φίλε, που λέει ότι έχει μείνει πόλη όχι, δεν είναι τα βέβαια, έχω δει το Βελιγράδι και όταν μας λέει ότι έχει μείνει κάτι δεκαετίες πίσω, ενώ μήπως πήγε αλλού, μήπως πήγε σε καμιά Σεμπρέντσα, δεν ξέρω, σε καμιά πόλη άλλη.
0: Λοιπόν, ναι. Ο Γκρέγ, ο καλός φίλος,
1: ναι.
0: Μπαμπάς του καλού συναδέλφου στην Κύπρο, του Λακιώτη, λέει: φίλε Ευάγγελε, εξήγησε στον Κότζο ποιο είναι το κουκουέ του αθλητισμού, γιατί από ό,τι κατάλαβα βραχυκυκλώθηκε.
1: Όχι, βραχυκυκλώθηκα. Έψαχνα να ρω τι έγινε, γιατί εγώ είμαι γενικός με τις φράξεις και λέω: αυτό το κουκουέ του αθλητισμού μου φράξε, έχει να πάω.
0: Ο Γιάννης από τον Άλυμο, δεν ξέρω τι σχέση Γκότζο ή Γρηγορόπουλο έχει μαζί του για να λέει τόσο καλά λόγια, η καλύτερη αθλητική διαδραστική εκπομπή του ραδιοφώνου, παρασκήνιο πειράγματα, ωραία ανάλυση, να είστε καλά.
1: Και διακοπές, και διακοπές.
0: Ναι, να μην γίνει μανιέρα αυτό. Ο Ντόκλης λέει ότι πρέπει να σιγά σιγά να βρει εξάρι εθνική μας. Νομίζω ότι ο φίλης του Ολυμπιακού είναι ο ιδανικός να παίξει πρώτα.
1: Κάτσε με τον Ολυμπιακό.
2: Να καλέσει πρώτα το φίλη σε καμιά μικρή εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Γιατί προς το παρόν δεν κλήθηκε σε καμία από όλες αυτές που είχαν υποχρεώσεις όλο αυτόν τον καιρό.
1: Να
2: δούμε μετά και γιατί.
0: Ο Μπινιάρης κλήθηκε του Παναθηναϊκού. Αυτά θέλω να μου πεις. Ο Μπινιάρης, γιατί παίζω στην ίδια θέση. Μήπως κλήθηκε ο Μπινιάρης και δεν κλήθηκε ο Φίλης, για να βρούμε δάκτυλο στα λεφτά.
1: Αλήθεια, κλήθηκε ο Μπινιάρης.
0: Έλα, ντε, είδες τι του βάζω τώρα, εντριγκάρο, Γκότσο.
1: Για κοίτα εκεί που σου σπίτι και κοίτα, ο Μπινιάρης κλήθηκε.
0: Ο Παναγιώτης λέει, παιδιά, μετά το κράξιμο που έριξε ο Γκότσο στον Γιοβάνοβιτς, ξύπνησε ο Γιοβάνοβιτς. Πότε του ρίξε.
1: Τι ξύπνησε, καταρχήν δεν ρίξα κράξιμο. Είπα ότι
0: εγώ έχει, του τον είχα κράξει.
1: Εγώ είπα ότι έχει να επιλέξει ο δρόμο. Ναι. Τι ξύπνησε.
0: Ναι,
1: έτσι το ξύπνημα να βάλει 4 συντερφόρ και να μην είναι το κέντρο γυμνό.
0: Όχι. Και τους 7 τους έβαλε. 5 συντερφόρ και τα 2 επιθετικό γέννηση. Έπαιζε. Χωρίς εξτρέμ, άντε, ο Τζόλης και
1: εξτρέμ, καρέτσι. Ρε φίλε. Ποιος ο Τετέι.
0: Ναι.
1: Άσε με τα μπερδευόντουσαν. Πότε πήγε ο Τετέι, πότε πήγαινε ο. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι. Συμφωνώ με τον Μίχο, λέει ο Δημήτρης. Ο Τετέ είναι, λες και τον είναι αλλημένος με λάδι και συνέχεια σου ξεγλιστράει βάζοντας πλάτη ή πηγαίνοντας όμο με όμο.
1: Ναι, είδες μετά όμως τον είχε φύγει, πήγε και έκανε πως έπεσε κάτω και λέει ότι παίξτε.
0: Πολύ καλός.
2: Όλοι, τι είσαι τον μεταξύ.
1: Τι δείτε τώρα τώρα,
0: τι είναι φίλε. Δεν έρχεται, αφού στην Ελλάδα δεν έρχεται. Δεν μας το φέρνει.
2: Δεν θυμάμαι, δηλαδή.
1: Ακόμα και το ύφος με το οποίο έλεγε σε κάποιες φάσεις πήγε για να κάνω θέατρο στο στυλάκι που του έλεγε. Έλα, έλα. Ψτ, έλα.
2: Τι διαιτητάρα, ρε.
1: Σήκω. Και ωραίος τύπος, έτσι, ωραίο παιδί. Μπράβο του, μπράβο του.
0: Ο Γιώργος συμφωνεί με τον Γκότζο. Λέει, παιδιά, μην τρελαινόμαστε. Από το πρώτο ημίχρονο, η αίσθηση που υπήρχε ήταν όσο εύκολο θα μπορούσε να κάνει ανατροπή η εθνική μας από το ημίχρονο που έχανε 1-0, άλλο τόσο θα μπορούσε να κάνει το 2-0 η Σερβία.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί να συμβεί, μωρέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι που είδαμε,
1: ναι,
2: το πιο πιθανό έδειχνε η ανατροπή.
1: Όχι το πιο πιθανό, θα ήταν άδικο να μην το κερδίσει το παιχνίδι.
0: Ο Παναγιώτης ρωτάει και τους τρεις μας σε αυτή την εθνική, αν μπορούσατε να επιλέξετε από τους πολλούς καλούς αμυντικούς χαφ που υπήρχαν στο ξεκίνημα του Millennium, ποιον εσείς θα επιλέγατε, Ζαγοράκη, Μπασινά, Κατσουράνη, Ζήκο ή Στολτίδη?
1: Ζαγοράκη.
0: Με αυτούς τους παίκτες εννοεί, με την τωρινή εθνική.
1: Ποιον
0: από αυτούς θα.
1: Από αυτούς όλους ο πιο μπαλαδόρος που μπορούσε να κατεβάζει και να συμμετέχει στην οργάνωση ήταν ο Ζαγοράκη για μένα.
0: Ο Γρηγορόπουλος ποιον θα πειλες, Στολτίδη?
2: Εγώ τώρα είναι λιγάκι δύσκολη η απάντηση.
1: Γιατί να την επέμβαση
0: γι'
1: αυτό.
0: Γιατί.
2: Όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ θα έλεγα Κατσουράνη.
1: Κατσουράνη με αυτή την ομάδα.
0: Και εγώ Κατσουράνη.
1: Ρε παιδιά, ο Κατσουράνη, γιατί το μάθαμε πολύ, πολύ αργό και μπλαζέ.
0: Γιατί ο Ζαγοράκη δεν έχει.
1: Ο Ζαγοράκη δεν έλα.
0: Και εγώ Κατσουράνη θα έλεγα, φίλε. Ήταν ο πιο ολοκληρωμένο, θεωρώ.
1: Ο Κατσουράνη.
0: Ναι. Ο Κατσουράνη στα νιάτα του, όχι στα 28 του, στα 29 του.
1: Ο Κατσουράνη που ήρθε στον Παναγενικό πάντω περπατούσε.
0: Άλλο Κατσουράνη του πάνε. Εγώ
2: δεν τον είδαμε μόνο στον Παναγενικό.
0: Μπράβο, ρε κότσο.
1: Γιατί εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Κατσουράνη είχε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι ο Ζαγοράκη ήταν και σαν προσωπικότητα διαφορετικό. Ο Ζαγοράκης αυτή την ομάδα θα μπορούσε να είναι ηγέτης. Ούτως ή άλλως
2: το ερώτημα του φίλου είναι πάρα πολύ...
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ Κατσουράνη, εσύ και εσύ Κατσουράνη δεν βάζεις κάποιον άλλον, ναι.
2: Εγώ μετά τον Κατσουράνη θα βάζω το Στολτίδη, απλά να κάνω μια υποσημείωση, όχι ως Ολυμπιακός.
1: Όχι ρε, προς Θεού, αλίμονο τι λες. Εμένα δεν πήγε ποτέ αυτό, μου πέρασε το μυαλό ποτέ.
2: Απλά τώρα να κάνω μια υποσημείωση ότι αναφέρομαι σε ένα παίκτη που όπως και ο Ζήκος ουσιαστικά δεν έπαιξαν ποτέ στην Εθνική, οπότε τώρα... Okay. Αλλά νομίζω ότι θα τέριαζε πολύ γιατί και το δυναμισμό είχε.
0: Καλά, μπορεί να βάλει κάποιο να σου πει και τον καφέ, τον Παντελή, τον καφέ.
2: Ε, όχι, ρε φίλε. Εντάξει, μιλάμε για εξάρια καταρχήν, περισσότερο δηλαδή.
1: Ναι, ο καφές δεν ήταν τόσο.
2: Ο Παντελής, καλά, δεν τον μειώνω καθόλου έτσι. Εγώ τον Παντελή τον θυμούσα.
1: Είχαμε και εμείς τον καφέ, τον καφέ του Γιώργα, τον έχει βάλει όσημα αλλαγή στο Champions League με τη Γιουβέντους.
2: Τον θυμήθηκε.
1: Ε, τον καφέ, το θυμάσαι.
0: Αρχές του 21ου αιώνα ή το 99, δεν θυμάμαι, το 99, ή το 99 ή το 2000.
1: 90 με 93 ήταν όσιμ.
0: Όχι όσιμ, αρχές λέω, αρχές ή του 21ου αιώνα ή στο τέλος των 90's. Έχω κάνει 15 μέρες στη Μύκονο, παρέα με Νίκο Λυράκη, καφέ και γκούμα που ήταν και οι δύο πιτσιρικάδες, ο Γιωργάκης ο καφές που λες του και ο Γιάννάκης.
1: Τα παιδιά εκεί.
0: Ο Γιάννάκης ο γκούμας, ξεκινήματα τότε και οι δύο πιτσιρικάδες, καταλαβαίνεις έτσι.
1: Καταλαβαίνω τα παιδιά.
0: Λοιπόν, κύριε Γρηγορόπουλε, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
0: Πρέπει να χαιρετήσουμε. Ναι. Για, να σε χαιρετήσουμε, καλά. Γιατί
1: α,
0: έρχεται.
1: Και έχει το νους, γιατί ο Μίκος κάτι μου λέει ότι θα πάρει 4 παίκτες του Ολυμπιακού Σαββατοκύριακο. Καλά, εγώ
0: θα τους φέρει από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο θα τους φέρει. Πρόσεχε, ψάξτο, ασχολήσου. Λοιπόν, έρχεται το δελτίο ειδήσεων των 8. Δεν βλέπω ποια θα είναι. Πάμε ένα στοίχημα.
1: Είναι η Αγγελική.
0: Ποια?
1: Η καγγελική μία είναι, η καρδιόλακα. Ορίστε. Τι γίνεται.
0: Την είχες δει.
1: Όχι, πού να την πω.

Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Βαρίστες, το θυμήθηκα. Αυτοί είμαστε, ναι. Δύο σήμερα. Είπαμε, ο Δημήτρης ξεκουράζεται, έχει κάποιο πρόβλημα και μικρό πρόβλημα. Το ξεπέρασε, τον ακούσατε ήδη πριν. Καλύτερα από πριν ήταν. Λοιπόν, Mega News 104,6. Το τηλέφωνο το θυμίζουμε, 211-016-1046. Τα μηνύματα σε Viber και WhatsApp 698-104-1046. Το email στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου. Στον ήχο Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Ασιθιανάκη, στον άτονίζεται. Και παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης. Λοιπόν, Ευάγγελε, κοίτα εδώ. Να, αυτά αρχίζουν τώρα και δεν μου αρέσουν. Τετέι, λέει ο νέος Σισε του Παναγιωτίδη. Ρε, καθίστε καλά.
1: Ο νέος.
0: Σισε.
1: Όπως ο Σισε θα φύγει κάποια στιγμή για Τετέι.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι. Κοίταξε, παιδιά, τα πάντα πρέπει να τα συγκρίνετε με βάση τα λεφτά που κοστίσανε. Έχω την εντύπωση πως ο Τετέι θα αποδειχθεί καλύτερο από το Σισε με βάση τα λεφτά που κόστισε ο Σισε και το τι έκανε στον Παναγιωτίδη και με βάση αυτά που θα κάνει ο Τετέι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που, γιατί διακούω συχνά τα περί ληστείας, αρπαγής, το ένα το άλλο. Παιδιά, παίζουν ρόλο και τι λεφτά δίνεις.
0: Τι λεφτά δίνεις.
1: Δηλαδή, όταν έχεις δώσει 5, 6, 7 εκατομμύρια να πάρεις έναν παίχτη, εντάξει, οκ. Okay. Όταν έχεις όμως δώσει 1 εκατομμύριο ή 3 και τον πουλήσεις, ρε παιδί μου, τον Ιωαννίδη, άσχετα που πλήρωσε εκ των υστέρων 6 εκατομμύρια στον Κομπότη. Έτσι ο Γιάννα. Γιατί αν ήθελε, του τα δίνε. Για το 50%. Έτσι.
0: Σιγά με τα δίνε.
1: Το πούλησε, ρε φίλε. Το πούλησε πόσο, 22,5 εκατομμύρια χωρίς τα πόντα.
0: Το συζητάμε τώρα.
1: Αυτό είναι. Ο Βαγιανίδης δεν του είχε στοιχήσει τίποτα. Ήταν από την Ακαδημία.
0: Όχι, ναι, από την Ακαδημία.
1: Αντίστοιχα, ο Τζολάκης δεν είχε στοιχήσει τίποτα στον Ολυμπιακό.
0: Οι πωλήσει αυτέ είναι τελικά. Δεν είναι να πάρει ένα παίχτη. Ξέρω ότι τον πήρε του 23 μαζί με κάτι παρατρεχάμενα εκεί γύρω στα 15-20 εκατομμύρια. Και τον πούλησε 2,5-3-4. Και πλήρωσε και το συμβολέο του για να πάει το υπόλοιπο. Γιατί το έδωσε Λάτσιο, θυμάμαι, 1,200. Στον Παναθηναϊκό έπαιρνε 2,600 φανερά. Του πλήρωσε τα υπόλοιπα όλα για να πάει. Και ξέρεις τι έκανε ο γίγαντας, ε?
2: Τι?
0: Επειδή έφυγε. Τι, ήταν μεγάλος δραχμοφωνιάς.
1: Πώς είσαι?
0: Ναι, ρε.
1: Καλά,
0: επειδή έφυγε 16 του μήνα.
1: Μεγαλύτερο από το Ριβάλτο.
0: Ίδια κυβικά περίπου. Να καταλάβεις δηλαδή ότι ο Ριβάλτο αυτό χάλι να παίρνει τάπερ από το εστιατόριο της Παιανίας για να τα πηγαίνει για τις υπηρέτριες και τους υπηρέτες του για να μην πληρώνει φαγητό, δεν το έκανε.
1: Όσοι
0: Όσοι έπαιρνε σακούλες με τάπερ.
1: Έκανε άλλα.
0: Άσε που τους έβαζε να αγοράζουν όλους τα μπλουζάκια από την μπουτίκ που είχε στα πάνω στα τίγια με 40-50 ευρώ. Τέλος πάντων, πήγε στη Λάτσιο και έρχεται ένα εξώδικο στον Παναθηναϊκό για 60 χιλιάρικα. Ποια ήταν τα 60 χιλιάρικα? Επειδή τη μεταγραφή στη Λάτσιο την έκανε 17, νομίζω, Ιουλίου, ναι. Ζήτησε τα λεφτά που δικαιούταν από την 1η μέχρι τις 17 Ιουλίου. Ναι. Επειδή έκανε, ναι, επειδή είχε ξεκινήσει προετοιμασία και λέει: παιδιά μου, χρωστάτε 60 χιλιάρικα, φέρτα. Παπ, τα στείλανε. Αλλιώς. Μετά έγινε εκείνο το επεισόδιο το περιβόητο που είναι και η αφορμή να τσακωθεί και να φύγει σε πρώτο χρόνο, πρώτη φορά που έφυγε. Όταν ξαναγύρισε ο Νικόλας Βασιλαράς από υπεύθυνο επικοινωνία με τον Αλαφούζο, όταν είχε γυρίσει σε. Όχι, σε στην Ελλάδα επί Αλαφούζου, ο Σε είχε γυρίσει.
1: Ο DJ.
0: Όχι, είχε γυρίσει, λέγανε όλοι να δει την Ελλάδα κλπ. Και είχε γυρίσει στην ουσία. Τι θα γίνουν τα 300 χιλιάρικα τη εφορία στο συμβόλαιό του, που δεν θα έχει πειράσει ο Παναϊκός.
1: Ναι.
0: Και ο Παναϊκός έλεγε: ο Αλαφούζος είναι τώρα, θα πειράσει ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος λέει: εγώ, αφήστε εσείς το φέση.
1: Ναι.
0: Και δίνει εντολή να μην έρθει κανένα σε επαφή με τον ΣΕ. Και παίρνει τον ΣΕ ο Βασιλαράς.